Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά. Παρεούλα, θα πάμε με ένα ποντιακό παρακάθ με τριαντάφυλλο Πουρσανίδη και με Θεόδωρο Παυλίδη.

0: Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού. Στο Facebook υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια, το συζητάμε. Υπάρχει το προσωπικό Messenger, Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Και αργότερα θα ανοίξουμε και το Voice to Voice. Να καλημερίσουμε την Αυστραλία μέσα από τη συχνότητα του Hellenic Radio εκεί στο Perth, στην Αυστραλία. Να καλημερίσουμε το φιλαράκι μας τον Ανδρέα του Τζαβέλα που μεταδίδει το ποντιακό παρακάθ. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Και όταν υπάρχει ποντιακό παρακάθ δεν γίνεται χωρίς πόντια ποιήτρια. Για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες, προσκεκλημένοι εδώ στα στούντιο της Σπηλιάς, του Μετρόπολης, του Hellenic Radio, η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Ελπίδα μου, καλή σου μέρα.
1: Αδάιμες, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Σεριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Καλώς ευρέθαμε ξαν άλλο μίαν αδά Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεριάννη με το Γιάννη και καλεσμένη την Ελπίδα.
0: Και την Ελπίδα.
1: Και την Ελπίδα από τις 3 μέχρι τις 6 το πρωί, δηλαδή ούστο πετινολάλεμα. Έτσι λοιπόν, Σεριανάκια μου, είμαστε εδώ απόψε για να ανάψουμε το καντήλι της μνήμης στον δικό μας τον τριαντάφυλλο, τον τριαντάφυλλο Πουρσανίδη, τον Τάφη όπως τον λέγαμε οι φίλοι του, που έφυγε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2025, που σύγησε η φωνή του και πραγματικά λείπει η συμβολή του στο ποντιακό στοιχείο, η προσφορά του στην τοπική αυτοδιοίκηση, η έννοια για τον συνάνθρωπο και τα προβλήματά του, ο παρήγορος ο λόγος του, η συντροφιά του τα μεσημέρια της Κυριακής, η πίστη του στους νέους ανθρώπους, η παρουσία του από την τηλεόραση αλλά και από τη συχνότητα του 101,3 του ραδιοφώνου, το ράδιο Λελεύωσε της Pops, και όλα αυτά που θα μοιραστούμε απόψε μαζί σας. Και πραγματικά εγώ θέλω να πω ότι σε αυτή την παρέα θα μπορείτε κι εσείς να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες ίσως στιγμές από τη δική σας γνωριμία με τον τριαντάφυλλο τον Πουρσανίδη. Χαιρόμαστε λοιπόν που είμαστε μαζί και σας στέλνουμε αγάπη να έχετε για να ζείτε, γιατί χωρίς αυτήν όχι δεν ευτυχείτε. Ο κόσμος πιο ποιητικός μακάρι να ομορφύνει και η ανθρωπιά στα πέρατα της γης μας να τρανίνει. Και εμείς να συναντιόμαστε σε αυτό το καραβάκι και έτσι όλα να περνούν μαζί με το Γιάννη και το Ελπιδάκι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στο Hellenic Radio Perth, στο Perth, στην Αυστραλία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα τον Τζαβέλα. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Βασίλη τον Αλαμίδη. Σε βλέπω και θυμάμαι τα νιάτα μου, Βασίλη. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα στην πίτρια μας και σε όλο τον πληθυσμό.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στο Λονδίνο,
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ και για το ποίημα.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν το λέμε κάθε μέρα τώρα αυτό.
1: Όχι, αλλά ευχαριστώ όλους τους ποιητές. Τη Φροσούλα που πρώτη, η Φροσούλα, η συνάδελφός μου που έστειλε νωρίς ένα ποίημα.
0: Που γιόρταζε χθες.
1: Ναι, χρόνια της πολλά επίσης. Καλημέρα, Φροσούλα, να είσαι καλά. Τον Βασίλη λοιπόν τον Αδαμίδη ευχαριστώ, τον Κώστα τον Σωτηρίου επίσης και τη Φροσούλα που έγραψαν ένα ποίημα και για μένα, βρε παιδί.
0: Άντε καλά.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά με πολλές κόκκινες καρδούλες. Καλημέρα Γιάννη, σε σένα και στην κυρία Ελπίδα, Σάββατο ξημέρωμα και έχουμε ποντιακό παρακάθο. Ο Πόντος ζει και θα ζει στους αιώνες των αιώνων. Καλή εκπομπή. Καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση, καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο γραμματέα μας, να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Κωνσταντίνε, γράψε μου στο προσωπικό messenger αν όλα είναι καλά με εκείνο το πρόβλημα που μιλούσαμε. Ο Μανώλης Οπλωμάρια, Αυστραλία, Σίδνεϊ, καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα από την Ανοιξιάτικη Αυστραλία. Καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ όλα για το ποντιακό παρακάθ, τα ωραία ποντιακά τραγούδια και την ιστορία μας. Ο Πόντο ζει στις καρδιές μας.
1: Καλημέρα και στο Σίδνεϊ. Καλημέρα στο Μανώλη που είναι στην παρεούλα μας.
0: Τα χαιρετίσματά μας στην κυρία Σοφία και σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να είστε πάντα καλά. Την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Και η φίλη μας η Αναστασία η Μουσένα. Καλημέρα Άρχοντα, καλημέρα Ελπίδα μου. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα σε όλα τα Σεριανάκια.
1: Καλημέρα και στην Αναστασία λοιπόν τη φίλη μου. Καλημέρα και στη Φωτεινούλα την Κελάζογλου που λέει καλημέρα Ελπίδα μου γλυκιά, να ζήσει ο Πόντος. Καλημέρα Κορτσόπον.

0: Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης, ρε παιδιά. Τα μεσημέρια, ρε εσείς Πόντο TV. Τα μεσημέρια δεν μπορείτε να μας τα κάνετε όπως το Τριαντάφυλλο, ε?
1: Λοιπόν, Γιάννη,
0: δεν μπορείτε, ρε. Πριν να χαθείτε, να χάνεστε.
1: Κάθε τι που κάνει κάποιος μπορεί να είναι μικρό, απλό, είναι όμως μοναδικό. Πιστεύω λοιπόν ότι μετά από την παρουσία αυτήν για 20 και περισσότερα χρόνια
0: θα γίνονται συγκρίσεις και πάει λέγοντας,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Συγκρίσεις, ναι.
0: Και θα μη φοβούνται.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν,
0: ο Πόντος ζει πάντα μέσα στις καρδιές όλων μας, ναι, οπότε...
1: Και σημασία έχει αυτό που
0: ακριβώς
1: κάνει κανείς το μικρό, που βάζει ένα μικρό λιθαράκι στην πορεία αυτή. Ο Τριαντάφυλλος λοιπόν υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος και το ποντιακό στοιχείο και μέσα από τα κοινά, την τοπική αυτοδιοίκηση και στην Ένωση Αμπελοκήπων, ναι, στην ποδοσφαιρική ομάδα. Ήτανε για χρόνια, ναι, και εκεί.
0: Ηρακλής ήταν, τι ήταν,
1: ναι, ναι. Ηρακλής Αμπελοκήπων.
0: Ναι, ναι, νομίζω.
1: Λοιπόν, και αυτό που έκανε ήτανε πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνουμε τώρα που πέρασε ήδη ένας χρόνος. Σήμερα λοιπόν είναι ένας χρόνος και είναι το μνημόσυνο του Γιάννη εκεί στον Άγιο
0: Παντελεήμονα,
1: ναι, στους Αμπελόκηπους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο λείπει, και επειδή η ποίηση ωφελεί όσο μία παυσίπονη σταγόνα, έλεγε η Κική Δημουλά, σε έναν ωκεανό λείπεις, εγώ λέω να πω αυτό το ποίημα που έγραψα στη μνήμη του.
0: Πάμε.
1: Γιάννη.
0: Βέβαια.
1: Σεργιανάκια μου λοιπόν, στη μνήμη του Τριαντάφυλλου του Πουρσανίδη. Το παρόχθιο έγινε γνωστό από τη λεβεντιά σου. Τ' άφησες κι όλα, όλα κι έφυγες τον πόντο της καρδιάς σου. Ο κόσμος σε αγάπησε γιατί τον αγαπούσες. Όλοι μαζί γλεντούσατε, για ιστορίες της ζωής μιλούσες. Θα λείψουν τα πειράγματα και η καθαρή ψυχή σου, η προσφορά στον άνθρωπο που ήτανε τιμή σου. Είχα ίναν μάναν, τραγούδι σου αγαπημένο, το έλεγες και σε όσες φύγανε πάντα ήτανε χαρισμένο. Ό,τι κι αν έλεγαν για σε, έλεγες δεν πειράζει, με καλοσύνη και χαμόγελο χωρίς να σε επηρεάζει. Της διπλανής πόρτας άνθρωπος αδύναμους βοηθούσες και πώς να έρθει η Κυριακή συντροφιά τους κρατούσες. Με πνεύμα ομαδικό σεβόσουν τον καθένα, πετυχημένες εκπομπές με καπετάνιο εσένα. Για το ήθος τις αξίες σου θα σε μνημονεύουν και των Κρουσίων τα βουνά θα σε ταξιδεύουν. Καθόλου δε σε άλλαξε η δημοτικότητά σου, σεμνά και ταπεινά ήταν το απόφθεγμά σου. Τριαντάφυλλε σε ζήλεψε ο άχαρος ο χάρος, κι ούτε μας υπολόγισε, σε άρπαξε με θάρρος. Να σ' οδηγήσει εκεί, σε δρόμους ανθισμένους, εκεί δεν θα πονάς, θα είσαι μ' αγαπημένους. Και οι ακροατές σου έρημοι πάντα θα περιμένουν να κάνεις εκπομπές με πόντο να ανασένουν. Αθάνατος λοιπόν Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης.
0: Να τον ακούσουμε, γιατί είπες στο ποίημα για τα καλαμπούρια που έκανε.
1: Για τα καλαμπούρια, ναι, που,
0: ναι,
1: έκανε,
0: ναι,
1: και το αγαπημένο του το τραγούδι που το αφιέρωνε πάντα στη μάνα του που της είχε ιδιαίτερη αδυναμία και σε όλες τις μανάδες του κόσμου, το «Είχα ίναν μάναν», «Άμον μάλαμαν».
0: Τώρα εδώ πέρα να ακούσουμε αυτό το μικρό αποσπασματάκι.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Επειδή ξεχνάω εύκολα, πότε θα βγούμε το ραντεβού, Τριαντάφυλλε?
3: Θα βγούμε και ραντεβού μαζί, γιατί εγώ είμαι γιατρός για άλλες παθήσεις, για να σας κάνω όλες καλά. Πάμε άλλη γραμμή. Πάμε άλλη γραμμή.
0: Είμαι γιατρός για όλες τις παθήσεις.
1: Ναι, ήταν χαρακτηριστικά τα πειράγματα του Γιάννη και πραγματικά δεν παρεξηγιόνταν κανείς από αυτά.
0: Γιατί παρεξηγούνε τα δικά μου τα πειράγματα? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Αυτό θα το ερμηνεύσεις εσύ. Λοιπόν, του Τριαντάφυλλου τα πειράγματα δεν παρεξηγούνταν κανένας, ίσα ίσα που το χαιρόνταν όλοι μαζί.

0: Να στείλουμε την καλημέρα μας φυσικά στον Ηλία τον Χαρτοματζίδη, τον αρτοποιό μας εκεί στο Πολύκαστρο. Λέει, πιάσαμε θέση. Καλή καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος ο Πετρίδης λέει καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο. Ο Τριαντάφυλλος ήταν ο άνθρωπος που έδωσε βήμα στα νέα παιδιά και πρέπει να τον ευχαριστούν και να μην το, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Έτσι.
0: Ο Μπάπης ο Παναγιωτίδης. Εμείς παδάιμες λέει ασα ζαχαροπλαστία σκλαρής, καλών μέρωμαν. Το Τριαντάφυλλο Πουσανί δεν το είχα την τύχη λέει, να το γνωρίσω από κοντά. Με το Θόδωρο Παυλίδη έχω περάσει αρκετές όμορφες βραδιές. Ξεχωριστές οι βραδιές λέει, 19-20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία στο χωριό της αείμνης της μητέρας μου λέει στον Πλαταμόνα Καβάλας. Τον έφαινε πάντα ο ξάδελφός μου ο Λάζαρος ο Τσεντεμεΐδης στην ταβέρνα ο Πλάτανος. Και πέρα που τελείωνε το πρόγραμμα συνέχιζε να τραγουδά σε μέτερον το παρακάθ. Ούς να έρχεται λέει το πετρινό λάλεμα.
1: Το πετρινό λάλεμα, ναι.
0: Έγραψε
1: ναι.
0: Πετρίνο, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πόντος παντού λέει ο Μπάμπης.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο ζαχαροπλαστείο Κλαρίς,
0: Άρτο ζαχαροπλαστείο.
1: Άρτο ζαχαροπλαστείο και στην Καβάλα. Mm-hmm. Καλημέρα στον Μπάμπη λοιπόν, τον Παναγιωτίδη, την αγάπη μου.

0: Να πούμε και την Φρόσο εδώ που λέει ευχαριστώ, λέει, πάρα πολύ για τις ευχές που τη στείλαμε. Μπράβο σας, λέει, τέτοιες ραδιοφωνικές εκπομπές, παράδειγμα προς μίμηση. Μπράβο σου, Ελπίδα, πολύ όμορφο το ποίημα που του αφιέρωσες, αιωνία του η μνήμη. Να είσαι καλά, Φροσούλα μου.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο σοφάκι του Κουκουρούκου. Καλημέρα, κορίτσι μου.
2: Κάνει μεγάλο κοινωνικό έργο. Εκτός από τα θέατρα και όλα αυτά και τους χορούς, βοηθάει πάρα πολλούς συνανθρώπους μας τώρα που πεινάει ο Έλληνας. Και ο σύλλογος αυτός κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Οι σύλλογοι είναι να κάνουν έργο. Αλλά δυστυχώς κάποιοι σύλλογοι τα κάναν μαγαζιά τους. 50 χρόνια ήδη οι πρόεδροι, η γυναίκα του ταμείας, ο γιος του στο συμβούλιο. Εκλογές δεν γίνονται ποτέ. Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Αυτός ο σύλλογος κάνει πραγματικό έργο και συγχαρητήρια στον πρόεδρο, τον κύριο Παπαδόπουλο, και σε όλους τους συνεργάτες τους. Υγεία να έχετε, να είστε καλά, ο Θεός πάντα να είναι μαζί σας. Είναι δύσκολες εποχές, αλλά με επιμονή και υπομονή θα τα ξεπεράσουμε όλα. Λοιπόν, κι ας λέμε και κανένα τραγούδι, να μην και βεζελούν πολλά. Θα σας πω ένα τραγούδι το οποίο το γράψε ο Τάκης ο Παπαδόπουλος, στίχη μουσική, και μιλάει για τις αλυσμόνητες πατρίδες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ρίζες μας, γιατί αν ξεχνάμε τις ρίζες μας, δεν έχουμε μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Τάσος ο Τζιάφκος. Την καλημέρα μου Γιάννη. Τάσος από Γιάννη, να συγχαρητήρια για τις υπέροχες εκπομπές. Λέει τους χαιρετισμούς μου στην πόντια ποιήτρια, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα με υγεία πάντα. Γεια σου Τάσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσο και σε σένα.

Να δώσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Σούλη του Μαρκόπουλου, ο οποίος μας άφησε. Είναι πιο φτωχό το ελληνικό μπάσκετ, ειδικά αυτό της Θεσσαλονίκης. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, πόσο ζώα πρέπει να είναι κάποιοι. Πραγματικά, δηλαδή, θέλω να το συζητήσουμε μαζί σας. Είναι δυνατόν, βρε βλάκα, να πεθαίνει ο άλλος, πενικοί, 5-10 πόσοι ήταν, και να μιλάτε για εμβόλια, ρε. Δηλαδή, πόσο καθυστερημένοι μπορεί να είστε, ρε. Αμέσως από κάτω άλλος, το ταλιράκι πάνε να πάρετε, ρε, από τους αντιβολιαστές. Ακόμα υπάρχουν αυτοί. Πιστεύει, ρε, δεν βλέπεστε λιγάκι, ρε. Βλέπω σε όλες τις αναρτήσεις, ο ίδιος πάντα, δύο άτομα ίδια είναι. Από εμβόλιο έφυγε. Από εμβόλιο έφυγε, όχι από την βλακεία που έχει στον εγκέφαλό σου έφυγε. Τα συλληπιτήριά μου λοιπόν στην οικογένεια του Σούλη του Μαρκόπουλου.

Να φροντίσετε εσείς που είστε οι αντιβολιαστές ή ξέρω κι εγώ αυτοί που γράφετε από κάτω. Αν αρρωστήσει κανένα παιδί σας, η μάνα σας, η γυναίκα σας ή εσείς, μην πάτε στο γιατρό. Όχι. Πάτε στον παπά, ξέρω κι εγώ, στον πολιτικό. Έτσι. Άντε, μπράβο.

0: Ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης λέει καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα. Καλημέρα σε όλη την εκθετενή παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Επιστροφή στη Στουτγκάρδη με ποντιακό παρακάθ. Λελεύοτε μέτερον τη ρίζα, λέει ο Πόντο ζει μέσα μας. Καρδιά, ψυχή και σκέψη είναι στον Πόντο μας, λέει άψιμον.
1: Καλημέρα στο πατριωτάκι μου, το Γιάννη το Μαχαιρίδη. Είπα καλημέρα στην Αναστασία που λέει καλημέρα Ελπίδα μου. Τι φωνή είναι αυτή, για τη δική σου μάλλον θα λέει. Γιάννη, υπέροχη. Δεν τον ήξερα, λέει, αιωνία η μνήμη του, καλή δύναμη να έχει.
2: Δεν λέει για τη δική μου φωνή, λέει για τη φωνή του Πουρσανίδη.
0: Εντάξει, άντε μπράβο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Όταν πεθάνω εγώ, θα λένε για μένα. Θα κάνετε καμιά εκπομπή, μπορεί να κάνετε. Αναστάσιος Κατζηλίας, καλημέρα σας κυρία Ελπίδα μας. Κυρία Ελπίδα, μας γεμίζει γνώσεις. Καλή εκπομπή από την Ουρανούπολη Χαλκιδική στην αγάπη μου.
1: Καλημέρα στην Ουρανούπολη, τον Αναστάση, τον Χατζηλία.
0: Καλημέρα σας, λέει, κυρία Ελπίδα. Εμένα δεν με έστειλε καλημέρα. Μετά με έλεσε εμένα ζουλιάρι. Γεια σου, Αναστάση. Βούλα Καρυπίδου, καλημέρα στο πιο γλυκό και αγαπημένο δίδυμο, Γιάννη και Ελπίδα. Δάιμες, λέει, σε ένα ακόμα όμορφο παρακάθ. Ακούμε, απολαμβάνουμε και νοσταλγούμε. Καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα.
1: Αδάιμες, καλημέρα στο Σεριανό Κορτσόπον, τη Βούλα την Καρυπίδου, την αγάπη μου. Καλημέρα, Βούλα.

0: παρά. Δεν φτάνει που την έχω δίπλα μου, με γράφει κιόλας στο Messenger, διπάτ κύριε. Πες το στο μικρόφωνο
1: και
0: εσύ.
1: Έχασα και τη σελίδα, όχι τίποτα άλλο. Είπαμε, λες, ψάξε. Είναι σταθερή.
0: Όχι, είναι σταθερότατη.
1: Εντάξει.
0: Τώρα, μισό λεπτό λιγάκι.
1: Ήθελα να το γράψω.
0: Μπαίνουμε από εδώ, πατάμε Μετρόπολης και εδώ που βγαίνουμε ξαναπατάμε Μετρόπολης. Και βγαίνει κανονικότατα. Ορίστε. Καληνύχτα σας.
1: Καληνύχτα σας.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα την Φλωρινιώτησα. Καλημέρα στην Αργυρό. Έλα Ρούλα κορίτσι μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα στη Γιωτούλα. Τη Γιωτούλα λοιπόν, τη Φλωρινιώτησα, την αγάπη μου. Καλημέρα και στη Ρούλα. Δύο υπέροχα επίσης, Σέργιανο Κορτσόπα.
0: Κορτσόπα.
1: Βέβαια Κορτσόπα. Γιατί γελάς?
0: Το άλλο με το τοτό το ξέρεις?
1: Όχι, ούτε θέλω να το μάθω.
0: Καλημέρα στο Γιαννάκη τον Παχής Καρετό και το φίλο μας το Λευτέρη Αρτοποίημα σε κύριους Αμπελόκηπους. Καλημέρα στο Χριστάκη το Σχιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σχιαμήτρα, την Αγγελική. Η οικογένεια Σχιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού.
1: Καλημέρα σε όλους τους υπέροχους αρτοπηγούς μας που είναι κάθε νύχτα, κάθε ξημέρωμα στις επάλξεις. Καλημέρα στο φούρνο του ΣΑΜ, καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, καλημέρα στο φούρνο της γειτονιάς μου, καλημέρα στον Έβερη εκεί.
0: Ο Έβρης δεν μας ακούει ο Έβρης, μάλλον, πιστεύω να είναι καλά μόνο.
1: Καλημέρα στο Γιώργο το Μαζουλοχτσί, την Προεδράρα εκεί, στην Καλαμαριά.
0: Δεν είναι πλέον Προεδράρα.
1: Δεν είναι πλέον, οκ. Okay. Ξέχασα κάποιον. Καλημέρα στην Άρτα επίσης, το Ζώη τον Τάλα, αν είναι στην παρέα.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Ελβίρα. Καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα, λέει. Καλή ποντιακή βραδιά να έχουμε, την αγάπη μου στην παρέα μας.
1: Καλημέρα στα κορίτσια λοιπόν, την Ελβίρα, την Ταμάρα. Τα άλλα τα κορίτσια
0: το
1: δεν
0: σοφάκι.
1: Ξέρω στην παρέα. Το σοφάκι.
0: Α, το είπες, εντάξει.
1: Ναι. Τα άλλα τα κορίτσια δεν ξέρω, εσύ θα πεις και θα πω κι εγώ στη συνέχεια.
0: Ναι. Εσύ θα πεις για τα αγοράκια, εγώ θα πω και τα κοριτσάκια.
1: Εντάξει, οπότε δεν θα έχει παράπονο κανένας. Λοιπόν.
0: Καλώς το Μάκη το Γιαννακό και τους συνεργάτες του από το ΝΑΤΟ στην Κοζάνη. Γιάννη και Ελπίδα, καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στον
0: σήμερα Μάκη, ο Μάκης ο Γιαννακός, ναι. Τα κορίτσια σήμερα θα δουλέψουν κανονικά, δεν έχει να τους τρελάνω. Ναι, δεν έχει να τους τρελάνω, εντάξει.
1: Άλλη μέρα.
0: Η Κατερίνα και η Ζωή, αν θυμάμαι καλά. Αν υπάρχει και άλλη, γράψε μου ρε εσύ, Μάκη.

0: Αφήνουμε έτσι λίγο να ακούγεται η φωνή του τριαντάφυλλου Πουρσανίδη μέσα από αυτά τα live που και εμένα μου αρέσουν, Γιάννη, πάρα πολύ, είναι υπέροχα, γιατί πραγματικά εκεί ξεδιπλώνεται ο εαυτός, ο αυθόρμητος, έτσι, εκείνος λόγος και το τραγούδι. Όμως αυτό το live ξεκίναγε με ένα τραγούδι, τον Πρόσφυγα, που ήταν το σήμα της εκπομπής.
1: Θα το ακούσουμε και στον Διακό, τον Πρόσφυγα.
0: Ναι, θα το ακούσουμε λοιπόν κάθε Κυριακή μεσημέρι. Κυριακή μεσημέρι στις 1:30 με 5 το σήμα της εκπομπής πέφτει. Αλυσμόνητες πατρίδες με τον τριαντάφυλλο Πουρσανίδη για περισσότερα από 20 χρόνια. Πρόσφυγας είμαι ασομπόντων, έχασα την πατρίδα μου. Άμον πουλίν τσαρτεμένων, πεπέμνεν χωρίς φολέαν, έχασα την πατρίδα μου. Ίνταν είχα, ούλια εφέκα, εχπάστα με έναν μποχτσάν. Άμον των κυνηγημένων, ξάμση προσφυγιά στη στράτα, σιμσίμ ένιξα γεράν. Κάναν κι έχω που να πάω, κανείς εμέν και γρικά, ο σπίτ είχα εγώ σον πόντον, εφέκατο κι έφυγα. Αχ, έρημον πατρίδα μου. Ο τριαντάφυλλος Πουρσανίδης, Εργιανάκια μου, παρουσίαζε τη δημοφιλή πολιτιστική εκπομπή «Αλυσμόνητες πατρίδες» για σειρά ετών μέσα από περιφερειακούς σταθμούς της Μακεδονίας, όπως το Europe One και το Dion TV. Φιλοξένησε σχεδόν το σύνολο των καλλιτεχνών της ποντιακής μουσικής και ανέδειξε δεκάδες νέους δημιουργούς. Σεβόταν και άκουγε το ακροατήριό του με αγάπη και υπομονή. Συπροσφυγιάς τη στράταν. Μέσα λοιπόν από τις αλυσμόνητες πατρίδες, οι ακροατές της Κυριακής το μεσημέρι άκουγαν το δικό τους άνθρωπο, τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, όπως έλεγε. Τα τραγούδια, τα πρόσωπα, οι διηγήσεις, οι διάλογοι, οι σιωπές, οι εικόνες, όλα γύρισαν τους ακροατές εκεί. Στην πατρίδα, την αλυσμόνητη πατρίδα, τη γη των παππούδων που έφυγαν κυνηγημένοι με εφόδια την πίστη και την ψυχή τους. Η μνήμη όπου κι αν την αγγίξεις πονάει, μας λέει ο Γιώργος ο Σεφέρης. Ο τριαντάφυλλος λοιπόν Πουρσανίδης τραγουδούσε τον πόνο μέσα από το Χρύσανθο, τον Κωστίκα τον Τζακαλίδη, τον Θόδωρο τον Παυλίδη και όλες τις επιθυμίες των ακροατών. Πείρασε τους καλεσμένους αποδίδοντάς τους ένα προσονίδ, με αγάπη όμως πάντα. Το προσονίδ, Γιάννη, έτσι για να σου πω και σένα, είναι το παρατσούκλι κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή το παρονίμ ή παρονίμιον, μια σχετική λέξη, και μια ακόμη που χρησιμοποιούνταν συχνά στον πόντο για τα προσωνύμια και είχε έτσι και μία λίγο ηρωνική ή μειωτική χρειά, ήταν από το αρχαίο «ονειδίζω» τα προσωνίδια ή προσωνύμια. Αυτό όμως ήταν πάντα μέσα από την αγάπη και έτσι λοιπόν κανένας δεν παρεξηγιούνταν. Άλλος λοιπόν στις εκπομπές του μπορεί να ήταν το φαλακρό μωρό, άλλος μπορεί να ήταν ο Δήμετρος, άλλος η μυρολογίστρα, άλλος το γραφείο τελετών. Κανείς όμως δεν τον παρεξηγούσε. Ίσα-ίσα το διασκέδαζαν όλοι μαζί.
1: Πώς λέμε, γραφείο τελετών, το γρήγορο φτιάρι, ε?
0: Ακριβώς. Κάπως έτσι. Ξέραν αυτοί σε ποιον απευθύνεται κάθε φορά.
1: Να στείλω.
0: Όλοι μαζί.
1: Πώς λέμε, γραφείο τελετών, το γρήγορο φτιάρι, ε?
0: Ακριβώς. Κάπως έτσι. Ξέραν αυτοί σε ποιον απευθύνεται κάθε φορά.

0: βγαλμένες. Η αγάπη του στους νέους καλλιτέχνες μεγάλη. Συχνά τους συμβούλευε και τους έλεγε χαμηλά την μπάλα ή σιγά σιγά θα ανεβείτε, όχι ξαφνικά και απότομα.
1: Ναι, γιατί άμα ανεβείς ξαφνικά πέφτεις και γρήγορα.
0: Ακριβώς.
1: Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Είδες,
0: λοιπόν, αυτές οι προτροπές, οι συμβουλές του ήταν μια πραγματικά παρακαταθήκη για τους ίδιους. Τα καλά παιδιά, έλεγε, προέρχονται από καλές οικογένειες. Ιδιαίτερη όμως ήταν και η αγάπη του για τη μάνα, τη μάνα του. Και το τραγούδι αυτό σχεδόν το έλεγε σε όλες τις εκπομπές. Το είχα ίναν μάναν άμον μάλαμα. Όπως και η αγάπη του όμως για τα κοινά, τον άνθρωπο, την ομάδα, την ποδοσφαιρική, την ομάδα αμπελοκήπων, ήταν επίσης πολύ μεγάλη. Συνήθως δεν απαντούσε σε κακόβουλα σχόλια. Αυτό μόνο που έλεγε ήταν ότι τα καρποφόρα συνήθως πετροβολούν. Ένας ολόκληρος λαός είχε ξεριζωθεί. Οι πρόσφυγες κουβαλούσαν τους νεκρούς τους, κουβαλούσαν τα σπίτια, τις εκκλησίες, τα ονόματα, κουβαλούσαν μία πατρίδα, ένα κλειδί στην τσέπη, το κλειδί του σπιτιού που δεν θα άνοιγε ποτέ ξανά. Οι πρόσφυγες θρηνούσαν πάνω στα ερείπια και ο πόνος αυτός δεν γιατρεύτηκε ποτέ. Πόνος και θυμός. Ο πρόσφυγας είχε το δικαίωμα να πονάει και να θυμώνει, ενώ ο κόσμος συνέχισε να προχωρά χωρίς την πατρίδα. Την πατρίδα που χάθηκε. Η φωνή και η παρουσία λοιπόν του τριαντάφυλλου του Προυσανίδη ήρθε σαν βάλσαμο στα συναισθήματα της απώλειας και του πόνου των ξεριζωμένων. Και η αγάπη όμως του κοινού, των ακροατών του, ήταν πολύ μεγάλη, Σεργιανάκια μου, και έτσι παραμένει και σήμερα στο πρόσωπό του. Μοναδικό στο είδος του, με σεβασμό και συνέπεια και αγάπη στους ακροατές. Κάθε Κυριακή ήταν παρόν, με συνέπεια, στις χαρές, στις λύπες, στις στεναχώριες της ζωής που μοιράζονταν μαζί τους. Ο Θεός είναι μεγάλος, έλεγε, θα τα ξεπεράσουμε όλα. Τριαντάφυλλος Προυσανίδης.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στην φίλη μας τη Βάσο από τους Αμπελόκηπους.
0: Καλημέρα Βασούλα, την αγάπη μου, Σεργιανάκη.

0: Καλημέρα στο Βαγγέλη το Γρίβα. Καλημέρα Γιάννερε, καλημέρα Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα από Γιάννενα μεριά. Να δελεύω σας μέχρι το πετεινό λάλεμα. Τσάκαλε μου λέει. Γεια σου Ευαγγέλη.
1: Καλημέρα στα Γιάννενα, το τσάκαλο, το Βαγγέλη, το Γρίβα, την αγάπη μου.

0: Ελάτε στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει ανάρτηση, παιδιά, της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια δέχομαι καλημέρες, να μιλήσουμε, να πούμε οτιδήποτε γουστάρετε. Καλημέρα τη φίλη μας την Ελένη τη Μελισσινός. Καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Όμορφο αφιέρωμα και σήμερα, ο Θεός να τον αναπαύσει. Εδώ περιμένουμε πολύ κακό καιρό. Για να δούμε πάντως, σας ακούω κάθε βράδυ. Ναι, αλλά δεν μας στέλνεις μήνυμα, ρε Ελένη.
1: Έλατε, καλημέρα.
0: Και σκεφτόμασταν, λέγαμε, τι έπαθε η Ελένη.
1: Τι έπαθε, είναι καλά η Ελένη, καλημέρα. Καλημέρα στις φίλες μου εκεί, την Ελένη η Αναστασία, δεν ξέρω αν είναι εκεί.
0: Όχι, εδώ πρέπει να
1: στη
0: είναι.
1: Στη Νέα Υόρκη, την αγάπη μας, τα μωρά, στα εγγόνια, σε όλη την οικογένειά
0: σου. Τι περιμένατε τώρα στη Νέα Υόρκη, αφού πήγε ο Κούλης, δεν θα χαλάσει ο καιρός.
1: Έλαντε.
0: Άμα πιάτε, τρέπεστε λιγάκι.
1: Έτσι.
0: Να στείλουμε και την καλημέρα μας στο Ελλάς FM, στο Δημήτρη το Φιλιππίδη, το φιλαράκι μας, εκεί στη Νέα Υόρκη.

Λοιπόν, θέλω να σας πληροφορήσω για κάτι πλέον, παιδιά. Αντίο πατρίδα, αντίο χωριό, αντίο Ελλάδα. Επιτέλους έφτασε η απάντηση που περίμενα και δεν το είπα ποτέ σε κανένα σας, εννοείται. Μετακομίζω στη Γερμανία, παιδιά. Μια καλύτερη ζωή με περιμένει, μια πολύ προσωποδοφόρα δουλειά και περισσότερη γαλήνη. Μετά από 2 χρόνια κάνανε δεκτή την αίτησή μου και το όνειρο

0: μου έγινε πραγματικότητα. Αφήνω τα πάντα και τους πάντες με πόνο στο στήθος. Δεν υπάρχει τίποτε εδώ που να με ικανοποιεί πια. Θα ξεκινήσω μια νέα ζωή. Υπάρχει ένας νέος κόσμος που με περιμένει. Όλα κοστίζουν λιγότερο, οι φόροι ελάχιστοι. Έχω μόνο 15 μέρες για να σας αποχαιρετήσω όλους. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να το κάνω σε πολλούς από εσάς λόγω έλλειψη χρόνου και βιασύνης. Σας ευχαριστώ για όλες τις όμορφες στιγμές που περάσαμε μαζί και τις χαρές που μου δώσατε. Σας υπόσχομαι ότι θα σας κουβαλάω πάντα στην καρδιά μου και ότι όσο πιο γρήγορα μπορώ θα σας γράψω στο Facebook το συντομότερο δυνατό. Σας αγκαλιάζω όλους, σας αγαπώ όλους πάρα πολύ και σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε όλους και να με θυμάστε. Αυτό το διάβασα από μια άγνωστη που το έγραψε αυτό το γράμμα, δεν ξέρω ποια ήταν, αλλά με συγκίνησε και είπα να το διαβάσω.
1: Ναι.
0: Ναι. Εσύ με κοιτούσες παράξενα, λες φέρνει η Γερμανία.
1: Ναι, πραγματικά, λες τι λέει τώρα. Γερμανία, ναι, δεν ξέρω, είναι αστείο, είναι σοβαρό.
0: Η Γερμανία ήρθε εδώ, εγώ θα πω πάω στη Γερμανία.
1: Α, ναι, ξέρω κι εγώ. Εντάξει, βγάζει έναν καημό, έτσι ένα παράπονο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πραγματικό δηλαδή,
0: ναι, κάποια φίλη το έγραψε.

0: Δημήτρης ο Φιλιππίδης από τον Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη μεταδίδει ένα έκτακτο πριν από λίγη ώρα. Η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν συνένεσε στην πραγματοποίηση τριμερούς παρά τη θετική εισήγηση της κυπριακής κυβέρνησης και τη συμφωνία του ΟΗΕ. Ως εκ τούτου ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναχωρεί από τη Νέα Υόρκη άμεσα όσο έχει προγραμματιστεί. Τους γράψανε δηλαδή κοινώς οι φίλοι μας οι Κύπροι.
1: Μάλιστα. Ακούμε το τραγούδι το αγαπημένο «Είχα ίναν μάναν, άμον μάλαμαν». Χαρισμένο σε όλες τις μανούλες του κόσμου.

0: Βασίλειος Αδαμίδης. Ο Γιάννης κάνει εκπομπή μαζί με την Ελπίδα στον Αστεριόν τη Θαλπορή που φέγγουν σαν πηξίδα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Το έκανε τον τετράστιχο.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη, να είσαι καλά. Ωραία λοιπόν, είδες, η εκπομπή αναδεικνύει ποιητές.
0: Εκ του προχείρου.
1: Πολύ ωραία. Εκ του προχείρου, μια χαρά είναι. Πολύ ωραία.

0: αφαιρετό γιατρό. Έγραψα και εγώ ένα ποίημα.
1: Για να το ακούσουμε.
0: Για μια φανταστική γυναίκα, έτσι, στο μυαλό μου. Εσύ μιλάς για ποίηση, για τέχνη, για μπαλέτο. Μα εγώ σε σκέφτομαι γυμνή με ένα σεντόνι σκέτο.
1: Εντάξει, εσύ το έγραψες αυτό?
0: Όχι, καλέ, στο Facebook το βρήκα.
1: Εντάξει.
0: Στο Facebook το βρήκα. Ο ίδιος λίγο πιο κάτω έγραφε: σουσάμι τα χυλάκια σου και τα δικά μου μέλη, έλα να τα ενώσουμε να κάνουμε παστέλι.
1: Εντάξει τώρα, ποιήσεις.
0: Έλα βρε, αυτή είναι ποιήση.
1: Τι να σου πω.
0: Πάντως τα αστεία και ο πατσάς μ' αρέσουν χοντροκομμένα, τέλος. Τι να κάνουμε
1: εμένα
0: δηλαδή τώρα.
1: Καθόλου πάλι.
0: Εγώ χοντροκομμένα τελείως. Να και ο Τιμολέων. Καλημέρα Τιμολέων.
1: Καλημέρα στον Τιμολέων, την αγάπη μου. Καλημέρα. Θέλω να γύρευς και την τζόφα τη γειτόντζα
0: εμένα γείτε. Δεν μπορώ να φάω τον πατσά ψιλοκομμένο, ρε παιδί μου, σούπα.
1: Γητεύω, ξέρεις τι είναι ο Γιάννη. Εμένα γητεύ, λέει η τσόφα.
0: Όχι,
1: η γειτόνισσα. Το ξεμάτιασμα.
0: Α, θα με ξεματιάσει η γειτόνισσα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Νόμιζα με γοητεύει η γειτόνισσα.
1: Κυριακή μεσημέρι στις 1:30 με 5, το σήμα της εκπομπής πέφτει. Αλυσμόνητες πατρίδες με τον τριαντάφυλλο Πουρσανίδη για περισσότερα από 20 χρόνια. Πρόσφυγας είμαι ασομπόντων, έχασα την πατρίδα μου. Άμον πουλήν τσιαρτεμένων, πεπέμνεν χωρίς φολέαν, έχασα την πατρίδα μου. Σαν ένα πουλί, λέει, πληγωμένο που έχασε τη φωλιά του. Έτσι λοιπόν, τριαντάφυλλος Πουρσανίδης, Εργιανάκια μου, αληθινός, συνεπής, ειλικρινής, λιγομίλητος, σεμνός και ταπεινός πάντα, έντιμος, παραδοσιακός, με ήθος και αξίες, άνθρωπος με προσφορά, εργατικός, μεγαλόψυχος, τραντέλενας. Τραντέλενας, Γιάννη, σημαίνει 30 φορές Έλληνας. Είχα την τύχη και την τιμή να τον γνωρίσω και να ταξιδέψω στον Πόντο με το δικό του γκρουπ.
0: Αλλά χωρίς αυτόνα.
1: Δεν ήρθε.
0: Ήταν η Άννα μαζί σας.
1: Ήταν η σύντροφός.
0: Δεν πειράζει.
1: Να ευχηθούμε να είναι καλά εκεί που είναι. Οι δικοί του να τον μνημονεύουν πάντα και να τον θυμούνται. Αλλά και όλοι εμείς θεωρώ πως είμαστε η οικογένειά του, Γιάννη. Γιατί μοιραστήκαμε πολλές στιγμές μέσα από τις εκπομπές, αλλά και σε χορούς που έκανε φιλανθρωπικούς. Είχαμε την τιμή λοιπόν να μιλούμε.
0: Η Σοφία Κουκουρούκου λέει: καλημέρα στο Ελπιδάκι. Αδάη μας, λέει, Πόντος Άψιμον. Στο Ελπιδάκι, όχι σε μένα.
1: Τι κάνετε, βρε, απόψε.
0: Μια βδομάδα τιμωρία την είχα. Την σταμάτησα προχθές και την είπα: πάρε τηλέφωνο. Μη πάρεις τώρα τηλέφωνο. Η τιμωρία συνεχίζεται.
1: Σοφάκι, διόρθωσέ το. Θα λες πρώτα καλημέρα στο Γιαννάκι, μετά στο Ελπιδάκι. Καλημέρα, Σοφάκι.
0: Χρυσόστομος Χαρδιάς. Το Αριανάκι μου, την καλημέρα και από μένα, αδελφέ μου, και στην Ελπίδα μας. Και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε με υγεία όλοι μας. Γεια σου, Χρυσόστομε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Χρυσόστομε. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα και στη μήνα σου. Δεν ξέρω, αυτή το ξέρει. Ότι είναι σου.
1: Πού να ξέρω. Πού να ξέρω.
0: Κάνω παρέα με το Χρυσόστομο. Βλέπω τώρα τις μπλε ώρες, ας πούμε, στο Sky. Και από όλες τις γυναίκες που είχα, τη γυναικάρες μέσα δηλαδή. Εντάξει. Ιδίως αυτή η Εύα είναι πολυκατοικία ολόκληρη με τα μπαλκόνια, τις πιλωτές από κάτω, δεν το συζητάω. Λοιπόν, και εμένα μου αρέσει η Στέλλα και η άλλη ρεσί, οι δυο φίλες, οι ηλικιωμένες. Μάλλον επειδή κάνω παρέα με τον Καψούρη.
1: Να το δεις αυτό.
0: Πρέπει να το ψάξω,
1: να
0: ρε.
1: Να το δεις, έτσι, έτσι.
0: Χρυσόστομε, με κόλλησες.
1: Εγώ και αυτό κάνω παρέα με τα μωρά.
0: Καλά, εσύ το πουρό θα κάνεις μαρέα με τα μωρά.
1: Έτσι. Τα μωρά. Έτσι, όχι τα πουρά.
0: Δεν τρέπεσαι. Καλώς ή κακώς οι γυναίκες είστε τεκνατζούδες, όπως και να το κάνουμε. Να, αρχίζω και τα λέω τώρα, Μάκη. Καταλαβαίνεις τώρα, ο Γιανακός, το φιλαράκι μου εκεί. Θα έχουν αρχίσει να καίγουν τα ψωμιά τώρα. Τι να κάνουμε, τεκνατζούδες είναι οι γυναίκες.

0: Έτσι. Πάμε.
1: Τραγούδι της Ξενιτιάς αφιερωμένο σε όλους τους ξενιτεμένους μας.
0: Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή, αθάνατος Πουρσανίδης.
1: Αθάνατος ο Πουρσανίδης, νομίζω ότι τον γνώριζε ο Τέο Τσέρεκ.
0: Νομίζω και εγώ κάτι
1: καλημέρα
0: είχε πει.
1: Καλημέρα και στον Ξενοφόντα. Να είστε καλά Σεργιανάκια μου.
0: Καλημέρα σε όλα τα Τρεχαντήρια, καλή επιστροφή στη βάση σας, καλά χιλιόμετρα. Καλημέρα στις πηγολαμπίδες της νύχτας, καλημέρα τους σεκιουριτάδες, φύλακες, bodyguard που λέω εγώ. Κάποτε με ρωτούσανε, μου λέγανε, γιατί λες bodyguard λέει τους. Από το bodyguard, εμένα λέγανε bodyguard παλιά, γι' αυτό ας πούμε. Με κόλλησε αυτό.
1: Έτσι, έτσι, κολλάς διάφορα.
0: Ευτυχώς, μακριά από μας, μόνο στις γυναίκες δεν κολλάω.
1: Γιάννη, το παρόχθιο εσύ ξέρεις που είναι?
0: Όχι, για να είμαι ειλικρινής, το άκουσα που το έγραψε στο ποίημα που το είπες.
1: Στο ποίημα.
0: Και δεν ξέρω ποιο είναι το παρόχθιο.
1: Έτσι λοιπόν, εκεί στο παρόχθιο,
0: ναι,
1: στο Δήμο Κρουσών, ένα ημιωρινό χωριό του Κιλκής, στην κεντρική Μακεδονία, με υψόμετρο 410 μέτρα, εκεί στους πρόποδες του όρους Μαυροβούνη, μέρος λέει των Κρουσίων Ωραίων, εκεί είναι το παρόχθιο.
0: Εγώ από το Κιλκής το μόνο που ξέρω, ας πούμε, είναι το παλιό γυναικό κάστρο.
1: Α, μόνο αυτό, ε.
0: Εντάξει, εκεί έχω μείνει κιόλας
1: λοιπόν,
0: γι' αυτό.
1: Μπορώ να σου πω ότι είναι από τους νομούς που δεν έχω επισκεφθεί, δεν έτυχε.
0: Στο Κιλκής.
1: Στο Κιλκής.
0: Έχω πάει, ρε. Και στις ζωοπανηγύρεις που γινόταν εκεί στα μαγαζιά, Βαφύλακος νομίζω λεγόταν ένα μέρος.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Έχει περίπου 70 χωριά, τα οποία είναι αμιγώς ποντιακά χωριά.
0: Και δεν έχεις πάει. Κιλκής. Δεν έχεις πάει.
1: Δεν έχω πάει, όχι.
0: Φεύγεις.
1: Εκεί λοιπόν στο παρόχθιο γεννήθηκε ο Τριαντάφυλλος ο Πουρσανίδης στις 23 Σεπτεμβρίου το 1950. Το χωριό απέχει 26 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της πόλης του Κιλκής και 71 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και την ανταλλαγή των πληθυσμών, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων εγκατέστησε εκεί 33 οικογένειες από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία. Η παλιά ονομασία ήταν Χόντσα Μαχαλέ και έτσι αναφέρεται το 1919. Το 1919 προσαρτάται στην κοινότητα Παπράτ Ποντοκερασιάς και τότε ανήκε στο νομό Θεσσαλονίκης. Το 1927 μετονομάζεται σε παρόχθιο και το 1934 αποσπάται στο νεοειδρυθέντα νομό Κιλκής. Σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης, μαζί με την Ποντοκερασιά αποτελούν την τοπική κοινότητα Γερακαρίου που ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Κρουσίων του Δήμου Κιλκής. Και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει πληθυσμό μόλις 50 κατοίκους. Σήμερα που μιλούμε μπορεί να έχει 2-3 οικογένειες.
0: Συνωστισμός ρε παιδιά.
1: Έτσι.
2: Γεια σου Αλεξανδρίδη. Αλεξανδρίδης.
1: Η ερήμωση της Υπαίθρου και η συγκέντρωση στις δύο μεγάλες πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με δυσάρεστες συνέπειες, Γιάννη,
0: η
1: που λίγο-λίγο φαίνονται.
0: Η απόλυτη ξεφθύλα.
1: Σχολεία που έχουν κλείσει, ερήμωση παντού, σπίτια εγκατελειμμένα. Και εδώ υπερσυγκέντρωση σε όλα και επιβάρυνση σε όλα. Επίσης, να πω, αφού είπαμε για το παρόχθιο, να πω ότι η καταγωγή του Τριαντάφυλλου Πουρσανίδη είναι από τα Κωτίωρα ή Ορντού, πόλη της Τουρκίας σήμερα που βρίσκεται στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, δυτικά της Κερασούντας.
0: Πατριωτάκι μου δηλαδή.
1: Έτσι, κοντά. Είχε περίπου 12.000 κατοίκους, εκ των οποίων οι 6.000 ήταν Έλληνες και οι άλλοι Τούρκοι και Αρμένοι. Ενδιαφέρουσα η ιστορία της από τα αρχαία χρόνια με τον Ξενοφών να την αναφέρει ως πόλην Ελληνίδα συνοπαίων απικίαν.
0: Η Ήρθε η ώρα λοιπόν να ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο εδώ στη Σπηλιά, να ανοίξουμε το Voice to Voice. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Σταθερή γραμμή, μπορείτε να καλείτε από σταθερά, από κινητά, από όπου γουστάρετε. Και αν γουστάρετε στο κάτω-κάτω του λέμε. 2-31-111-95-50, μου στήσε τραγουδάκι εννοείται. Αλλά αν θέλετε να πούμε καλημέρα, αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας κάτι από Πουρσανίδη, από Θόδωρο Παυλίδη, εδώ είμαστε. Μετρόπολης 95 και 5, Σεργιάννη με το Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ποντιακό Παρακάθ, με τριαντάφυλλο Πουρσανίδη και λίγο αργότερα θα ακούσουμε και επιτυχίες από τον Θόδωρο τον Παυλίδη. 17 του μηνός έφυγε ο Θόδωρος ο Παυλίδης νομίζω, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και 14 του μηνός έφυγε την ημέρα που έφυγε ο Καρατζίδης.
1: Ο Καρατζίδης, ναι.
0: Έφυγε και ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Δημητριάδης.
1: Αλήθεια,
0: ναι, μετά από χρόνια φυσικά εννοείται.
1: Σεπτέμβριος, λοιπόν, δηλαδή ένας μήνας.
0: Άσε, αυτός ο μήνας είναι.
1: Με πολύ μεγάλες απώλειες.
0: Αυτός ο μήνας είναι. Μάλιστα.
2: Άψιμο.
0: Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου. Α, η φίλη μας
1: καλημέρα, Φροσούλα. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Φρόσου μου. Γεια σου, Φρόσου μου.
1: Φωνούλα σου.
0: Ναι, ναι, ναι, και εγώ του
3: καταλαβαίνω. Καλημέρα, Λπιδούλα, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, τι κάνεις.
3: Ωραία, ωραία.
1: Είσαι από την αρχή συντονισμένη.
3: Είναι πολύ ωραίο.
1: Α, σου άρεσε.
3: Πάρα πολύ.
1: Και μπράβο, ο τριαντάφυλλος ο Πουρσανίδης ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Φροσούλα, είχα την χαρά να τον γνωρίσω. Έδινε παντού την παρουσία του και την προσφορά του.
3: Μάλιστα, καλό.
1: Αντιδήμαρχος, θα πούμε λίγο παρακάτω, του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης.
3: Ναι, ναι, άκουσα που είπατε ότι ήταν και
1: στα αυτοδιοικητικά. Ναι, ναι, ναι.
3: Ωραία. Μπράβο, μπράβο.
1: Και η Μέλπο είναι συντονισμένη. Όχι. Να της πούμε καλημέρα.
3: Αν μας ακούει, να την αφιερώσουμε την εκπομπή, να την αφιερώσουμε το τραγούδι.
1: Ωραία.
3: Να τις πούμε την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
3: Να δώσουμε την καλημέρα σε όλους που ακούνε τους ακροατές.
1: Mm-hmm.
3: Καλή ραδιοφωνική εκπομπή σας εύχομαι.
1: Να είσαι καλά.
3: Γιάννη,
0: να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Φρόσο.
0: Γεια σου, Φρόσο μου.
1: Την αγάπη μας. Καλημέρα.
0: Και
1: καλημέρα.
0: Πάλι χρόνια πολλά για χθες, κορίτσι μου.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Το γλυκό
0: πολύ.
1: Ήταν ωραίο, το τίμησες που σου έστειλε.
0: Το τίμησα το γλυκό. Το τίμησα, λέει, δεν θα πει τίποτε.
3: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Για χαρά. Πάμε, έπεσε, ήταν η φίλη μας η Κουκουρούκου, αλλά έπεσε, δεν πειράζει, ξαναπάρε πάλι. Εσύ μιλάς μαζί της, Ελπίδα, εμένα δεν μου στείλε καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σοφάκη.
4: Καλημέρα σας, κύριε Γιάννη.
1: Έτσι.
0: Ω, καλημέρα,
1: έτσι,
0: κυρία.
1: Έτσι,
4: πες το. Καλημέρα. Προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Ποιο μένει με έστειλες, καλέ, να σε πάρω τηλέφωνο. Πού το έστειλε?
0: Στο message το δικό σου και το είδες.
4: Το δικό μου.
0: Όταν μου έγραψες κάτι.
4: Έχεις κάποιο μήνυμα, για.
0: Εγώ το, άμα το δεις.
4: Όχι, δεν το είδα.
0: Εντάξει, άμα το δεις, θα δεις, ας πούμε, ότι γράφει. Πάρε τηλέφωνο, σε είπα. Έτσι σε έγραψα. Πάρε τηλέφωνο.
4: Τώρα το είδα.
0: Έτσι τώρα το είδες, εντάξει. Επειδή είχα πει, ας πούμε, ότι σε μια εβδομάδα τιμωρία, λέω, έφυγε η τιμωρία, ρε παιδί μου, πάρε τηλέφωνο.
4: Τώρα το είδα.
0: Δεν τρέπεσε λίγο.
4: Τώρα το είδα, εντάξει. Να σου λέω και έρθουν τον Βαραβά και τις κοριτσάρες του. Δεν ξέρω, θα πάει παράφορα με τα Βαραβά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία, την καλημέρα μας και στο Βαραβά και τα κορίτσια του.
4: Α, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
4: Την Ελβίρα, την Γιώτα, την Φλωρινιώτησα. Το Μανώλη που σύνδενε, τον Αντωνάκη από Γρεβενά, την κυρία Ευαγγελία. Την κυρία Έλενα, όλη την παρέα, παιδιά, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα και σε εσένα.
4: Μου, ναι, εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα, Σοφάκη,
0: καλημέρα,
1: να είσαι
0: Σοφάκη,
1: καλά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας, αν θέλετε. Αλλιώς το κλείνω, συνεχίζω με μουσική. Άντε πάμε μέχρι τη Λυτή τώρα. Καλημέρα σας.
5: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, γλυκιά μου Δόμνα.
5: Συγχαρητήρια, χίλια συγχαρητήρια.
1: Να σε καλά, να σε καλά, Δόμνα μου.
5: Εκπομπή.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα να πούμε και στην Ελένη. Είσαι. Καλά, καλά. Γιάννη, καλημέρα καλά. Να πούμε.
0: Όλα καλά, δόμνα μου, όλα καλά.
5: Το μωράκι μας καλά, τα παιδιά σου καλά, όλοι καλά. Ελπίζω σε όλοι καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Χαίρομαι που σας ακούω και πάλι, πάλι συγχαρητήρια.
1: Να είσαι καλά, δόμνα μου.
5: Το διαμάντια του σταθμού μας είστε.
1: Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
5: Και καλή ξεκούραση.
0: Να σε καλά.
1: Στείλουμε καλημέρα και στην Ελένη από το Μεσαίο και τον Χρήστο και την Όπη.
0: Mm-hmm.
1: Σε όλους την καλημέρα μας.
0: Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία.
6: Εγώ σας ακούω 2 χρόνια, αλλά παίρνω για πρώτη φορά.
0: Είσαι ο, το μικρό σου όνομα.
6: Είμαι ο Πέτρος από Μηχανιώνα.
0: Έλα Πέτρο μου, έλα. Να στείλω και τον Γιώργο τον Ακρεοπόλη στη Μηχανιώνα. Καλημέρα και στην Ιχθιόσκαλα. Έλα Πέτρο μου, σ' ακούω.
6: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία. Εγώ είμαι οδηγός λεωφορείου, αστικά λεωφορεία.
0: Α, καλημέρα και σε όλο τον ΟΑΣΤ.
1: Καλημέρα.
6: Εγώ είμαι στο ΚΤΕΛ Καλκιδικής.
0: Α, στο ΚΤΕΛ. Στο ΚΤΕΛ, ναι. Ωραία.
6: Συνέχεια πάω στο χωριό του Βαραβάλου, το Βαραβάλου.
0: Βαραβά, γιατί δεν πηγαίνει στο χωριό να μην αφήσει έξω.
1: Δεν βλέπει.
6: Ναι, για Βαραβά, δεν ξέρω πού είναι.
0: Να πα εκεί στο μονοπήγαδο, έτσι, και να φωνάξει την πλατεία Βαραβά, θα βγει αμέσω, δε.
6: Ωραία, ξέρω πού είναι και το σπίτι, το ξέρω όλα.
0: Εντάξει.
6: Αλλά το Βαραβά δεν βλέπω.
0: Να σε καλά, γορίνα μου.
1: Τέλο πάντων,
6: σα ακούω πολύ καιρό, τέτοιε ώρε που ξεκινάω από το σπίτι μου για τη δουλειά. Mm-hmm. Και συνέχεια σας ακούω όλους, τους γνωρίζω, τους χαιρετισμούς στέλνω σε όλη την παρέα.
1: Να είσαι
6: καλά.
1: Άρα
6: ήρθε και ένας καινούριος μέλος στην παρέα.
0: Να είσαι καλά Πέτρο μου, καλώς όρισες.
1: Να είσαι καλά Πέτρο.
6: Πολύ.
0: Γεια σου παλικάρι μου.
1: Καλό πρωινό.
0: Και καλά χιλιόμετρα να έχεις παλικάρι μου. Παρακαλώ στον επόμενο.
7: Καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα.
0: Καλημέρα.
7: Επιτέλους σας έχω πιάσει, έχω 3 μήνες να μπορώ να σε πιάσω.
0: Κωνσταντίνε, εσύ είσαι.
7: Ναι, εγώ είμαι εδώ.
0: Έλα, Κωνσταντίνε.
1: Από την Ιλόη.
7: Τρεις μήνες έχω προσπαθώ και σήμερα σας πιάνω πεντακάθαρα.
0: Μπράβο, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα στην όμορφη Ιλόη.
7: Τι κάνετε, είστε καλά.
1: Είμαστε καλά.
7: Σας ακούω, αλλά δεν μπορούσα να σας πιάσω.
1: Το τηλέφωνο, μάλιστα. Εσύ είσαι καλά, Κώστα.
7: Δόξα τω Θεώ. Πολύ καλά.
1: Ωραία, χαιρόμαστε.
7: Και χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα σήμερα.
1: Και εμείς που είσαι στο
7: παρελθόν. Και όταν είπατε κάποτε ότι θα έρθείτε και εδώ πάνω.
1: Ναι.
7: Εγώ περιμένω.
0: Δεν ανεβήκαμε ακόμα.
1: Θα
0: δούμε.
1: Θα
0: σε πάρω τηλέφωνο. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Ναι. Είναι γραμμένο.
1: Ωραία.
7: Όταν είναι ένα τηλέφωνο και εγώ σας περιμένω.
1: Βέβαια, ναι.
0: Να είσαι καλά παλικαράκι μου, φιλιά.
1: Εντάξει Κώστα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, συνεχίζουμε παιδιά, για να δω, 9.14, καλημέρα σας.
8: Πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς.
8: Ελπίδα μου με την ωραία κρυστάλλινη φωνή, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και οι δύο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ποιος.
0: Ποιο κακό παιδί μπορεί να είναι.
8: Ποιος σας αγαπάει τόσο πολύ και τους δύο.
0: Και τους δύο.
8: Ναι.
0: Ανώμαλος είσαι.
1: Να πω τα δουμπιά.
8: Μπράβο,
0: είσαι γάτα. Τώρα δηλαδή.
1: Σάκης Πλιάκος, καλημέρα. Μπράβο, Σάκη.
8: Καλημέρα, συγχαρητήρια.
0: Καλημέρα, Πασά μου.
8: Στον Τριαντάφυλλο, τον έβλεπα κάθε μέρα και στο Μιχάλη του καφενείο πήγαινα στο κομμωτήριο, ότι είπα σε εμάς ήταν στο κομμωτήριο με το σπίτι μου.
0: Αχα.
8: Και στην Μπουγάτσα του Φάνιου στον Άγιο Παντελήνη.
1: Ναι, εκεί σύχναζε.
8: Είχε στην κηδεία του, δεν λέγει. Τόσο κόσμο δεν έχω ξαναδεί. Τόση αγάπη, τόσο μιλάμε, ήταν τόσο καλός άνθρωπος.
1: Απίστευτο.
8: Συνέχεια με τα σπρώμαυρα τα ρούχα, συνέχεια εκεί τον έβλεπα.
1: Ναι.
0: Παοξάκι φουλ, φυσικά εννοείται, έτσι.
8: Ναι. Συνέχεια τα λέγαμε, συνέχεια μιλούσαμε. Ήταν πάρα πολύ και σαν αντιδήμαρχος πάρα πολύ καλός.
0: Καλά, εσύ πώς έκανες παρέα μαζί του, εσύ παοξής, αυτός παοξής, εσύ αριανός, πώς γίνεται αυτό.
1: Δεν είχε τέτοια στεγανά.
0: Ξέρω βρε, πλάκα κάνω.
1: Ούτε με τις ομάδες, ούτε με...
8: Και στο πάνω στο Παύλο Μπελάκη, το Ποντιακό, Ελπίδα, πώς λεγόταν το μαγαζί.
1: Το Μύθριο. Όχι
8: το Μήτριο, στο Παύλο μετά το Στρατόπεδο.
0: Το Στρατόπεδο.
8: Πολύχνη, αριστερά.
1: ποιο είναι.
6: Ένα διόροφο.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ προσωπικά.
6: Ήταν και ο Παπαδόπουλος εκεί, ο σχορευμένος οδοντίατρος, ο φίλος μου.
1: Ναι.
0: Θα μας πει κανένας φίλος τώρα, μα ξέρει, θα μας στείλει μήνυμα.
6: Στο στρατόπεδο στείλε, όπως πας για πια αριστερά.
1: Όχι, Λεμόνακο,
0: όχι, αυτά είναι
1: παλιά. Α, το Παρακάθ, ναι, καλά λες. Το Παρακάθ ήταν εκεί, βέβαια. Μαζί με τον Χρήστο τον Αντωνιάδη, τον Κώστα τον Σιαμίδη.
6: Μπήκε στο στρατοπέδο,
1: ναι, βέβαια.
6: Ένα διόρροφο μαγαζί.
1: Ναι. Το Παρακάθ. Έτσι. Εκεί, στη Σταυρούπολη.
6: Θεός να τους συγχωρέσει, καλή ανάπαυση να έχει, καλό παράδεισο. Τι να πω ρε παιδί μου, αυτός άνθρωπος ζάμπα έφυγε.
1: Πραγματικά. Τόση
6: αγάπη που τον έκανε όλος ο κόσμος.
1: Απίστευτο, εγώ είχα πιστέψει ότι το είχε ξεπεράσει η Σάκη.
6: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω.
6: Όχι, εγώ τον έβλεπα ρε παιδί μου, δεν φαινόταν καθόλου,
1: Δεν φαινόταν, ναι.
6: Ξαφνικά.
1: Επιθυνώθηκε, ναι.
6: Δεν φαινόταν ο άνθρωπος. Συνέχεια με την ομιλία του να σε μιλήσει.
1: Ναι.
6: Καλημέρα, Σάκη. Καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι. Καλημέρα,
1: έτσι.
6: Τριαντάφυλλε. Περνούσα, δεν καθόμουν αμέν να πιάσω συζητήσεις και τέτοια. Επειδή ήταν το κομμωτήριο με το σπίτι εκεί, κατευθείαν ο δρόμος, κατάλαβες.
1: Ναι.
6: Και ήταν εκεί στο Μιχάλη του Καφενείου, το γωνιακό φιλίου, πόλος με πλάτρος, γωνιά.
1: Ναι.
6: Εκεί στο καφενείο και στην Μπουγάτσα στο Ράκι Παντελούνα, στο Φάνη. Ήταν δαϊμένος με τα αφεντικά, αυτός πάρα πολύ.
1: Ναι.
6: Αλλά παράλληλα με τα αφεντικά έρχονταν και οι συγκεκριμένα άτομα εκεί και είχε καλή παρέα.
1: Περνούσε
6: καλά.
1: Έτσι, ναι. Να κάνουμε. Δυστυχώς.
0: Να σε καλά, παλικαράκι μου.
1: Να είσαι καλά.
6: Καλό υπόλοιπο εκπομπής.
1: Να σε καλά.
0: Γεια σου, Ρασάκη.
1: Και εσύ να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Παοξάκη μου. Καλό, φυλάκια.
1: Καλημέρα.
0: Να και μια μέρα που δεν μου ζήτησε να βάρω το αετός αετό μεγάλο. Να κατάλαβες τι γίνεται.
1: Μα ξέρει ότι είναι αφιέρωμα. Είναι συγκεκριμένα.
0: Να καλημερίσω τα Δουμπιά Χαλκιδική στο φίλο μου το Σάκη τον Μπαΐρα, το Σάκη τον Μπλιάκο, τον Νέστορα του Σκονδράνη.
1: Α, και ο Νέστορας εκεί είναι στα Δουμπιά.
0: Ναι. Τζέισον Πόλακ, παρόν καλημέρα σε όλο το Σεργιανό Σόι. Αν και άδεια λέει από σήμερα, χτύπησε το βιολογικό ρολόι και στο πόδι όρθιος λέει. Δώσε πόνο. Σε δώσω ρε.
1: Καλημέρα.
0: Σε δώσω και παυσίπονο μετά.

0: Ο Αντώνης από τα Γρεβενά, το Ηρακλάκι, μου λέει καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα, παιδιά, χαιρετισμούς και στο σοφάκι την Κουκουρούκου.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο Μάκη, είπε στον Ανταπάλε.
0: Ρε, μου κάνεις αναπάντητη την ώρα που έχω ανοίξει τηλεφωνικό κέντρο. Ρε Βαραβά, ρε Βαραβά. Άντε να το κλείσω το τηλεφωνικό κέντρο. Άντε, το κλείσα τώρα, τελείωσε. Είναι δυνατόν. Μετά μου λες εμένα.
1: Μάλλον άκουγε.
0: Είμαι
1: ότι τον ψάχνουνε.
0: Ναι. Την ώρα που έχω ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο μου κάνει αναπάντητη αυτό, δηλαδή. Ρε, μπάσκησα το μονοπήγαδο για να ξέρω, δηλαδή.
1: Και η Ελένη είναι από το μονοπήγαδο, να το ξέρεις, ε.
0: Ναι, η Ελένη είναι τα παιδιά. Πώς δεν το ξέρω.
1: Λέω μήπως το ξέχασες λόγω της ηλικίας που
0: καλά,
1: έχεις.
0: Καλά.
1: Γι' αυτό.
0: Εγώ με Καμίλα, δεν ξεχνάω. Και ο Θεός συγχωρεί, εγώ όχι.

0: Θα ανοίξουμε και αργότερα, παιδιά, τηλεφωνικό
1: κέντρο. Αυτό το τραγούδι Γιάννη ο Πρόσφυγας, που το λέει ο Τριαντάφυλλος.
0: Λέ, συνέχισε.
1: Ακούγαμε. Λοιπόν, μας συνόδευε και όλες τις ημέρες, τις 10 ημέρες που ήμασταν στον Πόντο. Με αυτό ξεκινούσαμε την πορεία, τα χιλιόμετρα τα πολλά, και με αυτό κλείναμε την ημέρα, έτσι. Είναι πολύ όμορφο, νομίζω.

0: Σήμερα λοιπόν είναι το ετήσιο μνημόσυνο για τον Τριαντάφυλλο Πουρσανίδη. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, αλλά λέει 9 παρα 20 π.μ. Μεσημβρίας, 8:40. Από τότε μάλλον ξεκινάει, ξέρω και εγώ τι να πω. 8:40 λέει στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα. Τα τέκνα Σοφία Αναστάσιος Ελευθέριος, η σύντροφος Άννα και η εγγονή Μυριάμ.
1: Έτσι. Να είναι γεροί να τον θυμούνται και καλό παράδεισο.
0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε με Πουρσανίδη. Μέχρι τις 5 περίπου, 5 παρά, Πουρσανίδης και μετά θα το γυρίσουμε, μάλλον μέχρι τις 5 και μετά θα πάμε σε Θεόδωρο Παυλίδη.

0: Να δώσουμε μία πληροφορία, παιδιά, για εμάς που πηγαίνουμε στη θάλασσα. Που κάνουμε μπάνιο. Ε, τι έπαθες?
1: Τι θα πεις πάλι, λέω, τι θα πεις πάλι?
0: Κάτι επιστημονικά.
1: Για να
0: το τεκμηριωμένο. Το πέος της γαλάζιας φάλαινας έχει μήκος 2 μέτρα και 80. 2,8. Κατά την εξπερμάτωση απελευθερώνει 1800 λίτρα σπέρματος. Τα 200 λίτρα αρκούν για τη γονιμοποίηση του θηλυκού. Όταν πίνετε μερικές γουλιές νερό από την παραλία, σκεφτείτε που βρίσκονται τα υπόλοιπα 1600 λίτρα.
1: Ωραία.
0: Να προσέχουν λίγο.
1: Μπορείς να δεις τι σου απάντησα. Πού βρίσκονται. Πού βρίσκονται.
0: Α, μπορεί να βάλεις και λίγο πιπέρι εκεί στο νερό της θάλασσας, ε? Πιπέρι, με λέει η ποιήτρια.
1: Εγώ σου απάντησα.
0: Πιπέρι, λέει.
1: Πού?
0: Εγώ δεν είπα τίποτε κακό.
1: Εντάξει.
0: Εγώ τι είπα, δεν είπα τίποτε κακό. Διάβασα απόσπασμα από το National Geographic.
1: Είπα και εγώ, θα έλεγες κανένα τετράστιχο ποντιακό.
0: Όχι, ρε, τέτοια πράγματα, ρε.
1: Πού εγώ, εσύ από τα δικά σου έξω δεν βγαίνεις.
0: Ε, ακριβώς.
1: Αυτό είναι.
0: Διάβασα το από το Είμαι Πόντιος. Ένας εκεί στην έρημο στην Αυστραλία συναντά ένα καγκουρό.
1: Συνεχίζεις.
0: Και πάει το καγκουρό και του ανοίγει λιγάκι το μπροστά το φόρεμα. Εκεί τη φόρμα που έχει. Και λέει το καγκουρό, εθαρώ το μωρό σου, επέθανε.
1: Να. Να μην το ξαναγράψω.
0: Όχι.
1: Λοιπόν. Σαν θα πέμπω και κοιτάτε
0: με παραπονό κλαίγω. Κοιμούνται δύο πόντι και σμπρώχνει η γυναίκα τον άντρα και του λέει, αγάπη, ροχαλίζεις. Και λέει, τι περιμένεις, λέει, να γυρίσω πλευρό? Από το άλλο πλευρό τι νομίζεις ότι παίζεις, ποντιακά?
1: Ακριβώς, ποντιακά.
0: Μα γίνα πλευρό, λέει, ροχαλίζεις. Το άλλο πλευρό έχει ποντιακό παρακάφ με την ελπίδα. Αίμα, αίμα.
1: 24 ώρες το 24 ώρο.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Να χάθεις.

0: Λοιπόν.
1: Να πούμε δύο λόγια ακόμα. Γιάννη και Σεργιανάκια μου. Ο τριαντάφυλλος λοιπόν ο Πουρσανίδης ήταν στενός συνεργάτης του σημερινού δημάρχου Αμπελοκήπων Μενεμένης, του Λάζαρου του Κυρίζογλου. Ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου είναι επί σειρά ετών εκλεγμένος στο Δήμο και βέβαια είναι και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Στενοί συνεργάτες λοιπόν. Εκφώνησε τον συγκινητικό επικίδιο λόγο αναδεικνύοντας τη συμβολή και το ήθος του τριαντάφυλλου στα κοινά και στην τοπική αυτοδιοίκηση βέβαια. Υπήρξε ιδρυτής, όπως είπαμε, του επί 25 χρόνια πρόεδρος και ιδρυτής της ομάδας Ηρακλής Αμπελοκήπων, πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αμπελοκήπων για 9 χρόνια, παρουσιαστής της εκπομπής «Αλυσμόνητες Πατρίδες», για την οποία αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό του, ραδιοφωνικός παραγωγός στο ραδιόφωνο της POPS Radio Λελεύωσε 101,3, διοργανωτής των οδηπορικών μνήμης της Αλυσμόνητες Πατρίδες και βέβαια ενεργός μέχρι που έφυγε από αυτόν τον κόσμο στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είπαμε. Πραγματικά λοιπόν σε κλίμα βαθιά συγκίνησης αποχαιρέτησε πλήθος κόσμου τον τριαντάφυλλο τον Πουρσανίδη την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου του 2025 στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το γεγονός ότι το φέρετρο ήταν σκεπασμένο με τη σημαία του πόντου, σύμβολο καταγωγής, υπερηφάνειας και παράδοσης. Επίσης πάνω από 20 λιράριδες και τύμπανα συνόδευσαν τον μεγάλο καλλιτέχνη στην τελευταία του κατοικία στο παρόχθιο του Κιλκής, όπως είπαμε, χαρίζοντας έτσι μια κατανυκτική αλλά και ξεχωριστή νότα στην τελετή. Επίσης η παρουσία πολλών εκπροσώπων από το χώρο του αθλητισμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και του πολιτισμού ήταν έντονη. Στον επικίδιο, όπως σας είπα, που σαν στενοί συνεργάτες με τον Δήμαρχο τον Λάζαρο τον Κυρίζογλου, είπε λοιπόν ότι είπε ένα τετράστιχο γνωστό σε όσους από εδώ από τα ποντιακά ξέρουν. Λοιπόν, αβού το κόσμον ψεύτικον αλίγορα τελείται, πολλά να ζεις πεζεύκεται, το λίγον κυκανείται. Αυτή τη γεύση, είπε ο Δήμαρχος ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου, μας αφήνει η εκδημία σου. Δηλαδή ψεύτικος ο κόσμος και γρήγορα τελειώνει. Πραγματικά ήταν συγκινητικά τα λόγια του.

0: Ο Στίβο Κοτσόπουλος λέει: καλημέρα Γιάννη, σε σένα και στην Ελπίδα και σε όλη την παρέα από Σιδενόρ. Καλημέρα στη νυχτερινή βάρδια στη Σιδενόρ.
1: Καλημέρα, καλημέρα στη Σιδενόρ, Στίβ Κοτσόπουλος.
0: Ναι, ναι. Να και ο φίλος μας ο Μάικ. Καλημέρα το μικρό Κορτσόπον και σένα κύριε Γιάννη μας. Καλή εκπομπή από Μπορούσε του Μέγκε Κλάτμπα. Χαιρετίζω την παρέα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κάτσε στο πατριωτάκι του Μάικ.
0: Πού είναι το μικρό Κορτσόπο? Κοιμάται ρε. Όχι, κάτω ρε στο πάτωμα.
1: Καλημέρα μωρό θα λες ο Μάικ.
0: Τι πανάθε μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ και στην Πολύχνη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα εκεί στην Πολύχνη την όμορφη.

0: Μαύρα είχε τα ματόπα. Εδώ καπάκι πάει το καλέ πρασινομάτα, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Άλλο το λέει όμως αυτό.
0: Σαββίδης.
1: Αγάπω σεν μανουσάκι, τα σέρωπα σα κρατώ.
0: Άλλο πω τον θαναμένο, μεγάλε δόση. Τι έγινε, Τιμολέον? Αυτό θέλει να ακούσει Κόνια, λέει, αλλά δεν θα το βάλω σήμερα.

0: Καλημέρα στο Γιάννη τον Αμπρικίδη. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα. Θα ήθελα από Παυλίδη να ακούσω πάντα κλόσκο με λέει στο σπίτι την Ανατολή 38 χρόνια. Σας είπα παιδιά μην μου ιστάτε τραγούδια. Αυτά που έχω αυτά θα χρησιμοποιήσουμε. Εντάξει, έχουμε κάνει μια λίστα. Με αυτά θα πάμε. Οκ.
1: Καλημέρα λοιπόν στο Γιάννη τον Αμπρικίδη, την αγάπη μου.

0: στον τυψί.
1: Και πώς είναι ο τίτλος, ρε Γιάννη Αμπρικίδη? Πώς είναι ο τίτλος? Ποιος είναι ο ξεριζωμένη, είναι ο τίτλος? Η ξεριζωμένη, αυτός είναι ο τίτλος. Δεν μου γράφετε και τον τίτλο, αυτή είναι η πλάκα.
2: Πάντα κλώσκουμε στο σπίτι, ναι. Το νυχτοπούλι είναι.
1: Το νυχτοπούλι,
2: ναι,
1: είναι.
2: Το έχουμε βάλει.
1: Το έχω βάλει στη σειρά,
2: ναι,
1: άμα,
2: ναι,
1: είναι αυτό.
2: Το έχουμε βάλει, ναι. Το νυχτοπούλι είναι.
1: Καλά και έχω την πίτρια δίπλα και το ξέρει, κατάλαβες.
2: Ναι,
1: το νυχτοπούλι θα τα ακούσουμε.
2: Το πιο γιατί χαρακτηριστικό τραγούδι.
1: Το έχουμε βάλει, ναι. Και εγώ ψάχνω να βρω τώρα, έτσι όπως μου το έγραψε, λέω.
2: Είναι η δεύτερη σειρά, στίχος.
1: Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα.

0: Έτον ένα νυχτοπούλα αυτό, έτσι.
1: Αυτό, ναι.
0: Εντάξει. Να τα ανεβάσω λίγο πιο πάνω.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Περίμενε λίγο. Ναι, ναι, αυτό είναι.
0: Θα τα ακούσουμε έτσι καλώς, εντάξει.

Πάντως διαλέξαμε από Παυλίδη, τεμόνο φίλων, το Προσφυγόπουλο για 4 δισεπτά πουλόπων. Εγώ πόντια θα πάρω. Άτον ένα νυχτοπούλ, τα κρυτοπέδ, τον πατέρα, Κοζαναστάς, το παιδί του πόντου. Και αν προλάβουμε, Ευδοξία, η μάνα εν Θεός, Κυλκής πατρίδα με έχωσε και 3 αετή. Σας τα λέω για να τα ξέρετε. Λοιπόν, δώστε μου ένα πεντάλεπτο λιγάκι να κάνω κάποιες δουλειές εδώ πέρα και τα λέμε σε λίγο.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. Έχουμε ένα τραγουδάκι ακόμα. Αυτό που ακούμε δηλαδή. Και μετά μπαίνουμε στο Θεόδωρο τον Παυλίδη. Και αν χρειαστεί θα ξαναπάμε, θα ξαναγυρίσουμε πάλι στον Μπουρσανίδη.

0: Για τον τριαντάφυλλο Πουρσανίδη Σεργιανάκια μου, νομίζω δεν θα βρεθεί κανένας να πει έναν άσχημο λόγο ή αν σε κάτι δεν ανταποκρίθηκε ή αν δεν προσπάθησε, γιατί κάποιες φορές μπορεί κάποιος να ζητήσει κάτι αλλά παρά την προσπάθεια να μην έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Πάντα λοιπόν άκουγε με ενδιαφέρον και προσπαθούσε να κάνει για τους συμπολίτες του το καλύτερο. Στις 27 λοιπόν Σεπτεμβρίου το 2025 η φωνή των ποντίων σήγησε. Έφυγε από τη ζωή ο φλογερός υπηρέτης, θα λέγαμε, των συμπολιτών του στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, αλλά και ο ξεχωριστός καλλιτέχνης του ποντιακού τραγουδιού. Βέβαια για τον αθλητισμό που ασχολήθηκε πάρα πολλά χρόνια επίσης, δεν μπορούμε επίσης να πούμε κάτι. Είναι χαρακτηριστικό ότι έφυγε μερικές μέρες μετά από τα γενέθλιά του και ύστερα από την εκδήλωση που έγινε προς τιμήν του για τα 50 χρόνια προσφοράς του στον ποντιακό ελληνισμό. Πράγματι δεν ξέρω, έτσι όμως έγινε, και βέβαια μετά από γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο έφυγε, όπως είπαμε, σε ηλικία 75 χρονών. Να πω ότι μέχρι το τέλος παρέμεινε ενεργός σε από όποιο πόστο και αν ήταν, δηλαδή και στην εκπομπή και στο ταξίδι, το τελευταίο ταξίδι που έκανε στον Πόντο το καλοκαίρι. Δεν έχω να πω πραγματικά κάτι άλλο για τον τριαντάφυλλο τον Πουρσανίδη, εκτός από το ποίημα που, που μου στείλατε εδώ μηνύματα για να το διαβάσουμε άλλη μία φορά στο τέλος. Σήμερα λοιπόν είναι το ετήσιο μνημόσυνό του, έχει περάσει κιόλας ένας χρόνος, αθάνατος λοιπόν ο τριαντάφυλλος ο Πουρσανίδης. Είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά που έχει προσφέρει τόσο στο τραγούδι, όσο στην τοπική αυτοδιοίκηση, όσο στον αθλητισμό. Αθάνατος.
1: Το ποίημα.
0: Τώρα να το πούμε ή στο κλείσιμο.
1: Στο κλείσιμο, εντάξει.
0: Νομίζω στο κλείσιμο.
1: Εντάξει. Οπότε, αυτό είπα. Αλλάζουμε, πάμε.
0: Ναι.

0: Καλημέρα το Χρήστο το Τζαβδάρη και τα παιδιά στο φούρνο πες αλεύρι εκεί στην Πολύχνη. Καλημέρα Άρχοντα λέει, καλημέρα Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Πάμε για το τελευταίο μπάνιο. Όπα, να χαρώ εγώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην Πολύχνη, καλημέρα στο Χρήστο το Τζαβδάρη.

0: Και όπως λοιπόν θα έλεγε η ποιήτρια, τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω, διπάτ κύριε.
0: Διπάτ κύριε, ένα υπέροχο διπάτ για τη φιλία του Θόδωρου του Παυλίδη με το Στέλιο το Χαλκίδη.

0: Πάμε στο Βαλάσι, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκι, το Ράφτη, καθημερινή παρεούλα μας, το κουλέ καφέ. Καλημέρα και το Στέφανο τον Καρυπίδη. Τον αρτοπιό μας εκεί στην Κρίνη, στη Βριούλων, δίπλα στην τράπεζα, στο πρατήριο Άρτου. Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο Στέφανο, καλημέρα και στο πατριωτάκι μου την Κυπαρισούλα, αλλά και τον Βαλάση. Ε. Εγώ τους ξεχνώ, δεν
0: πειράζει, εντάξει. Να και η φίλη μας η Λενιό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκλεκτούς εμπνευστές αυτής της εκπομπής, Ελπίδα και Γιάννη. Να είστε πάντα καλά, χαρούμενο Σαββατοκύριακο με υγεία και με αγάπη, λέει η Ελένη.
1: Καλημέρα, Λενιό μου. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα. Είναι στην παρεούλα η Λενιό. Κάποιες άλλες μέρες τη βλέπω. Στέλνει μήνυμα.
0: Θεόδωρος Παυλίδης. Δεν σου είπα να το στείλεις φωτογραφία, ρε φίλε. Να το στείλεις, να το γράψεις στο Messenger, είπαμε. Δεν σου είπαμε να το στείλεις φωτογραφία. Έλα, Παναγία μου. Στείλτε στο Messenger να το διαβάσουμε. Όχι στον αέρα, να το δούμε τι έχεις γράψει. Γιατί εσείς οι ποιητές εκ του προχείρου έχουν τη μορφή του χείρου, τέλος πάντων. Αυτά δεν είναι γράμματα, αυτά είναι ορνηθοσκαλίσματα, ρε, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Όχι, όχι, γράψτε μου, αγόρι μου, στο Messenger προσωπικά, δεν μπορώ να το διαβάσω έτσι, όχι. Ακύρωσες κιόλας, θα σε μπλοκάρω αν ακυρώνετε φωτογραφίες ή μηνύματα, έτσι, θα σε μπλοκάρω, να το ξέρεις. Τελευταία φορά που το λέω.

0: Επάνω που πήγαινα να το να διαβάσω, να το κάνω zoom και τα λοιπά, επάνω εκεί πέρα μου το σβήνεις. Τώρα τι θέλεις, να πω στον Dark Side να το κατεβάσω πάλι? Θε Παναγία μου, πόσο ανώμαλοι μπορεί να είστε? Εσύ δείτε τη φωτογραφία, άρεσε να το διαβάσω λιγάκι. Ηλίας Χατοματζίδης, ακτύπητο δίδυμο ο Χαλκίδης με τον Παυλίδη, τώρα ακτύπητο δίδυμο ο γιος του ο Στάθης μαζί με τον Στέφανο Τεκτονίδη, λέει ο Ηλίας ο Χατοματζίδης.
1: Δεν ξέρω ποιον έχει σταθερά λιράρι, συνήθως. Αλλάζουνε κιόλας, δεν.

0: Είμαστε ακριβώς 9 λεπτά πριν από τις 5. Καλό ξημέρωμα Σαββάτου σε όλους και σε όλες σας.
1: Πριν πούμε δύο λόγια για τον το Θόδωρο τον Παυλίδη που έφυγε και αυτός Σεπτέμβριο, μάλιστα 17 Σεπτεμβρίου,
0: ημέρα της γιορτής.
1: Ναι, πραγματικά. Να πούμε ότι αυτό το Σάββατο έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις Γιάννη. Η πιο χαρακτηριστική βέβαια είναι το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών στις 6.30 ώρα στο PAOK Sports Arena. Το έχουμε πει Γιάννη και την προηγούμενη φορά. 26 λοιπόν Σεπτεμβρίου το Σάββατο, σήμερα θα χτυπήσει η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού στη Θεσσαλονίκη. Για άλλη μια φορά θα διεξαχθεί λοιπόν ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας με την παρουσία χιλιάδων θεατών, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ιδρυτή και προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, του Γιώργου του Παρχαρίδη. Χιλιάδες χορευτές διαφορετικών γενιών και από κάθε γωνιά της Ελλάδας ανταμώνουν στη μεγαλειώδη αυτή διοργάνωση με ενωμένα τα χέρια τους σε ένα χορό κυκλωτικό, γεμάτο δυναμισμό, πάθος και χαμόγελα, μεταλαμπαδεύοντας τα μηνύματα, τις αρετές και τις αξίες του πολιτισμού, της αλληλεγγύης, της φιλίας, της αισιοδοξίας και της ενότητας. Λοιπόν, στο PAOK Sports Arena στις 6.30 ώρα 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών και την Κυριακή στις 27.
0: Πάμε εκεί, να φάμε. Πάμε να φάμε.
1: Στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού εκεί στο Δήμο Καλαμαριάς, ποντιακή γαστρονομία στις 11 η ώρα το πρωί. Καλή επιτυχία λοιπόν να ευχηθούμε τόσο στο Φεστιβάλ των Χωρών όσο και στην ποντιακή γαστρονομία.

0: Πω, πώς κάνετε ρε εσείς έτσι ρε, πώς κάνετε έτσι ρε εσείς. Μητσοτάκης ρε μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Επιτέλους παραιτηθείτε. Το Νέα Δημοκρατία έγινε σκάνδαλα. Έγκλημα τεμπών, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα επιτεύγματα της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε 7 χρόνια διακυβέρνησής της. Πρώτη φορά θα με κάνω να πάω να ψηφίσω Μητσοτάκη, μα Παναγία.
1: Πρώτη φορά, ε?
0: Ναι, δεν έχω ψηφίσει Μητσοτάκη με τίποτα. Και θα παλάλουμε σε έναν χάρο. Θα με κάνουν πρώτη φορά να πάω να ψηφίσω Μητσοτάκη, πραγματικά. Δηλαδή, προσπαθούν να κάνουν, πώς το λένε, αντιπολίτευση και τα λοιπά.
1: Σημαίνει ότι είσαι ευχαριστημένος, δηλαδή μέσα... όχι.
0: Όχι, δεν είναι θέμα, δεν με ενδιαφέρει αν είμαι ευχαριστημένος ή όχι. Όταν τους βλέπω να βρίζουν, να κατηγορούν, να λιδωρούν κάποιον, λέω αυτός κάτι κάνει ρε παιδί μου και δεν το έχω καταλάβει εγώ ακόμα, ας πούμε. Γι' αυτό θα πάω να τον ψηφίσω.
1: Λες από φθόνο δηλαδή.
0: Ε?
1: Από φθόνο.
0: Από φθόνο, δηλαδή, για, για να κάνουν respect, να ανεβεί κάποιο άλλο, ας πούμε. Ας πούμε ο Κυριάκος.
1: Ο Σοκράτης, ξέρεις τι είχε πει κάποτε, Γιάννη, είχε κάνει ένα τετράστιχο και έλεγε λοιπόν, όπως όσοι βαδίζουν στον ήλιο ακολουθούνται από τη σκιά τους, έτσι και όσοι είναι άξιοι ακολουθούνται από το φθόνο. Σου λέει κάτι αυτό?
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια.
0: Ποιος θέλετε να έρθει, ο Τσίπρας θέλετε να έρθει, να ξαναπουλήσει εκτός από τη Μακεδονία και τη Θράκη και τα νησιά? Να ξέρουμε δηλαδή. Ο άλλος εδώ πέρα, ο Γκαντέμης, ας πούμε, αγοράζει κανένα πλοίο, κανένα αεροπλάνο από τη Γαλλία, από την Αμερική. Περιμένουμε κάτι να γίνει, ξέρω κι εγώ. Τι θα γίνει με εσάς, τι είναι αυτό το πράγμα? Άρε Ντίνο. Βάλτε υποψηφιότητα, μα είναι ρε, για να σώσετε την Ελλάδα ρε. Άμα θέλετε, βάλτε υποψηφιότητα, κάντε ένα κόμμα.
1: Γιάννη,
0: παρακαλώ.
1: Να σου πω λίγο, κάτι πρέπει να γίνει με αυτά τα ενίκια που έχουν εκτοξευθεί. Οι τιμές είναι απίστευτες. Θα σου πω σήμερα τι έκανα και με την ακρίβεια, βέβαια. Εγώ βλέπω οικογένειες οι οποίες πραγματικά στερούνται βασικών ειδών. Έτσι, δεν μιλάμε για ταξίδια, εκδρομές και τα λοιπά, μιλάμε για τα απαραίτητα. Έτσι λοιπόν, καθώς προχωρούσα, είχα μία δουλειά περπατώντας, πήγαινα, βλέπω ένα ενοικιαστήριο και λέω εντάξει, και τα παιδιά μου είναι σε ενοίκια και τα λοιπά, και λέω για να κάνω ένα τηλέφωνο να δω, είχε κάτι προϋποθέσεις, είχε πάρκινγκ, είχε αέριο και τα λοιπά. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο.
0: 900 ή 800.
1: Και μου λέει για ένα σπίτι έτσι με πάρκινγκ και δύο δωμάτια και τα λοιπά, 720 ευρώ το μήνα. Πόσο είναι ο βασικός μισθός?
0: 720 είναι ανημέρωση και εκείνη στο κρεβάτι.
1: Γύρω στα 800 ναι, και 720 είναι το ενίκιο χωρίς τους λογαριασμούς, εντάξει. Λοιπόν, κάπου έχει ξεφύγει το πράγμα. Αν δεν υπάρχει ένας έλεγχος με ένα όριο προς τα πάνω, δεν ξέρω, δηλαδή ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ναι, ό,τι γουστάει.
1: Ό,τι θέλει. Και εντάξει, από εκεί και πέρα.
0: Κάποτε λέγανε με την ελεύθερη αγορά, λέγανε ότι θα τακτοποιηθούν οι τιμές.
1: Ναι, και ότι θα κατεβαίνουν.
0: Εδώ δεν ανεβαίνουν. Ανεβαίνουν.
1: Αντί να κατεβαίνουν, ανεβαίνουν. Δηλαδή, ποιο είναι το όριο? Αυτό που το χαρίζουμε.
0: Για το φιλαράκι μου. Το Χριστάκι το Σιαμήτρα,
1: έτσι, λοιπόν,
0: και την ναι. Αγγελική του, την Κέλλη του.
1: Πόντια θα παίρνω, έτσι. Πόντια και να νομίζω.
0: Καλά ρε, δεν ρωτάγεις κανένα πόντια πήγες και πήρες.
1: Πόντια ίσον επένδυση, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Καλύτερα.
1: Καλά, πες ό,τι θες.
0: Πάλι λεμόνι έφαγα πρωί-πρωί. Λεύτου καρέ και κανζία κούβαλο και φάλωσε και τη βουκάλα στο στόμα φάζω και φορτάζω. Να, ο Χριστάρας κάνει ένα πάνι την κατευθείαν.
1: Να, μήπες. Ενώ ο Σάκης ο Πλιάκος λέει ρίχνει βροχή πάρα πολύ νερό.
0: Εντάξει. Πού είναι ο Σάκης ο Πλιάκος, σας γράψει. Μήπως κλαίει για τον παρά της εγκόμενα, να ξέρω δηλαδή.
1: Εντάξει,
0: πλάκα κάνουμε.

0: Για να δούμε, είναι αυτό το κομμάτι που ζητάει ο φίλος μου ο Γιάννης ο Απρικίδης.
1: Έρχουν χρόνια και καιροί κι ο κάθα εις θαναστορεί. Έτων ένας τραγωδένος, έτωνε έναν αηδόν. Έφυεν άλλο και φάνθεν στο ταξίδι των ιστερνών. Τα πουλόπα ελολόθαν κι πετούν κι κελαϊδούν. Κοίτανε των τραγωδένων, λες ανθρώπιν και πονούν. Τα κατσία λιβωμένα, πόνος, δέκρε και καημοί. Κι ας αχύλε που τρομάζνε, καμονή και στεναγμή. Και ένα μικρό παιδόπον, ένα λέει και ένα κλαίει. Ποντιοπούλ, προσφυγοπούλ, ηγούλας κρεμαμένο. Αλλοκέξα τον νυχτοπούλ, είμαι φαρμακουμένο.

0: άλλο τραγούδι πρέπει
1: άλλο
0: να είναι.
1: Ναι.
0: Για βρήκα εγώ ένα άλλο τώρα εδώ πέρα, θα δούμε τι είναι.
2: Παυλίδι και τα πουλάς τα γομόντανε.
0: Και ο Γιάννης δεν μας είπε τον τίτλο ρε παιδάκι μου. Θα δούμε, θα δούμε.

0: Ο Μπάμπης ο Παναγιωτήρης λέει: χαιρετία αρτοζαγροπλαστίας Κλαρής, λέει: αδά εντάμα, λέει, με μάγια και τεμέτωνο τον Πασχάλ. Γεια σου ρε παλικάρι μου. Η Σοφία Κουκουρούκου λέει: χαρισμένο στην κοριτσάρα μου.
1: Χαρισμένο και από εμάς, Σοφάκι μου.

0: είναι και τίτλος.
1: Αυτό είναι το νυχτοπούλιο. Για τον Γιάννη τον Αμπρικίδη.
0: Αυτό το είχαμε βάλει, δεν το είχαμε βάλει.
1: Όχι, όχι. Αμέν με τεμόνου το πουλί. Ναι, φιλαράκι μου, ναι, μου στείλε τώρα και... Εντάξει, εντάξει. Με το Θόδωρο Παυλίδη στον Πλαταμόνα Καβάλας, λέει. Ό,τι και να γράψω, λέει, είναι λίγο. Γεια σου, ρε Γιαννάκη, συνονόματα.

0: Να στείλω την καλημέρα μου στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας. Εκεί στο πάρκο Κούσε στην Νικοπόλεο στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια, το Θοδωρή και το Μιχάλη. Καλημέρα στην Τριανταφυλίτσα.
1: Έτσι, καλημέρα στην Τριανταφυλένια.

0: Και... Καλημέρα και στον Γιώργο τον Μασουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά. Καλημέρα το Γιάννη και το Φώτη τον Μασουλοξή. Καλημέρα τα παιδιά εκεί, το Δημητράκη, τον Γιώργο, τον Πρόδρομο, τον Βασιλάκη. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και τον Τόνα, τον φίλο μας τον Μπάμπη, το Χαράλαμπο.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μπάμπη.
0: Χαράλαμπες ρε παιδί μου.

0: Ωραίος χορός, δε Σάκη Πλιάκο αυτός. Πολύ ωραίος χορός, θέλω και εγώ να το χορέψω.
1: Τι χορός?
0: Δες μια ωραία φωτογραφία. Ψάχνει να βρει το χορό να το χορέψει.
1: Πώς λέγεται?
0: Πώς λέγεται αυτός ο χορός?
1: Δεν ξέρω.
0: Και εγώ δεν ξέρω, αλλά δεν πειράζει, το βρούμε κάποια στιγμή.

0: χάνεμε.
1: Χαραδροχούφτωμα. Ο χορός.
2: Εγώ τραγουδάω το τραγούδι.
1: Μέσα σπίτι. Σαν και πιάκο είσαι πολύ αλήτης, αγόρι μου.
0: Και με δάκρυα με τεμόν.
1: Γιάννη, λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πάρα πάρα πολύ ωραία με την κυρία Ελπίδα. Έτσι χορεύεις, λέει ποντιάκα. Όπως έστειλε τη φωτογραφία.
2: Έτσι χορεύουν εκεί.
1: Το πω στη γυναίκα σου, θα σε πω εγώ σένα.
2: Λοιπόν, Γιάννη, Σεργιανάκια, τι λέτε. Ο Θόδωρος ο Παυλίδης συνεργάστηκε με όλους τους καλλιτέχνες του ποντιακού χώρου, κερδίζοντας το σεβασμό τους και την αναγνώριση λόγω του σεμνού και ακέραιου χαρακτήρα του. Χαρακτηριστική είναι η φιλία του βέβαια με το Στέλιο το Χαλκίδη, που συνεργάστηκαν πάνω από 10 χρόνια και ταξίδεψαν σχεδόν παντού, πιστοί ο ένας τον άλλον. Βοηθούσε επίσης πολύ κόσμο ο Θόδωρος ο Παυλίδης. Βέβαια στάθηκε άτυχος, γιατί επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη έξω από τις Σέρες, 17 χιλιόμετρα έξω από τις Σέρες, καθώς επέστρεφε με το αυτοκίνητό του.
1: Έπεσε
2: μόνος του, νομίζω, κάπου
1: σε μια μάντρα, ναι, έπεσε, ναι.
2: Και σκοτώθηκε 17 Σεπτεμβρίου του 2003. Έφυγε λοιπόν για το μεγάλο ταξίδι σε ηλικία μόλις 46 χρονών.
1: 46.
2: Ο τραγουδιστής του Καημού, της Αγάπης, το Ακριτοπέδ, αποδήμησε μακριά χωρίς να προειδοποιήσει κανέναν, όπως θα έκανε το κάθε νυχτοπούλ. Το όνομά του όμως έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα, όπως και τα τραγούδια του. Γεννήθηκε το 1957 στο Γιανακοχώρι η Μαθίας και έχει άλλα 2 μικρότερα αδέρφια. Η οικογένειά του, ο πατέρας του ο Λεωνίδας και η μητέρα του η Χρυσούλα, κουβαλούσε πραγματικά τη βαριά κληρονομιά της εμβληματικής φυσιογνωμίας του παππού του, του Θόδωρου του Τσιλογλανίδη. Σήμερα βέβαια ο γιος του ο Στάθης συνεχίζει άξια, νομίζω επάξια, το δικό του έργο, και πραγματικά είμαστε τυχεροί, γιατί είναι σε πολλές εκδηλώσεις και ο γιος του και μας χαρίζει πολλά από τα τραγούδια του. Κάποια έχει γράψει και ο ίδιος για τον πατέρα του, ο Στάθης για τον πατέρα του. Αθάνατος λοιπόν και ο Θόδωρος ο Παυλίδης, αν και έφυγε σε πολύ νεαρή ηλικία, Γιάννη και Σεργιανάκια μου.

0: Ο Σάκης Ομπλιάκος λέει: μόλις είχε περάσει την Άσυρο για Θεσσαλονίκη και έπεσε πάνω στον τοίχο, στη γωνία ακριβώς με το Mercedes άτυχος, λέει, και νέος πολύ.
1: Έτσι.
0: Τώρα εντάξει.
1: Έτσι.
0: Μπορεί να πιει λίγο παραπάνω, μπορεί να. Τέλος πάντων.
2: Κι εγώ κλαδί μελέ.
0: Όταν πίνουμε έστω και ένα ποτήρι, αφήστε αυτά τώρα τις βλακίες, δεν μας γράφει με ένα ποτήρι. Όταν πίνουμε έστω και ένα ποτήρι, παίρνουμε ταξί για να πάμε στο σπίτι μας, εντάξει. Όπου στο διάλογο και να είμαστε, παίρνουμε ταξί. Αξίζει τον κόπο να δώσει για 40, 50, 60, 100 ευρώ. Που δεν υπάρχει. Από τη μία Θεσσαλονίκη μέχρι την άλλη δεν υπάρχει κατοστάρικο. Αξίζει τον κόπο να φύγεις από τη ζωή. Όχι ρε παιδιά, εντάξει. Άιτε το. Πίνουμε λέει ένα ποτό, λέει, θα μας γράψει λέει τροχιά. Να σε γράψει τροχιά είναι να πακαρφωθείς κάπου.
1: Ή ρισκάρεις την ίδια τη ζωή.
0: Μα τι τώρα, χαζά χαμένα δηλαδή.
1: Ζωή σου, ρά,
0: είναι. Από εδώ, ρε, κόψε το ποτό, ρε. Το
1: είναι.
0: Ποτό και τιμόνι, τέλος, ρε. Έχεις το ίδιο άλλο από εδώ πέρα, πετάξει το κολοποτό. Να και ο πατέρας.
1: Έτσι.
0: Θόδωρος Παυλίδης. Έρχεται μετά ο Κοτζαναστάς. Το παιδί του Πόντου, η Ευδοξία, η μάνα εν Θεός, κυλκής πατρίδα έχωσε, τρεις αετή. Και αν προλάβουμε θα πάμε και σε Πουρσανίδη.
2: Ο πατεράς εν παιδιά τη σπίτι μου δώστουλαρ, κάνεις και μπορεί να στέξει πατέρα το ποδά.
0: Ο Μάκης ο Μακένζη μας έστειλε χεράκι, δεν πειράζει. Σάκης Πλιάκος, συνέχεια στον Τέφι ήμασταν. Ήμασταν λέει, έκανε πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Ναι, παλικάρι.
2: Το πρωί θα σκούτε συνδουλεία για.
0: Δεν αξίζει, παιδιά. Από τη μια και τη Θεσσαλονίκη μέχρι την άλλη να πάτε. Πάνω από 100 ευρώ θα δώσετε. Αξίζει τον κόπο. Που δεν είναι 100, αλλά λέμε αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει.

0: Το στήριγμα.
1: Μου το πες.
0: Γι' αυτό μου το ρωτάς. Εντάξει, δεν το κατάλαβα.
1: Το στουλάρι είναι ο πατέρας. Το στήριγμα, το ψυχικό στήριγμα.
0: Εννοείται. Εννοείται. Και όχι μόνο.
1: Είπα να σου κάνω ένα τεστ.
0: Και όχι μόνο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό. Ναι. Το χρήμα, εντάξει. Και το ψυχικό όμως δεν πάει πίσω, να ξέρεις. Είπα να σου κάνω ένα τεστ, να δω. Το έχεις μάθει,
0: καλά.
1: Το στουλάρ, τι είναι.
0: Και εγώ θα σε κάνω τεστ όμως.
1: Εντάξει, περιμένω.
0: Άντε καλά. Και πώς ξεχώρεσε, λέει, το μαλλί του, λέει, και το μουστάκι του, λέει. Καλό παράδεισο να έχει.

0: σόλο μπορώ να έχω.
1: Στα φοντιακά σόλο δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Αννοείς με τη λύρα αυτό.
0: Ναι ρε βεβαίω. Και η λύρα κάνει καλό σόλο.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Δεν κάνει μόνο τον μπουζού και ο μπαγλαμάς.
1: Ναι.
0: Κοντζαναστάς. Κοντζαναστάς σας.
1: Νομίζω είναι αγαπημένο σου αυτό, ε.
0: Ναι. Αυτό και το «Για τεσσόνα της Ευντά Πουλόπων».
1: Αυτά τα δύο από Θόδωρο Παυλίδη.
0: Αυτά τα δύο από Θόδωρο Παυλίδη, ναι. Μ' αρέσει και το «Κυλκής Πατρίδα» μου, εντάξει.
1: Κοντζαναστάς, ξέρεις το όνομά του, δεν είναι αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Αναστάσιος Παπαδόπουλος, ε, το όνομά του.
0: Έτσι. Τι έγινε, καταιγίδες εκεί έξω. Ρίχνει πολύ νερό, είπε και ο Σάκης ο Μπλιάκος. Για γράψε μας, Σάκη, τι γίνεται. Κατέδωσε σπηλιά μέσα, έχω κατεβασμένα και τα έτσι. Που, τέτοιος που είναι με την βροχή. Ο Θεμιστοκλής. Ρε εσύ, πού έχει πάει αυτός.
1: Από όταν ήρθα, εγώ δεν έχω δει Θεμιστοκλή εδώ.
0: Με κανένα, με τίποτε γκόμενε
1: είναι. Τον έδιωξε.
0: Με τίποτε γκόμενε είναι. Με είπε προχθές, θέλω να βγω με κανένα δυο τις γκόμενες.
1: Α, και του έδωσε άδεια.
0: Το έδωσε άδεια την
1: αγκάλια. Μπράβο.
0: Με τα δημοσίων θεάματα.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί να πήγε στα ποντιακά, ξέρω εγώ.
1: Μακάρι να πήγε εκεί.

0: Ο Σάκης ο Πλιάκος μου λέει εδώ και δύο ώρες ρίχνει πολύ νερό. Ναι, αλλά πες μας σε ποιο σημείο ρίχνει πολύ νερό.
1: Πού είναι ο Σάκης, είναι στα δουμπιά?
0: Όχι, δεν ξέρω, με τα μάξι είναι. Για πες μας, Σάκη, γράψε μας δηλαδή.

0: Λοιπόν, ο Γκοτζά Αναστάς Σεργιανάκε μου γεννήθηκε το 1896 και έφυγε το 1922. Αναστάσιος Παπαδόπουλος το όνομά του. Αυτός που οργάνωσε τα αντάρτικα σώματα στα βουνά του Δυτικού Πόντου από το 1916 και μετά. Δεν υπήρξε απλώς ένας αντάρτης, ήταν το σύμβολο της αντίστασης ενός λαού που έβλεπε τις πατρογονικές του εστίες να χάνονται, αλλά δεν εγκατέλειψε το δικαίωμα να λέει «Είμαι Έλληνας». Ήταν ο τελευταίος ακρίτας, ο φύλακας των συνόρων της μνήμης. Τόσα χρόνια μετά από τη θυσία του, το όνομά του ακούγεται όπου χτυπάει η ποντιακή καρδιά, στις λύρες, στα τραγούδια, στα μνημεία, στις αφηγήσεις των παππούδων. Μπροστά λοιπόν στον Γκοτζά Αναστάς, ο Πόντος δεν γονατίζει μόνο, αλλά περιμένει να αναστηθεί ξανά.
1: Και κάποιοι αντάρτες, αυτοί κάνουν αντάρτικο εναντίον των Τούρκων, όχι εναντίον των Ελλήνων, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Στα δουμπιά είσαι, βρε. Α, εντάξει. Στη Χαλκιδική βρέχει στα δουμπιά.
0: Ναι, ναι. Εδώ είπαν όχι, νομίζω.
1: Καλημέρα σας, Μάκης από Μουδανιά. Ένα τραγουδάκι για τους φύλακες του ξενοδοχείου Blue Lagoon. Παλάς, καλύβες και στη Σοφία τη ρεσεψιονίστ. Και στις καλύβες βρέχει, λέει. Γεια σου, ρε Μάκη. Καλημέρα όλα τα παιδιά εκεί. Και ιδιαίτερα τη Σοφία, τη ρεσεψιονίστρια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

Είσαι κακός άνθρωπος, Καψούρη, είσαι κακός άνθρωπος. Πω, πω, κακία ρε παιδί μου.

0: Αυτό δεν είναι τικ. Αυτό δεν είναι διπάτη, είναι τικ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι. Αγαπημένο δικό σου.
0: Ναι, ναι, πολλές φορές ξεκινούσαμε αυτό στο σαλούν, στο μαγαζί, όταν έβαζα ποντιακά. Γιατί βάζαμε και δημοτικά, βάζαμε και ποντιακά. Αναλόγως πώς είναι η πίστα.
1: Σου έχω πει όμως ότι υπάρχει μία ευδοξία ακροάτρια να τη στείλουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας στο Κιλκής. Αχα. Η οποία ακούει χρόνια, δεν έχει μιλήσει ποτέ, δεν έχει πάρει ποτέ ένα τηλέφωνο.
0: Να της κάνω δώρο ένα κόσκινο, ρε παιδάκι μου.
1: Φανατική ακροάτρια αυτού του παρακάφ κυρίως, γιατί είναι πόντια,
0: ναι.
1: Και είμαι σίγουρη ότι είναι συντονισμένη.
0: Ευδοξία, γιατί δεν παίρνεις. Ευδοξία, γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο.
1: Καλημέρα,
0: στείλουμε...
1: κυρία Ευδοξία.
0: Να σου στείλουμε ένα κόσκινο, ας πούμε, να βγεις να πάρει, να μην σε καταλάβουμε ποια είσαι.
1: Κάπου κουβέντα, ναι, και σε, λένε, ναι. Γίνεται ένα παρακάθ στο ραδιόφωνο. Είναι μια ελπίδα που κελαϊδάει εκεί μαζί με το Σεργιάννη στο Γιάννη, στην εκπομπή αυτή. Σεργιάννη με το Γιάννη. Λέει η κυρία στην οποία λέγει, εγώ λέει τη γνωρίζω προσωπικά την ελπίδα. Ποια ελπίδα λες? Αυτήν που είναι τέλος πάντων εκεί και τα λοιπά. Λέει αυτή, λέει, είναι στο Σεργιάννη, λέει. Είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι εκπομπές. Και κοίτα να δεις λοιπόν τι μικρός είναι ο κόσμος. Χαιρετίσματα λοιπόν στην κυρία Ευδοξία που είναι στην παρέα πάντα, αλλά δεν έχει πάρει ποτέ ένα τηλέφωνο να μας πει καλημέρα, να την ακούσει.
0: Ρε Ευδοξία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ντροπής πράγματα είναι αυτά.
1: Το έμαθα από αλλού λοιπόν.
0: Έτσι, μπράβο. Και φαντάζω σήμερα που αναφέραμε το όνομά της να μην ακούει, ένα δυσγέλιο που θα έχει.
1: Και να έχει και το τραγούδι της.
0: Ναι. Μπορεί να αγκαλιά με κανένα Μορφέα, ας πούμε. Δεν λέω κακές κουβέντες.
1: Στίχοι λένε ότι μικρός ήμουνα και δεν ήξερα να σε φιλούσα ξανά και ξανά.
0: Ας πρόσεχε.
1: Η Ευδοξία. Που σ' αρέσει εσένα.
0: Αυτό το ευχαρίζω, λέει, στην Παρασκευούλα μου, λέει ο Σάκης Ομπλιάκος.
1: Α, ωραία.
0: Δεν έχει κρυστάλλινη, δεν έχει κρυστάλλινη φωνή η Παρασκευούλας.
1: Αμάν, βρε παιδί μου.
0: Έχει μαγικά δάχτυλα όμως.
1: Σαν κομμότρια. Είναι κομμότρια.
0: What? Ναι, επειδή κομμότρια. Είναι κομμότρια, γι' αυτό.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, να πούμε καμιά καλημέρα άμα κάνετε κέφι, να συζητήσουμε κάτι, να μας πείτε πού βρέχει, πού δεν βρέχει, αν βρέχει φωτιά στη στράτα μας, για να ξέρουμε δηλαδή.
1: Αν είναι κρυστάλλινη η φωνή μας.
0: Επανάθε μας. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Μη με μαλώνεις μη ρε, είμαι καλό παιδί ρε Γιάννη.
0: Τι δεν σε είπα να θεμάσαι. Έρχεται ο άλλος εκεί πέρα στο μονοπήγαδο, ας πούμε, φωνάζει πού είσαι βαραβά και δεν βγαίνεις.
2: Ποιος είναι αυτός?
0: Ένας οδηγός του ΚΤΕΛ που έρχεται στο χωριό σας.
2: Α, από πάνω εδώ.
0: Το ξέρω λέει, δεν θυμάμαι το όνομά τώρα, εντάξει. Το ξέρω λέει, ξέρω λέει και που μένει ας πούμε και τα λοιπά.
2: Ναι, ο Αντρέας θα ήταν.
0: Μπορεί ο Αντρέας, δεν ξέρω τώρα πώς λεγόταν.
1: Καλημέρα βαραβάκι στα κορίτσια σου.
2: Να είστε καλά.
0: Κατεβάσατε και πέγγε, εντάξει.
2: Ένα σε λίγο κατεβάζουμε, αλλά και την ώρα που πήρα και μου λες και με βάλες χέρι.
0: Εσέ βάλα χέρι, τι θα σε κάνω, χαρακτήρα θα σε κρατήσω.
2: Είχα το τηλέφωνο στο αυτή και από την άλλη που φωνάζαν τα κορίτσια, γι' αυτό δεν το
0: κόψα. Να σε καλά παλικάρι, μάτε φυλάκια.
2: Καλημέρα. Από την τροφία τα κορίτσια για την πάρη σας και βρέχει.
0: Βρέχει έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Και στο Βαρδάρι βρέχει. Έγινε παλικαράκι μου, φυλάκια, να σε καλά. Να σε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάμε, τι θέλεις από τη ζωή μου ρε, καλημέρα.
3: Να στείλω καλημέρα στην κοριτσάρα μου.
0: Να στείλουμε βέβαια και εμείς μαζί.
3: Που ακούει από Γερμανία και στον άντρα της με το μωράκι αγκαλιά. Τη Σοφούλα την έχει αγκαλιά.
0: Α.
1: Να τη φιλήσει τη Σοφούλα και από εμάς.
3: Και να στείλω και στον Παραβά τα χαιρετικά σου ρε Παραβά μεγάλε. Θα έρθω μια μέρα ρε στο μονοπίδαγο να σε δω βρε.
0: Καλά, μην μπερδέψεις μόνο το όνομα. Φιλάκια, κλείσε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είσαι και ποιήτρια, παναθεμάσαι. Παρακαλώ, επόμενος.
4: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλό στο δικό μας.
4: Μάικ. Καλημέρα στο μικρό το μωρό.
1: Καλημέρα, Μάικ.
4: καλημέρα με 8 βαθμούς θερμοκρασία. Πάμε προς το σπίτι.
1: Τελείωσε η βάρδια.
4: Φτάνει τώρα Δευτέρα το πρωί μετά.
1: Ωραία. Καλή ξεκούραση.
4: Χειμώνια, σε άρχια χειμωνιάζει. Εδώ ανάψαμε και καλοριφές λίγο.
0: Άστην ευχή.
1: 8 βαθμούς λέει. 8 βαθμούς.
4: Το βράδυ ξύγραγε. 5-6 βαθμούς.
0: Κατάλαβα.
1: Αρκετά. Εμείς είμαστε καλά. Είμαστε 25 βαθμούς.
0: 23 κάπου εκεί μέσα.
4: Ναι, ακόμα άσε να μην ανάψει ο κόσμος ακόμα καλοριφέρ. Κάτσε ακόμα το πετρέλαιο.
1: Έτσι.
0: Είναι στα ύψη. Είναι στα ύψη.
1: Εντάξει.
4: Τι να πω, εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία πάνω απ' όλα και αγαπάμε τις γυναίκες, δεν τις χτυπάμε ούτε με τριαντάφυλλα.
1: Πέστα, Μάικ.
4: Ούτε με άμα δεν μπορείτε να τις αγαπάτε, αφήστε τις σύσυγες.
0: Καλά άρεσε έτσι πάνω να βγάλεις γκόμενα για να ξέρω δηλαδή.
4: Έτσι είναι, από αυτά που βλέπω τη βία και την εγκληματικότητα καθημερινά, αφήστε τις σύσυγες ρε παιδί μου.
0: Συμφωνώ.
4: Χωρίς γυναίκες να πούμε, εντάξει.
0: Συμφωνώ, γιατί αυτή η βλακεία, σαν καθό τον ηλίθιο τώρα που σκότωσε την 25χρονο κοπελίτσα, ας πούμε την έφαγε.
4: Ναι, αυτό Γιάννη, προχθές ο άλλος την κρατούσε όμερο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Στην Καλαμάτα την κυνηγούσε μέσα στην πόλη με το όπλο, δηλαδή.
0: Κοίταξε να δεις ένα πράγμα.
4: Και νέα παιδιά.
0: Κάνουν και οι γυναίκες κάποιες βλακίες, έτσι.
4: Ναι,
0: να ξέρουν.
4: Γιάννη, δεν σημαίνει όταν σε προκαλεί ο άλλος πρέπει να δηλαδή εσύ. Έστω και με τα λόγια να σε προκαλεί, εντάξει.
0: Περίμενε λίγο να δεις ένα πράγμα. Να ξέρουν οι γυναίκες ότι όταν είναι εκεί μαζί με τον άλλονα, δεν θα τις. Συγγνώμη να το κλείσω λίγο αυτό. Δεν θα τις προστατεύσει κανένας όταν είναι μαζί με αυτόν τον ηλίθιο τον άντρα.
4: Ναι, αυτό είναι.
0: Εντάξει. Οπότε να σταματήσουν να το παίζουν καπετάνισες και να σταματήσουν να το παίζουν φεμινίστριες. Εντάξει.
4: Λέει, γιατί παλιά. Μια σχέση μπορεί να φεύγει από.
0: Μπράβο, ναι. Γιατί λέγανε παλιά, ας πούμε, ότι γιατί δεν υπήρχαν τόσες γυναικοκτονίες. Γιατί τώρα η γυναίκα έχει σηκώσει μπαϊράκι. Κατάλαβες τι γίνεται. Ενώ παλιά η γυναίκα ήταν διαφορετική. Ήτανε με τον άντρα, ρε παιδάκι μου. Σου λέει, είναι ο άντρας μου, τέλος. Τώρα δεν λέει, είναι ο άντρας μου, είναι το αρσενικό που με πηδάει. Αυτό λέει τώρα η γυναίκα. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά.
4: Αλλά ο σεβασμός, άμα λείπει ο σεβασμός και η αγάπη, Γιάννη.
0: Να μην υπάρχει σχέση. Να μην υπάρχει σχέση.
4: Δε, πλέον είναι δηλαδή μόνο σαρκική είναι η σχέση, τίποτα άλλο.
0: Έτσι. Άιντε, φυλάκια, κλείσε.
1: Να είσαι καλά, τσούς.
0: Έπεσε. Α. Πάμε στα νέα πλάγια. Έλα, παλικάρι μου. Όχι, στα φλογκιτάκια λέω νέα πλάγια. Έλα, Σάβα.
1: Φλογκιτά. Ναι, ναι, καλημέρα, Σάβα.
5: Καλημέρα, ελπίδα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, είσαι καλά.
5: Δόξα τω Θεώ.
1: Ωραία.
5: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Να έχουμε.
5: Να έχουμε όλοι μας.
0: Να σε καλά, παλικάρι μου, φυλάκια. Φυλάκια, να σε καλά. Να δώσουμε την καλημέρα μας στο Βαγγέλη τον Δόγραλη. Καλημέρα Γιάννη και την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα. Την καλημέρα μου σε όλα τη Σαριανοπαρέα. Ένα φορτηγό που πάει προς Αθήνα. Οδηγέ, άμα είσαι κουρασμένος να σταματήσεις, λέει, σε πάρκιν. Ναι, ρε παιδιά. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Γεια σου, φίλε Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό το παιδί το δικό μας.
6: Τι κάνεις, καλά.
0: Τι να κάνουμε, ρε. Εντάξει, το παλεύουμε.
6: Ακούω για τις γυναίκες, όντως έχουν σηκώσει πολύ τον παίρα.
0: Ναι, νομίζουν ότι έχουν πιάσει τον Πάπα, να μην πω από πού, ας πούμε, εντάξει. Κάποια στιγμή να χαλαρώσουν και οι γυναίκες λίγο. Υπάρχουν ηλίθιοι άντρες, αλλά να χαλαρώσουν λίγο.
6: Στην γειτονιά μου μία ηλίθιε, μαλάκα, δηλαδή ποιος είναι, τι τον έχει σκουπίδι, δηλαδή.
0: Ακριβώς.
6: Αναγκάστηκε, λέει, τρακ, την έστραψα, πάνε με, λέει, τώρα στην παιδιά, έφυγε. Όλοι, έλα να λύσουμε, λέει, τα δεσμά τώρα.
0: Δεν θα ξεχάσω ένα τέτοιο, πώς το λένε, ένα σκετσάκι που υπάρχει στο TikTok, στο YouTube και τα λοιπά, ας πούμε. Είναι μια γυναίκα, κάτι της λέει ο άντρας, άσε μας μωρέ, της λέει, και σηκώνει το χέρι και τραβάει ένα μπάτσο. Σφίγγει την μπουνιά ο άντρας, κάνει φυσικά κράτη, πηγαίνει μέσα στην κρεβατοκάμαρα, ντύνεται η γυναικεία, βγαίνει έξω και την πλακώνει στα χαστούκια. Δηλαδή, έχω δηλώσει πλέον ότι εγώ είμαι γυναίκα. Ότι δηλώσεις, δεν είσαι. Άρα μαλώσαν δύο γυναίκες. Δεν μπορεί να πει ότι μαλώσαν άντρες. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να. Αυτό ήταν χιουμοριστικό το βιντεάκι, έτσι. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μαζευτούν και οι γυναίκες, ρε παιδί μου.
1: Κάποια στιγμή Γιάννη.
6: Δεν μαζεύονται όμως.
0: Να σε καλά, παλιγαράκι μου, κλείσε. Φυλάκια. Τα λέμε, να σε καλά.
1: Πρέπει να σέβεται κανείς πρώτα τον εαυτό του και οι γυναίκες να σέβονται και να εκτιμούν τον εαυτό του.
0: Σωστά.
1: Και βέβαια και στη σχέση, οποιαδήποτε σχέση, να υπάρχει σεβασμός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και είναι προς το χειρότερο, δηλαδή, οι σχέσεις. Φυσικά και η παιδεία, λείπει και η παιδεία. Δεν μπορούμε αυτό να το περάσουμε έτσι.
0: Πάμε τώρα στον. Δεν μας θέλει πολύ η παιδεία. Δηλαδή, δεν φταίει μόνο η παιδεία, ας πούμε. Εντάξει. Όταν βλέπεις τα κοριτσάκια από 14 και 13 χρόνων να έχουν σχέσεις. Από εκεί και πέρα, τι σεβασμός να υπάρχει.
1: Αυτά ξεκινούν στην οικογένεια.
0: Από τα σπίτια. Από τα σπίτια. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από εμάς.
1: Και όλα από εκεί ξεκινούν, από την οικογένεια.
0: Έλα, Γιαννάκη μου, καλημέρα.
7: Έλα, καλημέρα, Βούδια.
1: Καλημέρα, πατριωτάκι. Καλημέρα, Γιάννη.
7: Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα έχουμε. Όχι βροχή, είναι χαστεριά. Ένα φεγγάρι να με το συμπάθειο.
0: Α, τόσο μεγάλο.
1: Να έχει πανσέλινο αύριο, νομίζω.
7: Μη δεν έχουμε 8, έχουμε 10.
0: Εντάξει, και 10 είναι.
7: Καλοριφέρ δεν ανάβω. Ευτυχώς το καλό στην ανακαίνιση που έγινε του σπιτιού, εσωτερικά δηλαδή που μονώθηκε, με έχει σώσει εμένα.
0: Αυτά που βάζουν τα παράθυρα, τα παράθυρα που είναι μονωμένα, έτσι.
7: Όχι, τα παράθυρα τα είχε, έτσι. Απλά και αυτά λάφτηκαν. Εξωτερικά όλος ο τείχος έχει μπει πετροπάνωκα.
0: Α, ναι, αυτό το σύστημα, μπράβο, ναι.
7: Παιδί μου, αλλά 20 εκατοστά πάχος, πώς να το πω.
0: Κρατάει και τη ζέστη και το κρύο τώρα πλέον αυτό.
7: Έχει κόψει πάρα πολύ, ειδικά το χειμώνα. Αλλά το χειμώνα ότι η ζέστη έχεις μέσα την κρατάει.
0: Μακάρι, αγόρι μου, μακάρι, γιατί δεν είναι να πληρώνουμε τόσα πολλά, ας πούμε, εντάξει.
7: Πέρυσι, τέλη Γενάρη, αρχές Φεβρουαρίου, είχα κόψει το καλοριφέρ, δεν θα σταματήσει. Και μας κρατούσε, δηλαδή τη ζέστη που είχαμε την κρατούσε, δεν ήξερα.
1: Ναι, αφού υπάρχει καλή μόνωση, κρατάει τη ζέστη, βέβαια.
7: Εδώ, νωρίτερα που είχατε κάποιο θέμα έτσι με τα νίκια και με τα αυτά τα τιμές και ξέρω εγώ, και εδώ έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δηλαδή, εγώ τώρα στο σπίτι αυτό που είμαι, δίνω 1000 ευρώ ζεστά. Δηλαδή, ζεστά λέγοντας είναι.
0: Ναι, αλλά παίρνεις 3 χιλιάρικα, 3,5 χιλιάρικα. Δεν παίρνεις ένα χιλιάρικο εδώ πέρα που είναι.
1: 1,000, 700, 800.
7: Καλά θα ήταν. Ο μισθός μου είναι στα 2,400.
0: 2,400, 2,5 μαζί με κάτι σούμου τούφου και τα λεφτά, μαζεύεις 3 χιλιάρικα. Ή έστω 2,5 και δίνεις το 1. Στα λεφτά αυτά είναι μέσα και το ρεύμα. Συγγνώμη λίγο, είναι και το ρεύμα μέσα.
7: Το ρεύμα στο... είναι εκτός, είναι άλλα 140 εκείνο. Μάλιστα. Εκείνο βέβαια μπορεί να γίνει πιο λίγο. Εγώ το επέλεξα να είναι τόσο πολύ.
0: Αν πληρώσεις με το χρόνο.
7: Ναι, πληρώνω, κοίταξε. Αυτό είναι στάνταρ κάθε μήνα, 140. Mm. Και τώρα εχθές 23 του μήνους που είχαμε, μου ήρθε η ειδοποίηση να κάνω καταμέτρηση το ρολόι και το δήλωσα μέσα online στην εταιρεία και θα βγάλω τώρα την ετήσια.
0: Και αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 75-80 χρονών και δεν μπορεί να το κάνει και δεν έχει εγγόνι, δεν έχει, ποιος θα του το κάνει αυτό το πράγμα να δηλώσει παραδείγματος χάρη.
7: Τι αυτό έχει. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση, αν είναι ιδιοκτήτης, θα πρέπει να βρει κάποιον να το κάνει.
0: Κάποιον να το κάνει, έτσι.
7: Παλιότερα ερχόταν ειδοποιητήριο σε έγγραφο, σε κάρτα τηλεφώνου. Κάρτο, έτσι χάρη.
0: Δεν ξέρω, αυτοί οι ελεγκτές που περνούσαν παλιά ήταν ακόμα καλύτερα. Τελείωσε. Κακός. Για μένα κακός, γιατί εκτός ότι χαθήκανε θέσεις εργασίας, έτσι, αλλά ήμουνα σίγουρος ότι θα περάσει κάποιος, θα λέξει το ρολόι καλημέρα, τελείωσε.
7: Γιάννη, εδώ ξέρεις τι κάνω τώρα. Τώρα πλέον στα καλοριφέρ επάνω που έχει τους μετρητές,
0: ναι.
7: Για το πόσο κατανάλωσης θέρμανσης.
0: Ναι.
7: Δεν είναι, ξέρεις, θα φάσαν, κάποτε ήταν με υγρό, τώρα δεν ξέρω τι, είναι με display βλέπω μέσα.
0: Ναι.
7: Και αυτά έχουν απευθεία σύνδεση με την εταιρεία. Κάθε μήνα αυτά στέλνουν ασύρματα την κατανάλωση που κάνω στην θέρμανση.
0: Ναι, αλλά μπορεί κάποιος να τα χακάρει αυτά.
1: Αυτόματα.
7: Όχι, είναι αυτόματα.
0: Αυτόματα.
7: Δεν είναι. Εντάξει. Και σε αυτό πάλι έχω, δηλαδή κάθε μήνα με βγάζουν ένα μηνιαίο πόσο είναι κανονικά, θεωρούν αυτοί ότι πρέπει να καταναλώνεις και πόσο έχω καταναλώσει. Και είμαι, δόξα τω Θεώ, κάτω το όριο.
0: Μπράβο.
7: Μόνο Δεκέμβριο και Ιανουάριο είχα τσιμπήσει λίγο πάνω από το όριο. Αλλά όταν όλος ο υπόλοιπος χρόνος είναι κάτω από το όριο, πολύ κάτω από το όριο, και μάλιστα όταν έχεις από Μάρτιο μέχρι Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, μηδέν, γι' αυτό πέρσι είχα 1.270 ευρώ επιστροφή.
0: Έχεις ηλιακό θερμοσύφωνα για μπάνιο, για θερμοσύφωνα.
7: Τίποτα.
0: Πώς κάνεις μπάνιο το καλοκαίρι και είναι μηδέν. Το καλοκαίρι δεν κάνεις μπάνιο, δεν πλένεις τα πιάτα σου, δεν...
7: Εδώ υπάρχει κεντρική θέρμανση, ο Λέβητας κάτω είναι υγραέριο.
0: Αχα.
7: Αυτός ο Λέβητας δίνει και για θέρμανση, δίνει και για ζεστό νερό.
0: Αχα.
7: Όλο το χρόνο.
0: Μάλιστα.
7: Δεν έχεις δηλαδή να μπεις ανάγκη θερμοσύφωνα ή...
0: Ξέρω, κατάλαβα.
7: Είναι... Έχει ξεχωριστό ρολόι, για το ζεστό νερό, ξεχωριστό ρολόι για το κρύο νερό.
0: Μάλιστα.
7: Έτσι δουλεύει εδώ πέρα.
0: Καλά πάλι, καράκι μου. Έγινε.
7: Ναι, εντάξει, είναι...
0: Φιλάκια. Με το καλό να μας έρθει που λένε. Φιλάκια, κλείσε. Γεια σας, αγόρι μου. Έπεσε και προσπαθούσα να πάρω τη φίλη μας την Χριστίνα από τη Βέρεια, προσπαθούσα να μπει.
1: Έπαιρνε ο Γιάννης από
0: και ο Γιάννης.
1: Και έπαιρνε να, και η φίλη μας από το Τορόντο.
0: Να και ο Γιάννης, ο Γιάννης από την Πολύχνη. Παρακαλώ.
8: Την καλημέρα μου στο δίδυμο της καρδιάς μας.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
8: Επιτέλους προσπάθησα.
1: Είδα πολλές φορές.
0: Τι να σε κάνω, ρε φίλε, τι να σε κάνω.
8: Δεν πειράζει, Ιωάννη μου, προς Θεού, έχουμε υπομονή.
0: Εμείς είμαστε
8: πόντι, τραπεζουντέοι.
1: Έτσι, μπράβο, πες τα.
8: Πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, είχα τη χαρά και τη τιμή, τα δύο βλαστάρια των ποντίων, να τους έχω στο χορό μου, σε κάθε χορό που είχα βέβαια, και δύο φορές τον φίλο μου τον
1: Τριαντάφυλλο τον Μπουρσανίδη.
8: Τον Τριαντάφυλλο που τον τίμησα σαν πρωταθλητή της ομάδος του στον Ηρακλή Αμπελοκήπων και σαν τραγουδιστή των Ποντίων.
1: Έτσι.
8: Στο Μύθριο και στις Κουκουνάρες.
1: Ναι.
8: Και για τον φίλο μου τον...
1: Τον Παυλίδη, τον Θόδωρο.
8: Τον Παυλίδη, τον Θόδωρο στην Πολύχνη,
1: στο
8: Μύθριο και εκείνο τον τίμησα.
1: Ωραία.
8: Σαν το καλύτερο παλικάρι των Ποντίων.
1: Ωραία.
8: Άδικα έφυγε.
1: Έτσι.
8: Πολύ άδικα.
1: Έτσι,
8: πολύ άδικα.
1: Έτσι.
8: Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
1: Και
0: να σε καλά. Να σε καλά, παλικάράκι μου. Γεια σου, Γιάννη μου. Να σε καλά. Λοιπόν, 231-111-9550, αν κάποιος θέλει, εδώ είμαστε. Τώρα που είναι ελεύθερο, όποιος θέλει μπορεί να καλέσει. Να και φίλη μας η Χριστίνα από την Βέρεια. Καλημέρα.
9: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα Χριστίνα.
9: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι?
9: Δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Ωραία.
9: Όταν είναι η εκπομπή είναι οι καλύτερες ώρες μου. Να είστε καλά, γεροί. Και
0: καλό Σαββατοκύριακο, κορίτσι μου, να είσαι καλά.
9: Πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
10: Δική σου αγάπη για την μικρούλα, την Καλλινίκη.
0: Αχα. Ακριβώς.
10: Και προσθέσεις και τη δική μου αγάπη.
0: Ποια είναι η δική σου αγάπη?
10: Γιατί αγαπάω όλα τα μωρά. Αγαπάω και το άλλο το μωρό, το μεγάλο, την ποιήτριά μας.
0: Πού δεν τρέπομαι, τι ακούω. Τι ακούω, ρε παιδάκι μου.
10: Καλό σημερινό να έχεις καλή σεγούρα.
0: Να είσαι καλά, Τιμολέον, την αγάπη μου, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Πω, πω, μωρό έγινε. Α, αυτοκτονήσουμε τελείως.
1: Δεν τρέπεσαι εσύ.
0: Γεια σου, Ελπίδα, μωρό. Γεια σου, Ελπίδα, μωρό. Άντε, κάτσε να το κλείσω μετά από αυτό που άκουσα. Δεν περιμένω να ακούσω κάτι άλλο. Τελείως, ολοκληρώθηκα πλέον σαν μουσικός παραγωγός. Έμα. Έλα το μωρό.
11: Τάσο, είμαι χωρίς βρακή.
12: Θα σου αγοράσω αύριο. Κοιμήσου τώρα.
0: Κοιμήσου τώρα. Έτσι, παππού. Δεν πρόλαβα να το κλείσω. Για να δω ποιος φίλος είναι αυτός. Παρακαλώ, καλημέρα.
13: Καλημέρα μου.
0: Καλώς το Χρυσόστομο. Τι κάνεις, παλικάρι μου?
13: Καλά είμαι, μια χαρά εδώ πέρα στη δουλειά.
0: Γιατί, έσπισες το μήνυμά σου, να σε μπλοκάρω θέλεις?
13: Να το
0: ξαναστείλω. Να το ξαναστείλεις τη φωτογραφία. Μόλις πήγε να το διαβάσω, ξέρεις, να σου... Έχεις ακούσει πινελί και δεν σου λέω τίποτα. Να το ξαναστείλεις τη φωτογραφία. Μόλις πήγε να το διαβάσω, ξέρεις, να σου... Έχεις ακούσει πινελί και δεν

0: Τάκια δεν είπαμε, τον Τάκη τον Τιγκισίδη, τον Κωνσταντίνο τον Ορφανίδη, δεν ξέρω.
1: Δεν απαντά, δεν είναι στην παρέα μας, γι' αυτό δεν τον είπαμε.
0: Στην παρέα όλους, εμείς θα πούμε την καλημέρα μας.
1: Εντάξει.
0: Την αγάπη μας.
2: Πάμε και αρχίνω και κλαίω. Κύλκης πατρίδα έχω σε άδεσο ψωπομίζε.
1: Ο Νίκος ο Γαλκιάς από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά, καλημέρα μου λέει, καλό Σαββατοκύριακο. Βρέχει στα Μουδανιά, Νίκο μου.

Ετοιμαστείτε στις 6 ώρα να υποδεχτείτε Απόστολο Μακριανίδη, το κουρσάρο μας. Θα είναι κοντά σας από τις 6 μέχρι τις 9, όπως κάνει κάθε Σάββατο και Κυριακή.

0: Το βρήκα αυτό, θέλω να τα ακούσουμε ρε παιδιά, δεν γίνεται.
1: Το μυστικό ένας επιτυχημένου γάμου είναι πρώτον να βρεις μια γυναίκα που μαγειρεύει και καθαρίζει. Δεύτερον, να βρεις μια γυναίκα που έχει πολλά λεφτά. Τρίτον, να βρεις μια γυναίκα χόρτα και το σεξ. Και το σημαντικότερο να έχεις την τύχη οι τρεις αυτές γυναίκες να μην συναντηθούν ποτέ μεταξύ τους. Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι το καλύτερο δηλαδή, κατάλαβες τι γίνεται.
2: Πολλά δεν θέλετε από τη ζωή σας.
0: Έμα, άμα θέλεις να. Κοίταξε, άμα θα παντρευτείς, τουλάχιστον άμα γίνω λέει Τούρκος, να γίνω πασάς.
2: Να λύσεις όλα τα προβλήματα.
0: Να μην γίνω και σουφάκι, βέβαια.
2: Από το οικονομικό.
0: Μέχρι το σεχ.
2: Ωραία, ωραία, καλό.
0: Εγώ είπα είμαι σεχ, έτσι, σεχταριστής είμαι.

0: Ξέρεις τι έκανε η άλλη? Πέταξε τον άντρα της από τον μπαλκόνι. Γιατί το ξέρεις γιατί? Όχι. Άκουσε το.
1: Καλά ρε φιλανάδα. 13 χρόνια φυλακή έφαγες. Περιφύγηκε στα νιάτα σου και τον πέταξες από τον μπαλκόνι. Γιατί το έκανες αυτό?
2: Ήξερα ότι πηδούσε. Απλά ήθελα να δω και απαιτούσε.
3: Τώρα έμαθε. Συγχάραν τον λύρι συγκλέανθη.
0: Προσέχετε λοιπόν. Όταν πηδάτε να μην είστε κοντά στα μπαλκόνια.
4: Καλύτερα να πετάτε.
0: Μπράβο.
3: Άπεσε ψωπονίσε. Έφυγε το λένε ο κόσμος. Ένα γιανσαλό εσύ κάνεις.
0: Πλάκα πλάκα.
4: Λοιπόν,
0: μείνα 13 λεπτά.
4: Πλάκα πλάκα, τίποτε δεν είπαμε για τον Νίκο τον Καπετανίδη. Και νομίζω ότι θα το πούμε την επόμενη φορά.
0: Την επόμενη φορά, ναι.
4: Γιατί 21 Σεπτεμβρίου του 1921 έφυγε. Και βέβαια υπάρχει και
0: και μικρός
4: σύλλογος,
0: έφυγε. Μικρός, ναι, ναι, ναι. Έφυγε, ναι.
4: Υπάρχει και σύλλογος με το όνομα Σύλλογος Δράσης για τον Νίκο Καπετανίδη. Νομίζω θα τα πούμε όμως την άλλη φορά, νομίζω δεν προλαβαίνουμε. Όπως και για 14 Σεπτεμβρίου, Γιάννη, είναι και η μέρα μνήμης της γενοκτονίας του
0: Μικρασιατικού
4: ελληνισμού. Έτσι λοιπόν, 104 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που σημάδεψε το μαρτυρικό τέλος της μακραίωνης παρουσίας του ελληνισμού στην Ανατολή.
0: Ερντογάν, καλέ Ερντογάν,
4: γεγονότα που διαδραματίστηκαν εκείνες τις ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1922 παραμένουν μέχρι σήμερα ανοιχτή πληγή για τον ελληνισμό. Στις 27 Αυγούστου του 1922 τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί 500 άτακτοι τσέτες εισβάλλουν στην πόλη, ενώ αργότερα εισέρχεται μια μεραρχία πεζικού υπό τη διοίκηση του Νουρεντίν Πασά. Οι Τούρκοι πυρπολούν τη Σμύρνη ανεξέλεγκτα ως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντάς την σε σωρό ερειπίων, ενώ προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού. Μεταξύ των σφαγιαστέντων είναι και ο βάρβαρα λιντζαρισμένος από το πλήθος Μητροπολίτης Σμύρνης, Εθνομάρτης Χρυσόστομος. Η μικρασιατική καταστροφή με την αποτυχία του ελληνικού στρατού να φτάσει στην Άγκυρα και η σφαγή στην Αλμυρά έρημο και στις όχθες του Σαγκάριου συνεπάγεται το θάνατο του ελληνισμού της μικράς.

Ασίας. Η μεγάλη ιδέα πεθαίνει για πάντα. Η Θεσσαλονίκη υποδέχτηκε χιλιάδες ξεριζωμένους ανθρώπους, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανασυγκρότηση της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν θυμάται και τιμά. Η προσφυγωμάνα πόλη βίωσε πολύ έντονα αυτό που χαρακτηρίστηκε ως ελληνικό θαύμα εν ώρα ειρήνης, η αποκατάσταση δηλαδή 1,5 εκατομμυρίου προσφύγων σε 18 μόλις χρόνια. Η ιστορική μνήμη και η διατήρησή της είναι δικαίωμα και υποχρέωση.

τα πλοία της σωτηρίας. Οι δικοί μας πρόγονοι ήρθαν μέσω χαλεπίου Βηρητού. Φθινοπόρια σε πια. Τα βράδια κάνει κρύο στη Βηρητό. Ο αέρας τσούζει τα πονεμένα κορμιά. Οι αντοχές στέρεψαν. Το ίδιο και τα δάκρυα. Κάθε μέρα περιμένουν τα πλοία που δεν έρχονται. Στους 3 μήνες επάνω επιτέλους φτάνει το πλοίο της σωτηρίας τους. Επιβιβάζονται χωρίς τάξη, τσαλαπατώντας ο ένας τον άλλον. Το καράβι ξεκινάει. Πίσω του η Βηρητός χάνεται. Κοιτάνε μπροστά η ελπίδα. Η ελπίδα ζεσταίνει τις καρδιές. Το βαπόρι τραβάει για την Ελλάδα. Ήταν ένα παλιό σαπιοκάραβο φορτωμένο 3.000 ψυχές. Πάνω στο πλοίο θέριζαν οι αρρώστιες και ο θάνατος. Όσους πέθαιναν τους έριχναν στη θάλασσα για να μην μολύνουν και τους άλλους. Αποθυριώνεται ο άνθρωπος σε ακραίες συνθήκες και δεν τον νοιάζει πια ο θάνατος του διπλανού του, αλλά η δική του σωτηρία. Οι συνθήκες πάνω στο πλοίο είναι άθλιες. Καταστρώματα, αποθήκες, αμπάρια έχουν ξεχυλήσει από το πλήθος των πονεμένων. Ο συγχρονισμός χιλιάδων ανθρώπων, η έλλειψη νερού και η απουσία κάθε στοιχειώδους καθαριότητας έχουν σαν επακόλουθο την εμφάνιση λοιμωδών νόσων. Οι ψήρες και ο τύφος αποδεκατίζουν το ταλέπορο πλήθος. Οι θάνατοι πάνω στα πλοία είναι καθημερινοί. Ανακύπτει τότε το σοβαρό πρόβλημα της ταφής των νεκρών. Είναι πια 23 Σεπτεμβρίου του 1923 όταν η τελευταία αυτή ομάδα των προγόνων μου καταφθάνει στο λιμάνι του Πειραιά. Τα πλοία ξεφορτώνουν τον κόσμο, έναν κόσμο κουρελί, αναμαλιασμένο με άδεια βλέμματα και δέρμα ζαρωμένο πάνω σε κόκαλα. Νιώθουν εντελώς χαμένοι, ξένοι, σε μία χώρα. Τα άφησαν όλα πίσω τους, πεθαμένους, περιουσίες, τη γη τους. Μια νέα ταυτότητα θα τους ακολουθεί από εδώ και πέρα. Πρόσφυγες.

0: εσύ. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φούρνο του Γιάννη εδώ στην Περεβού, στο Χάρη και την παρέα του, το Δημήτρη και την παρέα τους. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο το Μουχάλη, τον Κρεοπόλη μας, εδώ στην Τούμπα, στην Επιδαύρου.
1: Καλημέρα, όπως λέω, στο εκλεκτόν κρεοπωλείο της Τούμπας, στον Κωνσταντίνο το Μουχάλη και την όμορφη οικογένειά του, την αγάπη μου. Καλημέρα και στη γειτονιά μου, στο φούρνο του Γιάννη, στην Περεβού με τα καλούδια τους. Καλημέρα στο Χάρη, τον Δημήτρη, τη Φόνη, την Ελένη, τη Δέσποινα.
0: Τώρα θα φάω σταφιδόψο.
1: Ναι, είναι η ώρα. Η ώρα.
0: Ναι. Να στείλω την καλημέρα μου στον Κώστα τον Πάλα τον Καψούρη εκεί στη Νεάπολη μεριά, Αρτό Ζαχαροπλαστείο Πάλας εκεί στη Βενιζέλου.

0: Σήμερα πιάσαμε Τριαντάφυλλο Πουρσανίδη, Θόδωρο Παυλίδη και λίγο από την καταστροφή της Σμύρνης.
1: Ναι, λίγο. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι έτσι πιο...
0: Εντάξει, θα τα κάνουμε.
1: Πιο εκτενές, όπως είχαμε κάνει και άλλη φορά.
0: Και άλλες φορές έχουμε κάνει, βέβαια. Ναι. Έχω βάλει για το φινάλε την προσφυγιά και το πήρε φωτιά το Κορδέλιο. Για φινάλε. Έτσι κι αλλιώς είμαστε σε 4 λεπτά, εξαφανιζόμαστε. Τι έχουμε να πει,
1: όχι,
0: κάτι έχεις να πεις.
1: Όχι,
0: ένα ποίημα, τι έχεις.
1: Ναι. Ωραία, λοιπόν, θα πούμε και αυτό το ποίημα που μου ζητήσατε για στη μνήμη του Τριαντάφυλλου του Πουρσανίδη που ήταν σήμερα το αφιέρωμα, το μεγαλύτερο μέρος. Λοιπόν, το παρόχθιο έγινε γνωστό από τη λεβεντιά σου. Τα άφησες όλα και έφυγες τον πόντο της καρδιάς σου. Ο κόσμος σε αγάπησε γιατί τον αγαπούσες. Όλοι μαζί γλεντούσατε, για ιστορίες της ζωής μιλούσες. Θα λείψουν τα πειράγματα και η καθαρή ψυχή σου, η προσφορά στον άνθρωπο που ήτανε τιμή σου. Είχα ίναν μάναν τραγούδι σου αγαπημένο. Το έλεγες και σε όσες φύγανε πάντα ήτανε χαρισμένο. Ό,τι κι αν έλεγαν για σε, έλεγες δεν πειράζει. Με καλοσύνη και χαμόγελο χωρίς να σε επηρεάζει. Της διπλανής πόρτας άνθρωπος αδύναμους βοηθούσες και πώς να έρθει Κυριακή συντροφιά τους κρατούσες. Με πνεύμα ομαδικό σεβόσουν τον καθένα, πετυχημένες εκπομπές με καπετάνιο εσένα. Για το ήθος της αξίας σου θα σε μνημονεύουν και των κρουσίων τα βουνά θα σε ταξιδεύουν. Καθόλου δε σε άλλαξε η δημοτικότητά σου, σεμνά και ταπεινά ήταν τα πόφθεγμά σου. Τριαντάφυλλε σε ζήλεψε ο άχαρος ο χάρος και ούτε μας υπολόγισε, σε άρπαξε με θάρρος. Να σ' οδηγήσει εκεί, σε δρόμους ανθισμένους, εκεί δεν θα πονάς, θα σε μ' αγαπημένους. Και οι ακροατές σου έρημοι πάντα θα περιμένουν να κάνεις εκπομπές με πόντο να ανασένουν. Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης αθάνατος θα ζει πάντα στις σκέψεις και στις καρδιές μας.

0: γήπεδο, σιγά-σιγά πρέπει να αφήσουμε τους φίλους μας. Κάτι ακόμα έχεις εκεί πέρα, τι είναι εκείνο που έχεις εκεί?
1: Αυτά που έχω είναι πολλά, δεν...
0: Όχι,
1: δεν
0: εκεί που έβαλες στην άκρη, που μου πες, μου το έδειξες και δεν μου πρόλαβες.
1: Για τον Νίκο τον Καπετανίδη.
0: Εντάξει,
1: σου είπα,
0: δεν προλάβαμε την άλλη φορά, την άλλη φορά. Ελπίδα μου, βάλε το φινάλε.
1: Εγώ λοιπόν εύχομαι σε όλα τα σεριανάκια καλό Σαββατοκύριακο, στο φίλο μας τον Ανδρέα τον Τζαβέλα που ήταν στην παρέα μας, στο Hellenic Radio, στο Perth να έχουμε επιτυχίες, στην Αυστραλία, να τους ακούμε, να είμαστε μαζί, να προχωρούμε. Καλημέρα σε όλα τα σεριανάκια, καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ θα είμαστε σχεδόν τώρα πια δύο φορές το μήνα, κάπως έτσι, εντάξει. Και όταν δεν είμαι, πάλι είμαι στην παρέα.
0: Καλά, αφού το κάθε πρωί εδώ είσαι.
1: Οπότε λοιπόν,
0: όταν φύγεις από την αγκαλιά του Μορφέα.
1: Τι να κάνω, είμαι και εργαζόμενο μωρό. Γεια σου Τιμολέον.
0: Να είσαι καλά, Ελπίδα μου.
1: Καλημέρα σε όλους, την αγάπη μου σε όλους. Να είμαστε καλά, να συναντιόμαστε. Αθάνατος, Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης. Δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, όχι στα μωρά δίπλα μου.
1: Έτσι είναι, ακριβώς έτσι που το λες.
0: Και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται Απόστολος Μακριανίδης. Έρχεται ο κουρσάρος μας, παρεούλα θα είστε μέχρι και τις 9 μαζί του. 9 με 12, παρέμβαση Κώστας Παπαζαφυρίου. 12 με 1, Δημοσθένης Βαρδάκης. Από τις 1 μέχρι τις 4, Γιώργος Μάντζιος. Ενημέρωση για το στοίχημα και όλο το πρόγραμμα του Μετρόπολης. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, θα είμαστε το ξημέρωμα της Δευτέρας από τις 3. Έως τις 6 με το Σεριάνι. Μουσικά θα είμαστε από τις 1 μαζί. Με το που τελειώνει ο Πασχάλης ο Καμόρα, θα συνδεθούν εδώ πέρα με τη σπηλιά. Λοιπόν,
1: το σήμα.
0: Ναι, το σήμα.
1: Κυριακή μεσημέρι, 1:30 με 5, το σήμα της εκπομπής πέφτει. Αλυσμόνητες πατρίδες με τον Τριαντάφυλλο Πουρσανίδη για περισσότερα από 20 χρόνια. Πρόσφυγας είμαι ασομπόντων.
0: Αθάνατος. Αθάνατος, μαζί το είπαμε. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε παρακαλώ, έξω βρέχει σε πολλές περιοχές. Χαμηλώστε λίγο ταχύτητα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν πάθουμε καμιά ζημιά. Λοιπόν, έρχεται ο κουρσάρος μας, Απόστολος Μακριανίδης, φιλιά την αγάπη μου.
1: Καλημέρα στον κουρσάρο λοιπόν.
0: Καλημέρα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
6: Ύστερα όπως μόλις είπαν κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
7: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
8: Απολύτως.
7: Τις κάλψες.
9: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
10: Είσαι κομμουνιστής?
11: Όχι.
10: Είσαι αριστερός?
11: Όχι.
10: Είσαι δεξιός?
11: Όχι.
10: Είσαι κέντρο?
11: Όχι.
10: Είσαι πακ?
11: Όχι.
10: Είσαι δά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
11: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
10: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
11: Όχι.
10: Ήταν όμως ο παππούς σου?
11: Όχι.
12: Έχετε ώρα?
11: Όχι.
13: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
14: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
15: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
16: Ένα φόρο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, που να μην είναι... Όχι, αναλόγως με το εισόδημα σου. Όχι, αναλόγως με την αξία του ακινήτου. Και αν δεν έχει να πουλήσει. Αν δεν έχει να πουλήσει. Αν δεν έχει να πουλήσει.
17: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
18: Γιατί δεν με αφήνετε να σε εξηγήσω εγώ? Άστε με να σε εξηγήσω, με δύο λόγια καταλάβετε αμέσως. Σας παρακαλώ. Μα συνέχεια δεν με αφήνεις να
19: εξηγήσω.
18: Πολύ ωραία, προσέξτε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω του την πάτησα. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει. Καταλάβατε, και αυτό ήταν για να σας το ευκολύνω.
20: Ένα θέμα χαμένο, κύριε Παπαχελά, από χέρι χαμένο. Όταν εγώ έγινα υπουργός εξωτερικών, δεν υπήρχε ένας άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος να μην λέει τη Μακεδονία, Μακεδονία.
21: Βασιστήκαμε, βλέπεις τα λόγια τους. Και είπαμε πως το χρόνο μέσα πια το γιοφύρι θα γίνει. Και μια και το γιοφύρι θα γίνει, είπαμε, ας κουραστούμε λιγάκι παραπάνω, να κάνουμε πιο μεγάλη την παραγωγή μας, μπας και ξελασπώσουμε καμιά φορά. Αλλά τη γη δεν τη φτάνει μονάχα ο υδρότας μας, θέλει και λεφτά. Και πέσαμε στους τοκογλύφους. Και το γιοφύρι δεν έγινε, και η παραγωγή μας απίζει, και τα λεφτά που δανειστήκαμε με τους τόκους και τα επιτόκια γίνανε διπλά και τρίδιπλα.
8: Κυρίες και κύριοι, οι ευθύνες έχουν όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και χαρακτηριστικά. Ο κύριος Πάγκαλος, ο κουμπάρος του, ο κύριος Ψυχάρης και ο κύριος Κόκαλης, η παρέα της Μπυρίμπας, όλοι αυτοί οι οποίοι αγόραζαν εξοπλιστικά για να παίρνουν το 10% της Siemens.
12: Με αδικείτε, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, με αδικείτε. Εγώ σκοτώνομαι για το κόμμα. Και εσύ να με βγάλετε και καταχρεστή.
19: Α, στα λόγια, ρε Κουρέζα, εδώ υπάρχουν κοιτάπια. Εδώ υπάρχουν μάρτυρες.
12: Όχι, δηλαδή, έβαλα τίποτα στην τσέπη με εγώ, κύριε Υπουργέ.
19: Τότε λοιπόν, τι γίνανε αυτά τα λεφτά, ρε Κουρέζα.
12: Εγώ από τη στιγμή που μ' άνοιξαν τα μάτια, ανακάλυψα διαφορές εκατομμυρίων.
8: Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια τα οποία πετάγανε από το παράθυρο, μόνο και μόνο για να τρώνε σε άχρηστες προμήθειες. Την περίοδο που στις καλές μέρες οι δημόσιες προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών ήταν το 20% του ΕΠ.
12: Ακού εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα. Τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων.
22: Και από εδώ και πέρα αγωνιζόμαστε όλοι να μπούμε σε μια διαδικασία ανάκαμψης, απογείωσης.
19: Θα.
22: Και κατανοώ το γεγονός ότι ο κόσμος έχει ταυτόχρονα βαρεθεί να ακούει ψέματα.
23: Κύριε Σεβουλάκη, επιμένω και χίλια συγγνώμη. Θα καταργηθεί ο Σταυρός από τη σημαία μας.
24: Με ό,τι θέλει ο λαός θα γίνει. Ακούστε να δείτε κάτι.
23: Μα δεν μου απαντάτε όμως ξεκάθαρα.
24: Όχι όταν το
23: καταλαβαίνω. Λέτε ό,τι θέλει ο λαός. Κύριε Σεβουλάκη, αν μου επιτρέπετε. Ό,τι θέλει ο λαός, αυτό πώς μεταφράζεται. Θα ψηφίσουμε για το αν θα κατεβάσουμε, θα βγάλουμε το Σταυρό μας από τη σημαία.
24: Δέστε, το Πασόκ το 1981. Βασική του διακήρυξη, μια από τις βασικές κυβερνητικές του διακήρυξη ήταν ο διαχωρισμός ο πλήρης της εκκλησίας από το κράτος. Κάτι που έχει γίνει στη Ρωσία.
23: Ενδέχεται να αλλάξει η σημαία μας, κύριε Σεβουλάκη. Κύριε Σεβουλάκη, επιμένω και χίλια συγγνώμη.
25: Αυτός ο νόμος, ο ένθια, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
26: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
25: ο ΕΝΦΙΑ θα καταργηθεί.
26: Θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ.
25: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
27: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
22: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
27: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000 λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια λέγεται επεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χράπ παίρνει στο παράσημο. Αμέ!
28: Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. 3 εκατομμύρια!
29: Συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν.
30: Τι τα κάνεις με τα λεφτά? Τα έπαιξες? Τα χάσες?
31: Λέγε ένα, πού είναι τα λεφτά!
32: Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας, πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή, σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί.
28: Να που πήγαν τα λεφτά, κύριε.
31: Δηλαδή τώρα δεν έχουμε δουλειά, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε τάτσουν, την Τζέννη τη χάσαμε, δεν ξέρουμε πού να τη βρούμε. Δεν μας μένει τίποτα άλλο, να πιαστούμε χέρι-χέρι, να χορέψουμε το χορό του Ζαλόγου και να πάθουμε ομαδικός αυτοκτονία. Δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά.
0: Ελληνίδες Έλληνες. Χθες συνετελέστη στις Βρυξέλλες ένα ιστορικό για την Ελλάδα γεγονός. Με τον τερματισμό των βασικών διαπραγματεύσεων ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια 18 ετών και η χώρα μας κατέστη ουσιαστικά το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
1: Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Περάστε. Έχετε να δηλώσετε τίποτα κύριε Υπουργέ?
2: Όχι απόψε. Απόψε ήρθαμε για ψυχαγωγία.
1: Με συγχωρείτε, το τραπέζι αυτό είναι για τον κύριο Υπουργό.
3: Για ποιον?
1: Για τον κύριο Υπουργό.
3: Αυτός Υπουργός, αυτός είναι τρίγκα. Χρήστο, ποιος είναι αυτός ο ανεδέστατος?
1: Ζητήσαμε συγγνώμη από τον κύριο Υπουργό.
3: Με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, δεν ήθελα να πω αυτό. Ήθελα να πω ότι είστε σαν χλαμαράκια. Χρήστο, δεν με δείτε, θα σας εξηγήσω αμέσως. Πρώτον, όλοι που σκέφτεστε. Θα τι κάνω, τι μπορώ να κάνω. Παρακαλώ.
1: Έχετε να δηλώσετε τίποτα κύριε Υπουργέ?
3: Αφήστε με ήσυχο. Αυτόν έσχος είναι πρωτάκουστο.

0: καημός δεν έχει.
1: Καλημέρα. Καλημέρα με την βροχούλα σήμερα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους. Αυτό το ψηλό βροχό σε κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα στον περιφερειακό δρόμο, ως γνωστόν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Οι πινακίδες αναγράφουν 60 χιλιόμετρα την ώρα. Βέβαια, οι οδηγοί στα μέρη που έτσι ανοίγει λίγο ο δρόμος τρέχουν περισσότερο. Πρέπει όμως να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί χωράν σε ορισμένα σημεία δύο φορτηγά, το ένα δίπλα στο άλλο, με το ζόρι. Οπότε προσπεράσεις δεν γίνονται και από τις δύο κατευθύνσεις. Επαναλαμβάνω λοιπόν, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους. Καλώς μας ήρθε το φθινόπωρο στην ώρα του.

μαχητικά πέταξαν το πρωινό της Τρίτης και της Τετάρτης περήφανα πάνω από τη θάλασσα του Μακένζι προτού προσγειωθούν για λίγο στο Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας. Η μονιμοποίηση της παραμονής τους στην Κύπρο συμβάλλει στην ασφάλεια του κυπριακού ελληνισμού. Η παρουσία τους μάλιστα αποτελεί αποτρεπτικό μέτρο και η πτήση τους σήμερα πάνω από τον ουρανό της Λάρνακας στέλνει προς πάσα κατεύθυνση το μήνυμα ότι τούτος ο τόπος δεν είναι μόνος. Στέλνει επίσης στον κυπριακό ελληνισμό αίσθημα ασφάλειας και υπερηφάνειας. Τα ελληνικά μαχητικά πέταξαν το πρωινό της Τρίτης και της Τετάρτης περήφανα πάνω από τη θάλασσα του Μακένζι προτού προσγειωθούν για λίγο στο διεθνή

Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όλους σας. Να ξεκινήσουμε έτσι υπερήφανα την σημερινή μας εκπομπή και να περνάμε σιγά σιγά σε ρυθμούς 6 με 9 Σαββατοκύριακο. Να επαναλάβω και πάλι, πάρα πολύ προσεκτικοί κυρίες και κύριοι, να είστε στους δρόμους γιατί βρέχει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Σε λίγο θα ακολουθήσουμε και με τον καιρό να δούμε τι γίνεται αυτήν την ώρα. Σήμερα 26 Σεπτεμβρίου, το τελευταίο Σάββατο του Σεπτεμβρίου, σήμερα γιορτάζει ο θεολόγος, ο θεολόγης, ο θολόης, η θεολογία και η θολογία. Το εορτολόγιο του ημερολογίου μας αναφέρει η μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, Αγίου και Δικαίου Γεδεών επίσης. Ανατολή ηλίου 16 λεπτά μετά τις 7, δύση ηλίου 19 και 16. Και να περάσουμε, επαναλαμβάνω, σε ευθυνοπορεινούς πλέον, όπως φαίνεται για τα καλά ρυθμούς. Τα μηνύματά σας ως γνωστόν κουρσάρος ΜΑΚ, έτσι εδώ τα στέλνετε τα μηνύματά σας, κουρσάρος ΜΑΚ, επαναλαμβάνω. Κάπα μη κεφαλαίο, τα άλλα μικρά. Σαν σήμερα ενέτη 1687, ο Παρθενώνας καταστρέφεται από έκρηξη που προκλήθηκε, καθώς οι ενετικές δυνάμεις με επικεφαλής τον Φρανσέσκο Μοροζίνη πολιόρκησαν και βομβάρδισαν τους Οθωμανούς στην Αθήνα. Ενέτη 1943, τα γερμανικά αεροπλάνα βύθισαν στη Λέρο το αντιτορπιλικό Βασίλισσα Όλγα. Να πω εδώ ότι το αντιτορπιλικό Βασίλισσα Όλγα ήταν ένα από τα πιο ένδοξα πλοία του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού. Ήταν το πιο επιτυχημένο ελληνικό πολεμικό πλοίο κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά λοιπόν, έτσι, για να περνάμε σιγά σιγά και στα άλλα θέματα, αυτά τα οποία μέσα στο διάβα της ιστορίας άφησαν σήμα ανεξίτηλο για τις επόμενες γενιές. Σαν σήμερα είχαμε και το 2000 το επιβατικό πλοίο Express Άμυνα, το οποίο προσάραξε στις βραχονισίδες Πόρτες Πάρου, βυθίστηκε με απολογισμό 79, παρακαλώ, νεκρούς. Παλιότερα τώρα, το 1815, ξεκίνησε ως μια τριμερής μυστική συνθήκη μεταξύ Ρωσίας, Προσίας και Αυστρίας. Λίγο αργότερα συμμετείχε και η Αγγλία και το 1818 προσχώρησε στη συμμαχία και η Γαλλία με εμπνευστή τον τσάρο της Ρωσίας Αλέξανδρο τον Πρώτο, ο οποίος επιθυμούσε να δημιουργήσει μια συμμαχία με ιδεολογική βάση πάνω στη χριστιανική θρησκεία, πάνω στη δικαιοσύνη, πάνω στη φιλανθρωπία, πάνω στην ειρήνη. Αλλά πόσο καλό ήταν αυτό όταν σε αυτήν την έμπνευση συμμετείχε και η ψυχή και η καρδιά της συμμαχίας, όπως αργότερα φάνηκε, ο Αυστριακός καγκελάριος Μέτερνιχτ, που πολέμησε με ιδιαίτερο μένος την ελληνική επανάσταση.

Σαν σήμερα επίσης είχαμε το πρώτο τηλεοπτικό debate 1960 που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την προεδρία στις Ηνωμένες Πολιτείες τότε μεταξύ Ρίτσαρντ Νίξον και Τζον Κένεντι. Ήταν η πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση στα χρονικά. Και τότε θυμάστε, τώρα πώς θα το θυμάστε, 1960, από την ιστορία το θυμόμαστε, ότι ο γερουσιαστής, ο δημοκρατικός τότε γερουσιαστής της Μασαχουσέτης Κένεντι επικράτησε εύκολα του αντιπροέδρου και λίγους μήνες αργότερα κέρδισε και τις εκλογές. Ήταν σαν σήμερα λίγο πριν τις 8 το πρωί, η χρονολογία ήταν 1989. Ο 54 τότε τον δημοσιογράφος και βουλευτής Καρπενησίου της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μπακογιάννης περπατούσε στο Κολωνάκι στην οδό Ομήρου. Μόλις έφτασε στο γραφείο του, τον περικύκλωσαν άγνωστοι άνδρες, του έριξαν 4 σφαίρες. Μερικές ώρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή σε κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας. Πολλά υπόθηκαν τότε. Πάντως την ευθύνη ανέλαβε η 17 Νοέμβρη με μια προκήρυξη 12 σελίδων παρακαλώ. Αυτά νομίζω ήταν τα κυριότερα γεγονότα στο διάβα της ιστορίας. Μέχρι σήμερα παλιά και σύγχρονα γεγονότα.

Εσείς τώρα, μάλλον όχι εσείς, όλοι μας, ξέρω ότι περιμένουμε, έτσι, να λάμψει της δικαιοσύνης ο ήλιος ο νοητός, έτσι, να λάμψει της δικαιοσύνης ο ήλιος ο νοητός. Να λάμψει της δικαιοσύνης ο ήλιος ο νοητός, αυτό περιμένουμε όλοι μας, έτσι.

Τώρα βέβαια εγώ ξέρω τι σκέπτεστε, έτσι όλοι σας ακούγοντας αυτό το τραγούδι, ότι θα λάμψει η δικαιοσύνη κάποια στιγμή. Αυτό δεν σκέπτεστε ή σκέπτεστε μήπως αυτό, δηλαδή ότι τι να κάνουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, τόσα χρόνια θα παραμείνουμε όπως παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές. Στο ίδιο έργο θεατές και πάμε να δούμε λίγο και τι καιρό θα κάνει αυτές τις ημέρες που μας έρχονται, που φθινοπορίγεσαι. Έχουμε βροχούλες, έχουμε πάρα πολλές βροχούλες εδώ στην Βόρεια Ελλάδα μέχρι το ύψος της Καλκιδικής προς το παρόν. Αυτές οι βροχές θα τραβήξουν περισσότερο νότια, προς την Νότια Ελλάδα την επόμενη ημέρα, για να μας αφήσουν εδώ στη συνέχεια στην Θεσσαλονίκη ήσυχους εμάς. Δεν έβρεξε και πάρα πολύ, έτσι τουλάχιστον που έλεγαν το βράδυ εδώ στη δική μας περιοχή, γιατί έβρεξε περισσότερο από ό,τι τουλάχιστον έμαθα στην, έτσι, τώρα το πρωινό μέσα από την ειδησιογραφία στην δυτική και βόρειο-δυτική κατά κύριο λόγο Ελλάδα. Είχαμε μπόρες, είχαμε και κάποιες καταιγίδες. Αυτό λοιπόν το κύμα θα πάει προς τα νότια και τη Δευτέρα θα φύγει, θα εξαφανιστεί, θα μείνουν κάποια συννεφάκια σε ορεινές περιοχές της Ελλάδας από Δευτέρα μεσημέρι μέχρι και

0: θα πρέπει να πω αρκετές νεφώσεις και εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Θα αρχίσει σιγά σιγά ο λαμπρός, έτσι, ο ήλιος να μας συγκινεί. Η θερμοκρασία τώρα που ερχόμουν ήταν 17 βαθμοί Κελσίου, αρκετά καλά δηλαδή. Κανονικά για την εποχή, για τέλη Σεπτεμβρίου. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσουμε σήμερα τους 24 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα έχουμε κατά διαστήματα συννεφιές, θα έχουμε και ηλιοφάνεια. 17 με 25 η θερμοκρασία. Αύριο έτσι θα πάει και τις επόμενες ημέρες μέχρι τουλάχιστον και την Τρίτη. Όλα ωραία, όλα καλά. Για να δω λίγο και τα μποφόρ. Δεν βλέπω μποφόρ. Αυτή την ώρα έχουμε περίπου γύρω στα 3 με 4 μποφόρ και θα έχουμε και πτώση των ανέμων στον θερμαϊκό κόλπο, όπως τουλάχιστον δείχνει ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσει.
0: Γιατί έχουμε κάτι με εμπλοκή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Έχουμε εμπλοκές.
1: Και ποια αλήθεια τώρα πια να μαρτυρήσει.
0: Καλά, συμπλοκές δεν έχουμε και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Αλλά πού τις είδατε τις εμπλοκές? Μα τι μου λέτε τώρα δηλαδή.
1: Μας τους κρεμούς θα περπατήσουμε και απόψε ακόμα.
0: Αεράκι θα έχουμε από το βράδυ και έπειτα. Εδώ πάλι θα έχουμε λίγο αεράκι. Θα πιάσει πάλι ένα 4-4, 5 όχι. Αλλά βλέπω ότι στο Αιγαίο θα συνεχιστούν οι άνεμοι και θα είναι ισχυροί, όχι τόσο σήμερα που φτάνουν εδώ στα βόρεια του Αιγαίου και τα 5 με 6 σε πολλές περιπτώσεις μποφόρ, αλλά αύριο που θα έχουμε έτσι αρκετό αεράκι από αύριο το ξημέρωμα, ιδιαίτερα στο βόρειο Αιγαίο. Τώρα αυτό τι σημαίνει με τρεις ωρίτσες, για να δω, με τρεις ωρίτσες είναι 7 μποφόρ και πάμε προς 8 στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Από ό,τι βλέπω στο Ιόνιο τα πράγματα πάρα πολύ καλύτερα. Αυτό το βοριαδάκι που φυσάει τώρα θα συνεχιστεί, αλλά δεν είναι περισσότερο πουθενά από 4 μποφόρ. Έτσι ενδεικτικά να αναφέρω θερμοκρασίες. Το μεσημέρι σήμερα θα έχουμε 19 βαθμούς πάνω στο Ρεόκαστρο στα Δίκαια, ένα 20-21 βαθμούς θα πιάσουμε στην Καβάλα, στην Ξάνθη, 20 βαθμούς θα έχουμε στα Μουδανιά, όπως είπαμε εδώ στην περιοχή μας γύρω στους 23-24 βαθμούς, 24 με 25 θα έχει και η περιοχή εκεί μεταξύ Σερών και Δράμας. Στον κάμπο δεν θα έχουμε πάνω από 19 βαθμούς Κελσίου, 20 θα έχει η Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιωνίου, 20 θα έχει και η Πάτρα, γύρω στους 23-24 βαθμούς στην πρωτεύουσά μας στην Αθήνα, ένα 24 θα έχουμε στην Χίο και στην Σάμο, λίγο πιο ψηλά πάνω Αϊστράτης και λοιπά, 22 βαθμοί σε Κελσίου, ενώ όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω το μεσημέρι θα έχουμε 25 στην Ρόδο, λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία στην Κρήτη.
1: Θέλω να αρχίσω από εδώ, αλλιώς τα πράγματα να δω.
0: Έτσι πρέπει πάλι να αρχίσουμε από εδώ. Δηλαδή αυτό που λέγαμε ψωμί, παιδεία, ελευθερία μετατρέπεται σε φτού και πάλι από την αρχή. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Στη Φλόρινα που βροχούλα έχουμε, είχαμε τουλάχιστον νωρίτερα, 11 με 18 οι βαθμοί του Κελσίου, σε Κελσίου, 8 με 19 αύριο, 7 με 20 την Δευτέρα. Στην Λευκοσία, στην Κρήτη, τα τριαντάρια συνεχίζονται με λίγες συννεφιές. Στο Μοναστήρι βλέπω αρκετή βροχή, 18 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Στο Αργυρόκαστρο, στην Βόρειο Ήπειρο, και εκεί βροχούλα και το απόγευμα καταιγίδα, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία, 14 ήταν το πρωί. Και στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, η θερμοκρασία θα είναι 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε λίγες βροχούλες σήμερα, πολλές αύριο. Δεν θα ξεπεράσει η θερμοκρασία λοιπόν στους 22 βαθμούς Κελσίου, αλλά εκεί τα πρωινά οι θερμοκρασίες είναι 18 με 19 βαθμούς σε Κελσίου. Δεν υπάρχει έτσι μεγάλη διαφορά θερμοκρασιακής αναστροφής από το πρωί μέχρι το απογευματάκι. Ο χρόνος λέει διαφημιστικά μηνύματα για να συνεχίσουμε στη συνέχεια να μπούμε κανονικά επίσης στην εκπομπή μας. Να έρθω και στα δικά σας μηνύματα που από ό,τι βλέπω ήρθαν αρκετά.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
3: Η ώρα Είναι 6:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Πάμε, πάμε. Λοιπόν, μηνύματα έρχονται συνεχώς.

0: Το μήνυμα το πρώτο από τον φίλο μου τον Αναστάσιο τον Καζαντζίδη. Καλημέρα είναι Χριστό αδερφέ Απόστολο Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες απανταχού για χρόνια πολλά, σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, φίλε Κουρσάρε, τα γεγονότα έρχονται σε λίγο καιρό και η σκλαβιά του Μητσοτάκη θα φύγει. Καλή συνέχεια στην εκπομπή που θα κάνεις και καλό σοκού να έχουμε. Τα λέμε αύριο Κυριακή, τα σέβη μου σε όλους από τον Τάσο τον Πατριώτη.
1: Με παραπονώ η φωνή μου σ' αποχαιρετά.
0: Ο φίλος μου ο Τάσος από το κέντρο της πόλης, αγωνιστικό χαιρετισμό σε ακούω μετά από ένα μήνα, διότι είχα άδεια και πήγα σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς, έξω από την Ελλάδα δηλαδή. Η φίλη μου η Σοφία από τη Σκίδρα είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστώ για τα λουλούδια, τι λουλούδι είναι αυτό, δεν το ξέρω Μαρία τι λουλούδι είναι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το πρωινό σε φωτογραφία καφεδάκι. Σε εσάς που στέλνετε τέτοια μηνύματα, η φίλη μου η Μαρία, η Γιώτα, ο Παναγιώτης με τα συζύγου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Καλίτσης, ο οποίος ως γνωστόν μας ακούει, παιδιά που μας ακούει, στην Πάτρα, στην πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Για να δούμε τι γράφει ο φίλος μου ο Γιάννης ο Καλίτσης. Καλημέρα Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα φίλε μου Απόστολε, ζούμε στη χώρα του δήθεν. Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος της εξουσίας, πάει να πει ότι του μοιάζει. Αναμφισβήτητα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει να του μοιάζουμε. Και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στην δημόσια ζωή, συμπεραίνει ο φίλος μου ο Γιάννης από την Πάτρα. Ο Αναστάσιος ο Χατζήλας από την Ουρανούπολη, καλή εκπομπή από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής με πολλά μποφόρ. Με πολλά μποφόρ, για λίγο περίμενε τώρα εδώ να δω τι με έχει ο χάρτης ακριβώς εκεί στη Χαλκιδική, γιατί, αλλά έβλεπα, τι έλεγα, πάμε λίγο εδώ, αέριδες, άνεμοι δηλαδή. Εδώ πέρα δείχνει τεσάρι αυτή την ώρα, καλέ μου φίλε, τεσάρι δείχνει αυτή την ώρα, έτσι άντε να πάμε πέντε. Αλλά και αυτό και το πενταράκι αέρας δεν είναι, αέρας είναι εδώ που τα λέμε. Ο φίλος μου ο Βασίλης ο Αδαμίδης από το Λονδίνο. Καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία σε όλους. Ψωμί παιδεία στη Ζητιανιά, Μητσοτάκης, ο Πεκεπέ Κλάμπα, αναφέρει ο φίλος μου ο Βασίλης ο Αδαμίδης. Ενώ από το Ηράκλειο ο Ανέστης ο Καβαλετάκης, καλημέρα από Ηράκλειο, καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ καλέ μου φίλε Ανέστη.
1: Γλαρίστα νύχτα.
0: Ο φίλος μου ο Σταύρος ο νυκτερινός επισκέπτης, Σταύρος Μεγάλος, είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα. Καλημέρα Σταύρε. Τα μηνύματα που ήρθαν από το δεκάλεπτο και εδώ, θα τα διαβάσω λίγο αργότερα για να πάμε να περάσουμε, να επισέλθουμε και σε θέματα εκπομπής. Γιατί πιστεύετε κάποιοι ότι οι κυβερνήσεις πέφτουνε, το πιστεύετε ακόμα, το πιστεύετε. Και να πέσουν συνήθως κάνουν τα τελευταία χρόνια τα τοπινά ολόκληρο τον δυτικό κόσμο, έτσι, εκεί που φύγαν οι δικτατορίες, φύγαν οι μουλάδες, έτσι, και μείναν οι οικογενειοκρατίες σε ένα είδος βασιλείας. Κάνουν συγκυβέρνηση με κάποιους άλλους, οι οποίοι πολλές φορές μπορεί να προδώσουν και την ιδεολογία τους για μια καλή θέση στην παράγκα.

0: Πώς το έλεγε αυτό ο Τσόρτσιλ, πολιτική είναι η ικανότητα να παρουσιάζει σήμερα τι θα γίνει αύριο και να εξηγείς αύριο γιατί δεν έγινε.
1: Είναι σοβαροί λόγοι, γιατί βγες στην καρδιά μου, θα σβήσεις μου.
0: Να επαναλάβω, να φωνάξω, να ξαναπώ για μια ακόμη φορά, παιδιά, προσοχή στους δρόμους εκεί ιδιαίτερα που βρέχει. Η βροχή θα πάει προς τα κάτω τώρα.
1: Μα η αγαπημένη...
0: Θα φύγει σιγά σιγά από εδώ, από το μεσημέρι και έπειτα κατά κύριο λόγο, και θα πιάσει μετά τη Μακεδονία Θεσσαλία και θα πάει νότια-νότια ανατολικά. Και χρειαζόμαστε αυτή την βροχούλα, χρειαζόμαστε αυτά τα φθινοπορεινά χαρακτηριστικά, μια και το φθινόπωρο ήρθε στην ώρα του, ακριβώς στην ώρα του φέτος. Δεν το επηρέασε η αλλαγή αυτή, η κλιματική αλλαγή που λέμε. Εσείς τώρα, δηλαδή ειλικρινά πιστεύετε ότι πέφτουν οι κυβερνήσεις τώρα? Πιστεύετε ότι πέφτουν οι κυβερνήσεις? Και να πέσουν ξανάρχονται.

0: Έχουμε, δεν ξέρω αν τα μάθατε, έτσι, έχουμε μια οριστική παύση λειτουργίας της δομής φιλοξενίας ετούν τον άσυλο στις Θερμοπύλες, εκεί που πήγανε και κάνανε, φίλε, δομή φιλοξενίας λαθρομεταναστών, ναι, στις Θερμοπύλες. Έκαναν γκέτο εκεί, σε χώρο με παγκόσμια συμβολική φυσικά αξία, καταπάτησαν κάθε έννοια λογικής σκέψης και νομίζω ότι τώρα αυτό το τραγούδι, έτσι παιδιά, αρμόζει εδώ με αυτά τα οποία λέω περί σκέψης ηθικός, ιστορικής και ενιών λογικής.
1: Καταιγίδα και πνίγεις μες στο ψέμα σου την ακριβή μου ελπίδα. Εγώ κρατάω τον ερώτα, μα εσύ κρατάς μαχαίρι. Που κάρφωσες την πλάτη μου

Έλεγα λοιπόν για τις θερμοπύλες, έλεγα εκεί το γκέτο φεύγει. Όσα χρήματα ξοδεύτηκαν, ξοδεύτηκαν. Όσοι κέρδισαν, κέρδισαν. Όσοι τσέπωσαν, τσέπωσαν. Από την άλλη σήμερα υπάρχει ένα άλλο θέμα, ότι κοντά εκεί στο χώρο ιστορικής σημασίας βρίσκονται τα λουτρά θερμοπυλών. Είναι η αματική πηγή λουτρών θερμοπυλών. Έκταση 128.483 τετραγωνικά μέτρα. Και βρίσκεται εν εξελίξη ένας διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός, διεθνής δηλαδή, από το Υπερταμείο για μακροχρόνια εκμίσθωση και αξιοποίηση. Από το Υπερταμείο για μακροχρόνια εκμίσθωση και αξιοποίηση.

0: Προσοχή τώρα με τις βροχές και τώρα το χειμώνα, σε εσάς που ιδιαίτερα χρησιμοποιείτε, για μια και μιλάω για δρόμους και τέτοια, το δυτικό τμήμα της Εγνατίας Οδού. Ξέρετε ποιο είναι το δυτικό τμήμα της Εγνατίας Οδού? Το δυτικό τμήμα είναι αυτό το οποίο πηγαίνει προς τα Γιάννενα, από Βέρεια και μετά, σε 35 σύραγγες. Η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα. Τα διόδια λειτουργούν κανονικά. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά διαστήματα εκνευρίζει τους οδηγούς. Επιτρεπόμενη ανώτερη ταχύτητα τα 60 χιλιόμετρα. Από τις αρχές του έτους έχει απαγορευτεί η διέλευση βιτιοφόρων που μεταφέρουν έφλεκτα υλικά. Ένας δρόμος είναι αυτός. Ο άλλος είναι Θεσσαλονίκη Εύζωνη, χιλιόμετρα 44. Εκεί που συνεχίζονται οι εργασίες. Τώρα θα μπουν οι γλάστρες. Δύο λωρίδες κατεύθυνση. Συν έκτακτη λωρίδα ανάγκης. Και το έργο όμως θα ολοκληρωθεί το 2030, τόσο νωρίς. Ένας άλλος δρόμος που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
1: Που έχει γίνει επικίνδυνος και κάθε μέρα καίει.
0: Στην Κρήτη, τμηματικές βελτιώσεις του λεγόμενου ΒΟΑΚ. Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης δηλαδή, για τον νότιο δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε, αν είμαστε εν ζωή. Έτσι, και αυτό ένα από τα πιο επικίνδυνα κομμάτια σε εθνικό άξονα. Έλλειψη διαχωριστικών, ολισθηρότητα, κακός φωτισμός και πάει λέγοντας.
1: Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει.
0: Α, να μην ξεχάσω τις παγίδες για τους οδηγούς, ιδιαίτερα στο 12ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Σερών. Ελλειπή σήμανση, κακός φωτισμός και πάει λέγοντας, ως συνήθως στην Ελλάδα ακόμα και σε τουριστικά μέρη. Και σύμφωνα με την τροχέα, διάβαζα έτσι τα σχετικά με τα τροχέα, διαβάζω την τροχέα, την ελληνική αστυνομία, τα γεγονότα, όλα γενικώς. Άσυρος προς Κρυθιά, έτσι, άσυρος προς Κρυθιά, υψηλός αριθμός τροχαίων ατυχημάτων. Έτσι. Σέρες δράμα μέσω αλιστράτης, στενός δρόμος με ευθείες που διακόπτονται από τυφλές στροφές με κίνηση πολλών φορτηγών. Οπότε κοιτάζοντας τη βροχή που βρέχει, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Άιτε, κοιτάζω τη βροχή που πέφτει.
1: Κοιτάζω τη βροχή και κλαίω.
0: Γιατί κλαις, μωρέ?
1: Κοιτάζω στον Θεό για να έρθεις. Μεγάλα λόγια εγώ δεν λέω.
0: Φοβερό τραγούδι.
1: Πάμε, μη μου πάθεις.
0: Πιστοδρομική κομπανία, Βιτάλη.

Για να μείνω λίγο έτσι τουρισμού, στην πρωταθλήτρια νησιωτική περιοχή με καταγραφή επικίνδυνων σημείων είναι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Έχει πάνω από 470 επικίνδυνα σημεία στους δρόμους. Κέρκυρα και προς βορρά και προς νότο, Κάβος κλπ, καθυζήσεις, στενοί δρόμοι, λακκούβες, κακός ή καθόλου φωτισμός. Ζάκυνθος και Φαλονιά πέραν των ορεινών και σε πολλά παραθαλάσσια περάσματα τα ίδια με την Κέρκυρα και πάμπολες λακκούβες. Και από την πλευρά του Αιγαίου και λόγω τουρισμού επαναλαμβάνω, πολύ επικίνδυνοι δρόμοι και στα νησιά πέραν του Ιωνίου, στη Ρόδο παραδείγματος χάρη, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη.

Τα μηνύματά σας, να επαναλάβω, επειδή βλέπω εδώ ένα μήνυμα στο κινητό μου. Τα μηνύματά σας, παιδιά, κουρσάρος ΜΑΚ, το είπα έτσι, να μην το ξαναπώ. Βλέπω μήνυμα εδώ στο κινητό. Ότι δεν παίρνω μηνύματα, δεν παίρνω μηνύματα, πώς δεν παίρνω, είπα κουρσάρος ΜΑΚ για τους φίλους, τους καινούργιους ή αυτούς που δεν κατάλαβαν ότι εδώ έρχονται πλέον τα μηνύματα.

0: συντροφιά.
1: Παρακολουθώ πάρα πολύ τα μηνύματα που μου στέλνετε και τις περισσότερες φορές έτσι και ασχολούμαι με αυτά, αναφέρω γεγονότα πάνω σε αυτά τα μηνύματα και βλέπω εδώ δύο φίλοι, ο Νίκος και ο Παναγιώτης, και μάλιστα ο Παναγιώτης ιδιαίτερα λέει δεν ασχολήθηκες καθόλου με το Μαζονάκι, τρέχει κάτι και λοιπά, δεν τρέχει απολύτως τίποτε. Ασχοληθήκαμε με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή την προηγούμενη εβδομάδα με το θέμα αυτό. Περί υποθέσεως λοιπόν αυτής, περί υποθέσεως Μαζονάκι, θα μείνω σε ένα σημείο. Αυτό που είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου. Δεν αποκλείεται να προκύψει και η εμπλοκή τρίτου προσώπου στην υπόθεση. Και επειδή κάτι ακούγεται, κάτι λέγεται, κάτι διαφαίνεται, θα τα αφήσουμε για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Όσο δε για το φίλο εδώ, τον Αργύρη που μου γράφει για το μετρό Θεσσαλονίκης, για τις αστοχίες, για λόγω από τότε που έγινε η Μίκρα έχουμε πάλι προβλήματα, περιμένουμε ώρες, δεν λειτουργούν κάποιες γραμμές κλπ. Έτσι ναι, είναι αλήθεια, έχουμε αστοχίες, ας το πω και εγώ έτσι, κατά διαστήματα στα συστήματα του μετρό. Ίσως λέει αυτό, λέει η επίσημη, λένε οι αρμόδιοι, ότι αυτές οι αστοχίες και οι αριθμίες φέρουν έναν, πώς να το πω, επαναπρογραμματισμό των δρομολογίων. Δηλαδή είναι σαν να σου λένε εάν βιάζεσαι πάρε το αυτοκίνητό σου και κατέβα στο κέντρο ή χρησιμοποίησε τις αστικές συγκοινωνίες, έτσι. Ναι, αλλά το εξάρι παραδείγματος χάρη από την Καλαμαριά δεν κατεβγαίνει πια στο κέντρο, κάναν 6α, 6β, ενδεχομένως να κάνουν 6γ, 6δ, 6ε, 6στου, 6ζ και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τεχνικές αστοχίες, προβλήματα ηλεκτροδότησης, μικροβλάβες, τεχνικά περιστατικά. Τελικά θέλω να ρωτήσω, ήταν έτοιμο το μετρό για να λειτουργήσει μέχρι τη Μίκρα ή κάποιοι βιάστηκαν για να μην ρίξουν το εγωιστικό τους βάθος, αν μπορώ να το πω έτσι, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας.
2: Να πάρω το, να πάρω το του φέτσι μου.
1: Κάτσε να πάρουμε πρώτα το μετρό και μετά μπορούμε να πάρουμε, αν θέλουμε, αγαπητέ Νίκο, να είσαι καλά εκεί που βρίσκεσαι, έτσι, να πάρουμε μετά και το τουφέκι, το οποίο το τουφέκι θα το πάρουν σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδος, νότια. Έτσι, αλλά είπαμε, το είπαμε, Έλληνες είμαστε, έτσι, πλάκα μας κάνουνε, πλάκα τους κάνουμε. Κάπα όμικρον ύψιλον φι αλφα λάμδα αλφα νεκροθάφτη, ποτέ. Και μια και έπιασα έτσι αρχή τα τοπικά, να πω θέματα. Να πω λίγο και για τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ο οποίος ζητάει, προσέξτε, την εξαίρεση του επταπηργείου από τον κατάλογο των μνημείων που παραχωρούνται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Και αυτό το πράττει με μια επιστολή του προς την εφορία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης. Σωστό, πάρα πολύ σωστό. Αλλά κύριε Δήμαρχε, επιτρέψτε μου να τοποθετήσω στην σκέψη όλων μας ένα σύμβολο. Άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου, νέα παραλία Θεσσαλονίκης. Από την Κοζάνη ο φίλος μου Γιώργος που ξεκίνησε και σήμερα την δουλειά λέει ότι αποστολέγεις απόλυτο δίκαιο φθινοπόρια, πες μας κάτι και για την κυρία Καριστιανού, την βλέπεις εντός βουλής. Ελπίδα για τη δημοκρατία, έτσι, έτσι δεν είναι, ελπίδα για τη δημοκρατία, έτσι είναι το κόμμα. Η κυρία Καριστιανού, διάβαζα χθες προχθές, είπε ότι αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, θα φύγω από την Ελλάδα. Και ξέρετε πότε γίνανε όλα αυτά τώρα με την κυρία Καριστιανού? Θα φύγει, θα μείνει, θα μπει στο κοινοβούλιο. Σας πω αμέσως, από τη στιγμή που ο κύριος Γεωργιάδης ασχολήθηκε και με την εκβαντική ιατρική. Βέβαια η πλασμαφαίρεση, όπως μάθαμε, είναι ιατρική πράξη και όχι εναλλακτική θεραπεία. Έτσι μάλλον πήδηξε τα κεφάλια ο κύριος υπουργός. Έτσι, δεν τα πήρε με τη σειρά. Είναι λίγο βιαστικός ώρες ώρες. Νύχτα λαός παρέα πάμε. Δεν ξέρω, πάντως θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ένα κανάλι να κατάφερνε να φωνάξει σε μια αντιπαράθεση, σε ένα debate, τον κύριο Γεωργιάδη και την κυρία Καριστιανού, χωρίς να ακολουθεί πρόγραμμα με καλεσμένη την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία θα περιμένει απ' έξω. Έτσι. Και να τους βάλει σε μια λογική αντιπαράθεση, να μιλάει παραδείγματος χάρη 2-3 λεπτά ο καθένας, να μην διακόπτει ο άλλος, για να δούμε και εμείς σε ποιο επίπεδο βρίσκεται το πολιτικό είναι και των δύο. Όταν φωνάζεις 3-4 άτομα και έχεις μέσα Σδούκου, έτσι πως λένε την άλλη, την ψηλή από το ΣΥΡΙΖΑ, την ξεχνάω και λοιπά, το πράγμα μπερδεύεται, ο ακροατής δεν καταλαβαίνει τίποτε, τσατίζεται, έτσι, τσατίζεται. Νύχτα λαός παρέα πάμε. Βρίζει και αλλάζει εικόνα, έτσι, αλλάζει εντελώς εικόνα, και όταν βλέπει ιδιαίτερα ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ και από τον Άλεξ, έτσι, σκέπτεται κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου, θέλει να τραγουδήσει, να πει ένα τραγούδι και του έρχεται στο μυαλό ετούτο.

Έχω την εντύπωση ότι όταν η ιστορία γραφόταν με πένα και όχι με ακριβό στυλό, πιο δίκαιη και πιο ωφέλιμη ήτανε.

Έτσι, ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε το 323 π.Χ. Οι Σλάβοι εμφανίστηκαν στη Βαλκανική 9 αιώνες αργότερα, τον 7ο μετά Χριστιανά, το Χριστόν αιώνα. Κάποιοι ισοπαίδωσαν την ιστορία και την αξιοπρέπεια.

0: Ένα θέμα χαμένο, κύριε Παπαχελά, από χέρι χαμένο. Όταν εγώ έγινα υπουργός εξωτερικών, δεν υπήρχε ένας άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος να μην λέει τη Μακεδονία, Μακεδονία.
1: Βασιστήκαμε, βλέπεις τα λόγια. Με το χρόνο μετά, με το γιορτή. Και μια και το γιορτή θα γίνει, είπαμε. Ας κουραστούμε λιγάκι παραπάνω, να κάνουμε πιο μεγάλη την παραγωγή μας.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
9: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
10: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
11: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
12: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά, είναι κρυκρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
2: Λίγο μετά τις 7.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
17: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: βρέθεις να σου μιλήσω.
1: Για σας που ήρθατε τώρα στην παρέα, ήρθατε στην περιπέτεια του Μετρόπολης 95,5 που συνεχίζεται και αυτό το πρωινό εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από την πραγματική Μακεδονία. Εδώ μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, η πλούσια γεωργική μας παράδοση είναι εδώ, γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδο, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέους Γωνία. Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμών Κελσίου κάτω από το 0 στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA. Αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. GSA. Επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες 2310 021 2

Στο μεταξύ διάβασα κάπου, δύο Κινέζοι έκαναν, λέει, τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη με τρένο και διαπίστωσαν ότι η Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη από την Κίνα. Άιντε, ξυπνάτε, ξυπνάτε σιγά σιγά. Ευχαριστώ για το μήνυμα, φίλε μου Ευάγγελε από την Κοζάνη. Ευχαριστώ Ιωάννη Κεραμιτσή από τη Φλόρινα. Καλημέρα φίλε μου Αποστόλη από τη βροχερή Φλόρινα, γράφει ο Γιάννης. Από την Άωσα ο Βαλεντίνος ο Τσέλιος. Καλημέρα, και μιας και αναφέρεις κατάσταση των δρόμων, να πω πως εξεπλάγει θετικά με το οδικό δίκτυο της Κύρου. Μπράβο τους, μάλλον κάτι κάνουν καλά εκεί. Εμείς στην Άωσα να μην μιλήσω καλύτερα. Ο Άγγελος ο Ζαμαραγδής. Αποστόλη καλημέρα, σχετικά με τους λαθρομετανάστες. Φιλοξενία μέχρι να φύγουν σε παροπλισμένα πλοία μέσα στη θάλασσα, όχι στο έδαφος. Την Πέμπτη ερχόμουν από Χαλκίδα στην Ριτσόνα. Κλειστή δομή και αυτή ήταν ξαπλωμένη επάνω στον μανδρότυχο. Λιάζονταν στην υγεία των κοροϊδών και αν αρχίσουν τα όργανα θα έχουμε προβλήματα, γιατί όλοι τους είναι μάχημοι. Ναι, και βλέπω κάποια βιντεάκια και κάποιες, να πούμε, κάποιες, να πω, δηλώσεις, ακόμα και υπευθύνων ανθρώπων, που λένε ότι μέσα σε αυτούς είναι κάποια κομάντα. Δηλαδή βλέπεις το σωματότυπό τους, βλέπεις τη φάτσα τους, έτσι, βλέπεις το ύψος τους, βλέπεις τις ενέργειές τους και λες ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μάχημοι γιατί ήρθαν άραγε εδώ. Πιστεύω ότι αυτά όλα είναι υπόψη της ελληνικής πολιτείας, έτσι, άντε να μην πω και της ισπανικής τώρα. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Παναγιωτίδης από την Λευκόβρηση, Κοζάνης. Καλημέρα Αποστόλη, γεια σου Γιάννη, από τη βροχερή Λευκόβρηση. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους με υγεία, καφεδάκι στα Περιστέρια πρωί πρωί και σε ακούμε, να είστε καλά παιδιά. Καλημέρα και σε εσάς. Ο φίλος μου ο Νίκος από τη Στουτγκάρδη είναι εδώ μαζί μας, και άλλο μήνυμα από Γερμανία. Και άλλος Νίκος από που είναι εδώ. Α, από το Βούπερταλ. Και το Βούπερταλ σήμερα είναι μαζί μας. Την καλημέρα μου να στείλω στον Γιορίκα στο καπνοχώρι της Κοζάνης και στον κύριο Αλεξιάδη εδώ στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Όσοι θέλετε να αναφέρω μόνο το όνομά σας και όχι το υπόνυμό σας, να επαναλάβω για πολλωστή φορά, αλλά πρέπει να γράφετε το μήνυμα, να το ξεκινάτε μάλλον μπροστά με ένα όχι. Όχι, και πάμε στα ενδότερα.

Έτσι, στην ειδησιογραφία του κόσμου, αν μπορώ να την πω έτσι. Ο Τραμπ λέει απέρριψε πρόταση του Ιράν 7 σημείων για να γίνει μέσα σε μια εβδομάδα μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, τα οποία γνωστόν είναι πάρα πολύ στενά, όπως μας είχε πει και η κυρία Υπουργός. Και όσο πιο στενά είναι φαίνεται, τόσο πιο δύσκολη είναι η συμφωνία. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα διέξοδο και δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει με την ενέργεια. Αλλά μια άλλη έτσι είδηση, έτσι τι να πω τώρα, που είδα σε διάφορα μέσα, λέει ότι η Κίνα βρίσκεται πίσω από το Ιράν. Υπό την καθοδήγηση επλήγησαν οι αμερικανικές βάσεις στον Περσικό. Η Κίνα θέλει πόλεμο. Και από την άλλη βλέπουμε όλα αυτά τα χαριεντίσματα μεταξύ συζύγων, έτσι, και φυσικά μεταξύ των δύο ηγετών της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όλα τώρα παίζονται για την ενέργεια, για τη διεθνή οικονομία, για την τσέπη μας. Παίζονται εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής περισσότερο και όχι στο Ιράν. Δεν ξέρω πάντως αν έρθουν, αν τα βρήκαν, αν τα βρουν, γιατί μπροστά από τα ωραία φώτα και μπροστά από την κουρτίνα σε οποιαδήποτε θεατρική σκηνή είναι διαφορετικός ο λόγος από αυτόν ο οποίος υπόνεται πίσω από τη σκηνή πριν βγουν οι ηθοποιοί στο πλατό και όποιος καταλάβει.

0: της.
1: Εν τω μεταξύ πάρα πολύ ο λόγος για το τι γίνεται στην Αντλία. Τι σημαίνει στην Αντλία? Η Αντλία ακριβένει. Έχουμε από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης. Έτσι είμαστε, το ξέρουμε αυτό, και ένα είδος, να πω, προτεκτοράτο, να το θέσω έτσι. Είμαστε τελικά προτεκτοράτο. Τώρα προτεκτοράτο, αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Έτσι, είναι λόγω προπαγάνδας. Και επειδή αν μελετήσει κανείς τα προτεκτοράτα, νομίζω ότι είμαστε, θα σας πω γιατί. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε μελετήσει την ελληνική ιστορία, και όσοι τη μελετήσατε καλά, δεν νομίζω ότι έχετε την εντύπωση ότι όλοι τότε Ευρωπαίοι χάρηκαν για την επανάσταση των Ελλήνων το 1821. Έλεγα νωρίτερα, σαν σήμερα, για την Ιερά Συμμαχία που ιδρύθηκε: Αυστρία, Ρωσία, Προσία, Γαλλία, Αγγλία. Και αυτές λοιπόν, αυτή η Ιερά Συμμαχία θεωρούσε τις επαναστάσεις αποτρεπτικές που τους απειλούσαν και τις μετέφεραν, και έλεγαν δηλαδή ότι είναι έργο του Σατανά. Και ο καγκελάριος μάλιστα της Αυστρίας, ο Μέτερνιχτ, καταδίκασε τον αγώνα των Ελλήνων. Δηλαδή οι Έλληνες έκαναν επανάσταση να φύγουν από τη σκλαβιά. Και αυτός ήταν υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Υψηλής Πύλης. Κάτι που γίνεται ακόμη και σήμερα από πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες, και όχι μόνο. Λοιπόν, και δεν ήταν μόνο ο καγκελάρης της Αυστρίας, έτσι. Να μην ξεχνάμε, ήταν η Οθωμανή και η Υψηλή Πύλη. Ήταν οι Έλληνες κοντζαμπάσιδες και πρόκριτοι που ήταν επιφυλακτικοί, διότι θα έχαναν τα προνόμια και την περιουσία τους από τους Οθωμανούς. Ακολούθησαν όμως το ρεύμα το λαϊκό, τι να κάνουν, διότι είδαν ότι η συμμετοχή του λαού τότε ήταν μαζική και δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Αλλά, άρα έπρεπε να είναι και κοντά στο λαό, διότι δεν ξέρεις τι σημαίνει, τι θα γίνει αύριο, οπότε να είμαστε κοντά και στον Άννα και στον Καϊάφα, έτσι. Σας θυμίζει κάποιους υπουργούς αυτό? Εδώ, σημερινούς. Την εποχή λοιπόν εκείνη, μια και έπιασε αυτό το θέμα, μεγάλες δυνάμεις ήταν η Αγγλία, ήταν η Γαλλία και ήταν και η Ρωσία. Η Αγγλία μόλις κατάλαβε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέρεε, το άλλαξε το παραμύθι και αναγνώρισε τους Έλληνες ως ένα εμπόλεμο έθνος. Η Αγγλία, έτσι, αυτή η αγγλική φοβερή διπλωματία. Έβγαλε δηλαδή από την Αντζένα το παράνομοι επαναστάτες, το οποίο είχε ως τότε. Και η Αγγλία εξάλλου ήθελε πλέον, ήταν τότε ο πολύ γνωστός Κάνινγκ, υπουργός εξωτερικών, να εξασφαλίσει την εξάρτηση την οικονομική της Ελλάδος από αυτήν. Η Ρωσία από την άλλη, μόλις είδε την επιρροή των Άγγλων στους Έλληνες, υιοθετεί μια επιθετική πολιτική εναντίον των Οθωμανών. Νικόλαος ο πρώτος. Η Γαλλία, για να μην μείνει έξω από το παιχνίδι της προστασίας, συντάσσεται με την Αγγλία και τη Ρωσία και υπέγραψαν το 1827 τη δημιουργία αυτόνομου ελληνικού

0: τρίκινη.
1: Στη συνέχεια είχαμε την ναυμαχία του Ναυαρίνου, είχαμε τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, η ήττα των Οθωμανών που ανάγκασε τον Σουλτάνο να δεχθεί την πλήρη ανεξαρτησία της Ελλάδος με το πρωτόκολλο του Λονδίνου 1830-31. Αλλά είχαμε τον Μέτερνιχ, τον Αυστριακό, ο οποίος θύμωσε και δημιούργησε ένα ευρύ δίκτυο κατασκόπων στην Ευρώπη για να συλλέγει πληροφορίες για τους φιλέλληνες και ότι υπήρχε μεγάλος φιλελληνισμός, ενώ οι εφημερίδες της Αυστρίας παρουσίαζαν τους Έλληνες ως βάρβαρους πειρατές, ως σφαγείς. Αλλά η επιτυχία της Επανάστασης δημιούργησε μια μεγάλη ρογμή στο λεγόμενο σύστημα Μέτερνιχ, που στη συνέχεια κατέρευσε ο Μέτερνιχ. Τώρα, επειδή είπα θα αναφερθώ σε κάποια εκπομπή και βεβαίως θα αναφερθώ σε κάποια εκπομπή για τους φιλέλληνες, να πω οι δίθεν φίλοι της Επανάστασης, εξ αρχής ξένοι, οι δίθεν φίλοι, όχι οι πραγματικοί φίλοι, πέρασαν το αφήγημα ότι αυτοί είναι οι υπέτοι της ελευθερίας των Ελλήνων, λες και αυτοί δημιούργησαν την Επανάσταση ενώ θέλανε να μας φάνε ζωντανούς. Αλλά ανέφερα στην αρχή τη λέξη προτεκτοράτο. Να το εξηγήσω. Ποια ήταν τα τρία πολιτικά πρώτα κόμματα που έγιναν στην Ελλάδα? Το Αγγλικών, το Γαλλικών, το Ρωσικών. Μετά ήρθε ο Ιερέ, ήρθε ο Ανδρέας, ο Αλέξης και να μην πω τώρα, πάει λέγοντας. Δηλαδή υπήρξε ένα είδος λάθους, έτσι, υπήρξε ένα είδος. Ο Αλέξης τι ήθελε και ήρθε, μωρέ. Εντάξει, ήρθε ο Ανδρέας, ήρθε ο Καραμαλής, ήρθε η Ιερέ, τι ήθελε και ήρθε ο Αλέξη. Τέλος πάντων, να την παρέρχομαι διότι είναι και προεκλογική περίοδος. Δηλαδή υπήρξε, επαναλαμβάνω, ένα είδος λάθους. Τώρα θα μου πείτε τι θέλουν και αυτοί που κυβερνάνε σήμερα, γιατί ήρθαν. Ναι, ξέρω, το μυαλό σας πήγε εκεί κάποιον, εντάξει. Να μην τα λέμε τώρα. Υπήρξε λοιπόν ένα είδος λάθους από πλευράς ότι αυτοί προστάτευαν την ελευθερία μας. Γιατί λέμε, αν δεν υπήρχαν οι σύμμαχοι θα ήμασταν σήμερα ελεύθεροι. Τα πράγματα βέβαια τα έβαλε, για να μην μακρηγορώ, στη θέση τους ο Παπαδιαμάντης, ο οποίος έγραψε αφότου ηλευθερώθημεν, έτσι, αφότου δηλαδή ελευθερώθημεν, όταν ηλευθερώθημεν, τι κάναμε? Μετυλάξαμεν τυράννους. Γέροντα, από τότε μέχρι τώρα και συνεχίζουμε. Και επειδή είμαι λίγο εδώ στην Επανάσταση του 21, επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή μιλάμε πολύ για τους μαύρου Μιχαλέους, οι οποίοι δολοφόνησαν τον Καποδίστρια, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε για το ρόλο των Άγγλων και των Γάλλων στη δολοφονία Καποδίστρια.

Από την άλλη, θα σας παρακαλέσω όλους, παιδιά, να κάνετε οικονομία. Έτσι, να κάνετε οικονομία. Δεν είναι που πρέπει να πληρώσουμε τα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κλεψιές από τους απατεώνες, έτσι, ο ΠΚΠ κλπ. Είναι ότι πρέπει, όπως καταλαβαίνετε πλέον, να συνεισφέρουμε και για τον Ζελένσκι και για τους αυλικούς των ηγετών στις Βρυξέλλες, του Βερολίνου, και πάει λέγοντας.

Στο μεταξύ, μήπως θα πρέπει να θεωρηθώ λάτρης των δημοσκοπήσεων, διότι δεν τις πιστεύω βεβαίως, αλλά τις παρακολουθώ και τις αρχαιοθετώ όλες. Εντάξει, ίσως μου έχει ξεφύγει κάποια, δεν το πιστεύω όμως. Το διασκεδάζω όμως όταν βλέπω να βγάζουν πρώτο κόμμα το γνωστό, δεύτερο αυτό που θέλουν, τρίτο αυτό που λέει δεν θα κάνει συγκυβέρνηση μαζί τους, και προσοχή τώρα στη συνέχεια. Δύο κόμματα που δεν δημιουργήθηκαν, εντάξει, το ένα τουλάχιστον ακόμα, διότι το δεύτερο είναι συμμετοχικό, και το τρίτο, τέταρτο κατά τη γνώμη μου, έτσι μπορεί να είναι έκπληξη. Αυτά τα τρίτο τέταρτα τα φέρνουν στην έκτη θέση και ακολουθεί το ΚΚΕ στην έβδομη. Ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα. Ούτε με τους μπουκ στο στοίχημα δεν γίνονται αυτά. Τι λέει εδώ η φίλη μου η Νέλη, λέει, να πεις για την επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τι να πω για την επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα το ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι θα έχουμε κάποιες επιδοτήσεις ενδεχομένως λόγω χειμώνα, επειδή δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι τα air condition τα οποία χρησιμοποιούν ως γνωστόν κάποιοι, έτσι δεν είναι. Γιατί το πρωί έχει δροσούλα, που λέει και ο Γρηγόρης ο Πιδικότσης, και το χειμώνα έχει δροσούλα και το μεσημέρι.

Εδώ τι γράφει ο φίλος μου ο Νίκος, λέει η πρώτη τιμοκατάλογη στην επιτραπέζια, στα επιτραπέζια Χαλκιδικής, για την Ηλιά εννοεί, έχουν αγορές 1,10 και λίγο πάνω ευρώ το κιλό. Πέρυσι ήταν 1,80. Θα το κοιτάξω αυτό, αλλά κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Νομίζω ότι αυτή η εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur που ξεκίνησε 1η Μαΐου ευθύνεται. Για τις επιτραπέζιες μάλιστα, Ηλιάς, διάβαζω ότι προβλέπεται σταδιακή κατάργηση του ευρωπαϊκού εισαγωγικού δασμού. Είναι κάπου 13% περίπου στις ελιές που προέρχονται από Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη, Ουραγουάη. Έτσι, αλλά οι δικές μας όμως εξαγωγήσιμες σε ευρωπαϊκές ελιές επιβαλλήρονται με δασμό 12,6%, διότι η ελιά μας συμπεριλαμβάνεται σε πολλά, έτσι, βαζάκια ως ευρωπαϊκή. Δεν λέει, ας πούμε, Ελλάδα, λέει ευρωπαϊκή από την Ευρώπη. Ένας άλλος φίλος μου γράφει εδώ για τις αυτοκτονίες, λέει δεν μιλάνε πλέον για αυτοκτονίες, Αποστόλη. Ναι, ναι, είναι πολύ δύσκολο το θέμα και θα σου βρω τώρα σε λίγο, γιατί κάπου έχω εδώ στο αρχείο μου σημειωμένα τις αυτοκτονίες που έγιναν τελευταία. Περίμενε λίγο να τις βρω αν έχεις την καλοσύνη.

Να, εδώ είναι. Λοιπόν, αυτοκτονίες. Το 2022 είχαμε 600 θανάτους. Το 2023 είχαμε, για θανάτους μιλάω, όχι για απόπειρες, έτσι, 451. Το 2024 469 και το 2025 αυξήθηκαν στις 579. Έτσι, και πίσω από κάθε μονάδα υπάρχουν 20 έως 30 μη καταγεγραμμένες απόπειρες. Και το θέμα είναι πού οφείλονται αυτές τη σημερινή εποχή, έτσι, πέραν της ψυχικής υγείας. Στις κοινωνικο-οικονομικές, να πω σωστά τη λέξη, πιέσεις, έτσι, στα χρέη, στην ανεργία, στη φτώχεια. Αλλά ποιος θα καθίσει τώρα να ασχοληθεί με αυτά? Εδώ πέφτουν σουβάδες από τα νοσοκομεία τώρα. Καθόμαστε και λέμε, θα καθίσει κανείς να τα δει όλα αυτά? Ωραίο το τραγουδάκι, έτσι πάμε σε ένα άλλο. Τι ώρα είναι, γιατί θα πρέπει... Α, να, εδώ έχω ωραίο τραγούδι. Έχω ωραίο τραγούδι.

Σε λίγο μαζί μου, λίγο μετά τις 7.30 θα έχω τον καλό μου φίλο τον Θόδωρο το Χαρανίδη, πρόεδρο της Παμακεδονικής Ένωσης Ελλάδος, πολλά χρόνια μαζί, έτσι, σε κοινούς αγώνες για τα εθνικά θέματα. Και ότι όπως λέει και το καταστατικό της Παμακεδονικής Ένωσης, έτσι, ιστορική ευθύνη υπάρχει να αγωνιστούμε για τη διαφύλαξη της ιστορίας μας. Έχουμε εθνική μνήμη. Αλυτρωτισμός των Σκοπιανών συνεχίζεται καθημερινά, ακόμα και με δημόσιες δηλώσεις, χωρίς την παρέμβαση όπως θα έπρεπε της ελληνικής πολιτείας. Συγκεντρώνω εγώ εντωμεταξύ ονόματα από το στράτευμα, έτσι, τα μικρά ονόματα των στρατιωτών από το στράτευμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι, τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από το Ξάτερς, από πεζικάριους, από φαλαγκίτες, η φάλαγγα αυτή, η ωραία η φάλαγγα που διέλυε τα πάντα, για να τα πω και να τα, έτσι, να τα πω σε μια εκπομπή. Και λίγο αργότερα, λίγο μετά τις 8, πάρα πολύ σπουδαία συζήτηση, δίκη έγινε, καταδικάστηκε αξιωματούχος της ΔΕΗ για μια περίπτωση πάνω στο Αμίντιο. Θα έχουμε λοιπόν μαζί μας την κυρία Αριάδνη Νούκα, λίγο μετά.

Να καλημερίσω τον Δίψο, να καλημερίσω τον φίλο μου τον Βαγγέλη. Ευάγγελε, καλή σου μέρα, ευχαριστώ για τα πάρα πολύ καλά σου λόγια. Τα ωραία τα γλυκά λόγια της φίλης μου της Λίνας. Λίνα, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι έτσι όπως τα λες, όπως τα γράφεις. Η φίλη μου η Ευαγγελία Ιτσοπανάκη, καλημέρα στο δρόμο προς Χαλκιδική με βροχούλα. Ναι, και βλέπω ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Εκεί βλέπω πράγματι, είναι ο δρόμος γυαλίζει, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ευχαριστώ Ευαγγελία. Ο Τερζής λέει, ο φίλος μου Άγγελος, ότι σε ένα άσμα λέει στα υπόγεια είναι η θέα. Στα υπόγεια είναι η θέα, ναι πραγματικά. Πρέπει να το έχω αυτό το τραγούδι εδώ, σε αυτό το φακελό το έχω. Έτσι, η θέα είναι στα υπόγεια τραγουδάει. Ο Πέτρος ο Φούντας από τη Λαμία, καλό ταξίδι αγροτιάλη, έχει αγκαιρία να μένω. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, καλό Σαββατοκύριακο. Μετρόπολης δυστυχώς Απόστολε, πέρασα νύχτα τροπολογία που δεν υπάρχει σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οπότε όλοι αθώοι, κρίμα για τους αγρότες. Γιατί εσύ αυτό θα έπρεπε να... Δεν το ξέραμε εσύ, πώς το βλέπεις? Δεν το ξέραμε αυτό, πώς το βλέπεις ρε παιδί μου? Πώς το βλέπεις? Η βάση είναι αυτή του κόμματος. Αυτή είναι η βάση του κόμματος. Καλημέρα Αποστόλη, πες κάτι για την επιστροφή ενοικίου φέτος, πότε θα δοθεί. Ο Δημήτρης ο Καλαντζής τα σημειώνει αυτά και θα μας τα πει, δεν ξέρω, ενδεχομένως και αύριο, αν μπορέσει να βγει στον αέρα. Το σημειώνω πάντως. Επιστροφή ενοικίου πότε θα δοθεί, δεν ξέρω. Πότε θα δοθεί και θα δοθούν τα οφειλόμενα στους ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν κλέβαν.

0: Αυτά είναι. Είναι πως αμολύσεις είναι πως. Τα είπε όλα. Τα μάτια μπας και δούμε λίγο φως. Καλημέρα στην φίλη μου τη Σοφία εδώ από την Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Πες κάτι λέει για τους δρόμους της οδού Μαρμαρά. Λέμε συνέχεια. Εκεί η οδός Μαρμαρά, ναι, και για τον ποδηλατόδρομο που το είπαμε και αυτό στην εκπομπή. Τον ποδηλατόδρομο στην οδό Χιλής την κάνανε απέναντι το γήπεδο, εκεί που κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε τετράγωνο έχει στροφή και θα πηγαίνουν αυτοκίνητα και δεν τον κάνουν από τον άλλο μέρος τον ποδηλατόδρομο, από την μεριά του γήπεδου που όλο και όλο δύο στροφές έχει. Τι να πω, ό,τι και να πω λίγο είναι. Πώς λειτουργεί αυτό το κράτος και ποιους εκλέγουμε για αρμόδιους είναι μια άλλη ιστορία. Το Σάκη από την Φραγκφούρτη να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Λάκη από τον Ασπρόπυργο κάτω της Αθήνας. Η Μαρία με τα κορίτσια στα Γιάννητσά δουλεύουν, εργάζονται και μας ακούνε. Τον κύριο Νικολαίδη να στείλω τα χαιρετίσματά μου. Τα μηνύματά σας, κουρσάρος Μακ, έτσι, για σας που είστε καινούργοι φίλοι ενδεχομένως ακροατές, ξεχάσατε που στέλνετε τα μηνύματά σας. Βαγγέλη από την Καβάλα. Βαγγέλη από την Καβάλα, καλή σου μέρα, έτσι είναι όπως τα γράφεις. Δεν μπορώ, έχεις μια ορολογία που δυστυχώς, ειλικρινά σου μιλάω, δεν μπορώ να τη διαβάσω. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα, επανερχόμεθα εντός ολίγου με σπουδαία κουβέντα.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
16: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
17: Μετρόπολης τελερώνε.
18: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Πενταδύο χρόνια από την εισβολή των αιμοδιψών στην Κύπρο με κατεχόμενο το 37% του νησιού. 52 χρόνια η παγκόσμια κοινότητα αδιαφορεί χαϊδεύοντας την Τουρκία. 52 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση σιωπά και η λύση είναι μία, απελευθέρωση. Μηνύματα έρχονται πάρα πολλά από όλη την Ελλάδα. Θα πρέπει να πω ιδιαίτερα ήρθαν κατά την διάρκεια των διαφημιστικών. Σαν αυτό το φίλο μου του Σωτήρια από την Λάρισα, σαν το φίλο μου του Νίκου από τη Χαλκίδα, σαν το φίλο μου του Γιώργου από την Κοζάνη. Και εδώ φυσικά από τη Θεσσαλονίκη πολλά μηνύματα. Θα μου επιτρέψετε όμως να τα διαβάσω λίγο πιο μετά. Να τα διαβάσω πιο μετά τα μηνύματά σας. Γιατί εκτός από την Κύπρο έχουμε και τις προκλήσεις οι οποίες συνεχίζονται από ποιους, από τους Σκοπηγιανούς. Δεν ασχολείται η κυβέρνηση, δεν ασχολείται η αντιπολίτευση. Πρωθυπουργός Μίτσικοσκι, καλά το λέω, Θόδωρε Χαρανίδη, καλημέρα Θόδωρε.
19: Καλημέρα Απόστολε, πολύ καλά το λέω.
0: Θα μιλάς πιο κοντά λίγο στο ακουστικό ή θα βγάλεις το...
19: Ναι. Δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
0: Ακούγεσαι καλά, αλλά κάνει μια προσπάθεια να ακούγεσαι πιο καθαρά.
19: Τώρα ακούγομαι καλύτερα.
0: Καλύτερα, εκεί πέρα είσαι.
19: Ωραία.
0: Και λέω και ο Πρωθυπουργός στη γειτονική μας χώρα και η Πρόεδρος, η Σιλιάρνοφσκα, πώς λέγεται εσύ. Δεν έχει μακεδονικό όνομα και δεν μπορώ να το πω. Πώς λέγεται. Έχει όνομα ξενικό. Για πες.
19: Μια που κάνεις και την προσπάθεια, αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
0: Σιλιάρνοφσκα, καλά το είπα τώρα. Πώς λέμε, φούσκα, κάπως έτσι.
19: Εγώ, να τη τραμπουλήξει για να το πεις.
0: Ναι.
19: Έτσι, αυτή μη... δεν μπορείς να το πεις.
0: Ναι, πες μου λίγο. Αυτοί όλοι μιλάνε για δικαίωμα, λέει, αυτοπροσδιορισμού. Λέει, θα λέμε ότι είμαστε Μακεδόνες. Είμαστε, λέει. Έχουμε αυτοπροσδιορισμό. Εκείνες οι συνθήκες, γιατί υπογραφήκαν πρόεδρε της Μακεδονικής Ένωσης Ελλάδας.
19: Δεν είναι συνθήκη, είναι συμφωνία. Είναι διμερή συμφωνία. Ναι. Όπως πάρα πολλές συμφωνίες, Απόστολε, οι οποίες υπογράφονται και καταπέφτουν.
0: Να ταιριάσουμε λίγο πάλι τον ήχο. Δεν ξέρω τι γίνεται με το τηλέφωνο τώρα.
19: Ναι, δε...
0: Μήπως φοράς κάτι.
19: Εντάξει, στο hands free, με να βάλω ανοιχτή ακρόαση.
0: Βάλε καλύτερα ανοιχτή, ναι, γιατί δεν ξέρω, κάπου μπουκώνει, γι' αυτό το λέω.
19: Ναι, ναι.
0: Βάλε λίγο ανοιχτή, αν έχεις την καλοσύνη, για να μπορέσουμε έτσι να ακούγόμαστε καλύτερα. Σε ισοτονία και οι δύο.
19: Λίγο μια στιγμή.
0: Ναι, ναι, περιμένουμε με υπομονή.
19: Ακούγομαι καλύτερα.
0: Πολύ, ναι, καλύτερα, άστο εκεί. Άστο εκεί, ακούγεσαι καλύτερα.
19: Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Δεν πειράζει.
19: Να καλημερίσουμε βασικά πριν από κάθε τι όλους αυτούς Απόστολε που... Εργάζονται όλη τη νύχτα, το Σάββατο, την Κυριακή. Το Σάββατο, την Κυριακή. Αυτοί που φυλάνε θερμοπύλες. Αυτοί που ξενυχτούν για να αισθανόμαστε ασφαλείς. Και όλους τους Έλληνες που παλεύουν για το μεροκάματο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να τους δίνουμε πραγματικά, να τους δίνουμε την αξία που τους πρέπει. Τώρα, στο βασικό εθνικό μας θέμα, το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε πει πολλάκις. Υπάρχουν αμέτρητα σημεία πλέον, έτσι, δεν καταμετρούνται οι καταπατήσεις της συμφωνίας από τους Σκοπιανούς. Τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο εκεί που τους παρακαλούσαμε να το υπογράψουμε, τους παρακαλάμε να το τηρήσουν. Δηλαδή σαν να λέμε τώρα κάτι το οποίο τους έδινε λύσεις, έτσι, συνεχίζουν να μην το χορταίνουν και μιλάμε λύσεις σαν κρατική, σαν νεόφυτη κρατική οντότητα, όπου βασίζονται, επέλεξαν το αφήγημα, παρότι είναι Σλάβοι ο μεγαλύτερος πληθυσμός και ντρέπονται για την καταγωγή τους, επέλεξαν να ακολουθήσουν, να πάρουν ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και να το οικειοποιηθούν μέσα σε μία τρέλα προπαγάνδας, να προσπαθήσουν να πείσουν σε αυτόν ότι η καταγωγή τους, παρότι ήρθανε 1000 χρόνια σχεδόν μετά από την καταγραφή της ύπαρξης των Μακεδόνων, από τον Μέγα Αλέξανδρο, συγγνώμη, να προσπαθούν να οικειοποιηθούν ότι έχουν ρίζες από τους αρχαίους Μακεδόνες. Είναι μια κατάσταση την οποία την βιώνουμε έντονα στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά στην Δυτική Μακεδονία και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, αν και τελευταία έχουμε φαινόμενα τα οποία με την προκάλυψη της νομιμότητας αρχίζουν και δημιουργούνται προβλήματα όσον ούπο ξεφυτρώνουν και στην Ανατολική Μακεδονία.
0: Ναι. Κοίταξε, υπάρχει μία ανάρτηση από ό,τι έβλεπα χαρτών της Μεγάλης Μακεδονίας έως τη Χαλκιδική, όπως θέλουν να λένε αυτοί. Είναι ανιστόρητη σίγουρα όλο αυτό που συμβαίνει, είναι εκτός πραγματικής ιστορίας. Αλλά το πρόβλημα είναι κάπου αλλού, ότι δεν κάνουμε ως πολιτεία, ως ελληνικό κράτος, απολύτως τίποτε για να σταματήσουμε όλη αυτή την πλεκτάνη η οποία συμβαίνει σχετικά με την γειτονική χώρα. Υπάρχει και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λέει ότι η ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων είναι παγωμένη, παραμένει παγωμένη, διότι οι Ευρωπαίοι θέλουν μία τροποποίηση του συντάγματος των Σκοπίων, ώστε να συμπεριληφθεί η βουλγαρική μειονότητα. Δηλαδή εδώ σταματάνε οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι, δεν ξέρω, διδάχθηκαν ιστορία, γνωρίζουν ποια ακριβώς ήταν η Μακεδονία.
19: Απόστολε, αυτό είναι απόρρια των θέσεων του βουλγαρικού κράτους, οι οποίοι μας αποδεικνύουν ότι έχουν πολιτική. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια βουλγαρική μειονότητα μέσα, ένας αριθμός κατοίκων. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι οι Βούλγαροι μας διδάσκουν πολιτική ουσιαστικά. Και δεν ξέρω αν πραγματικά το ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή θέλει να ασκήσει την πρέπουσα πολιτική σε κάποια πράγματα για να τα μαζέψει και να μην αφήσει να συμβαίνουν όλα αυτά. Να λάβουμε υπόψη μας επίσης ότι οι Σκοπιανοί δεν διεκδικούν από τη Βουλγαρία χώρο όπως το διεκδικούν από εμάς. Τους χάρτες τους αναφέρουν και τη Μακεδονία του Πυρήν, αύριο μεθαύριο μπορεί να βγάλουν άλλη Μακεδονία, ξέρω εγώ, του Βελιγραδίου ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει σταματημό αυτό το πράγμα από ό,τι φαίνεται, αλλά η εστίασή τους είναι κυρίως Μακεδονία τη μοναδική, την πραγματική, την ελληνική, όπου χωρίς αυτή η δική μας τη Μακεδονία, την ελεύθερη Μακεδονία του Παύλου Μελά και των Μακεδονομάχων, δεν μπορούν να σταθούν και να στηρίξουν το αφήγημά τους. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, το πόσο η ελληνική πολιτεία ανταποκρίνεται στα κελεύσματα των καιρών, αυτό τώρα νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε, ότι δεν είναι απλή αδυναμία, δεν είναι απλή αδιαφορία πλέον, ίσως είναι και κάτι παραπάνω. Διότι όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων από την ημέρα ιδρύσεως μέχρι και σήμερα είναι να τονίζει συνέχεια
17: το πρόβλημα που δημιουργείται, αλλά και το πρόβλημα που εντάθηκε με τη Συμφωνία των Πρεσπών, σε βάρος της χώρας μας, σε βάρος του πολιτισμού μας, σε βάρος της αλήθειας.
0: Που συνεχίζεται.
17: Της ιστορικής αλήθειας και της πολιτισμικής μας αλήθειας.
0: Που συνεχίζεται.
17: Και που συνεχίζεται ακάθεκτα και όπως βλέπουμε...
0: Καθημερινά ακόμη και εντός της χώρας, είδε Χαλκιδική.
17: Βεβαίως, βεβαίως. Παρότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο περιπτώσεις που έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας για το θέμα, βλέπουμε ότι δεν φαίνεται να κινείται κάτι, έτσι. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος να συγκινείται για το θέμα, έστω να το διερευνήσει. Φαίνεται ότι είναι παγωμένο. Άρα διαπιστώνουμε ότι ίσως δεν είναι αρκετό απλά και μόνο να γίνει μια αναφορά προς τον εισαγγελέα για το θέμα. Γιατί κακά τα ψέματα, τώρα για να λέμε και αλήθειες, όταν ολόκληρη η κρατική μηχανή, το πολιτικό προσωπικό αυτή τη στιγμή, πλην πολύ ελαχίστων εξαιρέσεων στη Βουλή, δείχνει να το σκεπάζει κάτω από το χαλί το θέμα, mm-hmm. πείτε μου εσείς, ο εισαγγελέας θα πρέπει να είναι ένας απλός κοινός εισαγγελέας όπως πιστεύουμε, ή θα πρέπει να είναι ένας εισαγγελέας ο οποίος θα πρέπει να χτυπήσει το μαχαίρι, τη γροθιά mm-hmm. στο μαχαίρι όπως πιστεύουμε, ή θα πρέπει να είναι ένας εισαγγελέας ο οποίος θα πρέπει να χτυπήσει το μαχαίρι, τη γροθιά.

0: Το δήλωσαν με το πόσοι υπάρχουν, βέβαια, απέχει μακράν, διότι ενδεχομένως κάποιοι να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Κάποιοι άλλοι να φοβούνται. Κάποιοι άλλοι να έχουν θέσεις αξιωματούχων. Κάποιοι άλλοι να είναι αστυνομικοί. Δεν θα δηλώσουν ποτέ Βούλγαροι. Λογικό δεν είναι?
1: Εδώ υπάρχει.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πολύ περισσότερους Έλληνες. Παραδείγματος χάρη στο μοναστήρι. Όπως, γιατί δεν υπάρχει καταγραφή των Ελλήνων όπως υπάρχει καταγραφή των Βουλγάρων? Για ποιο λόγο?
1: Κατά αποδοχή των ιδίων και, mm-hmm. και, ναι. και μάλιστα του πρωθυπουργού τους, του, όπως θυμόμαστε, του Γκλιγκόροφ,
0: ναι.
1: ο αριθμός είναι εξαψήφιος.
0: Και θα σου πω και κάτι άλλο.
1: Των Ελλήνων στα Σκόπια, okay. ο οποίος ουδέποτε έχει καταγραφεί.
0: Σωστά.
1: Τις απογραφές που γίνεται στο κράτος.
0: Ωραία. Και λέω και αυτά τα επίσημα στοιχεία, 3.504 άτομα που δήλωσαν. Σήμερα υπάρχουν στα Σκόπια περισσότεροι από 100.000 πολίτες που έχουν βουλγαρική υπηκότητα με βάση δηλωθήσα βουλγαρική καταγωγή. Ενδεχομένως για να κάνουν τα ταξίδια τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να είναι στη συνθήκη Σέγγεν. Γιατί θέλουν να φύγουν. Γιατί. Τελικά υπάρχει ένας αριθμός Βουλγάρων, έτσι, στα Σκόπια. Και ένας αριθμός Ελλήνων που υπήρχε, που εκδιώχθηκε, που και σήμερα κάποιοι μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν τους απλώνει το χέρι η ελληνική πολιτεία. Δεν τους καταμετρά. Δεν τους δίνει δικαιώματα.
1: Η ελληνική πολιτεία, όπως προαναφέραμε, ρίχνει, βάζει το θέμα κάτω από το χαλί, το σκεπάζει. Και το αφήνουν στον επόμενο. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι το μόνο που ενδιαφέρει τις ελληνικές κυβερνήσεις είναι να ξαναεκλέγονται. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Αυτό βιώνουμε και όλα αυτά τα προβλήματα, όχι μόνο στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά και σε όλα τα εθνικά μας θέματα. Τώρα, εθνικά θέματα δεν είναι μόνο η εξωτερική πολιτική, έτσι. Είναι ακόμα και η πώληση του νερού, η ιδιωτικοποίηση του νερού, των σιδηροδρόμων, των λιμανιών, των αεροδρομίων, των δρόμων, τα πάντα πλέον. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει χώρα με τόσο μεγάλο αριθμό ιδιωτικοποίησης. Δηλαδή, ακόμα και οι Γάλλοι, για παράδειγμα, την ενέργεια την έχουν κρατικοποιήσει.
0: Λοιπόν, θα σου πω, θα σε διαβάσω κάτι. Υπάρχει μια σελίδα που είναι υπέρ του Πρωθυπουργού στο Facebook. Ναι. Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκης. Και υπάρχουν πάρα πολλά μέλη, όπως είναι φυσικό εκεί πέρα. Να σου πω τι γράφει αυτή η σελίδα. Σελίδα τι γράφει? Κάποιο μέλος του κόμματος ενδεχομένως. Το 26% του πληθυσμού των Σκοπίων είναι Αλβανοί. Και το 25% είναι Βούλγαροι. Οι υπόλοιποι είναι Σέρβοι, Βόσνοι, Έλληνες, Ρουμάνοι, Τούρκοι, Τσιγκάνοι κλπ. Και θέλετε να βαφτίσουμε όλους αυτούς Μακεδόνες? Σε μιλάω για τη σελίδα η οποία είναι υπέρ του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη.
1: Προεκλογικά.
0: Εμείς τώρα τι άλλο να πούμε? Τι άλλο μπορούμε να πούμε?
1: Προεκλογικά.
0: Γιατί μετά... Όχι, αυτό είναι καρφιτσωμένο που λέμε.
1: Ωραία, το θέμα δεν είναι. Εγώ δεν θέλω μια κυβέρνηση να μου κάνει διαπιστώσεις. Mm-hmm. Θα μου δίνει λύσεις.
0: Όχι, είναι μέλη, είναι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ψηφίζουν τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν κουνάει το χέρι του πάνω στα θέματα αυτά. Αυτό εννοώ.
1: Αυτό, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Αυτό επισημαίνω κι εγώ. Εγώ δεν θέλω να βγαίνουν κυβερνήσεις να μου κάνουν επισημάνσεις. Να μου λένε ότι οι Τούρκοι διεκδικούν. Το θέμα είναι να κάνεις εσύ την πολιτική για να μην προκύπτουν αυτά τα προβλήματα. Όταν τα εντοπίζεις, να τα λύνεις. Να μου δίνεις λύσεις. Το να μου εντοπίζουν εμένα το πρόβλημα δεν μου λέει εμένα τίποτα. Αυτό μπορεί να το κάνει διαπίστωση ή ο καθένας. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή δεν είναι δημοσιογραφικά επιτελεία τα κόμματα. Μην έχουν μπερδέψει τους ρόλους τους. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ πέρα από αυτό που μου λέει θα πρέπει να μου δώσουν απάντηση. Τι έχουν κάνει πάνω στο θέμα. Ωραία η διαπίστωση. Τι έχουν κάνει? Ο Τσίπρας έχει αυτή τη στιγμή που επιθυμεί να εκπροσωπείται και να αναφέρεται ως, όπως ο ίδιος ανέφερε τον εαυτό του, ότι είναι η πολιτική αντιπολίτευση, που είχε πει πριν μερικές μέρες, πριν κάνα 20 μέρες περίπου, σε μια συγκέντρωση κομματική που είχε, γιατί λέει μας εμφανίζουν με ένα ποσοστό που ούτε στο κοινοβούλιο λέει κάποια κόμματα δεν το έχουν, έτσι. Με αυτό το σκεπτικό, δηλαδή πού θα πάμε? Ο οποίος υπέγραψε την προδοτική συμφωνία μαζί με το Κοντιά και μας την παρουσιάσαν και ως πατριωτική. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Τελικά μάθαμε τι είχε μέσα το μάθαμε τι...
1: Η κυβέρνηση σήμερα η οποία,
0: ναι,
1: όχι μόνο δεν κάνει κάτι για να την απορρίψει, όχι μόνο δεν κινείται ως προς τον τομέα για να φέρει ένα αποτέλεσμα να λυθούν τα προβλήματα, Αλλά από ό,τι φαίνεται, τα προβλήματα

0: διωγγώνονται και συνεχίζουν όχι μόνο να διαφορούν, αλλά και να τα κρύβουν κάτω από το χαλί, όπως είπαμε.
1: Ναι. Μα και εμείς αφήνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θοδωρέ, και εμείς αφήνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές να έχει αυτή το πάνω χέρι, παραδείγματος χάρη, για το έργα όμνες, δηλαδή τη χρήση του ονόματος έναντι άλλων. Έναντι όλων, συγγνώμη. Που κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει άμεσες συνέπειες στις διμερείς σχέσεις. Κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Γιατί εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε βέτο σε κάποια πράγματα.
1: Ακριβώς αυτό. Μα αυτό εννοώ. Δηλαδή αφήνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να βγάλει το φίδι από την τρύπα.
0: Μα βολεύει. Βολεύει στο να μην κάνουν τίποτα. Μια χαρά τους βολεύει στο να μην κάνουν τίποτα. Όταν έχεις εσύ υπουργούς εξωτερικών που προσκυνάνε το Σουλτάνο, όταν έχεις τον άλλο υπουργό εξωτερικών που πηγαίνει μέσα στην Τουρκία και κάνει διαλέξεις στα τουρκικά, εσύ περιμένεις χαΐρι σε αυτή τη χώρα. Συγγνώμη δηλαδή, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει περίπτωση να έρθει εδώ υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας και να κάνει διάλεξη στα ελληνικά? Υπάρχει περίπτωση να τον αφήσουν να επιστρέψει οι Τούρκοι? Αυτά μόνο σε αυτή τη χώρα γίνονται. Πλέον δηλαδή οι πολίτες καθόμαστε και γινόμαστε θεματοφύλακες του πολιτισμού. Γιατί όλα αυτά εμπίπτουν στον πολιτισμό. Αυτός είναι και ο τομέας της Ομοσπονδίας. Αλλά αυτά επηρεάζουν όλη την κοινωνία την τοπική. Εκ των πραγμάτων. Διότι κακά τα ψέματα, ο μακεδονικός αγώνας, ο οποίος ήταν ένας αγώνας ο οποίος έφερε την απελευθέρωση της Μακεδονίας και στη συνέχεια της Θράκης και της Ηπείρου φυσικά, εννοείται, έδωσε το έναυσμα, γιατί η Ελλάδα μετά από έναν πόλεμο στο τέλος του 1800 με μια μεγάλη ήττα, δύσκολα έμπαινε στον πόλεμο. Οι Έλληνες της Μακεδονίας και όλοι οι Μακεδονομάχοι σηκώσανε το βάρος της απελευθέρωσης. Και εκ των πραγμάτων ύστερα προέκυψε η προέλαση του στρατού, η οποία πραγματικά δεν μπορούμε να την υποτιμήσουμε, προς Θεού δηλαδή, αλλά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Μέσα σε όλον αυτόν τον κυκαιώνα, τον προηγούμενο αιώνα, σταθήκαμε όρθιοι. Και έρχονται σήμερα το πολιτικό προσωπικό της χώρας με την αδιαφορία του να θέτει σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια ακεραιότητα της χώρας. Γιατί εδώ μιλάμε για κίνδυνο της ακεραιότητας της χώρας. Όταν ο άλλος αυτή τη στιγμή έχουμε, πόσα έχουμε φροντιστήρια, Απόστολε, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Καβάλα, βουλγαρικά φροντιστήρια εκμάθησης γλώσσας, γνωρίζει ο κόσμος πόσα είναι?
1: Και ποιοι τα έχουν ιδρύσει αυτά?
0: Αυτά από...
1: Και ποιοι βρίσκονται από πίσω?
0: Επειδή έχει γίνει τελευταία θέμα με ένα φροντιστήριο που γίνεται στο Οφρίνιο, να σου αναφέρω ενδεικτικά ότι υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα ήδη και λειτουργούν στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο, στις Σέρες, στη Δράμα, στην Κομωτινή, στο κάτω Νευροκόπη, στα Νέα Βρασνά και στην Ασπροβάλτα. Είναι δυνατόν αυτοί να χρηματοδοτούνται από το βουλγαρικό κράτος και να μην υπάρχει μορφωτική συμφωνία της Ελλάδος με την Βουλγαρία για να ξέρουμε τι γίνεται εκεί σε αυτά τα σχολεία? Μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει και να διδάσκει ό,τι θέλει?
1: Όπως γίνεται με τα σχολικά βιβλία στα Σκόπια.
0: Μα ήδη σου ανέφερα μέσα στη χώρα.
1: Ναι, αυτές οι συνεχείς περί ιστορικών διεκδικήσεων, παρά τις προβλέψεις της συμφωνίας για αλλαγές στο εκπαιδευτικό υλικό που δεν έγιναν ποτέ, μιλάνε μέσα οι ίδιοι στα παιδιά τους για Αιγαιακή Μακεδονία.
0: Εννοείται. Και όπως σου προανέφερα, χωρίς τη Μακεδονία την πραγματική, δεν έχει λόγο ύπαρξης η δίθεν Μακεδονία του Πυρήνου, όπως ανακάλυψαν αυτοί οι όψιμοι. Δεν έχει λόγο ύπαρξης. Η Πέλα και η Βεργίνα είναι η γενέτειρα. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτά είναι ελεύθερα. Και θα αγωνιζόμαστε για να μείνουν ελεύθερα. Στον τομέα του πολιτισμού πάντοτε μιλάω. Γιατί κάποια άλλα πράγματα είναι ευθύνη άλλων. Δεν μπορούμε εμείς να λάβουμε σε αυτό το θέμα να πάρουμε εμείς το πάνω χέρι. Σε καμιά περίπτωση ούτε θέλουμε να υποκαταστήσουμε άλλους. Αλλά το πολιτικό προσωπικό δυστυχώς μας δυσχεραίνει ακόμα πιο πολύ την κατάσταση. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να αναδείξουμε ότι τα προβλήματα που υπάρχουν ακόμα και στα πανηγύρια, τα οποία δεν σταμάτησαν ποτέ, έτσι, ότι ακόμα και με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται, νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να φαίνεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι αντέδρασαν σε κάποιες περιπτώσεις και προς τιμήν τους ο δήμαρχος της Φλόρινας, ο βουλευτής της Φλόρινας, ο κύριος Χατζηβασιλείου νομίζω λέγεται, και ο αντιπεριφερειάρχης.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι προς τιμή τους το ότι αντέδρασαν. Και δίνουν το παράδειγμα και για τους υπόλοιπους. Και εδώ θα θέλω να σημειώσω, για να μην πιστεύουμε ότι κάποια πράγματα έχουν να κάνουν με κομματισμό, αλλά έχουν να κάνουν με την εθνική συνείδηση. Οι συγκεκριμένοι βουλευτές, που πραγματικά ήταν πολύ σημαντικά αυτό που έγινε, είναι καταταγμένοι στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή με τις σημαίες της Νέας Δημοκρατίας πολιτεύονται. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει παράδειγμα και στους υπόλοιπους, οι οποίοι προτιμούν να σιωπούν προκειμένου να μην χάσουν ψηφαλάκια.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν γίνεται. Θα πρέπει κάθε φορά τον κάθε πολιτευτή, όταν κατεβαίνει, να τον κρίνουμε από τη συμπεριφορά του, όχι από τα λόγια του.
1: Ναι. Επειδή έχω επισέλθει λίγο σε αυτά τα θέματα και επειδή μιλάνε για γλώσσα που τους δώσαμε, μια γλώσσα η οποία δεν υφίσταται, τώρα δεν μπορεί να υπάρχει μακεδονική γλώσσα όταν η Μακεδονία είναι εδώ και είναι ελληνική, αλλά οι γλωσσολόγοι που ανέλαβαν να διαμορφώσουν αυτό που λένε αυτή η μακεδονική γλώσσα, πήραν ως βάση το ιδίωμα της περιοχής Περλεπέ, που εμπλουτίστηκε με λεξιλόγιο της σερβικής γλώσσας, έγιναν αλλαγές σε κάποια γράμματα, μπήκαν μέσα και τα βουλγάρικα και σχημάτισαν όλοι αυτοί, Σέρβοι, με σέρβικα, με βουλγάρικα, με αλλαγές γραμμάτων, λένε ότι έχουμε μακεδονική γλώσσα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
0: Αυτό είναι μια κατασκευασμένη γλώσσα από την εποχή του Τίτο. Και το γνωρίζουμε, για να τους δώσουν μια ιδιαιτερότητα. Μην ξεχνάμε ότι οι πληθυσμοί, όπως ανέφερες, δεν υπάρχει ομογένεια σε αυτό το κράτος. Είναι ανομοιογενής πληθυσμιακά αυτό το κράτος. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκπροσωπεί έναν συγκεκριμένο, έτσι, που δεν εκπροσωπεί κανέναν. Γιατί κάποιος, για παράδειγμα, που ξέρει σέρβικα, την καταλαβαίνει και μπορεί να μιλήσει. Και αντιλαμβάνεται τις λέξεις που διαφοροποιούνται. Το ίδιο κάποιος που ξέρει βουλγάρικα, αντιλαμβάνεται ότι γέρνει η κατάσταση προς τη σέρβικη γλώσσα, αλλά συνεννοούνται. Αυτό έγινε για έναν βασικό λόγο. Για να μπορεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού που ήταν Σλάβοι, έτσι, να μπορούν να δημιουργήσουν μια βάση γλωσσολογική για να υπάρχει συνεννόηση σε αυτό το κράτος, το οποίο είναι, αποτελείται από πέραν από μία εθνοτικές ομάδες. Και όπως ανέφερες, δεν είναι μία, είναι οι Αλβανοί, οι Κωσοβάροι Αλβανοί, είναι οι Σέρβοι, είναι οι Βούλγαροι, είναι οι Έλληνες. Υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν και πληθυσμός μεγάλος, βλάχικος πληθυσμός με ελληνική εθνική συνείδηση που μιλάνε το ιδίωμα. Υπάρχουν κάποιοι που μιλάνε την τουρκική, υπάρχουν τσιγκάνοι, υπάρχουν πάρα πολλοί. Δεν είναι ένα και δύο, και μιλάμε ότι είναι μεγάλος κόρπο χώρο. Δεν υπάρχει δηλαδή μία ομάδα εθνοτική, να πούμε, που έχει 80%, 90% και υπάρχουν κάποιες μικρότερες μέσα για να έχει κυριαρχία αυτή η γλώσσα. Όχι. Είναι ένα κατασκεύασμα, απλό. Ένα κατασκεύασμα, τους δώσανε και λόγο ύπαρξης αποκαλώντας τους Μακεδόνες, χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό στελέχη του λεγόμενου Δημοκρατικού Στρατού από την εποχή, όπως χαρακτηριζόταν παλιά, Συμμοριτοπόλεμος, και μεταλλάχθηκε σε Εμφύλιος. Χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ αυτά τα στελέχη, τα οποία στελέχη έχουν καταγωγή από την ελεύθερη Μακεδονία, όταν προσχώρησαν μετά το τέλος του πολέμου, και ο Τίτο τους έδωσε πάρα πολλές θέσεις. Κρατικές, δημοσιογραφίας, τηλεοράσεις, οργανισμούς, παντού. Με αυτούς συνεργαζόταν ο Τίτο, αυτούς είχε ως βάση. Αυτοί συνεχίζουν να ελέγχουν τον κρατικό μηχανισμό και όχι μόνο της χώρας. Γιατί πολλούς από αυτούς, όταν τους ψάχνουμε για την καταγωγή τους, τους βρίσκουμε ότι είναι είτε από την Καστοριά, είτε από τη Φλόρινα, είτε από την Έδεσα, είτε από την Αριδαία, είτε είναι από τη Δράμα, είτε είναι από Σέρες, από οπουδήποτε μπορεί να είναι. Και καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει να κάνει με το γηγενή πληθυσμό. Αλλά έχει να κάνει με συγκεκριμένη πολιτική κάποιων, οι οποίοι αποσκοπούν σε αυτό που αρχικά είχαν στρατολογήσει και ετοιμάσει πριν από περίπου 70-80 χρόνια. Και από ό,τι φαίνεται, σήμερα το ελληνικό κράτος τους αναγνωρίζει σε αυτό το πράγμα. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσω.
0: Δεν μιλάω κομματικά, αλλά μιλάω αυτή τη στιγμή, γιατί υπήρχαν συγκυρίες πολιτικές που διαμορφώσαν μια κατάσταση. αυτήν την κατάσταση προσπαθούν να τη συντηρήσουν και να την επαυξήσουν. Με νέα μορφή. Με ένα νέο γενιτσαρισμό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Βούλγαροι όταν ξεκίνησαν οι κομιτατζίδες να δημιουργούν το πρόβλημα στην Μακεδονία, τότε τουρκοκρατούμενοι ακόμη, μπήκανε μέσω της θρησκείας. Τώρα οι Σκοπιανοί μιμούμενοι αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να μπουν μέσω του πολιτισμού. Μέσα από κατασκευασμένα τραγούδια, μέσα από κατασκευασμένα αλυτρωτικά τραγούδια.
1: Κατασκευασμένη γλώσσα και κατασκευασμένη ιστορία.
0: Βεβαίως, τα οποία έρχονται εισαγόμενα από τα Σκόπια, από κάποιους που έχουν προετοιμαστεί, είτε κατάγονται από εκεί, είτε κατάγονται από εδώ, που μπήκανε μέσα, τους διαβάσανε σε εισαγωγικά όπως πρέπει να τους το διαβάσουνε και ήρθαν να μας το πούνε. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που πραγματικά υπήρξε κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα. Δεν υπήρξανε αυτά τα πράγματα. Ήταν εντελώς διαφοροποιημένα. Είναι μια κατάσταση καινούρια όπου προσπαθούν κάτω από το πρίσμα του δίθεν αυτοπροσδιορισμού να περάσουν την προπαγάνδα τους.
1: Θα πρέπει να τελειώσουμε. Θόδωρε, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Χαρανίδης, πρόεδρος Παμακεδονικής Ένωσης Ελλάδος. Να καλημερίσω την Αριδαία.
0: Να είσαι καλά, Απόστολε. Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Καλημέρα στο Ράδιο Μετρόπολης, σε όλους όσους κάνουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και φυσικά σε σένα που είσαι πρωτοστάτης από τους λίγους που ξεχωρίζουν πάρα πολύ για τους αγώνες που κάνεις ακόμα και από το ραδιόφωνο.
1: Κοινοί είναι οι αγώνες, το ξέρεις. Πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια.
0: Ασταμάτητους. Θυμάμαι, για να πω μόνο μια μικρή σημείωση, θυμάμαι ακόμα τότε που κυκλοφορούσε η αφίσα του Ρουβά που ήθελε να πάει να τραγουδήσει την πράσινη γραμμή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Να μην την πω εκείνη την ατάκα, να μην την πω. Λοιπόν, καλή σου μέρα, Θόδωρε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά,
1: να είσαι καλά. Επίσης, θα τα ξαναπούμε.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε διαφημιστικά μηνύματα. Τι ώρα είναι? Ναι, και ένα λεπτό διαφημιστικά, επανέρχομαι.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
12: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
13: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: ψυχή που... Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε την κυρία Αριάδνη Λούκα, σε ένα λεπτό ακριβώς. Εδώ μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας, τον Εύωσμο. Η πλούσια γεωργική μας παράδοση είναι εδώ. Γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής. Μπαχαρικά, σάλτσα, ελαιόλαδο, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας, τον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέους Γωνία. Μαζί μας επίσης η ψαροταβέρνα Καρεκλά στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο Κύμα. Από τη δεκαετία του 30 μέχρι σήμερα. Φρέσκα ψάρια σε έναν χώρο που μυρίζει παράδοση. Παραδοσιακές νοστιμιές, αγνά υλικά, μεράκι. Ψαροταβέρνα Καρεκλά στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο Κύμα. Και πάμε μαζί με GSA για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων. Διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος, GSA, επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες, 2310-021-232. Να καλημερίσω με μια μικρή καθυστέρηση την κυρία Αριάδνη Νούκα. Αριάδνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Αποστολή, σε σαν και στους εκδότες σου.
0: Έλεγχος έγινε, ένοχος εκρίθη. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλο της ΔΕΗ σχετικά με την υπόθεση των Βαλτονέρων Αμιντέου. Η κυρία Αριάδνη Νούκα είναι η νομική εκπρόσωπος των κατοίκων της περιοχής. Θα μας πει πολύ περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο έλαβε τεράστια έκταση τελικά.
1: Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι είχαμε ξαναπεί για αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα που υπάρχει πάνω στα Βαλτόνια.
0: Πώς που ήρθε η απόφαση?
1: Να πούμε γιατί κατηγορούνται καταρχήν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο πρόεδρος της ΔΕΗ κατηγορούνταν για κοινώς επικίνδυνη βλάβη και για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Για να τα κάνουμε πιο απλά. Στο χωριό εκεί, ή δίπλα στο χωριό μάλλον, υπήρχε το ρυχείο Αμιντέου. Θυμάστε όλοι την σοκαριστική κατάσταση που δημιουργήθηκε το 2017 με την καθίζηση του ρυχείου, που από τεράστια τύχη δεν υπήρχαν θύματα, γιατί το ρυχείο ήταν ακριβώς δίπλα και σε ένα ακόμη χωριό, το οποίο αποτύχει, δεν βούλιαξε και αυτό μαζί. Έξω το ρυχείο λειτουργήσε άλλα 3 χρόνια και το 2020 έκλεισε. Όταν κλείνει ένα ρυχείο, δεν εμβάζουμε το λουκέτο και φεύγουμε. Δεν είναι ένα κατάστημα ελληνικής πώλησης και το παρατάς και φεύγεις. Δυστυχώς κάπως έτσι έγινε. Με αποτέλεσμα, επειδή όταν τα ορυχεία κλείνουν δημιουργούνται διάφοροι γεωλογικοί πολύ σοβαροί κίνδυνοι, να υπάρχει κι άλλη πίεση στις περιοχές εκεί, τις ήδη πληγήσεις από την εξορυκτική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα η μη αποκατάσταση λοιπόν που έπρεπε να γίνει του ορυχείου να δημιουργήσει και άλλα μεγάλα προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά, Αποστόλη, είναι οι ρογματώσεις που είχαν δημιουργηθεί από την εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ να εντάθηκαν και σπίτια που είχαν ρογμές να έχουν πλέον ολόκληρες τρύπες στους τοίχους, έχουν πέσει κάποια, όπως π.χ. πριν από 10 μήνες ας πούμε, έπεσε ένας μαντρότυχος μήκους 19 μέτρα και μεγάλου ύψους απέναντι από σχολική τάξη. Απέναντι από σχολική στάση. Δηλαδή εκεί που τα παιδάκια περιμένουν να πάρουν το λεωφορείο για να πάνε στο σχολείο τους.
0: Να ρωτήσω λίγο. Δηλαδή ξεκινάμε από το 2017.
1: Όχι, το 2017 δεν ξεκίνησε, έχουμε και πιο πριν.
0: Και πιο πριν. Ναι, αλλά το 2017 έγιναν οι σοβαρές επισημάνσεις, αν μπορώ να το πω έτσι, για την επικίνδυνοτητα της περιοχής.
1: Υπάρχει έγγραφο, Αποστόλη,
0: ναι,
1: του κυρίου Λέκα, του γνωστού κυρίου Λέκα, ο οποίος συμβουλεύει και γνωμοδοτεί το 2017 και είμαστε στο 2026 για την άμεση εκένωση της κόκκινης ζώνης, δηλαδή των ανθρώπων που ζούσαν στην κόκκινη ζώνη, μιλάω για τα βαλτόνερα τώρα, άμεση εκένωση.
0: Ωραία, αυτό είναι θέμα της περιφέρειας, είναι θέμα του Δήμου, είναι θέμα του Υπουργείου, ποιανού θέμα είναι αυτό? Ποιος έπρεπε να κάνει αυτό το οποίο επισήμανε ο κύριος Λέκας και άλλοι, από ό,τι έχω διαβάσει τουλάχιστον επιστήμονες, οι οποίες είχαν τοποθετήσει και κόκκινη ζώνη.
1: Αυτή την κόκκινη ζώνη. Τώρα είναι όλο το χωριό κόκκινη ζώνη, άμα με ρωτάς. Διότι έχω πάει πολλές φορές εκεί. Οι κάτοικοι ζουν εκεί με δική τους ευθύνη, έτσι τους έχουν αφήσει. Και πραγματικά αυτό είπα και στο δικαστήριο. Τους έχουν, θα το πω έτσι πολύ γλαφυρά, τους έχουν παρατήσει να ζουν εκεί με δική τους ευθύνη. Σε αυτή τη χώρα όλα γίνονται με δική μας ευθύνη. Δηλαδή είναι τρελό αυτό το πράγμα που γίνεται. Εύχομαι ειλικρινά να μην συμβεί το μοιραίο, και μάλλον κάτι το μοιραίο εκεί. Ξέρεις τι θα ζήσουμε αν συμβεί κάτι το μοιραίο σε εκείνη την περιοχή? Ό,τι ζήσαμε με τα Τέμπη, δηλαδή τον μπαλάκι από τον ένα στον άλλον, όχι δεν φταίω εγώ, όχι δεν φταίς εσύ, όχι δεν φταίει ο Χατζηπετρής, κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό που ζούμε τώρα με τους γιατρούς, όχι τους γιατρούς όλους προς Θεού, με αυτή την υπόθεση, τέλος πάντων, την τραγική υπόθεση του Γιώργου του Μαζονάκη, που ένας το ρίχνει στον άλλο, δεν φταίει ο σύλλογος, δεν φταίει η αρχή διαφάνεια, δεν φταίει το Υπουργείο, δεν φταίει ο κανείς. Εντάξει. Λοιπόν, ό,τι ζούμε κάθε φορά που συμβαίνει ένα τραγικό γεγονός, εάν συμβεί και εκεί, θα το ξαναζήσουμε. Θυμήσου τα λόγια που σου λέω. Εύχομαι να μην συμβεί κάτι εκεί.
0: Έχω δύο μηνύματα ήδη από την περιοχή, θα πρέπει να σου πω. Δεν θα πω το ανώματα αυτών που μου τα στέλνουν. Λέει, το χωριό μας απέχει 12 χιλιόμετρο από το Αμίντιο. Είναι 1800 μέτρα από το ορυχείο της ΔΕΗ στην περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, όπως και άλλα χωριά όπως η Ανάργυρη, Παιδινό, Φανός, Ροδόνας. Και επλήγει από μεγάλη κατολίσθηση πριν από 8 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πέρασαν λοιπόν, όπως τα λέει και ο καλός μας φίλος, πέρασαν λοιπόν 8 χρόνια. Σωστά. Αλλά άνθρωποι μένουν ακόμη εκεί. Το χωριό είναι στο κόκκινο.
1: Δεν είναι στο κόκκινο, είναι στο κατακόκκινο.
0: Ναι.
1: Κατακόκκινο, ειλικρινά.
0: Δεν ανησυχούν οι αρμόδιοι, δεν ανησυχεί η περιφέρεια, δεν ανησυχεί το ίδιο το Υπουργείο.
1: Θα σου πω, λοιπόν, θα σου πω πόσο πολύ ανησυχούν. Εκτός από την απόφαση την καταδικαστική, την ποινική, που έχει πολύ μεγάλη αξία, έτσι, για μας, είχε προηγηθεί απόφαση αστικού δικαστήριου. Οι άνθρωποι που εκπροσωπούσα, καταρχήν να πούμε, ξεχάσαμε και δεν είναι δικό μου λάθος, στο ποινικό συμπαραστάθηκα μαζί με τον συνάδελφο, τον κύριο Αθανάσιο Παπαφυλάκη. Έτσι. Το αστικό το είχα μόνη μου, τέλος πάντων. Τους κατοίκους λοιπόν που εκπροσωπούσα εγώ, ο Θανάσης δεν είχε ασχοληθεί καθόλου με το αστικό, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, οι άνθρωποι που εκπροσώπησα λοιπόν δεν ήταν όλοι κάτοικοι, ήταν ένας αριθμός κατοίκων. Δικαιώθηκαν. Και έβγαλε το δικαστήριο, προσδιορίσε αποζημιώσεις να πάρουν περίπου 3.300.000, αν θυμάμαι καλά απ' έξω. Λοιπόν, η ΔΕΗ, αντί να δώσει τα χρήματα, να μπορέσουν οι κατοικοί να φύγουν, έκανε έφεση. Έκανε έφεση για να μην δώσει τα χρήματα. Τέλος πάντων.
0: Τα χρήματα ήταν πολλά. Πόσα χρήματα
1: ήταν? Ναι. Αυτό που σου λέω, ότι σιγά τα λεφτά. Ναι. Γιατί ΔΕΗ, δεν μας λένε κάθε μέρα. Σούπερ η ΔΕΗ. Τεράστιες επιτυχίες η ΔΕΗ. Δις κέρδη η ΔΕΗ. Αυτά να μας λένε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχει δει κέρδη, πραγματικό. Δεν είναι ψέματα ότι έχει δισεκατομμύρια κέρδη.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ και ο κάθε εγώ, έτσι, ο κάθε κάτοικος, ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας, χαίρεται όταν οι δικές μας επιχειρήσεις, οι ελληνικές, πηγαίνουν καλά. Σωστά. Γιατί να μην χαρούμε, τι είμαστε? Αλλά βγάζεις δις κάθε μέρα είσαι το αγαπημένο παιδί των μέσων ενημέρωσης. Είτε είναι διαδικτυακές, είτε είναι ραδιοφωνικές, είτε είναι τηλεοπτικές. Και καλά, και καλώς είσαι. Όταν όμως από τη μια έχεις αυτήν τη δραστηριότητα και πηγαίνεις πάρα πολύ καλά και εσοδεύεις δις και έχεις δις κέρδη, δεν μπορεί να, στο επίπεδο της κοινωνικής ευθύνης να είσαι ο τελευταίος, να είσαι αλαζονικός. Σιγά τα λεφτά, 3 εκατομμύρια είναι, γιατί δεν είναι τίποτα. Δεν τα δώσανε. Έχουν κάνει έφεση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όταν ήταν λοιπόν, όταν είχαμε ένα επεισόδιο τελευταίο, πάλι έπεσε ένα τμήμα μιας αποθήκης από ένα κτίριο, το δεν είχε πολύ κοινωνικό διάστημα. Έκανα έκκληση δημόσια. Έκανα έκκληση δημόσια να δώσουν τα χρήματα, να σκοτούν, να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί. Λοιπόν, και μάλιστα είπα ότι να ασχοληθεί ο αρμόδιος υπουργός, που είναι ο ενέργειας, έτσι, και να πιέσει τη ΔΕΗ να παραιτηθεί από την έφεση, να δώσει τα λεφτά και να φύγουν, να μπορέσουν να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί. Λοιπόν, εγώ το είπα, εγώ το άκουσα. Ξαναλέω, εύχομαι να μην συμβεί κάτι το μοιραίο, και γιατί οι επιστήμονες στις εκθέσεις τους, υπάρχει έκθεση, αυτά δεν τα λέω εγώ, Αποστόλη. Υπάρχει έκθεση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπάρχει έκθεση ενώ πραγματογνωμοσύνης του ΕΚΠΑ. Έτσι, το Καποδιστριακό. Υπάρχουν 8 φορείς που έχουν από την περιφέρεια, τι να σου πω, από όπου, όλοι λένε ότι είναι επικίνδυνη η κατάσταση εκεί. Όλοι λένε ότι πρέπει να εκενωθεί η κατάσταση εκεί. Όλοι λένε ότι αν γίνει μια βροχόπτωση ή ένας σεισμός, θα βουλιάξει το χωριό. Όλο. Λοιπόν, τίποτα. Καμία πρόνοια.
0: Κάποιοι κάτοικοι όμως παραμένουν εκεί. Γιατί βλέπω εδώ τώρα από τα μηνύματα που μου λένε ότι κάποιοι ήρθαν με Θεσσαλονίκη από τα χωριά. Από εκείνα τα χωριά. Ήρθαν με Θεσσαλονίκη. Μένουμε πια Θεσσαλονίκη. Φύγανε. Όσοι μπορούσαν, φύγανε. Όσοι δεν μπορούν. Όσοι δεν μπορούν.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν. Πού θα πάνε να μείνουν στο παγκάκι. Τι είναι, άσε το ψυχικό ξεριζωμό που θα νιώσεις. Γιατί δεν είναι επιλογή σου να φύγεις. Έτσι, όταν λέω δεν είναι επιλογή σου, φεύγεις υποχρεωτικά. Θέλεις να φύγεις μεν, υποχρεωτικά δε. Λοιπόν, σαφώς και φύγανε. Τώρα αυτή τη στιγμή ζουνε 100 εκεί πέρα. Δεν τον ξέρω τον αριθμό ακριβώς. Εγώ είχα εκπροσωπήσει γύρω στους 32, 33, 40, δεν θυμάμαι ακριβώς επίσης τον αριθμό. Σχεδόν τους μισούς. Λοιπόν, οι οποίοι δικαιώθηκαν προδόδικα. Λοιπόν, και πριν, μετά την έκδοση της απόφασης λοιπόν αυτής που σου λέω που τους αποζημίωσε, οι άνθρωποι τη ζητάνε, πήγαν στην πολιτεία και λένε το και το έχει γίνει αυτό και να γίνει απολωτρίωση. Για όλους, όχι μόνο για όσους δικαιώθηκαν δικαστικά στα αστικά δικαστήρια. Και έριξε η πολιτεία, πήγαν στο Υπουργείο, έτσι. Λοιπόν, το μπαλάκι στη ΔΕΗ. Και αύριο, ξαναλέω, Θεός φυλάξει.
0: Η πολιτεία πώς έριξε, συγγνώμη, πώς έριξε το μπαλάκι στη ΔΕΗ, εμείς στη ΔΕΗ ψηφίσαμε ή την πολιτεία.
1: Σου λέω, πήγανε οι άνθρωποι από εκεί, ενώ οι εκπρόσωποι τους, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Νικολαίδης που είναι και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βαλτονέρων. Δεν θυμάμαι αν ήταν ο δήμαρχος, δεν το θυμάμαι καλά αυτό. Λοιπόν, και είπαν, εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη. Το χωριό είναι έτοιμο να πέσει, λέω. Έτσι. Να. Δεν έχουμε καμία ευθύνη. Λέει, πάτε στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ της λέει, εγώ ρε παιδιά, εκεί πέρα δεν δραστηριοποιούμε άλλο. Πάτε στην πολιτεία. Πάτε στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Ναι. Τελεία. Αυτό. Μπαλάκι. Μπαλάκι.
0: Μάλιστα. Να πάμε σε
1: όπως
0: ένα...
1: θα κάνουν τις ευθύνες εάν έχουμε πρόβλημα εκεί πέρα.
0: Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Να πάμε λίγο φθινοπορεινό ψηλόβροχο. Έχουμε, αλλά καταιγίδα πληστηριασμών. Από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, ξεκίνησαν 16 του μηνός και τελειώνουν μέσα στο Νοέμβριο αυτοί οι πληστηριασμοί. Τι θα πρέπει να κάνει κάποιος πολίτης για να γλιτώσει από τη στιγμή που του έρθει το χαρτί ότι κύριε χρωστάτε 10, 20, 30 χιλιάρικα και θα πρέπει αυτά όπως και να έχει το ζήτημα για να μην ξεκινήσουν με ηλεκτρονικές κατασχέσεις πρώτα και έπειτα κατασχέσεις περιουσίας, τι θα πρέπει να κάνει τώρα ο πολίτης ώστε να γλιτώσει.
1: Λοιπόν, Καταρχήν αυτή η καταιγίδα είναι μόνιμη, να πω εγώ.
0: Όπως και το ψηλόβροχο στη Θεσσαλονίκη συνήθως. Έχει την πολύ ψηλή βροχή.
1: Βλέπω, είναι μουντός ο καιρός σήμερα. Εντάξει, ωραία είναι για την εποχή.
0: Βέβαια, ωραίο χρώμα.
1: Ναι,
0: έχει θάλασσα ωραίο χρώμα.
1: Όλες οι εποχές είναι όμορφες. Λοιπόν, κοίταξε Αποστόλη. Δυστυχώς, οι πολίτες, δανειολήπτες και εγγυητές δεν έχουν εργαλεία σημαντικά αρρωγής, βοήθειες δηλαδή, για να προστατευτούν από αυτή τη λέλαπα των φαντς και των πληστηριασμών. Που τα φαντς αγαπούν πολύ τους πληστηριασμούς, πάρα πολύ τους αγαπούν, έχουν μια ιδιαίτερη σχέση. Ο νομοθέτης κάθε φορά που καταφέρνουμε και κάποιοι λόγοι που, σε δικαστήρια τώρα μιλάω πάντα, και κάποιοι λόγοι που προστατεύουν τους δανειολήπτες γίνονται, παίρνουν μαζική μορφή, δηλαδή είναι ένας λόγος ανακοπή, έρχεται, να το πω πιο σχηματικά, έρχεται μια κατάσχεση, πάει ένα δανειολήπτη σε έναν δικηγόρο, ο δικηγόρος προκειμένου να προστατεύσει τον πελάτη του θα κάνει ανακοπή. Η ανακοπή περιέχει κάποιους λόγους. Δεν είναι έγκυρη κατάσχεση γι' αυτό ή δεν είναι έγκυρη κατάσχεση για το άλλο. Έτσι, διάφορους λόγους.
0: Και αυτό εξετάζεται από το δικαστήριο.
1: Μπράβο,
0: σε πόσο χρονικό διάστημα?
1: Όχι, όχι, εξετάζεται όταν μιλάμε για κατάσχεση, εξετάζεται πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, σε 2-3 μήνες γίνεται το δικαστήριο και μέχρι να βγει, μέχρι να έρθει η ώρα της κατάσχεσης, έχει βγει η απόφαση, ξέρεις τι θα γίνει και έχεις και το δικαίωμα να πας και παρακάτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σημαντικό. Και ας πούμε ότι ένας, όχι ας πούμε, και ένας λόγος ανακοπής, επειδή έχει γενικά χαρακτηριστικά, δηλαδή όχι γενικά χαρακτηριστικά, επειδή έχει χαρακτηριστικά που αφορά πολλούς δανειολήπτες. Λοιπόν, είναι μαζικότητα. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές αποφάσεις για τον ίδιο λόγο, γιατί και αυτοί, δηλαδή τα fans, κάνουν με ό,τι θέλουν, ό,τι τους κατέβει στο μυαλό κτλ. Με αποτέλεσμα όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα να χρησιμοποιούμε μερικές φορές τους παρομοιότυπους ή παρόμοιους κτλ. Λόγους. Λοιπόν, όταν λοιπόν γίνεται δεκτό το πρώτο και οι ίδιες προϋποθέσεις υπάρχουν και σε άλλες υποθέσεις, αυτές οι αποφάσεις παίρνουν μαζικότητα, οι θετικές προς τους δανειολήπτες. Τι κάνει η πολιτεία, ξέρεις, ο νομοθέτης? Το βλέπουμε χρόνια να σημαίνει αυτό. Όταν λέω χρόνια, εννοώ τα τελευταία χρόνια. Έρχεται, παρεμβαίνει και σου τελειώνει τον λόγο να κοπείς. Ακούς?
0: Ακούω, βέβαια ακούω.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: εντυπωσιασμένος ακούω. Για την κοινωνικότητα της πολιτείας σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι, έχει πάρα πολύ. Έχει στόχευση προστασία στο φαντς απίστευτη. Mm-hmm. Απίστευτη. Αν κάτσω, αν δηλαδή είχαμε τώρα οι ακροατές σου ήξεραν νομικά και καθόμασταν και κάναμε μία. Γιατί δε, αυτό δεν τελειώνει ούτε σε 5, ούτε σε 10, ούτε σε 30 λεπτά. Λοιπόν, και κάναμε μία εκπομπή. Καταρχήν δεν θα χωρούσαν σε μία εκπομπή, αλλά με μία εκπομπή. Για το τι έχουν κάνει νομοθετικά και δεν έχει ιδέα ο πολίτης τι κάνουν πάνω σε αυτό το θέμα, για να δουν πώς φέρεται η πολιτεία απέναντι στον δανειολήπτη, πραγματικά θα τους σηκωνόταν η τρίχα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το ζούμε ανατακτά χρονικά διαστήματα. Με αποτέλεσμα να έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ να έχει δυσκολέψει πάρα πολύ και η δική μας να σταθούμε δίπλα στον πελάτη μας με πώς να το πω, με καλά αποτελέσματα. Mm-hmm. Έχει δυσκολέψει αυτό το πράγμα. Ναι. Δόξα τω Θεώ όμως γίνονται πολλές ανακοπές δεκτές, σώζονται πόσα σπίτια μπορούν να σωθούν μέσα από αυτήν την τέλος πάντων τη δικαστική διεκδίκηση, γιατί εργαλείο εξοδικαστικό πραγματικής προστασίας του δανειολήπτη δεν έχουμε πέρα από τον εξοδικαστικό. Είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρυθμίσεων οφειλών, κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των funds και των τραπεζών. Να σου πω ένα παράδειγμα, γιατί λέω, δεν είναι καθόλου ακραία ή υπερβολική σε αυτά που σου λέω. Πάμε να σου το πω αυτό για να γίνει αντιληπτό και από τους ακροατές. Θέλει να μπει κάποιος στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρώτα απ' όλα δεν είναι υποχρεωτικός. Δηλαδή Το φαντς αν θέλει το κάνει δεκτό, αν δεν θέλει δεν το κάνει δεκτό, mm-hmm. εκτός αν έχει τα κριτήρια της ευαλωτότητας. Να πούμε όμως και αλήθειες ότι πέρσι τον Απρίλιο διευρύνθηκαν τα όρια ευτυχώς και μπόρεσε να η γκάμα να ανοίξει βεντάλια. Να ανοίξει βεντάλια
0: τα όρια αυτά ποια είναι?
1: Ναι, θα σου πω. Είναι 14.000, είναι περιουσιακά και εισοδηματικά. Είναι, να πούμε, για μια κατηγορία, έτσι. Mm-hmm. 14.000 εισόδημα ο μονοπρόσωπο νοικοκυριό, δηλαδή ένας άνθρωπος χωρίς οικογένεια. 14 είναι καλούτσικα. Και 240.000 να είναι η αξία του σπιτιού.
0: Είναι πάνω κάτω στο μέσο όρο του μισθού του Έλληνα. Το 14.000.
1: Ναι. Ωραία. Mm-hmm. Ναι, δεν είναι μόνο όμως.
0: Αν όμως εργάζονται και οι δύο στην οικογένεια. Συγγνώμη, αν εργάζονται.
1: Αυτό, ναι.
0: Και οι δύο είναι ανεβαίνει. Οικογενειακό εισόδημα ανεβαίνει. Ή το εισόδημα που είναι γραμμένο το κινητό. Σε αυτόν που είναι γραμμένο το κινητό.
1: Δεν κατάλαβες, είναι στο τεκμαρτό.
0: Α, είναι στο τεκμαρτό. Πολύ ωραία. Κατάλαβα.
1: Ναι. Λοιπόν, ας πούμε για μια οικογένεια.
0: Και άμα είναι άνεργος και άμα έχει μια οικογένεια έναν άνεργο ή και οι δύο είναι άνεργοι.
1: Περίμενε, θα σου πω τώρα, μισό. Διευρύθηκαν τα όρια, άνοιξε η ψαλή. Δεν ήθελα να πω για να είμαι αντικειμενική, έτσι. Μην είμαστε αφοριστικοί. Λοιπόν, κλείνω αυτή την παρένθεση. Μπαίνει στον εξοδικαστικό. Πρώτα απ' όλα δεν είναι υποχρεωμένος, αν δεν είναι κάποιος ευάλωτος, να τον δεχτεί ο σέρβισερ που εκπροσωπεί το φαντ. Και τον απορρίπτει έτσι, γιατί έτσι θέλω. Βάζουν κάτι τυπικές αιτιολογίες που είναι αστείες.
0: Συγγνώμη, στη δημοκρατία δηλαδή υπάρχουν έτσι θέλω από φαντς. Δεν είναι σε ζούμε σε δημοκρατική χώρα.
1: Τι είπα πριν, ο νομοθέτης. Ο νομοθέτης είναι οι βουλευτές, δεν είναι κάτι αόριστο. Είναι οι βουλευτές που ψηφίζουν.
0: Του δημοκρατικού πολιτεύματος, συνεχίζουμε.
1: Ναι, λοιπόν, πρόσεξε τώρα, ας πούμε κάποιος ότι είναι ευάλωτος. Γιατί δικαιούται. Ωραία. Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο το εισόδημά του για να γίνει η ρύθμιση. Γιατί θα πληρώσει ένα ποσό συνολικό, το οποίο επιμερίζεται σε δόσεις, άρα μηνιαίως, ανάλογα με την αξία του σπιτιού του. Και αν τυχαίνει την αξία του σπιτιού, πρόσεξε με, ναι. Τη βάζει ο σέρβισερ, δηλαδή λέει εγώ αξιολογώ το σπίτι της κυρίας Αριάδνης, 200.000 και ας έχει το σπίτι 100.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, άμα μου βάλει εμένα το σπίτι 200.000, αν αυτό διαιρεθεί δια τις δόσεις που προβλέπονται μέσα από τον εξοδικαστικό, πιθανότατα το εισόδημά μου να μην φτάνει να πληρώνω τη δόση. Mm-hmm. Αυτά που σου λέω δεν είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας.
0: Κανόνας, δυστυχώς.
1: Δηλαδή, έχουν δώσει στους services, στα funds, το δικαίωμα να βάζουν ό,τι αξία θέλουν για τα ακίνητα μέσα στον εξοδικαστικό. Τους έχουν δώσει το δικαίωμα. Εάν δεν είναι συμφέρουσα για αυτούς πρόταση και δεν τη θέλουν και δεν υπάρχει ευαλωτότητα, να απορρίψουν τη ρύθμιση. Συγγνώμη, είμαστε με τα καλά μας. Γι' αυτό και βλέπουμε να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Πέρα ότι τους χαϊδεύουν, πέρα ότι η εποπτεία στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει, όχι συγκεκριμένη εννοώ ενός δανειολήπτη, στη συγκεκριμένη, σε αυτό το πεδίο. Δεν υπάρχει προστασία, δεν υπάρχει, συγγνώμη, εποπτεία, υπάρχει μόνο προστασία αυτών και έχουμε και ένα νομοθέτη εχθρός του δανειολήπτη και του εγγυητή. Κάθε φορά που καταφέρνουμε να προστατεύσουμε από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, να έρχεται να παρεμβαίνει, έτσι ώστε να μην μπορούν τα δικαστήρια να συνεχίσουν να κάνουν δεκτούς αυτούς τους λόγους ανακοπής, προστασία στην ουσία, που είχαμε καταφέρει ως δικηγόροι να, με τη δουλειά μας, τέλος πάντων, να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πέρασε ο χρόνος μας.
1: Εντάξει.
0: Τα είπαμε πάρα πολύ ωραία και
1: το
0: σήμερα.
1: Εντάξει, πήγαινε σε αυτό που κάνουν οι πολιτοί απέναντι στου δανειολήπτε.
0: Αριάδνη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Ναι, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Αποστόλη. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αριάδνη Νούκα, γνωστή δικηγόρο τη Ελλάδα, ήταν σήμερα μαζί μα. Την ακούσατε. Πιστεύω να βγάλατε όλοι τα συμπεράσματά σα. Διαφημιστικά μηνύματα πηγαίνουμε.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

0: έντονος βήχας, αισθάνεσαι συχνά κόπωση, έχεις αυτοάνωση ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο, 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr, ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
2: Αρρίβα μουτσάτσος.
3: Νίκος Ελασσόνα, καλημέρα Νίκο. Είχα πει θα σας μιλήσω για αρωματικές ύλες. Το είχα πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα σας μιλήσω. Γιατί αποτελούν μία από τις πιο κύριες αιτίες παρενεργειών στην καθημερινότητα. Θα τα πούμε σε λίγο. Η εκπομπή ως γνωστόν ασχολείται και με αυτά. Αποστόλη ο φίλος μου ο Σωτήρης ο Σδούγκας, καλημέρα από Λάρισα. Δυστυχώς η Γεωργία και ο Έλληνας αγρότης πεθαίνει. Η Μέρκοσουρ ήρθε για να μας σβήσει από το χαρτί. Απόλυτα κατά περιπτώσεις και εξευτελιστικές τιμές σε σταφύλια και ελιά. Πώς θα επιβιώσει αυτός ο κόσμος? Καλημέρα στον κύριο Μουρατίδη στην Κοζάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, σ' άρεσε η εκπομπή και σήμερα. Πέτρος Καραβίδας, καλημέρα Πέτρο. Έτσι, καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία σε όλους. Ιωάννης Αποστολίδης, υποψήφιος πολιτευόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών John Greek and Gone to Goja, Αναστάς Άγιος Αθανάσιος Δράμας. Επανεκκίνηση λέει από το μηδέν χρειαζόμαστε. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αν είσαι αεροπόρος, αν είσαι ζήκος, αν είσαι και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα με την ανοχή του λαού συμπεραίνει, γίνονται όλα αυτά, αλλαγή δύσκολη είναι, γρήγορα πρέπει να γίνει, δεν γίνεται διαφορετικά για μια κοινωνία δίκαιη και άριστη. Μα καλά δεν είμαστε στην κοινωνία των αρίστων, τι έχουμε μάθει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, παρακαλώ, αγαπητέ μου φίλε Ιωάννη. Κύριε Γιώργο Καραγιάννη, ευχαριστώ ιδιαίτερα, ευχά σας, ευχαριστώ για το μήνυμα. Ο Ρέτσο Μπίθας από το Πανόραμα, καλημέρα από Αποστόλη. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο εύχεται ο φίλος μας ο Ρέστης σε όλους. Από το Πανόραμα επίσης ο Σάββας ο Λαζαρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είναι καλά όλος ο κόσμος, αγαπητέ Σάβα. Άλλος Σάββας, ο Σάββας, ο φίλος μου ο Καραμπατζάκης από Κρινίδες Καβάλας. Μια βροχερή καλημέρα Απόστολε και από τις όμορφες Κρινίδες Καβάλας. Ότι μας φτιάσαν στον ύπνο, μας φτιάσαν στον ύπνο, έτσι, εντάξει, αυτό το γνωρίζουμε όλοι μας. Πάμε σιγά σιγά γιατί δεν πάει άλλο. Τα μηνύματα που ήρθαν από εδώ και στο εξής θα τα διαβάσω, θα τα διαβάσω λίγο αργότερα. Να προλάβω να πω δύο κουβεντούλες για αυτές τις αρωματικές ύλες που αποτελούν, έχουν παρενέργειες σε πολλές των περιπτώσεων. Ένας στους 10 ανθρώπους εμφανίζει δραματική αντίδραση. Τι δραματική, δραματική θέλω να πω. Για να βρω και το χαρτάκι εδώ, κάπου έχω σημειωμένα τι λέει η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλείας. Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, καλά τάπα, ένας στους 10 ανθρώπους εμφανίζει δραματική αντίδραση, κνισμό, ξηρότητα, κοκκινίλες. Στα τρόφιμα οι αρωματικές ύλες ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλείας Τροφίμων. Ακόμα και τα φυσικά εθέρια έλαια περιέχουν ισχυρά αλλεργιογόνα. Ιδιαίτερα στο τσάι, γιατί παλιά τσάι έτσι λέγαμε βότανο, το βάζαμε στο μπρίκι. Το βράζαμε, τα αφήναμε και 15 λεπτά να καθίσει. Τώρα με το φακελάκι. Στο τσάι λοιπόν η αρωματική, όχι από όλους, εγώ ακόμη είμαι παραδοσιακός, σας τα έχω πει αυτά. Στο τσάι οι αρωματικές ύλες αξιολογούνται αυστηρά διότι κυκλοφορούν τεχνητές αρωματικές ουσίες που παρασκευάζονται στο εργαστήριο για να μιμηθούν γεύσεις. Παραδείγματος χάρη φράουλα, παίρνεις κάτι και λέει φίλε με φράουλα, έτσι με φράουλα. Θεωρούνται ασφαλή σε ελάχιστες ποσότητες. Τι ελέγχεται? Εάν χρησιμοποιούνται σε μεγάλη ποσότητα ή για να καλύψουν μπαγιατούρα χαμηλή ποιότητα προϊόντος, δηλαδή λίγα και το αυτό καταλαβαίνω και το ξαναφέρνουμε στο εμπόριο, ή ακόμα και την παντελή έλλειψη πραγματικών βοτάνων και φρούτων στο φακελάκι. Αυτά όλα ελέγχονται. Φαντάζομαι, νομίζω, πιστεύω, ελπίζω να ελέγχονται καλά. Οπότε η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση λέει τα εξής. Καλό θα ήταν να ζητάμε προϊόντα που περιέχουν 100% κομμάτια φρούτων ή αποξηραμένα βότανα. Όταν το προϊόν γράφει βιολογικό ή με φυσικό άρωμα, πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 95% της αρωματικής ουσίας. Όταν βλέπετε άρωμα ή parfum χωρίς τη λέξη φυσικό, σημαίνει χημεία. Χωρίς τη λέξη φυσικό, επαναλαμβάνω, σημαίνει χημεία. Οι πιο αυστηροί έλεγχοι στην Ευρώπη γίνονται στη Γερμανία, την Ολλανδία, την Γαλλία και το Βέλγιο. Ελέγχουν απαγορευμένες ουσίες, νοθεία, παραπλάνηση του καταναλωτή. Τώρα θα μου πείτε τι γίνεται στην Ελλάδα. Θα σας πω αμέσως τι γίνεται στην Ελλάδα. Έχουμε δύο κρατικούς φορείς που ελέγχουν τσάι και βότανα. Τον ΕΦΕΤ, ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, για καλλυντικά και αρώματα συνήθως, και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ΕΟΦ, ο οποίος λέει ότι ελέγχει. Αλλά οι έλεγχοι, προσέξτε, είναι λίγοι, γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι υποστελεχωμένοι. Ο Γιώργος ο Τραγάκης από τη Ρουμανία, καλημέρα Απόστολε, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια κύριε Γιώργο. Στάθης Παπαδόπουλος, καλημέρα, μας στέλνει από την Ξάνθη σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Από την Κρύα Βρύση ο φίλος μας ο Γιάννης είναι εδώ, είναι μαζί μας. Ο Γκόγκος ο συνονόματός μου, ο μικρούλος, ο Απόστολος, καλημέρα κολλητέ, με υγεία, η υγεία μας έμεινε, βάλε έναν άστατο τον ύμνο όλων των αντρών για να γουστάρουμε λίγο. Έλα, ξέρω τι θέλεις και το είχα και έτοιμο, έχω έκσταση εδώ.
4: Σέρνω απ' τα 20, παρκάρω στον ακάλυπτο.
3: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, καλημέρα στον κύριο Γιώργο Νικολόπουλο, καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Παυλίδη. Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε από την Άρδασα. Έτσι, Άρδασα, ε. Άρδασα, Εορδαία, Άσκιον, έτσι, Άσκιον Όρος, έτσι λέγεται. Εμείς το λέμε Σινιάτσκο. Έτσι είναι, Άσκιον Όρος. Όπως λέμε Καϊμαξαλάν, έτσι, Όρος Βόρας είναι. Κανονικά η κορυφή είναι Καϊμαξαλάν. Άρδασα, τώρα αυτό το όνομα Άρδασα πρέπει να ήσασταν εσείς που πήγατε εκεί από τον Πόντα, από την Αργυρούπολη, έτσι, αν θυμάμαι καλά από αυτά που διάβαζα. Και όσοι είστε εκεί στην περιοχή, θέλετε να κάνετε καμιά βόλτα σε εκείνα τα ωραία χωριά της Εορδίας, έτσι. Υπάρχει ο Νερόμυλος, γράψτε μου λίγο. Υπάρχει ο Νερόμυλος εκεί μέσα στις Βελανιδιές, υπάρχει ακόμα. Ένα εκπληκτικό μέρος. Είχα βρεθεί κάποια στιγμή εκεί στην Άρδασα, σε κάτι στο Κοτσαγγέλ. Έτσι, έτυχα στο Κοτσαγγέλ. Το Κοτσαγγέλ είναι, έτσι είναι από την πατρίδα, είναι από τον Πόντο. Πιάνεται ο ένας χέρι με το Κοτσαγγέλ. Έτσι, έτυχα στο Κοτσαγγέλ. Το Κοτσαγγέλ είναι, έτσι είναι από την πατρίδα, είναι από τον Πόντο. Πιάνεται

πλευράς, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνει από εδώ και τούδε η πολιτεία, μια πολιτεία η οποία πάρα πολλές φορές, ειλικρινά παιδιά, μας ανησυχεί με τις αποφάσεις που παίρνει ή τις αποφάσεις που καν δεν παίρνει.

Κίτλο, άμοργο κλπ. Αυτή την ώρα 4 με 5 μποφόρες. Γιατί αέρας υπάρχει στο βόρειο κομμάτι του Αιγαίου και σιγά σιγά θα μεταβερθεί και από τα ξημερώματα και μετά θα έχουμε και επτάρια, βλέπω μποφόν, ενδεχομένως και οχτάρια, ιδιαίτερα από το κομμάτι της, πού να σας πω τώρα, Κάριστο και πάνω, από την Εύβοια και πάνω. Οι αέριδες, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχιστούν και την επόμενη μέρα, Κυριακή δηλαδή, αύριο. Στο Ιόνιο τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλύτερα, άνεμη ανατολική και νοτιάδες, δεν υπερβαίνουν αυτή την ώρα που μιλάμε πουθενά τα 5 μποφόρ, 3 με 4 είναι στα περισσότερα μέρη. Εκεί βλέπω γύρω από τη Λευκάδα μια χαρά είναι τα πράγματα, 3 μποφοράκια έχει. Οι θερμοκρασίες είναι αυτές, καθώς τώρα το κύμα της βροχής φεύγει σιγά σιγά από τα βόρεια και πηγαίνει προς τα νότια, που θα συνεχίσει και μέχρι το βράδυ. Έτσι, οπότε κάποιες περιοχές θα έχουν και ηλιοφάνεια, με θερμοκρασίες 18 με 19 βαθμούς στον Κάμπο στη Λάρισα, με 18-19 πάνω στον Εύρο, με 21 Καβάλα Θάσος, με 20 στην Ξάνθη, με 24 πάνω ψηλά στις Σέρες, εκεί που παρατηρεί τη μεγαλύτερη θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πάμε Φλόρινα σε λίγο να δούμε τα μοντέλα και τα μεγέθη, με 20 σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο, με 19 το μεσημέρι στην Τρίπολη, εκεί η θερμοκρασία το πρωί ήταν πολύ χαμηλή, ήταν γύρω στους 11 με 12 βαθμούς Σελσίου, 17 είχε εδώ στην Θεσσαλονίκη, και με θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται στο νησιά του Αιγαίου από βορρά προς νότο, 21 βαθμούς μέχρι το Καστελόριζο που θα έχει 25 βαθμούς Σελσίου, λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία στα βόρεια ιδιαίτερα της Κρήτης, γιατί έχουμε πει πολλές φορές για την περιοχή της Ιεράπετρας. Στη Φλόρινα λοιπόν βροχή σήμερα μέχρι και το μεσημέρι τουλάχιστον, έτσι μέχρι ώρα 11-12, 11 με 18 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα, συννεφιά 8 με 19 βαθμούς η θερμοκρασία αύριο. Στην Λευκοσία, στην Κύπρο, η θερμοκρασία θα είναι 30 βαθμούς, βροχούλες ενδεχομένως να έχουμε την Δευτέρα, 18 το πρωί, 30 το μεσημέρι, στο Μοναστήρι βροχές και 18 βαθμοί Κελσίου, λίγα σύννεφα από το μεσημέρι και μετά. Στο Αργυρόκαστρο στη Βόρειο Ήπειρο ακριβώς τα ίδια, αλλά εκεί οι βροχές θα συνεχιστούν και μέχρι αργά το απόγευμα, από ό,τι βλέπω εδώ. Το απόγευμα μπορεί να έχουμε και καταιγίδα, και στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, θερμοκρασία 22 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι με βροχή, τα ίδια αύριο ακριβώς. Εκεί βρέχει εδώ, πώς, 15 μέρες από ό,τι βλέπουμε εδώ τον καιρό στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, βρέχει συνέχεια. Έτσι, ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Θα έχετε παρατηρήσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι γίνεται. Δημοκρατία ήρθε, αλλά η βασιλεία ζει, έτσι. Η βασιλεία ζει. Τώρα, πώς ζει η βασιλεία? Είμαι βασιλιάδες, οι οποίοι είναι διακοσμητικοί πλέον σε κάποιες χώρες. Τρώνε, πίνουν και τα κάνουν ράδα τζάμπα. Δεν κάνουν τίποτα άλλο, από ό,τι τουλάχιστον έχω δει, και δεν εκπλήσουμε γι' αυτό. Εξάλλου, τι σημαίνει βασιλιάς? Θα καθίσουμε κάποια στιγμή να αναλύσουμε, παιδιά, τη λέξη. Τι σημαίνει βασιλιάς? Αλλά εμείς τώρα θα πάμε αλλού, θα φύγουμε από αυτή τη βασιλεία και θα πάμε, έτσι, θα πάμε με παραδοσιακές νοστιμιές, το εννοώ αυτό. Με παραδοσιακές, επαναλαμβάνω, νοστιμιές, με αγνά υλικά, με μεράκι, με φρέσκα ψάρια από τη δεκαετία του 80, που ένας πρόσφυγας από τη Σμύρνη άνοιξε έναν καφενέ στο Καραμπουρνάκι στην Καλαμαριά για την παρέα και το ουζάκι, και τον λέγανε Βασίλη Καρεκλά, και έβγαζε ελίτσες, τουρσάκι, για να μην πάει ξηροσφύρι το ποτί, και πέρασαν τα χρόνια και ήρθε ο εγγονός Βασίλης Καρεκλάς και συνεχίζει την παράδοση. Εκεί λοιπόν τα μεζεδάκια.

Και είναι η ίδια η θέα στο Θερμαϊκό μοναδική, ψαροταβέρνα Καρεκλά, στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο κύμα. Σας περιμένουμε στην πιο παλιά ταβέρνα της Θεσσαλονίκης.

0: μου.
1: Θα φύγουμε από τα αστέρια για να πάμε να περάσουμε στην Φόρμουλα 1, γιατί έχουμε Φόρμουλα 1 και αυτό το Σαββατοκύριακο και το άλλο το Σαββατοκύριακο και έναν θόρυβο που μου αρέσει. Πώς μου αρέσει αυτός ο θόρυβος, τραγουδία. Και αρέσει πολλούς από ό,τι έχω καταλάβει τώρα τελευταία με τα μηνύματα στο διαδίκτυο. Ο φίλος μου ο Στάθης ο Παπαδόπουλος από την Ξάνθη. Φεύγουν οι Έλληνες και πάνε να γεμίσουν τα ραζερβουάρ σε Σκόπια και Βουλγαρία για να γλιτώσουν τη ληστεία, έως 50 λεπτά η διαφορά στο λίτρο.

Φοβερά πράγματα στο Μπακού. Ο Γιωργάκης ο Ράσελ πήρε την pole position έπειτα από μια μοναδική εμφάνιση στις κατατακτήριες. 0,837 δεύτερα μπροστά από το Λεκλέρ. Ταχύτερος και στα τρία σκέλη των κατατακτηρίων. Επρότευσε λοιπόν ο Γιωργάκης ο Ράσελ με τη Mercedes, ακολούθησε ο Λεκλέρ με τη Ferrari και ο Πιάστρη με τη McLaren. Χάτζουαρ, Ρεντ Μπούλ, Νόρις με τη McLaren, Χάμιλτον με Ferrari, ακολούθησαν με την Αλπίνο ο Γκασλί και ο Verstappen με τη Ρεντ Μπούλ. Ο Αντωνέλη ήρθε σε επαφή με τον εσωτερικό τοίχο. Θα ξεκινήσει από την 16η θέση ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος πρώτος στατεί, είναι πρώτος, είναι εκπληκτικός πραγματικά σε όλους τους αγώνες της Φόρμουλα 1. Το νέο ταλέντο πιτσιρικάς από την Ιταλία. Μπακού λοιπόν, 4 η ώρα αύριο το μεσημέρι ο αγώνας και μετά θα πάμε από το Αζερμπαϊτζάν, θα πάμε, πού θα πάμε, στο Μπαχρέιν θα πάμε. 2 με 4 Οκτωβρίου, δηλαδή το άλλο Σαββατοκύριακο. Η φίλη μου η Νίτσα εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Αποστόλη, η καλημέρα, πολύ ωραία και η καλεσμένη σου. Ο Δημήτρης ο Καζαντζίδης, Απόστολε καλημέρα, το ίδιο είναι και εδώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διακοσμητικός. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης από την Κοζάνη, καλημέρα, αγωνιστικό χαιρετισμό. Ο φίλος μου ο Πάνος από την Ανοπόλη. Η καλή μου φίλη η κυρία Σούλα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης μου στέλνει καρδούλες, λουλουδάκια. Τι είναι αυτό, καφεδάκι, είναι αυτό, καφεδάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή μου φίλη. Και το τελευταίο μήνυμα που βλέπω εδώ είναι από το φίλο μου τον Παναγιώτη από το κέντρο της πόλης. Εργαζόμεθα και εμείς και σε ακούμε. Θα πει στοίχημα, θα πω, πώς δεν θα πω. Θα πω και στοίχημα. Μετά την Φόρμουλα 1, τι έχουμε? Μετά τη Φόρμουλα 1 έχουμε έκσταση, έχουμε στοίχημα. Για να τελειώνουμε σιγά σιγά την εκπομπή, αφού ήδη έχουμε μπει προς την αποφώνησή της. Τον κύριο Γιάννη Βλάχο από το Περιστέρι την καλημέρα μου και το φίλο μου το Σάκη από τον Εύωσμο τα τελευταία μηνύματα. Α, να και ο Νίκος από τη Θέρμη είναι εδώ. Είναι και ο Άγγελος, και ο Άγγελος από τη Νέα Μηχανιώνα.

Η Εθνική Ελλάδος την άξιζε τη νίκη μέσα στη Σερβία με το 2-1, παιδιά, έτσι, την άξιζε τη νίκη. Μπορεί να διαμαρτυρόταν για διαφόρους λόγους ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ήταν του ποδοσφαίρου, ο Σέρβος, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα έδειξε ένα άλλο, ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Έδειξε πρόσωπο νίκης και τελικά τα κατάφερε.

Ο φίλος μου Σάκης μου στέλνει Ολυμπιακός ΑΕΚ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Super Cup. Μπάσκετ είναι αυτό, έτσι, μπάσκετ είναι αυτό. Εξτανώ. Και ο φίλος μου ο Άγγελος από το κέντρο της πόλης. Πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα. Τον άρεσε και τον Άγγελο η εκπομπή. Και άρεσε αρκετούς, άρα λογικά πρέπει να ήταν ωραία και σήμερα. Είμαστε έτοιμοι για το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Πήρατε μολύβι, χαρτί και τα συναφή. Έτσι, για να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε σήμερα. Αν τα πιάσουμε ολόκληρα ή μισά. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο πριν να τελειώσουμε την εκπομπή. Σήμερα έχει αγώνες τώρα ευρωπαϊκούς, τέτοια λίγους δεν έχει πολλούς. Δεν έχει πρωταθλήματα αυτά τα οποία συνήθως εμείς παίζουμε και ποντάρουμε. Έβγαλα λοιπόν τρεις αγώνες σήμερα και... Τρία σημεία, το ένα είναι αρκετά μεγαλούτσικο να μας δώσει κάτι. Αγγλία-Ισπανία, έτσι, Αγγλία-Ισπανία, goal-goal. Το goal-goal είναι γύρω στο 1.70, εκεί γύρω παίζει, είναι πάρα πολύ καλό. Ένας αγώνας που μπορεί να παιχθεί και goal-goal και over, έχω την εντύπωση. Και έχω διαλέξει και δύο αγώνες από την δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, έτσι. Δεύτερη κατηγορία Ολλανδίας έχουμε. Σήμερα δεν έχουμε αυτά τα χρήματα που μας δίνει η μεγάλη Eindhoven με το over πολύ. Λοιπόν, ως Almere City, H2 και over 1,5, ποσοστό 1,65 με 1,70 είναι πάρα πολύ καλό. Ως Almere City, H2 και over 1,5. Είναι ο δεύτερος αγώνας. Και ο τρίτος αγώνας είναι πάλι από το δεύτερη Ολλανδίας. Volendam, Φένλο, goal και over 3,5. Παραλαμβάνω, Volendam, Φένλο, goal και over 3,5. Είναι σε ένα ποσοστό γύρω στο 2,40-2,45. Πάρα πολύ καλά, για να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε σήμερα. Πάμε να τελειώσουμε, γιατί θα έχουμε και Μαρίνα Μπίκου για δελτίο ειδήσεων σε ένα λεπτό ακριβώς. Μην ξεχνάτε, για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων, διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίας μέχρι και μείον 25 βαθμών Κελσίου στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης GSA. Επαναλαμβάνω, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης GSA. Υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος, GSA, επαγγελματική μονάδα ψήξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες 2310 021 232. Είμαστε εδώ μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, πλούσια γεωργική παράδοση. Έχουμε στη χώρα μας, είναι εδώ, με γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας, με το περιβόλι της γειτονιάς μας. Φρούτα και λαχανικά, μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, όπως μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδο, ταχίνι, μέλι, αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέους Γωνία. Με Κωνσταντίνο Παπαζαφυρίου να συνεχίζει στη δική του παρέμβαση τη Σαββατιάτικη σήμερα. Ετοιμάζεται πυρετοδός με ειδησιογραφία. Ιωάννης Διτσιράπης στην κοσόλα στο Κατράν στον ήχο. Μαρία Λάμπρου γραμματιακή υποστήριξη. Εμείς και πάλι θα είμαστε μαζί αύριο το πρωί στις 6. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ακολουθεί Μαρίνα Μπίκου, δελτίο ειδήσεων.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
1: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τίτλοι επικαιρότητας.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικροφόνο η Μάρινα Μπίκου. Νεκρή αναφέρθηκε γυναίκα από τον πρωτόροφο κτηρίου στην Πλάκα που κατέρευσε χθες το πρωί μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων. Στα βόρεια της Μυκόνου παραμένει το φορτηγό χηματαγωγό Blue Carrier, όπου συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, με τους επιβαίνοντες να έχουν μεταφερθεί στην Τίνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα επιχείρηση για την αποτροπή επικίνδυνης κλίσης και ενδεχόμενης βύθισης του πλοίου, καθώς και για την αποφυγή θαλάσσιας ρήπανσης. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αποτελεί πλέον το κομβικό σημείο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς αναμένεται να ανοίξει πλήρως τη βεντάλια των εμπλεκομένων και να φωτίσει κρίσιμες επικοινωνίες. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα 10χρονο κορίτσι. Αυτοβούλος εμφανίστηκε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο 30χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση του βαρύ οπλισμού που είχε εντοπιστεί σε αποθηκευτικό χώρο στις Σικές. Ο 30χρονος παρουσιάστηκε στις αρχές λίγες ώρες μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης για την προσωρινή κράτησή του. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η Αθήνα θέλει το διάλογο αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές επιδρομές με μία επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο την Παρασκευή. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν κατέστησε σαφές πως δεν προτίθεται να δώσει εντολή για την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε πρόταση του Ιράν για 7 ημέρη κατάβαση του πυρός. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν και τον Νοέμβριο μετά τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
7: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
6: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
9: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
13: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
14: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
15: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
16: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
15: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
16: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
17: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
18: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
19: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
20: Λίγο μετά τις 9.
21: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Τσιμισκή 14.
23: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης.
24: Πού
0: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Από μια συννεφιασμένη και με ελαφρά βροχόπτωση Θεσσαλονίκη. Το νερό νεράκι που λέμε όταν καθυστερεί να βρέξει, μας ήρθε. Μας επισκέφτηκε και το είχαμε ανάγκη. Όποτε έρχεται η ώρα να κάνουμε μια εκπομπή, η οποία συνδέεται βέβαια και με την ενημέρωση του κόσμου στην καθημερινότητα, αισθάνομαι διάφορους προβληματισμούς, διότι το μόνο που ακούμε είναι για τη δραματική κατάσταση που βρίσκεται παγκοσμίως το οικονομικό πρόβλημα. Δεν ενημερωθήκαμε από κανέναν ότι η Volkswagen έχει τίτλο στη Γερμανία «Τέλος εποχής για τη Volkswagen». Δεν μας ενδιαφέρει, θα μου πείτε, αλλά είναι ιστορικό οικονομικό γεγονός. Δεν μας είπε κανένας ότι έχει 38 δισεκατομμύρια μείωση στη χρηματιστηριακή της αξία. Και σε λίγο θα φωνάζουμε όλοι «Diesel, diesel, diesel». Δηλαδή πετρέλαιο, πετρέλαιο, πετρέλαιο. Ή βενζίνη, βενζίνη, βενζίνη, όταν το πετρέλαιο έγινε ακριβότερο από τη βενζίνη. Φτάσαμε στο σημείο, όσο και να θέλουν να υποκριθούν εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, να διαπιστώνεται παγκοσμίως ότι ο Τραμπ, οι Αμερικάνοι, γονατίζουν μπροστά στην ενεργειακή κρίση και πιέζουν αυτό τον τύπο που είναι στην Ουκρανία να χτυπάει τα ρώσικα διελιστήρια με πυράβλους που τους δίνουν οι Αμερικάνοι για να δημιουργήσει πρόβλημα και στους Ρώσους. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο πετρελαϊκό σοκ, το οποίο το γνωρίζει η τσεπούλα σας ανεξάρτητα αν δεν γίνεται καμία ανάλυση γύρω από αυτό στα δελτία ειδήσεων. Φτάσαμε στο σημείο η έκρηξη της ηλεκτροκίνησης να απειλεί με ελλείψεις διάφορα προϊόντα, όπως είναι το λίθιο, όπως είναι ο χαλκός, όπως είναι το νικέλιο και πολλά άλλα. Δεν είναι δυνατόν να λένε, να πληροφορούμεθα, ότι όταν γίνονται οι ταξινομήσεις στον γιο ταχύ, λείπει ο τσίγκος, το υλικό τσίγκος που κατασκευάζει τις πινακίδες. Με αποτέλεσμα, η παραγωγή πινακίδων για τα αυτοκίνητα να παρουσίασε τον Αύγουστο μία πτώση 37%, επειδή λείπει το υλικό τσίγκος για να γίνονται οι πινακίδες. Κυρίες και κύριοι, η αιτία δεν είναι ότι σταμάτησε να υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος αγοράζει αυτοκίνητα, αλλά πολλές υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών ξέμειναν από τσίγκο το υλικό το οποίο κατασκευάζονται οι πινακίδες κυκλοφορίας. Με αποτέλεσμα, χιλιάδες αυτοκίνητα να έχουν εκτελονιστεί, να έχουν αγοραστεί και να περιμένουν οι εταιρείες να βρουν τον τσίγκο για να κατασκευάζουν τις πινακίδες και να τα δώσουν στους ανθρώπους. Σύμφωνα με τις πινακίδες λοιπόν, τις οποίες δεν ακούσαμε από κάθε δελτίο ειδήσεων ότι έπεσε μια βουτιά γύρω στο 40%, κανείς δεν μιλάει για την αιτία ποια είναι, δεν σταμάτησε το αγοραστικό ενδιαφέρον. Το αγοραστικό ενδιαφέρον να αγοράσει αυτοκινήτων υπάρχει, αλλά πολλές διευθύνσεις μεταφορών ξέμειναν από τσίγκο. Μιλώ τη λέξη τσίγκο και μου έρχεται εμετική διάθεση. Κάποτε δεν είχαν ένα είδος χαρτιού, ένα πράσινο χαρτί για τις άδειες και δίνανε φωτοτυπίες άσπρες. Όταν λοιπόν κυρίες και κύριοι ταξινόμηση γίνεται εμπόδιο, αντί να πούμε ότι είναι τυπικό το βήμα, είναι στατιστικό το βήμα, καθυστερεί η παράδοση των αυτοκινήτων, καθυστερεί η πληρωμή των αυτοκινήτων από τους αγοραστές, με αποτέλεσμα δημιουργείται ένα πρόσφατο πρόβλημα φυσιολογικής διακίνησης. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν διάφορες μορφές οικονομικών προβλημάτων που απειλούν το τραπεζικό σύστημα, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και κανένας δεν μας λέει τίποτε. Άκουσα από κάποιον βουλευτή του κόμματος Νίκη, κάποιο κύριο Βορύλα, να κάνει μια σοβαρή και με στοιχεία παρέμβαση κοινοβουλευτική
σχετικά με τη χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και ειδικότερα την εταιρεία ΓΕΚ Τέρνα, όπου γαμπρός είναι ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών. Αφορμή αποτελούν διάφορα στοιχεία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. Δεν χρειάζεται να αναλύσω για τις τράπεζες, δεν χρειάζεται να αναπτύξω τα των τραπεζών, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες γύρω από τις τράπεζες, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν οι τράπεζες είχαν το γνωστό πρόβλημα, δεν πήρε μεγάλη έκταση με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην γνωρίζει ακριβώς τι γίνεται, επανακεφαλοποιήθηκαν. Αλλά ο τρόπος που λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα δεν είναι ένας φυσιολογικός, ανωδικός τρόπος, αλλά είναι ένας τρόπος ο οποίος δείχνει ακραίες περιπτώσεις ανόδου και επικίνδυνες περιπτώσεις καθόδου. Δεν ξέρω τι κάνει η ΓΕΚ Τέρνα, έτσι εμφανίζει το θέμα, αλλά εμφανίζει ένα καθαρό χρέος γύρω στα 4,5 δισεκατομμύρια το τέλος του 2025. Από εκεί και πέρα υπάρχει κράτος, υπάρχουν τράπεζες, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε στην Ελλάδα, ξέρουμε ποιοι χρηματοδοτούνται και επίσης ξέρουμε ότι σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο αρχίζουν να εμφανίζονται διάφορες μορφές που δίνουν την εικόνα κόλασης στις αγορές χρέους, και όταν βλέπουμε ότι υπάρχει μια τεράστια εκτόξευση δανεισμού, ειδικά στη Γαλλία, στην Ιταλία και στη Γερμανία, τότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα τι συμβαίνει ή τι μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα. Επομένως, ο κ. Μητσοτάκης καλά θα κάνει να μην λέει πολλά πράγματα για την οικονομία. Η οικονομία δεν είναι κάτι που την αναφέρεις, είναι κάτι που τη βλέπεις. Πώς τη βλέπεις? Με τη δουλειά που πρέπει να έχει η αγορά, με τα χρήματα που πρέπει να έχει ο κόσμος μέσα στην τσέπη του, με την άνεση που πρέπει να έχει ο κόσμος για να περνάει την καθημερινότητά του, και όχι με δηλώσεις στην τηλεόραση, οι οποίες είναι μια βρωμερή μορφή πλήσης του εγκεφάλου, η οποία τη θασεύει ή αποπροσανατολίζει τις μάζες ενός λαού, οι οποίοι δεν ξέρουν από οικονομίες και πάντα ελπίζουν για το αύριο, ένα αύριο που δυστυχώς στην ελληνική οικονομία ποτέ δεν έρχεται, ποτέ δεν εμφανίζεται και ποτέ δεν το βλέπουμε να ωφελεί τον ελληνικό πληθυσμό, αλλά ωφελεί μόνο τους ελίγους. Γι' αυτό η Ευρωζώνη μπαίνει σε μια κόλαση αγοράς χρέους. Τα πρώτα δείγματα εμφανίστηκαν από τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία, και υπάρχει κίνδυνος για την πατρίδα μας, όπου η διαφήμιση για το οικονομικό γίγνεσθε είναι τόσο αστεία και τόσο λαϊκή που γελάνε ακόμα και οι απλοί λογιστές τέταρτης κατηγορίας.

0: Για ποιο λόγο δεν πληροφορούμεθα εμείς οι Έλληνες, κάτοικοι αυτής της χώρας, που ανακεφαλαιοποίησαμε τις τράπεζες με δεκάδες δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων θα επιστραφεί μόνο ένα ποσό 5 δισεκατομμυρίων, για ποιο λόγο 10 όμιλοι επιχειρηματικοί έχουν λάβει τα 2/3 των μεγάλων δανείων στην Ελλάδα? Είναι δυνατόν 10 επιχειρηματικοί όμιλοι να έχουν απορροφήσει το 66% των δανείων που κατευθύνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις? Κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε για οικονομία, δεν είναι σχήματα λόγου. Η οικονομία βασίζεται σε αριθμούς, βασίζεται σε κάτι που βλέπουμε, και οι υπολογισμοί και οι θεωρίες περί εξωγήινων οικονομικών δεδομένων είναι παραμύθια σχελημάς για την πλήση του εγκεφάλου. Δεν υπάρχει λοιπόν αντιπολίτευση στο θέμα της οικονομίας. Οι 4 συστημικές τράπεζες που υπάρχουν στην Ελλάδα δανείζουν τα χρήματα στον κόσμο, με αποτέλεσμα πληροφορίες να λένε ότι τα μεγάλα χρήματα, περίπου το 66%, τα έχουν δανειστεί μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι όλο και όλο 10 όμιλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κανένα δελτίο ειδήσεων δεν μας ανεφέρει τι γίνεται για όλα αυτά τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή, όταν τα πάντα τα πληροφορούμεθα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υπάρχουν ανοίγματα σε συστημικές τράπεζες περίπου 200% του κεφαλαίου σε μεικτή βάση. Δεν είναι δυνατόν κάθε μέρα να ακούμε για το Μαζονάκι, για τον οποίο θα σε ενημερώσω συνεχεία. Δεν είναι δυνατόν να έγινε μια έκρηξη χθες από αέριο σε μια περιοχή στην Αθήνα και να είχαμε ένα νεκρό επισήμως και 6 αγνοούμενους. Μια έκρηξη η οποία αναφέρθηκε στο δελτίο ειδήσεων σαν πρώτη είδηση, και συνεχεία το υπόλοιπο δελτίο στο 70% τελείωσε με την ιστορία του Μαζονάκι. Τι θέλουν να μας αποδείξουν με την ιστορία του Μαζονάκι? Τι θέλουν να μας πούν ακριβώς? Πώς βγαίνει το χρήμα? Ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες και δεν έχουν καμία σχέση με την εφορία? Για ποιο λόγο δεν πληροφορούμεθα τις συνέπειες που έχουν αυτοί που κάνουν παραβάσεις, και ακούμε κάθε μέρα τη θεωρία επισκόπου και καρδιά Μιλωνά από όλους αυτούς που σαν ειδικοί βγαίνουν στα δελτία ειδήσεων σε διάφορες εκπομπές και λένε ό,τι λένε, χωρίς στην ουσία να υπάρχουν συνέπειες? Όταν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε για περιυπνοτισμού, δεν είναι δυνατόν σε ένα ιατρείο, το οποίο το αποκαλούν τα δελτία ειδήσεων μαϊμού ιατρείο στο Κολωνάκι, να χρειάστηκε να πεθάνει ένας διάσημος τραγουδιστής για να μάθουμε πως στη χώρα λειτουργούσαν, αφού πέσαν πρώτα όλοι από τα σύννεφα, το μάθαμε αυτό, ότι στη χώρα λειτουργούσαν και λειτουργούν εκατοντάδες δίθεν ιατροί με τεράστια πελατεία εύπορων συνελλήνων, με τεράστια κέρδη, και με τους ιατρικούς συλλόγους και το κράτος να πετάνε αετό. Τι κάνουν οι ιατρικοί σύλλογοι όταν γνωρίζουν ότι υπάρχουν του κόσμου τα ιατρία και οι ιατρικοί που ασχολούνται με αυτή την ιστορία όλων αυτών, οι οποίοι θέλουν να πνοτίζονται ή να κάνουν οτιδήποτε άλλο? Τι μάθαμε, κυρίες και κύριοι, τις προηγούμενες 15 μέρες, εκτός από το να εμπεδώσουμε όλα τα τραγούδια του χαμένου τραγουδιστή? Το όνομα Μαζονάκης έγινε πασίγνωστο. Το όνομα Μαζονάκης μας κάνανε να ξεχάσουμε όλους τους παλιούς τραγουδιστές. Και όλα αυτά διότι όλος απότομα βγήκε στην επιφάνεια μια επιφάνεια βρωμερή και τρισάθλια που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, ότι υπάρχουν ανειδίκευτοι γιατροί που δηλώνουν ειδικοί, κάνουν πλασμαφαιρέσεις, που δηλώνουν ότι είναι ολιστικοί χειρούργοι, που δηλώνουν εκβαντικοί οδοντίατροι, που δηλώνουν παιδίατροι κλπ. Ότι υπάρχουν ειδικοί, ειδικές που βγάζουν τα νύχια, που κάνουν μπότοξ σε πατάρια, βελονιστές με πτυχία στα ιδιωτικά ΙΕΚ, αισθητικοί που θεραπεύουν τον καρκίνο με δικά τους συμπληρώματα και βιταμίνες, ακόμα και πρώην μπογιατζίδες που υπνοτίζουν ασθενείς, σαν το γνωστό υπνοτιστή που ήταν πρώην μπογιατζής, για να τους λύσουν κάθε πρόβλημα ψυχική και σωματική υγεία. Και έτσι φτάνουμε, κυρίες και κύριοι, στη λέξη υπνοτισμός. Τι βλακίες είναι αυτές? Μου θυμίζει ταινίες Γκραν Γκινιόλ, όπου διάφοροι ισχυροί υπνώτιζαν το σύμπαν και κάναν ό,τι θέλανε. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, τόσο καιρό να μην γνωρίζουμε τίποτε περί υπνοτισμού και τις τελευταίες μέρες να μας έχει γίνει μία μορφή πλήση του εγκεφάλου και να αρχίσουν οι υπεξηγήσεις τι ακριβώς είναι ο υπνοτισμός? Είναι μέθοδος ο υπνοτισμός, ρωτάω εγώ. Είναι μια τεχνική την οποία δεν τη γνωρίζει κανένας μορφωμένος άνθρωπος. Είναι μια τεχνική που βρίσκεται ανάμεσα στο μύθο και στην επιστήμη. Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην πατρίδα μας και να αποτελούν καθημερινό πρόβλημα στα δελτία ειδήσεων, χωρίς κανένας ουσιαστικά να παίρνει και να λέει ότι πρέπει να παρέμβει η δικαιοσύνη, να κάνει τις έρευνες, να σταματήσει αυτή η εκπομπομανία η οποία είναι στην πραγματικότητα πλήση του κεφάλου και να ακούμε κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων, κάθε μέρα σε διάφορες εκπομπές, να βγαίνει ο κάθε τύπος ή η κάθε τύπισσα και να λέει τις απόψεις περί υπνοτισμού και όλα αυτά τα άλλα και να έχουν την απέτηση αυτές οι εκπομπές να έχουν τη δυνατότητα να τις βλέπει ο κόσμος. Μπορεί πράγματι, κυρίες και κύριοι, να προβληματιζόμαστε από όλα αυτά, αλλά από την άλλη μεριά είναι τόσο μακριά τα προβλήματα τα οποία έχουμε, είναι τόσο ισχυρά τα προβλήματα τα οποία έχουμε, είναι τόσο μακρινή η απόσταση που θα λυθούν τα προβλήματα, που έχω την εντύπωση ότι όλη αυτή η ιστορία περί Μαζονάκη, περί υπνοτισμού και περί υπνοτισμού είναι μία πλήση του κεφάλου, διότι σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, αντιλαμβανόμεθα ότι απότομα ξυπνήσαμε με διάφορες υποθέσεις γύρω από τον υπνοτισμό που βλέπαμε σε κινηματογραφικές ταινίες. Δεν είναι δυνατόν η σύγχρονη επιστήμη να μην μας ενημερώνει ότι μας δουλεύουν με τη λέξη υπνοτισμός ή με τη λέξη ύπνωση. Δεν μας ενδιαφέρει, κυρίες και κύριοι, αν είναι παρανόηση. Δεν μας ενδιαφέρει πώς βρίσκεται αυτός που υπνοτίζεται. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι ότι γίνεται μια ψυχολογική πίεση τον Έλληνα πολίτη, μια ψυχολογική πίεση η οποία έχει κυριεύσει τα δελτία ειδήσεων, έχει κυριεύσει τις εκπομπές και κανένας απολύτως στην κυριολεξία δεν βγαίνει για να πει την αλήθεια στα πραγματικά προβλήματα που έχει η πατρίδα, τα προβλήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί για να βγούμε από μια κρίση τρομακτική η οποία έρχεται εντός των επόμενων μηνών γύρω από τα οικονομικά προβλήματα και γύρω από την ενέργεια. Σιγά σιγά αυτά που ακούμε στην τηλεόραση περί υπνοτιστών θα μου θυμίζουν δράκουλες, θα μου θυμίζουν ζόμπι, θα μου θυμίζουν το δράκουλα που δαγκάνει το λαιμό και γίνεται αυτός που δαγκώθηκε ο δράκουλας και αυτός και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία θυμελιώδη σχέση, διότι ο εγκέφαλος είναι μηχανισμός και απλώς δέχεται πληροφορίες και δεν μπορεί να κοιμάται επειδή το βλέπει κάποιος άλλος. Ας έρθει λοιπόν ένας υπνοτιστής εδώ πέρα δίπλα μας να προσπαθήσει να μας κοιμήσει για να αποδείξει ότι αυτά τα παραμύθια της Χαλιμάς, τα οποία δημοσιεύονται αριστερά και δεξιά και πάρα πολύ παρασύρονται και δίνουν τα ωραία τους τα λεφτά, τότε θα δώσουμε προσοχή, θα δείξουμε προσδοκία και πιθανόν να αντιληφθούμε ότι μας κορυδεύουν στην κυριολεξία ή αυτά που λένε είναι πράγματα τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν, αλλά σταυρούν όλα αυτά οι κύριοι εισαγγελάτοι. Οι κύριοι εισαγγελάτοι, κάποιος ευαγγελάτος δημοσιογράφος, ο οποίος κάθε μέρα ασχολείται με θέματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το ενδιαφέρον του ελληνικού πληθυσμού. Κλασικός εισαγγελίας, εκπομπή εισαγγελίας, μυστήρια πράγματα. Αλλά καλά θα ήταν να μας έλεγε τότε και με τον κορονοϊό τι έγινε. Δεν είναι δυνατόν να εκρήγνεται ένα παλιό κτίριο με αέριο για να γίνεται ένα δράμα κάτω στην Αθήνα και να είναι μία απλή είδηση και κάθε μέρα να σας δουλεύουν, να σας πλένουν το κεφάλι με το Μαζονάκη. Δεν μας ενδιαφέρει ο Μαζονάκης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πέθανε και αν υπάρχει παρανομία στην ιατρική του εξέταση, ας έρθει η αστυνομία, ας έρθει η δικαιοσύνη, ας έρθουν τα ιατρικά συμβούλια που υπάρχουν στην Ελλάδα για να βγουν ποια είναι η Ελλάδα. Όχι, και δεν θα τα κοκολώνουμε κάνοντας μία πλήση του κεφάλου καθημερινή στον ελληνικό λαό, χωρίς να ακούμε ενόχους, χωρίς να ακούμε ονόματα και να ακούμε μόνο τα ονόματα των κοριτσιών, των υπαλλήλων που είχαν αυτοί οι δύο γιατροί, να ακούμε ότι οι δύο γιατροί προφυλακίστηκαν και διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να έχουν γίνει από μόνα τους και όχι αφού δημιουργήθηκε η ιστορία με τον γνωστό τραγουδιστή. Κανένας δεν μας είπε ότι 10 όμιλοι έχουν λάβει τα 2/3 των μεγάλων δανείων στην Ελλάδα. Κανένας δεν μας είπε αναλυτικά για ποιο λόγο ανακεφαλοποιήθηκαν οι τράπεζες. Κανείς δεν μας είπε για ποιο λόγο η οικονομία της χώρας διαφημίζεται τόσο πολύ ότι είναι εξαίσια, ενώ έχει τα χάλια της. Κανείς δεν μας είπε για τα πραγματικά, κυρίες και κύριοι, προβλήματα τα οποία έχει σε γενικές γραμμές η χώρα μας. Κανείς δεν μας είπε τι συμβαίνει με την αγοραστική δύναμη του ελληνικού πληθυσμού. Κανείς δεν μας είπε ότι οι τέσσερις τράπεζες είναι υποχρεωμένες να διασπείρουν τα κεφάλαια τα οποία έχουν δανείζοντας όλο τον κόσμο, ανάλογα τα ποσά που δικαιούται, για να κάνουν τη δουλειά τους επιχειρήσεις, και όχι να πληροφορούμεθα, χωρίς να διαψεύδεται, ότι 10 όμιλοι έχουν λάβει τα 2/3 των μεγάλων δανείων στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, και ένα μεγάλο μέρος στην ευθύνη του τρόπου που λειτουργεί είναι ο ελληνικός λαός, ο οποίος δεν εκμεταλλεύεται το μεγάλο όπλο που έχει, που λέγεται ψήφος, για να πάει το 100% των Ελλήνων ψηφοφόρων στις εκλογές και να τιμωρήσει ή να αμύψει όπως πρέπει όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Όποιος δεν κάνει, να μαυριστεί με κεφαλαία γράμματα. Όποιος κάνει, να ψηφιστεί με κεφαλαία γράμματα, για να μπορούμε επιτέλους να λειτουργήσουμε σαν χώρα με βάση το δίκαιο, με βάση την ικανοποίηση του λαού, με βάση τη χαρά του λαού και με βάση την επίλυση των τεράστιων προβλημάτων που έχουμε, τα οποία παραμένουν εδώ και χρόνια, γιατί δεν βάζουμε μυαλό για να τιμωρήσουμε όλους αυτούς, με αποτέλεσμα να έχουμε γίνει πολιτική οικογενειοκρατία, θυμίζοντάς μας τους βασιλείς οι οποίοι διαδεχόταν ο ένας τον άλλον. Διαφημισούρες και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη, με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, Χάρης Τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
13: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μήτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena. Metropolis!

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Έτσι που λέτε, λέγοντας όλα αυτά στην εισαγωγή της εκπομπής, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μία λέξη η οποία λέγεται πανικός, που μπορεί πριν από λίγο καιρό να ήταν εντός εισαγωγικών, να αμφισβητούταν από πολλούς, αλλά τώρα είναι εκτός εισαγωγικών η λέξη πανικός, διότι σύμφωνα με ορισμένα οικονομικά που ξέρει και ο απλός λογιστής, γνωρίζουμε ότι βουλιάζουν τα δημόσια έσοδα από τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα, μειώνεται δηλαδή ο τζίρος στα καύσιμα, και από την άλλη μεριά οι τιμές φωτιά που υπάρχουν στις αντλίες κόβουν τις εισπράξεις. 2,20 η βενζινούλα, πολλοπλασιάστε την επί 370 δραχμές που ήταν το ευρώ, 1 χιλιάρικο το λίτρο. Και παλιά έκανε, τα παλιά χρόνια, βέβαια τα συγκρίνω για να θυμάστε τι γινόταν παλιά, παλιά με 5 δραχμές έβαζε ένα γαλόνι, δηλαδή 4 λίτρα. Είμαι υποχρεωμένος λοιπόν να σας πω ότι σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι εισπράξεις του κράτους από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, καθώς θα έλεγα ότι η ενεργειακή κρίση και το κύμα ανατιμήσεων βεβαίως στην αγορά φαίνεται να περιορίζουν τον τζίρο, δηλαδή την κατανάλωση καυσίμων, και να βάζουν φρενάκι, το οποίο θα γίνει φρενάρα άμα συνεχιστεί αυτή η ιστορία στις μετακινήσεις των οικοκυριών. Με τις τιμές της βενζίνης, κυρίες και κύριοι, και του ντίζελ να κινούνται σταθερότατα πάνω από το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο, το κόστος στις καθημερινές διακοπές των ανθρώπων που χρησιμοποιούν την πιο ταχύ έχει γίνει δρυμύτερο, βαρύτερο για τις οικογένειες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όταν είσαι υποχρεωμένος να χρησιμοποιείς το αυτοκίνητό σου για επαγγελματικούς λόγους, είτε για να πας στη δουλειά σου και πολλά άλλα πράγματα, τότε όπου και να πάει η τιμή της βενζίνης θα το χρησιμοποιείς. Αλλά συγχρόνως θα μειωθούν τα έσοδα της οικογένειας για άλλα απαραίτητα πράγματα που έχει ανάγκη η οικογένεια. Έτσι λοιπόν πρέπει να πω ότι φτάσαμε στο σημείο να είναι 2.200 το λίτρο και το ντίζελ κίνησης 2.224. Πιο ακριβό το ντίζελ κίνησης από τη βενζίνη. Η κατάσταση αυτή αρχίζει, από ό,τι μου είπανε φίλοι μου, να αποτυπώνεται στα κρατικά ταμεία όπου τα έσοδα έχουν μειωθεί. Υπάρχει μία επικίνδυνη υστέρηση στα δημόσια ταμεία και σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, τα οποία δεν μπορούν να αποκριβούν, τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο οκτάμινο ανήλθαν σε λιγότερο από ό,τι γινόταν παλαιότερα κατά 230 εκατομμύρια. Δηλαδή 230 εκατομμύρια λιγότερα εισέπραξαν αυτοί οι οποίοι εισπράττουν τα έσοδα από τη βενζίνη και λέγεται κράτος. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται μόνο για ένα μήνα. Οι σημερινές τιμές στην αντλία δεν είχαν ακόμα σκαρφαλώσει στα επίπεδα που είναι σήμερα. Το πρόβλημα για τα νοικοκυριά δεν περιορίζεται, κυρίες και κύριοι, μόνο στα υγρά καύσιμα. Η ακριβότερη ενέργεια δεν θέλει ιδιαίτερο μυαλό για να ενημερώσουν το λαό μέσω των περιφήμων δελτίων ειδήσεων. Η ακριβότερη ενέργεια έρχεται να προσθέσει ένα ακόμα οικονομικό βάρος, θα έλεγα, στα νοικοκυριά, σε μια περίοδο που οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, βέβαια, ροκανίζουν ολόινα και περισσότερο το διαθέσιμο μηνιαίο εισόδημα του ελληνικού λαού και των καταναλωτών, περιορίζοντας τα πράγματα τα οποία έχουν σχέση με μια αποτύπωση όχι μόνο στην τσέπη του Έλληνα αλλά και στα κρατικά ταμεία. Όλα αυτά τα πράγματα λέγονται ψαλιδισμός στις πράξεις. Και όταν υπάρχει ψαλιδισμός στις πράξεις, τα φορολογικά έσοδα μειώνονται, τα κρατικά ταμεία ελαττώνουν την ρευστότητά τους, και από την άλλη μεριά περιορίζεται η κατανάλωση και των καυσίμων και η ίσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Θα ήθελα να παρακαλέσω το αγαπητό κράτος να ενημερώνει τον κόσμο, διότι η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να ανακοινώνει πιο μπροστά τα μέτρα τα οποία θα πάρει για τα καύσιμα, να μην τα χρησιμοποιεί για πολιτικούς λόγους ή για πολιτική διαφήμιση, διότι ο κόσμος δεν έχει ανάγκη
η τσέπη του να κάνει παιχνίδια η κάθε κυβέρνηση για το δικό της συμφέρον. Διότι αν δεν γίνουν αυτά τα πράγματα, τότε θα έχουμε και δραματικές ανακοινώσεις στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο η διάθεση ξεκινάει μέσα Οκτωβρίου, και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι απαραίτητο για να ζεστάνει τον ταλαιπωρημένο τα τελευταία χρόνια ελληνικό λαό.

Από την άλλη μεριά το χρέος δεν είναι μόνο χρέος της χώρας μας, αλλά υπάρχει η έκφραση γύρω από την οικονομία παγκόσμιο οικονομικό χρέος. Όταν όμως το παγκόσμιο οικονομικό χρέος έχει ξεπεράσει 373 εκατομμύρια δολάρια, τότε λέγεται παγκόσμια βόμβα του παγκοσμίου χρέους, δημιουργώντας έναν επικίνδυνο παύλο κύκλο. Εάν, κυρίες και κύριοι, συνεχιστεί αυτό το πράγμα και το παγκόσμιο δημόσιο χρέος αγγίξει το 100% των εσόδων όλων των κρατών, τότε οτιδήποτε και να πούμε δεν θα είναι υπερβολή, οτιδήποτε και να σκεφτούμε δεν θα είναι υπερβολή, οτιδήποτε και να σας πω θα έχει σχέση απόλυτη με την πραγματικότητα. Μία ερώτηση την οποία κάνει όλος ο κόσμος είναι: για ποιο λόγο μένει ανέγγυκτος ο ειδικός φόρος για τα καύσιμα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, η αγορά να έχει ένα ερώτημα το οποίο δεν απαντιέται παρά μόνο το βλέπουμε και το πληρώνουμε την ώρα που βάζουμε με βενζίνη? Γιατί δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα μέσα στο εύρος που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα? Κυβερνάμε υποσχόμενοι του κόσμου τις υπερβολές και τα παραμύθια σχαλιμάς και εν συνεχεία κυβερνάμε σύμφωνα με την πραγματική μορφή που έχει η οικονομία της χώρας μας? Για ποιο λόγο προεκλογικά κανένα κόμμα δεν λέει την αλήθεια για την ελληνική, για το ελληνικό πρόβλημα που υπάρχει στην οικονομία, αλλά όλοι θυμούνται και το λένε όταν παίρνουν την εξουσία? Η μεν εξουσία προσπαθεί να βρει δικαιολογίες για το χρέος, η δε αντιπολίτευση ξεφωνίζει την εξουσία και δεν είπε την αλήθεια. Δεν είναι σύνθημα, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο σας είπα. Είναι η πραγματικότητα. Είναι το εργαλείο το οποίο κόβει κάθε ρίζα ανάπτυξης που μπορούσε να έχει η αγαπημένη μας Ελλάδα. Δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, πριν περάσει η βενζίνη στο πρατήριο και στο φορτηγό ή από το φορτηγό στο ράφι και από το ράφι στο λογαριασμό του χειμώνα, να προϋπολογίζουν και να πληρώνουν του κόσμου τα πράγματα όταν έπρεπε να είναι πολύ χαμηλότερα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Δεν μπορεί να βγαίνει ο κάθε πολιτικός λέγοντας την ιστορία της ζωής του, προσπαθώντας να βρουν δικαιολογίες στις τιμές των προϊόντων και τώρα της βενζίνης για την οποία μιλάμε, όταν η ανικανότητα να δώσουν πρόοδο σε αυτή τη χώρα, αλλά η ικανότητα που έχουν να εξυπηρετούν μόνο τα ίδια συμφέροντα και τους φίλους τους, έχουν καταντήσει την Ελλάδα να είναι σε δραματική κατάσταση. Μια Ελλάδα η οποία θέλει ασύλληπτα μέσα, ασύλληπτες ικανότητες και κυβερνητικών παραγόντων για να μπορέσει να γίνει μια χώρα αξιοπρεπής γύρω από το οικονομικό γίγνεσθε. Δεν είναι δυνατό το Μέγαρο Μαξίμου, με οποιοδήποτε βρίσκεται εκεί μέσα, να μας μιλάει συνέχεια ότι θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, όταν δεν μπορεί να γίνει αυτό, επειδή αν γίνει θα υπάρξει αμέσως μια τρύπα στον προϋπολογισμό στην οικονομία με την περικοπή αυτής της δαπάνης. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σταματήσουν να λένε ψέματα, πρέπει να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο, όπως ακούσαμε τον Ερντογκάν κάνοντας δηλώσεις εκεί στην Αμερική που γίνεται η παγκόσμια σύσκεψη των κρατών, να λέει ότι εμείς την Ελλάδα την αγαπάμε, και όταν γυρίσει ο Ερντογκάν εδώ στην Τουρκία θα αρχίσει να μας ξεφωνίζει με τα χειρότερα λόγια. Όταν είδαμε το Μητσοτάκη να το παίζει μάγκας την κυριολεξία γύρω από τη σχέση με την Τουρκία, μια μαγκιά η οποία δεν υπάρχει υπομορφή απαντήσεων, όταν οι Τούρκοι μας προκαλούν συνεχώς και η κυβέρνησή μας δεν δίνει τις απαντήσεις τις οποίες πρέπει να δώσει. Από την άλλη μεριά, πρέπει να αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι λένε, ορίζει τα κατώτατα όρια στα καύσιμα, αλλά όχι υποχρεωτική παραμονή στα ελληνικά ύψη. Είναι ύψη αυτά τα οποία υπάρχουν στις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον κατάλληλο λεκτικό χαρακτηρισμό, τον οποίο όλοι σας γνωρίζετε, αλλά δεν μπορεί να κυβερνηθεί μια χώρα έχοντας το λαό σε ένα συνεχές, τον όλοι σας γνωρίζετε, αλλά δεν μπορεί να κυβερνηθεί μια χώρα έχοντας το λαό σε ένα συνεχές

0: Από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα σε ένα που με ενημερώσανε κάτι φίλοι, προφυλακίστηκαν οι Τούρκοι μαφιόζοι που είχαν αφαιθεί ελεύθεροι παρά το βαρύ οπλισμό τους. Στη φυλακή θα πάνε οι μαφιόζοι, καθώς το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, και του δίνω συγχαρτήρια, έκανε δεχτή την προσφυγή του εισαγγελέα εφετών, ανατρέποντας την απόφαση με την οποία είχαν αφαιθεί ελεύθεροι. Είχαν αφαιθεί ελεύθεροι οι Τούρκοι που τους πιάσανε με όπλα.
1: Μια εξαιρετικά περίεργη υπόθεση εκτυλίχθηκε στην Θεσσαλονίκη. Υποτίθεται ότι η τουρκική μαφία θα εκτελούσε συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή. Συλλάβανε έναν Τούρκο και έναν Έλληνα με τα όπλα και μετά τους άφησαν ελεύθερους. Καταρχήν, αν υπάρχει ψήγμα αλήθειας στις πληροφορίες, σημαίνει ότι ο τουρκικός υπόκοσμος, που ελέγχεται φυσικά από την τουρκική υπηρεσία πληροφοριών MIT, κάνει κυριολεκτικά ό,τι θέλει εντός ελληνικού εδάφου. Παρά τους ισχυρισμούς των αρχών για σχεδιαζόμενη εκτέλεση και την κατάσχεση βαρέως οπλισμού, οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση του οπλισμού στα άτομα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν την ώρα που έβγαιναν από ισόγεια αποθήκη. Ο ένας κρατούσε χάρτινη συσκευασία και ο άλλος μία μπλε σακούλα. Στο εσωτερικό βρέθηκαν ένα πολεμικό όπλο γιουγκοσλαβικής προέλευσης με σκοπευτική διόπτρα ακριβίας, ένα υποπολιβόλο τύπου Ούζι, ασύρματη και φυσίγκια, και αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Και αφέθηκαν ελεύθεροι. Παρενέβη όμως το Συμβούλιο Εφετών. Οι δύο κατηγορούμενοι δεν θα παραμείνουν ελεύθεροι με τους αρχικούς περιοριστικούς όρους, αλλά αναμένεται να οδηγηθούν στη φυλακή με προσωρινή κράτηση. Αφιερώνω στον κύριο Χρυσοχοίδη αυτό το οποίο ακούτε υπό μορφή μουσικής τώρα. Η μία γκάφα μετά την άλλη από τον κύριο Χρυσοχοίδη, το γνωστό εχθρό της Νέας Δημοκρατίας όταν ήταν από τα βαρύγδουπα μέλη του ΠΑΣΟΚ, και εν συνεχεία όταν δημιούργησε ο κύριος Μητσοτάκης τη Νέα Δημοκρατία Παύλα ΠΑΣΟΚ και ΣΥ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, τότε ο κύριος Χρυσοχοίδης από ΠΑΣΟΞΙΣ έγινε ο Δημοκράτης και έχει και σημαντικό Υπουργείο. Τα θερμά μου συγχαρτήρια, κύριε Μητσοτάκη, για την ουσιαστική διάλυση του κορμού της Νέας Δημοκρατίας και της ιδέας που είχε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν δημιούργησε αυτό το κόμμα με άλλα δεδομένα και άλλη λογική.
2: Αυτή τη μάχη που ξεκινάει σε λίγες εβδομάδες ή σε λίγους μήνες, πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική, δίνοντάς τους ελπίδα και προοπτική. Αυτό χρειάζεται σήμερα κυρίως ο ελληνικός λαός, και την αλήθεια, την απόδοση δικαιοσύνης. Θα στηρίξω στις εκλογές τις εσωκομματικές για την ανάδειξη ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ τον Βαγγέλη Βενιζέλο, γιατί ακριβώς η υποψηφιότητά του ανταποκρίνεται σε αυτές τις προδιαγραφές.
0: Τώρα ακούσατε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Πασοξή. Θα στηρίξει τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Πώς είναι δυνατόν να ανεχθούν οι νεοδημοκράτες ότι κατήτησε με τέτοια μορφή σύνθεση η Νέα Δημοκρατία? Πώς είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, όταν ο άνθρωπος αυτός εξαπέλυε φωτοβολίδες της Νέας Δημοκρατίας και είχε πει δεν διάβασα το μνημόνιο. Συγχρόνως, αυτά τα θέματα δεν παίρνουν την δέουσα δημοσιότητα την οποία πρέπει να πάρουν. Κανείς δεν μιλάει ότι μένει ανέγκυκτος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, που αντί να κάνει βενζίνη 1,45-1,50 κάνει 2,20. Όλοι τα έχουμε με τα σκόπια, όλοι ξεφωνίζουμε τα σκόπια, όλοι λέμε αυτά που λέμε για τα σκόπια, την οποία βάφτισαν Βόρεια Μακεδονία με το yes men των ελληνικών πολιτικών χωρίς καμία αντίδραση.

0: Αλλά όλοι οι κάτοικοι της περιοχής κοντά στα Σκόπια πηγαίνουν στα Σκόπια να βάλουν βενζίνη, όπου η βενζίνη είναι πάμφθηνη εν σχέση με την πανάκριβη τιμή της βενζίνης στην αγαπημένη μας πατρίδα. Επομένως, δεν χρειάζεται να ρωτάει ο λαός γιατί μένει ανέγγυκτος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Θέλεις να κυβερνήσεις ενώ είσαι μέτριος? Θέλεις να κυβερνήσεις υποσχόμενος στα παραμύθια της χαλιμάς στον ελληνικό λαό? Υποσχέσου ότι θα καταργήσεις το ΦΠΑ, θα καταργήσεις το Α, θα καταργήσεις το Β. Και όταν έρθει η ώρα της κυβέρνησης, να μην καταργείς κάτι. Και όταν σε ρωτάνε, να σου λένε ότι αυτά τα έσοδα από τους διάφορους φόρους είναι αυτά που κρατάνε εν ζωή την καταχρεωμένη ελληνική οικονομία. Κατά αυτόν τον τρόπο κυβερνάει και ένα γατάκι την πατρίδα μας. Εάν δεν βρεθούν τρόποι να αυξηθεί ο πλουτισμός του λαού, ο οποίος θα πληρώνει φόρο, να αυξηθεί ο τουρισμός, η γεωργία, η μικροβιοτεχνία και πολλά άλλα πράγματα μαζί με την κτηνοτροφία, τότε δεν πρόκειται ποτέ να δούμε κερδοφόρο, κερδοφόρα μορφή εσόδων στην Ελλάδα, και μονίμως θα χρωστάμε δισεκατομμύρια με αποτέλεσμα να είμαστε απολύτως ελεγχόμενοι σε οικονομικό επίπεδο από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει την Ελλάδα υποκατάστημα, ενώ οι Αμερικάνοι την κάνανε την κορφή με τα νύχια μια βάση των πολεμικών τους όπλων.
1: Μα σοβαρολογείτε? Αυτά συζητήθηκαν στη Βουλή? Ναι, ναι, λέω, όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο.
0: Ακούσετε τον κύριο Χρυσοχοίδη, για να το ξανακούσουμε, σας παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, λέω, όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο.
0: Τότε γιατί το υπέγραψες αφού δεν διάβασε το μνημόνιο?
1: Λέω, όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο.
0: Τα συμπεράσματα από την ακουστικότητα αυτών που ακούσατε, δικά σας.
1: Μα σοβαρολογείτε? Αυτά συζητήθηκαν στη Βουλή.

Κανένας δεν μας είπε, κανένας δεν μας ανέλησε την κίνηση της αγοράς τη φετινή χρονιά. Σύμφωνα με δεδομένα, ο Σεπτέμβριος είχε μεγάλη πτώση στον τομέα του εμπορίου. Οι εκπτώσεις που υπάρχουν το Σεπτέμβριο δεν γέμισαν τα ταμεία των επιχειρήσεων και η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης δεν έδωσε καμία ανάσα στον ελληνικό λαό, εκτός από τις ανάσες που δίνουν οι διάφοροι πολιτικοί λόγοι με τις πολλές υποσχέσεις που δίνουν στη συνέντευξη τύπου οι αρχηγοί των κομμάτων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πήραν μολύβι και χαρτί, μετράνε το Σεπτέμβριο, αλλά δεν μετράνε το Σεπτέμβριο σε τζίρο, γιατί αυτό είναι δεδομένο, αλλά σε διάφορες τρύπες χρεών που πρέπει να καλυφθούν με κάθε τρόπο και κάθε μέσον οπωσδήποτε. Εάν συζητήσετε με παράγοντες του κλάδου, θα σας περιγράψουν την αγορά με μελανά χρώματα. Οι πωλήσεις του μήνα αυτού του Σεπτεμβρίου βγάζουν πολλά δάκρυα και χρειάζονται οικονομικά μαντήλια, ιδίως στα καταστήματα που δεν ανήκουν σε αλυσίδες με αποθέματα και φτηνή πίστοση. Επομένως, πονάει η οικονομική μας γαλήνη όταν πίσω από τον απογοητευτικό αυτόν μήνα υπήρχε ένα καλοκαίρι εκτόσεων που δεν έκανε τη δουλειά του. Δεν υπήρχαν προσφορές, δεν υπήρχε η ρευστότητα που χρειάζεται για να πληρωθούν οι χειμωνιάτικες παραγγελίες. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δίνουν ένα ερωτηματικό. Οι μεγάλες αλυσίδες αντέχουν? Αντέχουν. Οι μικρομεσαίες πληρώνουν ενίκιο? Πληρώνουν ΔΕΗ? Πληρώνουν ΦΠΑ στην ώρα τους? Πρέπει να πληρώνουν, αλλιώς θα κλείσουν. Όταν κάποτε η Ελλάδα μας ήταν ο βασιλέας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Με το παντοπολείο στην γειτονιά, με το κροπολείο λίγο παρακεί, με τα ψάρια στο κέντρο της πόλης και διάφορα άλλα πράγματα οποία δεν έχουν σχέση με σημερινή πραγματικότητα. Κανείς δεν λέει ότι η πρόοδος ήταν επόμενο να φέρει αυτή τη μορφή εμπορίου που υπάρχει σήμερα με τα μεγαλοκαταστήματα κτλ. Αλλά εγώ λέω ότι θα μπορούσαν να συνυπάρξουν και τα μικροκαταστήματα και τα μεγαλοκαταστήματα αν υπήρχε μια οικονομική ροή στις τσέπες των Ελλήνων μέσω μιας σωστής και συμφέρουσας οικονομικής πολιτικής προς το λαό από αυτούς οι οποίοι μας κυβερνάνε και τους ψηφίζετε εσείς, όταν το 50% από εσάς δεν πάει να ψηφίσει χωρίς να γνωρίζει ότι δεν πάει να ψηφίσω μωρέ, για ποιο λόγο να πάω, έτσι λέτε, τους κάνετε πολύ καλό. Όσο λιγότεροι ψηφίζετε, τόσο συμφερότερα είναι τα συμφέροντα αυτό που θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα μας.

0: γίνει γνωστός από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός καθόταν στο σαλόνι του Μέγκα και μιλούσε ως αυθεντία καλεσμένος της Τζένι Μπαλατσινού, την σύζυγο του πρώην Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια. Τότε η Τζένι Μπαλατσινού είχε την εκπομπή Τζένι Τζένι και τον σύστηνε ως πιστοποιημένο υπνοθεραπευτή και παγκόσμιο πρόεδρο αναδρομέων θεραπευτών. Ο ίδιος έδινε υπόσχεση στην κάμερα ότι οι φοβίες λύνονται σε μία συνεδρία. Χιλιάδες πανεπιστημιακές έρευνες. Κανείς βέβαια δεν ρώτησε ποιο πανεπιστήμιο πιστοποιεί τον αναδρομέα. Δεκαετίες μετά, ο ίδιος άνθρωπος παραδέχεται ότι συνεργαζόταν με την Ιωάννα Γάκα, ότι έβλεπε πελάτες της και ότι είχε ραντεβού με το Μαζονάκι αμέσως μετά την πλασμαφαίρεση. Στην Ελλάδα το επάγγελμα δεν έχει νομικό πλαίσιο. Αυτό το παραδέχεται και ο ίδιος. Όπως και να έχει, το ζήτημα εδώ είναι η σύμπτωση ότι ο σύζυγος της Τζένις Μπαλατσινού υπήρξε για ένα χρονικό διάστημα υπουργός υγείας. Συνεπώς το κράτος, δηλαδή η κυβέρνηση, δεν γίνεται να μην έχει άμεση γνώση για όλα αυτά.
1: Κυρίες και κύριοι, η άμεση γνώση πάντα υπάρχει στην κορυφή. Διότι αν δεν υπήρχε η άμεση γνώση στην κορυφή, δεν θα βλέπαμε αυτή τη μορφή ενημέρωσης εδώ και 15 μέρες, η οποία έχει την κλασική μορφή πλήσης του εγκεφάλου. Αντί να λέμε τα πράγματα κάθετα και οριζόντια και να αναφερόμεθα σε πραγματικά γεγονότα, σε υψηλές κομπίνες, σε πλασματική και μη φορολογήσιμη κερδοφορία, σε χρήματα τα οποία είναι εξαφανισμένα, σε εταιρείες οι οποίες δεν ανήκουν στην εφορία και χίλια δύο πράγματα, ακούμε κάθε μέρα μια σταμάτητη πλήση του κεφάλου που μιλάει γενικευμένα και όχι εξειδικευμένα. Το γενικευμένα είμαι, λέμε την ιστορία χωρίς να αναφέρουμε τίποτα, οπότε κρατάμε το ενδιαφέρον για να ακούσουμε τις ειδήσεις χωρίς να υπάρχει ενδιαφέρον και δεν υπάρχει ουσία. Και το εξειδικευμένα είναι λέμε λίγα και κάνουμε πολλά. Το λέμε λίγα είναι μιλάνε λίγοι και κάνουμε πολλά είναι γίνεται έρευνα από τις αρμόδιες αρχές, βρίσκονται τα κατάλληλα στοιχεία και συνεχεία διαφημίζουμε ότι προφυλακίστηκαν δύο γιατροί, όταν οι δύο γιατροί αυτοί είχαν υψηλά ονόματα της χώρας μας πελατεία, η οποία πελατεία με την ισχύ που είχε στη διακυβέρνηση της χώρας κτλ. Κάλυπτε τα πάντα χωρίς κανένας μας να ξέρει τίποτε, ένα πράγμα που εμφανίζεται με το θάνατο του τραγουδιστή. Όλα τα άλλα είναι ιστορίες για αγρίους. Και επειδή ο χρόνος είναι το μεγαλύτερο όπλο της λησμονιάς, όσο πιο πολύ περνάει ο χρόνος, τόσο πιο πολύ το θέμα φεύγει από την επικαιρότητα, κάποια στιγμή θα ξεχαστεί, κάποια στιγμή θα εμφανιστεί κάτι άλλο και κάποια στιγμή θα έχετε ξεχάσει όλοι σας, επιβεβαιώνοντας αυτό που έλεγε ο Στάλιν. Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Διαφημίζει και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Αχαΐας, όπου ένα βρέφος λίγων ημερών εντοπίστηκε νεκρό από τους οικείους του. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ιατροδικαστής προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του νεογνού. Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από τον πρώτο όροφο κτηρίου στην Πλάκα που κατέρευσε χθες το πρωί μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα 10χρονο κορίτσι. Στα βόρεια της Μυκόνου παραμένει το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, όπου συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς με τους επιβαίνοντες να έχουν μεταφερθεί στην Τίνο. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αποτελεί πλέον το κομβικό σημείο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς αναμένεται να ανοίξει πλήρως τη βεντάλια των εμπλεκομένων και να φωτίσει κρίσιμες επικοινωνίες. Αυτοβούλος εμφανίστηκε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο 30χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση του βαρύ οπλισμού που είχε εντοπιστεί σε αποθηκευτικό χώρο στις Σικές. Ο 30χρονος παρουσιάστηκε στις αρχές λίγες ώρες μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης για την προσωρινή κράτησή του. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η Αθήνα θέλει το διάλογο αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές επιδρομές με μία επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο την Παρασκευή. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατέστησε σαφές πως δεν προτίθεται να δώσει εντολή για την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε πρόταση του Ιράν για επταήμερη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν και τον Νοέμβριο, μετά τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
13: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
16: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulia's Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
17: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
16: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
19: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: αφιερωμένο στο πολιτικό σύστημα της πατρίδας μας. Βρισκόμαστε πριν γίνουν εκλογές αρκετούς μήνες σε προεκλογική περίοδο. Βράστε μου μια χώρα που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εκτός να το λέει το σύνταγμά τους όπως στην Αμερική, όπου δύο χρόνια, τα δύο πρώτα χρόνια του Προέδρου που εκλέγεται για Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τα δύο πρώτα χρόνια γίνεται υποχρεωτικά ένας δημόσιος απολογισμός. Εδώ, αντί να μιλάμε για τη χώρα, ο ένας ξεφωνίζει τον άλλον. Ma siamo in crisi, ma senza andare. Το κόμμα στο οποίο υποστηρίζει ο Κασιδιάρης θα είναι σε εκλογές. Εκεί που τον Κασιδιάρη τον ξεφωνίζαν άπαντες, απότομα το θεωρούν αντίπαλό του στις επόμενες εκλογές. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Όποιον δεν γουστάρουνε, το θάβουν στην κυριολεκσία με το ξεφωνητό και τα πινελίκια. Όταν έρθει η ώρα να μην μπορούν να το θάψουν με ξεφωνητό και πινελίκια και το θεωρούν αντίπαλο, βγάζουν τις θεωρίες της αντιπαλότητος. Και τώρα ο Κασιδιάρης δεν είναι φυλακισμένος, αλλά είναι ελεύθερος και ενδιαφέρεται για τις εκλογές. Τα εμβόλια τα ξεχάσαμε. Κανείς δεν μιλάει για όλα αυτά τα οποία γίνανε την περίοδο της πανδημίας. Την εποχή που ο εμβολιασμός θεωρείται από το πολιτικό μας σύστημα απαραίτητο για την προστασία της υγείας. Ποιος θα ξεχάσει τη λύσα που είχαν τότε οι πολιτικοί και τα δικτατορικά μέσα κυκλοφοριακής μορφής που είχαν πάρει να κυκλοφορούμε στους δρόμους με άδεια και με το εμβόλιο στον μπράτσο.
1: Θυμάσαι τον Τσιόδρα να λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει στην Ελλάδα ο κορονοϊός γιατί δεν έχουμε απευθείας πτήσεις από την Κίνα. Θυμάσαι τον Παπαδόπουλο επί μήνες να έρχεται απ' έξω και να μας λέει να μείνουμε μέσα. Θυμάσαι τον Χαρδαλιά να λέει ότι αν φορέσουμε όλοι μάσκες για 14 μέρες θα εξαφανιστεί ο κορονοϊός. Θυμάσαι τον Τσιόδρα να λέει ότι τα παιδιά έχουν ένα ένζυμο στη μύτη που τα θωρακίζει απέναντι στον ιό. Θυμάσαι τον Βασιλακόπουλο να λέει ότι το Ισραήλ έχει κάνει ειδική συμφωνία με την Pfizer για να πάρει πολλές δόσεις για να κάνει πείραμα στον πληθυσμό. Θυμάσαι τον Τσιόδρα και τον Διοργιάδη να λένε ότι είναι λάθος η χρήση της μάσκας από υγιείς. Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει ότι το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρήγορο εμβόλιο, αλλά μετά από λίγες μέρες σταμάτησαν το AstraZeneca για τους κάτω των 40. Θυμάσαι τον Τσιόδρα να λέει ότι ο κορονοϊός θα είναι απλά μια γρήπη πάνω στη γρήπη και θα κρατήσει από 6 με 8 εβδομάδες. Θυμάσαι τον Σύψα να λέει ότι οι λαθρομετανάστες είναι νέοι και παιδιά και δεν κινδυνεύουν από τον ιό, ενώ τώρα είναι έτοιμοι να εμβολιάσουν και τα έμβρια Ελληνόπουλα. Θυμάσαι τον Χαρδαλιά να ενημερώνει για τον κορονοϊό φρόντας μάσκα και μετά να ενημερώνει για τις φωτιές χωρίς μάσκα. Θυμάσαι τον Σκέρτσο να λέει ότι δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να δείχνει ότι οι αστυνομικοί μεταδίδουν τον κορονοϊό. Θυμάσαι τον Πέτσα να αποκαλεί πολίτες τζαμπατζίδες για τα δωρεάν rapid test και να λέει ότι το να χάσει κάποιος το εισόδημά του είναι κίνητρο για να εμβολιαστεί. Θυμάσαι την Παγόνη να λέει ότι δεν είναι και έγκλημα να εμβολιαστεί ένας 15χρονος κρυφά από τους γονείς του. Θυμάσαι τον Πορτοσάλτε να λέει να μην παίρνουν σύνταξη οι ανεμβολίαστοι συνταξιούχοι. Θυμάσαι τον Ευαγγελάτο να κοιτάζει ακτινογραφίες με το ένα χέρι στο πηγούνι και το άλλο στην τσέπη και μετά να λέει ότι σε κάποια σημεία θα έπρεπε να είναι πιο σκούρες. Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και αυτό που σκέφτηκαν είναι να κλείνουν τα περίπτερα από τα μεσάνυχτα ως τις 5 το πρωί. Θυμάσαι τον Γεροπετρίτη να λέει ότι αν είχαμε περισσότερες μεθ θα είχαμε και περισσότερους νεκρούς. Θυμάσαι την Παγόνη να λέει ότι το Σεπτέμβριο πετάμε τις μάσκες και το Δεκέμβριο στην εκπομπή του Μουτσινά μας είπε να φοράμε διπλή. Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και αποφάσισαν να επιτρέπεται το μπάνιο στη θάλασσα αλλά όχι το ψαροντούφεκο. Θυμάσαι ότι το καλοκαίρι έκλεισαν τη Μύκονο και μετά από 2 μέρες εμφάνισαν πεσμένα τα κρούσματα και την άνοιξαν πάλι.

0: Έβαλε τελείο ο Γιάννης, γιατί είχε άλλα τόσα να ακούσετε μέχρι αύριο το πρωί. Τα θυμάστε όλα αυτά? Τα ξεχάσατε όλα αυτά? Βεβαίως τα ξεχάσατε. Γιατί αν τα θυμόσαστε, δεν θα ανεχόσαστε αυτήν την επιδεκαπινθήμερη, επί 15 μέρες, να με συγχωρείτε, πλήση του εγκεφάλου στο θέμα του Μαζονάκη. Θα εμφανιστεί κάτι άλλο όταν αποφασιστεί και θα ξεχαστεί ο Μαζονάκη και θα έρθει το άλλο. Η εκπομπή Παρέμβαση όμως με τον Γιάννη Διτσιράπη έχει αρχεία. Και τα αρχεία είναι τα όπλα της επιβεβαίωσης των λεγόμενων κάθε Σαββατοκύριακο. Μπορεί ορισμένοι που έχουν ξεχάσει το παρελθόν να λένε τι λέει αυτό σήμερα. Αυτά τα οποία λέμε κάθε φορά σε κάθε εκπομπή είναι συνδεδεμένα με το παρελθόν. Το παρελθόν είναι σαν τα θεμέλια μιας εκπομπής, μιας οικοδομής, να με συγχωρείτε. Χωρίς θεμέλια οικοδομή δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει όροφη στον αέρα. Και έτσι και οι εκπομπές πρέπει να έχουν θεμέλια για να χτίζουν τους ορόφους από πάνω. Και όσο γίνονται καινούργιοι όροφοι, εμείς γνωρίζουμε τι γίνεται στους παρακάτω ορόφους και σε δεδομένη στιγμή τους βγάζουμε στην πιάτσα για να αντιληφθείτε πως κοροϊδεύουν τους λαούς όλοι αυτοί που παίρνουν με βάση τη λέξη δημοκρατία την ψήφο αυτών που λέγονται πολίτες και ελπίζουν με την ψήφο τους να περάσουν καλύτερα.
1: Η γερμανική Bayer έκανε αγωγή στις Pfizer, BioNTech, Moderna και Johnson & Johnson σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, επειδή η τεχνολογία σταθεροποίησης mRNA που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε εμβόλιο για την COVID-19 είχε πατενταριστεί από την Monsanto τη δεκαετία του 1980 αποκλειστικά για φυτοφάρμακα και σπόρους. Η Monsanto έχει εξαγοραστεί εδώ και χρόνια από την Bayer, συνεπώς τα πεπραγμένα της ανήκουν στην γερμανική εταιρεία και είναι αυτή που κατέχει την πατέντα. Τώρα βρίσκεται στο δικαστήριο απαιτώντας royalties. Αυτό δεν είναι θεωρία συνωμοσίας όπως πολλοί θα θελήσουν να νομίσουν ή να πείσουν τους εαυτούς τους και τους άλλους, είναι οι δικηγόροι της Bayer σε δικά της έγγραφα και σε δημόσια καταγραφή που υποστηρίζουν κυριολεκτικά σε ομοσπονδιακό δικαστήριο ότι η τεχνολογία τους για γενετική τροποποίηση στη Γεωργία αντιγράφηκε και εγχύθηκε σε ανθρώπους χωρίς άδεια, καθιστώντας τους στην ουσία πειραματόζωα. Αντιγράφηκε και εγχύθηκε σε ανθρώπους χωρίς άδεια, καθιστώντας τους στην ουσία πειραματόζωα. Αντιγράφηκε και εγχύθηκε σε ανθρώπους χωρίς άδεια, καθιστώντας τους στην ουσία πειραματόζωα.
0: Πειραματόζωα οι άνθρωποι. Δεν ξέρετε τι δύναμη έχετε. Να αυξήσετε τη λέξη κριτική και να μειώσετε την έκφραση τρογόμαστε μεταξύ μας. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54. Ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο εκφράζει τη γεύση, την ποιότητα και την απόλαυση. Η Μάρθα Γραμμενίδου και τα χαλιά Φέσα είναι πασίγνωστα σε όλα τα Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη. Ο Νίκος Παπανικολάου με τα τηλεφωνικά για Star είναι πλέον ένα όνομα, διότι τα τηλεφωνικά κέντρα είναι θαυμάσια. Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Τα φιλιά μου στο κατάστημα Ματσέλης Αγίου Δημητρίου 138, ένα κατάστημα το οποίο εκφράζει με τα εκατοντάδες προϊόντα γεύσης εσωτερικού και εξωτερικού που διαθέτει το πρώτο κατάστημα σε γεύση στη Θεσσαλονίκη. Τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Γκουγκουλιά και το κτέο το οποίο έχει, καθώς και στις αγαπημένες μου Ελευθερία και Βαλεντίνα. Φυλάκες μου, Νόης Γουματζίδης. Να είναι καλά ο φίλος μου Δημήτρης, ο πρίτανης στην κινητή τηλεφωνία Σασέρας. Το κατάστημα Espressionist, κάτω από τα γραφεία του ΑΣ, Παπαναστασίου 90. Και βεβαίως είναι υπερβολή να πούμε ότι δεν υπάρχει βορειολαδής που να μην γνωρίζει τα δύο φορών στη Νέα Μηχανιώνα και στο Παξέτσι Φλίκη. Δύο φορών τα οποία γράφουν ιστορία με την εμφάνιση, την ποιότητα, τη διακόσμηση και το εξαιρετικό προσωπικό. Ένα στη Μηχανιώνα και ένα στους νέους επιβάτες, όπως ξέρουν οι νότεροι, ή στον Παξέτσι Φλίκη, όπως το ξέρουν οι παλαιότεροι. Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, δεν μειώνεται ο φόρος κατανάλωσης? Τα καύσιμα. Μήπως είναι σύνθημα της αντιπολίτευσης, ενώ είναι μια πραγματικότητα για την τσέπη των Ελλήνων? Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, παίζουν με την ψυχολογία του Έλληνα, που σε ένα μεγάλο ποσοστό παραμιλάει στην κυριολεξία όταν βλέπει ότι δεν τα βγάζει πέρα? Για ποιο λόγο άρχισε ο κόσμος να ψάχνει μορφές δανείων από τις τράπεζες για να αγοράσει σπίτια, όταν τα ενίκια έχουν φτάσει σε τρομακτικά υψηλά επίπεδα, τροποποιώντας τη λέξη ευρώ στη λέξη δραχμή? Πώς μπορούμε να πούμε σήμερα ότι το ευρώ έχει 340 δραχμές, όταν έγινε μετατροπή, όταν για να πάρεις ένα κουλούρι σιγά σιγά θα δίνεις 5 ευρώ, όταν το έπαιρνες με 5 δραχμές πριν έρθει το ευρώ? Για ποιο λόγο δεν μιλάει κανένας για τη μορφή της οικονομίας, η οποία κυκλοφορεί χωρίς γκέμια? Είναι σαν να αφήνεις ένα άλογο ελεύθερο και δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι αρνητικές εξελίξεις, όταν σήμερα, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορούν διάφορες φήμες για το μέλλον των πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι βλέπουν τι θα κάνουν αν έχουν προβλήματα στις εκλογές, και δεν βλέπουμε την καθημερινότητα, όταν το πολιτικό σύστημα έχει υποχρέωση βάσει του εκλογικού αποτελέσματος και βάσει του όρκου που δίνει να υπηρετεί κάθε μέρα τον ελληνικό λαό και να του δίνει αναφορά τι συμβαίνει? Είναι ο ελληνικός λαός παιχνίδι των πολιτικών? Τι είναι ο ελληνικός λαός? Μήπως είναι μια παλάμη που τη θυμόμαστε όταν είναι ο Έλληνας έτοιμος να ρίξει το ψηφοδέλτιο σε όσους τα ρίχνουν στην κάλπη? Ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό της Ελλάδος? Μας είπε κανένας, όταν έγινε η ανακεφαλοποίηση του τραπεζικού συστήματος, πού θα χρεωθούν τα δισεκατομμύρια τα οποία μαζεύτηκαν ή τοποθετήθηκαν στις τράπεζες για να ανακεφαλοποιηθούν, εκτός από 5 δισεκατομμύρια που θα επιστρέψουν οι τράπεζες χωρίς να ξέρουμε πότε θα τα επιστρέψουν? Μας είπε κανείς τίποτε? Όχι. Διότι έτσι πως έχει εξελιχθεί σήμερα το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, ένα πολιτικό σύστημα που δεν έχει τις δυσμενείς επιπτώσεις που πρέπει να έχει στα λάθη τα οποία κάνει, και προστατεύεται από τον νόμο ακόμα και σε αδικήματα αστικοποινικού δικαίου, τότε να με συγχωρείτε, δεν μπορούμε να θεωρούμε, όσο θετική μορφή και να έχουμε, ότι μπορεί να λειτουργήσει μια χώρα χωρίς να έχουν την ευθύνη αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τη χώρα, και πάντα την ευθύνη να την έχει ο λαός, ο οποίος πληρώνει από τότε που απελευθερώθηκε από τους Τούρκους μονίμως τα σφασμένα. Είναι δυνατόν να μιλάμε για ηλεκτρονική τιμολόγηση την ώρα που το σύστημα το εμπορικό έχει πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις και πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι ζητούν παράταση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση επειδή είναι δύσκολο να προσαρμοστούν? Επιμελητήρια, λογιστές και επαγγελματικοί φορείς προειδοποιούν ότι χιλιάδες επιχειρήσεις, και δεν θέλει φιλοσοφία αυτό το πράγμα, είναι απλή λογική, δεν είναι ακόμα έτοιμες να περάσουν από ένα σύστημα στο άλλο. Είναι δυνατόν να έρχεται ο κράτος και να σου λέει από 1η Οκτωβρίου ισχύει η ηλεκτρονική τιμολόγηση? Πλάκα μας κάνετε, όπως με τις ταυτότητες. Πλάκα μας κάνετε. Πλάκα μας κάνετε. Ή βρήκατε ένα λαό και του κάνατε πλάκα? Του κάνετε πλάκα, γιατί σας ανέχετε? Είναι δυνατόν με τις ταυτότητες να θέτετε ημερομηνίες? Δικτατορία έχουμε? Αυτό θα γίνει τότε, το άλλο θα γίνει τότε, το άλλο θα γίνει τότε. Ημερομηνίες θέτετε συνέχεια και μετά δίνετε παρατάσεις? Παίζετε με την ψυχολογία του ελληνικού λαού? Δεν τολμάτε να μιλήσετε με την ελληνική αλήθεια, η οποία είναι το ισχυρό όπλο που έπρεπε να καλύπτει σαν μια προστατευτική μεμβράνη το ελληνικό πολιτικό σύστημα? Πού βρισκόμαστε? Βγάλτε ταυτότητες μέχρι τότε. Παράταση ένα χρόνο. Η ταυτότητα κάποιου δεν λέει Θεσσαλονίκη, λέει Θεσσαλονίκη. Ταλαιπωρήσου κορόιδο Έλληνα να πάει να βγάλεις καινούργια ταυτότητα. Ποιος έγραψε στην ταυτότητα το Θεσσαλονίκη? Ο πολίτης, ο αστυνομικός το έγραψε. Έγραψε Θεσσαλονίκη αντί Θεσσαλονίκη. Αυτός έχει την ευθύνη. Για ποιο λόγο να πάει ο πολίτης και να στείνεται στα αστυνομικό τμήματα με τις ώρες για να αντικαταστήσει την ταυτότητα και να του βγάλουν μια καινούργια που να γράφει Θεσσαλονίκη? Αυτά δεν τα γράφουν οι εφημερίδες? Με το μαζονάκι θα ασχολούμεθα? Την ιστορία των νέων ταυτοτήτων είδατε καμία κριτική από κανέναν? Για να μας πούνε τι γίνεται στις χώρες Ευρώπης. Πώς λειτουργούν εκεί οι δημοκρατίες, να μας πούνε. Τι συμβαίνει εδώ, μπορείτε να μου πείτε? Δεν θέλω να πω με κεφαλαία γράμματα ορισμένες ουσίες, γιατί θα σας στεναχωρέσω. Αλλά η απόλυτη ευθύνη λειτουργίας με τον τρόπο που λειτουργεί αυτού του κράτους είναι ο ελληνικός λαός. Πότε γίνανε συγκεντρώσεις για τα συμφέροντά του από το λαό? Σε όλες τις χώρες, ακόμα και σε τριτοκοσμικές χώρες στην Αφρική και στην Ασία, ξεσηκώθηκε κατ' επανάληψη ο λαός για διάφορα θέματα που είχαν σχέση με τα συμφέροντά του. Εδώ πότε ξεσηκωθήκατε για την τσέπη σας? Ποιος ξεσηκώθηκε για να πει ένα χιλιάρικο το μήνα δεν φτάνει ούτε για να ταΐσεις μια τετραμελή οικογένεια? Πώς να γεννάνε παιδιά σήμερα οι οικογένειες όταν συμβαίνει αυτό το οποίο συμβαίνει και κανένας δεν μιλάει για την τεράστια μείωση των παιδιών στις γεννήσεις? Πού και πού θυμούνται ορισμένοι και λένε φέτος στο δημοτικό πήγαν τόσοι, ενώ πριν 10 χρόνια πήγανε 5 φορές τόσοι παραπάνω. Τα παλιά χρόνια υπήρχε μια διαφορετική λογική στην καθημερινότητα μιας οικογένειας. Σήμερα υπάρχει και το ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας του νεαρού. Η τηλεόραση, το κομπιούτερ, το κινητό τηλέφωνο και όλα αυτά τα πράγματα. Πρόσθετες δαπάνες. Τα παιδιά του κυρίου Μητσοτάκη έχουν κινητό τηλέφωνο? Έχουν αυτοκίνητο? Αυτά δεν κάνουν όλα χρήματα? Ποιος θα δίνει τα χρήματα? Η ισχυρή τσέπη την οποία έχει ο Πρωθυπουργός. Ρωτάει όμως ο Πρωθυπουργός αν την ίδια ισχυρή τσέπη που έχει αυτός την έχει ο ελληνικός λαός ή ένα μέρος του ελληνικού λαού που τραβάει κουπί κάθε μέρα. Υπάρχει ένα άγχος τεράστιο το οποίο εκφράζεται με διάφορους εκνευρισμούς και διάφορες φασαρίες που γίνονται κάθε μέρα μεταξύ των πολιτών. Δεν ζητάμε τίποτα απολύτως. Ζητάμε πολιτική αλήθεια. Και ζητάμε εθνική υπηρεσία στους πολίτες από αυτούς που εκλέγουμε για να μας κυβερνήσουν. Εμείς εκλέγουμε για να κυβερνήσουν το μαγαζί μας. Δεν μπορεί να έχουμε 300 βουλευτές και 70 υπουργούς και υφυπουργούς για να πληρώνουμε εκατοντάδες εκατομμύρια το χρόνο. Δεν μπορεί να χρωστάει η Νέα Δημοκρατία μισό δισεκατομμύριο και άλλο τόσο το Πασόκ και να μην μιλάει κανένας. Ποιες είναι οι συνέπειες ενός πολίτη όταν χρωστάει 50.000 100.000 δραχμές ευρώ? Του παίρνουν το σπίτι? Ποιο σπίτι παίρνουν από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια? Για ποιο λόγο η υπογραφή του αρχηγού του κόμματος όταν υπογράφει για να πάρει το δάνειο από μια τράπεζα, που οι τράπεζες κάναν έγκλημα που δανείσανε χρήματα στα κόμματα. Έγκλημα! Και έπρεπε να παρέμβει η δικαιοσύνη. Ποιος έχει ευθύνη όταν υπογράφεις? Την ομόρυθμη εταιρεία έχω εγώ, στην ανώνυμη εταιρεία έχει ο Δετσιράπης και τα λοιπά έχει η Μαρία έξω. Ποιες είναι οι ευθύνες της υπογραφής? 500 εκατομμύρια δόθηκαν δάνεια από τις τράπεζες, λεφτά μα δικά μας, τα οποία δεν τα εισπράττουμε, τα οποία αν είχαν πληρωθεί και αν είχαν ξαναδανειστεί και αν είχαν πληρωθεί και αν είχαν ξαναδανειστεί θα είχαν μεγάλα κέρδη οι τράπεζες, οι οποίες λειτουργούν με τη λογική πρέπει να έχω κερδοφορία για να δικαιολογήσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο ελληνικός λαός για να δώσει τα λεφτά του για να ανακεφαλαιοποιηθούμε, παρά το γεγονός ότι διοικήσαμε τις τράπεζες με οικονομικά εγκλήματα τα οποία δείξανε τη ζημιά που έπαθε και έγινε η ανακεφαλοποίηση. Μας τα είπε κανείς? Με το μαζονάκι θα ασχολούμεθα, πώς το λένε? Γιατί δεν ασχολούμεθα με αυτούς που σκοτώθηκαν ή αγνοούνται από τη χθεσινή έκρηξη που έγινε με το αέριο? Και βρήκαμε το μαζονάκι και βάλαμε όλο το ιατρικό σύστημα και βγάλαμε βρωμιά και δυσοδεία σε διάφορες ειδήσεις και σε διάφορες εκπομπές χωρίς να παρεμβαίνει κανένας εισαγγελέας. Πού ξέρουν όλοι αυτοί που κάνουν τις εκπομπές αυτά τα οποία λένε κάθε μέρα? Τώρα ξυπνήσαν και κάνουμε έρευνες, όπως λένε. Κάνατε έρευνες. Πολύ ωραία. Γιατί πρώτα δεν ενημερώνει τη δικαιοσύνη και ενημερώνουν κατευθείαν από μια εκπομπή τον ελληνικό λαό. Παίζουμε. Διότι ο τρόπος που παρουσιάζει το θέμα του Μαζονάκη ξεπερνάει κάθε όρια ανθρώπινης λογικής από την ανθρώπινη ύπαρξη. Σε ποιο φυσιολογικό κράτος, το οποίο θεωρείται επιτυχημένο και ανεπτυγμένο, γίνονται αυτά τα πράγματα στα θέματα της ενημέρωσης? Είναι δυνατόν επί 15 μέρες τα δελτία ειδήσεων να έχουν απορροφηθεί εντελώς σε ποσοστό 70-75% με το Μαζονάκι? Να είναι καλά εκεί που είναι. Αλλά δεν είναι να ασχοληθεί κανείς με τη 15άρα, τη 16άρα, το 17άρι, το 18άρι που πεθαίνουν, αλληλοσκοτώνονται κτλ. Το λένε στις ειδήσεις, ο τάδε σκότωσε είναι 18, τελείωσε το θέμα. Εδώ είδαμε ψωμί και φορτώνουμε την ειδησιογραφία και την πληροφόρηση με ένα θέμα το οποίο δεν γεμίζει ούτε το μυαλό μας, ούτε τη συνείδησή μας, ούτε την τσέπη μας, και κάνουμε μια επιστημονική στην κυριολεξία πλήση του εγκεφάλου. Γιατί δεν μας λένε τι ποσοστά ακροαματικότητες έχουν αυτές οι εκπομπές, τα οποία τα γνωρίζω. Γιατί δεν τα λένε επισήμως? Δεν θα τα πω ούτε εγώ, θα τα πούν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι εταιρείες μετρήσεων. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τους καλεσμένους μας.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
12: Στα καλύτερα που έλκονται.
11: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
13: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
18: Αποκλειστικά στον Μασούτη, χαρτί υγείας Mr. Grand, οικογενειακή συσκευασία 20 ρολά, σε απίστευτη τιμή μόνο 4,65. Μην το χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
20: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
21: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
22: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
0: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Together. Για να κάνουμε μια συζήτηση με τον κύριο Κωτάκη, Together, τον οποίο καλημερίζω. Καλημέρα κύριε Κωτάκη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαζαφύριο, καλημέρα σε όλους.
0: Μου το χορεύατε αυτό το τραγούδι κύριε Κωτάκη?
1: Γενικώς εμείς χορεύουμε τον κόσμο στο ταψί κύριε Παπαζαφύριο, δεν χορεύουμε απλώς Together.
0: Together. Όχι, το Together έχει και μια έννοια Together.
1: Ναι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά εγώ αναφέρομαι και στον πολιτικό κόσμο πριν από λίγο, με το ρήμα στο οποίο αναφέρθηκα. Όταν χρειάζεται βέβαια και όταν είναι δίκαιο.
0: Για που ένα μισό λεπτό, το όταν χρειάζεται και όταν είναι δίκαιο, υπάρχει καμία άλλη έκφραση από το όταν είναι δίκαιο και όταν χρειάζεται? Ξέρετε κάτι που είναι δίκαιο, που κάνουν οι πολιτικοί, όχι εσείς?
1: Κοιτάξτε τώρα, με συλλαμβάνετε σε πρωινή διάθεση για να σας πω.
0: Μα η πρωινή διάθεση είναι πάντα εξόχως εκμεταλλευταία.
1: Ακριβώς, για να σας πω όλα τα άδικα των πολιτικών, ναι, που καμιά φορά κάνουν και δίκαια πράγματα.
0: Εγώ ποτέ πέστε μου ένα δίκαιο πράγμα.
1: Δεν είμαι
0: ισοπεδωτικός. Ένα δίκαιο πράγμα, πέστε.
1: Δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή. Αν με ρωτήσετε συγκεκριμένα πράγματα, είμαι ετοιμασμένος για άλλη συζήτηση.
0: Είναι δίκαιο πράγμα να ανέχονται οι πολιτικοί 300 βουλευτές στη Βουλή? Είναι δίκαιο πράγμα να ανέχονται οι πολιτικοί 70 άτομα κυβέρνηση, όταν ούτε η Κίνα που έχει 2,5 δισεκατομμύρια δεν έχει 70 άτομα?
1: Κοιτάξτε, ως προς το κοινοβούλιο, αυτό το οποίο λέει το Σύνταγμα και το έχει παραβλέψει το πολιτικό σύστημα είναι ότι το κοινοβούλιο μπορεί να έχει από 200 έως 300.
0: Ας έχει.
1: Λοιπόν, 300 είπε το πολιτικό σύστημα. Θα μπορούσε να έχει και 200.
0: Και 150 θα μπορούσε να έχει.
1: Αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Ας κάνανε σωστά τη δουλειά τους, ας ήταν εκεί όλη μέρα όπως χρειάζεται να είναι παρόντες, ας μην λείπανε, ας μην έπαιρναν μόνο τις αποζημιώσεις και τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν μιλάω για εσάς. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει 300 βουλευτές, ιδιαίτερα όταν είναι μια χώρα με διάσπαρτη νησιωτική επικράτεια που έχει ανάγκη από εκπροσώπηση και από διάσπαρτες ακριτικές περιοχές και πολύ ευαίσθητες που ναι έχουν ανάγκη από εκπροσώπηση.
0: Και αυτή η διάσπαρτη επιφάνεια που υπάρχει στη χώρα μας, πώς εξυπηρετείται από όλους αυτούς που εκλέγονται, οι οποίοι δεν κάνουν απολύτως τίποτα όταν όλα τα νησιά σε μεγάλο ποσοστό είναι τα ίδια?
1: Να σας τον αποδογυρίσω. Εάν είχαμε εφαρμόσει ένα πολιτικό σύστημα, εκλογικό σύστημα, γιατί σας αγαρέσουν αυτά τα θέματα, αντίστοιχο με των Αμερικανών, όπου δίνουν για την εκλογή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών περισσότερους εκλέκτορες στην Καστοριά, στη Φλόρινα, στον Εύρο, στη Λάρισα, έτσι για να γίνουμε, για να συνεννοούμεθα, από ότι ας πούμε στην Βιωτία, στην Κόρυφο και τα λοιπά, τότε μόνο με βάση τον αριθμό θα αυξανόταν υπέρμετρα η πολιτική ισχύς της περιφέρειας, θα εξισορροπούσε το σύστημα και ασχέτως των προσώπων θα ήταν άλλος ο συσχετισμός της ισορροπίας δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε εκλογές ουσιαστικά που περίπου οι 100 βουλευτές, άμα τους αθροίσετε όλους μαζί, βγαίνουν στα αστικά κέντρα κατά μεγάλο βαθμό στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Πώς βγαίνουν? Περισσότερο βγαίνουν με την εικόνα και όχι με την επαφή με τον πολίτη. Τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα αυτό παίζει τεράστιο ρόλο. Δηλαδή ο βουλευτής σκάρτα αν ξέρει προσωπικά έναν το 10 έως 20% των ψηφοφόρων του. Οι υπόλοιποι τον βλέπουν από την τηλεόραση και άμα τους αρέσουν αυτά που λέει τον ψηφίζουν. Με συνέπεια όμως να μην υπάρχει και η άμεση λογοδοσία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Γιατί δεν υπάρχει άλλη? Γιατί στην Αμερική γίνονται αυτά τα πράγματα? Γιατί στη Γαλλία ο πρώην?
1: Γιατί είναι σοφοί άνθρωποι εκεί.
0: Δεν είναι σοφοί άνθρωποι, έχουν συνέπειες.
1: Εδώ κάνουμε το εξής. Κάνουμε περιφέρειες, επειδή αδειάζουν από πληθυσμό. Προσέξτε τώρα, το κριτήριο για να δεις πόσες έδρες έχει μια περιφέρεια είναι ο πληθυσμός. Επειδή λοιπόν το κράτος με υπευθύνη του αδειάζει νομούς από πληθυσμό, έρχεται μετά το ίδιο αυτό το κράτος και λέει: α, ξέρετε, δεν έχει πάρα πολλούς να εκπροσωπήσει ο βουλευτής. Κάνε μόνο ιδρυτική.
0: Πολύ ωραία, θα σας διακόψω πάλι. Ας τα αφήσουμε όλα αυτά και ας ξεκινήσουμε από τη λέξη ευθύνη. Έτσι. Έχω εγώ μια εταιρεία. Ναι. Όπου υπογράφω επιταγές, υπογράφω γραμμάτια, πληρώνω ένσημα, έχω προσωπικό, έχω. Αν δεν είμαι συνεπής σε όλα αυτά τα πράγματα, έχω κυρώσεις. Όταν λοιπόν το πολιτικό σύστημα. Μισό λεπτό λίγο. Όταν το πολιτικό σύστημα είναι ατιμόρυτο, όταν κατά καιρούς, και ξέρετε πολύ καλύτερα όπως ξέρω και εγώ, ότι έχουν γίνει όργια στην κυριολεξία, ακόμα και ποινικού επίπεδου, δεν τιμωρούνται διότι έτσι είναι οι νόμοι, δεν μπορεί κατάλληλοι άνθρωποι με πραγματική συνείδηση, με πραγματική μεγαλοπρέπεια, με πραγματικές ικανότητες να ασχοληθούν με την πολιτική. Εμένα, ξέρετε πόσες φορές μου είπαν να ασχοληθώ με την πολιτική? Τους προκαλώ, ας γίνει όποιος θέλει. Ξέρετε τι μου είπαν όλοι? Σε μια εβδομάδα πλακωθείς στο ξύλο και θα φύγεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πέστε μου με την τεράστια εμπειρία που έχετε, κοιτάξτε, γιατί δεν έχουν συνέπειες.
1: Εσείς, να σας πω. Εσείς και κάθε εσείς είστε επιχειρηματίας και συναλλάσσεστε σε νόμισμα. Ο πολιτικός συναλλάσσεται με τον αέρα πολλές φορές, δυστυχώς. Δηλαδή δίνει μια υπόσχεση η οποία δεν αποτιμάται σε χρήμα, αποτιμάται σε πιστία, σε αξιοπιστία ή όχι. Και όταν αυτή η υπόσχεση πολλές φορές δεν τηρείται, η αποδοκιμασία από το λαό πολλές φορές δεν είναι αυτή που του αξίζει, κύριε Παπαζαφυρίου, διότι και λεφτά υπάρχουν, ακούσαμε, και μετά ο επόμενος είπε ότι στη Θεσσαλονίκη ότι πάλι λεφτά υπάρχουν. Και ξανά λεφτά υπάρχουν και τα λοιπά, σε περιόδους που ήταν ιδιαίτερως δύσκολες. Δηλαδή έχεις όμως και από κάτω ένα λαό, δεν λέω όλο το λαό, ο οποίος ενώ λέει σε όλους μας ότι θέλω να μου λέτε την αλήθεια, πάντοτε του αρέσει και μια βολική παραμυθία να ζει σε ένα συνεφάκι.
0: Και το ότι δεν ψηφίζει δεν είναι σοβαρή ευθύνη αυτή?
1: Την πληρώνει για να περάσει ο ναι. Προφανώς.
0: Έχει δικαίωμα να μιλάει ένα μέρος του λαού.
1: Να εισπράξει ο επόμενος.
0: Έχει δικαίωμα να κάνει κριτική ένα μέρος του λαού όταν δεν πάει να ψηφίσει. Ακούτε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς και δεν. Αναποδογυρίζω το ερώτημα. Εμείς έχουμε δικαίωμα να κάνουμε κριτική σε αυτό το κομμάτι του λαού όταν δεν πάει να ψηφίσει.
0: Εμείς το κάνουμε. Το κάνουν όλοι.
1: Κοιτάξτε, ο καθένας έχει και την ευθύνη του. Δεν γίνεται όλα να τα περιμένεις από τους δημοσίους. Δηλαδή, τι γίνεται, 4 χρόνια άρχισε και ακούς τον Παπαζαφυρίου, τον Κοτάκη, τον όποιο στα ραδιόφωνα, χαστουκίζεις τα πληκτρολόγια στον υπολογιστή σου, μιλάς στα Facebook, στα Twitter, ανώνυμα, επώνυμα, βρίζεις, κάνεις, ράνεις. Και την ώρα που σου λένε πήγαινε να χτυπήσεις αγόρι μου το πέναλτι, λες, ας το χτυπήσει κανένας άλλος.
0: Ωραία, ας πάρουμε την περίπτωση Μεζονάκη. Επειδή έχετε τεράστια εμπειρία και το λένε και τα μηνύματα αυτά, αμφισβητείτε ότι η περίπτωση Μαζονάκη από ένα σημείο και μετά χρησιμοποιείται, όπως λέω εγώ, σαν πλήση του κεφάλου? 20 μέρες, 15 μέρες ακούμε αυτά τα πράγματα. Να γράφει οι γιατροί, ρίξαν το τσαντάκι του τραγουδιστή στο ασθενοφόρο για να ξεφορτωθούν ότι του συνέδε. Να γράφουν. Πού είναι η δικαιοσύνη? Κάθε μέρα ακούμε να διαβάζουν ένα βιβλίο.
1: Μάλλον δεν σας αρέσει ο Μαζονάκη.
0: Όχι, δεν μου αρέσει ο Μαζονάκη. Μια χαρά είναι ο Μαζονάκη, αλλά πολύ έχει παρατραβήξει το θέμα.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου. Κύριε Παπαζαφυρίου, ναι. Η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να ενοχλείται που έχει παρατραβήξει, όπως λέτε, το θέμα. Γι' αυτό το είπατε, μάλλον ότι σας αρέσει, διότι η κυβέρνηση πληρώνει ζημιά, υποδόρια ζημιά από μια τυχαία ιστορία. Κοιτάξτε, δείτε, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία με την πρώτη ματιά δεν φαίνονται ότι μπορεί να σου κάνουν ζημιά. Σου κάνουν όμως. Δηλαδή, αν δει κανείς το θέμα του τραγουδιστή, με ματιά δεν φαίνονται ότι μπορεί να σου κάνουν ζημιά. Σου κάνουν όμως. Δηλαδή, αν δει κανείς το θέμα του τραγουδιστή,

0: είτε το χρήμα και έπεται ο άνθρωπος και καμιά φορά θυσιάζεται ο άνθρωπος. Και ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Συνέβη και στα Τέμπη. Διότι στα Τέμπη πάλι θυσιάστηκε ο άνθρωπος και βρίσκανε τα κόκαλα των φίλων τους. Είχα ακούσει το Βελόπουλο που το λέγει ότι είχαν βρει τα κόκαλα των φίλων τους τυχαία στο μπάζωμα. Όταν λοιπόν υπάρχει μια θεμελιώδης αρχή που λέει ότι η πολιτική είναι εδώ για να υπηρετεί τον άνθρωπο και αυτό ανατρέπεται και λέει ότι η πολιτική ουσιαστικά υπηρετεί το χρήμα, τα deals, την απληστία, την ύβρη, την αλαζονία, όλα αυτά, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πολιτικό θέμα, κύριε Παπατζαφύριου.
1: Πολύ ωραία.
0: Και σας βεβαιώ ότι ο αρμόδιος υπουργός και η κυβέρνηση δεν νιώθει καλά με τη συντήρηση του θέματος αυτή τη στιγμή.
1: Πολύ ωραία, δεν νιώθει καλά. Το θέμα είναι το εξής. Έχουμε δει και έχετε δει εκατοντάδες ταινίες αστυνομικές, μεταξύ των οποίων υπήρχαν στις ταινίες αυτές και εγκλήματα. Αφού έγινε το έγκλημα, οτιδήποτε έγινε, περιφράσεται ο χώρος από τους αστυνομικούς και δεν περνάει μέχρι να ξεκαθαριστούν τα πάντα ούτε κουνούπι. Εδώ γιατί αμέσως μετά μερικές ώρες πήγανε και καθαρίσαν το και δεν παρενέβη κανένας. Σχετικά με τα Τέμπη.
0: Δεν θα σας μιλήσω συγκεκριμένα γι' αυτό, αλλά θα σας...
1: Έχω διαβάσει και αναφορά σας στην εφημερίδα.
0: Και μάλιστα έχουμε. Και έχουμε την άλλη Παρασκευή στο 2 Αθηνών, αναβλήθηκε σήμερα λόγω καιρού, στις 7.30 μεγάλη εκδήλωση, την άλλη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 7.30. Κοιτούσα τα εξώφυλλα της εστίας την τελευταία δεκαετία, για να δούμε και εμείς τι κάναμε σωστά και τι όχι. Και είδα ένα εξ αυτών, κύριε Παπαζαφίου, που λέγαμε «Κάθε νομός και μαφία».
1: Yes.
0: Και δεν είναι πάντοτε οικονομική η μαφία. Μη με ρωτάτε λοιπόν τώρα. Ή με ρωτάτε, σας
1: ναι, αλλά αυτό το κάθε νομός και μαφία.
0: Έχει μια γενικότερη αίσθηση,
1: ναι, σωστό,
0: στους πολίτες ανομίας.
1: Κάθε νομός και μαφία έχει μια σοβαρή.
0: Σήμερα το πρωί, τώρα που ξύπνησα, διάβαζα αναφορά. Μας έχει έρθει η επιστολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν προσαρμοζόμαστε με την οδηγία της για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Ποια είναι η οδηγία?
0: Εντάξει.
1: Ναι, ποια είναι η οδηγία τους?
0: Λέει μια οδηγία συγκεκριμένη, τώρα δεν προλάβω να δω και το... Ναι,
1: όταν λοιπόν επί 15 μέρες, ακούμε...
0: Ελλάδα δεν εφαρμόζει... Να.
1: Όταν επί 15 ναι. μέρες, ακούμε μια συνεχή ναι. αναφορά γύρω από οικονομικά θέματα, από διάφορες εκπομπές, με αναλυτικές αναφορές, με ονόματα κτλ. Κτλ. Κάθομαι και αναρωτιέμαι πώς ξύπνησε όλο αυτό το πράγμα απότομα, το οποίο... Είναι μια βρωμιά και δυσοδεία γύρω από το οικονομικό γίγνεσθε. Και όλοι αυτοί αποκαλύπτουν και αποκαλύπτουν και αποκαλύπτουν πράγματα τα οποία έπρεπε να τα ξέρει το κράτος που πληρώνεται από εμάς. Λειτουργεί από εμάς για να βοηθάει εμάς.
0: Κύριε Παπαζαφυρίου, δεν ξύπνησε. Αυτό υπάρχει. Υπάρχει και πολύ καιρό. Απλώς κάποια στιγμή, είναι και πρωί, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το διατυπώσω όσο πιο... light μπορώ, τα περιττώματα είναι έτοιμα να βγουν από τα φρεάτια.
1: Σωστόν. Τα βγουν όμως.
0: Και έχουν ξεσπάει. Από ένα τυχαίο, μα έχουν βγει ήδη δυστυχώς. Από ένα τυχαίο γεγονός. Έτσι, υπήρχε περίπτωση τώρα να συζητάμε για όλα αυτά τα ζητήματα και τα ιατρία, τα παραϊατρία, για τους τζίρους που γίνονται, αν δεν είχε πεθάνει άδικα αυτός ο άνθρωπος.
1: Με τις ασύλλητες κλοπημένες αμοιβές.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά υπάρχουν γύρω μας. Εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Στο εξωτερικό είστε, στο εξωτερικό είστε.
0: Ενώ μπορεί να είναι Κολομβία. Στην Αθήνα είναι.
1: Ναι, γιατί καθυστερείτε να πάρετε τον ήχο μου και να απαντήσετε.
0: Τι να κάνω, θα έχουν παρέμβει μεγάλες δυνάμεις.
1: Για πέστε μου, πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση τελικά, όταν βλέπουμε ότι στα δελτία ειδήσεων καταλαμβάνει το 70% του χρόνου διάφορες εκπομπές από το πρωί με το βράδυ ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Άλλα θέματα δεν έχει η δυστυχισμένη πατρίδα μας. Μόνο αυτό έχει.
0: Κύριε Παπαζαφυρίου, εγώ δεν υποτιμώ την τηλεόραση και το δελτία ειδήσεων, αλλά ακούστε με, δεν υποτιμώ
1: ούτε
0: ότι
1: μας
0: μιλάμε αυτή τη στιγμή και είστε μια νησίδα εσείς, φωτεινή νησίδα. Να ξέρετε όμως το εξής. Οι ειδήσεις στην Ελλάδα πλέον, σε όλη τη χώρα,

0: κυκλοφορούν δια του ψιθύρου, ούτε δια της τηλεοράσεως, ούτε δια του ραδιοφώνου, ούτε δια των site, από στόμα σε στόμα, όπως τον παλιό καλό καιρό. Παίρνει λίγο παραπάνω καιρό βέβαια, από το δευτερόλεπτο που θα το μάθεις από την τηλεόραση. Σας βεβαιώ όμως ότι όλη η χώρα γνωρίζει για πρόσωπα και πράγματα και για δράσεις πολιτικών προσώπων, ακόμα και τι νούμερο παπούτσι φοράνε.
1: Σωστά.
0: Σας βεβαιώ.
1: Συμφωνώ.
0: Αν ρωτήσετε για συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία δεν έχω διάθεση να συζητήσω αυτή τη στιγμή τώρα, για τον καθένα, για το τι είναι και το τι δεν είναι, πώς τον χαρακτηρίζουν και πώς δεν τον χαρακτηρίζουν.
1: Επιπτώσεις υπάρχουν.
0: Πρέπει να σε αυτή τη στιγμή γνωρίζω, οπότε σας απαντώ λοιπόν, είναι μάταιο.
1: Επιπτώσεις υπάρχουν.
0: Καταρχάς, τις επιπτώσεις τις βλέπετε κάθε φορά που κυκλοφορούν. Τις επιπτώσεις τις βλέπουν καταρχάς οι πρωταγωνιστές κάθε φορά που κυκλοφορούν στον δρόμο, αν τολμήσουν να κυκλοφορήσουν. Ναι.
1: Μια που είπατε, μια που είπατε κυκλοφορούν. Ας πάρουμε την εφημερίδα σας. Γιατί η εφημερίδα σας στην Αθήνα δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση που έχουν οι άλλες εφημερίδες. Ναι. Μήπως γιατί λέει κάθετα και οριζόντια την αλήθεια.
0: Τιμή μας και καμάρι μας, παράσιμό μας.
1: Το ξέρω, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Να μην έχει την ίδια αντιμετώπιση. Πραγματικά σας λέω. Υπάρχουν, ο Πάριος μιλούσε για μοναξικές πολυτελείες ένα τραγούδι.
1: Σωστό.
0: Εμείς μιλάμε καμιά φορά για τις υπέροχες μοναξικές μας. Δεν έχουμε πρόβλημα με αυτές. Το θέμα είναι να κάνεις το σωστό και το δίκαιο. Από εκεί και πέρα, άμα σου μιλάνε, δεν σου μιλάνε, δεν έχεις την ίδια αντιμετώπιση, δεν έχεις άλλη αντιμετώπιση. Όταν η αλήθεια σου φτάνει, έστω και με καθυστέρηση στους πολίτες, και σε σταματάνε και σου λένε αυτό που γράφατε τότε, το διαβάσαμε και είναι έτσι, έχετε δίκιο, γιατί ο κόσμος τα ζει, δεν είναι μόνο ότι του λες κάτι ή εκείνο που είπατε είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό φέρνει μια μεγάλη ικανοποίηση, η οποία δεν αναιρείται από το γεγονός ότι κάποιοι σε πετροβολάνε. Και στο παιχνίδι είναι αυτό, και ακόμα και το πετροβόλημα δεν έχουμε.
1: Δεν έπρεπε να έχει να παρέμβει επισήμως ήδη η δικαιοσύνη μετά από όλα αυτά που ακούμε επί 15-20 μέρες. Κάθε μέρα όλες υπάρχουν εκπομπές που ασχολούνται μόνο αυτό το πράγμα. Τα δελτία ειδήσεων ξεκινάνε με αυτό, εκτός από χθες και προχθές, που έγινε αυτή η έκρηξη εκεί σε ένα συνοικισμό στην Αθήνα. Είχαμε και εκεί θύματα, αλλά εκείνα τα θύματα φαίνεται δεν ήταν άνθρωποι, γιατί ανεφέρθηκαν και ξεχάστηκαν, ενώ ο Μαζονάκης επαναλαμβάνεται συνέχεια. Αυτό δεν σας ενοχλεί?
0: Αυτό που με ενόχλησε χθες, κύριε Παπαζαφύριου, μιας και το θίγεται, είναι ότι η έκρηξη έγινε στις 8.30 το πρωί. Νομίζω όλοι γνωρίζανε ότι υπήρχαν άνθρωποι μέσα και απεκρύβει το γεγονός αυτό μέχρι αργά το απόγευμα για να μεταδοθεί όλη η δισεογραφία της ημέρας από τη Νέα Υόρκη και μετά να ασχοληθούμε με τις εξανθρώπινες ζωές που αγνοούνται αυτή τη στιγμή. Μια γυναίκα ήδη βρέθηκε νεκρή. Πάλι εδώ, όπως ξεκινήσαμε. Τι προηγείται, ο άνθρωπος ή το χρήμα? Εδώ προηγήθηκε η προπαγάνδα του ανθρώπου. Ακόμα και αν ήταν άνθρωποι γκρεμισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Αποδεσμεύσαν την πληροφορία οι αρχές από τις 8 το πρωί που ξύμισα το απόγευμα στις 6 που κλείναμε το κυριακάτικο φύλλο. Δηλαδή ουσιαστικά μετά από 10-11 ώρες. Για να μπορούν να παίζουν σε αυτές τις 10-11 ώρες όλες οι ανοησίες που λένε διάφοροι κρατικοί αξιωματούχοι και από την αντιπολίτευση.
1: Ωραία. Επομένως,
0: και διάφορα ζητήματα της επικαιρότητας.
1: Επομένως, σύμφωνα με αυτά τα πολύ ωραία τα οποία λέτε και επιβεβαιώνετε από τα τέλειωτα μηνύματα που έρχονται στην Ελλάδα, η λέξη είδησης εξαρτάται από αυτόν που αφορά η είδησης. 15 μέρες Μαζονάκη, δεν ξέρουμε ποιοι ήταν αυτοί που ήταν στο εγκρεμισμένο κτίριο.
0: Εάν δεν αποκαλύπτεται αμέσως η πληροφορία, γίνεται χειραγώγησή της και ρύθμισή της, ρυθμίζεται η πληροφορία όπως η κυκλοφορία.
1: Έτσι,
0: άλλες φορές σου ανάβουν το κόκκινο, άλλες φορές σου ανάβουν το πράσινο. Δηλαδή εμείς έκλεινα την εφημερίδα και πραγματικά εξεράγει όταν μου είπαν, γιατί το πρωί έλεγαν ότι είχαν φύγει, ότι ήταν Airbnb και ότι είχαν φύγει από μέσα οι έγκυοι. Και ότι υπάρχει μόνο ένας ελαφρά τραυματίας. Οπότε έλεγα, δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον δεν έπαθε κανένας κάτι. Και 6 ώρα 7 που κλείναμε την εφημερίδα μας λένε ότι υπάρχουν 5 ή 6 αγνοούμενοι. Γιατί το έκαναν, κύριε Παπαζαφυρίου? Από το πρωί ήξεραν ότι έχει μέσα κόσμο. Από το πρωί ήξεραν. Αλλά ήθελαν να παίζουν προπαγάνδα 10 ώρες ειδήσεις, οι οποίες τους ενδιέφεραν ιδιαίτερα από τη Νέα Υόρκη.
1: Αλλά επειδή το ξέρετε, συγγνώμη λίγο, επειδή το ξέρετε καλύτερα από μένα, πάρα πολύ καλύτερα από μένα, και το ξέρει όλος ο κόσμος, ποιος είδε τι έγινε στη Νέα Υόρκη? Να ακούω τον Ερντογκάν να λέει ότι με την Ελλάδα έχουμε καλές σχέσεις, ή να ακούω τον Μητσοτάκη να κάνει το μάγκα εναντίον της Τουρκίας από τη Νέα Υόρκη και μια μαγιά που δεν την πούλησε ποτέ εναντίον των Τούρκων όσο βρίσκεται στην Ελλάδα. Αυτά αλλού να τα κάνουν όλοι αυτοί. Υπάρχουν και άνθρωποι, όπως είμαστε εμείς οι δύο και πολλοί άλλοι, ούτε, που έχουμε το θάρρος και λέμε την αλήθεια.
0: Ακούστε με. Ούτε ο ένας έλεγε την αλήθεια, ούτε ο άλλος. Ο Ερντογκάν έπαιζε την αθώα περιφέρεια στην Αμερική. Μπας και πάρει τα F-35.
1: Ακριβώς.
0: Και εμείς παίζαμε τους φουστανελ. Και εμείς ντυθήκαμε φουστανελάδες στην Αμερική. Μπας και κόψουμε καμιά ψήφο στην Αθήνα.
1: Ωραίο. Πολύ ωραίο. Θέλω να φορέσουμε φουστανέλα μια μέρα και να εμφανιστούμε στην εφημερίδα μας, βγάλει τη φωτογραφία.
0: Εγώ φορούσα, μα αυτή έκανα παρέλαση με φουστανέλα.
1: Καλά το.
0: Είμαι στη καμάρι μας, άλλοι νιώθουν άβολα.
1: Ακριβώς. Πώς βλέπετε την εξέλιξη του πολιτικού συστήματος τώρα που εμφανίστηκε ο Κασιδιάρης στην πιάτσα?
0: Καταρχάς να δούμε πώς θα επιδράσει, εάν καταρχάς του επιτραπεί. Το σύστημα βέβαια τον αντιμετωπίζει ως αν να του έχει επιτραπεί. Αλλά εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ναι μεν και το αλλά. Το ναι μεν είναι ότι την προηγούμενη τετραετία, το 2023, κατέβηκαν οι Σπαρτιάτες. Και μάλιστα μέσα από τη φυλακή το συγκεκριμένο πρόσωπο έλεγε ότι οι Σπαρτιάτες θα είναι το κόμμα της Εθνικής Αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο. Πέρασαν 4 χρόνια. Αισθανθήκατε εσείς να είναι ποτέ αυτό το κόμμα το κόμμα της Εθνικής Αντιπολίτευσης? Θα σας πω λοιπόν, κύριε Παπαζαφύρη, ότι 6 από τους 12 βουλευτές του έχουν προσαρτηθεί μέσα στην πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και ψηφίζουν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν έχει 156. Τώρα πολλές φορές πάει η πλειοψηφία της στο 161, γιατί έχουν ενσωματωθεί οι Σπαρτιάτες. Θα υπάρξει απάντηση για αυτό το θέμα από αυτούς που έδωσαν Εθνική Αντιπολίτευση?
1: Μια λοιπόν και μιλάμε για...
0: Μέσα στα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν τώρα στο τελευταίο κόμμα...
1: Μια και μιλάμε για δημοκρατία. Για πέστε μου, τι σοή δημοκρατία είναι αυτή? Όταν ο Κασιδιάρης βγήκε από τη φυλακή και του λένε μόνο μετά το 2030 μπορείς να ασχοληθείς επισήμως.
0: Αυτό είναι το δεύτερο που ήθελα να σας πω. Εγώ έχω μια σταθερή άποψη. Έχω μια σταθερή άποψη για αυτό το θέμα από το 2023, ότι μια δημοκρατία που φοβάται οποιονδήποτε που θέλει να πολιτευτεί δεν είναι μια υγιής δημοκρατία, είναι μια άρρωστη δημοκρατία. Γιατί μια υγιής δημοκρατία εξαφανίζει στα εξών συνετέθη κάποιον ο οποίος λέει ακραία πράγματα. Αυτό το οποίο διαπιστώνω εν πάση περιπτώσει αυτές τις πρώτες μέρες είναι ότι αυτά τα οποία έχουν ακουστεί δεν είναι και τίποτα, δεν έχω ακούσει και τίποτα καινοτόμο και φοβερό. Δηλαδή, ό,τι δεν τα άλλα κόμματα για την ΑΟΣ, για τα κόκκινα δάνεια και τα φαντς, που είναι σοβαρά βεβαίως, αλλά ακριβώς η ίδια θεματολογία δεν βλέπουν να κάνει κανείς καμία διαφορά σε σύγκριση με το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό ας δώσουμε χρόνο στο χρόνο να δούμε πόσο θα αποδώσει.
1: Ωραία, μια τελευταία ερώτηση.
0: Όταν κάνεις απαγορεύσεις, ουσιαστικά...
1: Επειδή δεν έχουμε χρόνο.
0: Να το ολοκληρώσω. Όταν κάνεις απαγορεύσεις. Όταν κάνεις απαγορεύσεις και πιέζεις, βάζεις ουσιαστικά ένα καπάκι κάτω από τον ατμό, ουσιαστικά όσο το παρατείνεις αυτό, κάποια στιγμή το καπάκι θα φύγει και μετά θα τα πάρει όλα να τα σηκώσει.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν είναι σωστή μέθοδος μιας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και απαγορεύσεις.
1: Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει λοιπόν σήμερα στην Ελλάδα ένα τραπεζικό σύστημα. Υπάρχουν τα τραπεζικά συστήματα που κάθε τράπεζα έχει το καπάκι της, δηλαδή το διοικητή. Και όλες οι τράπεζες έχουν το μεγάλο καπάκι που λέγεται Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας κτλ. Σε ποιο μέρος του κόσμου χρεοκοπήσαν οι τράπεζες και αυτοί οι οποίοι διαχειριζόταν τα δισεκατομμύρια του κόσμου και χρειάζεται να επαναχρηματοδοτηθούν από τον ελληνικό λαό, δεν είχαν συνέπειες. Και δεν έχουν συνέπειες σύμφωνα με τον νόμο. Που διαχειρίζονται χρήματα. Και έχω συνέπειες εγώ άμα δεν πληρώσω μια επιταγή.
0: Εδώ υπάρχει μια νεότερη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της περασμένης άνοιξης. Ένα νεότερο στοιχείο από αυτό που μου λέτε τώρα. Δηλαδή, αν είναι ακριβές αυτό, αν είναι, το διευκρινίζω, ότι 10 μεγάλες ελληνικές εταιρείες έχουν υπερδανειστεί από τις τράπεζες και είναι στο όριό τους για το αν θα εξυπηρετούν τα δάνειά τους.
1: Ακριβέστατο είναι αυτό που λέτε.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα συλλογικής ευθύνης, διότι αν τυχόν όμοιγέννητος σκάσει αυτό, το πρόβλημα δεν θα περιοριστεί μόνο στις εταιρείες. Να είμαστε καθαροί. Όταν παίρνεις, ας πούμε, λέω, έναν πρόχειρο αριθμό 4,2 δις δάνεια, δεν τον βάζεις μόνο στην τσέπη σου. Ουσιαστικά τον παίρνεις από τις καταθέσεις που υπάρχουν σε μια τράπεζα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Με την υπόσχεση ότι θα το επιστρέψεις.
1: Και όταν μάλιστα αυτή η εταιρεία έχει συγγενική, σχέση με τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Προσέξτε, προσέξτε, εγώ δεν ξέρω για ποια εταιρέλα μου μιλάτε.
1: Έλα τώρα που δεν ξέρετε, η αλήθεια είναι το όπλο των Ελλήνων.
0: Εγώ σας είπα έναν αριθμό. Ακούστε τον αριθμό, γιατί εδώ είναι η ουσία. Γιατί είτε έχει σχέση με πολιτικό πρόσωπο, μου λέτε.
1: Κύριε Κότε, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας.
0: Στη δική σας την πόρτα θα έρθει.
1: Επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας, δηλαδή αργείτε να με ακούσετε και αργείτε να απαντήσετε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε, διότι στη δική μας πόρτα θα έρθει. Δυστυχώς είναι να μας πούνε ποιοι αποφασίζουν και μοιράζουν δισεκατομμύρια σε εταιρείες οι οποίες δεν μπορούν να τα πληρώσουν με τίποτα. Ένα λεπτό έχουμε.
0: Δώστε μου την ευκαιρία να σας πω και κάτι ακόμα.
1: Ένα λεπτό.
0: Κάθε φορά που έχετε μια τράπεζα ή ένα φαντ. Κάθε φορά που έχετε μια εταιρεία ή ένα φαντ και σου κουρεύει το δάνειο μιας εταιρείας κατά 80%, τα χρήματα αυτά στερούνται από το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας και δεν μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια καταθέσεων.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πίσω, δηλαδή, στον πελάτη της
1: χρήματος. Λοιπόν, σε αυτό το θέμα αναγκαστικά σας διακόπτω. Τελειώσατε την αναφορά σας με ένα εξαιρετικό θέμα σχετικά με τις καταθέσεις και με τη ζημιά που παθαίνει το κεφάλαιο της τράπεζας, αν κάποιος φεσώσει την τράπεζα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα αρχίσουμε μια σοβαρή συζήτηση με αυτό το θέμα. Αλλά φροντίστε να είστε σε κάποιο τηλέφωνο, γιατί καθυστερείτε να με ακούσετε και η συζήτηση σήμερα ήταν λίγο ταλαιπωρημένη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ να θυμίσω σε όλους Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 7:30 στο 2 Αθηνών, όποιος είναι στην Αθήνα, η εκδήλωση της Εστίας.
1: Okay.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ πιες σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνες αράμπικα 100% των φορόλ.
4: Καφέ από τα φορόλ, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από τον πρώτο όροφο κτηρίου στην Πλάκα που κατέρευσε χθες το πρωί μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται για τον εντοπισμό 5 αγνοουμένων. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Αχαΐας, όπου ένα βρέφος λίγων ημερών εντοπίστηκε νεκρό από τους οικείους του. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ιατροδικαστής προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του νεογνού. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα 10χρονο κορίτσι. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αποτελεί πλέον το κομβικό σημείο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς αναμένεται να ανοίξει πλήρως τη βεντάλια των εμπλεκομένων και να φωτίσει κρίσιμες επικοινωνίες. Αυτοβούλος εμφανίστηκε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο 30χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση βαρύοπλισμού που είχε εντοπιστεί σε αποθηκευτικό χώρο στις Οικές. Ο 30χρονος παρουσιάστηκε στις αρχές λίγες ώρες μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης για την προσωρινή κράτησή του. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η Αθήνα θέλει το διάλογο, αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές επιδρομές με μία επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο την Παρασκευή. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν κατέστησε σαφές πως δεν προτίθεται να δώσει εντολή για την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε πρόταση του Ιράν για επταήμερη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν και τον Νοέμβριο, μετά τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
10: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
9: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
10: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
11: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
12: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
11: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
13: Nexus Facility, παρακαλώ.
11: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility, και καθάρισες.
14: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
15: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
19: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
20: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
21: Λίγο μετά τις 11.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
25: Μετροπολής.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι να καλημερίσω τον κύριο Χρυσανθόπουλο. Καλημέρα κύριε Χρυσανθόπουλε.
1: Τι κάνετε κύριε Παπαζαφιδίου, καλημέρα σας.
0: Εσείς τι κάνετε, εγώ είμαι καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Προσπαθούμε να συνέλθουμε από την ταλαιπωρία που τραβήξαμε από την περασμένη Παρασκευή που ταξιδεύαμε όλη τη νύχτα και φτάσαμε 6 παρατέταρτα στον Άγιο Πάγο. Χωρίς ύπνο και χωρίς ούτε καν να φάμε κάτι.
0: Δεν πειράζει, μικρό παιδί είστε ακόμα.
1: Ναι, μικρό παιδί, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Δεν μου λέτε, πώς αισθάνεστε που αμέτρητοι Έλληνες πηγαίνουν στα Σκόπια για να βάλουν βενζίνη?
1: Όπως αισθάνομαι που βλέπω τους Καστελοριζούς, τους οποίους τους αγάπησα επί πολλά χρόνια, να βλέπω να πηγαίνουν απέναντι στο ΚΑΣ και να δίνουν δικαιώματα στους Τούρκους και να λένε ότι με μια αναπνοή ακούγεται, λες και εμείς αν φωνάξουμε δεν ακούγονται μέσα στα μικρασιατικά παράλια. Και όχι στην Τουρκία, στα μικρασιατικά παράλια. Έτσι ακριβώς. Και στον Άριο Πάγο, ξέρετε ποιο είναι το νεότερο τώρα? Και το ακούτε για πρώτη φορά κι εσείς, γιατί έχετε τις αποκλειστικότητες από μένα πολλές φορές. Το Παγκόσμιο Συνέδριο, μάλλον ψευτομακεδονικό συνέδριο του Τοντόρ Πέτροφ, μαζί με το παράρτημά του που είναι το τμήμα δικαιωμάτων για τους ψευτομακεδόνες, διεθνώς βέβαια, παρακαλώ ακούστε θράσος. Καταδικάζουν την απόφαση του Αρείου Πάγου, του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου στην Ελλάδα, που έδωσε αναβολή για τις 29 αυτού που είχαμε ουσιαστικά διαλύσει τους Σκοπιανούς με την απόφαση 82 του 2024, και τώρα καταδικάζουν ακόμα και την αναβολή. Γιατί λέει είναι κατεχόμενη περιοχή.
0: Ποια είναι κατεχόμενη περιοχή?
1: Η Μακεδονία μας. Κατεχόμενη περιοχή.
0: Μισό λεπτό, τη Μακεδονία που βρισκόμαστε εμείς τώρα ή αυτό?
1: Μάλιστα, το... Όχι, στη Μακεδονία που βρισκόμαστε εμείς. Μία είναι η Μακεδονία.
0: Δηλαδή όχι, μισό λεπτό για να καταλάβει ο κόσμος. Η Μακεδονία λοιπόν αυτή τη στιγμή που ανήκει στην Ελλάδα το κομμάτι και όχι αυτό το ψεύτικο που ανήκει στους Σκοπιανούς, τι λένε ότι είναι κατεχόμενη περιοχή?
1: Δηλαδή... Occupied territory.
0: Ποιος την κατέχει?
1: Οι Έλληνες.
0: Οι Έλληνες κατέχουν ελληνικό έδαφος.
1: Οι Έλληνες κατέχουν ελληνικό έδαφος.
0: Όταν υπήρχε ο Μέγας Αλέξανδρος, η περιοχή που σήμερα λέγεται τα Σκόπια, δεν είχαν ούτε 5 κατοίκους.
1: Ναι. Ένα λεπτό. Εφαρμόζουν και την προπαγάνδα των Τούρκων που λένε οι Τούρκοι ότι σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτόχθονοι Έλληνες.
0: Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει
1: αντιμετώπιση
0: της προπαγάνδας. Δεν υπάρχει. Με ισχυρά ποτέ επιχειρήματα.
1: Ποτέ εμείς είχαμε επιχειρήματα, ποτέ μιλήσαμε. Μίλησαν ποτέ οι δικοί μας για τα δικαιώματα? Μίλησε για τη σφαγή της Τριπολιτσάς ο Τούρκος από το Υπουργείο Εξωτερικών. Τολμήσαμε εμείς να μιλήσουμε, γιατί πήγα στοιχείο και μία και δύο φορές. Ακόμα το αίμα και σχηματίστηκε στο κορμί του ιερέα που σφαγιάστηκε στην εκκλησία, και τα μικρά κρανιάκια από τα παιδάκια τα οποία σφάξανε και διαλύσαν ολόκληρο το νησί στοιχείο, οι Τούρκοι μιλήσανε για την Τρίπολη και όχι την Τριπολιτσά. Τρίπολη. Και δεν ήταν άλωση, ήταν απελευθέρωση. Μιλήσαμε εμείς για τη σφαγή της Χίου? Μιλήσαμε για τη σφαγή όλων των νησιών του Αιγαίου που δεν άφησαν τίποτα πέτρα πάνω στην πέτρα? 400 χρόνια σφάζανε και διαλύανε.
0: Αυτά...
1: Μιλήσαμε για την γενοκτονία των Ποντίων, για την γενοκτονία των Μικρασιατών, για το κάψιμο της Μήνης και των Τονικών.
0: Μισό λεπτό λίγο. Εγώ όταν πήγαινα στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και τα λοιπά, αυτά, τέτοια πράγματα είχαμε διδαχή. Τώρα έχει καταργηθεί αυτή η διδαχή.
1: Είμαστε μικροί εμείς, κύριε Παπαζαφυρίου. Μεγάλος είναι γενιές και είναι πιο σοβαρές τώρα.
0: Μισό λεπτό. Εδώ είχαμε και ένα μάθημα, θυμάμαι, στο γυμνάσιο που λεγόταν Αγωγή του Πολίτη, μια φορά τη βδομάδα. Και αυτό το μάθημα Αγωγή του Πολίτη ήταν ένα μάθημα που μας έμαθε να μιλάμε, να είμαστε ευγενικοί, να χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, ορισμένες λέξεις ρε φίλε, ρε μάγκα που χρησιμοποιούν. Τώρα, εγώ αυτές τις λέξεις δεν τις έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου. Μπορεί να βρίζω άμα εκνευριστώ, αλλά αυτό το καθημερινό που μιλάνε με το τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Ναι, δεν λέει φίλε.
0: Τι γίνεται, αδελφέ?
1: Ακριβώς. Όχι, δεν είναι αδελφέ. Λένε μπρο.
0: Ναι, αυτό το πράγμα το μαθαίναμε στο μάθημα Αγωγή του Πολίτη. Παλαιότερα το γνωρίζουμε.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Ακούστε κύριε Παπαζαφυρίου, πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι Έλληνες ότι έχουμε ένα μεγάλο ελάττωμα. Τη διχόνοια. Όχι εσύ, όχι εγώ, να φάμε ο ένας τον άλλον. Αυτό βρίσκουν ευκαιρία οι εχθροί μας και μας κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Δεν μου λέτε, επειδή τα πράγματα τα λέτε πάντα με το όνομά τους. Και τα λέω κι εγώ. Και δεν με ενδιαφέρει αν ενοχλώ αυτούς που ενοχλώ. Μήπως αυτό το πράγμα είναι εκατοντάδες χρόνια τώρα να τρωγόμαστε μεταξύ μας? Διότι άκουσα εχθές τον Τραμπ να μιλάει για την αρχαία Ελλάδα και αναφέρθηκε οι Αθηναίοι και τα λοιπά. Δεν είπε οι Έλληνες.
1: Όχι, είπε για την αρχαία Αθήνα και την αρχαία Σπάρτη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, κοιτάξτε. Πάντοτε, και ακόμα και το επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι Σκοπιανοί, ότι στη μάχη της Χερονίας νίκησαν οι Μακεδόνες τους λοιπούς Έλληνες, η γνωστή ιστορία των Ελλήνων που σκοτώνονται μεταξύ τους, αυτό έχει περάσει παντού στους δέντρους της ιστορίας. Έχουμε
0: μισό λεπτό, ψέματα ήτανε. Δεν σκοτώνονταν μεταξύ τους.
1: Αυτό λέω. Ότι εμείς είμαστε οι ηγέτες του εμφυλίου πολέμου.
0: Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε, σας διακόπτω γιατί το θέμα είναι μακρύ για να τα λέμε όλα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ήρθε ο Καποδίστρας και έβγαλε το όνομα και έδωσε το όνομα Ελλάδα. Έτσι δεν είναι, όταν απελευθερωθήκαμε τους Τούρκους. Η λέξη Ελλάδα δεν υπήρχε πιο μπροστά. Γιατί δεν λένε την αλήθεια και μιλάνε η αρχαία Ελλάς, ενώ δεν υπήρχε αρχαία Ελλάς. Να λένε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ισχυρή χειροπέδα των ανθρώπων που υπερβάλλουν και αλλοιώνουν την ιστορία όπως την αλλοιώνουν οι Σκοπιανοί σήμερα.
1: Είχαμε πολλά ονόματα και πτωχιότητα. Και Έλληνες, υπήρχε ο γιος του Έλληνα. Απτωχιότητα υπάρχει.
0: Το Έλληνας ήταν όνομα.
1: Και το Γκρεκός και το Γκρεκός.
0: Ήταν όνομα. Άλλο όνομα και άλλο κράτος.
1: Και το Ρωμιός.
0: Και το Ρωμιός υπήρχε. Άλλο όνομα λέω εγώ και άλλο κράτος. Λοιπόν, γιατί δεν δόθηκε έμφαση.
1: Ο Καποδίστρος, γιατί έπρεπε να περάσει η προπαγάνδα των ξένων δυνάμεων ότι η ιστορία της Ελλάδας είναι μόνο στο αρχαίο κομμάτι που θεωρούσαν αυτοί ότι είχαμε δικαίωμα. Γι' αυτό και έχουμε όλες αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή από την Πελοπόννησο, την Αθήνα και πάνω είναι περιοχές που δεν τους ανήκαν της Ελλάδος. Αυτό πέρασε. Γι' αυτό μας επιβάλλανε τον Γερμανό πρώτα, τον Οθόνα, παρόλο που αγάπησε, δεν ήταν ακριβώς Γερμανός, αγάπησε την Ελλάδα. Και καθιέρωσε και την Βουστανέλα ως επίσημη στολή. Και μετά τον Δανό, έτσι, τον Γλίσμπουργκ, που δεν είναι το επίθετο, έτσι, τον Μπουργκ σημαίνει πύργος και δεν σημαίνει τίποτα άλλο, χριστιανός λεγότανε. Ο άνθρωπος ήταν Δανός, λοιπόν, και από τον Γεώργιο, το πρώτο μέχρι τον τελευταίο βασιλιά. Λοιπόν, οι βασιλείς μας, λοιπόν, ήταν οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου.
0: Εντάξει.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου. Δεν ήταν οι βασιλείς άλλος, ήταν οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου.
0: Αυτούς που είπατε μετά την Επανάσταση και αυτά, αυτούς τους επέβαλαν οι ξένοι, οι οποίοι υποτίθεται κτλ. Το θέμα όμως είναι και οι βασιλείς του Βυζαντίου είναι μια άλλη ιστορία, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Βυζάντιο ήταν ρωμαϊκή επαρχία. Ήταν η δυτική αυτοκρατορία, δεν είναι.
1: Ναι. Αν δείτε όμως όλους τους
0: χρονικογράφους. Η ανατολική αυτοκρατορία, με συγχωρείτε.
1: Η ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Αν δείτε όμως όλους τους χρονικογράφους, κύριε Παπαζαφυρίου, η ελληνική συνείδηση καθαρά γράφτηκε σε όλους τους χρονικογράφους της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από το 1204 και μετά, όταν κατελήφθηκε η Κωνσταντινούπολη από τους της Δύσεως.
0: Και εγώ επαναλαμβάνω, για ποιο λόγο δεν βγαίνουν να διορθώσουν αυτοί οι οποίοι κάνουν κουμάντο την Ελλάδα ορισμένες αναφορές επισήμως, όταν τη λέξη Ελλάδα δεν τη χρησιμοποιούν για την αρχαιότητα, δεν τη χρησιμοποιούν όσο ήταν οι Τούρκοι εδώ και τη χρησιμοποιούν διότι λέει τη λέξη η Ελλάδα βαφτίστηκε από τον Καποδίστρια όταν απελευθερώθηκε εμείς η Ελλάδα.
1: Αυτό λένε και οι Σκοπιανοί, ότι εμείς έχουμε ιστορία από το 1831 και μετά. Προσέξτε, τι λένε, εμείς είμαστε αρχαίοι. Στη γειτονιά.
0: Τρία άτομα είχε εκεί πέρα όλα και όλα.
1: Ναι. Υπάρχουν αρχαίοι, στοιχεία. Εντό εισαγωγικών έχουν ιστορία, αλλά η Ελλάδα έχει ιστορία από το 1831 και μετά.
0: Λέτε, τα Σκόπια από την αρχαιότητα υπήρχαν ορισμένοι που ήταν βοσκοί και βοσκούσαν πρόβατα για τα συμφέροντα των Μακεδόνων.
1: Την ιστορία
0: την ξέρουμε πολύ καλά.
1: Θα με επιτρέψετε να σας πω ότι οι Σκοποί, οι αρχαίοι Σκοποί, ήταν τμήμα των ας το πούμε οριοφυλάκων της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, και χρησιμοποιούσαν φρουρές δικές μας.
0: Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους επιστήμονες της χώρας μας.
1: Μισό λεπτό λίγο.
0: Άλλο τα πολιτικά και άλλο τα ιστορικά. Εδώ πέρα έχουν διαφθείρει την ιστορία μας, έχουν ξεφτελίσει την ιστορία μας, την παρουσιάζουν όπως θέλουν και δεν παίρνουν τις κατάλληλες απαντήσεις από αυτούς που πρέπει να τις πάρουν, διότι προτιμάνε οι σημερινοί Έλληνες πολιτικοί να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ξένων που δημιουργήσανε το κράτος αυτό των Σκοπίων, παρά τα δικά μας συμφέροντα, γι' αυτό δεν υπήρχε καμία αντίδραση ούτε από το Μητσοτάκη, ο οποίος είχε πει αν κερδίσω τις πρώτες εκλογές που κέρδισε, θα αντιδράσουμε αμέσως και θα γίνει Υπουργικό Συμβούλιο. Και δεν έγινε τίποτε. Γι' αυτό το πράγμα δεν πρέπει να κριθεί ο κύριος Μητσοτάκης, που δεν μιλάει καθόλου για την ιστορία των Σκοπίων.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, όταν βγήκε η ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας περί της λεγόμενης σφαγής της Τρίπολης, της Τριπολιτσάς δηλαδή, το τι έγινε μέσα στο διαδίκτυο δεν περιγράφεται. Γλέντι το ένα βιντεάκι τουρκικό μετά το άλλο για τις σφαγές. Αίμα να τρέχει από την Πελοπόννησο. Από εκεί μας φάξανε τώρα. Δηλαδή καλύπτουν τόσες γενοκτονίες απέναντι στο ελληνικό έθνος και προβάλλουν ένα επεισόδιο το οποίο δεν ήταν σφαγή, ήταν απελευθέρωση. Και τι ήθελε δηλαδή να πάει ο Κολοκοτρώνης με λουλουδάκι και να πει με βάση το διεθνές δίκαιο περάστε παρακαλώ. Εμείς σε γιατί... ένα πόλεμο δεν έχεις ευγένεια. Ωραία. Σε ένα πόλεμο σφάζεις και σφάζεσαι.
0: Πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή τα ιστορικά δεδομένα τα οποία αναφέρουν οι Τούρκοι σε ένα μέρος έχουν κάποιες αλήθειες, διότι ήταν αυτοί οι οποίοι μας είχαν κατακτήσει και είμαστε υπό την δικιά τους εποπτεία. Αλλά δεν ακούω καμία σφριγγυλή, ισχυρή, εξευτελιστική αναφορά για όλους τους κοτζαμπάσιδες, τους μεγαλοπιχειρηματίες
1: που είχαν βολευτεί τότε.
0: Οι οποίοι χρησιμοποίησαν τους Έλληνες σαν δούλους, με αποτέλεσμα η φοβία που έχουν οι Έλληνες και αυτός ο κομπλεξισμός που τρογόμαστε μεταξύ μας υπάρχει από τότε. Και δεν καταδικάστηκε κανένας εκτός από αυτούς τους δύο που σκοτώσαν τον Καποδίστρια.
1: Κύριε Παπαζαφρίου, να σας πω κάτι τραγικό. Επειδή κάνω την αναβίωση στο Καστελόριζο του Λαύρου Κατσόνη που στα 1789 εξαφάνισε τον Οθωμανικό στόλο και διέλυσε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, δεν έμεινε τίποτα όρθιο από τον Οθωμανικό στόλο, ξέρετε ποιος έβγαλε το περίφημο πινατάκι? Αν τολμάς Παπαλάμπρο ξαναπέρνα από την Άνδρο, που είχε γίνει μια ναυμαχία μεταξύ του Ρωμανικού στόλου και των Λαμπρινών, δηλαδή του στόλου του Λάμπου Κατσόνη, και έχασε μόνο 4 καράβια. Οι Ιβραίοι, παρακαλώ, πλούσιοι, οι κοτσαμπάσιδες, προσπάθησαν να τον μειώσουν για να μειώσει τον αγώνα του. Ποιος? Αυτός που διέλυσε τον Οθωμανικό στόλο.
0: Ωραία, το Καστελόριζο τώρα γιατί το αναφέρατε, για να αναγκαστώ να σας πω ότι για πρώτη φορά πήγε στο Καστελόριζο ο κ. Πρωθυπουργός, τώρα το θυμήθηκε.
1: Δεν ξέρω και κάτι άλλο. Δεν προσέξατε κάτι? Στο Sky, εχθές, στο Δελτίο Ειδήσεων, παρακαλώ, απεγνωσμένα προσπαθούσα να δω το Καστελόριζο. Και δείχνανε μέχρι την... Μιλούσα τώρα για τις συμφωνίες με το Ισραήλ, και έδειχναν μέχρι τη Ρόδο. Και προσπαθούσα να δω πού είναι το Καστελόριζο και δεν το είχανε. Ενώ οι Τούρκοι τι λένε, είναι κάτω από τη μύτη μας. Είναι το ΚΑΣ. Αν δείξουμε, θα ακουστούν απέναντι. Κύριε Παπαζαφυρίου, είμαστε. Θα με επιτρέψετε να σας πω, η γιαγιά μου έλεγε μια κουβέντα, φοβίτσες. Δηλαδή φοβόμαστε και τη σκιά μας.
0: Μισό λεπτό λίγο, μια που είπατε για φοβίτσες, να μην πω και βαρύτερες εκφράσεις, γιατί σέβομαι το ραδιόφωνο. Το κομμάτι της Ρόδου, που είναι προς τη μεριά της Τουρκίας, ξέρετε ότι με το κινητό τηλέφωνο μέσω Τουρκίας μπορείς και μιλάς.
1: Κύριε Παπαζαφύριο, τι μου λέτε τώρα? Μόλις βγαίνω έξω από τη Ρόδο με τον Blue Star, εγώ λέει Welcome to Turkey, Turkcell. Δεν τολμάω να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο.
0: Για το κινητό τηλέφωνο, αν το χρησιμοποιήσεις από την πλευρά της Ρόδου που είναι κοντά στην Τουρκία, έρχεται το τουρκικό σήμα και μιλάς.
1: Ακριβώς. Αυτό που βγήκανε, θυμάστε και την ταινία, τη δεύτερη Λούφα και παραλλαγή, Σιρήνες στο Αιγαίο.
0: Λοιπόν, η Λούφα και η παραλλαγή και Σιρήνες στο Αιγαίο ήταν ταινίες για να γελάμε. Εδώ μιλάμε για την πατρίδα.
1: Να γελάμε, αλλά περνούσε προπαγάνδα.
0: Πολύ ωραία. Είναι δυνατό σήμερα η χώρα μας να μην έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ούτως ώστε το σήμα μας να είναι ισχυρό και προς την Τουρκία, και όχι το τουρκικό σήμα να είναι ισχυρό προς την Ελλάδα? Γιατί δεν τα βλέπουν αυτά?
1: Στο Καστελόριζο μέσα έχουμε πρόβλημα. Στο Καστελόριζο
0: ακριβώς. Δεν έπρεπε να γίνουν ειδικές εγκαταστάσεις, ούτως ώστε.
1: Και ήταν μόνο η Κοσμοτέ.
0: Το κινητό τηλέφωνο να έρχεται μόνο μέσω Ελλάδος και όχι μέσω Τουρκίας.
1: Ακριβώς. Η Vodafone.
0: Πού είναι ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι αυτοί οι πρωθυπουργάρες που πέρασαν από την Ελλάδα, από τον Καποδίστρια και μετά?
1: Δεν ξέρω, κύριε Παπαζαφύριο, που είναι ο καθένας. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Έδωσα τον αγώνα τη Δευτέρα μαζί με τον δικηγόρο μου, τον κύριο Στεφάνου, που είχε ξεκινήσει με τον δικηγόρο τον κύριο Νησίριο από τη Φλόρινα, και δίνω και τα έξιμα και στους δύο, γιατί αγωνιστήκανε σαν δικηγόροι άνθρωποι. Νισταγμένοι, πεινασμένοι, πήγαμε κάτω στην Αθήνα, δώσαμε και αυτά που δώσαμε, δηλαδή για να μην τα απολογήσουμε, και οι 12 αεροπαγίτες μαζί με τον αεροπαγίτη που εκπροσωπούσε την εισαγγελέα της Φλωρίνης, πήραμε αναβολή για τις 29 χωρίς να ζητήσουμε αναβολή εμείς. Και οι Σκοπιανοί κατηγορούν και την αναβολή, θεωρώντας ότι ήταν επίτηδες η πράξη των Ελλήνων, γιατί να συνεχιστεί, λέει, παρακαλώ, κρατηθείτε, η κατάκτηση της περιοχής μας και των ανθρώπων μας από τους Έλληνες μετά το 1913.
0: Ωραία. Δεν μου λέτε, σύμφωνα με την εθνική γνώση πολλών πραγμάτων που γνωρίζετε, υπό ποια λογική δεν αντιμετωπίσαμε την ιστορία των Σκοπίων όπως έπρεπε να την αντιμετωπίσουμε σύμφωνα με τις προεκλογικές αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα σήμερα τα Σκόπια να έχουν και ένα μέρος της θάλασσάς μας εδώ και να το εκμεταλλεύονται και να είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, όταν υπάρχει ένας αριθμός περίπου 600-700.000 ανθρώπων που μιλάνε την ελληνική γλώσσα, διότι προέρχονται από τους αριστερούς που το 48-49, τότε με τον Κομμουνιστό Πόλεμο, σηκωθήκαν και πήγαν και μένουν στην.
1: Πρώτον, η μειονότητα στη γειτονική χώρα, η ελληνική, ήταν η γηγενής. Έλληνες, οι κανονικοί Μακεδόνες και οι πολιτικοί πρόσφυγες. Οι πολιτικοί πρόσφυγες είναι κάτι διαφορετικό. Δεν το
0: αλλά συνενώθηκαν διότι... οι πολιτικοί και οι Μακεδόνες.
1: Ένα τμήμα τους. Δυστυχώς και έγιναν οι πιο φανατικοί, οι ψευδομακεδόνες. Λοιπόν, εσείς κύριε Παπασταθίδη, φιλοξενείτε εμένα που είμαι σλαβολόγος. Κανένα πάνελ δεν φιλοξένησε έναν σλαβολόγο να τους πει το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα. Φιλοξενούσαν όλους τους άσχετους, εκτός από αυτούς που ασχολούνται με το θέμα.
0: Οι άσχετοι βολεύουν.
1: Ακριβώς όπως ο Νεοκλήσαρης που ήταν τουρκολόγος και τον εξαφάνισε τον άνθρωπο, δεν μπορούσε να μιλήσει. Τώρα βέβαια φιλοξενεί τον Συρίγους, καλά κάνει, αλλά είναι του διεθνούς δικαίου. Έτσι. Και μιλάνε τώρα γιατί οι Τούρκοι για τη συνθήκη του 47.
0: Με μισό λεπτό, φιλοξενεί τον Συρίγους, αλλά περισσότερο έχει πολιτική τοποθέτηση παρά επιστημονική τοποθέτηση. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Ωραία. Το 47 υπέγραψε η Τουρκία, όχι. Και τους πειράζει. Να διώξουν τη στρατιά του Αιγαίου και όλα τα υπόλοιπα. Για να μην τα απολογήσω, δεν αντιμετωπίσαμε την προπαγάνδα των Σκοπίων, η οποία, αν αντιμετωπιστεί, κύριε Παπασταθίδη, σας μιλάω ειλικρινά σαν σλαβολόγος, επειδή πρέπει, έκανα τον αγώνα από τόσα χρόνια, 25 χρόνια αγωνίζομαι για την ελληνική εθνική μειονότητα μέσα, καταραίει εντός μισής ώρας.
0: Γιατί δεν αντιμετωπίζετε, θέλω να πείτε. Δεν μας αφήνουν
1: γιατί
0: οι Γερμανοί.
1: Πρέπει να υπάρχει αυτό το κράτος γιατί βολεύει κάποιος.
0: Τους Γερμανούς βολεύει, τρέπεστε να το πείτε.
1: Και όχι μόνο. Και τους Βούλγαρους βολεύει, και τους Ρώσους βολεύει, και τους Άγγλους βολεύει.
0: Γι' αυτό κάναμε τους διαιτητές τότε που υπήρχε η αντιμαχία μεταξύ Σκοπιανών και Βουλγάρων. Κάναμε εμείς τους διαιτητές σε καλά παιδιά και να τα βρουν μεταξύ τους.
1: Ναι, οι Βούλγαροι καθαρίζανε για μας.
0: Οι Βούλγαροι βρίζανε τους Σκοπιανούς και εμείς πηγαίναμε να ηρεμήσουμε την κατάσταση.
1: Για τη δικιά τους πάρτη βέβαια καθαρίζανε.
0: Ακριβώς, εννοείται αυτό.
1: Αλλά κάνανε τη βρώμικη, την dirty job. Εμείς δεν την κάνουμε όμως. Δηλαδή οι Αμερικανοί που δεν έχουν ιστορία κάνουν την προπαγάνδα. Εμείς που έχουμε την ιστορία δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπασταθίδη. Γεια σας.
0: Για πάμε, κυρίες και κύριοι, σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για διάλειμμα. Besafroline.gr. Βρεστρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30%. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
10: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
11: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
12: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι να καλημερίσω τον γνωστό δικηγόρο τον κύριο Μενεξόπουλο. Καλημέρα κύριε Μενεξόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παζαφυρού, εσάς και όλο το ακροατήριο.
0: Τι κάνετε, καλά?
1: Καλά, προσπαθούμε να είμαστε καλά.
0: Γιατί προσπαθείτε?
1: Γιατί με αυτά που ζούμε καθημερινά δεν είναι η κατάσταση καλή.
0: Δεν μου λέτε από νομικής άποψης, ο τρόπος που γίνεται ο χειρισμός του θέματος με το Μαζονάκι είναι σωστός? Δηλαδή βγαίνουν πληροφορίες. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτάκι λίγο. Μισό λεπτάκι. Ναι, ναι. Βγαίνουν πληροφορίες, οι οποίες είναι σοβαρότατες, τις ακούμε σε διάφορες εκπομπές. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι, έχει προτεραιότητα η εκπομπή να δίνει τις πληροφορίες ή η δικαιοσύνη να ελέγχει όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί εδώ εμφανίστηκε ένα τεράστιο πρόβλημα, ασύλληπτο πρόβλημα, το οποίο λες και ήταν ένα μωρό και τώρα έγινε γίγαντας.
1: Ναι. Χωρίς να θέλω να υποστηρίξω κανέναν γιατρό, αυτή τη στιγμή βγάλουν στα μανταλάκια, τα λεγόμενα μανταλάκια, τους γιατρούς.
0: Έχετε δίκιο.
1: Πού είναι το τεκμήριο αθωότητας, χωρίς να θέλω να επισέλθω στις λεπτομέρειες της υπόθεσης, γιατί δεν γνωρίζω την υπόθεση. Αν είχα έγγραφα κτλ. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε νομικό επίπεδο.
0: Ωραία, τότε...
1: Αλλά εγώ θέλω να διευκρινίσω κάτι. Αυτή τη στιγμή ξέρει πολύ καλά ο κόσμος, οι ακροατές και όλοι, ότι η υγεία μπορεί να είναι το μέγιστο αγαθό, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε υγεία. Γιατί? Γιατί η υγεία έχει εμπορευματοποιηθεί. Ας ξεχνάει ο κόσμος οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι θα έχουν φύγει από τη ζωή στη δεκαετία του 70, που στη δεκαετία του 60 πουλούσαν χωράφια για να πάνε να κάνουν εγχείρηση.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά ποιος τα έχει πει, κανένας?
0: Όχι.
1: Όχι. Στη συνέχεια μετά υπήρξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο πάσχει, γιατί δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, είναι και οι άνθρωποι που πρέπει να χρησιμοποιούν τα μηχανήματα. Σε λίγο δεν θα έχουμε γιατρούς έτσι όπως πάει η κατάσταση. Όταν ένας γιατρός σε πραγματικό επίπεδο παίρνει 5.000 και 10.000 στο εξωτερικό και εδώ παίρνει 1.000, μας πει ο υπουργός ότι παίρνει 1.000, 2.000 κτλ.
0: Ναι, αλλά ο υπουργός μιλάει συνέχεια. Μισό λεπτό λίγο. Ο υπουργός μιλάει συνέχεια ότι η υγεία πάει καλά και πάντα μας μιλάει για τις εγκαταστάσεις, αλλά αποφεύγει να μιλήσει για το προσωπικό. Το προσωπικό. Οι εγκαταστάσεις είναι προσωπικό για να λειτουργήσουν.
1: Σωστό αυτό. Και τα μηχανήματα θέλουν προσωπικό.
0: Ακριβώς.
1: Ξεχνάμε επί χρόνια που λέγανε οι εφημερίδες, γράφαν ότι στο, να μην θέλω να πω νοσοκομείο, αλλά που λέγανε ότι στα υπόγεια σκουριάζουν μηχανήματα κτλ. Κτλ. Αξίες εκατομμυρίων. Γιατί δεν υπήρχαν τα άτομα. Φυσικά εκπαιδεύτηκαν κάποια άτομα για να χρησιμοποιούν τα μηχανήματα. Αλλά δυστυχώς το θέμα είναι δεν υπάρχουν σε λίγο καιρό, λυπάμαι, αλλά δεν θα έχουμε γιατρούς όπως είχαμε στο παρελθόν. Ή θα πρέπει να πληρώνουμε. Φυσικά ένα κομμάτι του πληθυσμού που έχει τη γνώση και τα λοιπά κάνει ασφάλιση υγείας και είναι καλυμμένος.
0: Ποια είναι η κάλυψη δηλαδή?
1: Ασφάλιση υγείας, είτε νοσοκομειακής περίθαλψης είτε πρωτοβάθμιας.
0: Να θέλεις να χειριστείς και να σου λένε έλα μετά 9 μήνες ή 8 μήνες ή να πηγαίνεις στο νοσοκομείο το οποίο είναι εφημερεύον η ώρα 7 το πρωί και να φεύγεις η ώρα 10 το βράδυ επειδή πρέπει να περιμένεις ουρές για να κλείσεις το ραντεβού.
1: Ναι, ακούστηκε στο ραδιόφωνο σε προηγούμενες εκπομπές, χθες, προχθές, πότε ήταν, που κάποιοι πήγαν στο νοσοκομείο, τους ξαναείπαν ελάτε το πρωί για επανέλεγχο και πήγαν το πρωί και φύγαν το απόγευμα. Τέλος πάντων.
0: Όχι, δεν είναι τέλος πάντων. Πούμε.
1: Είναι η κατάσταση, σας είπα, θέλει πάρα πολύ δουλειά, δυστυχώς και πολύ χρήμα.
0: Μάλιστα, θέλω να μου πείτε την άποψή σας σχετικά με απονομικής άποψης σχετικά με το θέμα του Μαζονάκη. Οπωσδήποτε ο Μαζονάκης, από τη στιγμή που ήταν ένα γνωστό όνομα, ήθιστε τα γνωστά ονόματα να έχουν και μεγαλύτερη δημοσιότητα όταν συμβαίνει κάτι ακόμα και δυσάρεστο. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει με το θέμα του Μαζονάκη εδώ και 15-20 μέρες, και ποιος δεν έχει βγει, ακόμα και άτομα τα οποία έχουν σχέση με το δημόσιο βίο, οι επιστήμονες τα λοιπά, και μιλάνε συνέχεια για μια θεματολογία, κατηγορώντας τους συγκεκριμένους γιατρούς ότι ήταν έτσι αλλιώς και αλλιώτικα, για τις τεράστιες αμοιβές που παίρνανε, λες και τις παίρνανε μόνο αυτές, με αποτέλεσμα να γίνεται μια περίεργη πλήση του κεφάλου, χωρίς να έχει παρέμβει η δικαιοσύνη ακόμα. Μπορείτε να μου πείτε ότι όλες αυτές τις πληροφορίες δεν έπρεπε να κληθούν αυτοί, αντί να τα λένε στις διάφορες εκπομπές, Εδώ υπάρχουν εκπομπές που μιλάνε μόνο για το Μαζονάκι. Υπάρχει δελτίο ειδήσεων που 75% μιλάνε μόνο για το Μαζονάκι. Αυτό το πράγμα δεν είναι μία παραπληροφόρηση ή εκμετάλλευση ενός δυσάρεστου γεγονότος?
1: Κοιτάξτε, ένας αποπροσανατολισμός για να, για να διασκεδάζει ο κόσμος, γιατί το κάνουν για λόγους να αποφύγει ο κόσμος τα βάσανά του, και είναι ένα θέμα για λαϊκή κατανάλωση. Το θέμα είναι όμως ότι πηγαίνουν πληροφορίες οι οποίες αφορούν προσωπικά ιατρικά δεδομένα υγείας.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά, πού είναι η αρχή προστασίας δεδομένων να επέμβει όταν σε άλλες περιπτώσεις επεμβαίνει και τα λοιπά αυτεπάγγελτα ή μετά από κατόπιν καταγγελίες? Πρώτον. Δεύτερο, αν είχε άδεια ιατρίου, μπορεί να είχε άδεια ιατρικού κέντρου. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά μην ξεχνάτε ότι πριν από χρόνια υπήρξαν κάποιοι γιατροί εδώ από τη Θεσσαλονίκη οι οποίοι θέλουν να κάνουν ιατρικό κέντρο. Δυστυχώς η τότε κυβέρνηση δεν τους άφησε να φτιάξουν ιατρικό κέντρο.
0: Δεν μου λέτε.
1: Θέλουν να λειτουργήσουν σωστά.
0: Ναι.
1: Το αντικείμενο που θέλουν να
0: λειτουργήσουν. Είναι δυνατόν να μην είχαν νόμιμο ιατρικό κέντρο αυτοί εκεί, μόνιμο ιατρείο, όταν στο ιατρείο κόβεις συνταγές, βγάζεις γνωματεύσεις, τη συνταγή για να την εισπράξεις πρέπει να έχει νόμιμη σφραγίδα, επειδή είναι γραμμένο επισήμως το ιατρείο, το ανάλογο συνδικάτο κτλ. Πώς γινόταν όλα αυτά τα πράγματα? Δηλαδή εκεί πέρα τι κάνανε? Εξετάζαν, πέραν μαύρα λεφτά, και από εκεί και πέρα πάρε και ένα χαρτί να πάει να πάρει χωρίς συνταγή τα φάρμακα? Εδώ το πράγμα αυτό έχει μία πλεκτάνη, που ξεκινάει από το Α και καταλήγει στο Ω.
1: Κοιτάξτε, δεν έχω εικόνα.
0: Δεν χρειάζεται εικόνα. Αλλά έτσι δεν είναι.
1: Αυτά, μια κρίση.
0: Αυτά που λένε, αυτά ακούω και αυτά σας λέω.
1: Άδεια ιατρίου υπήρχε. Το θέμα είναι οι εξετάσεις ή οι θεραπείες οι οποίες γινόταν αν είχε την ανάλογη άδεια για να κάνει τέτοιες θεραπείες.
0: Και κρύβαν τα μηχανήματα. Δηλαδή, είναι εδώ να συνέβαινε αυτό το πράγμα και να εμφανίζεται μετά το θάνατο?
1: Κρύβαν τα μηχανήματα σημαίνει ότι δεν είχε άδεια, γιατί οι συγκεκριμένες ιατρικές δραστηριότητες έπρεπε να είναι στυλ κλινικής και όχι ένα απλό ιατρείο.
0: Και μετά μας
1: ένα ιατρικό κέντρο όπως είναι τα τελευταία οργανωμένα ιατρικά
0: και
1: κέντρα.
0: Και μαθευτήκαν αυτά κατόπιν του θανάτου του Μαζονάκη? Γιατί εδώ ακούμε τέρατα και σημεία.
1: Πάντα από ένα τυχαίο γεγονός ή πάντα κάτι βγαίνει. Πάντα. Και να σου πω και κάτι. Το θέμα του ελέγχου. Από τη στιγμή σε όλες τις δραστηριότητες, από τη στιγμή που δεν υπήρξε έλεγχος ή δεν γινόταν ο έλεγχος και δίναν μόνο ένα απλό χαρτί ότι μπορείς να λειτουργείς, αλλά προφανώς δεν είχαν άδεια ως ιατρικού κέντρου για να κάνουν πράξεις που έχουν να κάνουν με αίμα.
0: Συγγνώμη κύριε Μενεξόπουλε, μισό λεπτό, υπάρχει ιατρικός σύλλογος? Μισό λεπτό λίγο, υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες? Φυσικά. Υπάρχει το Υπουργείο Υγείας? Δηλαδή αυτά τα οποία λέμε 200 χρόνια από αυτή την εκπομπή επιβεβαιώνονται συνέχεια, πλάκα μας κάνουνε? Δηλαδή και ποιος δεν βγήκε? Βγήκε ο Πατούλης, βγήκε ο Αλφα, βγήκε. Τι βγήκαν όλοι αυτοί να μας πούνε στην τηλεόραση? Τι βγήκαν να μας πούν για να κάνουν το κέφι τους στις εκπομπές, οι οποίες εκπομπές, υπάρχουν εκπομπές που ασχολούνται κάθε μέρα τη μία ώρα, τις δύο ώρες που κάνουν εκπομπή με αυτό το θέμα? Άλλο θέμα το οποίο προβληματίζει όλους εμάς, οι οποίοι δεν έχουμε τα 6 και τα 7 χιλιάρικα να πληρώσουμε, αν χρειαστεί να κάνουμε μια θεραπεία σαν κι αυτή.
1: Εγώ θα σας το πω διαφορετικά. Η αποφυγή της ατομικής ευθύνης με απόδοση σε συλλογική ευθύνη, αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Απόδοση, να το επαναλάβουμε, απόδοση μιας ατομικής ευθύνης σε συλλογική ευθύνη, δηλαδή η αποφυγή της ατομικής ευθύνης με απόδοση στη συλλογική ευθύνη, αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι, και για ποιο λόγο? Ναι, αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να μην γίνεται έλεγχος.
1: Δεν γινόντουσαν έλεγχοι, σας είπα. Υπήρχαν οι...
0: Τότε το Υπουργείο Υγείας γιατί δεν παρενέβη για να πληροφορηθούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι οι αρμόδιοι φορείς που ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας δεν κάναν καλά τη δουλειά τους? Με αποτέλεσμα να πάει ο τάδε σπίτι του και να ακούσουμε και μερικές παρετήσεις. Γιατί κάθε μέρα ακούμε για τον δυστυχισμένο Μαζονάκη που πέθανε.
1: Ναι, γιατί έχασαν οι ελεκτές υγείας που υπήρχαν από το Υπουργείο Υγείας, πήγαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Μάλιστα.
1: Οι ελάχιστοι. Οπότε καταργήθηκε ουσιαστικά ο έλεγχος.
0: Και μάλιστα πήγε.
1: Γινόντουσαν έλεγχοι, αλλά θέλει, κοιτάξτε, ο έλεγχος σημαίνει κόσμο. Όταν κόρα Κοσκαράκου μάτι δεν βγάζει. Σκεφτείτε τώρα.
0: Ναι, αλλά όταν αυτή τη στιγμή.
1: Μιλάμε για όλο, για όλα τα επαγγέλματα.
0: Ωραία. Όταν αυτή τη στιγμή περιγράφουν ότι τα μηχανήματα δεν τα βλέπανε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί τα μηχανήματα δεν ήταν τίποτε κουτάκια μικρά, ήταν μηχανήματα κανονικά μεγάλα κτλ. Όταν πας να ελέγξεις ένα ιατρείο, ελέγχεις όλες τις αίθουσες. Πώς λοιπόν λένε δεν ανοίγαμε να ελέγξουμε την αίθουσα και μπαίναμε στο σαλόνι και φεύγαμε. Αυτοί που μπαίνουν στο σαλόνι και φεύγανε δεν έπρεπε να πάνε σπιτάκι τους αυτή τη στιγμή, γιατί δεν κάνανε σωστά τη δουλειά τους. Και που ξέρω εγώ ότι αν δεν γνωρίζαν ότι υπάρχουν τα μηχανήματα και κάναν το κορόιδο για ευνόητους λόγους και θα αντιλαμβάνεσαι.
1: Εγώ θα τα πατήσω διαφορετικά. Με την νοοτροπία που υπάρχει, που είμαστε τη τελευταία στιγμή πρώτον, είναι όπως το έχω επαναλάβω ακόμη μια φορά, όπως το στρατό που ξαφνικά συγκεντρώνει όλη τη μονάδα ο διοικητής και λέει αύριο θα έρθει. Επιθεώρησε έλεγχος από το στρατηγό και τρεχάτε να καθαρίσετε όλοι τα μέρη σας και τα λοιπά και τα λοιπά. Και στη συνέχεια ο στρατηγός δεν έρχεται γιατί πήγε κάπου αλλού. Σκεφτείτε. Αλλά έχουμε πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι σοβαρό. Δεν λέω ότι δεν είναι σοβαρό το θέμα της υγείας.
0: Για μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν είπε κανείς ότι δεν είναι σοβαρό. Αλλά να γίνεται τέτοια εκμετάλλευση με σκοπό την παραπληροφόρηση του κόσμου. Και όχι την απλή πληροφόρηση για το θέμα. Και συνεχεία την ποικίλη πληροφόρηση άλλων προβλημάτων που είναι σημαντικότατα. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ επόριση του κόσμου. Και όχι την απλή πληροφόρηση για το θέμα. Και συνεχεία την ποικίλη πληροφόρηση άλλων προβλημάτων που είναι σημαντικότατα.

0: βρέθηκε ένας νεκρός. Δεν μας ενδιαφέρει, με το αέριο είναι. Γιατί αυτοί οι νεκροί, λοιπόν, που τους ψάχνουν, είναι νεκροί βασικά. Δεν αναφέρεται το θέμα ποικίλα και αναφέρεται ο Μαζονάκης.
1: Ναι, εδώ στο μάτι να μην ξεχνάει ο κόσμος ότι στο μάτι όταν έγινε η μεγάλη πυρκαγιά εκεί στο μάτι και δεν μπορούσαν που πνιγήκανε κάποιοι που πέσανε μέσα στο νερό και πνιγήκαν, οι καμένοι κτλ. Που ενώ ξέραν ότι υπάρχουν νεκρούς τα είχαν αποκρύψει.
0: Κύριε Μενεξόπουλε, αυτή η εκπομπή έχει ένα κουσούρι, λέει την αλήθεια. Εγώ στεναχωρέθηκα που πέθανε ο Μαζονάκης. Αλλά ο τρόπος που γίνεται εκμετάλλευση του θέματος επί 15 μέρες έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής. Κάθε όριο λεκτικής κριτικής, δεν μου έρχεται τίποτε να πω που να μην ενοχλήσει, αλλά αυτά τα πράγματα δεν γίνονται πουθενά. Πουθενά δεν γίνονται.
1: Ναι, σας είπα ότι είναι από προσανατολισμό για να μην ξεχάσει ο κόσμος που δεν ξεχνάει τα προβλήματα. Για ρωτήστε τις οικογένειες.
0: Δηλαδή τι θα ξεχάσει ο κόσμος, ότι η τσέπη την άδεια θα το ξεχάσει.
1: Αυτό την άδεια, αυτό είναι. Ποια άδεια, το παντελόνι δεν έχει, όχι την τσέπη.
0: Ακριβώς.
1: Η τσέπη άμα την είχε καλά θα ήταν, το παντελόνι δεν έχει. Αυτό είναι το θέμα. Να πούμε όμως ένα διάφορα θέματα που έχουμε τις επικαιρότητες.
0: Βεβαίως έχουμε στη διάθεσή μας 11 λεφτά.
1: Ναι, ναι. Ένα θέμα είναι σε σχέση με το ενημέρωση ότι επίκειται υποχρεωτική παράσταση πλέον ξανά των δικηγόρων σε συμβόλαιο γιατί γίνανε κάποιες διάφορες πράξεις οι οποίες ενώ αν υπήρχε δικηγόρος θα προστάτευε τους πολίτες.
0: Αυτό είναι σοβαρό που λέτε.
1: Για συμβόλαια από 50.000 και πάνω.
0: Δηλαδή για συμβόλαια από 50.000 και πάνω πρέπει να παρίσταται δικηγόρος.
1: Ναι, υποχρεωτική παράσταση γιατί με όλη αυτή την ιστορία τα τελευταία πόσα χρόνια, 10 χρόνια που έχει καταργηθεί γίνανε διάφορα πράγματα τα οποία δυστυχώς ο πολίτης ήταν απροστάτευτος.
0: Ένα λίγο σας διακόπτω. Υποτίθεται ότι. Μισό λεπτό λίγο ανεκτική καλοσύνη.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται λοιπόν ότι δεν παρίσταται δικηγόρο ένα διάστημα το τελευταίο διάστημα. Ναι. Αυτό που ήθελε να αγοράσει κάτι δεν έπαιρνε το συμβόλαιο να το δείξει στο δικηγόρο του, να του πει ο δικηγόρο.
1: Δεν το πήγαινε πολύ, δεν το πήγαινε στο δικηγόρο. Πήγαινε κατευθείαν στο συμβολογράφο.
0: Οπότε υπογράφανε ότι περιείχε το συμβόλαιο. Μάλιστα. Συνεχίστε.
1: Ναι. Δηλαδή δεν γινόταν ο αστικό έλεγχο να γίνει ένα έλεγχο γιατί ο δικηγόρο. Θα πήγαινε να λέξει μέχρι και το επί Οθωμανικού κράτους, δηλαδή με τα αρχεία.
0: Σωστά.
1: Τουλάχιστον για την Βόρεια Ελλάδα. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι έγινε μια συνάντηση, γίνεται μια ενημερωτική συνάντηση από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τις ακραίες συμπεριφορές δικηγόρων. Και επειδή υπήρξε μια ανακοίνωση της Ολομέλειας του Δικηγορικού Συλλόγου για διαμαρτυρία κτλ. Γιατί. Το θέμα δεν είναι οι ακραίες συμπεριφορές των δικηγόρων, είναι και η αρνησιδικία που υπάρχει των δικαστών.
0: Σωστόν.
1: Υπάρχει και ανακοίνωση. Και ο πρόεδρος Αρίου Πάγου ανακοίνωσε ότι δεν θα πάει στη συνάντηση. Δεν ξέρω πραγματικά αν θα γίνει αυτό, τέλος πάντων. Ένα θέμα που πρέπει να ακούσει ο κόσμος είναι ότι για το θέμα ότι το είχαμε επαναλάβει, αλλά πλέον θα αρχίσει να λειτουργεί. Εγώ έχω. Αυτά είναι ασκήσεις επί χάρτη και χλωμό το βλέπω να πετύχει. Είναι το θέμα αυτών που κινδυνεύουν, των δανειολητών που κινδυνεύουν με κατάσχεση πληστηριασμό η πρώτη τους κατοικία. Mm. Από νόμο από το 2020 ιδρύθηκε ο φορέας ο οποίος θα αγοράζει πίσω το ακίνητο και θα επαναμισθώνει το ακίνητο και θα πληρώνει το κράτος 70 μέχρι 210 ευρώ επίδομα στέγωσης για τους ευάλωτους οικονομικά φυλάκια.
0: Δεν μου λέτε με το θέμα των κληρονομιών περιουσιών που πρέπει να γίνει μια επαναβεβαίωση των στοιχείων που κληρονομεί κάποιος. Εκεί τι γίνεται.
1: Επιβεβαίωση, τι εννοείται.
0: Επιβεβαίωση ότι τα περιουσιακά στοιχεία που κληρονομεί από ένα συμβόλαιο είναι αυτά και αυτά και πρέπει να γίνει καινούριο έγγραφο από ότι.
1: Όχι, αυτό είναι όταν υπάρχουν νέες πράξεις που πρέπει να για το θέμα των χτισμάτων και, αλλά και στο θέμα και στα ακάλυπτα, στα χωράφια πάλι πρέπει να υπάρξει βεβαίως από μηχανικό ότι δεν υπάρχει χτίσμα, δηλαδή μιλάμε λίγο είναι περίεργη κατάσταση.
0: Γίνονται πουθενά αλλού αυτά τα πράγματα γιατί επειδή έχετε ζήσει και στο εξωτερικό δεν έχει παρατραβήξει το σκηνί σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή καλύτερα να την ονομάσουμε χώρα που λέγεται γραφειοκρατία παρά Ελλάδα, να το καταργήσουμε το Ελλάδα.
1: Το θέμα δεν είναι αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε μια ψηφιακή σκλαβιά.
0: Δηλαδή.
1: Με αυτές τις υποχρεωτικότητες ότι όλα ηλεκτρονικά τιμολόγια.

0: Όλα ηλεκτρονικά, αιτήσεις, όλα ηλεκτρονικά. Αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που είναι πάνω από 30, εντάξει, 30 γνωρίζουν, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που είναι πάνω από 50. Δεν γνωρίζουν, εντάξει, κάποιοι μάθανε, αλλά αυτό ένα πολύ μεγάλο...
1: Πολύ ωραία είπατε, δεν γνωρίζουν, δεν μαθαίνετε εύκολα το διαδίκτυο.
0: Και δεν θέλουν να μάθουν κιόλας, αυτό είναι ένα...
1: Και γιατί να μάθουν, γιατί να μάθουν.
0: Κοιτάξτε,
1: θα προσαρμοστούν σιγά σιγά οι κληρονόμοι τους.
0: Σωστά.
1: Οι λογιστές τους.
0: Σωστά. Αλλά πρέπει να πληρώνουν όμως. Για δέστε μια επιχείρηση τι πρέπει να έχει για να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να έχει δηλαδή ένα μεγάλο θησαυροφυλάκιο για να λειτουργήσει μια επιχείρηση πλέον. Δεν μιλάμε για μεγάλες επιχείρησεις. Δεν έχουμε πολύ μεγάλες επιχείρησεις. Έχουμε μεσές προς μικρές.
1: Δεν μου λέτε, επειδή έχετε ζήσει, επειδή έχετε ζήσει στο εξωτερικό και το επαναλαμβάνω αυτό. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Συζητώντας με ανθρώπους που έχουν επιχειρήσει στο εξωτερικό, μου λένε τα πράγματα είναι πολύ απλά και πολύ ξεκάθαρα. Εδώ γιατί μονίμως υπάρχει ένα μπέρδεμα, όπως οι ταυτότητες. Υποχρεωτικά αλλαγή ταυτότητος. Τι λέμε, ρε. Για ποιο λόγο να αλλάξουμε ταυτότητα και να ταλαιπωρούμε. Τους αρέσει να ταλαιπωρούν τον κόσμο και να τον έχουν συνέχεια υπό έλεγχο, διότι η ταλαιπωρία είναι ψυχολογικός έλεγχος. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ναι, σωστά. Σας είπα, ψηφιακή σκλαβιά.
1: Ψηφιακή σκλαβιά, όπως το είπατε.
0: Αυτό το λέει η λέξη, τα λέει όλα. Να επανέλθουμε λίγο όμως στο θέμα του φορέα.
1: Ναι.
0: Ο φορέας, το φορέα δεν το, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αλλά το κράτος του Υπουργείου Οικονομικών δεν τρέχει τη δραστηριότητα. Θα την τρέχει, έδωσε ανάθεση σε μια εταιρεία, Christopherson Robert Company LLC.
1: Ιδιωτική εταιρεία.
0: Ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων και εναλλακτικών κεφαλαίων, τα λεγόμενα hedge fund, τα οποία μεταφέρουν πιστωτικό κίνδυνο δανείων τραπεζών σε θεσμικούς επενδυτές, βελτιώνουν τους δείχτες κεφαλαϊκής επάρκειας, απελευθερώνουν τραπεζικούς ισολογισμούς για νέα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι πελάτες της είναι θεσμικοί επενδυτές σε ιδιώτες υψηλής καθαρές αξίας. Δηλαδή κάποιος άμα
1: έχει... Ωραία, και με ποιο δικαίωμα το κράτος δεν αναλαμβάνει να διαχειρίζεται αυτά τα πράγματα από μόνο του και αναθέτει σε ιδιωτικές εταιρείες για να θησαυρίσουν, όπως είχε γίνει τότε με τα σπιτάκια τα οποία κάνανε 50.000 και τα χρεώνα 300.
0: Ναι, γιατί έχουμε δανειστεί αυτή τη στιγμή πάνω από 300 δις ευρώ.
1: Ναι.
0: Τα μισά είναι τόκοι.
1: Ναι.
0: Και μας υποχρεώσαν οπότε να γίνει η μεγαλύτερη αλλαγή διοκτησιακού
1: καθεστώς
0: ακινήτως στη χώρα μας.
1: Η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία που κινδυνεύουν να ανατινεχθούν οικονομικά έχουν αυτές τέτοιες ιστορίες για να χειριστούν τα πράγματά τους. Γιατί εκεί θα γίνει ανατίναξη διαστημική όταν έρθει η ώρα των οικονομιών αυτών.
0: Αν γίνει και ανατιναχθούν τότε... Άμα να την αυτοί και η Γερμανία, τότε είναι να φεύγουμε από τον πλανήτη.
1: Γιατί δεν είχε ανατιναχθεί πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μετά από πόλεμο φυσικά.
1: Αυτή τη στιγμή η Volkswagen αλλάζει, η μετοχή της έχει πέσει στα βάθη, έχει μία απώλεια πάνω από 50-60 δισεκατομμύρια και έχει μειωθεί τρομακτικά η παραγωγή των αυτοκινήτων και σιγά σιγά θα καταργήσει τα αυτοκίνητα και θα ασχοληθεί με άλλα πράγματα.
0: Ναι, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει, αλλά λίγο να επανέλθουμε λίγο στη διαδικασία αυτή της αγοράς.
1: Ναι.
0: Σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που κινδυνεύει πληστηριασμό, την πρώτη του κατοικία, ιδιοκτήτης πρώτης κατοικίας, θα χάνει το ακίνητο. Ουσιαστικά θα χάνει όσα λεφτά πλήρωσε μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Και πάλι θα χρωστάει όμως. Γιατί... Το ακίνητο αυτό πες ότι έχει 100.000 και βγαίνει στον πληστηριασμό σε 100 και χρωστάει 200. 100 θα πάρουν οι εταιρείες διαχείρισης, τα funds κτλ. Από το σπίτι που θα πουληθεί.
1: Φυσικό δεν είναι αυτό.
0: Φυσικό, αλλά θα χρωστάει και άλλα 100.
1: Θα χρωστάει, θα τα χάρει.
0: Ενώ για να πετύχει ένα τέτοιο σύστημα, ναι, θα πρέπει να διαγράφεται το δάνειο εντελώς.
1: Δηλαδή ένα σπίτι πουλιέται 100.000. Αλλά τα υπόλοιπα 100 δεν τα διεκδικούμε και διαγράφει. Γιατί να διαγραφεί, και αυτοί που πληρώνουν είναι κορόιδα. Γιατί στην Ελλάδα όποιος πληρώνει. Μισό λεπτό. Στην Ελλάδα όποιος πληρώνει είναι κορόιδο τελικά.
0: Ναι.
1: Αυτό καταλάβω εγώ.
0: Αυτό έγινε με τις δικαστικές αποφάσεις όμως για το περίφημο νόμο Κατσέλη.
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Κοιτάξτε, κύριε Βασαφυρού, δεν μπορούμε να. Αυτή τη στιγμή σερνόμαστε. Πρέπει να δοθεί μια οριστική λύση, γιατί έχουμε μπει, είμαστε σε ένα οικονομικό κύκλο και η πολιτεία και ο πολίτης, και αυτή τη στιγμή θα γίνει μεγαλύτερη αλλαγή διευθυνσιακού καθεστώτος. Αυτά την ταλαιπωρία που τραβάνε οι πολίτες και οι δικηγόροι για να επικοινωνήσουμε τις εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες δεν απαντάνε. Φυσικά τους συμφέρει, γιατί ανεβαίνουν οι απαιτήσεις.
1: Όχι, δεν είναι, μισό λεπτό λίγο. Κάνετε ένα λάθος εδώ. Ναι, για ποιο λόγο δεν απαντάτε? Δεν απαντάνε. Για ποιο λόγο οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν παρεμβαίνουν νομικά για να πούνε γιατί δεν απαντάνε? Τι είναι ο Έλληνας, κανένα ζώο που παίρνει τηλέφωνο αυτές τις εταιρείες που λέτε και δεν σηκώνει το τηλέφωνο? Να με συγχωρείτε, ποιος φταίει για όλα αυτά? Ποιος φταίει? Δεν το σηκώνει κανένας, σας το λέω εγώ. Τέτοια πράγματα μου τα λέτε γιατί είναι η ειδικότητά μου. Εγώ για να επικοινωνήσω μια εταιρεία βάζω γνωστούς. Τα φυσιολογικά τηλέφωνα δεν σηκώνονται. Και ρωτώ, όλοι αυτοί που ασχολούνται με τη δικαιοσύνη τι ρόλο παίζουν? Αφήστε το κράτος. Ας πάρουμε το νομικό σύστημα της χώρας. Γιατί δεν παρεμβαίνει όταν οι δικηγόροι είναι αυτοί που στην πλειοψηφία προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με αυτές τις εταιρείες που δεν σηκώνουν το τηλέφωνο?
0: Δυστυχώς δεν παρεμβαίνει κανένας.
1: Λοιπόν, είναι κράτος αυτό. Εμφανιστήκαν τώρα τα φαν.
0: Υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις, αλλά ουσιαστικά δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Απ' την άλλη πλευρά, χρωστάει κάποιος, είπατε 200.000 και βγαίνει το σπίτι σε πληστηριασμό 100. Για ποιο λόγο τα άλλα να τα χαρίσουν? Υπάρχει λόγος? Απ' την άλλη μεριά, όλα αυτά τα οποία γίνονται με το οικονομικό σύστημα που πέφτουν ορισμένα δάνεια που τα παίρνουν τα φαν, και από 100.000 το αγοράζει το φαν 20.000, τα 80.000 που χάνονται από την αρχική αξία αφαιρούνται από τα μετοχικά κεφάλαια των τραπεζών, το ξέρετε? Γι' αυτό οι τράπεζες χρεοκοπήσανε.
0: Και από τους μετόχους χάνουν τη μέτοχη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, χάνουν τη μέτοχη.
1: Και εγώ ερωτώ, είναι δυνατόν να λειτουργεί εν έτη 2026 αυτό το πράγμα, ενώ οι άλλοι ετοιμάζονται να χτίσουν με ένα διαστημικό τρόπο μια γέφυρα στην Κίνα, που άμα το διαβάζετε αναλυτικά θα μείνετε με ανοιχτό το στόμα? Χρησιμοποιούν ακόμα και τον αέρα για να δουν πότε θα δουλέψουν οι εργάτες ή όχι. Πανύψηλη γέφυρα.
0: Και στην Ιταλία θέλουν να ενώσουν τη Σικελία με την Αξία.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Μεξόπουλο.
0: Και εγώ ευχαριστώ και χαιρετώ όλο το ακροατήριο.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα για For All της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό, καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρώμα.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
0: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Μία δεύτερη σωρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του διόροφου κτηρίου στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται για τον εντοπισμό 4 ακόμη αγνοωμένων, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Αχαΐας, όπου ένα βρέφος λίγων ημερών εντοπίστηκε νεκρό από τους οικείους του. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ιατροδικαστής προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του νεογνού. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά ένα 10χρονο κορίτσι. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αποτελεί πλέον το κομβικό σημείο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς αναμένεται να ανοίξει πλήρως τη βεντάλια των εμπλεκομένων και να φωτίσει κρίσιμες επικοινωνίες. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η Αθήνα θέλει το διάλογο αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές επιδρομές με μία επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο την Παρασκευή. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν κατέστησε σαφές πως δεν προτίθεται να δώσει εντολή για την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε πρόταση του Ιράν για επταήμερη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν και τον Νοέμβριο, μετά τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
12: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο.
13: Μάγκες,
12: το σύστημα φωτιά.
14: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική. In the nighttime.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
1: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
0: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
2: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετροπόλης! Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Στο μικρόφωνο από τις 12 μέχρι τη 1 θα σκρατήσει την ροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Γιάννη Τσιράπη, στη γραμματιακή υποστήριξη την κυρία Μαρία Λάμπρου. Η επικοινωνία μαζί μας, τηλεφωνώντας στο 2310-90-90-90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σας 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-301. Καλή απόλαυση!

Για να κάνετε τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του Μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακό εσλί, μόνο από τα χέρια της κυρίας Νικηφόρου Φωτεινή. Πιο γλυκιά απόλαυση, όπως είπαμε, στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του Μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παράδοση γίνεται και μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του Μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρικο της κυρίας Νικηφόρου. Καλωσορίζουμε το νέο καφέ Take Away στην Πολύχνη από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Buna Take Away. Εξαιρετικό καφέ, χειροποίητα δροσερά, τσάι, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς, Buna Καφέ, τώρα στο κέντρο της Πολύχνης απέναντι από το άγαλμα του Πόντιου Αγωνιστή στο καταπράσινο παρκέρο και Κρύας Βρύσης. Στο κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, Αγνώστου στρατιώτη 39, στάση Κρύα Βρύση, βρίσκει το Buna Take Away με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό αυθεντικό ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Buna Καφέ, Αγνώστου στρατιώτη 39, τηλέφωνο για παραγγελία 2317-009-181, επαναλαμβάνω 2317-009-181. Καλή απόλαυση. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956 με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς, τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69, στον Εύοσμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-64-11-40. Domenico Construction, οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύοσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το σημείο.

0: Καλησπέρα σας. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου και ήδη από προχθές νιώσαμε το φθινόπωρο στην πόλη μας. Είναι φυσιολογικό γιατί είναι η εποχή του. Σήμερα φίλες και φίλοι είναι Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς, μια μέρα η οποία πρέπει να μάθουμε τι σημαίνει και πώς πρέπει να προφυλαγόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε, στόχος και σημασία. Καλεσμένος εδώ δίπλα μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ είναι ο καρδιοχειρουργός Σιβητανίδης Ευάγγελος. Καλησπέρα γιατρέ μου, καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5.
1: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι για μένα μεγάλη τιμή.
0: Λοιπόν γιατρέ, τιμή είναι για μας διότι εμείς έχουμε ένα πολύ καλό και αγαπημένο ακροατήριο όχι μόνο στην πόλη μας αλλά και σε όλο τον κόσμο και διαδικτυακά και προσπαθούμε κάθε φορά να βρούμε την αφορμή να φιλοξενήσουμε ανθρώπους που πραγματικά έχουν να δώσουν πράγματα στους ακροατές μας γιατί καταλαβαίνετε πόσος κόσμος είναι στο σπίτι, ακούει ραδιόφωνο είτε στο αυτοκίνητο και όταν είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, νομίζω γιατρέ έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για εσάς που θα απευθυνθείτε σε όλο αυτό το λαό που λέμε.
1: Μια που...
0: Πιο κοντά λιγάκι.
1: Μια που ξεκινήσατε με τα παιδιά της πιάτσας, ναι. Θα έλεγα ότι στην πιάτσα της ζωής αυτό το όργανο κατέχει την πρώτη θέση.
0: Η αλήθεια είναι γιατρέ ότι αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό. Και βλέπετε ότι παιδιά που μεγαλώσανε σε λαϊκές συνοικίες και πήγανε, σπουδάσανε, επιστήμονες, γίνανε τα πάντα, έχουν να δούνε και τις δύο όψεις της ζωής. Και αυτοί δεν έχουν παροπίδες στη ζωή, γιατί ξέρουν που μεγαλώσανε και που φτάσανε. Και θεωρώ και εσείς νομίζω είστε ένας άνθρωπος της πιάτσας, διότι πού μεγαλώσατε γιατρέ?
1: Μεγάλωσα σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, στη Δράμα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κύπρο. Μάλιστα. Είμαι Κύπριος στην καταγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Γεννήθηκα στην Πάφο.
0: Και ποιος καλός άνεμος σας έφερε στη χώρα?
1: Οι σπουδές και η οικογένεια.
0: Τώρα που είπατε σπουδές, επειδή έχω μάθει ότι πήγατε και στο Πανεπιστήμιο της Γερμανίας, στο Άχεν.
1: Ναι.
0: Εκεί ξεκινήσατε την καριέρα, την φοιτητική, να το πω.
1: Εκεί ξεκίνησα. Το Άχεν είναι στο λεγόμενο Τριεθνές, στα σύνορα Γερμανίας, Βελγίου, Ολλανδίας.
0: Μάλιστα.
1: Τεράστιο νοσοκομείο, πανεπιστημιακή
0: εκδοχή. Στη high class μεριά της Γερμανίας, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι κοσμοπολίτικη πόλη, επηρεασμένη και από τη Γαλλία και από το Βέλγιο και από την Ολλανδία.
0: Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω, γιατί με την εμπειρία σας και έχετε ταξιδέψει τόσο πολύ, θεωρώ ότι εμείς οι Έλληνες, οι Κύπροι γενικά, η δικιά μας η φυλή, να το πω έτσι, σαν επιστήμονες είναι πολύ μπροστά, ειδικά στην ιατρική.
1: Θεωρώ ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι. Έχουμε αξιόλογους επιστήμονες, οι οποίοι συνδυάζουν τη γνώση, και αυτό νομίζω κατά τη γνώμη είναι το σημαντικότερο, τη γνώση με το φιλότιμο και την ανθρωπιά. Γιατί γιατριλίκη χωρίς εγκαρδιότητα και χωρίς κοινωνικό μέρισμα δεν έχει καμία αξία.
0: Ξέρετε, είπατε μία λέξη η οποία είναι πολύ παρεξηγήσιμη στην Ελλάδα, γιατί το φιλότιμο το θέλουν από τον άλλον όταν το έχουν ανάγκη. Καταλάβατε τι λέω?
1: Καταλαβαίνω απόλυτα, ναι. Αλλά η κοινωνία μας κατά κάποιον τρόπο λειτουργεί και το ότι λειτουργεί πιστεύω ότι οφείλεται σε αυτά τα άτομα που πράγματι έχουν φιλότιμο,
0: ναι.
1: Και εκπροσωπούν αξίες και αρετές.
0: Απλώς, κύριε Σιβητανίδη, αυτή η πραγματική έννοια του φιλότιμου μας κάνει και ξεχωρίζουμε από τους άλλους λαούς οπωσδήποτε που δεν το γνωρίζουν γιατί είναι πιο επαγγελματίες, να το πω. Εμείς τρώμε και λίγο παραμύθι με το φιλότιμο.
1: Έτσι είναι.
0: Να πούμε τα πράγματα πώς έχουν.
1: Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό, όμως το φιλότιμο εμπεριέχει και μεγάλη δόση αλήθειας.
0: Αλήθεια, ναι. Και η ιατρική τι σας έκανε να σπουδάσετε?
1: Από μαθητής. Δεν ήθελα να γίνω γιατρός, ήθελα να γίνω καρδιοχειρουργός.
0: Α.
1: Λοιπόν, έτσι μου κόλλησε, δεν ξέρω, και εγώ από την πέμπτη γυμνασίου και μετά, και ακολούθησα το δρόμο της ιατρικής.
0: Μπράβο, καρδιοχειρουργός και όλα.
1: Ναι. Ναι.
0: Μπράβο, και μάλιστα έχω μάθει ότι τα πάτε καλά.
1: Δόξα τω Θεώ. Ξέρετε, είναι κάτι το οποίο γεμίζει την ψυχή μου, πώς να σας το πω. Ναι. Χαίρομαι να μπορώ να προσφέρω σε ανθρώπους και να είμαι κοντά τους όταν είναι σε δύσκολη κατάσταση.
0: Ξέρετε γιατί λέω έχω μάθει? Γιατί όλα τα μαθαίνεις από την πιάτσα, όπως είπαμε.
1: Συμφωνούμε.
0: Και τα καλά και τα κακά.
1: Μεγάλο πανεπιστήμιο.
0: Έτσι,
1: πιάτσα.
0: Ναι, ναι. Και το λέω αυτό γιατί ειδικά η Ελλάδα μας είναι ένα χωριό, είναι έτσι, συγκριτικά με άλλες χώρες. Αμέσως μαθαίνονται όλα. Δυστυχώς πιο γρήγορα τα κακά μαθαίνονται.
1: Αυτό δεν πειράζει. Αυτό ίσως να είναι και η αιτία που σκεπτόμενοι γύρω από όλα αυτά να μας κάνει και καλύτερους.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Εκτός τούτου, καλύτερο είναι να αδικήσαι παρά να αδικείς.
0: Έχετε πολύ, πολύ δίκιο. Δώσε λίγο.

0: Μετρόπολης 95,5. Σήμερα στο στούντιο έχουμε τον καρδιοχειρουργό που ήθελε και επέμενε να γίνει καρδιοχειρουργός, τον κύριο Σεβιτανίδη. Παγκόσμια μέρα της καρδιάς, κύριε Σεβιτανίδη, τι σημαίνει Παγκόσμια μέρα της καρδιάς? Θέλω λίγο έτσι να πούμε στον κόσμο να καταλάβει.
1: Είναι μια ημέρα η οποία θα έπρεπε να μας οδηγήσει στο χασμό, να σκεφτόμαστε πώς πρέπει να σεβόμαστε τον εαυτό μας και τον απέναντί μας. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν είναι και το θέμα της υγείας, το τι μπορούμε να κάνουμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας και πώς μπορούμε να βοηθηθούμε και να βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Πράγματι αυτές οι μέρες που τις ονομάζουμε, τις δώσαμε ένα τίτλο Παγκόσμιες μέρες και τα λοιπά, μας δίνουν την αφορμή και εμείς λίγο να ψαχτούμε και ο κόσμος να μάθει πράγματα. Και η καρδιά είναι μία και μοναδική. Μας έδωσε 10 δάχτυλα, μας έδωσε 2 αυτιά, μας έδωσε 2 μάτια, αλλά μία καρδιά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό το όργανο αυτό το οποίο μας κρατάει στη ζωή και το οποίο χτυπάει για μας ακατάπαυστα, πρέπει να το σεβόμαστε και να το προσφέρουμε κι εμείς τόσο όσον αφορά το υλικό κομμάτι, αλλά και το συναισθηματικό κομμάτι, τα καλύτερα που μπορούμε να του προσφέρουμε.
0: Είπατε τώρα για τρέσει συναισθηματικό κομμάτι, δηλαδή αυτή η καρδιά από τι δεν επηρεάζεται και πόσα τραγούδια γραφτήκανε.
1: Όσα γραφτήκανε λοιπόν... και πόσα συναισθήματα προκύπτουν. Μάλιστα. Τα οποία αισθανόμαστε σε αυτή την περιοχή. Είναι τυχαίο?
0: Ό,τι είπαμε τώρα, δηλαδή το συνέστημα πώς μπορεί να χτυπήσει κατάκαρδα που λένε. Όπως και να το πάρουμε, η καρδιά είναι το κέντρο του οργανισμού. Και αν δει κάποιος έτσι σε μια οθόνη, σε μια ακτινογραφία, πόσα όργανα έχει, πόσα αγγεία, πόσες φλέβες, πώς λειτουργεί όλο αυτό το μηχανισμός που λέγεται οργανισμός. Και όχι μόνο, και όλα παίρνουν εντολές από τον εγκέφαλο και από την καρδιά, έτσι.
1: Και η ευεξία, αν μπορώ να το εκφράσω, ναι, ναι, έτσι, προκύπτει από μια αγαστή συνεργασία όλων αυτών των οργάνων. Γι' αυτό θα πρέπει να μας παραδειγματίσει, διότι εάν και την κοινωνία μας τη φτιάχναμε όπως λειτουργεί το κορμί μας, πιστεύω ότι θα ήμασταν ακόμα καλύτερα.
0: Τι είπατε τώρα? Έτσι είναι, γιατρέ, έτσι είναι. Και πρέπει και η κοινωνία μας και αυτοί που είναι ηγούντες της κοινωνίας μας θα πρέπει πάντα να ξέρει ότι μια καρδιά κυβερνά.
1: Συμφωνούμε. Έτσι. Και εύχομαι αυτή η καρδιά που κυβερνά, ναι, να μην τροφοδοτείται από ψευδεστήσεις αλλά από υγιείς συναισθήματα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μπράβο γιατρέ, τα λέτε πολύ ωραία, γιατί ξέρετε αυτή η καθημερινότητα μας έχει κάνει, μας έχει ισοπεδώσει από τις ειδήσεις που ακούμε κάθε μέρα, από αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα. Όλα αυτά έχουμε ξεφύγει από το βασικό προορισμό που ήρθαμε σε αυτή τη γη.
1: Η Δύση έχει αναπτύξει ένα πολιτισμό ο οποίος είναι πάρα πολύ προσκεκολλημένος στην ύλη. Εμείς οι Έλληνες κατά κάποιον τρόπο ξεχωρίζουμε από τις δυτικές κοινωνίες, γιατί όπως είπαμε έχουμε τα φιλότιμα, έχουμε το ήθος, έχουμε τον συναισθηματικό μας κόσμο τον οποίο εκφράζουμε, μας ευνοεί το περιβάλλον. Ζούμε στο ωραιότερο κράτος του κόσμου.
0: Στο καλύτερο οικόπεδο του πλανήτη.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Και, έτσι είναι. Και πολύ σωστά, όπως είπατε, δεν είναι τυχαία από τον 5ο αιώνα π.Χ. να έχουμε φιλόσοφους, να έχουμε τις τέχνες, να έχουμε τα γράμματα, να έχουμε τον πολιτισμό, να έχουμε τα πάντα. Ποιοι εμείς, εκεί μια κουκίδα σε αυτό τον πλανήτη. Και όμως αυτός ο πολιτισμός, βλέπετε ότι μας πολεμάνε και τρώμε και παραμύθι.
1: Πού και το πολλό το εφ. Βγάλαμε, όχι λίγους, αρκετούς βγάλαμε, αν και τους κάψαμε τους περισσότερους, ναι, αλλά βγάλαμε ανθρώπους άξιους οι οποίοι άλλαξαν τον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Άλλαξαν τον τρόπο σκέψης ανά τον κόσμο, ναι, και μέχρι σήμερα με βάση αυτά τα πρότυπα προσπαθούμε να πορευτούμε. Δεν το καταφέρνουμε σε ένα μεγάλο μέρος, αλλά τουλάχιστον αυτά τα πρότυπα υπάρχουν ακόμα.
0: Έτσι. Τώρα σκεφτείτε ο Ιπποκράτης όταν ξεκίνησε την ιατρική. Άλλοι ήταν πάνω βιδουίνοι και ήταν πάνω στα δέντρα. Τα λέω λάθος?
1: Συμφωνούμε, ναι, συμφωνούμε. Και όχι μόνο ήταν βιδουίνοι και πάνω στα δέντρα, αλλά τότε άρχισε και η αντίληψη ότι υπάρχει κάτι το ανώτερο από μας, προς το οποίο πρέπει να τίνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. ενώ ζήσαμε σε αυτό το περιβάλλον, όπως αναφέρατε πολύ σωστά, από τόσες αιώνες πριν, προσπαθούν ακόμα και σήμερα, γιατί νομίζω η ψυχή, η καρδιά και το μυαλό του Έλληνα πάντα θα δουλεύει πιο μπροστά από όλο τον κόσμο.
1: Το εύχομαι, φαίνεται να είναι έτσι, όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και αλλού εξαίρετα άτομα και θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συμμαζεμένοι και ταπεινοί σε αυτά που σκεφτόμαστε και λέμε, αλλά έχουμε να δείξουμε πάρα πολλά.
0: Μα εμείς δεν προσβάλαμε ποτέ κανέναν, αυτοί προσπαθούν να μας καπελώσουν.
1: Συμφωνούμε, αλλά ευθυνόμαστε και εμείς γι' αυτό.
0: Άμα δεις το δικαίωμα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, γιατρέ μου, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε να πάμε και στην ουσία της ιατρικής και της καρδιάς. Σε αυτό το σημείο, φίλοι και φίλες, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
8: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
9: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
11: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ στο βολέι.
12: Ποιο βολέι?
13: Ποιο match?
12: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
16: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
17: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
18: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
19: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μετρόπολης 95,5. Εδώ είμαστε παρέα με τον καρδιοχειρουργό, τον κύριο Σιμπιτανίδη. Παγκόσμια μέρα της καρδιάς. Προσπαθούμε να περάσουμε σε όλους αυτούς τους αγαπημένους ακροατές το νόημα τι σημαίνει καρδιά και από πού πρέπει να προφυλαχτούμε. Τώρα εδώ που διαβάζω κάποια στατιστικά, γιατρέ, ένας λέει στους 10 άντρες ηλικία 50-59 ετών έχει σιωπηλή στεφανία νόσο και κινδυνεύει να πάθει έφραγμα χωρίς καμιά προειδοποίηση. Αντίθετα, οι γυναίκες είναι περισσότερο τυχερές, καθώς το καρδιακό επεισόδιο συνήθως προειδοποιεί με πόνο στο στήθος. Εγώ διαβάζω αυτά. Αυτό ισχύει.
1: Δυστυχώς, η καρδιά είναι ένα όργανο το οποίο πολλές φορές αντέχει τα πάντα και δεν κάνει κανένα σύμπτωμα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό βλέπετε ότι ενίοτε το πρώτο σύμπτωμα είναι ο θάνατος. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι.
1: Ότι καλό είναι πρώτον να προλαμβάνουμε, δηλαδή ήθος ανθρώπου δαίμων, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δηλαδή να προσαρμόζουμε τη ζωή μας σε ένα πλαίσιο σκέψεων που εμπεριέχουν τον αυτοσεβασμό, γιατί βλέπουμε ότι οι προηγμένες κοινωνίες όπου οι άνθρωποι ζουν με κάποια ρέγουλα, με σεβασμό στον εαυτό τους, προσέχουν λίγο τον εαυτό τους, εκεί μειώνονται τα εμφράγματα και μειώνεται η στεφανία νόσος.
0: Τώρα αυτό που είπατε είναι πολύ σπουδαίο. Δουλεύουμε με κάποια ρέγουλα. Αυτό πραγματικά δυστυχώς στην καθημερινότητά μας, είτε η νοοτροπία μας, είτε το περιβάλλον, είτε οι νόμοι μας, δεν μας αφήνουν να έχουμε αυτή την ηρεμία και αυτή τη ρέγουλα που είπατε. Κάναμε και μια άτακτη ζωή 3 δεκαετίες, 7 στα 7 ξενύχτια. Αυτά να τα λέμε για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Κινούσαμε 5 ώρα και πηγαίναμε 7 στη δουλειά. Όλα αυτά εδώ φυσικά και πολλές φορές χτυπάει καμπανάκι και η καρδιά, αλλά εμείς την προσπερνάμε. Και ακόμα και η ζωή έξω είναι πιο ήρεμη. Είναι πιο ήρεμη, δηλαδή οι νόμοι τους ξέρουν από το πρωί που θα ξυπνήσουν, τι θα κάνουν, ποιο λεωφορείο θα πάρουν, τι θα πάνε, πού θα πάνε. Πολύ σωστά το αναφέρετε αυτό, ότι δεν έχουμε αυτή τη ρέγουλα στην καθημερινότητά μας.
1: Έχουμε φτιάξει μια κοινωνία, είτε εξαιτίας της νομοθεσίας, είτε εξαιτίας της νοοτροπίας, είτε εξαιτίας της πολιτικής που ασκείται, η οποία έχει θέσει την κοινωνία κάτω από τεράστια πίεση. Δηλαδή ένας μέσος Έλληνας ο οποίος ζει με 1.000 ευρώ το μήνα και πρέπει να ταΐσει 2 παιδιά, την οικογένειά του, το ενίκιο, το ρεύμα, το τηλέφωνο, όλα αυτά ασφαλώς δημιουργούν μεγάλη πίεση και μεγάλη ανασφάλεια. Και εδώ έρχεται πάλι το φιλότιμο που λέγαμε προηγουμένως. Άνθρωποι οι οποίοι κάνουν 2 και 3 δουλειές εν μέρη για να τα βγάλουν πέρα αγόγγιστα για να προσφέρουν στην κοινωνία και στην οικογένειά τους.
0: Ναι,
1: είναι βαθύ το θέμα αυτό, και αν καθίσουμε να συζητήσουμε πιστεύω χρειαζόμαστε μέρες συζήτησης να το
0: αναλύσουμε. Η αλήθεια είναι ότι μας αναγκάζουν, και εκεί ξεχωρίζουμε κιόλα, να μην πάμε σε μια πεπατημένη όπως πάνε όλοι οι Βορειοευρωπαίοι, να ξεκινάμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Από το 1 θα πάμε στο 3, από το 3 θα γυρίσουμε στο 2, θα πάμε στο 5, θα γυρίσουμε στο 1, θα πάμε στο 7. Γι' αυτό λέει ο Έλληνας έχει και σφαιρικό μυαλό και όχι μια πεπατημένη. Αυτό μας κάνει να ξεχωρίσουμε. Αλλά και αυτό έχει τη φθορά του.
1: Ασφαλώς έχει τη φθορά του. Και εύχομαι και ελπίζω να επικρατήσει κάποια σύνεση και κάποιος σεβασμός στα άτομα τα οποία δίνουν την κατευθυντήριο γραμμή για να ανακουφιστούν οι κοινωνίες. Οι κοινωνίες χρειάζονται βοήθεια.
0: Σήμερα, ας περάσουμε λίγο στην ουσία του θέματος. Σήμερα ένας άνθρωπος που έχει θέμα με την καρδιά του ή νιώθει κάτι, ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει?
1: Καταρχάς θα έπρεπε να ακολουθήσουμε κάποιον δρόμο πριν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: σωστά.
1: Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο όλων. Να ζούμε με τέτοιο τρόπο που τουλάχιστον όπου μπορούμε να αποφεύγουμε αυτά που μας βλάπτουν. Όπως κάπνισμα, υπερβολικό φαγητό, να αφιερώνουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας, να περπατάμε, να κινούμεθα, πάνω απ' όλα ή δυνατόν να χαιρόμαστε.
0: Ναι. Όπως μου είπαν τόσα χρόνια, κανένας γιατρός θα σου πει: άμα καπνίσει ένα τσιγάρο και πίνεις δύο ποτήρια κρασί, κόψτο. Εδώ όμως ξεκινάμε με ένα και θυμόμαστε το πρώτο. Ακριβώς. Εδώ τώρα δεν το λέω έτσι. Βλέπεις ο άλλος είναι αχθοφόρος και κουβαλάει και έχει το τσιγάρο να κρέμεται στο στόμα. Αυτό τώρα τι χαρά και προσφορά μπορεί να είναι ακόμα και, και στον οργανισμό, όχι μόνο, αλλά και στη διασκέδασή του, να το πούμε έτσι.
1: Συμφωνούμε και είναι καλό αυτές οι συνήθειες ή δυνατόν να κοπούν.
0: Και πολλές φορές, τώρα το λέω έτσι γιατί ασχολήθηκα και με την εστίαση, λέει, πήγαμε, λέει, τι φάγαμε και πληρώσαμε ένα σωρό λεφτά. Λέω, τι ώρα πήγατε, 2 και τι ώρα φύγατε, 7. Λέω, ξέρετε τι ήπιατε από τις 2, γιατί όλοι θυμούν το πρώτο. Φέρε και φέρε και φέρε. Αυτό.
1: Κάποτε υπήρχε η αντίληψη ότι στη Γαλλία τα εμφράγματα είναι μειωμένα λόγω της κατανάλωσης κρασιού.
0: Ναι.
1: Απεδείχθη ότι αυτό δεν αληθεύει. Όμως, επειδή και αυτοί είναι μερακλείδες και τους αρέσει το κρασί, με το κρασί 5-6 φορές την ημέρα παίρνουν ένα μικρό μεζεδάκι. Δηλαδή, δεν κάθονται να φάνε μαζεμένα όλα το βράδυ ή το μεσημέρι, αλλά μοιράζουν την τροφή σε πολλές μερίδες την ημέρα, μικρές μερίδες. Κατά πάσα πιθανότητα, τι οφείλεται στο ότι έχουν λιγότερα εμφράγματα από ό,τι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι.
0: Πολύ φιλοσοφημένο αυτό, διότι εμείς αρχίζουμε από το πρωί, θα φάμε μια το μεσημέρι και στις 4 όλη μέρα νηστική, εκεί θα πιούμε και 4 μπύρες που λέω λόγους, και μετά το βράδυ μια στις 9 πάλι, όπως είπατε, μικρά γεύματα και συνοδεύεται και με λίγο κρασάκι.
1: Και τι πιο όμορφο, να μπορεί κάποιος να κάνει ένα διάλειμμα, να πιει ένα ποτό. Δεν μιλώ για κατάχρηση, μιλώ για χρήση.
0: Μάλιστα.
1: Να πιεις, ξέρω κι εγώ, το μεσημέρι να πιεις ένα τσίπουρο, να πιεις ένα ποτήρι κρασί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Να ξεκουραστείς λίγο και να συνεχίσεις τη δουλειά σου λίγο αργότερα. Ναι. Αλλά στη θεωρία όλα αυτά είναι πολύ εύκολα. Στην πράξη, πώς θα μπορούσαν να γίνουν, αυτή είναι η ερώτηση.
0: Ξέρετε, πολλές φορές έχω πει, είναι σαν να έχεις ένα αυτοκίνητο και με τρίτη στην εθνική οδό πας με 90. Μόλις πάει στην άκρη, αρχίζει βγαίνουν νερά, λάδια, ξύδια, μύδια. Αυτό κάνουμε στον οργανισμό μας.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια διαρκής πίεση. Δεν ξέρω κατά πόσον όλα αυτά τα οποία επιδιώκουμε μας είναι απαραίτητα. Ίσως είμαστε κι εμείς λίγο υπερβολικοί στο τι ζητάμε και στο τι θέλουμε. Όμως η πραγματικότητα δεν πάβει να είναι μία. Ότι υπάρχει κόσμος που αγωνίζεται διότι δεν έχει άλλες εναλλακτικές και βάζει τον εαυτό του κάτω από πίεση για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα.
0: Η αλήθεια είναι, σωστά τα λέτε, υπάρχουν δύο, το ισοζύγιο, από τη μια είναι αυτοί που πραγματικά αγωνίζονται και οι άλλοι είναι από την άλλη για να δουν ότι αγωνίζονται τζάμπα για να αποδείξουν στους άλλους ότι είναι κάποιοι. Το ζήσατε νομίζω.
1: Δυστυχώς υπάρχει και αυτό το φαινόμενο.
0: Το χειρότερο είναι αυτό.
1: Τώρα τι είναι αυτό, ανασφάλεια, είναι ένας άκρατος εγωισμός που εκφράζεται μέσω της ύλης. Είναι κρίμα, είναι κρίμα. Θεωρώ ότι αυτού του είδους οι άνθρωποι που σκέφτονται έτσι να επιδεικνύονται είναι απλώς δυστυχισμένοι, τίποτε παραπάνω.
0: Και εγώ κάθε μέρα λέω, άμα ζούμε απλά και ταπεινά, η Ελλάδα μας τα προσφέρει όλα. Απλά και ταπεινά η Ελλάδα μας τα προσφέρει όλα. Όταν πάμε και να στηνόμαστε στην ουρά για να πετύχουμε κάτι, εκεί θα φάμε και πόρτα.
1: Εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να φέρουμε την άνοιξη για τα χελιδόνια.
0: Μπράβο για
1: αυτό. Αυτό λοιπόν. Η Ελλάδα είναι το ομορφότερο κράτος του κόσμου και χαιρόμαστε και είμαστε περήφανοι που είμαστε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και επειδή από πολύ μικρός πήρα αυτά τα ερεθίσματα, γιατί οι γονείς μου δουλεύανε από τις 6 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Πρώτον, δεν άκουγα κουτσουμπολιό, άρα δεν έγινε κουτσουμπόλης. Δεύτερον, ό,τι και να ήταν μέσα στην ημέρα του, είχε το να φάει λίγο τις ώρες ο πατέρας μου, ειδικά ο πατέρας μου, ήταν πολύ τσόλα του αυτά. Και όταν παίρνεις τέτοια μαθήματα, ας πούμε, ζεις και στο δρόμο απλά και ταπεινά.
1: Αυτό το οποίο πρέπει να επιδιώξουμε, πιστεύω, είναι να ξαναφτιάξουμε τις κοινότητες. Οι άνθρωποι να έρχονται σε επαφή μαζί μεταξύ τους, να μπορούν να ανταλλάσσουν σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα. Το λείπει.
0: Τι μου λέτε τώρα για το 2013 έκανα σύλλογο αποφύτων του σχολείου μου. Το σχολείο μου ήταν συγκρούπ πάνω από την Εγνατία. Ένωσα όλο το κέντρο. Γιατί αυτό που είπατε, γιατί περάσαμε τρεις δεκαετίες πλουτισμού, ξέρεις ποιος είμαι εγώ και είμαι αυτός και έτσι και τα λοιπά. Και μετά λέω, ρε παιδιά, ελάτε, ελάτε όλοι, είμαστε μια παρέα, μια πόλη, μια παρέα. Και πραγματικά αυτό εδώ, και εκδηλώσεις κάνουμε και κόβουμε τις πίτες και κάνουμε και πάρτι και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί το έχουμε ανάγκη. Δεν έχουμε ανάγκη να δείχνουμε το κλειδί του αυτοκινήτου αν είναι τάδε ή τάδε. Έχουμε ανάγκη να ερχόμαστε σε επαφή ο άνθρωπος και να μιλάει. Τότε η καρδιά δουλεύει πιο σωστά.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό έλεγε και ο Καζαντζάκης, ο ουρανός έχει 7 επίπεδα και δεν χωράει πουθενά ο Θεός. Χωράει μόνο στην ανθρώπινη καρδιά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό μην την πληγώσεις ποτέ.
0: Μάλιστα. Τώρα που είπαμε πιο μπροστά, είχαμε να σας κάνω μια ερώτηση, το σκεφτόμουν από χθες. Όταν περνάμε εκταίο το αυτοκίνητο, δεν πρέπει να περνάει εκταίο και οδηγός ανά 2 χρόνια. Μάλιστα. Τώρα που είπαμε πιο μπροστά, είχαμε να σας κάνω μια ερώτηση, το σκεφτόμουν από χθες. Όταν περνάμε εκταίο το αυτοκίνητο, δεν πρέπει να περνάει εκταίο και οδηγός.

0: ούρων, ξέρω εγώ, αίματος. Και ορίστε κύριε, πάρτε τις πινακίδες στο σήμα, βάλει και το σήμα στο κεφάλι.
1: Έτσι.
0: Γιατί να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας? Δηλαδή δίνουμε πιο πολύ αξία στα κεραμίδια και στα ζαντολάστιχα παρά στον εαυτό μας.
1: Όλα αυτά προκύπτουν από την ανάγκη του Έλληνα για την οικογένεια και την αγάπη του Έλληνα για την οικογένεια. Οι λιγότεροι πιστεύω το έχουν σαν αυτοσκοπό να πλουτίσουν, να επενδύσουν, να κάνουν, να ράνουν.
0: Μάλιστα. Ήθελα τώρα να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί χθες που ανέβασα, έκανα μια ανάρτηση, ένας φίλος κοινός μας είπε ότι ήταν ο πρώτος γιατρός που την περίοδο των εμβολίων έφερε μια αντίδραση, μια αντίσταση.
1: Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, πάρα πολύ δύσκολο θέμα.
0: Το λέω τώρα γιατί περάσαν 6 χρόνια. Δεν θέλω να, πείτε, να μου το αναλύσετε, θέλω να μου πείτε αν η αρχική σας σκέψη με το αποτέλεσμα το σημερινό δικαιωθήκατε.
1: Νομίζω ότι δικαιώθηκα. Για ένα και απλό λόγο. Καταρχάς δεν είναι της ειδικότητός μου και δεν έχω ενδελεχή γνώση για να μπορέσω να μιλήσω υπεύθυνα. Και εγώ ακούω τους αντίστοιχους επιστήμονες που ασχολούνται με το θέμα. Όμως υπάρχουν κάποιοι νόμοι στη δουλειά μας οι οποίοι πρέπει να είναι απαράβατοι. Δηλαδή για να χρησιμοποιήσεις κάτι σε έναν άνθρωπο και να το προσφέρεις σαν γιατριά, πρέπει να το έχεις δοκιμάσει.
0: Ναι, αλλά εσείς όμως, οπωσδήποτε, εσείς όμως επειδή είπατε την άποψή σας, φάγατε πόρτα.
1: Αυτό αληθεύει, υπήρχε τότε αυτή η νομοθεσία που έλεγε ότι για να μπορέσεις να χειρουργήσεις και να κάνεις και να ράνεις πρέπει να είσαι αντίστοιχα εμβολιασμένος και τα λοιπά. Και...
0: Εσείς δεν εμβολιαστήκατε. Και σας πετάξαν έξω, έτσι να το πούμε απλά.
1: Όχι, οι υπερβολές δεν μ' άρεσαν ποτέ στη ζωή μου, αλλά υπήρχε η αντίστοιχη νομοθεσία και... Είσαι υποχρεωμένος να σεβαστείς την νομοθεσία.
0: Και για να κλείσουμε λίγο αυτή τη συζήτηση, η καρδιά προσευλήθη σε αυτό το θέμα?
1: Υπάρχουν περιστατικά όπου μετά από τον εμβολιασμό παρουσιάστηκε μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα. Τώρα ποσοστά και τα λοιπά δεν μπορώ να σας τα πω.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Αλλά εξ όσων ακούω από άτομα τα οποία ασχολούνται υπεύθυνα με τα θέματα αυτά, από ό,τι φαίνεται αυξήθηκε ο αριθμός θανάτων σε νέα άτομα.
0: Ναι, σε νέα
1: άτομα. Αυτό ακούγεται. Πιστεύω ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο να αναλυθούν τα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα όμως έχω να πω ότι δηλώθηκαν όλες οι παρενέργειες κατά τη διάρκεια των εμβολιασμών. Θα μπορέσουμε να έχουμε αντικειμενικά αποτελέσματα? Δεν το ξέρω.
0: Ναι, γιατί και ο κόσμος δεν ξέρει. Δηλαδή
1: ασφαλώς.
0: Τώρα ο κόσμος το αντιλαμβάνεται όταν έρθει το τέλος της κατάστασης. Καταλαβαίνω τι λέω. Πριν δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, ας πούμε.
1: Υπάρχει, αν μου επιτρέπετε,
0: ναι,
1: μία κάρτα την οποία πρέπει εμείς οι γιατροί να συμπληρώνουμε όταν χορηγούμε, παράδειγμα, ένα εμβόλιο. Μάλιστα. Ή ένα καινούριο φάρμακο.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι αυτή η κάρτα? Είναι μια κίτρινη κάρτα στην οποία πρέπει να αναγράφουμε τις επιπλοκές που παρουσιάζονται χορηγώντας το συγκεκριμένο φάρμακο. Έγινε αυτή η διαδικασία? Δεν το γνωρίζω. Είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθούσε πάρα πολύ να έχουμε αντικειμενικά αποτελέσματα. Πολύ φοβάμαι όμως ότι
0: συγγνώμη,
1: δεν έγινε.
0: Για να υπάρχει και αυτή η κάρτα θα πρέπει και ο ασθενής να πηγαίνει στο γιατρό και να τον ενημερώνει.
1: Μα οι ασθενείς πηγαίνουν στο γιατρό.
0: Ναι.
1: Ο γιατρός πρέπει να φροντίζει, να είναι σε αυτό το κομμάτι τυπικό σου, ώστε να αποκτήσουμε γνώση. Καλό είναι να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Υπάρχουν παρενέργειες, υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Έχει βοηθήσει το τάδε φάρμακο ή το τάδε εμβόλιο? Πρέπει να υπάρχει κάποια συνέπεια, γιατί θα βοηθηθεί η κοινωνία μας.
0: Να έρθουμε λίγο στην προηγούμενη συζήτηση. Υπάρχουν άνθρωποι και στο στενό μας περιβάλλον αλλά και γνωστοί, δεν έπιναν, δεν κάπνιζαν και τα λοιπά και ξαφνικά φύγαν από καρδιά. Τι σημαίνει αυτό?
1: Η πρώτη μου ιδέα να γράψω το διδακτορικό μου ήταν να εξετάσω άτομα μεγάλης ηλικίας τα οποία δεν είναι άρρωστα, δηλαδή άλλος είναι 90 ετών, να δούμε γιατί αυτός έγινε 90 ετών χωρίς να αρρωστήσει.

0: δεν μου το επέτρεψε η Επιτροπή Ηθικής. Αναγκάστηκα να γράψω άλλο θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Εάν ήμουν σε θέση να απαντήσω αυτή σας την ερώτηση, θα έπαιρνα το βραβείο Νόμπελ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν ξέρω γιατί. Θέλεις είναι το σκαρί των ανθρώπων αυτών. Και τι σημαίνει το σκαρί? Είναι τα γονίδια? Είναι ο τρόπος ζωής? Μήπως αυτοί οι κύριοι που έζησαν 90 χρόνια είχαν τις καλύτερες γυναίκες που τους στήριζαν? Ποιος ξέρει?
1: Ξέρετε, γιατί τώρα ψάχνω τώρα, κόλλησα. Έφυγε 3-4 χρόνια ο Βαλκανιονίκης Άλμα Εσύψος, να θυμηθώ το όνομά του, τώρα κόλλησα. Δεν έπινε, δεν κάπνιζε, κούκλος με τη μηχανή του, τένις κάθε μέρα. Και όταν ένιωσε ένα τσίμπημα, είπε στο φίλο του, που και αυτός μαζί, του είπε ο φίλος του να πας στο γιατρό, και αυτός άλλαξε γήπεδο τένις και έμεινε. Θα θυμηθώ τώρα το όνομά
0: πρέπει
1: του.
0: Πρέπει να ακούμε το κορμί μας εν γέννη, και ιδιαίτερα εδώ στην καρδιά πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη βάση, διότι εγκυμονεί κίνδυνος ευνηδίου θανάτου. Και όταν υπάρχουν συμπτώματα, πρέπει να επισκεπτόμαστε τους καρδιολόγους, να γίνεται διαγνωστική. Η διαγνωστική σήμερα, σε αντίθεση προς παλαιότερα χρόνια, είναι πανεύκολη. Υπάρχει και γνώση και τεχνογνωσία, και νομίζω ότι πρέπει να φέρουμε οι ίδιοι μας την ευθύνη του εαυτού μας και να παίρνουμε τις αποφάσεις μας.
1: Να ευχαριστήσω τον κύριο Βαραγιάννη, που είναι πρωινή εκπομπή, ο Πατρώνης. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε.
0: Ο φίλος μου.
1: Μα ο Πατρώνης.
0: Ο Πατρώνης, ναι.
1: Ήταν ένας κούκλος, σώμα, κορμί, αθλητής. Και όταν το πάθαμε, πάθαμε σοκ όλοι, ας πούμε.
0: Με όλη αυτή την ομάδα είχα πάρα πολύ καλές σχέσεις, γιατί είχα την τιμή να έχω ασθενή μου και να έχω χειρουργήσει τον Κώστα το Χειμωνίδη. Μεγάλη προσωπικότητα ήταν ο αρχηγός τους, αυτός,
1: ναι,
0: ο Χειμωνίδης. Μεγάλη προσωπικότητα, και συγκινούμε κάθε φορά που έρχεται στο νου μου.
1: Και έχω κάνει εκπομπές για το Χειμωνίδη, διότι πραγματικά υπάρχει μια ομάδα και έχει βγάλει και το βιβλίο ο Χειμωνίδης. Και κάθε χρόνο υπάρχει μεγάλος κύκλος ανθρώπων που τον αγαπάει, που τον είχε προπονητή.
0: Ο Χειμωνίδης ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος.
1: Μάλιστα.
0: Είχε ήθος, είχε ηθικό ανάστημα, ήταν ένας φοβερά δίκαιος και πολιτισμένος άνθρωπος.
1: Μας επιβραβεύουν και συνάδελφοι σας γιατροί.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Γιατροί, ο Λευτέρης, ο Αλεξανδρίδης, ο Λευτέρης ο Αλεξανδρίδης δεν είναι γιατρός, είναι ο Δήμαρχος Ευώας, μου λέει την καλημέρα, πολύ ωραία εκπομπή.
0: Καλημέρα και από
1: αλλά
0: μένα.
1: Και πολλοί γιατροί εδώ βλέπουμε, θέλουν να κάνουν, σε ευχαριστούμε όλους, γιατί ξέρετε, και ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούει άλλα πράγματα. Βαρέθηκε.
0: Οτιδήποτε και αν κάνουμε, αν σε αυτό που κάνουμε δεν υπάρχει κοινωνικό μέρισμα, είμαστε αποτυχημένοι.
1: Ναι. Είπατε κάτι γρήγορα, το περάσατε λίγο μπάι, και βάλατε και τη λέξη γυναίκα μέσα στην καρδιά.
0: Ναι, παράγοντας κινδύνου νούμερο ένα για τον άντρα.
1: Αλήθεια,
0: Τυχερός όποιος έχει καλή γυναίκα δίπλα του.
1: Ναι.
0: Τι έλεγε ο Σωκράτης? Αν έχεις την τύχη να έχεις καλή γυναίκα, θα ευτυχήσεις.
1: Ναι.
0: Αν έχεις την ατυχία να είναι κακιά, θα αναγκαστείς να γίνεις φιλόσοφος.
1: Όπα, γι' αυτό είχαμε τόσους φιλόσοφους. Ναι, αλλά παλιά τις γυναίκες δεν τις παίρναμε ούτε στους αγώνες, ούτε στα κοινωνικά γεγονότα, ούτε.
0: Ο πιο τυχερός όλο μου φαίνεται ήταν ο Πυθαγόρας, ο οποίος παντρεύτηκε μια πιτσιρίκα και ευτύχησε μαζί της.
1: Ακούς, Βαραγιάννη, ο Πυθαγόρας ήταν από τη Σάμου.
0: Γιατί... Έτσι. Σάμιος φιλόσοφος, ναι.
1: Αχ, γιατρέ. Ναι. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, γιατί η ώρα βλέπετε πόσο γρήγορα περνάει όταν είναι ευχάριστη συζήτηση, θα πρέπει ο κόσμος να πηγαίνει να κάνει τις εξετάσεις του.
0: Να μην διστάζει ο πολίτης να επισκεφτεί γιατρούς.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερα για την καρδιά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν καρδιολόγοι, να πηγαίνουν στους καρδιολόγους να εξετάζονται. Έτσι. Και να εξετάζονται, θα έλεγα, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Να δώσουν προτεραιότητα στην υγεία.
1: Ναι, ναι. Και νομίζω τα ελληνικά νοσοκομεία είναι σε καλή κατάσταση σε αυτό το θέμα, στο επιστημονικό κομμάτι.
0: Στο επιστημονικό κομμάτι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την ποιότητά τους,
1: ναι.
0: Αλλά πρέπει να βοηθηθούν. Τα δημόσια νοσοκομεία πρέπει να βοηθηθούν.
1: Να μην τα εγκαταλείψουν.
0: Είναι τραγικό να βλέπουν γιατρούς, νοσοκόμες, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες να ταλαιπωρούνται, να προσπαθούν να βοηθήσουν ανθρώπους και να τους απαξιώνουν. Είναι τραγικό.
1: Κύριε Νίκο, να περάσουν τα κορίτσια μέσα. Μαρίνα φώναξε τις κοπέλες όλες, γιατί έχουμε εδώ φίλες σήμερα και νεολαία, τα οποία τα κορίτσια μας ήρθαν εδώ να μας δείξουν το μέλλον. Τα παιδιά είναι το μέλλον, γιατρέ μου.
0: Αυτά είναι το αύριό μας και αυτά είναι που μας δίνουν ζωή.
1: Πώς σε λένε σένα? Έλα εδώ κοντά, Μαρίνα. Έλα εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ. Εδώ, εκεί. Γεια σου, Μαρίνα. Πόσο χρονών είσαι?
2: 7.
1: Οχ, 7. Εσένα πώς σε λένε?
2: Γεωργία.
1: Πόσο χρονών είσαι?
2: 10.
1: Έλα εσύ, νεαρή μου. Πώς σε λένε?
2: Νικολέτα.
1: Πόσο χρονών είσαι?
2: 10.
1: Όπω 10. Το άλλο το κορίτσι μας πού είναι? Έλα εδώ, έλα εδώ. Φίλες και φίλοι, είχαμε τη χαρά. Έλα εδώ, πώς σε λένε σένα? Πες εδώ, εδώ, εδώ, εδώ.
2: Ελένη.
1: Πόσο χρονών είσαι, Ελένη?
2: 8.
1: Χαρήκατε που ξεκίνησε το σχολείο? Δυνατά όλοι μαζί, ναι ή όχι?
2: Ναι!
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο τα παιδιά. Βλέπετε, γιατρέ, ότι και το σχολείο είναι το πρώτο στάδιο να περνάνε τα παιδιά καλά, να δίνουν υγεία, οξυγόνο στη ζωή μας. Νικολέτα, είσαι πιο μικρή? Νικολέτα.
0: Όχι, Ελένη, η Μαρίνα.
1: Η Μαρίνα είναι η πιο μικρή. Τι θέλεις να γίνεις, Μαρίνα, όταν μεγαλώσεις?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Ωραίο επάγγελμα. Εσύ τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Ωραία, κερδίζουν 2-0. Εσύ τι θες να γίνεις?
2: Καρδιοχειρουργός.
1: Όπα. Εσύ?
3: Γιατρός.
1: Και εσύ γιατρός. Γεμίσαμε τα νοσοκομεία.
0: Θα κάνουμε οικογενειακή επιχείρηση.
1: Να σας πω κάτι, γιατρέ μου. Έλεγα πάντα ότι αν από τη Γερμανία φύγουν οι Έλληνες γιατροί, θα πέσει το κέντρο, το σύστημά τους υγείας.
0: Εκείνο που ξέρω είναι ότι όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου, τους έδωσα μία ευχή: να γίνουν καλοί άνθρωποι. Όλα τα λένε σήμερα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Η ώρα πήγε μία, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Σας ευχαριστώ, γιατρέ μου, και θα χαρώ πάρα πολύ να πάμε και στο άλλο κομμάτι που είπατε, το τσίπουρο.
0: Χωρίς γλυκάνισο.
1: Χωρίς γλυκάνισο.
0: Με τι μεζέ?
1: Με τι μεζέ?
0: Με παστό κολλιό.
1: Θα πάμε στο
2: λεμόνι και λάδι.
1: Θα πάμε στο Πάσο, στην Περαία, γιατί εκεί είναι ένας που αλλιεύει το παστό εκείνη την ώρα.
0: Έτσι ακριβώς αυτό θα κάνουμε.
1: Λοιπόν, πάμε Πάσο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που μείνατε κοντά μας και τα κοριτσάκια που ήρθαν και μας κάναν παρέα. Γεια σας.
2: Καλημέρα, Ελλάδα.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Μεγαλώνει ο θλιβερός απολογισμός από την τραγωδία στην Πλάκα, καθώς συνολικά τρεις σωροί εντοπίστηκαν κάτω από τα συντρίμμια του κτηρίου, όπου χθες το πρωί σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και κατάρρευση πνεύματός του στην οδό Λυσικράτους. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, ενώ οι άνδρες της ΕΜΑΚ και οι χειριστές των μηχανημάτων έργου επιχειρούν να εντοπίσουν και τους υπόλοιπους αγνοούμενους. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Αχαΐας, όπου βρέφος λίγων ημερών εντοπίστηκε νεκρό από τους οικείους του. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ιατροδικαστής προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του νεογνού. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά χθες το βράδυ σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα 10χρονο κορίτσι. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αποτελεί πλέον το κομβικό σημείο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς αναμένεται να ανοίξει πλήρως τη βεντάλια των εμπλεκομένων και να φωτίσει κρίσιμες επικοινωνίες. Αυτοβούλος εμφανίστηκε στο αστυνομικό μεγαλό Θεσσαλονίκης ο 30χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση βαρέως οπλισμού που είχε εντοπιστεί σε αποθηκευτικό χώρο στις Οικές. Ο 30χρονος παρουσιάστηκε στις αρχές λίγες ώρες μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης για την προσωρινή του κράτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε πρόταση του Ιράν για επταήμερη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν και μετά τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές ώρες, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
10: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
9: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
11: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος, καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
16: Μπα, αυτός έχει ρόδες. Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
15: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
17: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
18: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Λίγο μετά τη μία.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μάντζιος και η συντακτική ομάδα του στοιχήματος σκανάρουν το κουπόνι. Προτείνουν και σας στέλνουν στο ταμείο. Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα για δυνατούς παίκτες.

0: Πολύ καλησπέρα σας, εδώ είμαστε 13 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε, 9.55 των FM. Είναι το μπετσό του Σαββάτου. Διαφορετικό σήμερα αφού δεν έχουμε πρωτάθλημα και έχουμε το Nations League και τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Αλλά θα πάμε παρέα και σήμερα όπως κάθε Σάββατο για το επόμενο τρίωρο με τον φίλο μου σήμερα τον Εμίλιο Γαβριλίδη. Στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου, το Γιάννη Τσιράπη στο production, την Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Γιώργο Μάντζιο στο μικρόφωνο. Καλή ακρόαση σε όλους. Θα δούμε ό,τι κινείται στην αθλητική επικαιρότητα. Η εθνική μας ομάδα βρίσκεται από χθες στο Augsburg, στην Γερμανία, για το αυριανό κρίσιμο παιχνίδι με την Γερμανία για το Nations League. Έχουμε επικαιρότητα στο μπάσκετ. Έχουμε και θα έχουμε σε λίγα λεπτά Γιώργο Πετρίδη, τον απεσταλμένο το Μήλο Μετρομίντια στην Αθήνα, στο κλειστό του Περιστερίου, η ημιτελική σήμερα του Super Cup Ελλάδος. Πρώτα το Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο και το βράδυ η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ ζωντανά από τους 95 και 5 των FM σε περιγραφή του Γιώργου Πετρίδη. Μία ημέρα μετά τον απροσδόκητο χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου, αποφασίστηκε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στους ημιτελικούς, στον τελικό, στη διοργάνωση του Super Cup. Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να γίνει από τους ανθρώπους του μπάσκετ. Μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Να δώσουμε κι εμείς τα συλληπιτήρια στο Σούλη, στην οικογένειά του, στον Χάρη, στην αδερφή του, στην κόρη του Σούλη, στην γυναίκα του. Μια οικογένεια η οποία ποτέ δεν προκάλεσε όλα αυτά τα χρόνια στον αθλητισμό. Ο Σούλης, ένας άνθρωπος αγαπητός, πέρασε από τις τρεις ομάδες της πόλης. Δεν είναι τυχαίο ότι τον αποχαιρετούν φίλοι του ΠΑΟΚ, του Άρη και τον Ηρακλή με την ίδια έτσι ζέση από χθες. Και θυμίζω για όσους θέλουν να πούν το τελευταίο αντίο, την Δευτέρα στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, 11.30 είναι η νεκρόσιμη ακολουθία. Εκεί θα βρεθούν συγγενείς, φίλοι, προφανώς και πάρα πολλοί άνθρωποι του μπάσκετ, και προφανώς θα είναι και το Μετρόπολης εκεί για το τελευταίο αντίο σε έναν πολύ πολύ πολύ σπουδαίο προπονητή που ζούσε για το μπάσκετ. Ζούσε για το μπάσκετ, πέρασε πάρα πολλά στην προσωπική του ζωή, αρνήθηκε προτάσεις από την Αθήνα, έτυχε πριν από αρκετά χρόνια να περάσει και αυτό το δύσκολο και το πολύ πολύ περίεργο και σπάνιο φαινόμενο με την ασθένεια του Χάρη. Ο Χάρης, ο οποίος ήταν μαζί του, προσπάθησε να συνεχίσει και να συνεχίζει την προπονητική. Αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει και ο Γιώργος Πετρίδης, μπορεί να τα θυμάται καλύτερα. Πρέπει να έχει περάσει και από την Κίνα πρόσφατα ο Χάρης σε κάποια ομάδα. Αλλά με αφορμή το Super Cup θα έχουμε και το ενός λεπτού σιγή για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Επαναλαμβάνω, την Δευτέρα στην Ιερά Μετρόπολη Θεσσαλονίκη, σε 11.30 το πρωί, το τελευταίο αντίο στο Σούλη. Ξεκινάμε λίγο ανάποδα. Καλησπέριζω έτσι με βαρύ κλίμα τον Γιώργο, τον άκουα και χθες να λέει ιστορία στον Γιώργο τον Μπούζο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Μπορεί να, ναι. Νομίζω μπορεί να λες ώρες ιστορίες με το Σούλη, γιατί ναι, είσαι και μπασκετάνθρωπος εσύ.
1: Πραγματικά, ναι, νομίζω ότι και όσοι είχαν μάλλον συναναστραφεί με τον coach, είτε παλιότερα, γιατί είναι και τόσο μεγάλη η διαδρομή του, καταλαβαίνεις Γιώργο.
0: Ναι,
1: ότι
0: ναι, σωστά.
1: Και εμείς, θα το πω έτσι, που δεν είμαστε οι μικρότεροι, αλλά ούτε και οι μεγαλύτεροι, αλλά και κάποιοι άλλοι παλιότεροι συνάδελφοι έχουν μπορεί να πούν πολλά για την παρουσία, την προσφορά του Σούλη Μαρκόπουλου στο μπάσκετ, για το πόσο ξεχωριστή προσωπικότητα ήταν, πόσο προσέφερε στο μπάσκετ της πόλης ειδικότερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι με εξαίρεση το Μαρούσι και την ΑΕΚ, η καριέρα του, η διαδρομή του ήταν συνδεδεμένη με την πόλη μας.
0: Βέβαια.
1: Αυτή είναι μια πολύ δυσάρεστη προφανώς εξέλιξη. Έδωσε μια δύσκολη μάχη ο κοτς Σούλης και δεν την κέρδισε.
0: Ναι.
1: Ο Χάρης όντως στην Κίνα δούλευε.
0: Στην Κίνα, ναι. Καλά θυμόμαι. Γιατί είμαστε κοντά ηλικιακά με το Χάρη και ένα φεγγάρι, ναι. Βρισκόμασταν και έχει βέβαια αρκετά χρόνια εκεί στην γειτονιά του. Εξαιρετικός και ο Χάρης, και αυτός πολύ άτυχος με αυτό που είχε συμβεί πολύ, σε πολύ μικρή ηλικία. Θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη καριέρα.
1: Ο Φρέναρε μια πολύ μεγάλη καριέρα που διαγράφονταν τότε.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα που προέκυψε από μια πτήση τότε με τον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, τώρα όλα αυτά τι να σα κάνω. Το θέμα είναι ότι έφυγε ο άνθρωπος και θα δώσουμε και πάλι τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
0: Και θα έχουμε και ενός λεπτού σιγή, όπως είπαμε.
1: και δύναμη. Θα έχουμε νέα επίπεδο που σιγεί στα παιχνίδια του Super Cup και μετά από έτοιμα τη Sky Pauk θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και στο παιχνίδι της Τετάρτης στην πρεμιέρα του Euro Cup με τη Μανρέσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Για να τιμήσει ο ΠΑΟΚ τον προπονητή, ο οποίος έχει γράψει, Γιώργο, αριθμούς που με τα σημερινά δεδομένα δείχνουν δύσκολο να τους πλησιάσει κάποιος. Πρώτος σε αγώνες πρωταθλήματος, 292. Πρώτος συνολικά σε αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις δηλαδή με τον ΠΑΟΚ, 393. Ένας coach που ναι μεν πέρασε από αρκετούς πάγκους, αλλά η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ είναι στο όνομά του με τον ΠΑΟΚ, γιατί εκεί έκανε και την πέρασε τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του, γιατί η τελευταία από τις τρεις θητείες ήταν 8 χρόνια, συνέδρασε και το όνομά του με τον δεύτερο ευρωπαϊκό τίτλο του ΠΑΟΚ, το κύπελλο χώρας του 1994.
0: Συνταργέστη, σωστά. Δύο φορές προπονητής χρονιάς, πάρα πολλές επιτυχίες. Θυμίζουμε αυτό που είπε ο Γιώργος, πέρασε και από τον Ηρακλή, τέλη δεκαετία 80, εκεί με 90, 87 με 90. Ναι. Και έχει περάσει και από τον Άρη, τρεις φορές και από τον Άρη.
1: Και από τον Άρη,
0: ναι, έστω και για λίγο, πέρασε και από τον. Νομίζω ότι τον Άρη σταμάτησε κιόλας.
1: Η τελευταία του, μπράβο, η τελευταία του δουλειά, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, ήταν ο Άρης. Έκανε 10 παιχνίδια από τα αθλήματα, αν θυμάμαι καλά, στο. Ναι.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Στην οικογένεια, στο Χάρη, στην Άνση, η οποία και η Άνση ήταν πολύ κοντά, παρότι είναι γίνεται και αυτοί τοποθετούνταν στα social media, πολύ αγάπη για τον μπαμπά. Εντάξει, είναι λογικό η Νάντση Μαρκοπούλη, η οποία είναι παντρεμένη μάλιστα και με βολεμπολίστα του Σωτήρη Σωτηρίου, και αυτός άνθρωπος του αθλητισμού. Τώρα.
1: Δεν είναι και κουράγιο στους ανθρώπους του Γιώργου. Ναι, εννοείται. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο.
0: Θα τον αποχαιρετήσουμε όλη την Δευτέρα το πρωί στη Μητρόπολη στις 11.30. Ναι. Θα έχει νομίζω πάρα πολλούς μπάσκετ ανθρώπους. Είναι δεδομένο.
1: Αυτό είναι το κακό για μας, γιατί θα είμαστε στην Αθήνα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρα, τη είμαστε 1:10. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι πολλοί κόσμοι στο θεωρώ δεδομένο πολλοί κόσμοι που θα ήθελα να αποχαιρετήσω.
0: Σωστό. Τώρα, έχουμε την έκπληξη αυτή με τον Ταϊρή. Δεν ξέρω, αυτό ήταν κοινό μυστικό, ήταν κάτι απρόπτο.
1: Εντάξει, μυστικό δεν μπορεί να το πεις. Ναι. Εντάξει, γενικά το έχουμε ως συνολική εικόνα. Οι ομάδες δεν μπαίνουν πια στη διαδικασία απαραίτητος να δίνουν μέσα από τα reports τους πληροφόρηση ημέρα με την ημέρα για το τι γίνεται με τους τραυματίες, ποιος επέστρεψε, ποιος δεν επέστρεψε. Αλλά η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι η τελευταία εικόνα που η μοναδική μάλλον εικόνα που είχαμε προπονήσει αυτή τη περασμένη Τετάρτη, που έγινε ένα μέρος της, ήταν ανοιχτό για τον κόσμο και για τους εκπροσώπους του τύπου, και ο Ταϊρή δεν είχε συμμετοχή σε αυτήν.
0: Όχι.
1: Και πραγματικά τώρα, τρεις μέρες μετά, μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια έκπληξη για όλους μας αυτή η εξέλιξη. Ευχάριστη έκπληξη προφανώς, έτσι, η είσοδος του Ταϊρή. Κάποια στιγμή, μετά από κανένα 20ήμερο, 15ήμερο από την αρθροσκόπηση, γιατί η αρθροσκόπηση συνήθως απαιτεί ένα μήνα για να μπει στο γήπεδο. Είχα πει ότι πιο πιθανό να δούμε τον Ταϊρή πριν από τον Γκρέι να μπαίνει στα παιχνίδια της ομάδας, αλλά η αλήθεια είναι, για να είμαι ειλικρινής, αυτό στην πορεία δεν φάνηκε να επιβεβαιώνεται. Σήμερα επιβεβαιώθηκε. Και έχει να κάνει με τον οργανισμό, έχει να κάνει με το σώμα, έχει να κάνει με το πώς ανταποκρίνεται ο οργανισμός. Ο Ταϊρή γύρισε πιο γρήγορα, θα έλεγε κανείς, από όσο εξημήθηκε.
0: Ναι.
1: Και να δούμε και σε ποια κατάσταση είναι, έτσι, Γιώργο. Γιατί, μπορεί να είναι προφανώς είναι υγιής και είναι απολύτως καλά ως προς το γόνατό του, γιατί έκανε επέμβαση στο μηνίσκο του, στο αριστερό γόνατο. Τώρα όμως προφανώς του λείπει ρυθμός, του λείπουν παιχνίδια. Α, δούμε σε ποιο βαθμό μπορεί.
0: Έμειναν εκτός, Γιώργο, ο Γκρέι και ο Μωρούγι.
1: Και ο Μωρούγι, ναι. Και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Γιατί επί της ουσίας τώρα ο ΠΑΟΚ βγάζει, έχει εκτός δύο παίκτες ρακέτας, και θα πρέπει να κάνει τη δουλειά, θα το πω έτσι, με τον Μουρ, με τον Κακλαμανάκη,
0: τον Αλεξάντερ.
1: Στο 5 είναι οκ. Ναι. Okay, και στο 4 τον Κουγκά. Έχει πραγματικότητα τέσσερις παίκτες για δύο θέσεις, βέβαια. Και στην περίοδο της προετοιμασίας ο Τρινκέρι χρησιμοποίησε σε κάποια σχήματα μάλλον τον Περσίδη, ακόμη και τον Όσμαν στο 4. Ναι. Δεν αποκλεί να το δούμε εκεί, αν και βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει μέγεθος σε όλες τις θέσεις.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα, εκεί είναι η δύναμη. Δηλαδή ο Μπράντοβιτς αυτό που λογικά θα το διαβάσει, τώρα δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει, γιατί και η υψηλή του Παναθηναϊκού, παρά ότι λείπει ο Φαλ, ναι, είναι ο Λεσόρ, είναι ο Για Μπουσέλε.
1: Για Μπουσέλε, βέβαια.
0: Μπορούν να. Βέβαια...
1: και γενικά έχει όλες τις θέσεις εκεί μέσα στο Παναθηναϊκό, δεν είναι μόνο θέση των ψηλών.
0: Βλέπω, έμεινε εκτός ο Γκραντ.
1: Έμεινε εκτός ο Γκραντ. Εντάξει, κοίταξε, όλοι οι προπονητές τώρα των ομάδων που έχουν περισσότερους από 6 ξένους στο ρόστερ τους, αυτό το δίλημα θα το έχουν σε κάθε παιχνίδι στις χώρες διοργανώσεις. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ήταν μια εύκολη απόφαση για τον Ρομπράντοβιτς να αφήσει έξω τον Γκραντ. Είναι πολύ σημαντικό στο επίπεδο Παναθηναϊκού. Αλλά κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: χθες έλεγαν οι συνάδελφοι του Παναθηναϊκού ότι μπορεί να μείνει έξω ο Χουάντσο. Αυτός ήταν υποψήφιος. Αλλά...
1: βέβαια, άλλος ο Αταμάν, ας πούμε, που ήταν μέχρι το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, άλλος ναι. ο Μπράντοβιτς. Ο ναι. Χουάντσο θυμίζω ότι επέπαιξε 2 φορές στους 5 τελικούς των περσινών playoff.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό
0: ναι.
1: ακριβώς το λόγο. Ήταν υγιής, αλλά δεν ήταν διαθέσιμο, δεν μπορούσε να χωρέσει την εξάδα των ξένων.
0: Ναι, μάλιστα. Νωρίτερα έχουμε το ΑΕΚ Ολυμπιακός, μεγάλο φαβορί και εκεί ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, την... εκεί νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρο το φαβορί. Ολυμπιακός δηλαδή αντί της ΑΕΚ, αυτό αποτυπώνεται και στις στοιχηματικές αποδόσεις για να
0: είμαστε και στο κλίμα του
1: Γιώργου μου.
0: Σωστό, σωστό.
1: Πιο μεγάλη απόδοση, το πω έτσι, της ΑΕΚ σε σχέση με αυτήν του ΠΑΟΚ. Εντάξει, περιμένουμε να δούμε περισσότερο πού βρίσκονται οι ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την περίοδο σήμερα μπορεί να είναι μια ομάδα καλά και μετά από 3 μέρες να μην είναι καλά, δηλαδή τα σκαμπανεβάσματα είναι αναπόφευκτα. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση αυτό το τουρνουά. Θυμίζω ότι ο τελικός μετακινήθηκε μία ώρα νωρίτερα, αύριο δηλαδή. Ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 9 και πήγε για τις 8 το βράδυ της Κυριακής.
0: Α, αύριο 8, άρα σήμερα 5 παρατέρα το Ολυμπιακός ΑΕΚ και 9 σε περιγραφή δική σου το Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ, ο δεύτερος ημιτελικός.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μικρό τελικό δεν έχει, μόνο μεγάλο.
1: Όχι, όχι. Μικρό. Από πέρσι έχει σταματήσει αυτή η διαδικασία και γενικά αρχίζει και κόβεται αυτό το άχαρο παιχνίδι της τρίτης θέσης, δηλαδή εκεί που δεν υπάρχει διακύβευμα. Δεν υπάρχει και λόγος να ταλαιπωρούν δύο ομάδες. Δηλαδή, έγινε στο Super Cup της EuroLeague και το που έγινε στο Abu Dhabi την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν έχει καμιά αξία. Ναι. Κόπηκε και από το Final Four της EuroLeague, κόπηκε και από το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε θα το βλέπουμε πια μόνο τις διοργανώσεις σε εθνικό επίπεδο, εκεί που δίνει μετάλλιο. Έτσι. Εκεί ναι. έχει μια αξία. Διαφορετικά και... δεν έχει κανένα λόγο να γίνει αυτά.
0: Και θύμισε μου, αν το είδα κάπου έτσι φευγαλέα και αν ισχύει, θα βγουν από κλήρωση οι διαιτητές.
1: Ναι, αυτή είναι η τακτική που θα ναι. ακολουθείτε. Στον παρόν δεν έχουμε κάποια απάντηση από τις ομάδες, δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για αυτό που τους προκάλεσε, θα πω εγώ, όχι τους προσκάλεσε να κάνουν ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόλιος, δηλαδή να επιλέγουν αυτές ποιους διαιτητές θα ορίζονται. Κάτι που, εντάξει, στην άποψή μου είναι, πώς να το πω, ανεδαφικό, δηλαδή δεν μπορεί να συμβεί.
0: Ναι.
1: Αλλά θα προκύπτουν με κλήρωση. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τα κυρία διαιτητές θα οριστούν.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε και εκεί. Ωραία. Γιώργο, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Θα τα λέμε το βράδυ.
1: Καλά, Γιώργο.
0: Για χαρά.
1: Καλή συνέχεια.

Ξεκινήσαμε λίγο διαφορετικά με το μπάσκετ και το Super Cup το οποίο έχουμε σήμερα στην Αθήνα, στο κλειστό του Περιστερίου, επαναλαμβάνω, και κλεισμένο των θυρών τα παιχνίδια, και οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός αύριο. Ακούσαμε Γιώργο Πετρίδη με Ταϊρή στην εξάδα των ξένων του Δικεφάλου, εκτός ο Γκρέι και ο Μωρούγη, εκτός ο Γκραντ για την εξάδα του Παναθηναϊκού. Μπήκαν σε αυτή ο Φρανσίσκο, ο Μπαντιό, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμες, ο Γιαμπουσέλε, ο Λεσόρ και ο Μπόγκα.

Στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε δράση. Έχουμε μόνο στην τρίτη εθνική κατηγορία που έχουμε παιχνίδι σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Σε λίγες ώρες, σε 2,5 ώρες στην Νεάπολη. Είναι για τον δεύτερο όμιλο. Εκεί όπου ο Μακεδονικός θα παίξει με τους ακρίτες Σικεών για την τρίτη, επαναλαμβάνω, εθνική κατηγορία.

0: Ενώ αύριο έχουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια. Στις 4 είναι το Μακεδονικό Ακρίτες Σικιών για τον δεύτερο όμιλο. Αύριο έχουμε Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού, Πανεδεσαϊκός Μπαμ, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας Πάο Κριστόνης και Φίνικας Πολύχνης Κίλκης Ιακός. Είναι το γκρουπ του δεύτερου ομίλου που έχουμε 11 ομάδες, 5 τα παιχνίδια. Η μία θα έχει το ρεπό της. Το πολύ καστρο από ό,τι βλέπω έχει ρεπό αυτή την πρεμιέρα για τον δεύτερο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Είναι και όμιλος που ξεκινάει νωρίτερα από τους υπόλοιπους, γιατί έχουμε δράσει και θα έχουμε δράσει και στον πρώτο όμιλο 10 του Οκτώβρη. Θα ξεκινήσει η δράση και στον πρώτο όμιλο και στον τρίτο, που και εκεί έχουμε ομάδες εδώ από την Μακεδονία, η Βέρεια, η Νάουσα, ιστορικές ομάδες, η Καστοριά, να μην παρεξηγηθώ με κάποια από τις ομάδες, αλλά η πρώτη όμιλη από τους 8 συνολικά, οι πρώτοι 3-4 είναι εδώ πιο πολύ στη Βόρεια Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, η πρεμιέρα της τρίτης εθνικής κατηγορίας ανοίγει σήμερα με το Μακεδονικό Ακρίτες Σικιών στην Νεάπολη στις 4. Θα έχουμε και Παύλο Κερασιώτη λίγο αργότερα για τα πρώτα στοιχεία του αγώνα και ενημέρωση φυσικά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στην εκπομπή του Γιώργου Στράτζαλη. Και έδωσα και το πρόγραμμα με τα παιχνίδια τα τέσσερα τα οποία θα γίνουν αύριο Κυριακή. Πρωτάθλημα έχουμε και στην Super Bet League 2, στην δεύτερη εθνική κατηγορία, αλλά δεν έχουμε σήμερα παιχνίδια. Είναι αύριο η τέταρτη αγωνιστική. Έχει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Αύριο στις 4 ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου Νέσος Χρυσούπολης, Πανιώνιος Ζάκυνθος, στις 5 Ελλάς Ήρου Πύργος και στις 6 και 4 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Ο Κώστας Γεωργιάδης άφησε το Πανθρακικό για να αναλάβει τον Πανσεραϊκό μετά τη λύση συνεργασίας με τον Αλέκο Βοσνιάδη. Έχουμε εξελίξει και στην δεύτερη κατηγορία νωρίς. Και τη Δευτέρα έχουμε δύο παιχνίδια, Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β και το Μαρκό του φίλου μου του Σούλη του Παπαδόπουλου στις 4 υποδέχεται τον Πανθρακικό. Είναι η τέταρτη αγωνιστική και το Μαρκό είναι και αυτό που έχει κάνει το 3-3 μέχρι στιγμής. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει 3 νίκες. Έχει νικήσει τον Πανσεραϊκό, την Καλυθέα και τον Ολυμπιακό Β. Στους 7 βαθμούς είναι Ελλάς Ήρου, ΑΕΛ, Πανθρακικός και Πανιώνιος. Στους 6 Καλυθέα, στους 4 ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Νέσος Χρυσούπολης. Από 3 Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β, από 2 η Αναγέννηση Καρδίτσας και από 1 βαθμό ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Ζάκυνθος και ο Πύργος. 3 ήττες η Νίκη Βόλου. 2 ανεβαίνουν, 4 υποβιβάζονται. Πήγαμε από κάτω προς τα πάνω, από τρίτη εθνική κατηγορία πήγαμε Super Bet League 2. Στοίχημα Super League δεν έχουμε, θα επιστρέψει 10 του Οκτώβρη. Έχουμε ακόμη μπροστά μας αρκετές ημέρες για την έκτη αγωνιστική. Να σας θυμίσω απλά ότι έχουμε το Σάββατο 10 Οκτώβρη ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 7.30. Την Κυριακή 11 Οκτώβρη Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 Θεού θέλοντος και Μπαλοδήμου επιτρέποντος στο Καφτατζόγλιο. Εκεί να γίνει το παιχνίδι. Το περιμένουν πώς και πώς οι φίλοι του Ηρακλή. Την ίδια ώρα και η Φυσιά Πανατολικός. Στις 7 είναι το Άρης Βόλος, ο Κλειάνης Βικελίδης. Στις 9 το Ντέρμπι Ιωνίων στο Φάληρο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και την Δευτέρα 12 του Οκτώβρη στις 6 στην Τούμπα είναι το ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Αυτά και για την πρώτη εθνική κατηγορία. Φτάσαμε στα 30 λεπτά μετά τη μία. Έχουμε να πούμε για Nations League, για αθλητική επικαιρότητα, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, παρέα μέχρι και τις 4. Καλησπέρα σε όλα τα αφιλαράκια μου που έχουν στείλει μήνυμα, στο Σάκη, στον Αντώνη που μου στέλνουν για καλή εκπομπή. Καλησπέρα στην Ομογένεια, στην Ιρεμβέργη. Καλησπέρα στη Φιλαδέλφια, στον Κωνσταντίνο. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Κώστα, ο οποίος στέλνει από την Αμερική τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλου. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε break, γυρίζουμε σε λίγα λεπτά.
1: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
3: Ναι, το ξέρουμε.
2: Η ξεκούραση όμως.
3: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Μετρόπολης!
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
9: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
15: Ο Κώστας Παπαζαθηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαθηρίου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε 9.55 FM. Είναι το Μπετσό του Σαββάτου. Ξεκίνησαμε λίγο με μπάσκετ, δώσαμε λίγο τα προγράμματα για τρίτη εθνική κατηγορία, δεύτερο όμιλο που έχουμε δράσει το Σαββατοκύριακο και για την Super Bet League 2. Να θυμίσω ότι έχουμε παιχνίδια και για το πρωτάθλημα γυναικών, το οποίο καλύπτεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Θα ξεκινήσει σε λίγο, σε 7 λεπτά, το πύργος Αστέρας Τρίπολης. Έχουμε στις 4 Όφη Κηφισιά για την δεύτερη αγωνιστική. Αύριο έχουμε ΑΕΚ Σιρήνες Γρεβενών, Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός, ΡΕΑ Βόλος. Και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Αγία Παρασκευή μετατέθηκε για τις 4 του Οκτώβρη για την δεύτερη αγωνιστική του γυναικείου πρωταθλήματος.

Παιχνίδια δεν έχουμε σε εξέλιξη που να αφορούν το στοίχημα προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα μπουν τα υπόλοιπα. Έχω να σας μεταφέρω και επιλογές του Μπιλάρα από τις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας. Το Βασίλη, τον οποίο το διαβάζετε και στο metrosport.gr. Έχουμε και Φόρμουλα 1 σήμερα, αν και δεν είμαι και πολύ φαν. Το έβλεπα πριν για το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, για την Φόρμουλα 1. Στον Μπακού είναι η σημερινή κούρσα για τους 22 οδηγούς της Φόρμουλα 1. Τις 2, άρα έχουμε 20 λεπτά ακόμη για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο Ράσελ ξεκινάει πρώτος, Λεκλέρ, Πιάστρι, Χάτζαρ, Νόρις, Χάμιλτον, Γκάσλι, Φερστάπεν, Σάινθ και Κολαπίντο, η πρώτη δεκάδα. Πάνω στην εκπομπή η Φόρμουλα θα την παρακολουθούμε για να σας δίνουμε ενημέρωση. Θυμίζω για την επικοινωνία μας μέσω μηνυμάτων, πληκτρολογείται από το κινητό σε 955, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλνετε στο 54301 με την χαμηλότερη χρέωση στην αγορά. Και τα λέμε και μέσω Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης με λατινικούς χαρακτήρες 95,5, επικοινωνούμε και από εκεί.

Σήμερα στις 8.30 είναι η τελευταία προπόνηση της εθνικής ομάδας στο γήπεδο που θα γίνει και η αναμέτρηση στην πολύ όμορφη WWK Arena του Augsburg. 8 παρατέταρτο είναι το βράδυ και η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την Γερμανία του Jürgen Klopp στο αυριανό παιχνίδι, το οποίο θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο μετά την πολύ μεγάλη νίκη που κάναμε στη Σερβία. Αν μπορέσουμε να την κεφαλαιοποιήσουμε και να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα και από τους Γερμανούς, που την ίδια ώρα είναι και αυτοί σε ένα μεταβατικό στάδιο. Φάνηκε και στο 1-1 με την Ολλανδία ότι η Γερμανία δεν είναι ακόμα απόλυτα έτοιμη. Θα μπορούσε να έχει χάσει το παιχνίδι, δέχτηκε πάρα πολλές φάσεις από τους Ολλανδούς. Ήταν σε πολύ μεγάλη μέρα ο Τερ Στέγκεν. Και μένει να φανεί το απόγευμα αν ο Γιοβάνοβιτς θα ανοίξει τα χαρτιά του. Δεδομένα θα υπάρξουν αλλαγές στο βασικό σχήμα. Δεν ξέρω αν θα είναι αλλαγή συστήματος, σίγουρα προσώπων. Γιατί αν το δούμε καθαρά παικτικά, η εθνική μας καλείται να δώσει 4 παιχνίδια σε διάστημα 10 ημερών. Δεν είναι εύκολο για ένα ποδοσφαιριστή που έχει και παιχνίδια με τον σύλλογό του, με την ομάδα του, να παίζει non-stop. Γι' αυτό είναι και μεγάλα τα roster, γι' αυτό και μπορούμε να κάνουμε αρκετές αλλαγές. Να δούμε αν θα ανοίξει τα χαρτιά το Γιοβάνοβιτς στην σημερινή τελευταία προπόνηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το είπαμε και πριν το παιχνίδι με τη Σερβία, τουλάχιστον να είμαστε στην πρώτη τριάδα για να μπούμε ως επικεφαλής στην κλήρωση των προγραμματικών του Euro 2028 που θα γίνει 6 Δεκεμβρίου, ημέρα Κυριακή, στο Belfast, στην Βόρειο Ιρλανδία, εκεί όπου θα μπουν οι 54 χώρες της Ευρώπης και θα κληρωθούν σε ομίλους των 4 και των 5 ομάδων. Αν η εθνική μας δεν τερματίσει την τελευταία θέση, τερματίσει πρώτη, δεύτερη ή τρίτη στο Nations League, τότε θα είναι επικεφαλής και θα μπορέσει να αποφύγει πολύ πολύ ισχυρούς αντιπάλους, να μην τους έχει μπροστά της στην προσπάθεια που θα κάνει για να πάει στο Euro του 2028.

Και αν μπούμε επικεφαλής, αποφεύγουμε, τώρα ακούστε χώρες, αποφεύγουμε την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Αγγλία, την Νορβηγία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Δανία, την Κροατία και την Ιταλία. Είναι πολύ σημαντικό να αποφύγουμε αυτές τις ομάδες και να μπούμε επικεφαλής ομίλου στα προκριματικά του Euro. Το Euro το οποίο θα γίνει το καλοκαίρι του 28, 9 Ιουνίου με 9 Ιουλίου σε 4 χώρες. Στην Αγγλία, την Ουαλία, τη Σκωτία και την Ιρλανδία. Με 24 ομάδες να συμμετέχουν εκεί. 54 είναι οι ομάδες των προκριματικών. 12 γκρουπ των 5 των 4 ομάδων. Θα περνούν στην επόμενη φάση οι πρώτοι κάθε ομίλου και οι 8 καλύτεροι δεύτεροι, συν τις 4 διοργανώτριες χώρες.

Μεγάλη προσπάθεια κάνει και η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων για πρόκριση στη δική της τελική φάση του Euro Cup των 21. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη, η οποία παίζει σήμερα στην Τυφλίδα με την Γεωργία για την 8η αγωνιστική της προκριματικής φάσης.

dance with me. Είναι λογικό να είμαστε το outsider, γιατί η Γερμανία έχει πλέον την ισοβαθμία με την Ελλάδα. Έχουμε παιχνίδια ακόμα με τη Λετωνία και τη Βόρειο Ιρλανδία. Τουλάχιστον να τερματίσουμε στην δεύτερη θέση για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε από εκεί πρόκριση στα τελικά του Euro, εκτός αν η Γερμανία κάνει κάποια προσδόκητη γκέλα. Στις 6 είναι το σημερινό παιχνίδι, τηλεοπτικό είναι το Γεωργία Ελλάδα στις Ελπίδες από την ΕΡΤ 2.

0: Για τον όμιλό μας, από ό,τι βλέπω, δεν παίζει η Γερμανία σήμερα. Είμαστε σε όμιλο που έχουμε από 18 βαθμούς με τη Γερμανία, η οποία όμως έχει την υπέρ της ισοβαθμία. 10 η Βόρειος Ιρλανδία, 9 η Γεωργία, 5 η Λετωνία, χωρίς βαθμό η Μάλτα. Έχουμε το Μάλτα-Βόρειος Ιρλανδία που δεν μας πολύ ενδιαφέρει, το οποίο θα γίνει στις 8. Και έχουμε και το Λετωνία-Γερμανία, τώρα το είδα, στις 7. 6 το παιχνίδι της Εθνικής μας, 7 το παιχνίδι της Γερμανίας στη Λετωνία. Μακάρι να έχει κάποιο δώρο από εκεί.
1: Hold my hand. You're beautiful. Tell me your secrets. Dance with me.
0: Αυτά και με τις ελπίδες, όπου περνούν οι πρώτοι και οι 8 καλύτεροι δεύτεροι στην τελική φάση του Euro του 2027.

Στο μπάσκετ, πέρα από τους ημιτελικούς στο Super Cup, έχουμε πρεμιέρες σήμερα. Πρεμιέρα για το γαλλικό πρωτάθλημα με παιχνίδια Μπουλαζάκ Ροάν, Σαλόν Σαονέ Λιμός, Γκραβελίν Λεμάν, Σεντ Κουεντίν Μπουρκ και Ναντέ Ορτέζ. Πρεμιέρα για το ισπανικό, για την ΑΣΕΜΠΕ Λιγκά, Μπιλμπάο Μανρέσα στις 7, Μάραμπακ Ανδώρας Σοκομπέο Μπλούσεν στις 8.30 και Μπαρτσελόνα ΑΣΕΜΠΕ Λιγκά, Μπιλμπάο Μανρέσα στις 7, Μάραμπακ Ανδώρας Σοκομπέο Μπλούσεν στις 8.30

Κία, όπου έχουμε πρεμιέρα και εδώ. Έχουμε λίγο πριν το ημίχρονο παιχνίδι Turk Telekom Καρσίγια 37-44 και αργότερα έχουμε Petkim Sport, Denizli Λί και Γαλατά Σαράι Καϊρόβα. Και τέλος ξεκινάει, μάλλον δεύτερη αγωνιστική έχουμε στο γερμανικό πρωτάθλημα, το οποίο ξεκίνησε πρώτο από τα ευρωπαϊκά, με Bayern Alba Βερολίνου, Frankfurt Vecta και Bamberg Ludwigsburg να παίζουν σήμερα. Θυμίζω το Super Cup, 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ, στις 9 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και θυμίζω για την στοίχημα GBL, για το δικό μας ελληνικό πρωτάθλημα, την Σέντρα, ποια Σέντρα, το Τζάμπολ, το επόμενο Σαββατοκύριακο με την πρώτη αγωνιστική. Έχουμε Μύκονος ΠΑΟΚ 3 του Οκτώβρη στις 3, Δόξα Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδα στις 4, ΑΕΚ Μαρούσι στις 4, Προμηθέας Πατρών Περιστέρι στις 5 και Καρδίτσα Άρης 5.30 και 4 Οκτώβρη στη 1 το μεσημέρι Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και στις 5.30 στο Ιβανόφιο Ηρακλής Ολυμπιακός το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Επίσης θυμίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο Εμίλος μπορεί να με διορθώσει, ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξεκινούν με -2. Λόγω ποινών που κουβαλούν από πέρσι, πρέπει να εκκρεμεί κάτι στο ΑΣΕΑΔ, κάτι σε έφεση, αλλά το -2 είναι δεδομένο μέχρι σήμερα που μιλάμε. Τώρα, αν αλλάξει κάτι πιο μετά, θα σας το δώσουμε. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινάει και η δεύτερη εθνική κατηγορία στο μπάσκετ, το Α2 η λεγόμενη, η Elite League όπως την έχουμε μάθει. Έχουμε και νέες ομάδες. Αναγέννηση Γλάφκος Έσπερος, αναφέρω το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Γυμναστικός Σύλλογος Οφάδων Αμίντας, Κομωτινή Πρωτεάς Βούλας, Κρόνος Αγίου Δημητρίου Πανιόνιος, Λαύριο Ψυχικό, Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας, Παπάγου Πανελλαδικός και Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό, το πρόγραμμα της πρεμιέρας την επόμενη εβδομάδα και στην Elite League την Α2 μπάσκετ των ανδρών. Dance with me.

Λίγο μετά τις 2 θα ξεκινήσουμε και τη βόλτα μας στα στοιχηματικά, γιατί έχουμε παιχνίδια σήμερα για το Nations League. Είναι το φινάλε της πρώτης αγωνιστικής των αγώνων και έχουμε 10 αναμετρήσεις σε όλες τις κατηγορίες, σε πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατηγορία. Έχουμε στις 4 το Σλοβενία, Σκωτία, στις 7 Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Εσθονία, Νίση Φερόε, Καζακστάν, Σαν Μαρίνο, Φιλανδία. 10 παρατέταρτο το πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Wembley, η Αγγλία με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία. Αλβανία, Λευκορωσία, Σκόπια, Ελβετία, Σλοβακία, Μολδαβία και Τσεχία, Κροατία. Τα σημερινά παιχνίδια θα τα δούμε αναλυτικά λίγο μετά τις 2.

Έχουμε και επιλογές μπιλάρα για να σας τις δώσω. Ο Βασίλης, ο οποίος δίνει δύο διπλά, μια ισοπαλία και έναν άσο με γκολ γκολ. Μπορείτε να τα σημειώσετε. Κράτησε το διπλό για την Τζίλιγχαμ. York Τζίλιγχαμ διπλό. Στις 5 το παιχνίδι, 4.55 πληρώνει το διπλό, είναι για την League 2, για την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Μια ισοπαλία δίνει ο Βασίλης στο Rotherham Crew, ισοπαλία Χ με απόδοση 3.60, επίσης για τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Δίνει έναν άσο με goal goal, ο οποίος ανεβαίνει, δηλαδή το Swindon Accrington. Ο απλός άσος πληρώνει 2.20, με goal goal ανεβαίνει αρκετά, ανεβαίνει στο 4. Swindon Accrington, άσος με goal goal σε απόδοση 4, επίσης για τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας.

Και δίνει και ένα διπλό στην National League, αυτό της Halifax. Worthing Halifax διπλό με απόδοση 2,95. Επαναλαμβάνω τις τέσσερις επιλογές του Μπιλάρα. Δεύτερη κατηγορία Αγγλίας, York Gillingham διπλό με απόδοση 4,55. Rotherham Crew Χ με απόδοση 3,60. Swindon Accrington άσο με goal-goal απόδοση 4. Και από την National League, Worthing Halifax διπλό με απόδοση 2,95. Η τετράδα αυτούσια δίνει 193 απόδοση. Προφανώς παίζετε σύστημα 2-3-4-3-4, επιλέγετε τι σας αρέσει περισσότερο.

Έχουμε και παιχνίδια Β' Ολλανδίας, τα οποία θα τα σχολιάσουμε και αυτά. Έχουμε δράση εκεί. Έχουμε 5-6 παιχνίδια τα οποία γίνονται σήμερα στην δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας. Θυμίζω επίσης ότι αύριο Κυριακή έχουμε επιστροφή των παικτών του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις μετά το εξαήμερο ρεπό και περιμένουμε με ενδιαφέρον την ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το μέτωπο των τραυματιών. Αυτοί που αναμένεται να μπουν πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους επειδή είχαν μυϊκούς τραυματισμούς είναι ο Χατζηδιάκος και ο Λουσέο. Ο Χατζηδιάκος, ο οποίος είχε υποστεί μια θλάση στη γάμπα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι περίπου τέλη Αυγούστου και έχασε όλα τα παιχνίδια της ομάδας στο Σεπτέμβριο. Και είχε προηγηθεί ο τραυματισμός του Λουσέ στον αγώνα με την Μπραν. Και έκτοτε 6 παιχνίδια ο ΠΑΟΚ παίζει χωρίς τον Λουσέ. Άρα αυτοί οι δύο παίκτες αναμένεται τις επόμενες μέρες να μπουν σε κανονικούς συνδυασμούς προπονήσεων. Μπορεί όχι αύριο, σίγουρα όμως τις επόμενες ημέρες, γιατί και οι δύο πριν από τη διακοπή ακολουθούσαν ατομικό πρόγραμμα. Αν δεν υπάρξει κάτι απρόπτο με την αποθεραπεία τους, αναμένεται να είναι και οι δύο διαθέσιμοι για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στην Τούμπα 12 του Οκτώβρη.

Ο επόμενος παραμένεται να μπει ο Γιαννούλης, ο οποίος στάθηκε άτυχος στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Έκανε θεραπείες και οι εκτιμήσεις λένε ότι και αυτός θα μπει στις προπονήσεις πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Άρα θα μπει μετά τους Γιαννούλη, μετά τους Χατζηδιάκο και Λουσέ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Ντεσπότοφ, που εδώ και καιρό κάνει ατομικό πρόγραμμα, αλλά παραμένουν οι ενοχλήσεις στο πόδι του. Οπότε ίσως είναι λίγο πιο πίσω ο Ντεσπότοφ από τους υπόλοιπους. Άλλωστε, μιλάμε και για έναν παίκτη ο οποίος έχει πολλούς μήνες να αγωνιστεί και είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνονται όλοι. Και επίσης υπάρχει και η εκκρεμότητα με τα χειρουργία του Παυλένκα και του Άλλη.

Ο μέσος όρος αποθεραπείας είναι περίπου 3 μήνες. Τώρα, αν είναι λίγο παραπάνω για τον τερματοφύλακα τον Παβλένκα, είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβανόμαστε. Ο ΠΑΟΚ επέλεξε να μην κινηθεί μεταγραφικά για κάποιον ελεύθερο, παρότι θεωρητικά η μεταγραφική περίοδος για τους ελεύθερους κλείνει στις 29 του μήνα. Κλείνει την ερχόμενη Τρίτη τα μεσάνυχτα. Αλλά έχει γίνει γνωστό από την ΠΑΕ ότι θα πάει ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα 12 συν 2 παιχνίδια του κυπέλου, 14 σύνολο μέχρι τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, με τερματοφύλακες τον Τσιφτσί και τον Μοναστηρλή, συν τον παλωμένο Τρίτο, και με επιλογές από τα αριστερά που λείπει ο Άλλη, τον Τάισον και τον Σορετήρη κατά πρώτο λόγο, και κατά συνθήκη μπορούν να αγωνιστούν εκεί είτε ο Χατσίδης, είτε ο Ζίφκοβιτς, είτε ο Πέλκας, εφόσον χρειαστεί κάτι τέτοιο. Οπότε αυτές είναι οι εκκρεμότητες για τους τραυματίες. Ανακεφαλαιώνω, πρώτα θα μπει ο Χατζηδιάκος με τον Λουσέ, έπειτα ο Γιαννούλης, έπειτα ο Ντεσπότοφ, που με ητέ είναι ακόμη πολύ πιο πίσω, πάμε για Νοέμβριο, και μέσα στην εβδομάδα θα ξέρουμε πού και από ποιον θα χειρουργηθούν ο Τάχα Άλλη με τον Γύρι Παβλένκα, τους οποίους θα περιμένουμε σε 3 μήνες μίνιμουμ από τώρα για τον Άλλη, και μπορεί περισσότερο για τον Γύρι Παβλένκα.

0: Φτάσαμε στις 2 για να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ακούσουμε τίτλους επικαιρότητας από τον καλό συνάδελφο τον Αχίλιο Έξαρχο. Να επιστρέψουμε και με τα στοιχηματικά μας και με τον Nations League. Να θυμίσουμε τι έγινε και χθες, όπου μπήκαμε λίγο απότομα μετά του μπάσκετ και το αφήσαμε στην άκρη. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος. Ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο τρόπο η τραγωδία στην Πλάκα, καθώς πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια του κτηρίου της οδού Λυσικράτους και οι 6 άνθρωποι οι οποίοι αγνοούνταν από χθες νωρίς το πρωί μετά την ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση μεγάλου τμήματός του. Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που κατοικούσε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου και 4 τουρίστες που διέμεναν στο Airbnb του πρώτου ορόφου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει σημαντικό μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα επηρεαστούν κυρίως Πελοπόννησος, Ανατολική Θεσσαλία και Σποράδες. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αποτελεί πλέον το κομβικό σημείο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς αναμένεται να ανοίξει πλήρως τη βεντάλια των εμπλεκομένων και να φωτίσει κρίσιμες επικοινωνίες. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Αχαΐας, όπου βρέφος λίγων ημερών εντοπίστηκε νεκρό από τους οικείους του. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ιατροδικαστής προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του νεογνού. Αυτοβούλος εμφανίστηκε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο 30χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση βαρέως οπλισμού που είχε εντοπιστεί σε αποθηκευτικό χώρο στις οικίες. Ο 30χρονος παρουσιάστηκε στις αρχές λίγες ώρες μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης για την προσωρινή του κράτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε πρόταση του Ιράν για 7ημερη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν και τον Νοέμβριο μετά τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
11: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
13: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
15: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulia's Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
16: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
15: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
18: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
19: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 2. Δεν έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη. Ένα παιχνίδι μόνο για το γυναικείο πρωτάθλημα και την δεύτερη αγωνιστική. Ο Πύργος παίζει με τον Αστέρα Τρίπολη στις γυναίκες. 23 λεπτό στο 0-0 είναι τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2 το παιχνίδι.

Πάμε να θυμηθούμε τι συνέβη χθες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ στην Ευρώπη. Στο ποδόσφαιρο και το Nations League είχαμε στη Ρώμη την νίκη για το Βέλγιο, με το δεξίο Mark Van Bommel στον πάγκο του Βελγίου, με ένα πολύ ωραίο γκολ του Γκότς και ένα ακόμη πιο ωραίο του Λουκεμπάκιο στο 20 και στο 69, η νίκη για τους Βέλγους στον ντεμπούτο και στην επιστροφή του Ρομπέρτο Μαντσίνι στον πάγκο της Ιταλίας μετά τη λύση συνεργασίας με τον Γκατούζο. Η Ιταλία φαίνεται να μην διάγει και τις καλύτερες μέρες και τα καλύτερα χρόνια τελευταία, με πάρα πολλές αποτυχίες. Η γυναική ομάδα του Αστέρα σκοράρει με πέναλτι πύργος Αστέρας 0-1. Για την National, για τον Nations League και την πρώτη κατηγορία, στο Κοτσαέλι η Γαλλία πέρασε διαπυρός και συνδύρου με γκολ του Εμπαπέ, ο οποίος 5 λεπτά μετά τον γκολ ένιωσε ενοχλήσεις και αποχώρησε, και έχει πέσει το ενδιαφέρον όλο πάνω στον Εμπαπέ. Ενδιαφέρει φυσικά και την Ρεάλ και τον Μουρίνιο. Ο Ζιντάν ξεκίνησε με το δεξί. Ένα αποτέλεσμα που ήρθε δύσκολα. Η Τουρκία, παρότι έπαιξε και με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του γκολκίπερ του Τσακίρ στο 87, ήταν πολύ πολύ πιεστική. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε μεγαλύτερα, περισσότερα X goals, ένα 21 με ένα 17. Είχε 12 τελικές, πίεσε την Γαλλία, έχασε ευκαιρίες. Χρειάστηκε να επέμβει ο Μενιάν για να κρατήσει το πολύτιμο γκολ του Εμπαπέ, με τον οποίο η Γαλλία νίκησε την Τουρκία. Get a phone call from the queen with 100. Για το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, για την δεύτερη κατηγορία, στην Τυφλίδα η Γεωργία είχε τις ευκαιρίες, αλλά η Βόρειος Ιρλανδία πήρε την νίκη με ένα γκολ στο φινάλε, με ένα γκολ στο ένατο λεπτό καθυστερήσεων, με τον Σάρλες, ο οποίος παίζει στην Φούλαμ. Κέρδισε τους Γεωργιανούς Γεωργία, Βόρειος Ιρλανδία 0-1. Εκτός έδρας νίκη και για την Ουκρανία με ένα γκολ του Σικάν, του Center Forward της Άντελεχτ στο 42. Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1 η νίκη για τους Ουκρανούς. Λευκή ισοπαλία ανάμεσα σε Πολωνία και Βοσνία στη Βαρσοβία, παιχνίδι που σφύριξε ο Τάσος Παπαπέτρου, ο οποίος είχε και πολλή δουλειά. Έδωσε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 κίτρινες ο Τάσος Παπαπέτρου. Σκληρό μάτς ανάμεσα στην Πολωνία και την Βοσνία. Όχι πολύ ποιοτικό. 0-73-0-32 τα 6 goals. Οπότε αντιλαμβάνεστε, δεν είχαμε και πάρα πολλές ευκαιρίες. Σε ένα μάτς που είχε 35 φάουλ και 9 κάρτες, καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ πολύ μέτριο ποιοτικά. Με το δεξί και η Σουηδία στη Στοκχόλμη, Σουηδία-Ρουμανία 2-1. Προηγήθηκε με τον Ίσακ στο 20. Η Ρουμανία απάντησε με τον Μάν στο 29. Ο Γιόκερες το 2-1 στο 43ο λεπτό. Και είχαμε και παιχνίδια για την τρίτη κατηγορία. Η Αρμενία νίκησε στο Ερεβάν τη Λετωνία με 2-0. Χαρουτουνιάν στο 31 και Γκαριμπιάν στο 75 τα γκολ για τους γηπεδούχους.

Και η Κύπρος μας δεν τα κατάφερε, παρότι προηγήθηκε στο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο, δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση. Οι Μαυροβούνιοι είχαν 19 τελικές και μάλλον νίκησαν δίκαια. Παρότι προηγήθηκε, επαναλαμβάνω, η Κύπρος με τον Έντουαρτς από ασίστ του Τσαρούλα. Συνεργάστηκαν δύο παίκτες που πήραν το τελευταίο χρονικό διάστημα κυπριακό διαβατήριο και παίζουν με την εθνική ομάδα της Κύπρου. Ένας παίζει στην Notts County, ο άλλος στην Μπέρνλι. Ο Έντουαρτς, ο εξτρέμ της Μπέρνλι, έκανε το 0-1 στο 55. Ο Κριστόβιτς, ο σέντερ φόρο Μαυροβούνιος, το 1-1 στο 66 με πέναλτι. Και στο 86 ο Όσμαγιτς το 2-1 για το Μαυροβούνιο. Είχαμε πλήθος αγώνων για τα προκριματικά του Κόπα Αφρικα. Μοζαμβίκη Σενεγάλη 1-1, Σουδάν Αιθιοπία 1-0, Τανζανία Γουινέα Μπισάου 0-2, Νίγηρας Λεσότο 2-1, Γκάμπια Σομαλία 2-1, Μαλάουι Νότιο Σουδάν 2-1, Νιγηρία Μαδαγασκάρη 2-1, Ρουάντα Λιβερία 3-1, Τόγκο Μπουρουντί 1-0, Αίγυπτος Αγκόλα 0-0, Αλγερία Ζάμπια 3-1, Μάλι Πράσινο Ακροτήρι 3-1, Μαρόκο Γκαμπών 2-0 και Μπουργκίνα Φάσο Μπενίν 1-1.

Αυτά είχαμε χθες στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα. Το μπάσκετ είχαμε Ευρωλίγκα, ναι, είχαμε Ευρωλίγκα το φινάλε της πρεμιέρας με τα τρία παιχνίδια τα οποία έγιναν. Μπεσίκτας Βαλένθια Ματσάρα στην Κωνσταντινούπολη 94-96 με καταπληκτικό τον TJ Shorts, τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. Πέτυχε 26 πόντους για την Βαλένθια, 13 πρόσθεσε ο Νίκολα Μίροτιτς. Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια 78-68 με το δεξί η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, η Φενέρ η οποία είχε πλουραλισμό στην επίθεση. Πόρτον Τάκερ 13, Μπάλγουν και Σίλς 12 και ο Κέι 11 πόντους. Για την Βίρτους Μπολόνια ο Κάρ με 12 και ο Άλστον με 10 ξεχώρισαν. Και νίκη για την Παρτιζάν επί της Μιλάνου, η ομάδα του Πεναρόγια. Παρτιζάν Μιλάνο 92-76 για την Παρτιζάν που είχε τον Κάλικ Τζόνς σε πολύ μεγάλη μέρα με 20 πόντους, 11 ο Στίβενς και 10 ο Χέις. Για τη Μιλάνο από 17 ο Πίτερς και ο Γκούντουριτς. Πάμε να θυμίσω και πάλι επιλογές του Μπιλάρα που τη ζητάτε. Από τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας ο Βασίλης κράτησε τρεις επιλογές. Το διπλό της Τζίνιχαμ, Γιόρκ Τζίνιχαμ διπλό 4.55. Την ισοπαλία στο Ρόδεραμ Κρού, Ρόδεραμ Κρού ισοπαλία 3.60 και το κόμπο Σουίντον Άκρικτον άσος με γκολ γκολ, απόδοση 4 για τη Σουίντον και ένα διπλό στην National League Worthing Halifax διπλό 2.95.

Πάμε να πούμε σιγά σιγά και στα στοιχηματικά μας, γιατί έχουμε και σήμερα, όπως είπαμε, παιχνίδια και το Nations League. Να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά και να τα πάρουμε χρονικά καλύτερα, επειδή έχουμε και παιχνίδι στις 4. Μέσα στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε και τις ενδεκάδες από το Σλοβενία-Σκωτία. Έχουμε επίσης ενημέρωση, θα έχουμε ενημέρωση από Χρήστο Λιάπη τελευταίο ημίωρο για το πρόγραμμα που έχουμε σήμερα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας στα πρωταθλήματα. Θα μας ενημερώσει ο Χρήστος και για την τρίτη εθνική κατηγορία. Θα έχουμε σύνδεση και με το γήπεδο του Μακεδονικού για τα πρώτα στοιχεία Μακεδονικός Ακρίτες Οικειών, πρεμιέρα, δεύτερος όμιλος, τρίτη εθνική κατηγορία σήμερα στις 4. Ο Παύλος Κερασότης θα μας ενημερώσει λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Και πάμε σιγά σιγά να βλέπουμε τα παρέα, τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα στο Nations League. Πάμε να ξεκινήσουμε με την αναμέτρηση που θα γίνει στο Stožice Stadium στην Σλοβενία, Σκωτία.

Η Σλοβενία, η οποία δεν έκανε ούτε νίκη στα προκριματικά του Μουντιάλ, είχε 4 ισοπαλίες και έχασε και 2 παιχνίδια με Ελβετία, Σουηδία και Κόσοβο. Στο προηγούμενο Nations League τερμάτισε πίσω από Νορβηγία και Αυστρία στην τρίτη θέση, πέρασε μόνο το Καζακστάν, έπαιξε μπαράζ με τη Σλοβακία για να μείνει στην κατηγορία, 0-0 και 1-0 κατάφερε να μείνει. Από τον περασμένο Γενάρη ο Μπάστιαν Σέζαρ είναι ο προπονητής που έχει να λάβει στη θέση του coach Κεκ και έχει δώσει κάποια φιλικά, άνοιξε 3-2 το Μαυροβούνιο, έφερε 1-1 με την Κύπρο, έχασε από την Κροατία 2-1, έχασε και από την Ουγγαρία με 1-0. Η πολύ μεγάλη απώλεια είναι ο center forward, ο μπόμπερ της, η παικτάρα της Manchester United, ο Σέσκο, ο οποίος είναι εκτός, έχει 16 γκολ με την εθνική ομάδα Σλοβενία, 45 παιχνίδια, εκτός είναι και ο Πρέλετς, ο center forward της Γιαγκελόνια, η αμυντική, ο Στογιάνοβιτς και ο Ζάλατελ είναι εκτός, είναι 4 τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Σλοβενία στο παιχνίδι με τη Σκωτία. Μια ομάδα που δείχνει σφιχτή, έχει 6 άντερ στα 8 τελευταία της παιχνίδια. Η Σκωτία πήγε στο Μουντιάλ, δεν τα κατάφερε. Κέρδισε μόνο την Αϊτή με ένα 0, έχασε από το Μαρόκο και τη Βραζιλία και αποκλείστηκε μετά την φάση των ομίλων. Και παρότι πριν το Μουντιάλ είχε ανανεωθεί το συμβόλαιο του Στίβ Κλάρκ μέχρι το 2030, αποτέλεσε παρελθόν, παραιτήθηκε ο ίδιος, δεν έγιναν οι λόγοι γνωστοί και ανέλαβε ο Σεμπάστιαν Ποκονιόλι. Συνήθως η Σκωτία δεν είναι από τις ομάδες που πιστεύεται ξένους προπονητές, μόνο τον Πέρτι Φόξ θυμάμαι πριν από καμιά 20ετία που είχε αναλάβει το Γερμανό. Ο Ποκονιόλι πάντως εξαργυρώνει το καλό του όνομα με την Ολύνη Σαντζιλουάζ, έχοντας πάρει πρωτάθλημα εκεί. Πήγε στη Μονακό, δεν του κάτσε εκεί το γαλλικό πρωτάθλημα. Ο 39χρονος τεχνικός κάνει ντεμπούτο στην Σλοβενία με την εθνική ομάδα της Σκωτίας. Το πρώτο και σημαντικό που θα αλλάξει ο Ποκονιόλι είναι το σύστημα. Θα παίξει 3-4-2-1. Αρκετός νέος κόσμος, αρκετά νέα πρόσωπα στην αποστολή για τη Σκωτία, δεδομένα εκτός ο Μακτόμινε, ο οποίος έχει κάνει μια μικρή επέμβαση στην καρδιά του και αναρώνει, ο χαφτής Νάπολη. Εκτός είναι ο Μπάκο Τίρνεϊ της Σέλτικ και ο Χάφο Μακλίν της Νόριτς. Επίσης εκτός είναι ο Σάκλαντ και ο Τσε Άνταμς, οι δύο επιθετικοί της Τορίνο και της Ρέιντζερς αντίστοιχα. Δύο ομάδες που άλλαξαν πρόσφατα προπονητές. Πολύ πολύ περίεργο παιχνίδι. Δεν μου αρέσει να προτείνω άντερ. Μου κάνει κλικ ο ρέφερι, ο Ρουμάνος, ο Φέσνικ, είναι από τους διαιτητές που βγάζουν εύκολα κάρτες και το line στο 4,5. Οπότε αν κρατούσα κάτι από το παιχνίδι εδώ θα ήταν οι κάρτες, over 4,5 κάρτες ανάμεσα στη Σλοβενία και Σκωτία, λόγω της παρουσίας του Φέσνικ, του Ρουμάνου διαιτητή, ο οποίος βγάζει εύκολα κάρτες.

Πάμε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Προχωράμε στα παιχνίδια των 7. Φεύγουμε από τη Σλοβενία με Σκωτία. Πάμε στο παιχνίδι της Βουλγαρίας με το Λουξεμβούργο. Στο Χρήστο Μπότεφ είναι για την τέταρτη, για την τρίτη κατηγορία το συγκεκριμένο παιχνίδι. Με την Βουλγαρία να έχει μια πολύ καλή παράδοση με το Λουξεμβούργο. Στα 9 τελευταία παιχνίδια με το Λουξεμβούργο έχει 6 νίκες και 3 ισοπαλίες. Δεν έχει χάσει από τον απόψινό της αντίπαλο. Τελευταίο παιχνίδι για τη Βουλγαρία, ένα φιλικό κόντρα στην Μολδαβία. 2-2 το φιλικό παιχνίδι. Εδώ και κάνα χρόνο ο Δημητρόφ, ο Αλεξάνδρ Δημητρόφ, είναι στον πάγκο της ομάδας. Και στο προηγούμενο Nations League πάλεψε για να ανέβει, δεν τα κατάφερε, στα μπαράζ με την Ιρλανδία. Δύο οι καλές απουσίες, ο Ντεσπότοφ γνωστό που λείπει και στον ΠΑΟΚ και ο καλός χάφο Τσότσεφ, είναι οι δύο απώλειες που έχει η Βουλγαρία στο σημερινό παιχνίδι με το Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο που έρχεται από μια φιλική νίκη κόντρα στην Αλβανία στα Τίρανα με 1-0.

Στο προηγούμενο Nations League ήταν τελευταίο, τερμάτισε τελευταίο και έπαιξε μπαράζ. Νίκησε τη Μάλτα μέσα έξω, 2-0 και 3-0 και έμεινε στην κατηγορία. Από τον περασμένο Αύγουστο, εδώ και κάνα χρόνο, ο Στράσερ είναι στον πάγκο της ομάδας. Δύο πολύ σημαντικές απουσίες. Ο Χαφ Μάρτινς, ο καλύτερος Χαφ, παίζει Σπαρτάκ Μόσχας, είναι εκτός, έχει ένα μυϊκό τραυματισμό. Και εκτός και ο καλύτερος αμυντικός, ο Κόρατς, ο οποίος έχει ένα θέμα στο γόνατο. Θα δώσω ένα ελαφρύ προβάδισμα στη Βουλγαρία, λόγω ειδησιογραφίας, λόγω έδρας και λόγω παράδοσης. Και θα παίξουμε ένα κόμπο εδώ, για να πάρουμε και μια κάλυψη. Ένα κόμπο άσοχη με άντερ. 1,90 πληρώνει το άσοχη με άντερ στο Βουλγαρία-Λουξεμβούργο.

Πάμε και στο Σαν Μαρίνο Φιλανδία, το οποίο επίσης διεξάγεται στις 7 με πολύ μεγάλο φαβορί την Φιλανδία. Το Σαν Μαρίνο, το οποίο ιτήθηκε στο τελευταίο φιλικό που έδωσε με το Αζερμπαϊτζάν με 2-1. Πάντως, στο προηγούμενο Nations League η ομάδα του coach Κέβολη έδειξε τα δόντια της, πήρε 2 νίκες, είχε 20 χρόνια να κερδίσει επίσημο μάτς. Νίκησε το Λιχτενστάιν με 1-0 και 1-3 και επειδή πήρε και ισοπαλία με το Γιβραλτάρ 1-1, πήρε την άνοδο στην τρίτη κατηγορία από την τέταρτη. Προσπαθεί, το παλεύει, αυτή είναι η αλήθεια, να είναι όσο γίνεται πιο ανταγωνιστική η ομάδα του Σαν Μαρίνο. Με αρκετούς ερασιτέχνες και ημιεπαγγελματίες η αποστολή για το Σαν Μαρίνο. Η Φιλανδία είναι σε μια φάση αναδιοργάνωσης, ξεκάθαρο είναι αυτό, με τον Γιάκομπ Φρίζ, ο οποίος έχει αναλάβει από τον περασμένο Γενάρη του 25 την ομάδα. Ιτήθηκε από την Ουγγαρία στο τελευταίο φιλικό που έδωσε τον Ιούνιο με 2-1. Δεν ήταν καλό και στο προηγούμενο Nations League, δεν πήρε ούτε πόντο με Αγγλία, Ελλάδα και Ιρλανδία και μοιραία υποβιβάστηκε. Τώρα ο Δανός εκλέκτορας προσπαθεί να βάλει και νέα πρόσωπα. Επιστρέφει ο Χάπο ο Καμαρά. Εκτός είναι ο Άντμαν και ο Τένχο, εξτρέμ και αμυντικός αντίστοιχα. Με την Φιλανδία να προσπαθεί, επαναλαμβάνω, να κάνει ένα restart. Έχει και έναν βατό αντίπαλο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια, εδώ το διπλό είναι στα τάρταρα, στο 1-0-6. Το Σαν Μαρίνο το παλεύει. Νομίζω ότι η Φιλανδία δεν θα κάνει και τόσο ευρία νίκη. Πάμε σε κάτι επαγγελματικό, σε ένα διπλό με under 3,5, το οποίο πληρώνει 2 μονάδες. Το Σαν Μαρίνο είναι και μια ομάδα που παίρνει εύκολα κάρτες. Αν κάποιος θέλει να παίξει και τις ομαδικές κάρτες του Σαν Μαρίνο στο over 2,5, δεν είμαι αρνητικός. Είναι μια ομάδα που κλωτσάει πολύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε και το over 2,5 κάρτες Σαν Μαρίνο έχει και αυτό μια αξία.

Κρατήσαμε το over 4,5 κάρτες στο Σλοβενία-Σκωτία, το άσοχη με under 2,5 γκολ στο Βουλγαρία-Λουξεμβούργο και στο Σαν Μαρίνο-Φιλανδία, είτε το διπλό με under 3,5, μια επαγγελματική νίκη για τους Φιλανδούς, είτε το over 2,5 κάρτες γηπεδούχου για το Σαν Μαρίνο. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο, δεύτερη αγωνιστική, πύργος Αστέρας 0-1. Προηγείται ο Αστέρας με πέναλτι λίγο πριν από το ημίχρονο, το μοναδικό μάτς που παίζει. Λίγο μετά τις 3 ξεκινάει το Θέουτα Σοσιεδάδ Β για την δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.

0: Έχουμε φτάσει στα μισά της εκπομπής, 30 λεπτά μετά τις 2. Θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, να γυρίσουμε και με τα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, να τα σχολιάσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κρατήσουμε στοιχηματικά, να κάνετε και εσείς τη δική σας χημεία. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπαίνετε και στο betshow.com για να ενημερωθείτε για την καλύτερη σας στοιχηματική ενημέρωση. Πάμε break και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε με σημεράκι Σαββάτου, Μπετσόου Σαββάτου, τελευταίο Μπετσό για το μήνα Σεπτέμβριο. Πάει και ο Σεπτέμβριο, το φάγαμε μίλια. 26 του Σεπτέμβρη σήμερα. Δεν έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουμε ένα ημίχρονο στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-1 με πέναλτι προηγούνται οι φιλοξενούμενοι. Και έχουμε και μπάσκετ στην Τουρκία. Τέταρτη περίοδος, 7 λεπτά πριν από το φινάλε, Turk Telekom Καρσίγιακα 56-61. Έχουμε ξεκινήσει τη βόλτα μας στα παιχνίδια του Nations League που έχουμε σήμερα. Δίνουμε τα ρεπορτάζ, κρατάμε επιλογές. Έχουμε κρατήσει στο Σλοβενία Σκωτία που ξεκινάει στις 4 over 4,5 κάρτες. Να πω ότι μας τηλεφώνησε ακροατής μετά τα διόδια των Μαλγάρων προς την Θεσσαλονίκη. Έχει σχηματιστεί ουρά πολλών αυτοκινήτων. Δεν ξέρουμε το λόγο, απλά ενημερώνουμε για όσους κινείστε, είστε προς τα εκεί, έρχεστε γενικά στην περιοχή. Μετά τα διόδια των Μαλγάρων προς Θεσσαλονίκη έχει σχηματιστεί ουρά πολλών αυτοκινήτων. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας. Βουλγαρία-Λουξεμβούργο, κρατήσαμε το κόμπο άσοχη με άντερ 2,5. Και Σαν Μαρίνο-Φιλανδία, δύο επιλογές, ή το διπλό με άντερ 3,5 γκολ ή το over 2,5 κάρτες για το Σαν Μαρίνο. Πάμε στο Ισλανδία-Εσθονία, το επόμενο παιχνίδι που έχουμε. Επίσης διεξάγεται και αυτό στις 7. Ισλανδία, η οποία παίζει και σέντρα με τεχνητό χλωοτάπητα. Τον Ιούνιο έπαιξε ένα φιλικό με την Αργεντινή, τήθηκε με 3-0. Είναι στην τρίτη κατηγορία αφού υποβιβάστηκε από την Β. Τερμάτισε τρίτη στον ομιλό της και έπαιξε play-off με το Κόσοβο. Δεν τα κατάφερε και έτσι υποβιβάστηκε. Στόχο έχει φυσικά την επάνωδο στην δεύτερη κατηγορία. Ο Γκουνλάουξον συνεχίζει στον πάγκο της ομάδας. Ο goalkeeper, ο Όλαφσον της Μίντιλαντ, είναι εκτός. Ο βασικός goalkeeper έμεινε εκτός. Εκτός και ο τραυματίας ο Μπιάρκανσον, αμυντικός, επίσης λείπει. Αποσύρθηκε ο Φρεντερίκσεν, ο μεσοεπιθετικός, και έξω είναι και ο Ίγκασον φυσικά του Παναθηναϊκού. Η Εσθονία από την άλλη έπαιξε τον περασμένο Ιούνιο το λεγόμενο κύπελο Βαλτικής, το Baltic Cup. Κέρδισε 1-0 τη Λιθουανία, πήρε το Baltic Cup. Ο Γιούργεν Χεν παραμένει στον πάγκο της ομάδας, τρίτη στο προηγούμενο Nations League. Μια ομάδα που δέχεται πολύ εύκολα τέρματα, αυτή είναι η αλήθεια. Και στα προκριματικά του Μουντιάλ γνώρισε βαριές ήττες από Νορβηγία με 4-1 και από Ιταλία με 5-0. Η Ισλανδία είναι μια χώρα η οποία τα παιχνίδια της κάνει ροντέο. Έχει πάρα πολύ μεγάλα σκορ, κυρίως όταν παίζει στο γήπεδό της. Τα 7 από τα 8 τελευταία παιχνίδια της είναι over, κάποια έχουν ξεφύγει. Θυμίζω 2-2 με Γαλλία, 3-5 με Ουκρανία, 5-0 το Αζερμπαϊτζάν, 1-3 με Κόσοβο, 2-4 με Τουρκία, 2-2 με Ουαλία, 4 σερί over εκτός έχει και η Εσθονία. Νομίζω θα δούμε γκολ εδώ, και επειδή το απλό over πληρώνει λίγο, λίγο, εντάξει, πληρώνει 1,73, κάποιος το επιλέξει μπορεί να το βάλει σε ένα παρολί. Εγώ πήρα για να τσιμπήσω λίγο παραπάνω το over 3 ασιατικό, ρισκάρω λίγο παραπάνω, αλλά παίρνω και καλύτερη απόδοση, 2,25 το over 3 ασιατικό στο Ισλανδία Εσθονία.

Και πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι που έχουμε στις 7, αυτό ανάμεσα στα νησιά Φερόε και το Καζακστάν. Τα νησιά Φερόε τα οποία παίζουν σε έδρα με Τεχνητό Κλωτάπητα και το εκμεταλλεύονται, αυτή είναι η αλήθεια. Στα τελευταία 8 εντός έχουν μόλις μία ήττα, εντός δεν έχουν χάσει ποτέ από το Καζακστάν. 3 νίκες και μία ισοπαλία. Τελευταίο φιλικό το 1-0 επί της Λετωνίας τον περασμένο Ιούνιο. Μία ομάδα έδρας, ξεκάθαρα είναι τα νησιά Φερόε, πολύ πολύ έτσι ανταγωνιστική εντός η ομάδα των Φερόε. Δεν είναι τυχαίο ότι νίκησαν στα προκριματικά του Μουντιάλ 2-1 την Τσεχία και 4-0 το Μαυροβούνιο εντός έδρας.

και υποδέχονται το Καζακστάν, το οποίο έχει νέο προπονητή, ένα γνώριμό μας, τον Τζον Φανσκίπ, ο οποίος έκανε ένα αποτυχημένο πέρασμα από την Αρμενία το προηγούμενο διάστημα. Το Καζακστάν υποβιβάστηκε από την δεύτερη κατηγορία στην τρίτη. Τελευταίο φιλικό ήταν με 3-1 από την Ουγγαρία, είχε φέρει και 1-1 με την Αρμενία. Τιμωρημένος ο καλός χάφος Τσεσνόκοφ με αρκετά νέα πρόσωπα στην αποστολή για το Καζακστάν. Πολύ αδύναμο εκτός έδρας, μόλις μία νίκη στα τελευταία 15 εκτός έδρας παιχνίδια του.

Και εδώ ξεκάθαρο προβάδισμα για τα Φερόε, λόγω έδρας, λόγω παράδοσης, λόγω εικόνας, λόγω χημίας. Το Καζακστάν θα χρειαστεί χρόνο για να περάσει ο Φαντσχίπ αυτό που θέλει. Κάτι σε άσοχη με over 1,5. Και εδώ, παίρνοντας και μια μικρή κάλυψη, η επιλογή μας από το παιχνίδι Νήσι Φερόες Καζακστάν, άσοχη με over 1,5 στο 1,90.

Είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουμε νωρίς, 4,5 και 7. Σλοβενία, Σκωτία, κρατήσαμε όπερ 4,5 κάρτες λόγω της παρουσίας του Ρουμάνου Φέσνικ του διαιτητή που βγάζει εύκολα. Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, άσοχη με άντερ 2,5. Ισλανδία, Εστονία, over 3 ασιατικό. Νήσι Φερόες, Καζακστάν, άσοχη με over 1,5. Και Σαν Μαρίνο, Φιλανδία, ή διπλό με άντερ 3,5 ή over 2,5 κάρτες για το Σαν Μαρίνο. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε και στα παιχνίδια που θα ξεκινήσουν 10 παρατέταρτο. Ξεχωρίζει προφανώς το πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Wembley, το οποίο αναμένεται κατάμεστο. Η Αγγλία υποδέχεται την Ισπανία. Τελευταίο ραντεβού των δύο ομάδων σε εκείνο τον τελικό του Euro του 2024, όπου η Ισπανία το κατάφερε. Ενημερώνω, άκουσα και τον Κωστή Ραπτόπουλο που το έλεγε χθες, και ευχαριστώ τον κύριο Νίκο που μας ενημερώνει, ακροατής, ότι στον κόμβο της Σύνδου στρώνουν άσφαλτο και λειτουργεί μόνο μία λωρίδα για τα αυτοκίνητα σε εκείνο το κομμάτι στον κόμβο της Σύνδου. Για όσους κινείστε ή έχετε σκοπό να κινηθείτε προς τα εκεί. Λοιπόν, είμαστε στο Αγγλία-Ισπανία που θα το σφυρίξει ο Ιταλός ελίτ, ο Ντάβιτε Μάσα, στο Wembley. Η Αγγλία, η οποία δεν τα κατάφερε στο Μουντιάλ, έδειξε λίγο φοβική και άτολμη στο παιχνίδι στον ημιτελικό με την Αργεντινή. Αποκλείστηκε, πήγε στο μικρό τελικό, νίκησε τη Γαλλία και κατέξε την τιμητική τρίτη θέση. Είχαν ακουστεί πάρα πολλά για τον Τούχελ. Τελικά ο Τούχελ παραμένει στην τεχνική ηγεσία των Άγγλων σε σχέση με την αποστολή του Μουντιάλ. Γύρισε ο Αλεξάνδερ Άρνολντ, ο πλάγιος μπακ. Ο Πάλμερ, όταν να γυρίσει, είναι τραυματίας, δεν υπολογίζεται, ο μεσοπαιδευτικός της Τσέλσι. Εκτός είναι ο Ντέκλαν Ράις, πολύ μεγάλη απώλεια στα χαφ. Ο Μέινου, επίσης μέσος, ο μπακ ο Λιβραμέντο και ο Ράσφορντ, ο επιθετικός, επίσης εκτός από το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Πάμε και στην Ισπανία που πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είχαμε και την ανανέωση συνεργασίας με τον De La Fuente μέχρι το 2032, παρακαλώ. Το νέο συμβόλαιο του Ισπανού εκλέκτορα για μια ομάδα η οποία, παιδιά, έχει να χάσει σε 90 λεπτό 3,5 χρόνια. Έχει να χάσει από εκείνο το Μάρτιο του 23, είχε χάσει ένα μάτς του Nations League από τη Σκωτία στη Γλασκόβη. Πολύ πολύ δεμένη. Εκτός είναι ο Πόρο, ο αμυντικός, ο πλάγιος Μπακ. Τιμωρημένος είναι και ο Γκάβι, ο οποίος είναι και τραυματίας. Θα έλειπε ούτως ή άλλως ο χαφ της Μπαρτσελόνα. Κάποια νέα πρόσωπα που κάλεσε ο De La Fuente είναι ο Φερμίν Λόπεθ της Μπαρτσελόνα, ο Χάουσεν, ο στόπερ της Ρεάλ, και ο Φρεσνέδα, ο Μπακ της Sporting, αλλά και ο Μαρτίνεθ, ο goalkeeper της Ίντερ. Πιθανή ενδεκάδα για την Αγγλία με Πίκφορντ, Κουάνσα, Γκουεχή, Κόνσα και Ορίλη στην άμυνα, Λούις Σκέλι και Άντερσον στα χαφ, Σάκα, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον και ο Κέιν στην κορυφή. Η Ισπανία με Ουνάι Σιμών κάτω από τα δοκάρια, Έρικ Γκαρσία δεξιά, Κουκουρέγια αριστερά, Λαπόρ και Κουμπαρσί δύο στόπερ, Πέντρι, Ρόντρι και Φαμπιάν Ρουίς, Γιαμάλ, Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ στην επίθεση. Δεν νομίζω να χάσει η Ισπανία, πιστεύω θα δούμε γκολ. Χ2 με γκολ είναι η επιλογή μου για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Για τον ίδιο όμιλο έχουμε Τσεχία-Κροατία, ένα περίεργο παιχνίδι στην Πράγα, γιατί έχουμε δύο ντεμπούτα προπονητών και περιμένουμε όταν αλλάζει ένας προπονητής να δούμε τι μπορεί να αλλάξει και στην εικόνα μιας ομάδας. Η Τσεχία έχει μια καλή παρουσία εντός έδρας, είναι πολύ πολύ ανταγωνιστική. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα 13 τελευταία παιχνίδια της εντός, είτε φιλικά είτε επίσημα, είναι αίτητη με 9 νίκες και 4 ισοπαλίες. Πήγε στο Μουντιάλ αλλά ιτήθηκε 3-0 από το Μεξικό την τελευταία αγωνιστική και αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων. Ο Μίροσλαβ Κούμπεκ αποχώρησε, στη θέση του ο Ισπανός Σάντι Ντένια. Ο Μίροσλαβ Κούμπεκ αποχώρησε, στη θέση του ο Ισπανός Σάντι Ντένια.

Αλ Σανανίγια, είναι ομάδα στο Κατάρ, αλλά ανέλαβε την εθνική ομάδα της Τσεχίας. Ο συγκεκριμένος προπονητής έχει, ίσως το θυμούνται οι παλαιότεροι, έχει παίξει στην Ατλέτικο Μαδρίτη για καμιά δεκαετία, από το 1995 μέχρι το 2005. Ήταν στόπερ ο Σάντι Ντένια τότε της Ατλέτικο ως ποδοσφαιριστής. Εκτός αρκετοί παίκτες, ο Πρόβοντ, ο Γιούρασε, Κορίνες, ο Βυσίνσκι, ο Βλτσέκο, Ζήμα, αποχώρησαν από την εθνική, και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Παίκτες γνωστοί, ο Σικ, ο Σεντερφόρ, ο Νταρίντα, ο Χαφ, πρώην του Άρη, ο Τσέρνι, ο μεσοπθετικός, ο Ζελένι, ο αμυντικός, και ο Χόλες, ο αμυντικός. Γενικά, μια πολύ διαφορετική Τσεχία θα δούμε στο απόψινό παιχνίδι με τους Κροάτες. Οι Κροάτες που στα τελευταία 7 παιχνίδια με την Τσεχία δεν έχουν χάσει, αλλά έχουν 5 ισοπαλίες. Είχαν συναντηθεί οι δύο ομάδες, η Τσεχία με την Κροατία, σε διπλούς αγώνες για τα προκριματικά του Μουντιάλ. 0-0 το παιχνίδι στην Πράγα, 5-1 έχει νικήσει η Κροατία στο Ζάγκρεπ. Η Κροατία, η οποία ιτήθηκε 2-1 από την Πορτογαλία και αποκλείστηκε, θέλει να διεκδικήσει πράγματα. Έκλεισε και τώρα ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο με τον Σλάτκο Ντάλιτς να αποχωρεί και να επιστρέφει ο Σλάβεν Μπίλιτς. Από το 12 θυμίζω είναι ο Ντάλιτς, από το 12 έχει φύγει ο Μπίλιτς, γυρίζει μετά από 14 χρόνια και πάλι στην Εθνική Κροατίας.

με Γιάκιτς του ΠΑΟΚ, με Μάγερ της ΑΕΚ στην αποστολή, με το Μόντριτς να έχει μια ίωση αλλά να την ξεπερνάει και να τίθεται στην διάθεση του Μπίλιτς. Ο Μόντριτς ο οποίος συνεχίζει απτόητος παρά το... τα 41 του χρόνια. Μοναδική αμφιβολία με τον Μπατούρινα, ο οποίος δίνεται αμφίβολος, έχει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού και έχει χάσει τις τελευταίες προπονήσεις. Απρόβλεπτη αναμέτρηση, πολύ ισοπαλία έχει η παράδοση. Νέοι προπονητές ίσως βολευτούν και με την ισοπαλία. Με χ θα ασχολούμουν εδώ, αν θα ασχοληθεί. Με την ισοπαλία που πληρώνει 3,55.

Πάμε να δούμε και τα τρία τελευταία παιχνίδια. Πάμε στο Σλοβακία, Μολδαβία, εδώ που είναι πάρα πολύ χαμηλή η απόδοση για τους Σλοβάκους. 10 παρατέτω και αυτό το παιχνίδι. Για την Σλοβακία, η οποία ξεκινάει με στόχο να ανέβει στην δεύτερη κατηγορία. Αποκλείστηκε το περασμένο Μάρτιο στα μπαράζ για το Μουντιάλ από το Κόσοβο με 4-3. Αποτέλεσε παρελθόν ο Καλτσόνα. Το Μάιο ανέλαβε ο Πολύπυρος πλέον, ο Βλάντιμιρ Βάις, με πολύ μεγάλο έργο στη Σλόβαν Πρατισλάβα. Θυμίζω ήταν προπονητής της Εθνικής Σλοβακίας και πριν από αρκετά χρόνια, από το 8 μέχρι και το 12, είχε οδηγήσει μάλιστα και σε Μουντιάλ τη Σλοβακία, το Μουντιάλ του 2010. Καλή εικόνα στο 2-2 με το Μαυροβούνιο και στη νίκη με 2-1 κόντρα στην Μάλτα. Δεμένη ομάδα. Ο Χαφ Μπέρο είναι η μοναδική απώλεια που έχουν οι Σλοβάκοι. Η Μολδαβία, από την άλλη, δεν έχει άγχος, δεν υπάρχει τέταρτη κατηγορία για να πάει πιο κάτω. Ανέβηκε με 3 νίκες και 1 ήττα σε όμιλο με Ανδόρα και Μάλτα στο προηγούμενο Nations League. Δεν κερδίζει πάντως τα τελευταία 15 παιχνίδια της. Έχει 4 ισοπαλίες και 11 ήττες. 2

Χινάρια έφερε στα φιλικά του Ιουνίου. 2-2 με την Βουλγαρία και 1-1 με την Αρμενία. Το Σεπτέμβριο ο Λιλιάν Ποπέσκου, ο Ρουμάνος, είναι στον πάγκο της ομάδας. Η Μολδαβία δεν έχει νικήσει ακόμα επί θητείας του. 8 παιχνίδια έχει δώσει με τον Ποπέσκου. 3 ισοπαλίες και 5 ήττες. Ο Περτσιούν είναι τιμωρημένος, ο μεσοπιθετικός. Ο Μπόκατσου και επίσης εκτός. Ο Ποστολάτσι, ο Νικολαέσκου, ο Καϊμάκοφ. Αρκετές απουσίες, αρκετά νέα πρόσωπα για τη Μολδαβία. Η Σλοβακία νομίζω είναι καθαρά στο δικό της χέρι να κάνει μια ευρία νίκη. Κάτι σε άσο με over εδώ. Βέβαια πληρώνει ένα 67 μόλις, οπότε είναι πολύ χαμηλό. Οπότε καλύτερα να το προσπεράσουμε. Εκτός αν σε μάτς που θα είναι λογικά μονότερμα, επιλέξουμε το over 6,5 corner Σλοβακίας. Να πάρουν οι Σλοβάκοι 7 corner, επαναλαμβάνω, σε μάτς που αναμένεται μονότερμα για τη Σλοβακία. I never

Στον όμιλο με Σαν Μαρίνο και Φιλανδία είναι επίσης η Αλβανία με την Λευκορωσία. Το παιχνίδι το σημερινό, το οποίο θα γίνει στο πολύ ωραίο και σύγχρονο γήπεδο στα γειτονικά Τίρανα.

Η Αλβανία που έρχεται από ήττα από το Λουξεμβούργο με 1-0. Γενικώς δεν τσουλάει πολύ καλά από τον περασμένο Μάιο που την ανέλαβε ο Ρολάντο Μαράν. Τελευταία στο προηγούμενο Nations League σε όμιλο με Τσεχία, Ουκρανία και Γεωργία. Πολλά νέα πρόσωπα, αρκετά προβλήματα. Ο Στρακόσκια είναι εκτός, ο goalkeeper της ΑΕΚ. Ο Μπαλιού, ο αμυντικός της Βαγεκάνο. Ο αμυντικός ο Κάτσι. Ο Σεχού και ο Παγιάζητη της Χάιντουκ. Ο Λάτσι της Ρίζεσπορ είναι εκτός. Νέα πρόσωπα αρκετά για την Αλβανία. Κόντρα στη Λευκορωσία, η οποία έδωσε και αυτή τον Ιούνιο δύο φιλικά, ανοίξε 4-1 τη Συρία και έμεινε στο 2-2 με την Μπουρκίνα Φασό. Από το Γενάρη είναι ο Βίκτορ Γκοντσαρέγκο στον πάγκο της. Ήταν τρίτη στο προηγούμενο Nations League με Βόρειο Ιρλανδία, Βουλγαρία και Λουξεμβούργο. Και εδώ αρκετά νέα πρόσωπα, είναι από τα παιχνίδια τα οποία τα απέφυγα. Είναι πάρα πολύ διαφορετικές οι αποστολές των ομάδων της Αλβανίας και της Λευκορωσίας σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια, οπότε είναι προς αποφυγή η αναμέτρηση.

0: Και πάμε να κλείσουμε και με το Σκόπια Ελβετία, εκεί όπου η γηπεδούχος ομάδα έχει να πάει σε μεγάλη διοργάνωση από το Euro του 2020, πριν από 6 χρόνια. Βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία με τον Σεντλόσκι στον πάγκο της. Μια ομάδα η οποία σε 6 παιχνίδια με Αρμενία, Φερόε και Λετωνία δέχτηκε μόνο ένα γκολ. Είναι γενικά σε μια άνοδο τα τελευταία χρόνια. Είναι κάτι ξεκάθαρο. Μεγάλη απώλεια του Τσουρλίνοφ. Είναι ο καλύτερος εξτρέμ ο οποίος θα απουσιάσει. Λείπει και ο Βελκόφσκι ο αμυντικός και κάναν δύο ακόμα τραυματίες για τους γηπεδούχους. Η Ελβετία είναι αίτητη στα τελευταία 9 εκτός έδρας επίσημα παιχνίδια της. Πήγε μέχρι και τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Έχασε στην παράταση από την Αργεντινή. Επίσης μια ομάδα που με Μουράτ Γιακίν έχει κάνει άλματα προόδου. Ο Τσάκα δεν μπορεί να αγωνιστεί. Υπάρχει αυτό το θέμα με το πλαστό πιστοποιητικό του. Είναι μια απώλεια. Μεγάλη απώλεια και ο Εμπολό, ο γκολτζής, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Ο Καφόρ αποχώρησε. Και ο Βίντμερ. Τραυματίες είναι και ο Ζακέ, ο Ζακάρια και ο Βάργκας. Αρκετά τα προβλήματα και πολύ πολύ χαμηλό το διπλό. Και η ομάδα των Σκοπίων είναι ανταγωνιστική τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι το μάτς για 1.40. Για να είμαι ειλικρινής, γλυκοκοιτάω λίγο το 2.25 στο γκολ. Με τον Μποτέλη στην κορυφή η Ελβετή, Μαντζάμπι, Ρίντερ και Ντόι από πίσω, Ριστόφσκι και Μιόφσκι το δίδυμο για την ομάδα των Σκοπίων που παίζει με 3-4-2-1, καλοπληρωμένο το γκολ-γκολ. Φτάσαμε στις 3, μοναδικό παιχνίδι που παίζει είναι το Πύργος Αστέρας στις γυναίκες, 0-1 προηγεί το Αστέρας για την Α1 γυναικών στο ποδόσφαιρο. Ξεκινάει τώρα για την Ισπανία το παιχνίδι της Θέουτα για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας με την Sociedad Vita. Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στο μπάσκετ, όπου είχαμε τελικό αποτέλεσμα, μάλλον δεν τελείωσε, τελευταίο λεπτό. Turk Telekom Καρσίγιακα 71-72. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα να γυρίσουμε, να κάνουμε ανακεφαλαίωση επιλογών, ό,τι άλλο κινείται στην αθλητική επικαιρότητα. Θα έχουμε και Χρήστο Λιάπη για την ΕΨΜΗ. Θα έχουμε πραγματάκια να πούμε μέχρι και τις 4.
1: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνε Αράμπικα 100% των φορόλ.
3: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
10: Σας το λέγα! Το σύστημα!
11: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική. In the nighttime.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 90. Λίγο μετά τις 3.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
4: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
3: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
5: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναμπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Έχουμε και Φόρμουλα 1, το Grand Prix. Καλά που μου το θύμισε και ένας φίλος. Απομένουν 33 γύροι. Ράσελ πρώτος, Πιάστρι δεύτερος, Verstappen τρίτος, Χατζάρ τέταρτος, Leclerc πέμπτος, Hamilton έκτος. Η πρώτη εξάδα.

18 γύρι έχουμε ακόμα, όχι 33. 33 έχουν γίνει από τους 51. 18 γύρους ακόμα για, για τη Φόρμουλα 1 και τον Grand Prix στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Θα σας δίνουμε ενημέρωση. Πάμε να κάνουμε ανακεφαλαίωση επιλογών στο τι κρατήσαμε στο στοίχημα.

Καταρχάς θυμίζω τις επιλογές του Μπιλάρα από την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Ο Βασίλης κράτησε διπλό τη Τζίλιχαμ. Γιόρκ Τζίλιχαμ διπλό 4.55. Την ισοπαλία στο Ρόδεραμ Κρού. Ρόδεραμ Κρού Χ με απόδοση 3.60. Το κόμπο άσο και γκολ-γκολ στο Σουίντον Άκρικτον. Σουίντον Άκρικτον άσο με γκολ-γκολ απόδοση 4. Και το διπλό της Χάλιφαξ. Αυτό είναι στη National League. Worthing Halifax διπλό 2.95. Οι τέσσερις επιλογές του Μπιλάρα. Στα δικά μας κρατήσαμε over 4,5 κάρτες στο Σλοβενία Σκωτία. Σε λίγο θα δώσω και ενδεκάδες. Στο Βουλγαρία Λουξεμβούργο άσοχη με under 2,5 γκολ. Στο Σαν Μαρίνο Φιλανδία 2 οι επιλογές. Είτε διπλό με under 3,5 για μια επαγγελματική νίκη των Φιλανδών, είτε over 2,5 κάρτες για το Σαν Μαρίνο. Και στο προηγούμενο Nations League είχε πάνω από 4 κάρτες μέσω όρο, η ίδια η ομάδα δηλαδή. Μια πιθανή ισοπαλία το Τσεχία-Κροατία. Over 6,5 corner Σλοβακίας στο μάτς που αναμένεται μονότερμα με την Μολδαβία. Άσοχη με over 1,5 τα Φερόε με το Καζακστάν που είναι πολύ πολύ ανταγωνιστικά εντός έδρας. Over 3 ασιατικό το Ισλανδία-Εσθονία με την Ισλανδία να έχει 7 στα 8 over τελευταία και την Εσθονία 4 σερί over εκτός έδρας. Και το καλοπληρωμένο γκολ στο Σκόπια-Ελβετία με την ομάδα των Σκοπίων σε άνοδο τα τελευταία χρόνια και την Ελβετία να έχει και αρκετές απουσίες στο σημερινό παιχνίδι. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν επιλέξετε, καλή χημεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε και λίγο τυχεροί στη χημεία.

Μπροστά με τελικό αποτέλεσμα τελείωσε το Turk Telekom Καρσίδιακα 73-72 με μεγάλη ανατροπή για την Turk Telekom στο φινάλε. Νίκη για τους γηπεδούχους. Και στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα παίζει πλέον ένα παιχνίδι στην δεύτερη κατηγορία Ισπανία στο δεκάλεπτο, Θέουτα Σοσιεδάδ Β 0-0.

Παίζει και η εθνική μας ομάδα το παιδόν κάτω των 17. Την ομάδα του Βασίλη του Παπαδάκη. Με το Γιβραλτάρ παίζουμε. Είναι για τα προκριματικά του Euro. Να δω, έχουμε κάνει ένα Ελληνόπουλο γνωστό. Α, ο Τριχολίδης μας έλεγε, ο Σκυζοδήμος παίζει στη Χόρσενς, είναι βασικός. Ο Βασιλάκος του Πανσεραϊκού είναι και ο αρχηγός. Ο Σαρακασίδης ο goalkeeper της ΑΕΚ.

Είμαστε σε όμιλο με Ισλανδία, Βοσνία και Γιβραλτάρ. Προκρίνονται στην επόμενη φάση οι δύο πρώτες ομάδες. Είναι η δεύτερη αγωνιστική. Στην πρεμιέρα χάσαμε 2-0 από τη Βοσνία.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην δεύτερη κατηγορία Ολλανδίας, όπου έχουμε παιχνίδια σήμερα και εκεί. Έχουμε το Heracles Fitness τώρα στις 5.30. Αναμέτρηση που η Heracles έρχεται από μια άδικη ήττα από την Almere την προηγούμενη εβδομάδα. Η λογική λέει ότι θα επιστρέψει στις νίκες, όσο ανταγωνιστική και να είναι η Fitness. Κάτι σε άσο με over 1,5, όχι, αλλά με μείον ένα ασιατικό, ναι, στο 1,86. Η Heracles, η οποία είναι πολύ δυνατή στην έδρα της, είναι ομάδα που παράγει πάρα πολλές ευκαιρίες, εκμεταλλεύεται το Άλμελο, είναι η παραδοσιακή της δύναμη, ήταν και στη μεγάλη κατηγορία όταν αγωνιζόταν και είναι και τώρα στην προσπάθεια που κάνει για να επανέλθει στη μεγάλη κατηγορία. Η Heracles, η οποία έχει και μια καλή παράδοση με την Fitness, τελευταίο παιχνίδι νίκησε 3-2. Άσος με μείον ένα ασιατικό, η Heracles λογικά θα επιστρέψει στις νίκες. Στο Emen τόπος πάρα πολλές οι απουσίες για την Emen, η οποία χάνει πολλές ευκαιρίες. Κάποια στιγμή θα ξεσπάσει, αλλά λέω να μην πληρώσω για να το μάθω σήμερα με την τόπος. Το Maastricht Helmond είναι επίσης από τα περίεργα και αμφίρροπα παιχνίδια, το δείχνουν και οι αποδόσεις. Χαμηλά η απόδοση για την Brenda, η οποία όμως είναι ανώτερη από την FC Eindhoven. Η Brenda, η οποία προσπαθεί να ρίχνει λίγο το βάρος και στην αμυνά της, οπότε δεν ξέρω αν θα έχουμε πολλά γκολ εδώ, αλλά είναι και εδώ χαμηλός ο άσος, το 1.40 δεν έχει καμία αξία. Έχει γυρίσει φαβορή η Ρόντα, και για όσους αναρωτιούνται γιατί έχει συμβεί αυτό, γιατί η Μπαλβάικ είναι και η μοναδική ομάδα που δεν έχει χάσει ακόμη στο πρωτάθλημα, έχει 3 νίκες και 4 ισοπαλίες. Ο ένας λόγος είναι ότι η Ρόντα είναι πολύ καλή, έχει την καλύτερη άμυνα στην κατηγορία με μόλις 5 γκολ στο παθητικό, μόνο μία ήττα, σφιχτή ομάδα, και η Βαλβάικ είναι από τις ομάδες που έχουν χτυπηθεί από τους διεθνείς. Έχει σημαντικές απουσίες η Βαλβάικ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, 4 βασικοί λείπουν και είναι εκτός, έχουν διεθνείς υποχρεώσεις. Γι' αυτό μου αρέσει η Ρόντα, ήταν και στο 2.70 το πρωί, έχει πάει στο 2.45 πλέον. Με ντρόνο μπετ στο 1.77, τίμιο θα έλεγα, για να πάρουμε και την κάλυψη της ισοπαλίας. Και πολλά γκολ βλέπω στο Φόλενταμ Φένλο, είναι το παιχνίδι που θα επέλεγα να έχει γκολ. Η Φόλενταμ, η οποία είναι ομάδα έδρας, παίζει πάρα πολύ επιθετικά εντός έδρας, θέλει να απαντήσει για το βαρύ 4-1 από τους νέους της Αλκμαρ. Η Φένλο από την άλλη μετράει 4 συνεχόμενα over 3.5, ένα μάτσο το οποίο η λογική λέει ότι θα έχει αρκετά τέρματα. Το Φόλενταμ Φένλο, τελευταία φορά που την αντίθηκαν οι δύο ομάδες από το γήπεδο, έληξε 2-4. Οπότε από την Β' Ολλανδίας, αν έπαιζα κάτι, θα ήταν τρεις οι επιλογές. Ο Άσος ή Άσο Ντρόνο Μπέτ με κάλυψη το Ρόντα Βαλβάικ. Τον Άσο με μείον ένα ασιατικό στο Heracles Fitness. Και το over 3.5 goal στο Φόλενταμ Φένλο. Αυτές είναι οι στοιχηματικές μας επιλογές. Καλή επιτυχία σε ό,τι επιλέξετε.

Πάμε να δώσουμε και ενδεκάδες από το Σλοβενία-Σκωτία, το οποίο θα ξεκινήσει σε 40 περίπου λεπτά. Για την Σλοβενία του coach Σέζαρ έχουμε τον Όμπλακ της Ατλέτικου κάτω από τα δοκάρια, ο Μπρέκαλο παίζει δεξιά στην άμυνα, ο Μπρέκαλο ο οποίος παίζει πλέον στο MLS. Ο Σλοβένος είναι στο Σολάντο. Ο Μπιγιόν της Λίντς με τον Ντρικούσιτς, τον στόπερ της Εσπανιόλ που είχε ακουστεί και για τον ΠΑΟΚ ένα φεγγάρι. Και αριστερό μπακ ο Γιάνζα παίζει στην Γκόρνικ Ζάμπρετζε στην Πολωνία. Στα χαφ ο Τσέριν πρώην του Παναθηναϊκού και νυν της Αλουάντα με τον Έλσνικ του Ερυθρού Αστέρα είναι οι δύο χαφ. Ο Κάρτσινικ δεξιά στη μεσαία γραμμή παίζει στην Μάριμπορ στην Σλοβενία, και ο Μάτκο θα παίξει αριστερά, ο παίκτης της Ουίπεστ. Πίσω από τον Σπόραρ, ο οποίος παίζει στη Λόμβρα της Σλάβας, θα παίξει ο Στούρμ της Σλάβια Πράγας. 4-4-1-1. 3-4-1-2 για την Σκωτία στο ντεμπούτο του Ποκονιόλη, με τον Γκάν, τον πολύ έμπειρο goalkeeper της στο MLS παίζει Σαν Χωσέ. Η τριάδα της άμυνας είναι ο Χέντρι της Άλλη Τιφάκ, ο Μακένα της Δυναμό Ζάγκρεπ και ο Wells της Σουόνσι, η τριάδα της άμυνας. Ο Χίκεϊ δεξιά όλη την πλευρά παίζει στην αγγλική Μπρέτφορντ. Ο Ρόμπερτσον αριστερά όλη την πλευρά, ο αρχηγός της Τότεναμ. Και στη μεσαία γραμμή ο Φέργκιουσον της Μπολόνια με τον Γκίλμουρ της Νάπολη. Ο Μαγκίν μπροστά τους, ο πολύ έμπειρος Μαγκίν της Άστον Βίλα, και επιθετικό δίδυμο ο Ούρε, ο σέντερφορ της Σεβίλης με τον Μπακ Μπέρνι, ο οποίος παίζει στην Χαλ του Τζολάκη. Δεύτερο γκολ για την γυναική ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2 στην Α1 γυναικών στο ποδόσφαιρο.

Θυμίζω για το Nations League και αύριο έχουμε παιχνίδια. Δεύτερη αγωνιστική ξεκινάει. Θα έχουμε παιχνίδια μέχρι και τις 5 του Οκτώβρη συνεχόμενα. Αυτές τις πρώτες 4 αγωνιστικές, 4 παιχνίδια για τις, ομάδες. Και άλλα 2 θα γίνουν το Νοέμβριο, στην επόμενη και τελευταία διακοπή. Η εθνική μας παίζει 10 παρατέρατο με την Γερμανία στο Augsburg. Την ίδια ώρα στο Βελιγράδι, στο γήπεδο που παίξαμε κι εμείς, θα παίξει η Ολλανδία του Τσάβη. Σερβία-Ολλανδία, μόλις 1,42 το διπλό. Γερμανία-Ελλάδα 1,44 ο Άσος, 4,80 ισοπαλία, 6,70 το διπλό για την Ελλάδα. Ωραίο μάτς αύριο και στο Σλό Νορβηγία-Πορτογαλία, Χάλαν Κόντερα σε Κριστιάνο Ρονάλντο. Τη Δευτέρα έχουμε ωραία παιχνίδια, Βέλγιο-Γαλλία 10 παρατέταρτο και Τουρκία-Ιταλία επίσης 10 παρατέταρτο. Και την Τρίτη έχουμε Ισπανία-Κροατία και Τσεχία-Αγγλία, έτσι τα πιο εμπορικά. Η εθνική μας, θυμίζω, την 5η, 1η του Οκτώβρη, θα παίξει με την Ολλανδία στην Τούμπα. Την Δευτέρα, μεθαύριο, στις 11, ανοίγει και η σχετική πλατφόρμα. Μπορείτε να μπείτε στο site της ΕΠΟ να το δείτε. Για να πάρετε τα εισιτήριά σας, θα ανοίξουν τα εισιτήρια και για την αναμέτρηση με την Ολλανδία 1η του μήνα και για την αναμέτρηση με τη Γερμανία 4 του μήνα. Ελλάδα-Ολλανδία λοιπόν 1η Οκτώβρη, 3,65 ο Άσος, 3,60 ισοπαλία, 2 το διπλό για την Ολλανδία. Το απόγευμα στις 8.30 η τελευταία προπόνηση της εθνικής ομάδας. Να δούμε τι αλλαγές σκέφτεται να κάνει ο Γιωβάνοβιτς στο αυριανό παιχνίδι. 8 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου του ομοσπονδιακού μας προπονητή. Ο Τζολάκης πήγε καλά, λογικά θα διατηρήσει την θέση του κάπτα δοκάρια. Δεν αποκλείω να έχουμε μια αλλαγή στα στόπερ, να χρησιμοποιηθεί το Κουλιαράκης ή του Μιχαηλίδης αντί του Ρέτσου μαζί με τον Μαυροπάνο. Μπορεί να έχουμε αλλαγές στα μπακ, όπου θέλουμε πιο αμυντικογενή μπακ, Κυριακόπουλος και Σάλιακας αντί του Τσιμίκα και του Βαγιανίδη. Στη μεσαία γραμμή είναι λίγο μετρημένα τα κουτιά. Υπάρχει ο Ζαφίρης, υπάρχει ο Κουρμπέλης, υπάρχει ο Ανδρούτσος. Από εκεί και πέρα το χάος. Ο Κοντούρης είναι στην Ελπίδων. Ο Τριάντης είχε μείνει εκτός αποστολής στο μάτς με την Σερβία. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί εκεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Περιμένουμε να δούμε και τις μικρονοχλήσεις που είχε ο Κοστούλα στο παιχνίδι. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι στο βασικό σχήμα ο Τετέι, που ταιριάζει το συγκεκριμένο μάτς. Δεν αποκλείω να έχουμε και κάποια είσοδο Μασούρα για να μπορεί να κλείσει δεξιά την πτέρυγα, να παίξουμε λίγο πιο αμυντικά. Ο Τζόλης λογικά θα διατηρηθεί και διεκδικεί είσοδο στο βασικό σχήμα και ο Δουβίκας, ο οποίος ήταν ο χρυσός σκόρερ της εθνικής μας με τη Σερβία. Γενικά περιμένω αρκετές αλλαγές από τον Γιοβάνοβιτς στο βασικό μας σχήμα απέναντι στους Γερμανούς. Γερμανία που έχει και αυτή αμφιβολούς στο Μουσιάλα, τον Χάβερτς. Έχει κληθεί αρονάρον από τον Κλόπ και ο Βίρτς. Να δούμε τι θα σκεφτεί να παρατάξει και ο Γιούργεν Κλόπ στο αυριανό παιχνίδι. Επιστρέφω στη Φόρμουλα 1, 38 γύρι από τους 51, άλλοι 13 μένουν. Πρώτος ο Ράσελ, δεύτερος ο Φερστάπεν, τρίτος ο Πιάστρι, τέταρτος ο Χατζάρ, πέμπτος ο Λεκλέρ, έκτος ο Χάμιλτον, έβδομος ο Αντωνέλη, όγδος ο Οκόν, ένατος ο Μπέρμαν και δέκατος ο Λίντμπλαντ. Είναι η πρώτη δεκάδα για το Grand Prix στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν που είναι σε εξέλιξη.

Η χθεσινή της Γεωργίας από τη Βόρεια Ιρλανδία έφερε και το τέλος συνεργασίας με τον Βίλι Σανιόλ. Είδηση που έρχεται μόλις τώρα. Ο Γάλλος αποτελεί παρελθόν μετά την ήττα από τη Βόρεια Ιρλανδία. Πολλά παιχνίδια με την Γεωργία, 58 συνολικά. Μεγαλύτερο του επιτυχία το ότι οδήγησε την Γεωργία τότε με την Ελλάδα, δυστυχώς για εμάς, στο Euro του 2024. 25 νίκες, 10 ισοπαλίες και 23 ήττες για το Σανιόλ, ο οποίος αποχωρεί από τη Γεωργία. Στο παρελθόν έχει δουλέψει στην Under 21 της Γαλλίας, στην Μπορντό, και υπήρξε και βοηθός τεχνικού στην Μπάγεν. Δώσαμε πριν με Γιώργο Πετρίδη εξάδα ξένων Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Να δώσουμε και την εξάδα του Ολυμπιακού στον ημιτελικό με την ΑΕΚ, 5 παρατέταρτο, σε μία ώρα και κάτι λεπτά. Η εξάδα είναι ο Μακιντάιρ, ο Μοντέρο, ο Φουρνιέ, ο Γουόρτ, ο Ενδιάη και ο Χολ. Ο Ταϊρίκ Τζόουν, θυμίζω, είναι τιμωρημένος, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, και αυτός που κόπηκε την τελευταία στιγμή είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Δεν αλλάζει κάτι στο Θεό, τα Σοσιεδάδ Β παραμένει το 0-0 25ο λεπτό. Τελικό αποτέλεσμα στο μπάσκετ δώσαμε νωρίτερα στην Τουρκία. Η Turk Telekom επικράτησε με 73-72 τη Καρσίλιακα και έχουμε και το παιχνίδι για την Α1 γυναικών στο ποδόσφαιρο, Πύργος Αστέρας 0-2 στο 84ο λεπτό. Θα μπούμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο να πάρουμε και προγράμματα και ενημέρωση από τα αριστερικά γήπεδα με Χρήστο Λιάπη. Θα πάμε και στην Νεάπολη για το παιχνίδι του Μακεδονικού με τους Ακρίτες Οικειών για τον δεύτερο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας που κάνει πρεμιέρα σήμερα. Μου έλεγε ο Χρήστος ότι έχουμε παιχνίδια και στην Κατερίνη, στον όμιλο της Κατερίνης, τον τέταρτο. Θα μας τα πει σε λίγο αναλυτικά ο Χρήστος.

Εγώ θυμίζω ότι επειδή είχαμε Ευρωλίγκα μεσοβδόμαδα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που ξεκίνησαν με νίκες κόντρα σε Παρί και Μπασκόνια αντίστοιχα, μεσοβδόμαδα έχουμε και την έναρξη του Eurocup για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Την αρχή κάνει ο Άρης την Τρίτη 9 το βράδυ στη Γαλλία με αντίπαλο τη Λεμάν. Την Τετάρτη ο ΠΑΟΚ 7:30 στο Παλατάκι υποδέχεται τη Μανρέσα.

πρεμιέρα του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup είναι 6 του Οκτώβρη, αυτό έβλεπα τώρα, με την ομάδα των MZT Σκοπίων. Είναι η πρώτη αγωνιστική για το FIBA Europe Cup. Και για το Champions League που μετέχει η ΑΕΚ, παίζει και αυτή 7 Οκτωβρίου με την Σαλόν Βίλπας. Πρεμιέρα για το Champions League της ΑΕΚ με την ομάδα από τη Φιλανδία. Για το Euro Cup τα είπαμε. Ευρωλίγκα, θυμίζω ότι έχουμε μεσοβδόμαδα επίσης πάλι τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Βίλερμπαν και τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που παίζει, ο Ολυμπιακός παίζει στο Κάουνας με την Ζαλγκίρις, η οποία πριν από λίγο ανακοίνωσε το 42ο συνεχόμενο sold out στο γήπεδό της. Αυτό θα πει, συγγνώμη, πιστή αγάπη των οπαδών της Ζαλγκίρις. Υποδέχονται τον Ολυμπιακό οι Ζαλγκίρις του Βαλαντσιούνας πλέον. Πάρα πολύ γεμάτο το πρόγραμμα και μεσοβδομάδα και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
2: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
8: Μπράβο,
2: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile. In the nighttime.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε τελευταίο ημίωρο για το σημερινό Bet Show και πάμε όπως παραδοσιακά κάνουμε κάθε Σάββατο να ρίξουμε μια ματιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο που σιγά σιγά και αυτό μπαίνει στις ράγες. Νομίζω πρέπει να ξεκίνησαν, όχι δεν ξεκίνησαν όλες. Χρήστος Λιάπης στην κατηγορία, στο στούντιο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Η Γάμα έμεινε.
1: Ξεκίνησε εννοείται η Α1, σήμερα αρχίζει η Α κατηγορία και η Γάμα Εθνική αρχίζει σήμερα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να τα πάρουμε.
1: Από πού αρχίσουμε, από την Εψημή.
0: Όπου θες εσύ, πάμε εσύ όπου
1: θες. Ας αρχίσουμε την Εψημή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην Α1, στο μοναδικό παιχνίδι της Α1 που θα γίνει σήμερα στις 5, θα παίξουν ΑΕ Βόσμου και Ραβνός Οροκάστρου.
0: Ναι.
1: Ενώ αύριο γίνονται τα υπόλοιπα παιχνίδια της Α1. Εντάξει, ο Αγροτικός Αστέρας που έχει μόνο νίκες αύριο θα υποδεχθεί στις 5 τον Παύλο Μελά. Ακόμα αύριο θα παίξουν Δόξα Σύρου Μαραθώνας, Λαγκαδάς Άγιος Αθανάσιος και Νίκη Ευκαρπίας Καμπανιακός στις 5, ενώ στις 11.30 Εθνικός Πηλέας Αναγέννηση Ρησίου και Θερμαϊκός Θέρμης Νίκη Μεσημερίου. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει στο Τριάδι.
0: Ναι.
1: Τώρα σήμερα επίσης, πέρα από το παιχνίδι της ΑΕΒΟΣ με τον Κεραυνό Ροκάστρου, έχουμε, είπαμε, την πρεμιέρα σε Α κατηγορίας. Στις 5 η ώρα θα παίξουν Μακεδονικός Γέφυρας Δόξα Ρετζικίου για τον πρώτο όμιλο. Για το δεύτερο όμιλο, Μακεδονικός Λυτής Κεραυνός Αγίου Παύλου. Και για τον τρίτο όμιλο, Ορφέας Ορωτής ΑΕ Πηλέας, Αχιλλέας Περέας Σκίουρη, Απόλλων Κάτω Σχολαρίου Πανόραμα, ΑΕ Κρίνης Αχιλλέας Τριανδρίας και Αναγέννηση Νέων Επιβατών Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και τρία παιχνίδια για το κύπελο Άννα Μαρία Πανταζόνη. Τα παιχνίδια αυτά αρχίζουν στις 4.30. Με ομάδες Β και Γ κατηγορίας που συνεχίζουν στο θεσμό. Οι αγώνες είναι knockout και σε περίπτωση ισοπαλίας οι ομάδες θα οδηγηθούν απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Θα παίξουν Πρωτέα Σεβόσμου ΑΕ Αμπελοκήπων, προοδευτικοί πρωταθλητές Πεύκων και ο Άγιος Νικόλαος, που μετέχει για πρώτη φορά στα πρωταθλήματα και είναι ομάδα Γ κατηγορίας, θα υποδεχτεί την αναγέννηση επανομής στο γήπεδο της Καρδίας. Μετά αύριο συνεχίζεται το πρόγραμμα με τους υπόλοιπους αγώνες σε Α1, Α και Κυπέλου.
0: Ναι.
1: Γιατί, απλά να πούμε και ότι έγινε χθες ένα φιλικό στο Ζαγκλιβέρι που έπαιξε ο Απόλλωνας Ζαγκλιβερίου με την ΚΑΠΑ 19 του Απόλλωνα και τιμήθηκε η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο Γιώργος Αθανασιάδης. Και επίσης ο Απόλλωνας Ζαγκλιβερίου τίμησε οι δύο παίκτες που έπαιξαν και στο Ζαγκλιβέρι και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, τον Μπουλγουρίδη και τον προπονητή Απόστολο Πάπα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για τη ΓΑΜΑ Εθνική, σήμερα στις 4 πρεμιέρα θα γίνει για το δεύτερο όμιλο ένα παιχνίδι, Μακεδονικός Ακρίτες, ενώ οι υπόλοιποι αγώνες του δευτέρου ομίλου θα γίνουν αύριο το υπόλοιπο πρόγραμμα των αγώνων.
0: Και έχει ρεπό το Πολύκαστρο.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί είναι μια ομάδα που θα έχει ρεπό.
1: Θα παίξουν λοιπόν αύριο στις 4 Φίνικας Πολύχνης Κυλκυσιακός. Εδώ ο προπονητής του Κυλκυσιακού, Τάσος Δούμας, θα βρεθεί αντίπαλος με την ομάδα που έκανε τα πρώτα του βήματα ως ποδοσφαιριστής. Αστέρας Αγίου Νικολάου, Ηρακλής Θερμαϊκού, που έπαιξαν και για το κύπελλο Αεραστεχνών Ελλάδας. Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΠΑΟ Κριστόνης και Πανεδεσσαϊκός ΜΠΑΜ στο γήπεδο Ριζαρίου, που η ΜΠΑΜ θα παίξει για πρώτη φορά ως ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: ΓΑΜΑ Εθνικής,
1: αυτά θα γίνουν αύριο στις 4
0: ναι.
1: Το δεύτερο όμιλο. Επίσης σήμερα θα παίξουν και το τέταρτο όμιλο στις 4 Ανθούπολη Ερμής Εξοχής, Ελασσόνα Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, ΑΕ Καρίτσας Σαρακινός, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα και Πιερικός Ηρακλής Λάρισας.
0: Σε λίγα λεπτά αυτά στις 4 θα ξεκινήσουν. Οπότε ο Γιώργος Στράτελς που θα ακολουθήσει μετά στο στούντιο θα σας δίνει και ενημέρωση για αυτά τα παιχνίδια.
1: Και για τον πέμπτο όμιλο θα παίξουν Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Αρτάκι.
0: Μάλιστα. Οι υπόλοιποι όμιλοι μετά.
1: Το Σαββατοκύριακο ξεκινάνε όλοι οι όμιλοι πλην του πρώτου ομίλου. Ο οποίος πρώτος όμιλος που είναι από Ανατολική Μακεδονία Θράκη θα ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου.
0: 10 Οκτωβρίου.
1: Διότι εκείνος ο όμιλος έχει 10 ομάδες, οι υπόλοιποι έχουν 11-12. Και γι' αυτό ξεκινάει αργότερα ο πρώτος όμιλος που είναι από. Ναι, είπαμε εδώ Ξαδράμα, αυτές οι ομάδες από εκεί. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη θα ξεκινήσουν αργότερα.
0: Ναι.
1: Και ότι η Κυριακή και η Δευτέρα έχει η Super Bet League 2. Κυριακή 4 η ώρα, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας. Ο Απόλλων μετά από 3 παιχνίδια εκτός έδρας.
0: Ναι.
1: Θα παίξει για πρώτη φορά στην έδρα του.
0: Καλαμαριά.
1: Στην Καλαμαριά και θέλει την πρώτη νίκη. 4 η ώρα λοιπόν, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας. 4 η ώρα, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, μετάδοση από την ΕΡΤ. Νίκη Βόλου Νέστος. Πανιόνιος Ζάκυνθος. Στις 5 Ελλάς Σύρου Πύργος. 6 και 4 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Μετάδοση από την ΕΡΤ. Τα είπαμε αύριο.
0: Πανσεραϊκός με coach. Με Κώστα Γεωργιάδη.
1: Ναι, που έφυγε.
0: Που έφυγε το Πανθρακικό.
1: Το Πανθρακικό
0: και η νίκη Βόλου πήρε Αλέκο Βοσνιάδη.
1: Ξαναγύρισε για τρίτη φορά.
0: Και έχουμε φοβερό παιχνίδι της μοίρας. Μου τα έλεγε ο Μίλος ο Γαβριλίδης. 28 Οκτωβρίου. Πανσεραϊκός νίκη Βόλου. Ο Βοσνιάδης επιστρέφει ως αντίπαλος στον τόπο του εγκλήματος για το κύπελο. Για το κύπελο Ελλάδος. Φοβερά πράγματα θα συμβούν και στην δεύτερη κατηγορία που
1: είχαμε έτσι πολύ,
0: πολύ ανταλλαγή προπονητών. Φύγε η Ελασή και αυτός που είναι άνετος είναι ο Σούλης, ο φίλος μας. Ο Σούλης ο Παπαδόπουλος με τον Μαρκό που είχε 3-3. Ναι.
1: Αυτοί παίζουν αύριο, τη Δευτέρα. Δευτέρα 4 ώρα Μαρκό Πανθρακικός και 4 ώρα επίσης Άθενες Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β'.
0: Μάλιστα. Άθενες Καλυθέα έχει το Μόρα. Θα έχει ενδιαφέρον
1: και
0: στο, το ποτάσμα.
1: Ναι, στο άλλαξε προπονητής. Γενικά είχαμε.
0: Έχουμε αλλαγές.
1: Πολλές αλλαγές. Τι πάθανε ξαφνικά.
0: Θα έχουμε ροή αποτελεσμάτων στο site. Έχει.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Λιάπη. Οπότε, οι φίλοι του Ελασταρνικού Ποδοσφαίρου, metrosport.gr, με Χρήστο Λιάπη να δίνει ροή αποτελεσμάτων για εσάς που θέλετε να ενημερώνεστε για το πώς κυλούν τα παιχνίδια. Και πιστέψτε μας, δεν είναι κάτι εύκολο. Θέλει χρόνο, κόπο και είναι πάρα πολύ σημαντικό που ευτυχώς. Και αυτό το λέω και δημόσια, είναι πάρα πολύ είτε οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι είτε οι άνθρωποι του ελαστικού ποδοσφαίρου που βοηθούν αυτή τη ροή αποτελεσμάτων. Δηλαδή να παίρνεις ένα τηλέφωνο σε ένα γήπεδο δεν είναι και τίποτα να λες το σκορ. Δεν θα γίνεται κάτι. Τον κόσμο ενημερώνεις, προσπαθούμε μέσω του metrosport.gr γιατί την έχετε αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια με πάρα πολλούς χρήστες που μπαίνουν και δίνουν πάρα πολλά χτυπήματα και κλικ στο live που κάνει ο Χρήστος Λιάπης για την ΕΠΣΥΜΗ. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει αυτή η συνεργασία στα γήπεδα που ο Χρήστος επικοινωνεί για να μαθαίνει τα σκορ και τη ροή των αποτελεσμάτων. Και το λέω τώρα που είναι ξεκίνημα χρονιάς για να έχουμε μια πολύ ωραία σεζόν και φέτος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Έμεινε με 10 η Sociedad Β. Θεούτα Sociedad Β 0-0 με 10 πλέον η φιλοξενούμενη. Οι γηπεδούχοι είναι καλύτεροι. 4-0 τα corner πιέζουν και μετά την αποβολή.

Πάμε για φινάλε στον Μπακού. Συγκλονιστικό φινάλε με τον Ράσελ να κάνει τρομερό γύρο και να κρατάει πίσω τον Verstappen. Τελευταίος γύρος. Σε λίγο θα έχουμε την τελική δεκάδα. Τελείωσε το παιχνίδι γυναικών, πύργος Αστέρας 0-2. Ντέρμπι Πελοποννήσου.

Βλέπω τώρα από τη Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ότι έχει ξεκινήσει να μιλάει ο ΤΑ. Είναι ο εκπρόσωπος του... της Γερμανίας για το παιχνίδι με την εθνική μας. Μετά τον ΤΑ θα ακολουθήσει και ο Γιούργεν Κλοπ.

Έλεγα λίγο πριν για την πολύ μεγάλη αγωνία στη Ρεάλ και στη Γαλλία για τον Εμπαπέ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας. Η νεότερη πληροφορία λέει ότι ο Εμπαπέ βρίσκεται στη Μαδρίτη για να υποβληθεί σε εξετάσεις και να διαπιστωθεί η ακριβής φύση του τραυματισμού του. Το σίγουρο είναι ότι ο Γάλλος δεν θα παίξει τα επόμενα παιχνίδια της Γαλλίας, άλλα τρία. Και φαίνεται ότι ο Ζιντάν δεν σκέφτεται να καλέσει κάποιον άλλο στη θέση του, θα πορευτεί με αυτούς που έχει.

Στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, του Μπακού, George Russell, πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον Βρετανό πιλότο της Φόρμουλα 1. Ο Russell είναι ο νικητής στη Φόρμουλα 1 στο Grand Prix του Μπακού.

0: Διαβάζω ρεπορτάζ από τον Πάρη Τρικαλιώτη στο metrosport.gr ότι η ΚΑΕ Άρης εξασφάλισε 500 εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καρδίτσα στο κλειστό Γιάννης Μπουρούσης. Είναι την ερχόμενη Κυριακή, 3 του Οκτώβρη. Σάββατο, διορθώνω. Σάββατο, όχι Κυριακή. 5.30 Σάββατο στο Γιάννης Μπουρούσης, η ΚΑΕ Άρης ενημέρωσε ότι έλαβε 500 εισιτήρια. Και υπάρχει και το σχετικό link, στο ticketmasters.gr για να μπείτε από το metrosport.gr, οι φίλοι του Άρη που θέλετε να βρεθείτε στην Καρδίτσα, στο πλευρό της ομάδας του Άρη. Θυμίζω άλλωστε ότι ο Άρης έχει κάνει και ήδη 5 sold out στα παιχνίδια με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και με Μπούργος και Τσεντεβίτα. 2 ευρωπαϊκά και 3 ελληνικά έχουν εξαντληθεί τα εναπομείνοντα εισιτήρια που μένουν, περίπου στις 2.000 είναι, πέρα από τα διαρκείας. Επιστρέφουμε από τον μπάσκετ στο ποδόσφαιρο. Πάμε στο γήπεδο του Μακεδονικού, πάμε στη Νεάπολη. Μακεδονικός Ακρίτες Οικειών, πρεμιέρα, τρίτη εθνική, δεύτερος όμιλος. Παύλος Κερασιώτης. Παύλο μου, καλησπέρα και καλή σεζόν.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής και όχι μόνο. Ξεκινάει σήμερα το πρωτάθλημα δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής εδώ από το γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία, όπου για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο Μακεδονικός φιλοξενεί τους Ακρίτες Οικειών σε ένα τοπικό ντέρμπι της περιοχής. Πανέτοιμες οι δύο ομάδες έχουν πάει στα αποδυτήρια και σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει στις 4 η ώρα η αναμέτρηση.
0: Πάμε δεκάδες. Πάμε.
1: Για τον Μακεδονικό, ο Θάνος Κούντο έχει επιλέξει τους εξής 11. Γουναρίδη, Τζεντεκμπά, Κοστούλα, Τσουκάνη, Παρασκευά, Γεωργίου, Βερχόφεν, Τοσναρίδη, Τσάνη, Ξαρτόπλο και Ιωκουμάκη. Στον πάγκο έχει τους Μαντζάρι, Λάσκα, Γιαννουκίδη, Αγκοπιάν, Πατσιαντζή, Δρόσο, Καρδαρά, Χάκαν και Νίκο. Από την άλλη, μπλε του Γιώργου Κρυτόπουλου, οι Ακρίτες έχουν τους εξής 11. Σαλαβιάς, Καραμπέρης, Δρόσο, Σαβατιανός, Σαούλης, Βασαΐτης, Πολύζος, Χατζής, Νόικος, Βαλαβάνης και Τοπούζης. Ενώ στον πάγκο βρίσκονται οι Λαζαρίδης, Ταλιχμανίδης, Μεταξάς, Ρουμπούλης, Φουργκατσιώτης, Μαυρίδης, Αναστάσους, Μαυρίδης, Νικόλαος, Σαχπαζίδης και Ιμπραήμ. Και διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Καρυπίδης από την Ένωση Κυλκής με βοηθούς τους Λαγκουβάρδο και Σιδηρόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν τη χρονιά με το κύπελλο Αριστεχνών. Ο Μακεδονικός ιτήθηκε 2-1 στην Πολύχνη από το τοπικό Φίνικα, ενώ οι Ακρίτες είχαν προκριθεί στη δεύτερη φάση του κυπέλλου Αριστεχνών, καθώς επικράτησαν στο Λαγκαδά της Δόξας Ασασίνου με 0-1.
0: Μάλιστα. Καιρικές συνθήκες?
1: Ιδανικές.
0: Ιδανικές. Μια χαρά. Μια χαρά. Οπότε... Νομίζω ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι θα παρακολουθήσεις, Παύλε. Σωστά. Σε ευχαριστούμε για τα πρώτα στοιχεία. Θα τα πούμε και λίγο αργότερα. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ευχαριστούμε τον Παύλο Κερασιώτη από την Πολύχνη. Πρεμιέρα τρίτης εθνικής κατηγορίας, δεύτερος όμιλος με το Μακεδονικός Ακρίτες Οικειών. Παιχνίδια έχουμε και στους άλλους ομίλους. Με εξαίρεση τον πρώτο, ο οποίος θα μπει στις 10 του Οκτώβρη, γιατί έχει λιγότερες ομάδες ο πρώτος όμιλος.

Μεταξύ, επειδή λέμε και το Nations League και πολλές φορές και η πολιτική εμπλέκεται θέλοντας και εμείς το ποδόσφαιρο, υπάρχει το αυριανό παιχνίδι που θα γίνει στην Ουγγαρία ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιρλανδία, δύο ομάδες που έχουν, δύο χώρες που έχουν πολύ πολύ αντίθετες απόψεις, και υπάρχει αυτή η δήλωση του προπονητή της Εθνικής Ιρλανδίας που λέει: δεν παίζουμε με τη γενοκτονία, παίζουμε εναντίον της. Παίζουμε εναντίον του Ισραήλ, δεν παίζουμε μαζί του. Έχει γίνει χαμός με την UEFA, έχει στείλει τον Όσμερς, έναν πολύ πολύ έμπειρο διαιτητή, τον Γερμανό. Δεν θέλει και πολύ να ξεφύγει το παιχνίδι αύριο ανάμεσα στις δύο χώρες. Το λέω από τώρα γιατί βλέπω να πέφτουν οι αποδόσεις σε κάρτες και πιστεύω θα έχει αρκετό ξύλο στη συγκεκριμένη αναμέτρηση που θα γίνει, επαναλαμβάνω, σε ουδέτερο έδαφος ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιρλανδία. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 10 παρατέρτο αύριο. Το line των καρτών είναι στο 5,5 και στο 6,5. Λογικά είναι ψηλά. Η κόκκινη είναι στο 3,80. Η κόκκινη κάρτα είναι στο 3,80. Να δεχθούν κόκκινες και οι δύο ομάδες 23. Να έχουμε κάνα ξύλο. Η απευθείας κόκκινη στο 6. Το κρατάμε και αύριο βλέπουμε.

Απίστευτο, τώρα το βλέπω. Η διαφορά Ράσελ Φερστάπεν στη γραμμή του τερματισμού ήταν ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Απίστευτο. Απίστευτο. Ο Χατζάρ έκανε το 2-3 για τη Red Bull. Ο Αντωνέλη πέμπτος. Μάλιστα. Αυτά με τη Φόρμουλα 1, με τον Ράσελ να είναι ο πολύ μεγάλος νικητής. Η Μίχονο Θεούτα Σοσιεδάδ Β' 0-0 με 10 οι φιλοξενούμενοι. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει σε λίγο το Σλοβενία-Σκωτία για το Nations League. Σε λιγότερο από μία ώρα έχουμε τζάμπολ, πρώτο ημιτελικό Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και κλεισμένων των θυρών η αναμέτρηση. Στις 9 ο έτερος ημιτελικός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, σε περιγραφή Γιώργου Πετρίδη από την Αθήνα. Σέντρα σε λίγο στην τρίτη εθνική κατηγορία σε πολλά γήπεδα. Θα έχετε ενημέρωση από Γιώργο Στράτελ που θα ακολουθήσει στο στούντιο.

Πάμε να διαβάσουμε και δηλώσεις Κλοπ για να κλείσουμε. Είπε πολλά ο Κλοπ. Ας εστιάσω στα της εθνικής μας πρώτα.

Πάμε να διαβάσουμε και τις δηλώσεις του Γιούργεν Κλοπ. Ξεκίνησε για την εθνική ομάδα. Ξεχωρίζω, λέει, φυσικά τον Κώστα Τσιμίκα. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά με τον Κώστα. Κάναμε μερικά φανταστικά πράγματα μαζί. Είδατε και τη σέντρα του στον γκολ της νίκης με τη Σερβία. Είναι πολύ καλός παίκτης και διασκεδαστικός τύπος. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την εθνική Ελλάδας. Κανείς Γερμανός δημοσιογράφος δεν με ρώτησε για τον αντίπαλο, αλλά εγώ σέβομαι την ανάπτυξη της Ελλάδος. Στην επίθεση βλέπεις ότι ξεχωρίζει το ταλέντο. Ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η επίθεσή της είναι το δυνατό της σημείο. Είναι γρήγορη και καλά συντονισμένη. Είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα, είπε ο Κλοπ σε σχετική ερώτηση για το αν κάνει κάποια σύγκριση με το φιλικό που έγινε το Euro 24 με την Ελλάδα. Είπε δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Γίνεται το μάτι σαν προετοιμασίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτός είναι ένας αγώνας του Nations League.

Αυτά είπε ο Κλοπ για την ελληνική ομάδα. Στη συνέχεια είπε για τον Αντεγέμι που έχασε κάποιες ευκαιρίες. Είπε ότι τον υποστηρίζει. Ρωτήθηκε για τον Βίρτς και είπε ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Για την αγάπη που νιώθει είναι ότι πάντα είναι υπερβολική από τον κόσμο. Και για τους οπαδούς που θα δώσουν μια νοσταλγία στο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα θα έχει αντίκτυπο και στην απόδοση, είπε. Ο Γιούργεν Κλοπ πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Γερμανίας.

Ανακοινώθηκε η δωδεκάδα της ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Super Cup. Θυμίζω, εκτός οι τραυματίες Φίζελ, Williams και Bartley, η ενδεκάδα έχει Πίνκλεϊ, Σκορδίλη, Νόλεϊ, Κατσίβελη, Λαρεντζάκη, Φλιόνι, Λεκαβίτσιους, Χαρτόνα, Τζόσεφ, Τσαλμπούρη και Ερτέλ. Ντεμπούτο λοιπόν για τον Ερτέλ, ο οποίος κάνει τον ντεμπούτο του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Πάμε να δώσουμε και την πρώτη δεκάδα στη Φόρμουλα 1 και στο Grand Prix του Μπακού που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Ο Ράσελ πρώτος, ο Verstappen δεύτερος, ο Χατζάρ τρίτος, ο Λεκλέρ τέταρτος, ο Αντωνέλη πέμπτος, ο Χάμιλτον έκτος, ο Λίντβαλτ έβδομος, ο Όκον όγδος, ο Μπέρμαν ένατος και ο Σάινθ δέκατος.

Ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές πριν από λίγο, που είπαμε για την κλήρωση που θα έχουμε τους διαιτητές. Λοιπόν, Ολυμπιακός ΑΕΚ, οι τρεις διαιτητές είναι Τσαρούχα, Καρπάνος και Αγραφώτης. Οι τρεις διαιτητές, Τσαρούχα, Καρπάνος και Αγραφώτης.

0: Φτάσαμε στις 4, θα πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, θα γυρίσουμε σε λίγο και με Γιώργο Στράτζαλη, ο οποίος θα αναλάβει σιγά σιγά την σκυτάλη για το επόμενο δίωρο, για να του δώσουμε τη σκυτάλη σιγά σιγά. Πάμε break και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
1: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
1: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
1: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
12: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο? Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
13: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
1: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
14: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
1: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
14: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για λίγα λεπτά ακόμα μέχρι να δώσουμε σκυτάλη σε Γιώργο Στράτζαλη. Να πούμε για το μάτς που σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής Εθνικής Παίδων με το Γιβραλτάρ. Στο 50 λεπτό προηγούμαστε 3-1. Είναι η δεύτερη αγωνιστική. Ο Βεριντιάνο, ο Τεντολούρης και ο Χίνς είναι οι σκόρερ για την εθνική μας ομάδα. Και είναι η δεύτερη αγωνιστική. Είχαμε χάσει την πρώτη αγωνιστική με 2-0 από την Βοσνία. Είμαστε σε όμιλο με Ισλανδία, Βοσνία και Γιβραλτάρ. Περνάνε στην επόμενη φάση οι δύο πρώτες ομάδες. Ξεκίνησε το Σλοβενία-Σκωτία, το έχουμε μπροστά μας. Δώσαμε και τους διαιτητές, σου θυμίζω και πάλι, για τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕ και τον Ολυμπιακό. Την διαιτητική τριάδα είναι η κυρία Τσαρούχα, ο κύριος Καρπάνος και ο κύριος Αγραφιώτης. Και πάμε να δώσουμε και την δωδεκάδα του Ολυμπιακού, γιατί δώσαμε πριν την δωδεκάδα της ΑΕΚ. Μοντέρο, Μακιντάιρ, Πλώτας, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Νετζίπογλου, Παπα-Νικολάου, Γουόρτ, Βεζένκοφ, NDI, Χολ και Καραγιαννίδης είναι η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα ξεκινήσει σε 38 λεπτά. Για την προετοιμασία του Άριος θα ακούσετε Γιώργο Στράτελ σε λίγο, τον καθήλυνα αρμόδιο, για να σας πει πώς κυλάει η προετοιμασία του Άρη εν ώψη της επανέναρξης, ενώ ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο τώρα στην Ισπανία, δεύτερη κατηγορία, Θέουτα Σοσιεδάδ Β στο 0-0. Ξεκίνησαν και τα παιχνίδια στην τρίτη εθνική κατηγορία και έχουμε αρκετά και στην Κατερίνη, βλέπω, έχουμε και το Μακεδονικό Σακρίδες που ξεκινήσει 0-0 στο 6ο λεπτό. Ανθούπολη Λάρισα Ερμής Εξοχής, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη, Πρέβεζα Παναγρινιακός, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα, όλα αυτά είναι σε εξέλιξη στο 0-0 στο ξεκίνημά τους.

Νωρίτερα στις γυναίκες Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2 τελικό αποτέλεσμα. Ένα παιχνίδι σε εξέλιξη. Όφη Κηφισιά 0-1 στο 8ο λεπτό. Πάντα για την Α1 γυναικών στο ποδόσφαιρο και τη δεύτερη αγωνιστική. Θυμίζω επίσης στο μπάσκετ τελικό αποτέλεσμα στην Τουρκία. Τουρκ Τέλεκομ Καρσίλια και 73-72. Ένα παιχνίδι ακόμη για το τουρκικό πρωτάθλημα είναι στο ημίχρονο. Πέτκιμ Σπορ Ντενιζλί Μπάσκετ 47-45.

Τη Ζαλγκύρη, η οποία ανακοίνωσε το 42ο συνεχόμενο sold out τη Ζαλγκύριο Αρίνα για το μεσοβδόμαδο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι ενημερώνει τους φίλους, δεν ξέρω αν αυτός ήταν ένας ακόμη λόγος, ότι το παιχνίδι θα παρακολουθήσει από κοντά και ο Σακίλ Ονίλ, ο οποίος έχει πολύ καλή σχέση με τον Βαλαντσιούνας, ο πρώην βετεράνος άσος του NBA.

Στο metrosport.gr βλέπετε εξέλιξη αγώνων και στην τρίτη εθνική κατηγορία από το Χρήστο Λιάπη και στην Εψιμή. Μπορείτε να μπείτε να κλικάρετε και να παίρνετε ροή αποτελεσμάτων στα παιχνίδια που ξεκίνησαν ή που θα ξεκινήσουν σε λίγη ώρα. Επειδή δεν ξεκίνησαν ακόμη, θυμίζω για άλλη μια φορά τελευταία και τις επιλογές του Μπιλάρα.

Το διπλό της Τζίλιχαμ για τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Γιώργ Τζίλιχαμ διπλό, απόδοση 4.55. Η ισοπαλία στο Ρόδεραμ Κρού, απόδοση 3.60. Το κόμπο άσο και γκολ γκολ στο Σουίντον Άκλινγκτον, απόδοση 4.33. Και στην National League το διπλό της Χάλιφαξ, Worthing Halifax, διπλό, απόδοση 2.95. Τα παιχνίδια τα οποία ξεκινούν στις 5 το απόγευμα. Πρέπει να σκόραρε ένα offside ο Σπόραρ, από ό,τι βλέπω. Έχει σηκωθεί η σημαία για τον πρώην επιθετικό του Παναθηναϊκού. Για να δούμε το replay. Ναι, είναι εκτεθειμένος. Ακυρώνεται το goal για την Σλοβενία. Σκοράρει όμως στο Σοσιεδάδ Β, που δεν είχε απειλήσει σχεδόν καθόλου. Στο 48, παρότι παίζει με παίκτη λιγότερο, η φιλοξενούμενη ομάδα πετυχαίνει γκολ. Θέουτα, Σοσιεδάδ Β 0-1, και ενώ παίζει η Σοσιεδάδ Β με παίκτη λιγότερο από το 34ο λεπτό.

Στις 5 μπαίνουν και οι μικρές κατηγορίες Αγγλίας. Έχουμε παιχνίδια 4 στην πρώτη κατηγορία και κανονικό πρόγραμμα σε δεύτερη και National League. Νωρίτερα 4.30 έχουμε πρόγραμμα και στην Premier της Ουαλίας κανονικά.

Πέρα από τον Κλοπ, μίλησε στους εκπροσώπους του τύπου στη Γερμανία και ο Τζόναθαν Τά. Ρωτήθηκε για το ρόστερ της Ελλάδας και είπε: νομίζω θα είναι ένα διαφορετικό μάτσο από αυτό που παίξαμε με την Ολλανδία. Πιστεύω ίσως η Ελλάδα είναι λίγο περισσότερο αμυντική και να περιμένει κάποια αντεπίθεση. Όμως η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς παίκτες που παίζουν σε υψηλότερο επίπεδο. Οπότε πρέπει να τους σεβαστούμε και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντί τους. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Πιστεύω πρέπει να είμαστε πιο κυριαρχικοί στον αγωνιστικό χώρο σε πολλά στάδια. Θα έρθουν αντεπιθέσεις, εμείς πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας και να σκοράρουμε. Ήταν η δήλωση του Τζόναθαν Τά που εκπροσώπησε τους παίκτες της Γερμανίας στο παιχνίδι το αυριανό 10 παρατέρατο από το Augsburg. Θυμίζω 8 παρατέρατο η συνέντευξη τύπου του Γιωβάνοβιτς, 8.30 η τελευταία προπόνηση της εθνικής μας ομάδας.

Η Σέουτα απαντάει άμεσα στον γκολ των φιλοξενούμενων με το 7ο της κόρνερ. Σέουτα Σοσιεδάδ Β 1-1 στο 51. Μέσα 4 λεπτά 2 γκολ προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι με τον Κίτα. Απάντησε η Σέουτα πριν από λίγο. Σέουτα Σοσιεδάδ Β 1-1.

Στα παιχνίδια της τρίτης εθνικής κατηγορίας δεν έχουμε κάποιο γκολ από ό,τι βλέπω. Είναι όλα στο 0-0. Αυτά που διεξάγονται μας ενδιαφέρει περισσότερο το μακεδονικός ακρίτες οικειών και αυτά που διεξάγονται σε τέταρτο, πέμπτο και έκτο όμιλο. Τα περισσότερα είναι στον τέταρτο όμιλο, στον όμιλο της Κατερίνης.

Η Σλοβενία έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά στα πρώτα 13 λεπτά στο παιχνίδι με την Σκωτία. Είναι αυτή που έχει την κυκλοφορία της μπάλας, πιέζει την αντίπαλη ομάδα. Είναι το πρώτο παιχνίδι του Nations League το οποίο έχουμε σήμερα. Τα υπόλοιπα ξεκινούν 7 και έπειτα 10 παρατέρατο με το πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Wembley ανάμεσα στην Αγγλία και την Ισπανία. Το ζευγάρι του τελικού του προηγούμενου Euro του 2024 όπου η Ισπανία επικράτησε με 2-1. Μια ομάδα που έχει πάρει και το Μουντιάλ πριν από λίγους μήνες και μια ομάδα που έχει να χάσει σε επίσημο παιχνίδι σε 90 λεπτό 3,5 χρόνια από το Μάρτιο του 2023. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αναμέτρηση με την Αγγλία απόψε στις 10 παρατέταρτο.

Θυμίζω το παιχνίδι το αυριανό της εθνικής μας ομάδας με την Γερμανία. Θα σφυρίξει ο Chris Kavanagh, ο Άγγλος διαιτητής, από ό,τι βλέπω. Το παιχνίδι του άλλου ομίλου, Σερβία-Ολλανδία, ο πολύ γνωστός Σιμών Μαρσίνιακ, ο Πολωνός. Κύπριος διαιτητής, ο Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν, ο Μενέλαος Αντωνίου. Στο Δανία-Γαλλία είναι ο Γάλλος ο Ντελαζό. Ο Γουόλς ο Σκοτσέζος είναι στο Αυστρία-Κόσοβο. Ο Γκέγκ Νούζα ο Κοσοβάρος είναι στο Γιβραλτάρ-Ανδώρα. Νορβηγία-Πορτογαλία, ο Λετεσχέ, ο Γάλλος Ελίτ. Ισραήλ, τα είπαμε με την Ιρλανδία, ο Χαρμ Όσμερ, σε ένα παιχνίδι που υπάρχει μια έτσι αντιπαλότητα σε πολιτικό επίπεδο. Να δούμε πώς θα και αν θα μεταφερθεί στον αγωνιστικό χώρο. Και έχουν ανακοινωθεί και οι διαιτητές της Δευτέρας. Ο Μονουέρα ο Ισπανός είναι στο Αρμενία Μαυροβούνιο. Ο Κένας ο Σλοβάκος είναι στο Λετωνία Κύπρος. Ο Αγκάγεφ ο Αζέρος είναι στο Γεωργία Ουκρανία. Ο Πορτογάλος ο Κοντίνιος στο Ρουμανία Βοσνία. Ο Χαβιέ Αλμπερό Αρόχας ο Ισπανός στο Σουηδία Πολωνία. Ο Ρικάρδο Ντεμπούργος πάλι Ισπανός στο Βόρειο Ιρλανδία Ουγγαρία. Ο Μπρένοβιτς ο Σλοβένος Ελίτ είναι στο Βέλγιο Γαλλία. Ο Μάικλ Όλιβερ ο Άγγλος Ελίτ στο Τουρκία Ιταλία. Αυτοί είναι και οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τα επόμενα παιχνίδια του Nations League. Ο Ερνάντεθ είναι ο σκόρερ για την Θέουτα. Φτάσαμε στο 55. Θέουτα Σοσιεδάδ Β 1-1. Οι φιλοξενούμενοι παίζουν και με 10 παίκτες από το 34ο λεπτό.

0: Όπου μεγάλη διπλή ευκαιρία για τη Σλοβενία να ανοίξει το σκορ. Δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα τελευταία στιγμή ο Σπόραρ. Κόρνερ. Δεύτερο συνεχόμενο για τους Σλοβένους που έχουν μπει πολύ πολύ δυνατά στο παιχνίδι με τους Σκοτσέζους. Λοιπόν, να δούμε αυτό το κόρνερ και να δώσουμε σκυτάλι σε Γιώργο Στράτζαλ. Γίνονται και οι παρατηρήσεις εκεί στους αμυντικούς και στους επιθετικούς της Σκωτίας. Για να δούμε το κόρνερ για τους Σλοβένους. 17ο λεπτό, πρωτοδοκάρι, απομακρύνουν οι Σκοτσέζοι. Πέρασε ο κίνδυνος. Θυμίζω τον Ποκονιόλη, τον 39χρονο Βέλγο, ο οποίος κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της Σκωτίας μετά και την παρέτηση του Στίβ Κλάρκ, που αντιμετώπισε και την εθνική μας ομάδα στα προκριματικά του Μουντιάλ και στο Nations League. Πλέον η Σκωτία συνεχίζει με τον Ποκονιόλη. Και έλεγα και λίγο πριν ότι για τα τουάρι θα ενημερωθείτε από Γιώργο Στράτζαλη. Γιώργο μου.
1: Τι κάνεις, Γιώργο?
0: Τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Ξέρεις, τα πρώτα ξέρεις πότε συμβαίνουν, έτσι.
0: Τι?
1: Όταν βιάζεις, όταν έχεις να τα κάνεις όλα μαζί, όταν είσαι ήρεμος δεν συμβαίνει τίποτα.
0: Εντάξει, φίλε, υπάρχει αλληλοκάλυψη εδώ. Εντάξει,
1: γι' αυτό έχω.
0: Περιμένουμε.
1: Περιμένουμε
0: να ακούσουμε. Περιμένουμε να ακούσουμε. Περιμένουμε να ακούσουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Σα αφήνω ημιτελικό Super Cup εδώ, θα δεις.
1: Ωραία, ωραία.
0: Σε 25 λεπτά, Σλοβενία, Σκωτία. Και ετοιμάσου για live score μετά τις 4.30. Έχει Ουαλία, Αγγλία. Είσαι full.
1: Ωραία, ωραία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Θα τα πούμε όλα.

Λοιπόν, πήραμε σκυτάλι από Γιώργο Μάτζιο. Εδώ είμαι και εγώ. Είχαμε ένα πρόβλημα. Ευτυχώς μας κάλυψε για λίγο ο Γιώργαρος. Θα συνεχίσουμε μαζί μέχρι και τις 6 θα πάμε. Έχουμε αρκετά παιχνίδια. Σας τα ανέφερε και ο Γιώργος για το Nations League. Θα τα δούμε και εμείς στην πορεία, στη συνέχεια. Βλέπω έχει δηλώσεις Κλοπ. Θα τις διαβάσουμε σε λίγο και αυτές. Επίσης θα πάμε σε Αθήνα, Γιώργο Πετρίδη, λίγο αργότερα, καθώς έχουμε εκεί το Super Cup, απεσταλμένος του ομίλου Metro Media, του Μετρόπολης 95,5 και του στο metrosport.gr ο Γιώργος Πετρίδης. Θα δούμε Άρη ποδόσφαιρο, θα δούμε Άρη μπάσκετ, θα έχουμε και ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, να πάρουμε τα τελευταία νέα. Όλα αυτά μέχρι τις 6, Γιώργος Τράτζαλης στο μικρόφωνο, παρέα θα πάμε μαζί.

Διαβάζω εδώ τις δηλώσεις του Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος μεταξύ άλλων, γιατί το παιχνίδι με την Εθνική Ελλάδος φαίνεται ότι δεν ήταν το μοναδικό που απασχόλησε και τους Γερμανούς δημοσιογράφους, στη συνέντευξη τύπου του Κλοπ, καθώς αναφέρθηκαν και στο ενδεχόμενο να γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες στη Γερμανία, και μάλιστα ο τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας, ο Κλοπ, θέλει και ψηφίζει Ολυμπιακούς αγώνες στη Γερμανία, με το Μόναχο για διοργανώτρια πόλη. Ήταν ένα θέμα από ό,τι βλέπω και διαβάζω που, στο οποίο επικεντρώθηκαν οι Γερμανοί συνάδελφοι, αυτό της προπτικής να διοργανώσει η χώρα τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και ήταν θετικός και ο Κλοπ. Υποστηρίζω ξεκάθαρα μια γερμανική υποψηφιότητα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πιστεύω ακράδαντα ότι πρώτα μια υποψηφιότητα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή η συμφωνία για μια πόλη ή περιοχή, και στη συνέχεια μια επιτυχημένη υποψηφιότητα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα άνοιγε μια εντελώς νέα προπτική. Υπάρχει ερυπωμένη κατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων, των αθλητικών γηπέδων και των παιδικών γανών στην Γερμανία, είπε ο Κλοπ. Μάλιστα. Βέβαια, αν μιλάει η Γερμανία για ερυπωμένη κατάσταση γηπέδων, τι να πει και η Ελλάδα, και ειδικά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο μακρινό 2004. Αν δούμε σε τι κατάσταση είναι τα γήπεδα που χτίστηκαν τότε, θα πάθουμε κατάθλιψη. Θα κάνουμε μια προσπάθεια αργότερα στην πορεία της εκπομπής. Μήπως πάμε και στην Γερμανία, στο Augsburg, εκεί όπου θα γίνει η αναμέτρηση της εθνικής μας κόντρα στη Γερμανία. Θα δούμε μήπως έχουμε κάτι εκεί με τον συνάδελφο, τον Γιώργο Βαβρίτσα, να μας δώσει περισσότερα γιατί είναι εκεί. Ούτως ή άλλως, στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, να δώσω λίγο αν έχουμε κάτι νεότερο. Σλοβενία-Σκωτία 0-0, το βλέπω εδώ μπροστά μου, δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο στα 23 λεπτά της συγκεκριμένης αναμέτρησης για το UEFA Nations League. Στο Africa Cup of Nations, Κένια-Ερυθρέα 0-0, Νότια Αφρική-Γουινέα επίσης 0-0. Στη Σεγούντα Division έχει ένα παιχνίδι σε εξέλιξη της Ισπανίας, Θέουτα-Σοσιεδάδ Β 0-1.

Έχουμε και παιχνίδια σε εξέλιξη στην Τρίτη Εθνική. Ανθούπολη Λάρισα, Σερμής Εξοχής, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, Αονίας Αρτάκης, Μακεδονικός Ακρίτες Οικαιών, Πασπρέβεζα Παναγρινιακός, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα. Όλες αυτές οι αναμετρήσεις που σας ανέφερα είναι στο 0-0 στο πρώτο 25 λεπτό. Οι περισσότερες αναμετρήσεις, 25 με 27 λεπτά.

Χρυσό μετάλλιο για την Εθνική. Ο φοβερός Στέφανος Ντούσκος νίκησε στον τελικό των Σαγκάι Σπριντς τον Βρετανό Ντίξον και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ ανδρών. Καταπληκτική η παρουσία του Στέφανου Ντούσκου στα Σανγκάι Σπριντς στην Κίνα, η οποία ολοκληρώθηκε με τον Στέφανο Ντούσκο με την καλύτερη δυνατή πορεία της για την χώρα μας, με τον Ντούσκο να κατακτά το χρυσό μετάλλιο.

0: Στις 5 παρατέταρτο έχουμε το παιχνίδι Ολυμπιακού ΑΕΚ, Super Cup. Οι δύο αυτές ομάδες ανοίγουν την αυλαία. Αργότερα το βράδυ ο ΠΑΟΚ, έχουμε εκεί Γιώργο Πετρίδη, όπως είπα και νωρίτερα, θα τον έχουμε μετά το διάλειμμα. Μία πρώτη σύνδεση με την Αθήνα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι έτοιμος για το ελληνικό Super Cup, με στόχο φυσικά, όπως και οι τέσσερις ομάδες που αγωνίζονται, να κατακτήσει και ο Ολυμπιακός τον τίτλο. Αυτός είναι ο στόχος για όλες τις ομάδες. Στις 5 παρατέταρτο, επαναλαμβάνω, οι πρωταθλητές Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν για τα ημιτελικά αυτής της διοργάνωσης την ΑΕΚ. Με Μοντέρο, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Νετζίπογλου, Παπα-Νικολάου, Γουόρντ, Βετζέκοφ, Χολ, μεταξύ άλλων η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για αυτό το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ. Παραμένει το 0-0 στο Σλοβενία-Σκωτία, 26 λεπτά αγώνα. Δεν έχουμε κάποιο γκολ στην τρίτη εθνική. Στις αναμετρήσεις, στις 5 αναμετρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, η μοναδική εξέλιξη, αν ενδιαφέρει κάποιον, από το παιχνίδι Θέουτα Σοσιεδάδ Β, είναι ότι πλέον η Σοσιεδάδ παίζει με 9 ποδοσφαιριστές, δεύτερη κόκκινη κάρτα για την Σοσιεδάδ Β. Εμίλιος μου λέει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρω και εγώ κάποιες ανάσες και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Πριν όμως επιστρέψουμε, να αναφέρω απλά ότι είπαμε η Σοσιεδάδ Β αγωνίζεται πλέον με 9 ποδοσφαιριστές και η Θέουτα ισοφαρίζει σε 1-1 στο 68. Like a solar system.
1: Η ώρα είναι 4:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
12: Ποιον αμπάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο!
11: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή, ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου, ας βάλει εμένα! Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
13: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με γκολ στην τρίτη εθνική. Σε λίγο θα πάμε στον Παύλο Κερατσιώτη να μας πει περισσότερα από το πώς εξελίσσεται το παιχνίδι Μακεδονικός Ακρίτες Σικαιών. Θα τον έχουμε σε λίγο και θα κάνουμε και μια βόλτα μετά από Αθήνα με Γιώργο Πετρίδη. 0-0 στο Σλοβενία Σκωτία, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μια ευκαιρία τώρα για τους Σλοβαίνους. Η μπάλα όμως έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου. Σκοτσέζι, συγγνώμη, διορθώνω. Ευκαιρία για την Σκωτία. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά η μπάλα έφυγε εκτός εστίας. Μια τελική προσπάθεια. Παραμένει εκεί το 0-0. Είπαμε για την Segunda Division, το Θέουτα Sociedad V, 1-1 με 10 η Sociedad V. Και πάμε λίγο να δούμε το πώς εξελίσσεται το Μακεδονικός Ακρίτες Σικαιών, γιατί υπάρχει εξέλιξη στο παιχνίδι. Θα μας τα πει ο Παύλος Κερασιώτης. Παύλο, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλή χρονιά ποδοσφαιρική στη ΓΑΜΕ Εθνική που ξεκίνησε σήμερα με την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στο δεύτερο όμιλο Μακεδονικός Ακρίτες Σικαιών είμαστε αυτή τη στιγμή στο 36ο λεπτό. Και Ακρίτες έχουν ανοίξει το σκορ από το 31ο λεπτό, τον Οτοπούζης, με πλασέ από το ύψος μικρής περιοχής, σημείο στο 0-1. Άμα δεν θα δώσουμε και τις προηγούμενες φάσεις του παιχνιδιού.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, για το Μακεδονικό απείλησαν στο 8 ο Γιακουμάκης με σούτ, το οποίο κατέληξε out. Στο 27 ο Οτοπούζης είχε την πρώτη καλή στιγμή των Ακριτών, όταν το σούτ από το ύψος μεγάλης περιοχής έφυγε λίγο out. Στο 31, όπως προείπαμε, οι Ακρίτες σημείωσαν τον γκολ όταν ελήχθηκε ο Δρός από τα δεξιά, έκανε τη σέντρα και το Πούς βρέθηκε σε καλό σημείο μέσα στην περιοχή και με δυνατό πλασέ νίκη στο γονοϊδί για το 0-1, που είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Ενώ δύο λεπτά μετά από την επίτευξη του γκολ των Ακριτών, ο Ξανθόπουλος ξέφυγε στην πλάτη της άμυνας, έκανε το πλασέ, όμως ο τερματοφύλακας των Ακριτών κράτησε το 0-1. Να δώσουμε και τις συνθέσεις, πώς ξεκίνησαν δύο ομάδες.
0: Ναι, μπορούμε να τις δώσουμε.
1: Για το Μακεδονικό, ο Θάνος Κούρτογλου επέλεξε τους Γουναρίδη, Εντζεντεκμπά, Κοστούλα, Τσουκάνη, Παρασκευά, Γεωργίου, Βερχόφεν, Τοσναρίδη, Τσάνη, Ξανθόπουλο και Γιακουμάκη, ενώ από την άλλη Ακρίτες του Γιώργου Κρυτόπουλου έχουν επιλέξει τους Σαλαβιά, Καραμπέρι, Δρόσο, Σαβατιανό, Σαούλη, Βασαΐτη, Πολίζο, Χατζή, Νόικο, Τοπούζη και Βαλαβάνη. Ο Βαλαβάνης όμως πέρασε έξω στο 30 λεπτό και θέση του πήρε ο Μαυρίδης Αναστάσιος. Γιατί της αναμέτρησε ο Καρυπίδης από την Ένωση Κυλκής με βοηθούς τους Λαγκουβάρδο και Σιδηρόπουλο.
0: Ωραία.
1: Στο 37 λεπτό 0-1 και 0-1. Αυτή τη στιγμή κόρνερ οι Ακρίτες.
0: Άμα θέλεις μένουμε για το κόρνερ. Ωραία.
1: Είναι το μοναδικό μάτς του δεύτερου ομίλου που γίνεται σήμερα, άμα θες να πούμε και αυτό.
0: Α, είναι το πρώτο παιχνίδι για
1: το δεύτερο ομίλου.
0: Που ανοίγει την αυλαία ουσιαστικά της σεζόν. Αγωνιστικής.
1: Με τις δύο ομάδες. Βασικά, ο Μακεδονικός έχει αποκλειστεί από το κύπελλο Ερασιτεχνών. Είχε χάσει στην Πολύχνη από το τοπικό Φίνικα με 2-1, από την άλλη Ακρίτες Σικαιών προκρίθηκαν στο Λαγκαδά επί της Δόξας Ήρου με 0-1. Πέρασε χωρίς...
0: Ωραία. Ωραία, Παύλο. Οπότε αν υπάρχει εξέλιξη στο παιχνίδι, εδώ είμαστε, θα έχουμε ξανά σύνδεση με το γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικός Ακρίτες Σικαιών 0-1. Στο ίδιο χρονικό σημείο, Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 1-0 έχει ανοίξει το σκορ και ο Πιερικός. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι στο 0-0, στο 36ο λεπτό τα περισσότερα, εκτός από το παιχνίδι Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα που είναι στο 32ο λεπτό. Πολύ ανώτερη μέχρι στιγμής Σλοβενία και με περισσότερες φάσεις στο παιχνίδι, στο Σλοβενία-Σκωτία για το Nations League, το πρώτο παιχνίδι της ημέρας. Δεν ξέρω αν έχουμε έτοιμο Γιώργο Πετρίδη να πάμε μια βόλτα, ωραία. Να τον καλησπερίσουμε. Γιώργο, μας ακούς?
2: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ωραία, ωραία. Και εμείς ακούμε τέλεια.
2: Μπράβο, ωραία. Χαίρομαι. Καλησπέρα από το Περιστέρι, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95 και 5. Εδώ που σε 5 λεπτά αρχίζει το Super Cup, το 7ο Super Cup στην σύγχρονη ιστορία του, στη σύγχρονη μορφή του που διοργανώνεται από τον ΕΣΑΚΕ, από την GBL. Και αρχίζει με τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ένα Super Cup που η αλήθεια είναι ότι η διοργάνωσή του φέτος δοκιμάστηκε, γιατί ήταν προγραμματισμένο να γίνει στη Ρόδο όπως τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη δημόσια υγεία στο νησί, με εκατοντάδες.
0: Ναι, όντως θυμάμαι που τα έλεγες και στο Γιώργο τον Μπούζο στην εκπομπή τώρα τις προηγούμενες ημέρες. Το θυμάμαι, ναι.
2: Ναι, και έχει πάρει και μεγαλύτερη διαστάσεις αυτή η κατάσταση εκεί στο νησί, Γιώργο. Και γι' αυτό βεβαίως δεν θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια διοργάνωση στη Ρόδο. Οι διοργανωτές κατάφεραν και βρήκαν την καλύτερη δυνατή λύση τίνουμένων των αναλογιών, έτσι, γιατί ο χρόνος πίεζε ασφιχτικά. Και έτσι η διοργάνωση γίνεται στο Περιστέρι. Παρουσία παιδιών από τις ακαδημίες της τοπικής ομάδας του Περιστερίου, δηλαδή, και με τη συμμετοχή, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, των πρώτων τεσσάρων της προηγούμενης σεζόν, της προηγούμενης GBL. Δηλαδή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κατά σειρά, με την οποία τερμάτισαν το περσινό πρωτάθλημα. Ολυμπιακός και ΑΕΚ κάνουν την αρχή και ολοκληρώνουν σε λίγο την προθέρμανσή τους. Ο Ολυμπιακός θα αρχίσει με Miller, McIntyre, Ward, Βεζένκοφ, Dorsey και Hall. Η ΑΕΚ με Pinkey, Νόλεϊ, Φλιόνι, Τζόζεφ και Bartley. Και βέβαια, Γιώργο, όπως καταλαβαίνεις, το κομμάτι που μας ενδιαφέρει περισσότερο ως προς τα απολύτως καθημάστα της Θεσσαλονίκης είναι ο δεύτερος ημιτελικός που θα γίνει στις 9, όταν ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς.
2: Θυμίζω τις πληροφορίες, την απόφαση μάλλον που έλαβε ο Αντρέα Τρικέρη νωρίτερα και την έκπληξη που επεφύλασε ουσιαστικά, δηλαδή την επιστροφή του Μπριν Ταϊρή. Ο Ταϊρή, ο οποίος θυμίζω στις αρχές του Σεπτέμβρη, συγγνώμη, είχε υποβληθεί σε μια αρθροσκόπηση. Η αρθροσκόπηση, όπως ξέρεις πολύ καλά, Γιώργο, είναι ένας μήνας δουλειά, δηλαδή ναι, θα πρέπει να μείνεις περίπου ένα μήνα εκτός δράσης. Ο Ταϊρή όμως κατάφερε να επιστρέψει σχετικά πιο γρήγορα και μπήκε στη 12 του ΠΑΟΚ και θα αγωνιστεί σε αυτό το παιχνίδι. Απόντες, ή μάλλον οι επιλογές που έχει ο Τρικέρι και είναι εκτός 12, θα είναι εκτός 12, είναι δύο ψηλοί του, ο Ραϊκουάν Γκρέι, που επίσης είναι πλέον υγιής, και ο Κλίφορντ Ομορούγη. Από την άλλη πλευρά, ο Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς επέλεξε να αφήσει εκτός 12 του Παναθηναϊκού το Τζέριαν Γκραντ. Αυτά για τον δεύτερο ημιτελικό, επαναλαμβάνω, που θα αρχίσει στις 9 το βράδυ.
0: Ωραία, Γιώργο. Ευχαριστούμε έτσι για την πρώτη σύνδεση. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Μετά υπάρχει και η μετάδοση του αγώνα το βράδυ στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Θα πάμε και πάλι στο γήπεδο του Μακεδονικού, γιατί έχουμε νεότερο τέρμα. Έχουμε τον Παύλο Κερασιώτη. Παύλο, σε λίγο θα τον έχουμε ξανά μαζί μας. Ωραία. Θα τον έχουμε ξανά σε λίγο μαζί μας τον Παύλο Κερασιώτη. Λοιπόν, μια ευκαιρία, μια προσπάθεια, προϋποθέσεις εδώ για την Σκωτία στο παιχνίδι απέναντι στην Σλοβενία, από τις λίγες προϋποθέσεις που έχει Σκωτία στην επίθεση όσο παρακολουθώ το παιχνίδι. Έχω εικόνα και από το κλειστό του Περιστερίου πριν από το Τζάμπολ Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πάμε τώρα ξανά στον Παύλο Κερασιώτη. Παύλο.
1: Ένα λεπτό μετά τη σύνδεση που διακόψαμε, επιτεύχθηκε το δεύτερο γκολ των Ακριτών, όταν από τα αριστερά ο Μαυρίδης έκανε τη σιρτή σέντρα και το Πούζης, που ήταν σε καλή θέση στο δεύτερο δοκάρι, με ένα ταπείνι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γουναρίδη για το 0-2 των Ακριτών στο 38 λεπτό της αναμέτρησης, ενώ ο ίδιος παίκτης είχε ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι στο 31 λεπτό.
0: Ωραία.
1: Γκολ δηλαδή του Πούζη. Οι Ακρίτες αυτή τη στιγμή κερδίζουν 0-2 το Μακεδονικό.
0: Ο Φάνος Πούζης, ο οποίος έχει περάσει και από τον Άρη.
1: Έχει περάσει τον Μακεδονικό με επιτυχία, γιατί εκείνη τη χρονιά ο Μάνα ανέβηκε από την...
0: Πολύ παλαιότερα βέβαια.
1: Και τον Μακεδονικό.
0: Ναι.
1: Εκείνη τη χρονιά ανέβηκε από την Γάμα Εθνική Super League 2.
0: Έτσι, ωραία. Ωραία, Παύλο, θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα. 0-2 λοιπόν οι Ακρίτες Σικαιών απέναντι στο Μακεδονικό στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν. 2-0 έχει κάνει και ο Πιερικός εντωμεταξύ. Τα μοναδικά παιχνίδια που έχουν γκολ, 0-2 οι Ακρίτες το Μακεδονικό, 2-0 ο Πιερικός τον Ηρακλή Λάρισας. Σε λίγο θα πάμε και σε Πάρη Τρικαλιώτη να πάρουμε ρεπορτάζ και από τον Μπασκετικό Άρη, που αρχίζει τις διοργανώσεις του, τις αγωνιστικές του, συγγνώμη, υποχρεώσεις μέσω εβδόμαδα. Θα μας πει περισσότερα ο Πάρης Τρικαλιώτης. Αργότερα θα αναφερθούμε και στον Ποδοσφαιρικό Άρη. Εκεί υπάρχει ένα τριήμερο ρεπό, τριήμερη άδεια, όπως θέλετε πείτε την, στους ποδοσφαιριστές του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος ψάχνει ξανά να βρει την ταυτότητά του, την αγωνιστική ταυτότητα. Αυτό μας έδειξαν τα 8 παιχνίδια, συγγνώμη, επίσημα μέχρι τώρα που έδωσε ο Άρης το πρώτο κομμάτι της σεζόν, και ειδικά αυτό μας έδειξαν τα 3 απαιτητικά παιχνίδια που έδωσε ο Άρης. Πήρε μόλις ένα βαθμό το 0-0 με τον Ηρακλή. Αυτή η τριάδα αγώνων, ΑΕΚ εκτός, ΠΑΟΚ εκτός και το παιχνίδι με τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Υπάρχει έτσι αγωνιστικό πρόβλημα, περισσότερο σε ό,τι αφορά τη σύνδεση, τη λειτουργία της ομάδας, την κατεύθυνση, αν θέλετε, αυτό που προσπάθησε να χτίσει ο Μιχάλης Γρηγορίου με το καλοκαίρι στο διάστημα της προετοιμασίας. Κάπως αποπροσανατολίστηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα λόγω και των διαδοχικών παικτών που ενσωματώθηκαν στο ρόστερ του. Οπότε αυτή η διακοπή ίσως για μένα είναι το σημαντικότερο κομμάτι μετά την προετοιμασία για τους κυτρινόμαυρους και για τον Μιχάλη Γρηγορίου να βρει η ομάδα ξανά την ταυτότητά της. Και με την επιστροφή στην αγωνιστική δράση, τα διαδοχικά παιχνίδια και πιο βατά θεωρητικά μιλώντας πάντα, έτσι, παιχνίδια που έχει ο Άρης να ψάξει τα αποτελέσματα προκειμένου να ρεφάρει αυτό το κακό ξεκίνημα και ειδικά την κακή εικόνα, τη μέτρια εικόνα που είχε στην τριάδα των τελευταίων αγώνων για το πρωτάθλημα με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια, γιατί έχω τον Πάρη Τρικαλιώτη στη γραμμή, να μην τον αφήνω να περιμένει κιόλας. Πάρη μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Λέω για τον προβληματισμό και γενικότερα για την εικόνα του ποδοσφαιρικού Άρη. Στον μπάσκετ πάντως υπάρχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία και ανυπομονησία να ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, έτσι.
3: Ναι, κάπως αντιστρόφως ανάλογα, αντίθετες μάλλον οι πορείες των δύο, της ΚΑΕ και της ΠΑΕ, του μπασκετικού και του ποδοσφαιρικού Άρη. Ναι, ο μπασκετικός Άρης εκπέμπει υγεία, εκπέμπει αισιοδοξία εν ώψη της έναρξης.
0: Βλέπεις όραμα.
3: Βέβαια, είναι από πέρσι κιόλας.
0: Από πέρσι, έτσι.
3: Και αγωνιστικά, ήδη μέσα από τα φιλικά φέτος, με την μεγάλη αναβάθμιση που έγινε στην ομάδα με τον μπάτζετ που εκτοξεύτηκε πάνω τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Βέβαια, κακά τα ψέματα, Πάρη, θα ανοίξω μία παρένθεση. Τα αποτελέσματα πάντα είναι αυτά που κρίνουν, έτσι, και την ψυχολογία του κόσμου και γενικότερα το κλίμα σε μία ομάδα. Και όχι μόνο τον μπάτζετ. Απλά με τις κινήσεις που γίνονται, όλα αυτά που γίνονται και στο παλέ, ο κόσμος βλέπει όντως μία αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα, έτσι, σε σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά πάντα το αποτέλεσμα είναι αυτό που κρίνει ένα κλαμπ, την διαδρομή ενός κλαμπ.
3: Και τώρα θα αρχίσει να κρίνεται ο Άρης της ουσίας. Γιατί μέχρι τώρα είμαστε στη θεωρία περισσότερο και έχουμε δει τα φιλικά που έχει αφήσει πάρα πολύ καλή εικόνα ο Άρης, με τον Ερυθρό Αστέρα τα δύο φιλικά, με τη Μακάμπη. Είχε καλή εικόνα και στα Μαυροσκούφια ακόμα και με τη Μύκονο και την Παρτίζαν Σεχίρ. Γενικότερα δείχνει ότι η ομάδα ρολάρει. Και μιλάμε για μια ομάδα που είναι στημένη εδώ, προπονείται εδώ και 20, το πολύ 25 μέρες. Την στιγμή που γύρισαν δηλαδή ο Διεθνής και ο Βασίλης Πανούλης και προπονούνται όλοι μαζί. Είναι σε καλή φάση ο Άρης, σαφώς. Για το ξεκίνημα αυτή τη σεζόν είναι πολύ θετικό, θετικά τα μηνύματα που δείχνει η ομάδα. Η ομάδα προετοιμάζεται τώρα. Τα φιλικά τελειώσανε. Στα Μαυροσκούφια ήταν τα τελευταία τεστ του Άρη απέναντι σε Μύκονο και Μπαυτές Σεχίρ. Προπονήσεις συνεχόμενες και χθες και σήμερα και αύριο Δευτέρα αναχωρεί η ομάδα για τη Γαλλία και το Λεμάν, εκεί όπου θα βρισκόμαστε φυσικά για το Μετρόπολη 95,5 για να μεταδώσουμε τον αγώνα και όλα όσα θα συμβούν στο παιχνίδι και στη διάρκεια αυτών των δύο ημερών πριν και μετά το μάτς. Προβλήματα τώρα. Είχε μία ίωση ο Βασίλης Τοϊόπουλος και ο Νένα Δημητρίεβιτς. Δεν ήταν και στη Media Day προχθές. Χάσανε μία-δύο προπονήσεις, αλλά σήμερα μπήκανε στις προπονήσεις, οπότε ήταν στη διάθεση του Βασίλη Πανούλη, ίσως σε λίγο χαμηλότερους ρυθμούς, όχι σε 100% δηλαδή, δεν μπήκανε. Αλλά μέχρι αύριο και τη Δευτέρα που θα αναχωρήσει η ομάδα, νομίζω πως θα είναι κανονικά. Ο Γιώβιτς είναι λίγο πίσω, γιατί είχε χάσει αρκετές προπονήσεις λόγω της δερματικής πάθησης που είχε. Θα περιμένουμε τελικά να δούμε αν θα είναι όντως το Λεμάν. Υπάρχει και μια περίπτωση να μην βρίσκεται, γιατί ούτως ο Άρης είναι πλήρης. Έχει μια δεκατετράδα έτοιμων παιχτών, βγάζοντας εκτός τους τραυματίες Τανούλη και Πουλιανίδη, που ούτως ή άλλως δεν προλαβαίνουν. Αλλά από τους υπόλοιπους 14 θα πρέπει να μείνουν δύο εκτός. Θα δούμε αν θα είναι ο Γιώβιτς ένας από αυτούς. Θα το κρίνει ο Βασίλης Πανούλης, νομίζω, τη Δευτέρα και μέσα από τις προπονήσεις που γίνανε, μία σήμερα και η άλλη αύριο. Αυτά είναι τα θέματα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Και ο Μοκόκα, βέβαια, που ανεβάζει και αυτό στροφές, γιατί έχει χάσει και αυτό αρκετές ομαδικές προπονήσεις. Αλλά αυτός θα είναι σίγουρα μαζί με την ομάδα. Εξάλλου και ο Σπανούλης είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο Γάλλος guard forward, παρά το ότι είχε χάσει αρκετά κομμάτια των ομαδικών προπονήσεων. Αυτά, Γιώργο, όσον αφορά.
0: Ωραία, ναι. Ναι, να μπαίνουμε σιγά-σιγά σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Θα έχεις και εσύ περισσότερα έτσι, να δίνεις και στον κόσμο του Άρη που θέλει συνεχώς να μαθαίνει τα νεότερα και τη βελτίωση την αγωνιστική της ομάδας. Οπότε, όταν αρχίσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, εντάξει. Που θέλει συνεχώς να μαθαίνει τα νεότερα και τη βελτίωση την αγωνιστική της ομάδας. Οπότε, όταν αρχίσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, εντάξει,

0: μπορείς να την επαναλάβεις, μπορεί κάποιοι να μην το άκουσαν.
1: Αυτό θα δούμε.
0: Το θα δούμε, ναι, αφήνει ανοιχτό το παράθυρο.
1: Ήταν ξεκάθαρη η ερώτηση ότι τα αδέρφια του Κούμπου έχουν έρθει σχεδόν όλοι στον Άρη. Ο Άρης, ο Κώστας, ο Θανάσης. Η ερώτηση ήταν αν θα έρθει και ο Γιάννης κάποια στιγμή. Και αυτό που απάντησε ο Θανάσης ήταν το θα δούμε.
0: Κοίτα, όταν αφήνεις ανοιχτό τέτοιο ενδεχόμενο, αντιλαμβάνεις ότι δημιουργείς και ντόρο, έτσι.
1: Δεν το αφήνει όποιος το αφήνει. Ακριβώς. Που συμπαίκτες τόσα χρόνια κατέκτησαν και πρωτάθλημα μαζί στους Bucks. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, περίμενα το Θανάση να είναι πιο διπλωμάτης στην απάντησή του. Να πει ένα, είναι επαγγελματίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Μαϊάμι, δεν αυτό και τα άλλα. Μας προκάλεσε όντως όλους τους δημοσιογράφους μεγάλη έκπληξη η απάντησή του. Και άφησε και πολλά χαμόγελα.
0: Ναι, άμα σκεφτούμε και οι δύο φωναχτά, ας πούμε, να κάνουμε μια συζήτηση έτσι φωναχτά στον αέρα του Μετρόπολης, θα πούμε ότι όντως το σκεφτόμαστε όλοι, υπάρχει σαν προοπτική στο μέλλον, έτσι. Από τη στιγμή που έχει μια τέτοια σύνδεση η οικογένεια με τον Άρη, εντάξει, το σκέφτεσαι ότι μπορεί και να συμβεί.
1: Μα η φημολογία αυτή υπάρχει,
0: υπάρχει
1: δεν είναι τώρα από χθες.
0: Το σύνθημα δεν βγήκε τυχαία.
1: Ο Θανάσης απλά ενίσχυε σε αυτή τη φημολογία.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό τώρα, το αν θα συμβεί είναι.
0: Και πότε, αν θα συμβεί και πότε θα συμβεί, εντάξει, εννοείται.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Ότι δεν το δένουμε σκηνή κορδόνια, αλλήμον. Απλά είναι κάτι που είναι γεγονός και πραγματικότητα. Η δήλωση δηλαδή του Θανάση.
0: Ακριβώς.
1: Θα δούμε. Την κρατάμε
0: και, προχωράμε έτσι.
1: Να την κρατήσουμε σε save, να την έχουμε. Να την παίξουμε μετά από 4-5 χρόνια, δεν ξέρω πότε μπορεί να γίνει και αν γίνει όλο αυτό.
0: Ακριβώς. Ωραία, πάρε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο.

0: Αυτός ήταν ο Πάρης Τρικαλιώτης. Έτσι, ένα flash reportage και από τον μπασκετικό Άρη που αρχίζει τις υποχρεώσεις του μεσοβδόμαδα με ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ημίχρονα στην τρίτη εθνική. 0-2 οι ακρίτες Σικιών το Μακεδονικό. Ακούσαμε ζωντανά και τον Παύλο Κερασιώτη. Πιερικός Ηρακλής Λάρισα, 2-0. Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα, 0-1. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι στο 0-0. Όπως το Ανθούπολη Λάρισας Ερμής Εξοχής, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, Αονέας Αρτάκης, Πρέβεζα, Παναγρηνιακός, 0-0 αυτά τα παιχνίδια. Οπότε πάμε λίγο ξανά σε Αθήνα και Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος μας ακούει. Είναι σε εξέλιξη η πρώτη περίοδος, 6 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Θα μας πει περισσότερα βέβαια ο Γιώργος. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα και πάλι από το κλειστό του Περιστερίου. Ναι, λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο στην πρώτη περίοδο του πρώτου ημιτελικού του Super Cup, ο Ολυμπιακός προηγείται με 11-4. Έχει μπει καλύτερα στο παιχνίδι, έχοντας πάρει 5 πόντους από τον Βεζένκοφ.
0: Είδα λίγο 3-4 ήταν στην αρχή, το έκανε ο Ολυμπιακός, τώρα 11-4.
1: Ναι. Τώρα υπάρχει και μια αλλαγή για τον Ολυμπιακό, με τον Παπα-Νικολάου στο παρκέ. Οπότε ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει με Μίλερ Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Χολ. Τώρα μια άστοχη βολή για τον Τζόζεφ για την ΑΕΚ. Και τους 4 πόντους του σημείωσε ο Νόλεϊ, ο οποίος μας συστήθηκε για πρώτη φορά ως παίκτης του Άρη προ 3 ετών. Yeah. Επέστρεψε και παίζει με την ΑΕΚ. Εύστοχη δεύτερη βολή, 11-5, 5 και 48 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου.
0: Ωραία, Γιώργο, θα επιστρέψουμε.
1: Αυτά, προς το παρόν.
0: Ωραία. 11-5 Ολυμπιακός. Τώρα βλέπω στο Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν. Ο Τζορτζ Ράσελ, υποδειγματική οδήγηση, πέτυχε την τρίτη του νίκη μέσα στο 2026 για ένα 10ο του δευτερολέπτου. Δεύτερος ο Verstappen συμπλήρωσε το βάθρο ο Χάτζαρ στην επιστροφή του. Αυτά σε ό,τι αφορά το Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν. Όπου Εμίλια, ξέρεις, η πίστα στο Αζερμπαϊτζάν είναι στο δρόμο, γιατί πήγαμε όταν έπαιζε ο Άρης με την Αράζ στο Αζερμπαϊτζάν. Και για να σου δώσω να καταλάβεις, κανονικά στο δρόμο, σαν να είσαι ας πούμε στην Τζιμισκή για παράδειγμα, έχει κανονικά θύρες και τα λοιπά, τα είδα δηλαδή, εκεί γίνεται το Grand Prix, το Grand Prix, εντάξει, ωραία εμπειρία και αυτή,

Όχι ότι είδα αγώνα φυσικά, γιατί ήταν καλοκαίρι προκριματικά. Έπαιζε ο Άρης τότε με την Αράζ. Αλλά είδα το πώς είναι στημένες οι κερκίδες και γενικότερα, και μου έκανε εντύπωση, γιατί σκέψου πώς είναι ο δρόμος εκεί, έτσι, για να γίνεται Φόρμουλα 1 Grand Prix. Έτσι, και αφού είπα μια δική μου ιστορία, έχω δηλώσεις, κάποιες δηλώσεις Κλοπ, ο οποίος πέρα από, από τους Ολυμπιακούς φυσικά, Ολυμπιακούς αγώνες και την προοπτική να γίνουν στη Γερμανία, μίλησε και για το παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στο ταλέντο που υπάρχει στην Εθνική και το πώς θα προσπαθήσει να το περιορίσει, όλα αυτά στο Augsburg. Μίλησε και για τον Κώστα Τσιμίκα φυσικά, που συνεργάστηκαν πρώην παίκτη του στην Λίβερπουλ. Απάντησε χαρακτηριστικά ο Κλοπ με τον Κώστα, τον Τσιμίκα εννοεί, δεν είχα βρεθεί ξανά μέχρι χθες, όταν πήγε η αποστολή της Εθνικής δηλαδή στη Γερμανία, μαζί με άλλους παλιούς μου παίκτες. Ελπίζω να γίνεται περισσότερο αυτό στο μέλλον. Μου άρεσε πολύ να δουλεύω με τον Κώστα. Κατακτήσαμε σπουδαία πράγματα μαζί. Είναι πολύ αστείος τύπος, πολύ ωραίος τύπος, αλλά έχω συνηθίσει να αντιμετωπίζω πρώην παίκτες μου, οπότε ανυπομονώ. Δεν ξέρω την εντεκάδα της Ελλάδας και δεν με ενδιαφέρει για την ακρίβεια. Βλέπω ένα στυλ ποδοσφαίρου, οπότε στέκομαι εκεί. Ναι, η Ελλάδα έχει παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όμως το τέλος πάντα έτσι γίνεται. Σημασία έχει πώς θα αμυνθούμε εμείς και το όσο καλύτερα κάνουμε τη δουλειά μας, τόσο λιγότερο θα φανούν τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Πάλι συγχαρητήρια, σπουδαία γενιά, οι νέοι μας παίζουν αντίπαλοι για το γύρο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι σε τρομερή στιγμή, παρόλο που δεν προκριθήκατε για το Μουντιάλ. Όμως πέρα από εκεί και πέρα, όλοι το νιώθετε πως βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Συγχαρητήρια ξανά, δεν είναι δουλειά μου να πω ποιος ξεχωρίζει. Όλοι στο ρόστερ της Ελλάδας είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Αυτή η ατάκα του Γιούργεν Κλοπ σε ό,τι αφορά την εθνική μας ομάδα, το ρόστερ, το ταλέντο που ξεχυλίζει στο ρόστερ της εθνικής. Υπάρχει μια ανακοίνωση όπου αναφέρει ανακοίνωση για την πρεμιέρα της στοίχημα GBL, που θα βρει τον Άρη να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καρδίτσα Ιαπωνική το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το επόμενο Σάββατο, στις 5:30 στο κλειστό Γιάννης Μπουρούσης. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ΚΑΕ Άρης ενημερώνει ότι έλαβε 500 εισιτήρια για την αναμέτρηση με τη Θεσσαλική ομάδα. Οι φίλοι του Άρη που θέλουν να δουν από κοντά την πρώτη δοκιμασία της ομάδας στο πρωτάθλημα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια από το παρακάτω link. Προφανώς μπορείτε να μπείτε και στο metrosport.gr να δείτε τη σχετική ανακοίνωση, να πατήσετε στο σύνδεσμο που υπάρχει για να πάρετε τα εισιτήρια. 500 εισιτήρια λοιπόν ο Άρης για την πρεμιέρα της στοίχημαν GBL και τον αγώνα απέναντι στην Καρδίτσα. Ημίχρονο είχαμε και στο Σλοβενία-Σκωτία, 0-0 με τους Σκοτσέζους στην εκπνοή του ημιχρόνου να χάνουν μια διπλή ευκαιρία. Δεν δημιούργησαν τελική προσπάθεια προς την εστία, γιατί η μπάλα κόντραρε, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές καλές προϋποθέσεις και ήταν η πρώτη φορά στο παιχνίδι όπου η Σκωτία μπήκε τόσο με τόσες καλές προϋποθέσεις να δημιουργήσει ευκαιρία για να πάρει προβάδισμα απέναντι στη Σλοβενία, που στο πρώτο ημίχρονο πατούσε καλύτερα. Όχι ότι είδαμε τις φοβερές ευκαιρίες στο συγκεκριμένο παιχνίδι. 0-0 το αποτέλεσμα ημιχρόνου.

Και επειδή αναφερόμαστε στο Nations League, μετά από 5,5 χρόνια η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γεωργίας αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία της με τον Βίλι Σανιόλ. 5,5 χρόνια ήταν στους πάγκους ο άνθρωπος που οδήγησε τη Γεωργία στους 16 του παρθενικού της Euro το 2024, πλέον αποτελεί παρελθόν μετά από 5,5 χρόνια και αποχωρεί μετά την απροσδόκητη εντός έδρας ήττα από την Βόρεια Ιρλανδία. Ο Σανιόλ, ο οποίος φεύγει έχοντας καταγράψει 25 νίκες, 11 ισοπαλίες, 23 ήττες στον πάγκο των Γεωργιανών. Θα πάμε σε ένα ακόμη απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Ολυμπιακός ΑΕΚ, λίγο πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, 3 λεπτά για να είμαι πιο ακριβής, 19-9, 10 πόντι διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού.

0: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barone Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
6: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
7: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
8: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
9: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Λίγο μετά τις 5.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γιάννης Λελίδης μπροστά μου πλέον στο κοντρόλ, στις μουσικάρες, στις επιλογές. Έχουμε σε εξέλιξη το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ στο Super Cup. Είπαμε για τον Άρη, για το μπασκετικό Άρη πήραμε ρεπορτάζ. Έχουμε φυσικά στην Αθήνα Γιώργο Πετρίδη, είναι και στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, αργότερα φυσικά live μετάδοση του αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στο Παναθηναϊκό. 26-18 βλέπω Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, 22 δεύτερα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος θα πάμε ξανά στον Γιώργο να μας δώσει μια εικόνα από το παιχνίδι, από την πρώτη περίοδο. 0-0 το μοναδικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στο Nations League, Σλοβενία-Σκωτία, έναρξη δευτέρου ημιχρόνου. Έναρξη δευτέρου ημιχρόνου και στην τρίτη εθνική στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Διαβάζω στο metrosport.gr από Χρήστο Γιάπη ότι έχουμε και αγώνες για την Α1 κατηγορία, την Α κατηγορία που κάνει πρεμιέρα, και κυπέλου με ομάδες Β και Γ κατηγορία στις ΕΜΗ. Οπότε αργότερα, γιατί τώρα αρχίζουν τα περισσότερα παιχνίδια από ό,τι βλέπω, θα έχουμε στις 5, ναι, θα έχουμε live ενημέρωση και από τον Χρήστο Γιάπη, όπως και στο metrosport.gr φυσικά μπορείτε να βλέπετε live την εξέλιξη των αγώνων. Στον 8ο όμιλο, για παράδειγμα, στη δεύτερη αγωνιστική βλέπω Πρωτέα Σεβός με Άμπελο Κήπων 0-0 στο 25. Είναι προοδευτικοί πρωταθλητές Πεύκων 0-0 στο 31. Στον 13ο όμιλο, δεύτερη αγωνιστική, Άγιος Νικόλαος Αναγέννηση Επανομής 1-1 στο 30 λεπτό. Στις 6 ώρα η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Γεωργίας στην Τυφλίδα. Εκεί δοκιμάζεται η Εθνική Ελπίδων, η οποία ψάχνει ένα ακόμα βήμα για την επιστροφή σε τελική φάση στο Euro Under 21 μετά από 24 χρόνια. Πέρασαν τόσα χρόνια. Ο Γιάννης Ταουσιάνης, ο οποίος έκανε γνωστές τις επιλογές του στην κορυφή της επίθεσης, είναι ο Μύθου, ο φόρτου δικεφάλου, ο οποίος θα πραγματοποιήσει ντεμπούτο, και μάλιστα είναι ο μικρότερος, ο Βενιαμή δηλαδή, και ο μοναδικός παίκτης στην εντεκάδα που έχει γεννηθεί το 2007. Ο Μύθου, ο Δημήτρης Μοναστηρλής επίσης θα είναι βασικός τερματοφύλακας. Κουτσογούλας και Άλεν στα άκρα της άμυνας, Αλεξίου Καλογερόπουλος στα στόπερ, ο Κοντούρης με τον Μπακούλα θα συνδέσουν το δίδυμο στα χαφ, ο Γκούμας ελάχιστα πιο μπροστά στο 10, βασικός επιθετικός ο Ανέστης Μύθου, ο οποίος είπαμε κάνει ντεμπούτο με την Εθνική Ελπίδων και μάλιστα είναι ο μικρότερος ηλικιακά ποδοσφαιριστής. Πνευμονίδης και Παπακανέλος θα είναι στα φτερά της επίθεσης. Αυτή είναι η 11 για την Εθνική Ελπίδων, το παιχνίδι στις 6 απέναντι στην Γεωργία.

0: Δεν έχει αλλάξει κάτι στα παιχνίδια της Τρίτης Εθνικής. Συμπληρώσαμε ένα πεντάλεπτο εκεί, στο δεύτερο ημίχρονο. Μακεδονικός Ακρίτες Σιχιών 0-2, Πυρικός Ηρακλής Λάρισας 2-0, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα 0-1. Πάμε να δούμε αν έχουμε Γιώργο Πετρίδη, γιατί έχουμε τέλος πρώτης περίοδου Ολυμπιακός ΑΕΚ. Γιώργο, έχουμε τέλος πρώτης περίοδου, έναρξη δεύτερης περίοδου.
1: Ναι, αρχίζει το δεύτερο δεκάλεπτο. Το πρώτο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να έχει διψήφιο προβάδισμα 28-18. Προηγήθηκε λίγο νωρίτερα και με 13 πόντους. Δείχνει να ελέγχει από νωρίς την κατάσταση. Βέβαια, ακόμα είμαστε σε πρώιμο στάδιο του παιχνιδιού. Αλλά αξίζει να πω ότι είναι σε αυτό το συν 10 ο Ολυμπιακός, χωρίς να έχουν πάρει ούτε δευτερόλεπτο συμμετοχής ο Μοντέρο και ο Φουρνιέ. Δεν ξέρω αν θα δουν όλο το παιχνίδι. Μάλλον όχι, ο Φουρνιά μόλις το είδα, μπήκα και βιάστηκα να το πω, και οι δύο είναι στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Κοιτούσα το στατιστικό και δεν έλεγα από το παρκέ. Λοιπόν, και οι δύο είναι μέσα, δεν έπαιξαν το πρώτο δεκάλεπτο. Εντάξει, είναι λογικό να κάνει μια διαχείριση βέβαια ο Μπαρτζόκας, γιατί θυμίζω ότι δεν πέρασαν ούτε 48 ώρες από το πρώτο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα. Και σύν της άλλης, Γιώργο, αν θεωρήσουμε ότι τα πράγματα θα πάρουν την φυσιολογική τροπή τους, γιατί φυσιολογική θα είναι μια νίκη του Ολυμπιακού, αυτή είναι,
0: είναι
1: η
0: το
1: αλήθεια,
0: φαβορή, ναι.
1: Θα έχει μπροστά του τον τελικό αύριο στις 8 και ακολούθως στην εβδομάδα που ακολουθεί διπλή υποχρέωση στην Ευρωλίγκα, γιατί θα είναι διαβολοβδομάδα αυτή που ακολουθεί για την EuroLeague.
0: Άρα σίγουρα
1: και
0: θέλει διαχείριση. Άρα σίγουρα
1: βέβαια
0: θέλει διαχείριση.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν τυχόν φροντίσει ο Ολυμπιακός, καταφέρει, το θέσω καλύτερα έτσι, να τελειώσει κάπως πιο γρήγορα το παιχνίδι, σίγουρα θα το διαχειριστεί αναλόγως ο προπονητής.
0: Ωραία, δώσε μας σκορ και χρόνο, Γιώργο, και θα επιστρέψουμε αργότερα σε ένα και πάλι.
1: 28-21 έχει μειώσει η ΑΕΚ. Ο Βεζένκοφ έχει 9, ο Ντόρσε έχει 8 κατά τον Ολυμπιακό, 7 έχει ο Τζόζεφ από την άλλη πλευρά για την ΑΕΚ.
0: Ωραία, ευχαριστούμε και πάλι τον Γιώργο Πετρίδη που είναι εκεί στο κλειστό του Περιστερίου. Ολυμπιακός ΑΕΚ 28-21. Θα κάνουμε μία βόλτα και από το γήπεδο του Μακεδονικού σε λίγο, για να πάρουμε πρώτα στοιχεία από το δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ, την εξέλιξη δηλαδή του αγώνα. Μακεδονικός Ακρίτες Σιχιών στο 0-2. Είπαμε και για τα παιχνίδια της ΕΠΣΗΜΗ που είναι σε εξέλιξη live ενημέρωση από metrosport.gr και Χρήστο Ιάπη. Θα πάμε αργότερα μετά τον Παύλο Κερασιώτη, συγγνώμη, θα πάμε και να πάρουμε και λίγο ρεπορτάζ από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.

0: Πάμε μια βόλτα και πάλι από το γήπεδο του Μακεδονικού να δούμε πώς έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. 0-2 από το πρώτο 45 λεπτό οι ακρίτες Οικειών. Παύλο, έχουμε κάποια εξέλιξη, κάποιες αλλαγές στις εντεκάδες των δύο ομάδων?
1: Καλησπέρα και πάλι, Γιώργο. Χωρίς ούτε αλλαγή ούτε κάποια στιγμή ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Στο 1 λεπτό βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, στο 54ο δηλαδή του αγώνα. Ο Μακεδονικός έχει πάρει πάλι την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως δεν έχει καταφέρει να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των ακριτών, οι οποίοι κρατάνε με ασφάλεια το 0-2 με τα γκολ του Τοπούζη και του Τοπούζη βασικά και στο 31ο λεπτό και στο 38ο λεπτό.
0: Ωραία, Παύλο, θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα λίγο αργότερα. Καθώς είναι σε εξέλιξη αναμέτρηση το δεύτερο ημίχρονο, Μακεδονικός Ακρίτες Οικειών 0-2, Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 2-0, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα 0-1, τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Στο παιχνίδι πρέπει να έχει πετύχει ο Σαρακινός Βόλου γκολ απέναντι στην ΑΕΚ Αρίτσας στο 52ο λεπτό. Να δούμε λίγο αν όντως υπάρχουν γκολ. Και στο Ερμής Εξοχής επίσης προηγείται 0-1. Έρχονται με καθυστέρηση αυτά τα γκολ. Ανθούπολη Λάρισας, Ερμής Εξοχής 0-1, 28-22 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Και εμείς θα πάμε λίγο να πάρουμε ρεπορτάζ και από ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Εκτός αν θέλει ο Γιώργος Ζαΐρης να κάνει και ένα σχόλιο για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, το παιχνίδι που έχει με τον Παναθηναϊκό το βράδυ. Καλησπέρα, Γιώργο μου.
2: Χαίρετε. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε για φόρμουλα. Το είδες?
0: Είδα την εξέλιξη, την τελική κατάταξη. Και, έλεγα, και είπα και μια ιστορία δικιά μου. Δεν ξέρω αν ήθελε ο κόσμος να την ακούσει. Απλά είπα ότι πηγαίνοντας στο Αζερμπαϊτζάν πέρυσι για το παιχνίδι με την Αράζ, είδα, γιατί η πίστα στο Αζερμπαϊτζάν είναι μέσα στην πόλη. Έτσι. Και είδα για πρώτη φορά, ας πούμε, το πώς στείνονται οι κερκίδες γενικότερα. Όπου και να περπατούσες σε κεντρικό δρόμο, έβλεπες κερκίδες για τη Φόρμουλα 1.
2: Ναι.
0: Και μου έκανε εντύπωση γιατί δεν το είχα ξαναδεί. Και σκέψου σε τι κατάσταση είναι αυτοί οι δρόμοι, έτσι, για να γίνονται. Σαν να είστε στην Τζιμισκή, για παράδειγμα, να γίνεται εκεί η Φόρμουλα. Να σκέψου σε τι κατάσταση είναι οι δρόμοι τους, έτσι.
2: Για πολλά λεφτά, για τρελά λεφτά.
0: Έχεις πάει.
2: Ναι, έχω πάει στον Μπακού και μάλιστα. Έχω δει και το Ροναλντίνιο.
0: Πανέμορφα. Τι είδες, συγγνώμη?
2: Το Ροναλντίνιο.
0: Το δρόμο.
2: Ναι. Στην παλιά πόλη πίναμε καφέ με Ντίνο Καραμιτσούλη.
0: Ωραία η παλιά πόλη, ναι.
2: Και γυρνώντας το κεφάλι μας βλέπουμε γύρω στους 10 μαυροφορεμένους ξέρεις γομάρια και στη μέση το Ροναλντίνιο. Και κοιταζόμαστε με τον Τίνο και λέμε είναι ο Ροναλντίνιο και βγήκαμε και σέλφι ό,τι προλάβαμε.
0: Απίστευτο.
2: Είχε βρεθεί εκεί για ένα event, δεν θυμάμαι τι είναι. Πάντως αυτοί οι δρόμοι, να ξέρεις, έχω ζήσει εγώ και ο Πετρωτός το πιο τρομακτικό πράγμα στη ζωή μας.
0: Δηλαδή?
2: Παίρνουμε ένα ταξί το οποίο δεν ήταν ταξί, ξέρεις, ήταν.
0: Ναι, και εγώ πήρα.
2: Τα γνωστά. Και ο τύπος, φίλε, όλη την
0: πήρα, Τζιμισκή. Μάλιστα, συγγνώμη, σε διακόπτω, πήρα από το αεροδρόμιο και μας έφαγε ο άλλος.
2: Ρε φίλε, να σου πω απλά δύο περιστατικά.
0: Δεν ξέραμε. Μετά μάθαμε.
2: Παίρνει ταξί, έχει κλειδωθεί απ' έξω ταξιτζής και φωνάζει έναν άλλο για να του το ανοίξει.
0: Ναι.
2: Και το δεύτερο περιστατικό, φανταστείτε τώρα όσοι ξέρετε από Θεσσαλονίκη, να ξεκινάτε από Χανθ μέχρι τα δικαστήρια στο αντίθετο ρεύμα για να μην κόψει δρόμο.
0: Τι λες?
2: Ναι, ρε.
0: Και τι άλλοι δεν κουρνάτε.
2: Έχω μάρκυρα τον Πετρωτό, δεν είναι ψέματα αυτό που σου λέω. Αλλά μιλάμε για κάτι κτηριάρες, οι οποίες είναι απίστευτες.
0: Ναι. Έπαθα πλάκα. Και το λιμάνι εκεί είναι φανταστικά.
2: Και φανταστείτε τώρα, παιδιά, από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι το λιμάνι, μάρμαρο.
0: Όντως. Μου το είχες πει πριν πάω, δηλαδή μου λες πάνε, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, πήγαινε να περπατήσεις εκεί οπωσδήποτε και όντως πήγα ένα βράδυ και έπαθα πλάκα.
2: Και στα 100 φανταστικά. Μέτρα είναι η αγωγή πετρελαίου, έτσι, τρελά λεφτά.
0: Ναι, φανταστικά. Εμείς για ταξιτζή που λες, ο πρώτος μας έφαγε στο αεροδρόμιο, κατάλαβα ότι είμαστε τουρίστες, μας έπιασε κουβέντα εκεί, λέει οι άλλοι θα σας κλέψουν, τελικά μας έκλεψε αυτός, μας πήρε παραπάνω, μετά μάθαμε όμως. Και στο δεύτερο, επειδή του είπαμε ότι είμαστε Έλληνες και γούσταρε και άκουγε και ελληνικά, το βάλαμε εκεί Μητροπάνω, τέτοια μέσα στο ταξί.
2: Εντάξει, κατάλαβα. Μια χαρά, καλά είναι. Αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο μου.
2: Κοίταξε για τον μπάσκετ, να σου πω την αλήθεια. Περιμένω να το δω έτσι με αγωνία. Από την άποψη, ρε παιδί μου, ότι φάνηκε και στο μάτς με το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κοντράρει πλέον μια τέτοια ομάδα.
0: Ναι.
2: Προφανώς και δεν είναι κριτήριο της δυναμικής του ΠΑΟΚ το αν θα πάρει ή δεν θα πάρει το Super Cup, ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά όπως και ο Άρης είναι δύο ομάδες οι οποίες τι έχουν καταφέρει, έχουν καταφέρει να κάνουν τον κόσμο να κοιτάει συνέχεια το ρολόι για να δουν πότε είναι το πρώτο παιχνίδι.
0: Αυτό έλεγα νωρίτερα με τον Μπάρι, τον Τρικαλιώτη, έτσι, ναι.
2: Δηλαδή τώρα βλέπεις για παράδειγμα ότι έτσι κι αλλιώς ο Άρης είχε τον κόσμο κοντά του, έτσι, δεν είναι να είμαστε δίκαιοι. 500 εισιτήρια πήρε για το μάτι με την Καρδίτσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι είναι και κλεισμένο το θυρών με την ομάδα τη Λευκάδα γιατί χρωστάει μια αγωνιστική από την περασμένη σεζόν. Σε αυτό το μάτς θα είχε σίγουρα 6.500-7.000 κόσμου. Εντάξει. Ναι. Απλά προλαβαίνουν να δουν το παιχνίδι με τη Μανερέτσα το οποίο προηγείται την Τετάρτη. Είναι ωραία πράγματα. Και είναι ευλογημένοι πλέον αυτοί και κυρίως οι πιτσιρικάδες ρεπόρτερ του μπάσκετ. Γιατί αυτοί, εντάξει, ζήσαν κάποια πέτρινα χρόνια, αλλά τώρα το μπάσκετ Θεσσαλονίκης έχει ξανά την έγκλη που είχε όταν ασχολούμουν και εγώ με το μπάσκετ έξω από το Αλεξάνδριο, από το Ιβανόφιο,
0: ναι,
2: με τις μεταδόσεις με Πρέλεβιτς, Μπάρλο κτλ. Δηλαδή τώρα βγάζεις γούστα, έτσι, δεν έχεις να ασχοληθείς με μιζέρια. Είναι ξεκάθαρο.
0: Αλήθεια είναι. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ασχολούνται και περισσότεροι, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Τώρα κοίταξε, στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ τελειώνει το ρεπό μιας εβδομάδας που έδωσε ο κύριος Λύση αύριο στους ποδοσφαιριστές του. Δηλαδή αύριο ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στις προπονήσεις. Θα ψάξει να βρει αντίπαλο, γιατί θυμίζω ότι χθες έγινε γνωστό ότι ο Λεβαδιακός ζήτησε τη ματέωση του φιλικού που ήταν προγραμματισμένο να γίνει 2 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, 12 η ώρα το μεσημέρι στη Νέα Μεσήμβρια, προπονητικού χαρακτήρα και κλεισμένο το θηρό και για τους δημοσιογράφους. Προφανώς θα βρει ο ΠΑΟΚ μια ομάδα για να δώσει φιλικό παιχνίδι, γιατί δεν μπορεί να πάει με διακοπή 3 εβδομάδων να παίξει το πρώτο του επίσημο, άσχετα αν αυτή η διακοπή είναι βάλσαμο για το Λύση, με την έννοια ότι θα δουλέψει με κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχή, έχασαν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν διεθνείς ή όχι, και είναι πολύ. Με ένα επιβεβαιωθεί από αύριο ίσως, Γιώργο, για το αν ο Χατζηδιάκος και ο Λουσέ μπουν στο πρόγραμμα των προπονήσεων ή δείξουν, μπαίνοντας σε ένα πιο γεμάτο πρόγραμμα, ότι είναι θέμα ημερών, λίγων ημερών, να μπουν στις προπονήσεις, επομένως θα έχει συν δύο ποδοσφαιριστές. Κάτι το ίδιο ισχύει για μένα και για τον Ντεσπότοφ, δηλαδή αν ο Ντεσπότοφ αρχίσει μέσα σε αυτό το διάστημα να κάνει ατομικό πρόγραμμα, δεν ξέρω αν θα προλάβει το μάτς με την Καλαμάτα 12 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα, 6 το απόγευμα στην Τούμπα, αλλά προφανώς μέσα στον Οκτώβριο θα επιστρέψει και αυτός, και για μένα είναι μια πολύ σημαντική επιστροφή μετά και τον τραυματισμό του Ταχάλη. Γιατί αν ο Ντεσπότοφ μπορέσει να πάρει κάποια κομμάτια αγώνων, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πάει και το Χατσίδη αριστερά και το Ζίβκοβιτς αριστερά ή και τον ίδιο Ντεσπότοφ αριστερά, πέρα από τη λύση που υπάρχει με το Σορετήρι και τον Μπέλκα, ο οποίος μπορεί να παίξει και αυτός αυτή τη θέση. Μια που σου είπα για Τάχα Άλλη και για τον Παυλένκα, νομίζω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα και οι δύο θα μπουν χειρουργείο, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με τον νόμο τους. Προφανώς και δεν μπορούμε να τους δούμε αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές πριν τα τέλη Δεκεμβρίου. Ο πιο πιθανός από τους δύο να επιστρέψει είναι ο Τάχα Άλλη πιο γρήγορα, γιατί μιλάμε για τον Παυλένκα, μιλάμε για τερματοφύλακα, μιλάμε για όμο που χειρίζεται τα χέρια, κάνει εξόδους, πέφτει κάτω, και καταλαβαίνεις ότι από τη στιγμή που ένα
0: είναι πολύ πιο δύσκολο, και εγώ
2: χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να νιώσει και ασφαλής, να μην μπουν σε διαδικασία να πληγωθεί και πάλι ο Παυλένκα, ο οποίος είχε στον ΠΑΟΚ όχι ανάλογους τραυματισμούς με επέμβαση, αλλά γενικότερα έχει χτυπήσει αρκετές φορές. Θυμάμαι εκείνη την πτώση με το Σφιντέρσκι που έπεσε πάνω του όταν έπεσε στον Παναθηναϊκό. Σφιντέρσκι είχε το χτύπημα τώρα με τον συμπαίκτη του, τον Ελουστόντο, ο οποίος και αυτός είχε πρόβλημα στη μέση, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Από αύριο ουσιαστικά προπόνηση με αρκετούς απόντες τους διεθνείς. Κάποιοι από αυτούς αναμένεται να επιστρέψουν νωρίτερα. Για παράδειγμα, αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι ο Μπαντζά, ο οποίος δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι με την ομάδα του Κονγκό, δεν θα είναι στα δύο φιλικά που ακολουθούν με την Ουγκάντα. Θα του επιτρέψει να επιστρέψει, όπως και κάποιους άλλους βασικούς ποδοσφαιριστές, πίσω στις ομάδες τους. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο Μπαντζά θα έχει ένα δεκαήμερο γεμάτο προπονήσεων με τον ΠΑΟΚ πριν από το μάτς με την Καλαμάτα, το οποίο αργεί, έτσι είναι 12 Οκτωβρίου. Είδα ότι και ο Μύθου είναι στην κορυφή της επίδεσης στο μάτς Εθνικής Ελπίδων, να το παρακολουθήσουμε και αυτό. Ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει εξτρέμ.
0: Κάνει τεμπούτο ο Μύθου, πρώτη παιχνίδι, και είναι και ο μικρότερος σε ηλικία.
2: Ναι, ναι. Δεν θα πάρει ο ΠΑΟΚ εξτρέμ ούτε τερματοφύλακα. Νομίζω κυρίως για τη θέση του τερματοφύλακα είναι μια σοφή απόφαση η οποία πήρε ο ΠΑΟΚ. Και αυτό γιατί υπάρχει ένας τερματοφύλακας που για μένα είναι πάρα μα πάρα πολύ καλός, και αναφέρομαι στον Δημήτρη Μοναστηρλή. Επομένως,
0: ο οποίος επίσης ξεκινάει, συγγνώμη, σε διακόπτω, βασικός με την Εθνική. Έτσι.
2: Και χωρίς να έχει συμμετοχή με τον ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Όντως. Και το οποίο το συμβόλαιο τελειώνει το καλοκαίρι. Έτσι, πρέπει να το πούμε και αυτό. Δεν είναι μόνο του Ζίβκοβιτς ή για παράδειγμα.
0: Άρα πρέπει.
2: Μιλάμε και για ένα παιδί το οποίο ναι, μεν έχει ένα υψηλό συμβόλαιο γιατί ο ΠΑΟΚ ήθελε να τον ικανοποιήσει οικονομικά όταν το ανανέωσε πριν από 2-3 χρόνια. Αλλά καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι πλέον σε μια ηλικία που θέλει και το παιδί να παίζει.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα, στο μίνιμουμ υπάρχουν 12 μάτς για τον ΠΑΟΚ. Ανάμεσά τους υπάρχει και το μάτς, τα δύο μάτς κυπέλου με την ΑΕΚ στην Τούμπα και με την Καλαμάτα εκτός έδρας 2 Δεκεμβρίου. Θα φανεί αν ο Μοναστηρλής πάρει χρόνο συμμετοχής, αλλά εγώ επιμένω και λέω και το παίρνω και πάνω με την έννοια δεν με ενδιαφέρει αν εκτεθώ. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ δεν κινήθηκε για τερματοφύλακα, έχοντας το Τσιφτσί, έχοντας πλέον τον Μοναστηρλή και υπάρχουν και τα δύο παιδιά, ο Μπαλωμένος με τον... μαζί με τον Νικολακούλη που είναι παιδιά τα οποία αγωνίζονται στις μικρότερες κατηγορίες ηλικιακά αναφέρομαι έτσι. Τώρα, κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ δεν έχει, απλά αυτή η διακοπή έδωσε τον ΠΑΟΚ λίγο να φρεσκάρει το χλωοτάπητα του νέος χλωοτάπητας για να είναι ακόμα καλύτερη θα δούνε πράγματα για τον Αλέσιο Λύση γιατί ο ΠΑΟΚ θυμίζω ξαναπέζει στην Τούμπα 12 Οκτωβρίου. Θέλουμε γεμάτα σχεδόν 15 μέρες, όχι σχεδόν, σίγουρα 15 μέρες για αυτό το παιχνίδι. Θέλει να βάλει κομμάτια ολής της προπονής που αφορούν και τη φυσική κατάσταση, έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερα διαστήματα ο ΠΑΟ καλού ποδοσφαίρου, γιατί αυτό υπολύσει και μετά το μάτς με τον Πανετολικό. Να δουλέψει και με κάποιους παίκτες που είχαν χάσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας, γιατί ήρθαν αργότερα. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη αυτή η διακοπή για μένα για τον Γκένι, με την έννοια ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χάσει μάτς και λεπτό σε όλα τα παιχνίδια τα οποία έπαιξε και προφανώς θα πάρει ανάσες και θα ξεκουραστεί έτσι ώστε να βγάλει από εδώ και πέρα σερί αγώνων, με δεδομένο ότι μιλάμε για ένα Γιάκιτς τον οποίο με τσεφανής που έχει κάνει ήδη και έχει προλάβει να κάνει δίπλα στο Ζαφίρι, λες ότι δεν τον ακουμπάς και δεν τον πειράζεις από τα χαφ, έτσι, γιατί με Ζαφίρι, Γιάκιτς και πιθανώς μπροστά Ούγκρεσιτς και σε κάποιες περιπτώσεις Πέλκα, ο ΠΑΟΚ έχει βρει λίγο τα πατήματά του, θέλει να τα βρει. Σε αυτή τη σειρά αγώνων που μέχρι τις 14 Νοεμβρίου που έχουμε ξανά διακοπή, ο ΠΑΟΚ έχει πολύ σημαντικά μάτς, και ντέρμπι στο κύπελο και ντέρμπι στο πρωτάθλημα και θέλει να κάνει ένα καλό σερί για να παραμείνει ψηλά στην κορυφή, έτσι δεδομένου.
0: Έτσι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο μου για τον χρόνο σου, για αυτά που μας ανέφερες για το ρεπορτάζ. Αυτός ήταν ο Γιώργος Ζαΐρης. Θα 43-26 το Ολυμπιακό ΣΑ και ένα τρίποντο τώρα 46-26 έχει ανέβει, έχει αυξηθεί πάρα πολύ διαφορά. Είμαστε 2-45 πριν από τη λήξη και της, του δεύτερου δεκαλέπτου. Στην τρίτη εθνική, Αεκαρίτσας, Σαρακινός Βόλος 0-1, Ανθούπολη Λάρισας, Αρμής Εξοχής 1-1, Μακεδονικός Ακρίτες Οικειών παραμένει το 0-2, Πυρικός Ηρακλής Λάρισας 3-0, Λασόνα Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 1-0, Πρέβεζα Παναγρυνιακός 1-0, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα 0-1. Διαβάζω από metrosport.gr live ενημέρωση από Χρήστο Ιάπη, ΑΕΒ Όσμου Κεραυνός Ερωκάστρου 0-0 στο 14, 1-0 Μακεδονικός Λυτής Κεραυνός Αγίου Παύλου στο 17, 2-0 Απόλλων Κάτω Σχολαρίου Πανόραμα το 30, Αναγέννηση Νέων Επιβατών Μέγας Αλέξανδρος 1-0 στο 26, 0-1 προηγείται η Άμπελο Κήπων του Πρωτέα Ευόσμου στη δεύτερη αγωνιστική στον 8ο Μιλό, 1-2 Προοδευτικοί Πρωταθλητές Πεύκων, 1-1 Άγιος Νικόλαος Αναγέννηση Επανομής. Μηδέν το Σλοβενία Σκωτία, δεν έχει αλλάξει κάτι. 67ο λεπτό είμαστε εκεί. Στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στο UEFA Nations League. Σλοβενία Σκωτία 0-0. Κένια Ερυθρέα 0-1 στο 67. Νότια Αφρική Γουινέα 1-0 στο 63. Στη Σεγούντα Διβιζιόν στην Ισπανία Γρανάδα FC Ανδόρα 0-1. Έχουμε και παιχνίδια στη League 1 και την League 2 σε εξέλιξη στην Αγγλία. 0-0 στα μάτς που είναι σε εξέλιξη στα, λίγο πριν από το μισάωρο στη League One, Wycombe Reading, Cambridge, Wimbledon, Plymouth, Burton, Stockport, Peterborough, είναι στο 0-0 όλα. Στη League Two θα αναφέρω που υπάρχουν γκολ μόνο, York, Gillingham 1-0, Rotherham Crew 0-1, Swindon Accrington 0-1, Shrewsbury Colchester 0-1, Cheltenham Chesterfield 1-0, Fleetwood Rochdale 0-2. Και στην National League της Αγγλίας επίσης, όπου υπάρχουν γκολ, Wilston Gateshead 1-0, Worthing Halifax 1-1, Carlisle Woking 1-1, Aldershot Tamworth 2-0, 0-1 προηγείται η Forest Green της Sutton, Scunthorpe Hartlepool 0-1, Harrogate Town Eastleigh 1-1.

Νίκη με 4-2 της Εθνικής Ελλάδος, Εθνική Παίδων, κόντρα στο Γιβραλτάρ. Με 4-2 πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στον τελικό, γιατί τελικός είναι το παιχνίδι με την Ισλανδία την προσεχή Τρίτη. Αυτό στη Βοσνία διεξάγεται η προκριματική φάση του Euro 2027. Η Εθνική Ελλάδα στον Παίδων μετά την ήττα από την Βοσνία επικράτησε με 4-2. Πλέον έχει τον τελικό με την Ισλανδία μπροστά της την Τρίτη στις 3 η ώρα. Ψάχνει κάτι δύσκολο, είναι η αλήθεια. Νίκη με 3 γκολ διαφορά, ούτως ώστε να βρεθεί στις 2 πρώτες θέσεις και να περάσει στην επόμενη φάση.

0: 1 και 11 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου, Ολυμπιακός ΑΕΚ 46-35. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να πάμε και σε Γιώργο Πετρίδη που είναι εκεί.
1: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες με μείον 30% μόνο στο afroline.gr.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
10: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
11: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
10: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
11: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 36 λεπτά πλέον μετά τις 5. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί. Θα ακολουθήσει ο Γρηγόρης Κόκκινος για ένα-δύο ώρο μαζί σας. Έχουμε ημίχρονο στο κλειστό του Περιστερίου Ολυμπιακός ΑΕΚ. Οπότε σε λίγο θα πάμε σε Γιώργο Πετρίδη. Το Περιστέρι επιβλήθηκε της Μικόνου σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα πριν από την έναρξη της Στίχημαν GBL. 80-76 επικράτησε το Περιστέρι.

0: Λοιπόν, θα πάμε ξανά σε Γιώργο Πετρίδη, γιατί έχουμε ημίχρονο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Να δούμε πώς ολοκληρώθηκαν τα δύο δεκάλεπτα. Γιώργο.
1: Ναι, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό προηγούμενο με 9 πόντους 46-37, αλλά την ΑΕΚ να κλείνει καλύτερα το πρώτο ημίχρονο, δεδομένου, Γιώργο, ότι 3 λεπτά από το τέλος του ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 20 πόντους 46-26. Η ΑΕΚ όμως κατάφερε να κλείσει το πρώτο μέρος με ένα σερί 11-0. Έτσι μάζεψε τη διαφορά από τους 20 στους 9, με τον Γιώργο Τσαλμπούρη να ξεχωρίζει. Κατάφερε να σημειώσει 13 πόντους με 6 στα 7 σούτ εντός παιδιάς ο διεθνής forward center, ο οποίος είχε 3 κλεψίματα. Πολύ καλή παρουσία από τον κατερινιώτη διεθνή παίχτη. Τον Ολυμπιακό που θα λέγαμε τις μηχανές στο ρελαντί διαχειρίζεται το παιχνίδι. 11 πόντους με 6 rebound έχει ο Ντόντα Χολ και 9 έχει ο Σάσα Βεζένκοφ. Αυτή είναι η κορυφή των δύο ομάδων. Έχει ένα προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Δεν έχει χάσει τον έλεγχο του αγώνα προφανώς, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να θεωρηθεί και δεδομένο ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι. Οπότε το περιμένουμε με ένα σχετικό ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ και πάλι. Θα ακούσουμε και στην συνέχεια. Όλη μέρα θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Είναι εκεί απεσταλμένος του Μετρόπολης 95,5 και του Metrosport.gr. Ολυμπιακός ΑΕΚ ακολουθεί το βράδυ το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στο Nations League 0-0 δεν έχει αλλάξει κάτι στο παιχνίδι της Σλοβενίας με την Σκωτία, με τους Σλοβένους να μην κάνουν τόσο καλό δεύτερο ημίχρονο. Έχουν ανέβει οι Σκοτσέζοι, 5-3 τα κόρνερ, 1,37 τα έξι γκολ για τη Σκωτία. Τα περισσότερα στο δεύτερο ημίχρονο, οι περισσότερες ευκαιρίες. Έχουν ανεβάσει ταχύτητα, αλλά παραμένει εκεί το 0-0. Τα σημερινά παιχνίδια, το πρόγραμμα στο Nations League: Βουλγαρία-Λουξεμβούργο στις 7, Ισλανδία-Εσθονία στις 7, την ίδια ώρα νησιά Φερόες και Καζακστάν, και το ζευγάρι Σαν Μαρίνο-Φιλανδία. Στις 10 παρατέταρτο, Αγγλία-Ισπανία, Αλβανία-Λευκορωσία, Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία, Σλοβακία-Μολδαβία, Τσεχία-Κροατία.

Όπως με ενημερώνει ο Δημήτρης Καλαϊτζής, το τελευταίο φιλικό παιχνίδι και για τον Ηρακλή στο μπάσκετ πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ο Ηρακλής επικράτησε του Κολοσσού 90-83 σε φιλικό που έγινε και κλεισμένο το θυρών στο Ιβανόφιο. 90-83 επικράτησε ο Ηρακλής του Κολοσσού.

0: Θα κάνουμε μια βόλτα ξανά από το γήπεδο του Μακεδονικού, να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία των αγώνων στην Τρίτη Εθνική. ΑΕΚ Αρίτσας Σαρακινός Βόλος 1-1. Ανθούπολη Λάρισας Ερμής Εξοχής 1-1. Μακεδονικός Ακρίτες Σικεών θα μας τα πει τώρα ο Παύλος Κερασιώτης και θα συνεχίσω με τα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Παύλο μου, έχουμε κάποια εξέλιξη στο παιχνίδι?
1: Καμία αλλαγή στο σκορ. Αλλά ο Μακεδονικός στο 81ο λεπτό σημείωσε ένα καθαρό γκολ, το οποίο για κάποιο λόγο που δεν μπορεί να καταλάβει κανένας βασικά στο γήπεδο, ακυρώθηκε. Έγινε μια προσπάθεια τα δεξιά. Ο Γεωργίου φάνηκε να μην είναι, να καλύπτεται από τουλάχιστον δύο παίκτες. Πέρασε στην πλάτη της άμυνας, έσπασε την μπάλα στον Νίκο, ο οποίος από τη μικρή περιοχή σημείωσε τον γκολ. Όμως ο πρώτος βοηθός, ο Λαγκουβάρδος της Ένωσης Κυλκής, παθασμένα κατά την άποψή μου, ακύρωσε τον γκολ του Μακεδονικού, ο οποίος θα μείωνε και θα έμπαινε στο παιχνίδι. Το 0-2 παραμένει αυτή τη στιγμή υπέρ των Ακριτών, που αγωνίζεται και με παίκτη παραπάνω, καθώς στο 70ο λεπτό ο στόπερ του Μακεδονικού, ο Τζετεγκμπά, αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη παύλα κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες.
0: Παύλο, ποιος σκόραρε στον γκολ που ακυρώθηκε?
1: Νίκος.
0: Ο Νίκος, ωραία.
1: Νίκος είναι το όνομα, Νίκος το επίθετο.
0: Ωραία. Έγινε, Παύλο. Θα επιστρέψουμε και για το τέλος, για το φινάλε του αγώνα. 0-2 Ακρίτες Σικεών απέναντι στον Μακεδονικό. Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-0. ΠΟΕ Λασόνας Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 2-0. Πρέβεζα Παναγρυνιακός 2-0. Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα 0-1. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη προς το φινάλε της πρεμιέρας της πρώτης αγωνιστικής στην Τρίτη Εθνική. Επαναλαμβάνω, live εξέλιξη αγώνων έψιμη στο metrosport.gr από Χρήστο Ιάπη. 1-0 Μακεδονικός Λυτής Κεραυνός Αγίου Παύλου. Λίγο ωραία γιατί έκανε refresh. Απόλλων Κάτω Σχολαρίου Πανόραμα 2-0. Κρίνη Αχιλλέας Τριανδρίας 1-0. Αναγέννηση Νέων Επιβατών Μέγας Αλέξανδρος 1-0. Ημίχρονο Το Πρωτέα Σεβός με Άμπελο Κήπων 0-1. Προοδευτικοί Πρωταθλητές Πεύκων 1-2. Άγιος Νικόλαος Αναγέννηση Επανομής 3-1 στο 50.

0: Σας είπα ότι θα κάνουμε μία βόλτα και από την Γερμανία. Θα πάμε στον συνάδελφο τον Γιώργο τον Βαβρίτσα σε λίγο να μας δώσει έτσι feedback για το παιχνίδι του αυριανού της εθνικής ομάδας κόντρα στη Γερμανία. Αύριο έχουμε ένα πλούσιο επίσης πρόγραμμα για το Nations League. Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν στις 4, Αυστρία, Κόσοβο στις 7, Γιβραλτάρ, Ανδόρα στις 7, Δανία, Ουαλία την ίδια ώρα, όπως και το Σερβία, Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο, Γερμανία, Ελλάδα φυσικά το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Γερμανία του Κλοπ, Ισραήλ, Ιρλανδία στις 10 παρατέταρτο και Νορβηγία, Πορτογαλία επίσης πολύ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι στις 10 παρατέταρτο. Και τώρα θα πάμε στην Γερμανία, στον καλό φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο τον Βαβρίτσα, ο οποίος θα είναι αύριο στο Augsburg. Καλησπέρα Γιώργο μου.
1: Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, ετοιμάζεσαι για αύριο?
1: Όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες στη Γερμανία, ετοιμαζόμαστε.
0: Γιατί?
1: Γενικώς είναι λίγο η κατάσταση στη Γερμανία, θυμίζει, πώς να το πω, 2010 στην Ελλάδα, με διαδηλώσεις, με κινητοποιήσεις, με κοινωνική αναστάτωση, οπότε είναι λίγο...
0: Έχει διαδηλώσεις δηλαδή.
1: Πράγματα, αλλά αύριο, επειδή είναι Κυριακή, θα είναι προφανώς όλα ήρεμα και θα ταξιδέψουμε παρεμπιπτόντως. Για να μην το ξεχάσω μετά, αυτός είναι και ο λόγος γιατί η Εθνική Γερμανία, η οποία είναι εδώ κοντά στην Νιρνμπέργη, στο Adidas Campus, στο Θέατρο Γκενάλεχ, δεν θα ταξιδέψει σήμερα για το Augsburg, απλά θα κάνει ημερήσια εκδρομή, θα φύγει αύριο το πρωί.
0: Α, και η Εθνική δηλαδή είναι εκεί και θα φύγει αύριο το πρωί για το Augsburg.
1: Ναι, ναι, θα πάει αφημερών στο Augsburg και μετά τον αγώνα θα γυρίσει πάλι εδώ.
0: Πόσα χιλιόμετρα είναι, άμα το έχεις πρόχειρο?
1: Νιρνμπέργη, από εδώ από εμάς για το Augsburg είναι 150, από εκεί που θα ξεκινήσει η Εθνική Γερμανία σε 170-175 περίπου.
0: Ναι, εντάξει. Δεν είναι και πολύ κοντά.
1: Για να αποφύγει και την ταλαιπωρία με τις κινητοποιήσεις και όλο αυτό που γίνεται σήμερα στη Γερμανία. Δηλαδή σε 20 πόλεις έχει διαδηλώσεις για κοινωνικό κράτος, για συντάξεις.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση στη Γερμανία.
0: Ποδοσφαιρικά τώρα πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Η Γερμανία η οποία δυσκολεύτηκε. Στο τέλος έχασε την νίκη απέναντι στην Ολλανδία, αλλά γενικώς η Ολλανδία ήταν καλύτερη από την Γερμανία.
1: Έτσι, δηλαδή αν είχε μετρήσει τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο του Φαν Ντάικ, το οποίο την επόμενη μέρα μάθαμε όλοι γιατί τελικά ακυρώθηκε και δεν ήταν foul αλλά offside στη φάση του Πρόμπεϊ. Γενικώς είναι σε μια
0: μεταβατική περίοδο, λόγω του Κλοπ.
1: Πολύ μεταβατική περίοδο και μόνο το γεγονός ότι ο Κλοπ, ο οποίος φυσικά σαν χαρισματικός και σαν έμπειρος προπονητής ξέρει ποια είναι τα προβλήματα και πώς θα τα παλέψει. Έχει καλέσει όμως ήδη 44 παίχτες, είχε τώρα και τις απουσίες ή τις αποχωρήσεις του Χάβερτς και του Μουσιάλα λόγω τραυματισμών. Κάλεσε από το δεύτερο κύμα ουσιαστικά στο πρώτο τον Βίρτς και τον Μπούρκαρτ, τον εξαιρετικό της Φραγκφούρτης. Και γενικώς είναι μια κατάσταση στην οποία και ο ίδιος νομίζω θα εκμεταλλευτεί αυτό το Nations League για να έχει ολοκληρωμένη εικόνα από όλους τους παίχτες, για να δει σε ποιους μπορεί να βασιστεί στη συνέχεια, γιατί γνωρίζει φυσικά ότι δεν μπορεί σε κάθε αποστολή να καλεί.
0: Ναι, εντάξει, δεν γίνεται όντως. Εντάξει, κοίταξε, η Γερμανία, είναι η Γερμανία, μια εθνική που έχει κατακτήσει πάρα πολλά. Ο Κλοπ είναι ο Κλοπ, από τους κορυφαίους προπονητές. Η Ελλάδα όμως έχει ατομική ποιότητα, έχει πολύ ταλέντο στο οποίο αναφέρθηκε και ο Κλοπ. Από ό,τι είδα σε κάτι δηλώσεις, αναφέρθηκε δηλαδή ο Κλοπ.
1: Ναι, το είπε ξεκάθαρα μετά από ερωτήσεις ότι έχει σαφέστατη εικόνα από την Ελλάδα. Έχω την εντύπωση ότι το μάτς της Εθνικής Ελλάδας στη Σερβία το έχει δει περισσότερες από μία φορές. Γιατί ακόμη και την ταχύτητα του Τσιμίκα και την ακρίβεια της έντρας του Δοβίκα και τις 26 τελικές της ελληνικής ομάδας, δηλαδή όλα αυτά τα είχε στο μυαλό του και απαντώντας έτσι με το χάρισμα που έχει απέναντι στα μνημεία.
0: Όντως, είναι χαρισματικό σε αυτό.
1: Θα κάνουμε τα πάντα για να μην φανεί το μεγάλο ταλέντο που διαθέτει η ελληνική ομάδα στον αυριανό αγώνα.
0: Εσύ πώς το βλέπεις το παιχνίδι, έτσι, μια δική σου άποψη?
1: Δεν πρέπει να το να το προσδιορίσω πιο πολύ από τη γερμανική πλευρά. Αν και έβγαλε ειδήσει ο Κλόπ, είπε ότι αύριο θα αγωνιστεί στο τέρμα ο Νούμπελ της Μπεσίκτας και ότι ο Βίρτς δεν είναι ακόμα έτοιμος για να αγωνιστεί. Άρα έχουμε δύο θέματα στην ενδεκάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνει και αυτός αλλαγές στην άμυνα. Δηλαδή ο Σλότερμπεκ έχει γυρίσει από τον βαθμό που τον είχε υποστεί στο Μουντιάλ και δεν σηκώνει δεύτερο μάτς. Άρα μάλλον ο Μπίσεκ θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Επιθετικά πένεψε τον Αντιγέμι, κάτι που για μένα δείχνει ότι αύριο θα είναι βασικός. Μπροστά στην επίθεση ο Έμπντου Ναζίπ θα ξανααγωνιστεί, που πήρε τη θέση του Χάβερτς. Γενικώς είναι το και ίσως δεξιά ο Τάρι που πήγε πολύ καλά θα αντικατασταθεί από το Βάγκνομαν του Στουτγκάρδες, που είναι ας πούμε ο βασικός δεξιά. Απλά δεν μπορώ να εννοείται αυτό το μάτς ή το τρόπος παιχνιδιού του Κλόπ είναι εμφανής ήδη στη Γερμανία, αλλά δεν μπορώ να προσδιορίσω πώς θα επιβληθεί αυτό απέναντι στην επιθετική υπεροχή. Ναι, δεν είναι τέτοια. Το πούμε, υπεροχή της ελληνικής ομάδας. Δηλαδή, επιθετικά θεωρώ ότι υπερέχουμε.
0: Έχει τρομερό ταλέντο, ναι, έχει τρομερό ταλέντο.
1: Ναι, όχι μόνο από το ταλέντο, και αυτά που και από τους συνδυασμούς. Δηλαδή, στο μάτς με τη Σερβία, η ακρίβεια στη τελική προσπάθεια έλειπε. Γιατί όλα τα υπόλοιπα επιθετικά.
0: Λειτουργήσαν καλά, ναι.
1: Εμένα μου άρεσαν και πάρα πολύ και τα θαύμαζα, πρέπει να πω.
0: Ναι. Εντάξει, να δούμε. Είναι ένα παιχνίδι πάντως που έχει ενδιαφέρον. Και μετά ακολουθούν και τα παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, έτσι, τον Οκτώβριο.
1: Ναι, και η Γερμανία έχει την Πέμπτη στο Μόναχο μετά με τη Σερβία.
0: Ναι.
1: Στο μεγαλύτερο γήπεδο που φαντάζομαι οι Σέρβοι δεν θα πάνε τόσοι όσοι θέλουν. Δικοί μας να βρεθούν αύριο στο Άξπορ, γιατί στο Άξπορ το γήπεδο είναι σχεδόν 30.000 θέσεων μόνο. Αλλά είμαι σίγουρος ότι πάνω από 5.000 Έλληνες θα θελήσουν να πάνε. Και το λέω αυτό γιατί όταν 100-150 έχουν ζητήσει εισιτήριο από μένα.
0: Α, και εκεί το έχουμε αυτό, Γιώργο, κάνα εισιτήριο. Ναι. Γιατί εδώ είναι γνωστό φαινόμενο. Ξέρεις, τηλεφωνήματα, Γιώργο, κάνα εισιτήριο να μας βρεις.
1: Βλέπω όμως και την κινητοποίηση, δηλαδή όχι μόνο από εδώ, από πολλές πόλεις της Γερμανίας. Και αν δεν απατώμε σήμερα, όχι δεν απατώμε, γιατί σήμερα το βράδυ έχουν και μια συνάντηση. Οπαδοί της Εθνικής από πολλές πόλεις της Γερμανίας στο Augsburg, που σημαίνει ότι ήδη από σήμερα θα βρίσκονται κάποιες εκατοντάδες ή κάποιες χιλιάδες εκεί. Και φυσικά αύριο μετά θα.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, ωραία. Θα έχει ωραία ατμόσφαιρα και γενικότερα είναι πολύ έντονο.
1: Υποθέτω ότι τουλάχιστον 5.000 Έλληνες θα είναι μεταξύ των 30.000, και επειδή εμείς οι Έλληνες έχουμε και τρόπους να βρίσκουμε και εισιτήρια
0: και
1: από τις άλλες πλευρές. Θα είναι αρκετός κόσμος και είναι μια καλή ευκαιρία για τον ελληνισμό της Γερμανίας. Ξέρετε, δεν παίζουμε συχνά με τη Γερμανία.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι πότε ήταν το τελευταίο παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια.
1: Το τελευταίο είναι ένα φιλικό που είχαμε παίξει πριν από 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν η Γερμανία
0: στο Ντίσελντορφ, δεν ήτανε.
1: Στο Μένχενγκλάντμπαχ.
0: Α, στο Gladbach, συγγνώμη, ναι. Όντως αυτό το θυμάμαι, αλλά ήταν φιλικού επίπεδου, ναι, το παιχνίδι αυτό.
1: Ναι, και το τελευταίο επίσημο, το Mönchengladbach.
0: Α, στο Gladbach, συγγνώμη, ναι. Όντως αυτό το θυμάμαι, αλλά ήταν φιλικού επίπεδου, ναι, το παιχνίδι αυτό.
1: Ναι, και το τελευταίο

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Βαβρίτσα, συνάδελφος από την Γερμανία. Ολυμπιακός ΑΕΚ 54-40, 7-55. Στην τρίτη περίοδο πάντα έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Έχουμε όμως και Γρηγόρη Κόκκινο, ο οποίος θα ακολουθήσει για το επόμενο δίωρο. Καλησπέρα, Γρηγόρη.
1: Δεν ακολουθώ τώρα.
0: Σωστό, εντάξει. Για το επόμενο δίωρο και 5 λεπτά.
1: Εντάξει. Εγώ πληρώνω με το λεπτό.
0: Α, έχεις τέτοια συμφωνία, δεν το ήξερα.
1: Μου έκανε εντύπωση, δεν το ήξερα. Γι' αυτό πάλι ο συνάδελφος, αν και το θεωρώ κάπως υπερβολικό ότι έχουμε στη Γερμανία καταστάσεις Ελλάδος.
0: Μου το είπες στο τηλέφωνο όταν τον πήρα.
1: Ναι, το άκουσα.
0: 50.000 κόσμο λέει έχει τώρα στην Νιρεμβέργη.
1: Δεκτό. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθεί. Εκτός αν υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε και προκύπτουν στη διάρκεια.
0: Εδώ ο Κλοπ διάβασα δηλώσεις και τις διάβασα στην αρχή της εκπομπής. Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη τύπου σήμερα, ρωτήθηκε από Γερμανούς για την προοπτική να διοργανωθούν Ολυμπιακοί Αγώνες στη Γερμανία, στο Μόναχο κτλ. Και είπε ότι έχουμε εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις. Δηλαδή, άμα στη Γερμανία υπάρχουν εγκαταλελειμμένες, εμείς τι να πούμε.
1: Καλά, κύριε. Εδώ νομίζω ότι εμείς.
0: Ειδικά από το 2004
1: και μετά. Διεκδικούμε Όσκαρ της πιο αποτυχημένης. Του πιο απετυχημένου σκεπτικού διοργανώσεως, γιατί οι αγώνες ήταν καλοί, αλλά γίναν ένα σωρό εγκαταστάσεις οι οποίες
0: δεν αξιοποιήθηκαν,
1: βγήκαν άχρηστες.
0: Ναι.
1: Όλοι κάναν λιώμενες να χαζεί. Άντε, εμείς κάναμε κάτι, γιατί ίσως περιμένω να είναι πιο μόνιμα. Και μετά
0: τις παράτησαν.
1: Εδώ ήδη μάθαμε ότι σε σχοινιά το κοπηλατοδρόμιο το οποίο είναι, τώρα έχει 1-2 χρόνια. Και αυτό αν δεν είναι τα παιδιά τα οποία παίρνουν διακρίσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Τρομερό.
1: Θες να φύγεις.
0: Ναι.
1: Για να μην χάσουμε το βαρκάο.
0: Λοιπόν, συνεχίζει Γρηγόρης Κόκκινος. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα. Παραμένετε Μετρόπολης 95,5.

Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα εδώ στο 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε επόμενο δύο ώρο και κάτι, ας πούμε έτσι, με τον κύριο Γιάννη Λελίδη στη ρύθμιση των ήχων. Πίσω ποιος είναι ο Εμίλιος, ο Εμίλιος Γαβριλίδης στην παραγωγή, η κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 FM. Με αρκετό μπάσκετ, καθώς ξεκίνησε η Ευρωλίγκα, έχουμε τη διοργάνωση του Super Cup στο Περιστέρι.

Περιστέρι με το Ολυμπιακός ΑΕΚ να διεξάγεται τώρα, τρίτη περίοδο, 6:48 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, Ολυμπιακός ΑΕΚ 56-40. Στις 8 ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ. .955 και το μήνυμα στο 54301 στη σελίδα μας στο SMS, στα SMS στέλνετε το μήνυμα το οποίο θέλετε, αν και εφόσον επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού στη σελίδα μας στο Facebook και εκεί στέλνετε μηνύματα χωρίς το παραμικρό έξοδο, είτε για να σχολιάσετε, είτε για να ρωτήσετε, είτε για ό,τι τραβάει η ψυχή σας.

Έχουμε τελικό παιχνίδι, τελικό αποτέλεσμα για τα παιχνίδια του Nations League. Σλοβενία, Σκωτία, 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Κανένα γκολ για τις δύο ομάδες. Απόλυτα ισορροπημένες οι αποδόσεις. Η εικόνα του αγώνα πάντως, από τα στατιστικά που βλέπω, γιατί δεν έχω δει την αναμέτρηση, δείχνουν ότι οι Σκοτσέζοι ήταν αρκετά καλύτεροι, και αν κάποια ομάδα δικαιούταν να φτάσει στη νίκη, ήταν αυτή της Σκωτίας. Έχει και άλλα παιχνίδια. Τελικό αποτέλεσμα στη Γήτα Ισπανίας, Θέουτα, Ρεάλ Σοσιεδάδ Β, 3-1, με τους φιλοξενούμενους να τελειώνει το παιχνίδι με δύο παίκτες λιγότερους. Να πω ότι το πρώτο ημίχρονο τελείωσε 0-0. Έπαιζε με 10 η Ρεάλ Σοσιεδάδ Β από το 33. Προηγήθηκε στο 48. Δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Κίτα, ο σκόρερ, αποβλήθηκε και αυτός. Στο 67 η Θέουτα έκανε το 1-1, στο 81 το 2-1 και στο 90-9 το τελικό 3-1. Στο 43ο λεπτό στη Λα Λίγκα 2, Γρανάδα Ανδόρα 0-2.

0: κάνετε υπομονή μέχρι τις 10, εσείς οι λάτρεις των μεγάλων πρωταθλημάτων, μέχρι τις 10 του Οκτώβρη, λοιπόν, κυρίως για το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί μέχρι τότε έχουμε τα παιχνίδια της Nations League, πολλά παιχνίδια εθνικών ομάδων και μόνο μικρές κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν Ευρωλίγκα και μπάσκετ γενικότερα νομίζω θα το ευχαριστεί η ψυχή τους καθώς έχει ξεκινήσει. Πρώτη Ολλανδίας, Χέρακλες Βίτεσε στο 30 λεπτό 1-0. Βλέπω Challenge Cup Σκωτίας, δεν θα πούμε κάτι γι' αυτό. Θα μιλήσουμε και για τις μικρές Αγγλίας καθώς από ό,τι είχα μάθει είχε αρκετά παιχνίδια τα οποία έχουν αναβληθεί. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε για να δούμε τι γίνεται και να πούμε περισσότερα για τα παιχνίδια τα οποία έχουμε.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
8: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
10: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
11: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
13: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

0: Επιστρέψαμε στα 6 μετά από τις 6. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Ολυμπιακός ΑΕΚ 70-59. 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Λοιπόν, περιμένουμε να γίνει το ημίχρονο στο Γρανάδα Ανδώρα που είναι στο 0-2. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο μεγάλο νησί, καθώς βλέπω εδώ κάτι τελικά από Β' Ιαπωνίας, Τρίτη Δανίας, Τρίτη Ιταλίας. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρουν και πολύ αυτά. Αν κάτι ενδιαφέρει εξειδικευμένα, με τα χαράς να ενημερώσω. Να πω ότι έχουμε αρκετές αναβολές στην Αγγλία. Σε αυτά που έχουμε σε εξέλιξη, στο ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου, Plymouth Burton στο 0-0, Cambridge Wimbledon στο 0-1, Stockport Peterborough 0-0, πρώτη Αγγλία αυτά. Rotherham Crew 1-1 όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημιχρόνιο. Bristol Rovers Exeter City 0-0 για την δεύτερη Αγγλία αυτά. Fleetwood Rosedale 1-2. Shrewsbury Colchester 1-1. Swindon Accrington 1-1. Newport County Grimsby 0-0. Cheltenham Chesterfield 2-0. Tranmere Rovers Walsall 0-0. York City Gillingham 1-0. Τα υπόλοιπα έχουν αναβληθεί. Κάτι άλλα της Αυστρίας, κάτι κύπελα και αυτά δεν νομίζω να πολύ ενδιαφέρουν. Κύπελα Σκωτίας επίσης με πολλές αναβολές και εδώ δεν βρίσκω κάποιο ενδιαφέρον. Αν υπάρχει κάτι με τα χαράς να ενημερώσουμε. Λοιπόν, τέταρτη Ισπανίας, ούτε ο Χρήστος Ολιάπης αν απελπιστεί δεν θα παίξει. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Α, και μιας και είπα, Χρήστος Ολιάπης είναι δίπλα μου, είναι ο άνθρωπος, ο δικός μας άνθρωπος, όχι σαν τον άλλον. Πιάσανε. Θυμάσαι?
1: No.
0: Που μαγείρευε, δεν και το πιάσανε και το κατηγορήσανε και δεν ξέρει κανείς τίποτα από τότε. Το θυμήθηκες τώρα? Εκεί με τα μουσια που λέγανε ότι τα τρώγε στο τζόγο.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Το ότι τάιζε τον κόσμο το ξεχάσανε. Τι έπαιξε τζόγο θυμήθηκαν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πέρα από τα αεραστεχνικά, θεωρητικά η γάμα εθνική είναι αεραστεχνική ή είναι επαγγελματική. Τα ποσά τα οποία να κινούνται δεν είναι λίγα. Είναι αρκετά.
1: Καλησπέρα. Εντάξει, είναι αεραστεχνική η κατηγορία. Οι επαγγελματικές είναι οι δύο πρώτες.
0: Θεωρητικά.
1: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Γιατί όταν ακούμε για 800
1: είναι κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν μεγάλο μπάτζετ.
0: Με σκοπό να ανέβουν.
1: Ναι. Και τελικά από 10 ομίλους θα ανεβούν 4 ομάδες μόνο. 10 ομίλοι θα ανεβούν 4 μετά από 3 φάσεις πρωταθλήματος.
0: Τραγικό.
1: Εντάξει, δεν μπορούσαν να ανέβουν και οι 10, διότι από τη στιγμή που γίνεται η Super League 2 σε έναν όμιλο, όσοι πέφτουν, τόσοι θα πρέπει να ανεβαίνουν. Τώρα από εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άσχημο βέβαια από 10 ομίλους να ανεβαίνουν 4. Αλλά έτσι όπως είναι το.
0: Σήμερα είχαμε πρεμιέρα.
1: Λοιπόν, σήμερα είχαμε λίγα παιχνίδια.
0: Εκπλήξεις.
1: Εντάξει, εδώ ο Μακεδονικός έχασε. Για το δεύτερο όμιλο έγινε ένα παιχνίδι. Μακεδονικός Ακρίτης Οικειών.
0: Τα υπόλοιπα τι αναβλήθηκαν?
1: Θα γίνουν αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το παιχνίδι αυτό προηγήθηκε του δευτέρου ομίλου που μετέχουν οι 6 ομάδες της Θεσσαλονίκης στο δεύτερο όμιλο.
0: Ναι.
1: Ενώ ο πρώτος όμιλος θα αρχίσει αργότερα στις 10 Οκτωβρίου που είναι από Ανατολική Μακεδονία Θράκη, γιατί εκείνος όμιλος έχει λιγότερες ομάδες. Λοιπόν,
0: μάλιστα,
1: για το δεύτερο όμιλο λοιπόν σήμερα Μακεδονικός Ακρίτης 0-2 με 2 γκολ του Τοπούζη, ο οποίος Τοπούζης έχει φορέσει και τη φανέλα του Μακεδονικού παλαιότερα. Να πούμε ότι ο Μακεδονικός είχε αποβολή του Τζεντεκμπά, ενώ στο 81 διαμαρτυρήθηκε για κύρωση γκολ του Νίκου. Μεγάλη νίκη για τους Ακρίτες Οικειών. Και τα άλλα παιχνίδια του ομίλου θα γίνουν αύριο στις 4.
0: Mm-hmm.
1: Ο Φίνικας Πολύγνης θα υποδεχτεί το Κυλκυσιακό. Ο Φίνικας Πολύγνης είναι μια ομάδα από τις φιλόδοξες.
0: Από τα φαβορί που λένε.
1: Που έχει ενισχυθεί αρκετά.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλει την άνοδο.
0: Με υψηλό μπάτζετ,
1: ναι,
0: ρόστερ,
1: ναι,
0: καλό.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αστέρας Αγίου Νικολάου, Ηρακλής Θερμαϊκού. Και εδώ δύο ομάδες που είναι φιλόδοξες. Αστέρας Αγίου Νικολάου και Ηρακλής Θερμαϊκού. Και Μηχανιώνα Ποσειδώνας θα υποδεχτεί τον ΠΑΟ Κριστόνης. Και ο Παναδεσαϊκός στο Ριζάρι θα υποδεχτεί την ΠΑΜ, η οποία θα παίξει για πρώτη φορά την ιστορία της στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Σύσε ΠΑΜ.
1: Εντάξει.
0: Εγώ είμαι με τον, Ιωαννίδη, Ηρακλή Θερμαϊκού.
1: Α, η Ιωαννίδη.
0: Το Λευτέρι.
1: Το Λευτέρι είναι ο πρόεδρος. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν,
0: εσύ είσαι μπαμ.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω.
0: Γίνεται κάποιο πρωτάθλημα εκεί.
1: Η Γάμα Εθνική.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα ξεκινάει να δούμε.
0: Όχι,
1: τώρα,
0: δεν λέω για φέτος ο Παρέ, τα τελευταία χρόνια. Έχει τύχει να παρευρεθείς τώρα, εγώ ξέρουμε ποιο είναι. Στη Γάμα Εθνική, γιατί τα παλαιότερα χρόνια ήταν μια πολύ μεγάλη κατηγορία, συγκέντρωναν τα βλέμματα, θα μου πεις δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχε η ενημέρωση από το διαδίκτυο, από ένα ραδιοφωνάκι ενημερώνονταν ο κόσμος. Τώρα, η Γάμα Εθνική κινείται ή είναι...
1: Τώρα, άνοιξε φέτος η ψαλίδα, δηλαδή από 72 ομάδες, τώρα γίνεται 113. Ναι. Ήταν 120, 7 μας...
0: χρήματα για 113 υπάρχουν από την πολιτεία.
1: Ανεβήκανε φέτος όλες οι ομάδες. Δεν νομίζω. Ανεβήκαν όλες οι ομάδες, δεν έγιναν παράζανότητα και ανεβήκαν όλες οι ομάδες, όλοι οι πρωταθλητές, δηλαδή 56 ομάδες. Ενώ του χρόνου θα έχουμε παράζανότητα, οπότε δεν θα ανεβούν 56, θα ανεβούν λιγότερες. Για να ανεβούν στη Γάμα Εθνική θα έχουμε παράζανση μεταξύ των πρωταθλητών.
0: Μάλιστα.
1: Από όλη την Ελλάδα. Εντάξει, όταν ανεβαίνουν όλοι, εννοείται ότι. Υπάρχουν και πολλοί αδύναμοι. Θα φανεί βέβαια.
0: Ποιοι μπορούν και ποιοι δεν μπορούν. Και κυρίως οικονομικά μιλάμε.
1: Ναι, θα φανεί αυτό στην πορεία. Κάποιοι θα.
0: Του Μακεδονικού πώς το δικαιολογείς το 0-2.
1: Εντάξει.
0: Είναι τόσο καλοί οι ακρίτες.
1: Εντάξει, είναι πρεμιέρα. Και εντάξει, όταν είναι και δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, είναι ένα ντέρμπι.
0: Εντάξει, δεν έχουμε δει εικόνα από τον αγώνα.
1: Ναι.
0: Γιατί μου μιλάς για αποβολή και
1: στο 70 έχει μια αποβολή. Από το πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε με δύο γκολ το Πούζι. Πέρασαν οι ακρίτες. Εντάξει, τώρα αυτά όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι.
0: Είναι και το ψυχολογικό τώρα. Ο Μακεδονικός ήταν διαφορετικά. Πριν από δύο χρόνια είχε.
1: Είναι ανανεωμένο.
0: Τα θέλω του Παύλου του Ανδρών, λέμε. Εντάξει, και την προσπάθεια που έκανε. Κοιτούσε να ανέβει η Super League και τώρα ξαφνικά μετά από δύο χρόνια έχουν αλλάξει τελείως τα δεδομένα. Το σοκ της πτώσης στη Γάμα Εθνική. Πολλά χρόνια στη Β' Εθνική. Και δεν ήταν ομάδα σαν σερ, πρωταγωνιστούσε.
1: Ναι. Φύγανε αρκετοί παίκτες, ήρθανε, εντάξει. Και για όλες τις ομάδες, ακόμα δεν είναι έτοιμες οι ομάδες, ακόμα θέλουν ναι. Το χρόνο τους. Ναι. Τώρα είπαμε, εντάξει, το πρωτάθλημα, δεν λέω για το συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά το πρωτάθλημα θα κριθεί, ή αν θα κριθεί στην τρίτη φάση. Δεν λέω ότι.
0: Περίμενε, ένα-ένα. Για να μας βάλει στο πνεύμα εμάς οι οποίοι είμαστε άσχεδοι.
1: Θα παίξουν τώρα.
0: Τώρα είναι. Το πρωτάθλημα των ομίλων.
1: Ναι, θα παίξουν το πρωτάθλημα δύο γύρων.
0: Ωραία.
1: Αφού
0: δύο γύρων.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται στην Σκωτία, δηλαδή τέσσερις φορές.
1: Είναι 11 ομάδες, είναι 22 αγωνιστικές με δύο ρεπό.
0: Ωραία.
1: Αφού τελειώσει, οι 6 πρώτοι θα παίξουν play-off και οι υπόλοιποι θα παίξουν play-out.
0: Πολύ ωραία. Αυτή είναι η δεύτερη φάση.
1: Ναι, στη δεύτερη φάση θα παίξουν αυτό, οι 6 πρώτοι το πρωτάθλημα του ενός γύρου και μετά οι πρώτοι των ομίλων. Των 5 πρώτων ομίλων θα κάνουν ένα πρωτάθλημα δύο γύρων για την άνοδο δύο ομάδων.
0: Και από τους 11 ομίλους, πώς θα
1: 10 ομίλους. Από 1 ως 5, οι πρώτοι των 5 πρώτων ομίλων και από το 6 ως 10, άλλοι εκεί οι πρώτοι των ομίλων θα κάνουν πρωτάθλημα δύο γύρων για την άνοδο δύο ομάδων από τους 5 πρώτους και δύο ομάδων από τους 6 ομίλους 6 ως 10.
0: Μιλάμε για τρέλα.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα είναι μεγάλο.
0: Έχει πολύ.
1: Άρα η άνοδος λοιπόν θα κριθεί στο τέλος.
0: Καλό Μάιο.
1: Το Μάιο που λέει θα είμαστε.
0: Τώρα, ποιοι θα είναι καλά, να το δούμε. Και είπε φαβορή από εδώ, από τον Όμπο
1: Γερμανικού. Α παίξουμε πρώτα. Θα δούμε. Έχει ενισχυθεί έχουν ο Φίνικα Πολύγνη. Εντάξει, ο Αστέρα Αγιονικόλα. Θα δούμε. Α παίξουν πρώτα. Μπαμ. Θα δούμε. Θα δούμε. Εντάξει, δεν είναι.
0: Η Μπαμ ανεβαίνει συνεχόμενα.
1: Ναι.
0: Από τον Δέξι.
1: Τώρα, βέβαια, τα πράγματα δεν είναι το ίδιο. Τώρα μπήκε σε άλλα χωράφια.
0: Ναι, αλλά εντάξει, εκεί χρημαρεί.
1: Εντάξει.
0: Έρευσε και φέτος.
1: Εντάξει, είπαμε ποιες ομάδες ενισχύθηκαν πάρα πολύ. Εντάξει, ας παίξουμε να δούμε 2-3 παιχνίδια και μετά να πούμε. Να μην πούμε από τώρα.
0: Μολοχτά μου το πας. Δηλαδή.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το πρώτο φαβορί η Μπαμ. Έτσι.
0: Είναι στην πεντάδα για να διεκδικήσουμε.
1: Καταρχήν, ο στόχος μετά, εφόσον δεν είναι η πρώτη θέση, ο στόχος είναι η εξάδα.
0: Ωραία.
1: Για να παίξει τα play-off.
0: Η
1: εξάδα σημαίνει ότι σώζεσαι απευθείας.
0: Ωραία.
1: Απευθείας παραμονή, παίζεις play-off. Και πας άνετος μετά. Δεν μπλέκεις στη δεύτερη φάση που είναι τα play-out. Θα
0: για να μην κινδυνεύσεις.
1: Ναι. Εντάξει, από τους 11 ομάδες εδώ θα πέσουν 2. Σε 11 ομάδες θα πέσουν ενώ στον πρώτο.
0: Ναι, αλλά έχεις το κεφάλι σου ίσου.
1: Ναι. Άρα λοιπόν για όλες τις ομάδες, εφόσον δεν.
0: Και μπορεί να έχει και άλλα ωφέλη.
1: Ναι, άμα μπει στη δεύτερη
0: Προφυκερό,
1: φάση.
0: Λεκλέρ.
1: Εφόσον μπει στη δεύτερη φάση.
0: Ποιο κερδάει τα πιο ωραία γλυκά.
1: Ναι, εφόσον είσαι σωμένο και μπει στη δεύτερη φάση.
0: Και δεν γίνει.
1: Πα άνετο εκεί.
0: Λε, όποιο κάνει το καλύτερο τραπέζι, εγώ θα είμαι καλύτερο μαζί του. Ομορφιέ.
1: Τέλο πάντων.
0: Άλλο σημαντικό έχουμε.
1: Στον τέταρτο όμιλο που παίξαν σήμερα, Ανθούπολη Ερμή Εξοχή 1-1. Ελασσόν Εθνικό Κεραμιδίου 3-0. Δεν βαρύ σκόρ για το κεραμίδι. ΑΕ Καρίτσα Σαρακινό, ομάδα τη Πειραιά, νίκησε 2-1. Ρίγα Φεραίο Τρίκαλα, ανοίξαν τα Τρίκαλα 0-1. Πιερικό Ερακλή Λάρισα 3-1 για την ομάδα του Παρτιζιάρα, νίκησε ο Πιερικό.
0: Εκεί παραμένει ο κύριο Τόμ Παπαδόπουλο ή έχει φύγει.
1: Όχι.
0: Έχει φύγει.
1: Ναι. Το πέμπτο όμιλο μετά ένα παιχνίδι Διαγόρα Αγία Παρασκευή Αρτάκη ήταν αυτό. 0-0. Και για τον έκτο Πρέβεζα Παναγρινιακό 2-0. Και οι υπόλοιποι παίζουν αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Είπαμε για τον...
0: Η έψιμη πότε ξεκινάει.
1: Ήδη παίζουν τώρα, αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε...
0: Πρεμιέρα.
1: Όχι, πέμπτη αγωνιστική στην Α1.
0: Πέμπτη, πολύ ωραία.
1: Ο Αγροτικός Αστέρας έχει μόνο νίκες, παίζει αύριο.
0: Ο Αγροτικός Αστέρας έχει μπει σε καλό-καλό, δηλαδή σκοπό να επανέλθει.
1: Ναι, θέλει να ανέβει στη Γάμα Εθνική, βέβαια υπάρχουν και άλλες ομάδες. Δεν είναι μόνος του.
0: Κακή.
1: Η Θέρμη, ο Φίνικας Τούμπας, ναι, έχει πολλές ομάδες.
0: Εκεί ποιος είναι στον Αγροτικό.
1: Εκεί, εντάξει, είναι και ο σύνδεσμος. Εντάξει.
0: Δεν μιλάω για τους στοιχειοφόρους.
1: Ναι. Εντάξει, είναι, ο Αστέρας ξεκίνησε δυνατά. Έχει αναλάβει και προπονητής ο Παναγιώτης Τσούκλης. Αλλά είπαμε είναι και άλλες ομάδες που είναι φιλόδοξες. Η Θέρμη, ο Φίνικας Τούμπας, η Άσερος, ο Παύζο Μελάς και πάει λέγοντας. Και εδώ και δεν βγαίνει απευθείας. Θα έχουμε και μπαράζ, γιατί, όπως είπαμε, με ομάδες άλλων ενώσεων.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι και τα παιχνίδια τώρα στα σημερινά είναι σε εξέλιξη. Έχει Α1, Α και κύπελο με Β, Γ.
0: Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και αύριο παίζει ο Απόλλων Καλαμαριάς με την Αγίνηση Καρδίτσας. Μετά από τρία παιχνίδια εκτός έδρας.
0: Δεν ξέρω αν έχει εικόνα. Επειδή τον περίμενα καλύτερο.
1: Εντάξει,
0: με την Τρίπολη έπαιζε με παίκτη παραπάνω και έχασε. Δεν άξιζε από αυτά που γνωρίζει να πάρει κάτι περισσότερο.
1: Εντάξει, τώρα που λέει και στις λεπτομέρειες. Τέλος πάντων, έπαιξε τρία παιχνίδια εκτός έδρας. Τώρα αύριο θα παίξει για πρώτη φορά στην έδρα του. Και βέβαια η Αγέννηση Καρδίτσα έχει κάνει μεταγραφές. Η Καρδίτσα πήρε τον Διαμαντάκο, έχει ενισχυθεί. Έχει κάθε μέρα μεταγραφές κάνει η Καρδίτσα. Ή τουλάχιστον τις ανακοινώνει.
0: Εντάξει. Και εκεί συνέχεια λεφτά πέφτουν, αλλά στο τέλος πάνω στο κουβά. Στην Καρδίτσα.
1: Να δούμε.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από το Χριστολιάμπη από την τρίτη εθνική κατηγορία και για τα αποτέλεσματα τα οποία είχαμε. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε να δούμε τι μπορείτε να δείτε τηλεοπτικώς. Έχουμε 81-64, ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ δεν είναι τελικό. Τηλεοπτικά τώρα μπορείτε να δείτε από το RTO Sport το Ελλάδα-Γεωργία για την K21 είναι αυτό, η εθνική ομάδα των K21. Λοιπόν, στις 7 Ισλανδία-Εστονία από το Nova Sports Start. Την ίδια ώρα Βουλγαρία-Λοξεμβούργο Nova Sports 4. Άγιος Μανίνος Φιλανδία Nova Sports 3. Νησί Φερόες Καζακστάν Nova Sports 2. Λοιπόν, Oldham Salford για τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας από το Magenta Sport 1, η παλιά Κοσμοτέ TV, για όσους δεν θυμούνται. Λοιπόν, στις 9 μου έχει εδώ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ από τον Sky. 10 παρατέταρτο Αγγλία-Ισπανία Nova Sports Prime. 10 παρατέταρτο επίσης Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία Nova Sports 5. Αλβανία-Λευκορωσία Nova Sports 4. Τσεχία-Κροατία Nova Sports 3. Σλοβακία-Μολδαβία Nova Sports 2. Και Αγγλία-Ισπανία το είδε και από τον Αλφα. Οπότε μην αγχώνεστε εσείς οι οποίοι δεν έχετε, παιδί μου, συνδρομητική. Μπορείτε και από τον Αλφα να δείτε το παιχνίδι της Αγγλίας με την Ισπανία, το οποίο σίγουρα μόνο εύκολο δεν θα είναι, τουλάχιστον πριν από την έναρξή του μοιάζει αρκετά δύσκολα. Λέγαμε πριν για τους νέους. Τώρα αυτό τι είναι? Κάτσε, η Ελλάδα δεν παίζει. Γιατί εδώ με έχει... Το είναι για τους μεγάλους, τους μικρούς. Live για τους μικρούς. Γεωργία, Ελλάδα 0-2 στο 17. Μάλιστα. Μπράβο τα παιδιά. 0-2 με το καλημέρα. Από το ΕΡΤ 2 Sport θα δω και τα γκολ πότε μπήκανε και θα σας ενημερώσω για να έχουμε και λεπτομέρειες για το ποιος και τι για τους μικρούς, σε εισαγωγικά μικρούς, μόνο μικροί δεν είναι. Λοιπόν, να πω και πέρα στα υπόλοιπα του στοιχήματος. Να δούμε πού έχει γκολ για να τα μεταδώσουμε στον κόσμο. Λοιπόν, θα είναι Ουαλία. Στόκπορτ Πίτερμπορο έχει γίνει 1-0. Στο 65 είμαστε εκεί. Νιούπορτ Κάουντι Γκρίσμπι είναι 1-0. Τσέλτεναμ Τσέστερφιλτ είναι στο 2-1. Από το Εθνικό Πρωτάθλημα Αγγλίας έχουμε Σκάνθοπ Χάρπουλ 3-1, Σάουθεν Μπάρου 0-1, Καρλάιλ Βόκινγκ 1-3, Όλτερσον Τάουν Τάμγκορθ 5-0, Σόλχιλ Μόρς Μπόρχαμ Γκουτ 0-2, Σάτον Γιουνάιτεντ Φόρεστ Γκριν 0-2, Κίτερ Μίσερ Γκέουελ Τάουν είναι στο 0-0, Όλτριχαμ Χόντσερς 3-0 και Worthing Halifax 2-1.

Παιχνίδι στην Ουρουγουάη, πρώτη κατηγορία. Προγκρέσο Ράσι Κλουμπ Μοντεβιδέο είναι στο 1-1 στο 65. Στην Ολλανδία, Χέρακλες Βίτεσε είναι στο 2-0. Και όπως είπα νωρίτερα, Γεωργία Άντερ 21, Ελλάδα Άντερ 21 στο 0-2. Σε λίγο πιστεύω να βρω και τους δράστες, τους σκόρερ των δύο τραυμάτων για το εθνικό συγκρότημα των νέων, τα οποία αγωνίζονται και, από ό,τι φαίνεται, αγωνίζονται και πάρα πολύ καλά.

Λοιπόν, η Ελλάδα έχει κατέβει με Μονασελή, Κοτσογούλα, Άλεν, Αλεξίου, Καλογερόπουλο, Κοντούρη, Μπακούλα, Γκούμα, Πνευμονίδη, Παπακανέλο και Μύθου. Το σκορ άνοιξε ο Άλεν στο έκτο λεπτό. Το δεύτερο γκολ το πέτυχε ο Μπακούλας στο 13.

Αυτή είναι οι δύο σκόρερ για το εθνικό μας συγκρότημα. Λαμπαντά.

Το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ είναι στο 81-72. Δεν ξέρω αν έχουμε Γιώργο Πετρίδη και μπορούμε να συνδεθούμε. Αν μπορούμε σε λίγο να συνδεθούμε. Καθώς η ΑΕΚ έχει μειώσει και έχει και νέα επίθεση. Υπενθυμίζω ότι το Final Four διεξάγεται το Περιστέρι. Η ΑΕΚ, η οποία κάνει μια επίθεση τώρα, όχι όπως θα ήθελε, επειδή πήγε να βγάλει ένα εφηνδιασμό, αλλά δεν βγήκε. Σε οργανωμένη άμυνα η επίθεση ΑΕΚ και βήματα από τον διαιτητή, διαμαρτυρίες από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, του ΙΣΑΕΚ, αλλά το σφύριγμα δεν αλλάζει, η μπάλα για τον Ολυμπιακό.

0: Λοιπόν, πάμε στο Περιστέρι, πάμε σε Γιώργο Πετρίδη, Ολυμπιακός εκτελεί βολές. Κάτι πήγε να κάνει η ΑΕΚ, αλλά δείχνει να μην μπορεί. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι του Μετρόπολης από το κλειστό του Περιστέριου. Εντάξει, η ΑΕΚ είναι ανταγωνιστική σε σημαντικό βαθμό και αν αναλογιστεί κανείς ότι βρέθηκε στο μείον 23 και τώρα η διαφορά είναι στους 7, νομίζω ότι είναι ένα μικρό παράσημο για αυτήν, γιατί αυτό που επεσήμανες είναι κοινά αποδεκτό. Έτσι, υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Βέβαια, ο Ολυμπιακός κάνει διαχείριση των δυναμιών, όπως έλεγα και νωρίτερα με τον Γιώργο Στράτζαλη για τον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε μεσολαβήσει, ενώ τώρα ο Μοντέρο εύστοχη σε ένα σουν τριών πόντων παίρνει και το φάουλ από τον Όλη. Για τον Ολυμπιακό δεν έχουν μεσολαβήσει ούτε 48 ώρες από το παιχνίδι στη Βιτόρια με την Μπασκόνια και την Euroleague. Έχει μπροστά του διαβόλο εβδομάδα. Οπότε το διαχειρίζεται και σε αυτό το επίπεδο το ενεργειακό, το επίπεδο των δυνάμεων των παικτών του, με ένα rotation κατά κάποιο τρόπο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ κατάφερε να μαζέψει σε σημαντικό βαθμό τις διαφορές των 20 στο πρώτο ημίχρονο κάποια στιγμή και των 23 στο δεύτερο ημίχρονο πόντων που είχε ο Ολυμπιακός, και αυτό είναι ασφαλώς κάτι αξιοσημείωτο.
0: Το ήταν με αξιοπρέπεια στο μπάσκετ το λέμε, αλλά είναι λίγο αδόκιμο σαν έκφραση.
1: Η ήττα είναι ήττα.
0: Αυτό το οποίο θα ήθελα, αν σου είναι πρόχειρο να μας πεις, το μπάζι του Ολυμπιακού φέτος ποιο είναι, χοντρικά.
1: Αγγίζει τα 35 εκατομμύρια.
0: Το μεγαλύτερο είναι του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, είναι λίγο μεγαλύτερο του Παναθηναϊκού. Ναι.
0: Είναι κοντά πάνω από 40 από ό,τι.
1: Ναι, κάπου εκεί είναι. Αυτά δεν ανακοινώνονται από τις ομάδες.
0: Από αυτά τα οποία αλλιεύετε εσείς.
1: Αυτά που χοντρικά, ας πούμε, εκεί κειμένουν τα μπάτια.
0: ΠΑΟΚ και Άρης και ΠΑΟΚ.
1: Νομίζω ότι είναι κάτω από τα 15. Λίγο περισσότερο ο ΠΑΟΚ. Αλλά με μικρή διαφορά μεταξύ των δύο.
0: Και 13, η ΑΕΚ.
1: 12. Η ΑΕΚ είναι πιο χαμηλά. Δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε σιγουριά, αλλά είναι πιο χαμηλά. Αλλά έχει αξιόλογο ρόστερ η ΑΕΚ και θα λέγαω ότι έχει και αξιόλογο ελληνικό υλικό και το βλέπουμε και σήμερα.
0: Έβλεπα και Λαρετζάκη πριν και μου έκανε εντύπωση που τον βλέπω με άλλη φανέλα μετά από χρόνια.
1: Βέβαια, γιατί πέρασε 6 χρόνια στον Ολυμπιακό. Πριν από τον Ολυμπιακό ήταν στην ΑΕΚ και πέστε τώρα στην ΑΕΚ. Τώρα στο ξένα σουτρών πόντων ο Λαρετζάκης. Έχει αξιόλογο ελληνικό υλικό η ΑΕΚ και σήμερα έχει πάρει πολλά πράγματα από τον Τζαλμπούρη. Έχει το Λαρετζάκη, έχει τον Κατσίβελη, έχει το Φλιόνι, έχει καλούς Έλληνες παίκτες. Αλλά κατά τα ψέματα η αλήθεια είναι ότι δεν συγκρίνεται με τον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό και έτσι πως το πηγαίνει ο ΠΑΟΚ, το πηγαίνει και ο Άρης, θα αρχίσει να απομακρύνεται και από αυτούς. Αλλά είναι, την περιμένουμε ανταγωνιστική σίγουρα.
0: Και ο Ηρακλής κάτι κάνει αρκετά βελτιωμένος και πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη οι άνθρωποι οι οποίοι το δικούν για
1: φυσικά,
0: φέτος.
1: Φυσικά. Απλά το βάζω σε μια βάση των budget που έχουν φτιάξει αυτές οι ομάδες που είναι διψήφια.
0: Στο μπάσκετ είναι η αλφαβήτα. Τα λεφτά είναι η αλφαβήτα στο μπάσκετ.
1: Εντάξει, χωρίς να σου διασφαλίζουν την επιτυχία. Έτσι, και χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο περσινός Παναθηναϊκός είχε και πέρσι πολύ μεγάλο budget το Παναθηναϊκός. Είχε πολύ ποιοτική ομάδα με τα ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έκανε ομάδα που στο τέλος πέτυχε κάτι επί της ουσίας. Αρκέσει και σε ένα κύπελο μόνο ο Παναθηναϊκός ο περσινός. Οπότε μέχρι ενός σημείου προφανώς επηγαίνουν, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που χρειάζονται για να μπορέσει να κλείσει μια σεζόν με πρόσημο φετικό, έτσι, με επιτυχίες και με τίτλους.
0: Μάλιστα. Οπότε ο ΠΑΟΚ μπορεί να εκμεταλλευτεί, αφού έχει ένα πολύ μεγάλο μπάζετ, έχει κάποια απουσία τραταχθεί σήμερα.
1: Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ δεν έχει διαθέσιμου τον Γκρέι και τον Ομορούγη. Ήταν οι επιλογές του Τριγκέρι να μείνουν εκτός δωδεκάδας, γιατί έχει 8 ξένους, οπότε έπρεπε να κοπούν 2. Θυμίζω την είδηση που συνιστά και έκπληξη, την επιστροφή του Μπριν Ταϊρή, ο οποίος στις αρχές του μήνα υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση. Αυτό χοντρικά προσδιορίζεται σε ένα μήνα απουσίας. Τελικά επέστρεψε ο Ταϊρή. Δεν είχαμε εικόνα για κάτι τέτοιο, έτσι, στη συγκεκριμένη διοργάνωση. δείγμα το ότι είναι καλά. Τώρα βεβαίως του λείπει ρυθμός, του λείπουν παιχνίδια, έχασε ένα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας. Αλλά οι δύο που προανέφερα, δηλαδή ο Γκρέι και ο Μωρούγι, αυτόματα δημιουργούν ένα ερωτηματικό στο κομμάτι του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ μέσα στη ρακέτα, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Πολύ περισσότερο απέναντι σε μια ομάδα που έχει μέγεθος σε όλες τις θέσεις της και είναι πολύ καλός και στο παιχνίδι.
0: 100%, αλλά είχαμε την ευκαιρία να δούμε και στο τουρνουά προς τιμή του Αίμνης του Γιαννακόπουλου ότι ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε αρκετά ανταγωνιστικός του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, μέχρι το τέλος, άρα,
0: και το ακριβώς. Γι' αυτό το λέω κομψά, για να μην θίγονται κάποιοι. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι και ο Παναθηναϊκός έχει Ευρωλίγα και ο Παναθηναϊκός έχει παιχνίδια. Οπότε, ναι, κατά κάποιο τρόπο.
1: Η διαφορά με τον Ολυμπιακό είναι ότι είχε εντός έδρας μάτσο ο Παναθηναϊκός. Πάνω κάτω την ίδια μέρα παίξανε και την ίδια ώρα ουσιαστικά το βράδυ της Πέμπτης. Αλλά έπαιζε εντός έδρας, οπότε δεν ταλαιπωρήθηκε με ταξίδι. Αυτή είναι η διαφορά του.
0: Και είναι και συνηθισμένοι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να παίζουν πάρα πολλά.
1: Κοίταξε, Γρηγόρη, γι' αυτό κάνουν και τέτοια ρόστερ, έτσι, με τόσους παίκτες ποιοτικούς, για να μπορούν να αντέξουν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Γιατί δεν είναι εύκολο να παίζεις από το τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Ιουνίου δύο και τρεις φορές την εβδομάδα. Θες παίκτες, γιατί και τραυματισμοί θα βγουν και κόπωση θα βγει και ασθένειες, όλα αυτά βλέπει, που είναι ανθρώπινα έτσι, μέσα στο πρόγραμμα.
0: Γιώργο, επειδή ξέρω ότι λατρεύεις το μπάσκετ και ασχολείσαι από τις αρχές δεκαετίας του 90, με αυτά τα οποία κάνουν τόσο ο κύριος Μιστακίδης όσο και ο κύριος Σιάο, κάτι μου λέει ότι έχεις πολύ πράγμα να ασχοληθείς φέτος.
1: Έτσι φαίνεται, Γρηγόρη, και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ακόμη περισσότερο από την επόμενη σεζόν. Γιατί σου θυμίζω και θυμίζω και στους φίλους ακροατές μας ότι είμαστε και εν αναμονή μιας απόφασης που μπορεί να αποδειχτεί ιστορική για τον ΠΑΟΚ στις αρχές του Οκτώβρη, για την εξασφάλιση του franchise που θα του δώσει μόνιμη άδεια συμμετοχή στη Euro. Και καταλαβαίνεις, θα αλλάξει αυτόματα το στάτους του.
0: Να προσθέσω και το ότι ο Άρης φαντάζει από τα φοβορή για την κατάκτηση του EuroCup, τουλάχιστον βάσει των στοιχηματικών. Οπότε μπορεί να έχουμε ακόμη περισσότερα πράγματα τα οποία δεν φανταζόμασταν πριν από κάποια χρόνια από τη νέα περίοδο.
1: Για να μην σου πω πριν από ένα χρόνο, δηλαδή, εντάξει, η αλλαγή στον Άρη έγινε το καλοκαίρι του 25, η αλλαγή στον ΠΑΟΚ έγινε το χειμώνα του 25, δηλαδή πέρασε δεν πέρασε ένας χρόνος από αυτή την αλλαγή σελίδα στις δύο ομάδες της πόλης. Οπότε πριν από ένα χρόνο, το πω χοδρικά, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα είχαν αυτή τη στόχευση, αυτή την κατεύθυνση που φαίνεται ότι παίρνουν τώρα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 89-75 βλέπω καλά ή έχει αλλάξει?
1: 89-75, όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Υπάρχει time out, 89-75, 3-26 για το τέλος του παιχνιδιού.
0: Θα σε βγάλουμε σε πολύ λίγο απλά για το τελικό αποτέλεσμα, Γιώργο.
1: Όποτε θες, Γρηγόρη, εδώ είμαι.
0: Πάρε να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Αυτά από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Το πρώτο από τα δύο. Το πρώτο ημιτελικό, ας πούμε, για το Super Cup. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
7: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
17: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
18: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μετρόπολης, ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Ολοκληρώθηκε αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Βλέπουμε τώρα και τα μπράβο του ενός των άλλων, τις χειραψίες των παικτών και αγκαλιές, ειδικά με τον Λαρτζάκη, ο οποίος για χρόνια, μια εξαετία, ήταν με την φανέλα του Ολυμπιακού και τώρα και πάλι στην ΑΕΚ. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα. Η εθνική μας, η Άντρα 21, συνεχίζει και προηγείται 0-2 με τα δύο γρήγορα γκολ που πέτυχε στη Γεωργία. Λοιπόν, εκεί που είμαστε στο 40 λεπτό και έχουμε κερδίσει εικόνα από τα δεξιά. Λοιπόν, σε λίγο θα ξαναπάμε στην Αθήνα να ακούσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες από τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος θα μεταδώσει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, και εθνική μας έντρα, διώχνουν οι Γεωργιανοί και η μπάλα βγαίνει εκτός περιοχής για την συνέχεια του αγώνα. Για το φίλο που ρωτάει, υπενθυμίζω, τελικό Σλοβενία, Σκωτία 0-0. Στην Αφρική, Κόπα Αφρικα, Κένια, Ερυθρέα 1-1. Νότιος Αφρική, Γουενέα 2-1. Λοιπόν, στην Αγγλία είμαστε στο 80 και κάτι, 83 με 84. Έχουμε και λέμε, υπενθυμίζω, έχουμε αρκετά παιχνίδια που έχουν αναβληθεί. Plymouth Burton 0-1. Cambridge Willington 0-1. Stockport Peterborough 1-0. Rotherham Crew 1-1. Παραμένει από το πρώτο ημίχρονο. Bristol Rovers Exeter City 1-0. Fleetwood με την Rosedale 1-2. Η Rosedale είναι με 10. Shrewsbury Colchester 1-1. Δεν έχει αλλάξει κάτι από το πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε τους Γεωργιανούς έξω από την περιοχή. Σουτ, κοντράρι, μπάρα, κόρνερ. Σουίτον, Άκριτον, και αυτό παραμένει 1-1. Το Newport County Grisby έχει γίνει 2-0 και τα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Το Τσέσταρμ με την Τσέσταρφιλντ έχουμε γκολ για τους φιλοξενούμενους. Το παιχνίδι πλέον γίνεται 2-1. Ημίχρονο 2-0 ήταν, παίζει. Το Τρανμίρ Ρόβερς Γουόλσον γίνεται 1-0. Η York έχει εύκολο απόγευμα με την Τζίλχαμ, προηγείται με 3-0, καθώς εκμεταλλεύεται και το αριθμητικό του πλεονέκτημα. Λοιπόν, από και πέρα, στο Εθνικό Πρωτάθλημα Αγγλίας, Scunthorpe Hartlepool 4-1, Southend Barrow 1-2, το ημίχρονο ήταν 0-0. Carlisle Walking 2-5, 1-1 είναι το ημίχρονο και έχουν πει τόσα γκολ εκεί. Alderson Town Tamworth 5-0. Solihull Moors με την Boreham Wood 0-3. Sutton United Forest Green 2-3. Μειώνει επικίνδυνα η Sutton, καθώς η Forest Green παίζει και παίκτη λιγότερο. Kidderminster Yeovil Town 0-1 πριν από λίγο. Altrincham με την Hunters πλέον 3-0.

87 στην Ουρουγουάη παραμένει το Progreso Racing Club Montevideo 1-1. Η διαφορά είναι ότι η φιλοξενούμενη είναι πλέον και με παίκτη λιγότερο. Το Γρανάδα Ανδόρα έχει γίνει 1-3, αλλά η Ανδόρα παίζει με παίκτη λιγότερο. Το Heracles Vitesse στην Β' Ολλανδίας είναι στο 2-0. Γεωργία Ελλάδα 0-2 και Κροατία Under 21, Ουγγαρία Under 21 1-0. Μεγάλη επέμβαση του Έλληνα τερματοφύλακα σε κοντινή κεφαλιά και σε σούτ από κοντά με το πόδι. Στο 43 παραμένει το Γεωργία Ελλάδα 0-2 χάρη στην εκπληκτική επέμβαση του Έλληνα goalkeeper του Μοναστηλή. Πολύ καλή διπλή επέμβαση και στην κεφαλιά και στο σουτ. Μάλιστα η μπάλα κόντραρε στα πόδια του αμυντικού και πάλι Γεωργιανή, αλλά η μπάλα βγαίνει εκτός. Μουσική 93-80 το τελικό του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.

0: Είχε μειώσει η Γρανάδα σε 1-2, με τον Κανό έκανε το 1-3, τον παίκτη ο οποίος είχε σκοράρει και το πρώτο γκολ της Ανδόρα. Λοιπόν, ο αριστερός εξτρέμ και ο κορυφαίος της ομάδας Ανδόρα μέχρι τώρα. Εδώ, σε αυτό το site δεν μου βγάζει κόκκινη κάρτα, οπότε με κάθε επιφύλαξη η αποβολή που δώσαμε νωρίτερα. Πάντως, σκορ είναι 1-3. Αν μπορούμε να πάμε και πάλι σε Περιστέρι να δούμε απλά το τελικό και αν υπάρχει κάτι άλλο αξιόλογο από Γιώργο Πεδρίδη, θα το κάνει ο Φιλομογέννης Βαλίδης. Τον έχουμε. Γιώργο, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι.
1: Ναι, ολοκληρώθηκε.
0: Έπεσε η μπαταρία. Το κάνουμε σε λίγο. Ολοκληρώθηκε και η ενέργεια που έχει η μπαταρία.

55 και όλο το μήνυμα στο 54301 στην σελίδα μας για τα SMS. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Επίθεση για την Ελλάδα μετά το λάθος του αμυντικού της Γεωργίας. Πολύ ωραία από τα αριστερά. Γίνεται η παλιά προς τα μέσα. Δεν υπάρχει παίκτη να ακολουθεί όμως. Έξω την περιοχή τώρα. Διώχνουν οι Γεωργιανοί. Καθώς καλύπτουμε το πρώτο από τα δύο λεπτά του έξτρα χρόνου που έχει δείξει ο διαιτητής με την ελληνική ομάδα πάντα με την μπάλα στα πόδια να την κυκλοφορεί πάρα πολύ ωραία, χωρίς να απειλεί όμως. Υποψία φάουλ εδώ, γιατί δείχνει παίζεται και οι Γεωργιανοί που προσπαθούν να ξεδιπλωθούν να φύγουν μπροστά. Η ελληνική ομάδα όμως αμήνεται καλά και κρατάει την μπάλα στα πόδια και βγαίνει μπροστά σιγά σιγά. 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

0: Η μίχνος στη Γεωργία, Γεωργία Under 21, Ελλάδα Under 21, 0-2. Πάμε στον Γιώργο τον Πετρίδη. Γιώργο.
1: Ναι, Γρηγόρη, ναι, τώρα ελπίζω να ακούγουμε.
0: Μας πλήγωσε η μπαταρία πριν.
1: Ναι, είχαμε ένα θέμα, τώρα νομίζω ότι είμαι εντάξει.
0: Τέλεια.
1: Ωραία, δεν άλλαξε κάτι στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά και την ολοκλήρωσε με σχετική άνεση, θα έλεγα. Δεν αισθάνθηκε ιδιαίτερη πίεση από την ΑΕΚ. 93-80 το τελικό αποτέλεσμα. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στην εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου με 20 πόντους, στην εξέλιξη του δεύτερου ημιχρόνου ακόμη και με 23. Η ΑΕΚ, η αλήθεια είναι ότι έδειξε μέχρι ενός σημείου χαρακτήρα, γιατί δεν το παράτησε το παιχνίδι, προκάνησε τη διαφορά, τη μείωσε ακόμη και τη πήγε σε μονοψήφια επίπεδα, αλλά μέχρι εκεί δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Οπότε για αυτήν τελειώνει εδώ το Super Cup. Θυμίζω δεν γίνεται μικρός τελικός. Και τον Ολυμπιακό θα στοιχιστεί και θα ολοκληρωθεί για αυτή τη σεζόν αύριο στις 8 στο τελικό της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θυμίζω κατέκτησε το Super Cup τα 4 τελευταία χρόνια, είναι στο τελικό και τη φετινή διοργάνωση και περιμένει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, τον δεύτερο ημιτελικό δηλαδή, που θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ.
0: Οπότε... Και θα μεταδοθήσουν τον από του Μετρόπολη σε 95.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Οπότε σε ένα δύο ώρο περίπου, Γρηγόρη, θα τα ξαναπούμε από εδώ, από το κλειστό του Περιστερίου.
0: Ανάσης πάρε, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να καλά.
0: 93-80, ενώ βλέπω μπροστά αυτό τον υπέροχο τύπο, ο οποίος κοσμεί τον πάγκο της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας πλέον, για μιλάω για τον Jurgen Klopp. Και όχι με αφορμή αυτά τα οποία θα σας πω τώρα, αυτά τα οποία... τον πάγκο της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας πλέον, για μιλάω για τον Jurgen Klopp. Και όχι με αφορμή αυτά τα οποία θα σας πω τώρα, αυτά τα...

Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι δείχνουν τα λεγόμενά του, έχει παρακολουθήσει πάρα πολύ καλά το τι γίνεται στο εθνικό μας συγκρότημα και μιλάει για χρυσή γενιά, ειδικά μεσοεπιθετικά, και αποθεώνει Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Και δεν είναι μόνο αυτή. Νομίζω ότι μπορεί ο καθένας να έχει τις αδυναμίες του. Είναι και ο Τζόλης, είναι και ο Παυλίδης, είναι και ο Δουβίκας, είναι και ο Τσιμίκας, είναι και ο Τζολάκης. Είναι πολλά τα παιδιά, και να με συγχωρείτε για κάποια ονόματα που θα έπρεπε να τους αναφέρω όλους, τα οποία τα πάνε καταπληκτικά και δείχνουν ότι μπορούν να κάνουν πολύ όμορφα πράγματα με το εθνικό μας συγκρότημα. Μειώνει η Southend σε 2-3 στο παιχνίδι την Barrow. Το Tranmere Rovers Walsall γίνεται 1-1. Ισοφαρίζει και η Cambridge την Wimbledon 1-1. Τελείωσε το Rotherham Crew 1-1 το ημίχρονο, 1-1 και το τελικό. Τελείωσε και το Fleetwood Rosedale 1-2. Παρότι οι φιλοξενούμενοι ήταν να παίξουν λιγότερο, κράτησαν το σκορ, κράτησαν το προβάδισμα και πήραν τη νίκη. Stockport Peterborough 1-0 τελικό.

Ενώ στα υπόλοιπα να πω ότι υπάρχει ένας μικρός χαμός με έναν hacker επωνόματι Rui Pinto, καθώς από ό,τι φαίνεται έχει χακάρει αρχεία της Manchester City από τα πάρα πολλά. Μπήκε δηλαδή, κατάφερε και παραβίασε της City και έβγαλε μέσω της σελίδας Football Leaks ένα τεράστιο αρχείο επιστατικών εγγράφων, συλλόγων και μεταξύ αυτών εσωτερικά email σχετικά με χορηγικές συμφωνίες και πληρωμές. Να πω ότι η City κατηγορείται για 115 κατηγορίες.

Και από ό,τι λένε είναι και ο ιδρυτής του Football Leaks. Και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους hacker στην Ευρώπη. Θα θυμίζει κάτι το Leaks, σαν το WikiLeaks.

ομάδα της, του Manchester, τη Manchester City, η οποία υπενθυμίζω ότι είναι μια ομάδα πάρα μα πάρα πολύ πλούσια.

Γρανάδα Ανδόρα 2-3. Δεν παίζει με 10 η Ανδόρα τελικά, είναι σίγουρο αυτό. Και είμαστε στο 20 λεπτό.

Με το που θα επιστρέψουμε από το διάλειμμα των 7, πιστεύω θα έχουμε και όλα τελικά από τις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας, εκεί που υπενθυμίζω, και συγγνώμη αν γίνομαι κουραστικός, αρκετές αναβολές αγώνων. Ενώ κλείνοντας την πρώτη ώρα, να πω ότι στο, όπως στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, θα υπάρχει ενός λεπτού ζυγή για τον αείμνηστο πλέον Σούλη Μαρκόπουλο.

Είχαμε φιλική νίκη του Ηρακλή στο κλειστό Ιβανόφιο, καθώς έγινε και κλεισμένο το θηρόν απέναντι στο Κολοσσό με 90-83. Πάμε στο διάλειμμα των 7 και επανερχόμαθα με την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Μπαρόνες Αράμπικα 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
0: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
4: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
0: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
4: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
7: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Λίγο μετά τις 7.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναμπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μετρόπολης 95,5 των FM. Έχουμε αλλαγή για το εθνικό μας συγκρότημα, για την Άντρε 21, η οποία υπενθυμίζω με γκολ του James το 6 και θα δω πιανού άλλου στο 18, προηγείται με 0-2 της Γεωργίας Άντρε 21 του Μπακούλα. 0-2, είχαμε αλλαγή τώρα, πιθανόν αναγκαστική.

Πάμε να δούμε τελικά στην Αγγλία. Υπενθυμίζουν νωρίτερα για το Nations League Σλοβενία, Σκωτία 0-0. Αγγλία, ό,τι δεν ακούτε, έχει αναβληθεί. Plymouth Burton 0-1. Cambridge Willingdon 1-1. Stockport Peterborough 1-0. Rotherham Crew 1-1. Bristol Rovers Exeter City 1-0. Fleetwood Rosedale 1-2. Shrewsbury Colchester 2-2. Swindon Accrington 1-1. Newport County Grimsby 2-1. Cheltenham Chesterfield 2-1. Tranmere Rovers Walsall 1-1. York City Gillingham 3-0.

Ξεκίνησε και το Ουκρανία Under 21, Τουρκία Under 21. Ξεκίνησε και το Σαν Μαρίνο Φιλανδία, 1-0-3 πλέον το διπλό σε κάποια από τις εταιρείες, το διπλό της Φιλανδίας. Παραμένει το, μάλλον άνοιξε το σκορ στο Λετωνία Under 21, Γερμανία 0-1 με το καλημέρα. Έχουμε σέντρα και στο νησί Φερόες, Καζακστάν, Ισλανδία, Εσθονία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, και έχουμε σέντρα και στο Ουρουάι, Μοντεβιδέο, Ατλέτικο, Ρεντίστας. Μιας και μιλάμε για Ουρουάι, τελικό το Προγκρέσο, Ράσι Κλουμ, Μοντεβιδέο, 2-1.

Τελικό στο μπάσκετ, στον ημιτελικό του Super Cup, Ολυμπιακός ΑΕΚ 93-80. Στις 9 έχουμε το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και από το Sky και από το Μετρόπολης 95,5. Αφού το Μετρόπολης 95,5 έχει απεσταλμένο εκεί το Γιώργο Πετρίδη. Τον ακούσετε και νωρίτερα να μας δίνει στοιχεία για το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Η Γεωργία τώρα σε μια επίθεση, ανταποκρίνονται οι Έλληνες αμυντικοί και αποσοβούν το κίνδυνο προσωρινά τουλάχιστον. Οι Γεωργιανοί κάτι προσπαθούν να κάνουν, η μπάλα από τα αριστερά βγαίνει, ο τερματοφύλακας ο Μοναστηλής και μπλοκάρει την μπάλα.

Ανοίγει το σκορ η Φιλανδία. Σαν Μαρίνο Φιλανδία 0-1. Το Χέρακλες Φίτες είναι στο 80 λεπτό, πάντα στο 2-0. Η εθνική μας, πολύ ωραίο πλασέ, η μπάλα ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα, παραμένει το 0-2. Πολύ ωραία εκδήλωση επίθεση από τα δεξιά, σέντρα παράλληλη από το ύψος του πέναλτι με τα αριστερό. Δεν μπόρεσε να σκοράρει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, παραμένει το 0-2.

Από τα πλέον απίθανα που αλλιεύει κανείς από το διαδίκτυο και σίγουρα αρέσουν στο φίλο μου το Γιάννη το Ελίδη. Φαντάζομαι ότι δεν έχει ξανακούσει κάτι παρόμοιο. Τι μπορεί να σκαρφίστηκε ένας συνάνθρωπός μας? Πάει το μυαλό σου στην ελίθιδα γι' αυτό. Διαφήμιζε ένα σκεύασμα ως αντιαλκοτέστ. Δηλαδή ότι αν έπινε στο σκεύασμά του ξεγελούσε το αλκοτέστ. Το έκανε στο TikTok. Ονομαζότανε After Party Nopolize, το οποίο λέει υποτίθεται ότι αλλοιώνει το αποτέλεσμα του αλκοτέστ τροχέας αν το έπινε κάποιος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Και μάλιστα είχε το σλόγγαν «Έχεις πιει ξύδια και θες να μην σε πιάσουν? Nopolize ρόφημα». Το βρήκαν, ταυτοποιήθη και μάλιστα είχε έδρα το εξωτερικό. Ενημερώθηκε ο ΕΟΦ, συνεργάστηκε με τον ΕΦΕΤ, έγινε η έρευνα και έχει γίνει η ανάλογη δικογραφία. Το φανταζόσου ποτέ? Ακού τι σκαρφίζει το άνθρωπος για να βγάλει λεφτά, ρε.

9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.301 Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού σελίδα μας στο facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Κροατία under 21, Ουγγαρία under 21, 1-1 ισοφαρίζει η Ουγγρική Εθνική Ομάδα.

Απορώ πως δεν έχεις πάει εσύ. Πως και δεν πήγες στην αυλιά της Βύση. Γελάει. Έχουμε και στο Άκα τη συναυλία της Άννας Βύση. Αρκεί να μην τους τα χαρέσει ο καιρός. Τεράστια ευκαιρία για την Γεωργία. Η μπάλα περνάει out. Εσύ μου το γράφεις. Μου λέει ο Γιάννης, μισό λεπτό να δω την ευκαιρία. Α, ήτανε... Μπερδεύτηκε ο ένας με τον άλλον. Ο 14 πήγε να βάλει τον γκολ. Ο 7 χώθηκε στη φάση με τα αριστερό και πλασάρε out. Αν και βγήκε καλά ο μοναστηλής και κάλυψε τον χώρο. Λέει, εδώ ο άλλος έλεγε ότι το πνεύμα του νεκρού είχε παγιδευτεί στο κινητό τηλέφωνο και τον πίστεψαν. Και εσύ μου λες ότι αυτός πουλούσε ρόφημα και αλκοτέστ. Δεν το πουλούσε αυτό το πνεύμα του νεκρού. Εντάξει, το τι σκαρφίζεται ο άνθρωπος δεν έχει όρια. Αλλά ότι θα εμπορεύεται, ρε φίλε, κάτι τέτοιο. Και ξέρεις, το τραγικότερο είναι να μάθεις και πωλήσεις, ε. Να ακούς τώρα ότι αυτός είχε τόσους χιλιάδες πωλήσεις. Ή εκατοντάδες ή δεκάδες, ό,τι κεράτε.

Δεύτερο γκολ για την Φιλανδία, Σαν Μαρίνο Φιλανδία, 0-2 στο 11. Από νωρίς η Γερμανία, η Under 21 προηγείται 0-1 της Λετωνίας. Ανοίγει το σκορ και η Under 21 της Τουρκίας, Ουκρανία Under 21, Τουρκία Under 21, 0-1. Ενώ είχαμε νέα μεγάλη ευκαιρία για την Εθνική Ελλάδος, τον έβγαλε πάρε βάλε, στόπαρε με το αριστερό, εκτέλεσε με το δεξί, η μπάλα ελάχιστα out από το δεξί κάτω το δοκάρι του Γεωργιανού, τερματοφύλακα.

Αύριο έχουμε Super League 2 στις 4 ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β. Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Πανιώνιος Ζάκυνθος, στις 5 Ελλάς Σύρου ΠΑΣ Πύργος και 6 και 4 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Μπ. Αύριο πάλι για το Nations League, 7 Δανία Ουαλία, Σερβία Ολλανδία, Γερμανία Ελλάδα είναι στις 10 παρατέταρτο, Νορβηγία Πορτογαλία επίσης 10 παρατέταρτο, 7 η ώρα το Αυστρία Κόσοβο, 10 παρατέταρτο το Ισραήλ Ιρλανδία, στις 4 Λιθουανία Αζερμπαϊτζάν και στις 7 Γιβραλτάρ με την Ανδόρα. Αυτό δεν χάνεται.

Ενώ από ό,τι βλέπω έχουμε σειρά δηλώσεων και από τον Σάσα Βεζένκοφ και από τον Τράγκαν Σάκοτα για τον τεράστιο και αείμνηστο πλέον Σούλη Μαρκόπουλο.

ενώ γελάω γιατί το βλέπαμε, αλλά άλλο τι βλέπεις και άλλο τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Πολύ γελούσαμε όταν δίναν τα χέρια οι παίκτες των δύο ομάδων, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, μετά το τέλος του ημιτελικού του Super Cup. Ο Γιαννούλης Ραριτζάκης έκανε ένα μικρό βηματάκι να προσπεράσει τον Γιώργο Μπαρτζόκα για να μην το χαιρετήσει.

Για να καταλάβετε, όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ ήταν από τη μέσα μεριά, ο Λαρετζάκης πήγε από την έξω προκειμένου να αποφύγει τον Μπαρζόκα. Δεύτερο γκολ για την Under 21 της Κροατίας στο 63. Κροατία Under 21, Ουγγαρία 2-1, τελικό στη Β' Ισπανίας. Γρανάδα Ανδόρα 2-3. Ανοίγει το σκόρ η Βουλγαρία. Βουλγαρία Λοξεμβούργο 1-0. Ο Κατάρος το 18.

Και πάλι η εθνική μας ομάδα στην περιοχή κόντρα δοκάρι. Νέα προσπάθεια, πολύ ωραία. 3-0. 0-3 η εθνική μας ομάδα με ένα πολύ ωραίο γκολ. Πήρε το rebound μετά την κόντρα και το οριζόντιο δοκάρι ο Έλληνας παίκτης. Εκτέλεσε με το αριστερό. 0-3 ο Μανασλής κάνει το σταυρό του. 0-3.

Πολύ ωραίο τέρμα πέτυχε. Ο Πνευμονίδης. Εκτέλεση με τα αριστερό στην κλειστή γωνία από τον ερωτοφυλάκα.

Ισοφαρίζει το Καζακστάν της Νήσου Φερόε σε 1-1 στο 26ο λεπτό. Υπενθυμίζω Άγιος Μαρίνος Φιλανδία 0-2, Βουλγαρία Λουξεμβούργο 1-0, Ισλανδία Εσθονία 0-0 και Νήσου Φερόε Καζακστάν 1-1.

Εκεί ο φαβορί είναι η νήσι, τα νησιά Φερόε. Θα θυμάστε στο ένδοξο παρελθόν, ο Θεός το κάνει ένδοξο, ότι κάποτε είχαμε χάσει από τους ψαράδες, όπως ονομάζουμε, για να αλλάξουν αρκετά πράγματα από τότε. Για την ιστορία, το να κερδίσει η Ελλάδα τη Γερμανία αύριο πληρώνει πάνω από 7 φράγκα. Η αναμέτρηση θα γίνει στο Augsburg, θα πάνε ο δικός οι δύο ομάδες, καθώς έχουμε διαδηλώσει σε πάνω από 20 πόλεις της Γερμανίας, με ένα οδικό ταξίδι 150 χιλιόμετρων για την εθνική μας ομάδα, 170 για το ομοσπονδιακό συγκρότημα της Γερμανίας. Αλλά το παιχνίδι θα γίνει κανονικότατα στην Βαβαρία, είναι το Augsburg, κάνω ένα λάθος, Σωστά. Λοιπόν, είμαστε 30 μετά από τις 7, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μην αφήνεις την προσφορά να κοιμηθεί. Έως 30% στα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
8: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
7: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
8: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε στα 36 μετά από τις 7, 77ο λεπτό στη Γεωργία. Γεωργία Under 21, Ελλάδα Under 21, 0-3. Με μια πολύ καλή εμφάνιση των παιδιών του Ταουσάνη. Λοιπόν, από εκεί πέρα στο στοίχημα Κροατία Under 21, Ουγγαρία Under 21, 2-1 στο ίδιο χρονικό σημείο. Το Nations League, Σαν Μαρίνο Φιλανδία 0-3, Βουλγαρία Λουξεμβούργο 1-0, Ισλανδία Εσθονία 0-0 και Νησιά Φερόες Καζακστάν 1-1. Δεύτερη, Under 21 Λετωνία με τη Γερμανία 0-1 και Ουκρανία Under 21, Τουρκία Under 21 0-2 μόλις τώρα, ενώ στην Ουρουγουάη στην δεύτερη κατηγορία Uruguay Montevideo Atlético Rentistas 0-1.

Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα. Υπενθυμίζω 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 στέλνετε SMS. Τελείωσαν έξοδα στο Facebook, το inbox σταθμού Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να ρωτήσετε, γιατί κυρίως στοιχηματζίδες είναι αυτοί οι οποίοι ρωτάνε και καλά κάνουν. Τον καημό τους έχουν αρκετοί και ασχολούνται με το σπορ, με το άθλημα αν θέλετε.

Β' Ισπανίας ξεκίνησαν τα παιχνίδια με γκολ. Θέλτα Βίγο Μπ. Σαμπαντέλ 1-0. Το Τενερίφη Κάρδιθ είναι στο 0-0 και οι δύο αναμετρήσεις περίπου στο 8 λεπτό.

Για τα under 20 έχουμε Πορτογαλία under 20, Πολωνία under 20 0-1 στο 36ο λεπτό, Τσεχία under 20, Ελβετία under 20 στο 0-0. Τελικό Χέρακλες Φύτεζε στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας 2-0.

Ο φίλος μου ο Χρήστος, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία και επικοινωνεί με την εκπομπή πέρα από το τι ακούει, μου λέει: Γρηγόρη, καλησπέρα. Βλέπω ότι η Ελπίδων, η παλιά Ελπίδων, άντερ 21 πλέον, έχει πολύ καλή φουρνιά από ποδοσφαιριστές. Ναι, όντως και συμφωνώ και επαυξάνω. Παίζουν και πολύ καλά. Νέα επίθεση τώρα, πολύ καλή παλιά. Τα εκτελέσει, όχι, τις πάει πίσω. Λάθος όμως το γύρισμα. Νέο σουτ εκ περιοχή. Δοκάρι οριζόντιο. Πολύ ωραίο σουτ. Με το αριστερό η μπάλα στο οριζόντιο. Δοκάρι του Γεωργιανίου του Ανατοφλέγα. Παραμένει το 0-3. Ισοφαρίζει το Λοξεμβούργο. Βουλγαρία-Λοξεμβούργο 1-1.

Πρέπει να είναι ο Παπακανέλος αυτός ο οποίος είχε το δοκάρι, και αν είναι του Παπακανέλου το σούτ, είναι δεύτερο δοκάρι για τον Παπακανέλο. Αν. Για το δοκάρι δεν έχει αν, για το ποιος έκανε το σούτ. Δεν τα βλέπουμε σιγά τα παιδιά, και κακώς, αν θέλετε τη γνώμη μου. Γι' αυτό και είναι αρκετά δύσκολο κάποια που τα βλέπουμε να παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Όπως το Κουντούρι, ο οποίος τραυματίστηκε στο έγινε αλλαγή, τον βλέπουμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Το Πνευμονίδη τον βλέπουμε. Τον τερματοφύλακα τον βλέπαμε πέρσι συχνότερα, ΠΑΟΚ. Και γιατί όχι, νομίζω ότι με τον τρόπο που έχει αγωνιστεί μέχρι σήμερα, ειδικά με μια πολύ ωραία διπλή επέμβαση που έκανε ο Μανσελής, δείχνει ότι ίσως αξίζει περισσότερης εμπιστοσύνης.

Τρίτο γκολ για την Under 21 της Κροατίας στο 87, Κροατία Under 21, Ουγγαρία Under 21, 3-1. Η Γεωργία σέντρα κόρνερ. Στο 87. Δεύτερο γκολ για την Under 21 της Γερμανίας. Λετωνία Under 21, Γερμανία Under 21, 0-2. Γκολ και για την Ισλανδία, Ισλανδία-Εστονία 1-0 για το Nations League.

Ανοίγει το σκορ και η Under 20 Ελβετίας. Τσεχία Under 20 Ελβετία Under 20 0-1. Ενώ το άλλο παιχνίδι Πορτογαλία-Πολωνία γίνεται 1-1. Είχαν προηγηθεί οι Πολωνοί. Στο 44 ισοφάρισαν οι Πορτογάλοι.

όλη την Εθνική Ελλάδο στην Under 21. Από τα δεξιά είναι σε καλή θέση για σέντρα, όχι τόσο για σούτ, αν και κάποιος με καλά πόδια μπορεί να ρισκάρει κάτι καλό. Για να δούμε, είμαστε στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Δύο παίκτες πάνω την μπάλα, αν θα γίνει σέντρα. Τελικά απευθείας χτυπάει μπάλα στην πλάτη και βγαίνει κόρνερ. Εκκλείται γρήγορα με κοντινή πάσα. Προσπάθεια τώρα για σέντρα. Νέο κόρνερ. Δύο τα λεπτά του έξτρα χρόνου που έχει δείξει ο διαιτητής. From New York to LA, from London to Paris, you can do it, you can feel it, and we can all groove with it. It's been done. Δεύτερο γκολ για τη Salford City, Oldham, Salford City 0-2. You can feel

Κάτι προσπάθησαν να κάνουν τα παιδιά του Ταουσάνη, δεν κατάφεραν κάτι περισσότερο. Έχουν πετύχει ήδη αρκετά, 3 γκολ, 2 δοκάρια, 0-3 είναι το σκορ, 1 λεπτό μένει. Παρ' όλα αυτά το παιχνίδι συνεχίζει και έχει ρυθμό, με τους Γεωργιανούς τώρα να προσπαθούν να εκδηλώσουν να βγει από τα αριστερά. Και κερδίζουν, πλάγι out.

Δυνατά θα εκτελέσει το πλαγιάτο, καθώς κάνει νόημα ο ποδοσφαιριστής των Γεωργιανών να προωθούν οι παίκτες. Στην περιοχή η μπάλα διώχνουν οι της εθνικής ομάδας σουτ, την μπάλα out. Νομίζω ότι σε λίγο ο διαιτής θα σφίξει και την λήξη του αγώνα. Ή corner, ναι. Για να δούμε. Πρέπει να είναι corner με κάθε επιφύλαξη. Αν και στην αρχή έδειξε out. Out. Το βολέ γίνεται, λήξη του αγώνα. Under 21 Γεωργίας, Under 21 Ελλάδος, 0-3. Μεστομένη και πολύ καλή εμφάνιση, εύκολη επικράτηση, 0-3 για τη νέα φουρνιά των παιδιών τα οποία ακολουθούν αυτή τη σούπερ φουρνιάς, όπως μας έχει καλομάθει σε εμφανίσεις τουλάχιστον, γιατί από διακρίσεις έχει μέλλον. Μειώνει η Oldham, όπως μας έχει καλομάθει σε εμφανίσεις τουλάχιστον, γιατί από διακρίσεις έχει μέλλον.

Έχουμε ημίχρονο στο Nations League. Άγιος Μαρίνος Φιλανδία 0-3. Βουλγαρία Λουξεμβούργο 1-1. Ισλανδία Εστονία 1-0. Νήσι Φερόες Καζακστάν 1-1. Στην Β' Ισπανία ισοβαρίζει η Σαμπαντέλ. Θέλτα Βίγκο Β' Σαμπαντέλ 1-1 στο 24ο λεπτό. Τενερίφη και Κάντιθ παραμένουν στο 0-0.

Τελικά Γεωργία Under 21, Ελλάδα Under 21 0-3, Κροατία Under 21, Ουγγαρία Under 21 3-1. Ημίχρονα Λετωνία Γερμανία 0-2, Ουκρανία Τουρκία 0-2. Ημίχρονο στην Under 20, Πορτογαλία Under 20, Πολωνία 1-1. Το Τσεχία Under 20, Ελβετία Under 20 είναι στο 37 και μετά την ισοφάριση των Τσέχων είναι στο 1-1.

Με αυτή τη νίκη η εθνική μας ομάδα της Under 21 κλειδώνει τη δεύτερη θέση και υπό προϋποθέσεις μπορεί να πάρει ακόμα και την πρώτη. Μπαράς με τη δεύτερη, η πρώτη είναι απευθείας πρόκριση.

Ο Κοντούρης θα κάνει μαγνητική, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, για να δούνε το κατά πόσο είναι σοβαρός ο τραυματισμός του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της εθνικής μας ομάδας Under 21. Έχει ξεκινήσει και η συνέντευξη τύπου

Λοιπόν, αυτά. Είμαστε δευτερόλεπτα πριν το ρολόι δείξει 8 ακριβώς. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η δική μου παρουσία. Ακολουθεί ο Μιχάλης Βαρδιάνος για τη συνέχεια και αναλαμβάνει Κιτάνη στο Μετρόπολη 95,5. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Γιάννη Γελίδη, σε όλους εσάς. Πρώτα Θεός, θα λέμε τη Δευτέρα στις 2. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για Φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, Φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
6: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
7: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
7: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
8: Μπράβο,
7: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
9: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
10: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
11: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
12: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
13: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επετειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
14: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
13: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, την κούκλα μας, την Ελλάδα μας και όχι μόνο. Καλησπέρα στον έναν και μοναδικό Ιωάννη Λελίδη. Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στην κούκλα μας, τη Λίλα την Κουλιώνη. Έχει ετοιμάσει τα ραδιοφωνικά μας ραντεβού. Θα πάμε μαζί για ένα γιωμάτο τετράωρο. Έχουμε μπόλικα πράγματα να πούμε. Θα έχουμε και το παιχνίδι, τον δεύτερο ημιτελικό σε ό,τι αφορά στο Super Cup μας στην Καλαθόσφαιρα, με Γιώργο Πετρίδη εκεί, ο οποίος είναι ήδη στην Αθήνα και είναι πανέτοιμος. Γεια σου ρε γίγαντα, πώς πας?
1: Γεια σου Μιχάλη, μια χαρά, εσύ?
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Περιμένω πώς και πώς να κάνουμε σύνδεση στις 9 για να μας περάσει το παιχνίδι.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ο δεύτερος ημιτελικός, πρώτος ημιτελικός σχετικά εύκολα Ολυμπιακός, υποθέτω, την ΑΕΚ, έτσι?
1: Ναι, καλός υποθέτης, γιατί το σχετικά πρέπει να το βάλουμε σε αυτή την πρόταση, γιατί η ΑΕΚ ήταν ανταγωνιστική σε έναν σημαντικό βαθμό, όχι σε τέτοιο βαθμό όμως ώστε να βάλει πίεση στον Ολυμπιακό, να τον απειλήσει με ήττα. Και να πω ότι ο Ολυμπιακός προηγήθηκε σε κάποιο σημείο στο πρώτο ημίχρονο με 20,
0: ναι,
1: στο δεύτερο ημίχρονο με 23,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά και στις δύο περιπτώσεις η ΑΕΚ δεν τα παράτησε, και αυτό πρέπει να τους το πιστώσουμε. Κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, αλλά επαναλαμβάνω, όχι σε τέτοιο βαθμό ώστε να αισθανθεί ο Ολυμπιακός ότι απειλείται.
0: Μήπως ο Ολυμπιακός έτσι χαλάρωσε στους 20 και στους 23?
1: Δεν πιστεύω να είναι θέμα χαλάρωση, είναι περισσότερο θέμα διαχείρισης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί έχει πίσω του πολύ φρέσκο το παιχνίδι στη Βιτόρια με την Μπασκόνια. Δεν πέρασαν ούτε 48 ώρες από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Βάλε και το ταξίδι από την Ισπανία μέχρι την Ελλάδα.
0: Και έχει και αύριο τελικό, έτσι.
1: Έχει αύριο τελικό και έχει μπροστά του και διαβολοβδομάδα, όπως και ο Παναθηναϊκός. Είναι διπλή υποχρέωση στην Ευρωλίγκα για τους δύο, στην εβδομάδα που έρχεται. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όσο βάθος και αν έχουν τα ρόστερ τους, θα πρέπει κάποια παιχνίδια, όταν τους το επιτρέπουν οι συνθήκες, να τα διαχειρίζονται διαφορετικά. Και νομίζω ότι πιο πολύ αυτό έκανε σήμερα παρά υποτίμησε η χαλάρωση, υποτίμησε την ΑΕΚ η χαλάρωση από την εξέλιξη του αγώνα.
0: Την ΑΕΚ πώς την είδες? Σε τι είναι? Σε επίπεδο κάτω από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, σε επίπεδο με ΠΑΟΚ Άρη, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω?
1: Κοιτάξτε τώρα, βέβαια δεν έχω
0: μικρό δείγμα, okay.
1: Είναι ακριβώς ένα μικρό το δείγμα. Αφενός, αφετέρου είναι και σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο της σεζόν. Δηλαδή οι ομάδες καταλαβαίνεις ότι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δεν θα έχουν καμιά σχέση με την εικόνα που θα δώσουν, ας πούμε, το χειμώνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βάσει ρόστερ θα σου το πω, εντάξει, είναι ένα κλικ σίγουρα, να μην πω δύο, κάτω από τον ΠΑΟ και τον Άρη. Παρ' όλα αυτά δεν της λείπει η ποιότητα και έχει και καλό υλικό ξένων παιχτών, αλλά επιμένω εγώ ότι έχει καλό υλικό Ελλήνων παιχτών, ναι, που είναι και έμπειρα παιδιά και ποιοτικά. Δηλαδή σήμερα ο Τσαλμπούρης έδωσε πάρα πολλά πράγματα, ο Κατσίβελης, ο Λαρετζάκης, είναι ο Φλιώνης, είναι παίκτες πολύ έμπειροι και
0: καλό προπονητή έχει.
1: Καλά, βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Σαλέ είναι εγγύηση για την ΑΕΚ. Τώρα, βέβαια, το πού μπορεί να φτάσει και το αν μπορεί, αν μπορούμε να μιλάμε όχι για 4 αλλά για 5. Εντάξει, όλα αυτά θεωρητικά είναι. Κάτσε να δούμε αν μιλάμε για 4 σε πρώτη φάση. Γιατί ωραία όλα όσα κουβεντιάζουμε εδώ και κανένα τρίμηνο. Αλλά τώρα πια όλη αυτή η θεωρητική κουβέντα τελειώνει για τον ΠΑΟΚ σήμερα, για τον Άρη την Τρίτη που αρχίζουν οι επίσημες υποχρεώσεις. Και θα πρέπει να βλέπουμε τι μπορούν να κάνουν στην πράξη. Γιατί ξέρεις, πρέπει και το πρέπει πια. Σε αυτές τις ομάδες θα πρέπει να παίρνουν αποτελέσματα, θα πρέπει να δείχνουν μια καλύτερη εικόνα, να εξελίσσονται, να βελτιώνονται. Όλα αυτά θέλουν χρόνο.
0: Okay. Ο Ολυμπιακός ήταν ο Ολυμπιακός που γνωρίζεις, άσχετα αν κατέβασε λίγο ταχύτητα διαχειρίζοντας το παιχνίδι, όπως λες.
1: Κοίταξε, στη φιλοσοφία.
0: Βασικά αν είχε απουσίες, πες λίγο, Γιώργο.
1: Ναι, βέβαια. Ο Μιλουτίνοφ, έτσι. Μάλιστα. Ο Ντάιρικ Τζόουνς. Ναι, εντάξει. Τώρα
0: έχει
1: δεν μπορεί να μιλάει τώρα. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να μιλάνε για απουσίες. Όταν έχεις ένα ρόστερ 17-18 παιχτών, όλοι πολύ ποιοτικοί. Τι να πεις, μου λείπουν και δύο παίκτες ή τρεις. Εντάξει, οκ. Ο Ολυμπιακός, κοίταξε, η φιλοσοφία του και η νοοτροπία του, το παιχνίδι είναι το ίδιο για τον Ολυμπιακό, αλλά το γεγονός ότι άλλαξε αυτούς που χειρίζουν την μπάλα, αυτούς που πρέπει να καθοδηγήσουν τους υπόλοιπους, αυτούς που θα θα οργανώσουν, εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι του. Και από την άλλη πλευρά, μιλάω και τον Μοντέρο βεβαίως και τον Μίλλερ Μακιντάιρ. Και από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι έχασε το walk-up, ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει πια το walk-up, που ήταν ακογωνιένος λίθος το παιχνίδι του αυτά τα τελευταία χρόνια και αμυντικά και δημιουργικά και στο επίπεδο της κατεύθυνσης στο παιχνίδι. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός με αυτή την έννοια χρειάζεται χρόνο, βέβαια με τον ίδιο προπονητή, με την ίδια φιλοσοφία. Και όταν παίρνεις παίκτες που και ποιοτικοί είναι και δοκιμασμένοι σε αυτό το επίπεδο, εντάξει, νομοτελειακά θα φτάσουν εκεί που είναι και οι υπόλοιποι.
2: Ναι, ναι. Ωραία. Δώσε μια εικόνα και για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Τι περιμένεις, απουσίες από τους μεν, από τους δε?
1: Ναι. Θα αρχίσουμε από το δεύτερο. Ο ΠΑΟΚ με τον Μπριν Ταϊρή στο σημερινό παιχνίδι. Μια είδηση που μπορεί να θεωρηθεί από το μεσημέρι που ήταν ανακοινώθηκε.
2: Ναι,
1: από
2: σε άκουσα ΚΑΕ, και εντυπωσιακό ναι, ήταν όντως.
1: Ναι, και μια έκπληξη, γιατί δεν το περίμενε κανείς.
2: Ναι.
1: Και αλήθεια είναι ότι στην εικόνα που είχαμε μεσοβδόμαδα από την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας, αυτό το ένα διπλό, εν πάση περιπτώσει, που είδαμε οικογενειακό, δεν είδαμε καθόλου τον Ταϊρή. Δεν σου έδινε την εντύπωση ότι είναι ένας παίκτης που είναι έτοιμος να μπει και να παίξει.
2: Ναι.
1: Προφανώς η αλήθεια είναι διαφορετική, η πραγματικότητα. Ο Ταϊρή είναι έτοιμος. Τώρα το αν είναι έτοιμος και στο επίπεδο του ρυθμού θα το δείξει η πράξη, γιατί λείπει σχεδόν ένα μήνα. Οπότε θα το δούμε στην εξέλιξη του αγώνα.
2: Σωστά.
1: Αυτό βέβαια, η επιλογή του Ταϊρή αυτόματα δημιούργησε ένα κόψιμο στο ρόστερ, στην πραγματικότητα δύο, γιατί και ο Γκρέι είναι ουσιαστικά υγιής, δεν θα πω ότι είναι ο πόλεμος, γιατί και αυτός προέρχεται από ένα σημαντικό διάστημα εκτός προγράμματος. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία κόπηκε ο Μωρούγη.
2: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα ο Τρινκέρι επέλεξε να έχει περισσότερους περιφερειακούς και να πάει σε αυτό το παιχνίδι με τον Αλεξάνδερ, με τον Μουρ και τον Κακλαμανάκη, έτσι, για κάποια λεπτά στο 5. Στο 4 θα κληθεί να κάνει τη δουλειά ο Χουγκάς με τον Μουρ, που πηγαίνει έτσι κι αλλιώς σταθερά προς τα εκεί.
2: Ναι.
1: Βάσει της προετοιμασίας της ομάδας, και ενδεχομένως, αν αυτό το επιτρέψουν οι συνθήκες του αγώνα, να δοκιμάσει και αυτό που είδαμε και στην προετοιμασία, δηλαδή σε πιο κοντά σχήματα, είτε τον Περσίδη είτε ακόμη και τον Όσμαν στο 4.
2: Με τον Γκρέι τι γίνεται, σε τι επίπεδο είναι?
1: Ο Γκρέι, κοίταξε, έχει μπει στις προπονήσεις. Δεν ξέρω αν είναι απολύτως έτοιμος. Πάντως την Τετάρτη που είχαμε αυτή την εικόνα που έλεγα νωρίτερα,
2: ναι,
1: σε αυτό το κομμάτι της ανοιχτής προπόνησης, συμμετείχε κανονικά. Τώρα, βέβαια, έχω την εντύπωση ότι, εντάξει, είναι και θέμα τακτικής, προφανώς, αλλά ενδεχομένως να τον προφυλάσει κιόλας ο Τρικέρι, γιατί θυμίζω ότι την Τετάρτη ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του το πρώτο παιχνίδι στο EuroCup. Δεν λέω ότι δίνει έμφαση, δίνει προτεραιότητα στην Ευρώπη,
2: ναι,
1: αντί αυτής της διοργάνωσης, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο ΠΑΟΚ που αρχίζει σε 45 λεπτά τη σεζόν και επίσημα έχει βάλει ως βασική του προτεραιότητα το EuroCup.
2: Ναι. Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, τον είδαμε την Πέμπτη με την Παρέ, την έκανε μια χαψιά, δεν,
2: ναι,
1: είχε κανένα πρόβλημα,
2: ναι,
1: μπήκε με τέτοιο τρόπο που δεν της επέτρεψε κανένα σημείο να πιστέψει ότι θα μπορούσε να γίνει απειλητική. Δηλαδή από την πρώτη περίοδο ουσιαστικά το καθάρισε το παιχνίδι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει πάρα πολύ ποιότητα, έχει πάρα πολύ βάθος, έχει μέγεθος σε όλες τις θέσεις. Η επιλογή του Μπράντοβιτς ήταν να αφήσει εκτός τον Τζέρι Αγκράντ, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, αλλά έχει μεγάλο βάθος, έτσι. Στο ρόστερ του δεν έχει πρόβλημα να καλύψει κανένα κενό. Θυμίζω ότι δεν είναι διαθέσιμος ο Κέντε Κνάν, δεν είναι διαθέσιμος ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, δεν είναι ούτε ο Σλούκας, ούτε ο Φαλ, είναι ο Ρογκαβόπουλος διαθέσιμος.
2: Σκέψου, ναι, εντάξει, όλοι αυτοί.
1: Έχει αυτό που έλεγα πριν, δηλαδή με ρόστερ 17-18,
2: ναι,
1: παιχτών, okay, σου λείπουν και δύο, σου λείπουν και τρεις.
2: Ναι.
1: Βέβαια δεν είναι, ειδικά ο Χέις Ντέιβις και ο Ναν, μιλάμε τώρα ίσως για τους πιο ποιοτικούς παίκτες του, μαζί με τον Φρανσίσκο ενδεχομένως και τον Γιαβουσέλε, τουλάχιστον το επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Δηλαδή η ταυτόχρονη απουσία τους δεν είναι μικρό πράγμα, ακόμη και για μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, αλλά τώρα πια το συνείδησε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι καιρό που πηγαίνει με αυτή την κατάσταση, με αυτό το δεδομένο.
2: Ναι, σε άκουσα μεσοβδόμαδα ήταν, με τον Γιώργο τον Μπούζο, που είπε ο Γιώργος ότι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι φαβορί για την Euroliga, για την κατάκτηση. Πάω Κάρης, ναι, για το EuroCup, και λέω, κοίτα να δεις που φτάσαμε εσύ, Γιώργο.
1: Ναι.
2: Φοβερό, δεν το είχα συνειδητοποιήσει έτσι με τη μία να μου το πει κάποιος, αλλά τέσσερις ελληνικές ομάδες φαβορεί για τα δύο μεγάλα κύπελα της Ευρώπης.
1: Κοίταξε τώρα, παρότι ούτε τα budget, τα roster παίζουν στο τέλος, τα roster παίζουν μπάσκετ, αλλά μπάσκετ δεν καθορίζουν ποιος κάνει τι και ποιος καταφέρνει τι στο τέλος της σεζόν. Αλλά αν το πάμε στο, με τον κοινικό τρόπο, ας πούμε, να το προσεγγίσουμε με ένα κοινικό τρόπο το πράγμα, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν τα μεγαλύτερα budget στην EuroLeague, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν τα μεγαλύτερα budget στο EuroCup.
2: Ναι.
1: Αυτό βέβαια τα έχουμε συζητήσει, Μιχάλη, άπειρες φορές. Ναι, ναι, το καλοκαίρι μας πέρασε. Δεν σου διασφαλίζει απολύτως τίποτα, αλλά ναι, σου διασφαλίζει ότι έχεις κάνει ό,τι
2: μπορούσες
1: για να φτιάξεις ομάδες που θα φτάσουν μέχρι το τέλος.
2: Σωστά, σωστά. Ωραία, κάτι άλλο αν θες να πεις για να τα πούμε μετά κατά τις 9.
1: Απλά να προσθέσω ότι οι διαιτητές που ορίστηκαν, πληρώθηκαν μέσα σε αυτό το παιχνίδι, είναι Τηγάνης, Τσιμπούρης και Πιτσίλκας.
2: Δεν γνωρίζω τίποτα από αυτούς, εσύ τα γνωρίζεις, θα μας τα πεις κατά τη διάρκεια του αγώνα κιόλας.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο.
2: Θα τα δείξει και ο αγώνας τότε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Να σε καλά.
2: Στο παρόν, να σε καλά, να σε καλά. Κάτσε να δω τώρα τι έχουμε, γιατί ήδη τα παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Ήδη τα παιδιά ρωτάνε για αποτελέσματα. Λοιπόν, θα σας πω τι γίνεται τώρα στο Nations League 60 λεπτό. Ένα λεπτάκι μόνο να δω. Ναι, 60 λεπτό. Άγιος Μαρίνος, Φινλανδία 0-5. Ο Άγιος Μαρίνος παίζει και με 10. Με 11 πάντα όμως παίζει ο Γιώργος Ζαΐρης. Καλησπέρα, Τζόρτζ, τι μου κάνεις?
3: Χαίρετε, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
2: Πώς πας?
3: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Μοναστηρλής ήταν υπέροχος σήμερα. Όποτε χρειάστηκε, έκανε τρομερές επεμβάσεις. Να είναι καλά το παιδί. Και δεν είναι ο βασικός τερματοφύλακας των Ελπίδων. Το παιδί.
3: Ναι, εντάξει, θα ήταν βασικός αν είχε πάρει παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, και ο άλλος είναι καλός. Από ό,τι μου είπαν τα παιδιά στην Αθήνα, ήταν αυτός στον Ολυμπιακό και πήγε στην Ιταλία. Παίζει τώρα. Ναι. Είναι καλός και αυτός. Οπότε γίνεται καλή μάκη. Έχουμε δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον στην Εθνική Ελπίδων, έτσι.
3: Κοίταξε, να το πω απλά και λαϊκά.
2: Ναι.
3: Ο ΠΑΟΚ έχει τις καλύτερες ακαδημίες. Έχει βγάλει απίστευτους ποδοσφαιριστές. Πρέπει να απολαύσουμε και τερματοφύλακες από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα. Υπάρχουν τερματοφύλακες που έφυγαν, όπως ο Μπότης, και προσπάθησαν να κάνουν κάτι καλό στο εξωτερικό πριν, ναι, επιστρέψουν.
2: Ναι.
3: Αυτή η αναποδιά με τον Παυλένκα,
2: ναι,
3: πάντα σε κάποια αναποδιά και κάποιο πρόβλημα μπορείς να διακρίνεις και μια ευκαιρία.
2: Ναι.
3: Είναι
2: σωστά,
3: τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να χρησιμοποιήσει και τον Μοναστηρλή, για παράδειγμα, σε δύο αγώνες κυπέλου που υπάρχουν, ναι, μέχρι να επιστρέψει ο Παυλένκα.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν ήταν τυχαία η εμφάνισή του στο μάτς με τον Ατρόμητο. Εντάξει, μπορεί να είναι και θέμα τύχης του να πιάνεις πέναλτι.
2: Έδωσε και καλά δείγματα, έβγαλε καλά δείγματα.
3: Το παιδί είναι σπουδαίος τερματοφύλακας. Το λέω και το υπογράφω.
2: Και έχεις διάδα Ελλήνων τερματοφυλάκων, έτσι, μην το ξεχνάμε. Ναι.
3: Τριάδα.
2: Ναι. Βασικούς. Ναι.
3: Νικολακούλη τον Πιτσιρικά.
2: Σαφώς.
3: Εντάξει,
2: σαφώς.
3: Απλά λέμε ότι όπως σημείο αναφοράς είναι παίκτες που έχει βγάλει ο ΠΑΟ και έχει πάρει χρήματα από αυτούς τους παίκτες πουλώντας τους.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν και τερματοφύλακες, Μιχάλη, που και στο παρελθόν, π.χ. ο Ταλιχμανίδης, θα μπορούσε να είχε πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής.
2: Ναι.
3: Εγώ δεν θα ξεχάσω, για παράδειγμα, ότι ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει την Παναχαϊκή 5-0 στο κύπελο και στο δεύτερο μάτς, ρε παιδί μου, βάζει τον, πώς το λένε, τον Ζίφκοβιτς. Εντάξει, μπορεί να γίνεται για λόγους ισορροπιών.
2: Ναι.
3: Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει καλούς τερματοφύλακες στις ακαδημίες του και κάποια στιγμή πρέπει να τους δούμε.
2: Ναι.
3: Και θα το πω απλά λαϊκά, ευτυχώς που δεν αποφάσισε να πάρει κανένα 35-36 τερματοφύλακα για το διάστημα που θα λείπει ο Παυλένκα. Έτσι. Πρέπει να κρατάς ζεστά και αυτά τα παιδιά, κάποια εκ των οποίων, Μιχάλη, τα συμβόλαια τους τελειώνουν το καλοκαίρι.
2: Εντάξει. Γνωρίζουν, πιστεύω, και στην Πάτη πρέπει να κάνουν από τώρα. Πιστεύω.
3: Όχι, το λέω αυτό για να δείξουν ότι είστε χρήσιμος, ρε παιδί μου.
2: Βεβαίως.
3: Κατάλαβες τι λέω.
2: Βεβαίως.
3: Ωραίο. Εντάξει, και ο Μύθου έπαιξε βασικός. Το καλό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην τραυματίζεσαι, γιατί είδες τι έγινε με τον Κοντούρη.
2: Σωστά. Δύο τραυματισμούς είχαμε.
3: Ναι, ο οποίος γυρίζει άρον-άρον στην Ελλάδα, ναι, για να κάνει μαγνητική εξετάσεις. Έτσι.
2: Ναι, δυστυχώς.
3: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ τώρα μετά από το εξαήμερο ρεπό που τους είχε δώσει την Κυριακή μετά το τέλος του μάτς στο Αγρίνιο, επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις. Αν μου λες τώρα που κάνεις focus, εγώ θα σου πω σε τρεις παίκτες: στο Χατζηδιάκο, στο Λουσέ και στον Ντεσπότοφ.
2: Χατζηδιάκο εννοείς λόγω φυσικής κατάστασης?
3: Όχι, το λέω αυτό γιατί και οι τρεις ήταν τραυματίες.
2: Ναι.
3: Θυμάσαι ότι στο μάτς, τη βραδιά που γιόρτασε η ΕΠΟ τα 100 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, στα 100 της χρόνια, είχε κάνει δηλώσεις ο Χατζηδιάκος και είχε πει ότι μετά την διακοπή του πρωταθλήματος θα είμαι έτοιμος να παίξω.
0: Ναι.
3: Αν δηλαδή εγώ αυτή τη βδομάδα τον δω μαζί με τον Λουσέ να μπαίνουν σε full πρόγραμμα, σημαίνει ότι έχεις δύο επιστροφές.
0: Ναι.
3: Και η τρίτη για μένα που με έχει ενδιαφέρον είναι του Ντεσπότοφ, ο οποίος θυμίζω ότι μετά την επέμβαση που έκανε στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, είχε πάει μεν στην, πώς το λένε, στην Ολλανδία, αλλά έμενε συνέχεια στο γυμναστήριο και έκανε εκεί πρόγραμμα. Δεν έχει μπει ακόμα με μπάλα. Αν τώρα σε αυτές τις δύο εβδομάδες που αρχίζουν ξανά οι προπονήσεις τον δούμε να ανεβάζει ρυθμούς, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, με δεδομένη την απουσία του Τάχα Άλλη, και αυτό γιατί θα μπορείς να έχεις μια επιπλέον λίστα αριστερά, εκεί που τώρα έχεις θεωρητικά τον Τάισον, τον Σορετήρε και τον Μπέλκα να μπορεί να παίξει και τον Χατσίδη και τον Ζίφκοβιτς. Απλά λέω ότι ο Ντεσπότοφ, αν θυμάσαι και ειδικά την πρώτη του χρονιά που δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού, πολλές φορές έπαιζε με τον Ζίφκοβιτς, ναι, με αλλαγή στα άκρα.
0: Ναι, ναι.
3: Γι' αυτό,
0: ναι,
3: και λέω ότι θα είναι καλό αν δω και τον Ντεσπότοφ μέσα στον Οκτώβριο να επιστρέφει.
0: Ναι, ναι.
3: Γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Μεϊτέ δεν υπάρχει ακόμη, ε?
3: Όχι. Μεϊτέ δεν έχει βγει καν ακόμα για μπάλα.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, αν το δούμε μέχρι το Δεκέμβριο, τι να σου πω.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν είναι από τους παίκτες εκείνους που λες, όπως π.χ. ο Χατζηδιάκος και ο Λουσέο, που 12 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα, με την Καλαμάτα στην Τούμπα, μπορούμε να τους δούμε και στην αποστολή.
0: Ναι.
3: Έτσι, δεδομένο.
0: Ναι.
3: Τώρα, αυτές οι δύο εβδομάδες μπορεί να του δώσουν μια όθηση να ανεβάσει λίγο παραπάνω ρυθμούς. Έτσι το λέω αυτό.
0: Το νέο μας φορ μπορείς να το δεις με την Καλαμάτα, ή θα είναι πίσω η φυσική κατάσταση?
3: Καταρχήν πρέπει να πούμε κάτι, ότι αυτή εδώ 28 του μηνός έχει μάτσα και ένα ακόμα επίσημο,
0: ναι,
3: και μετά τον αφήνει ελεύθερο με την Ουγκάντα.
0: Ναι.
3: Έχει δύο φιλικά με την Ουγκάντα, δεν είναι επίσημα.
0: Ναι.
3: Και πρωτοκλασάτοι ποδοσφαιριστές θα τους επιτρέψει να επιστρέψουν πίσω.
0: Ναι, ναι. Ωραία,
3: δηλαδή
0: αυτό.
3: Τώρα θεωρητικά θα έχει 10 γεμάτες μέρες προπονήσεων μέχρι να παίξουμε με το, ναι, Καλαμάτα 12, ναι, Οκτωβρίου.
0: Ναι.
3: Άρα πιστεύω ότι μπορούμε να τον δούμε. Ναι.
0: Ναι. Okay.
3: Κοίταξε, αυτή η διακοπή είναι βάλσαμο για τον Γκένι. Έτσι.
0: Σωστό. Ούτε συζήτηση.
3: Ναι. Είναι πολύ σημαντική η διακοπή για τον Εντιάγε, γιατί δεν ταλαιπωρήθηκε με εθνική, έτσι ώστε και αυτός να μπει ακόμα περισσότερο στα παπούτσια του Λουσέ.
0: Σωστό
3: Λίκη.
0: Και αυτό.
3: Σου πω
0: και ο Γκρέσιτς είναι καλός, παρά το ότι είναι στην εθνική, έπαιξε.
3: Ναι, εντάξει. Να σου πω ακόμα και για Ελουστό το Σανταμαρία ότι είναι χρήσιμο.
0: Βεβαίως. Ούτε συζήτηση.
3: Δεν το συζητάω για τον Κώστα.
0: Ναι.
3: Και αυτός μπήκε και άμεσα έπαιξε.
0: Ναι.
3: Γενικώς είναι μια διακοπή, η οποία, ρε παιδί μου, ήρθε σε κατάλληλη στιγμή για τον ΠΑΟΚ και με τους λιγότερους κραδασμούς.
0: Και εγώ πιστεύω για όλες τις ομάδες κιόλας, Γιώργο. Έκανε καλό, ναι, αυτό. Εντάξει.
3: Κοίταξε, ναι, ακόμα και για τον Παναθηναϊκό που έχει κάνει το τέλειο, είναι πολύ χρήσιμη διακοπή.
0: Βέβαια, για όλες τις ομάδες είναι. Ναι, ναι.
3: Ακόμα και για τον Όφη, γιατί και αυτός δεν έχει πολύ μεγάλο ρόστερ.
0: Σωστά, κουρασμένη ομάδα.
3: Να ξεκουράζεσαι και με δεδομένο ότι μετά υπάρχουν συνεχόμενα μάτς, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ σημαντικό για όλες τις ομάδες.
0: Ναι. Ναι.
3: Τώρα, πιθανώς μέχρι την Τρίτη ο ΠΑΟΚ να έχει βρει αντίπαλο, γιατί χθες μάλλον ο Λεβαδιακός ενημέρωσε ότι δεν θα μπορέσει να δώσει το φιλικό με τον ΠΑΟΚ. Ήταν προγραμματισμένο την Παρασκευή 12 η ώρα το μεσημέρι στη Νέα Μεσημβρία. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει αντίπαλο, γιατί θέλει να δώσει ένα φιλικό ο Λύση. Δεν μπορεί να πάει η ομάδα με τρεις εβδομάδες κενό και μετά να πάει να παίξει κατευθείαν με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Και επίσης μέσα στη βδομάδα αναμένεται να γίνει γνωστό το πού και πότε θα χειρουργηθούν και ο Τάχα Άλλη και ο Παβλέγκα.
0: Τι πράγμα.
3: Εγώ το βλέπω το χειρουργείο να γίνεται μέσα στη βδομάδα και για τους δύο, για να μην χαθεί άλλος χρόνος.
0: Ωχ, Θεέ μου.
3: Έτσι κι αλλιώς και οι δύο είναι καλό Γενάρη, έτσι.
0: Ναι, ναι, ούτε συζήτηση.
3: Με τον Τάχα Άλλη να επιστρέφει πιο σύντομα και με τον Παβλέγκα προφανώς να μην μπορεί να επιστρέψει το ίδιο χρόνο που θα επιστρέψει ο Τάχα Άλλη, γιατί μιλάμε για τερματοφύλακα. Με τα μπλοζόν, τις εξόδους, τα χτυπήματα. Καταλαβαίνεις ότι εκεί πρέπει να είσαι απόλυτα έτοιμος.
0: Να είναι τουλάχιστον τα παιδιά πανέτοιμα όταν επιστρέψουν, να μην έχουν προβλήματα άλλα. Αυτό είναι το θέμα.
3: Εντάξει, αυτούς τώρα λογικά το Γενάρη θα τους ξαναδείς.
0: Ναι.
3: Αυτά.
0: Πες μου για τον μπάσκετ, τι περιμένεις?
3: Τι περιμένω? Να σου πω την αλήθεια, περιμένω μια ακόμα καλή εμφάνιση όπως είχε κάνει ο Παύλος Γιαννακόπουλος στο τουρνουά.
0: Ναι.
3: Εγώ οδηγώ, έχω φίλε τον Τρικέρι και το λέω ξεκάθαρα, που είπε ότι υπάρχει χάσμα ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούσαν για 20-25 χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα πολύ δυνατό ρόστερ, προσπαθεί να παίξει μπάσκετ αυτό που θέλει ο Τρικέρι. Εγώ να σου πω τα πράγματα τα οποία βλέπω στον ΠΑΟΚ, τα βλέπω σιγά σιγά, βήμα βήμα, γιατί αυτό θέλει και ο Τρικέρι. Θα το δω φυσικά το μάτς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένω βήματα προόδου.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
3: Ότι αυτό το οποίο περιμένουμε όλοι είναι την Τετάρτη με τη Μανερέσα.
0: Ναι.
3: Αλλή αν ο ΠΑΟΚ σήμερα χάσει από τον Παναθηναϊκό, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει δυναμική για να επιστρέψει. Γιατί αυτό το που λέμε πολύ επέστρεψε, δεν έχει επιστρέψει ακόμα.
0: Ναι.
3: Χτίζει ομάδα για να επιστρέψει.
0: Εννοείται.
3: Έτσι.
0: Εγώ περιμένω και μια καλή διετσία, να σου πω την αλήθεια. Γιατί με αυτά που είδα.
3: Εντάξει, κοίταξε, να σου πω κάτι. Έχεις δίκιο. Γιατί και στο Παύλος Γιαννακόπουλος βλέπεις τι έγινε.
0: Βέβαια.
3: Αλλά ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι στην παρούσα φάση, αυτό που αν ρωτήσεις τον Τρικέρι, τους βοηθούς του και τους παίκτες, είναι να δέσουμε σαν ομάδα.
0: Ναι, δεν το συζητάω αυτό.
3: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά γιατί να μην σε παίξει και διαιτητή στα ίσα, ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
3: Θα αναγκαστούν να μπουν και στα παπούτσια του ΠΑΟΚ η διαιτησία. Με την έννοια να μην τον αδικούν, όχι να τον ευνοούν.
0: Θα το δω, ειδικά στο πρωτάθλημα, με τις διαιτησίες που έχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα ήθελα πολύ να το δω αυτό, φίλε.
3: Κοίταξε και σκέψου ότι υπάρχουν δύο ομάδες που ξεκινάνε με 0-2, με μείον 2 βαθμούς.
0: Ναι.
3: Με αυτά τα οποία έγιναν πέρυσι.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Αυτό οι μείον 2 βαθμοί είναι 2 επιπλέον νίκες από άλλους.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Okay.
3: Κατάλαβες πως το λέω.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay. Αλλά όπως αυτή η χρονιά είναι η μεταβατική, η πρώτη μεταβατική, οκ. Okay. Να δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο, γιατί μετά θα έρθουν και άλλες κινήσεις, εννοείται.
3: Εν ώψη η Euroleague. Είναι μια χρονιά όπου σε 20 μέρες ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο προπονητικό του κέντρο.
0: Βέβαια.
3: Είναι μια χρονιά όπου ο Μητσοτάκης θα ανακοινώσει νέο γήπεδο.
0: Βέβαια.
3: Είναι μια χρονιά όπου δεν αργεί 5 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα, θα ανακοινωθεί ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
3: Με συμβόλαιο. Παίζουμε ένα ΠΑΟΚτσής τι άλλο να θέλει.
0: Ναι, πιο μεταβατική από αυτή τη χρονιά δεν γίνεται, ρε φίλε.
3: Αυτό σου λέω. Τι άλλο να κάνει. Τι άλλο.
0: Ευχαριστώ, Τζορτζ.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Καλό βράδυ. Να δω στα γρήγορα τα αποτελέσματα στο Nations League για να πάμε σε διάλειμμα. 71ο λεπτό. Άγιος Μαρίνος, Φιλανδία 0-5. Οι γηπεδούχοι με 10. 67ο λεπτό, τι λέει, ρε φίλε. Βουλγαρία, Λουξεμβούργο 1-2. Όπου αυτοί έχουν φτάσει στον πάτο αυτοί οι Βουλγαροί. 72ο λεπτό, Ισλανδία, Εσθονία 1-1. Και 71ο λεπτό, Νήσι Φερόε, Καζακστάν 1-1. Και είμαστε μια χαρά. Τελικό είχαμε στο Σλοβενία, Σκωτία 0-0. Ζάχαρη αυτό. Τελικό Β' Ισπανίας, Θέουτα, Ρεάλ Σοσιεδάδ Β' 3-1. Και Γρανάδα Ανδόρα 2-3. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Past the bridge, past the mills, past the stacks.
4: On a gathering. Η ώρα είναι 8:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
11: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
10: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
12: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε αυτό το αριστούργημα που λέγεται X-Files. Εντελώς δωρεάν. Και σήμερα θα πάμε παρέα έως τα μεσάνυχτα εδώ με τον Γιάννη Λελίδη. Λίγο αργότερα θα έχουμε και Λευτέρη Μωρόν, Τολιόπουλο, Νουά, Φαμπιάνχο, Χατζιπαντελίδη.
1: Προς το παρόν όμως σας έχω ποιον άλλον.
0: Τον έναν και μοναδικό Χρήστο Λιάπ. Καλησπέρα, Γιγαντά.
2: Καλησπέρα.
0: Τι μου κάνεις?
2: Καλά.
0: Για να δες.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει,
2: δώστε. Να πω, η Γάμα Εθνική είχαμε πρεμιέρα.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Ορισμένη
0: έκπληξη αγώνη. Είχαμε.
2: Έκπληξη τώρα, τι να σε πω.
0: Εσύ θα μου πεις αν είχαμε έκπληξη. Αν τα είδες
2: φυσιολογικά. Δείξα το Μακεδονικό με 0-2.
0: 0-2.
2: Ναι, για την πρεμιέρα του δευτέρου ομίλου Γάμα Εθνικής. Είναι το μοναδικό παιχνίδι που έγινε για το δεύτερο ομίλο, ενώ οι υπόλοιποι αγώνες θα γίνουν αύριο.
0: Θεωρείς ότι είναι έκπληξη?
2: Εντάξει,
0: γιατί ο Μακεδονικός υποβιβάστηκε. Θα ήταν μια ομάδα που φυσιολογικά θα είχε ένα προβάδισμα ή όχι?
2: Θα είχε, αλλά δεν είναι η περσινή.
0: Πρώτη αγωνιστική.
2: Δεν είναι η περσινή. Okay. Έχουν φύγει αρκετοί παίκτες.
0: Είναι και πρώτη αγωνιστική, οκ.
2: Ίσως να είναι πιο δεμένοι οι ακρίτες από πέρσι. Ο Μακεδονικός είναι πιο ανανεωμένος.
0: Σύμφωνοι.
2: Και με δύο γκολ του Τοπούζη που είχε παίξει παλαιότερα στο Μακεδονικό. Πήραν την νίκη οι ακρίτες. Προπονητή ο Γιώργο Ακριτόπουλο, ο οποίος και αυτός έχει διατελέσει σε πόστο στο Μακεδονικό. Νίκη με τον δεξί για τους ακρίτες. Ναι. 0-2. Στο 70 αποβλήθηκε ο Ετζεντεγκμπά από το Μακεδονικό. Ενώ στο 81 διαμαρτυρήθηκε ο Μακεδονικός για να ακυρωθεί γκολ του Νίκου.
0: Μάλιστα.
2: Τα υπόλοιπα παιχνίδια του δευτέρου ομίλου θα γίνουν αύριο στις 4. Θα παίξουν Φίνικας Πολύχνης Κυλκυσιακός. Να δούμε τον Φίνικα Πολύχνης που είναι ενισχυμένος. Περιμένουμε να εμφανιστεί, να παρουσιάσει ένα δυνατό πρόσωπο. Θα δούμε. Αστέρας Αγίου Νικολάου, Ερακλής Θερμαϊκού, και εδώ δύο ομάδες φιλόδοξες. Ποσειδώνες Μηχανιώνας πάντα. Και αυτό είναι ωραίο παιχνίδι θα γίνει. Ποσειδώνες Μηχανιώνας Πάο Κριστόνης και Πανεδεσσαϊκός Μπαμ στο Ριζάρι, στην πρεμιέρα της Μπαμ στη Γάμα Εθνική. Ως ομάδα Γάμα Εθνικής.
0: Ναι.
2: Επίσης, αύριο παίζουν για τον τρίτο όμιλο, μόνο να πω. Βατόλακος Καστοριά, Μακεδονικός Χιάδιστας Εορδαϊκός, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Θύελλα Κατσικά, Δόξα Μας Χολουρίου Νάουσα και Πας Γιάννηνα Αναγέννηση Άρτας. Και σήμερα για τον τέταρτο όμιλο έπαιξαν ομάδες της Πιερίας και Θεσσαλία λίγο. Εντάξει, γιατί είναι χωρισμένες οι ομάδες.
0: Ναι.
2: Έπαιξαν Ανθούπολη Ερμής Εξοχής 1-1, Ελασσόνα Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 3-0. Μεγάλη νίκη για την Ελασσόνα. ΑΕΚ Καρίτσας Σαρακινός 2-1. Νίκη με ανατροπή στο σκορ για την ΑΕΚ Καρίτσας, πήρε πολύτιμους βαθμούς. Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα 0-1. Νίκη με το δεξί για τα Τρίκαλα. Και Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1.
0: Μάλιστα.
2: Καλή αρχή για τον Πιερικό.
0: Ναι.
2: Είχαμε για τον πέμπτο όμιλο ένα παιχνίδι Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Αρτάκη 0-0. Και για τον έκτο Πρέβεζα Παναγρινιακός 2-0. Είναι στο Πρέβεζα προπονητής ο Χουάν Ραμόν Ρότσα.
0: Ρότσα είναι ακόμα εδώ ο Χουάν.
2: Ναι, ναι.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια. Για την Α1 είχαμε παιχνίδια. ΑΕ Βόσμη Κεραμνός του Ροκάστρου. Αν το μοναδικό παιχνίδι για την Α1 που έγινε σήμερα. ΑΕ Βόσμη Κεραμνός του Ροκάστρου 0-1. Για την Α κατηγορία, Μακεδονικός Γέφυρας Δόξα Ριζικίου 1-3. Για το δεύτερο όμιλο, Μακεδονικός Λυτής Κεραμνός Αγίου Παύλου 1-0. Για τον τρίτο όμιλο, Ορφέας Σουρωτής ΑΕ Πηλέας 2-0. Πήρε τον ντέρμπι εδώ. Ορφέας Σουρωτής με ένα γκολ στην αρχή και ένα στο τέλος του αγώνα. Αχιλλέας Περέας Σκίουρη 0-0. Απόλλων Κάτος Σχολαρίου Πανόραμα 3-1. ΑΕ Κρίνης Αχιλλέας Τριανδρίας 6-1. Αναγέννηση Νέων Επιβατών Μέγας Αλέξανδρος 5-0.
0: Λέρε, φίλε.
2: Είχαμε πολλά γκολ.
0: Ναι.
2: Και για το κύπελο, Πρωτέας Ευόσμου ΑΕ Αμπελοκήπων 0-2. Προοδευτικοί Πρωταθλητές 1-3. Και Άγιος Νικόλαος Αναγέννηση Επανομής 3-1. Εδώ είχαμε μια έκπληξη. Η ομάδα γάμα κατηγορίας και πρωτοεμφανιζόμενη ο Άγιος Νικόλαος νίκησε την αναγέννηση επανομής και την απέκτηση από το κύπελο.
0: Είδες, την έβγαλες την έκπληξη κιόλας.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα το κύπελο πιο πολύ οι ομάδες δείχνουν το ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα.
0: Ναι,
2: το οποίο αρχίζει για ομάδες Β και γάμα κατηγορίας στις 10 και 11 Οκτωβρίου. Αυτά.
0: Okay.
2: Αύριο συνέχεια. Ναι.
0: Αύριο θα έχουμε συνέχεια. Okay. Θα είμαστε εδώ 7 με 10 υγεία να έχουμε. Ευχαριστώ, Χρήστο Λιάπη. Να σας πω ότι η Εθνική Ελπίδων έβγαλε πολύ ωραίο διπλό, άνετο κιόλας, 3-0 επί της Γεωργίας στη Γεωργία. Είναι πρώτη μαζί με τη Γερμανία, αλλά εμείς είχαμε νικήσει τους Γερμανούς 3-2 στη Γερμανία και χάσαμε 0-2 στη Λεωφόρο. Αυτό το γκολ της διαφοράς είναι που βάζει τους Γερμανούς στην πρώτη θέση. Είμαστε στην πρώτη θέση, αλλά οι Γερμανοί είναι στο ρετυρέ, ας πούμε, με αυτό το γκολ έξτρα που έχουν πετύχει σε εμάς. Τώρα είναι δύσκολο βέβαια να χάσει βαθμούς η Γερμανία, οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα κυνηγήσουμε την δεύτερη καλύτερη θέση από τις ομάδες για να μπορέσουμε να πάμε στην τελική φάση ή αλλιώς θα πάμε μετά στα μπαράζ. Εύκολη επικράτηση εθνικής μας, τα αποτελέσματα στα προκριματικά της εθνικής μας: Μάλτα-Ελλάδα 0-5, Γερμανία-Ελλάδα 2-3, Λετωνία-Ελλάδα 0-1, Ελλάδα-Γεωργία 3-0, Ελλάδα-Βόρεια Ιρλανδία 4-0, Ελλάδα-Μάλτα 5-0, Ελλάδα-Γερμανία 0-2. Ενώ εμείς έπρεπε εδώ να παίξουμε για την ισοπαλία, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Γεωργία-Ελλάδα λοιπόν σήμερα 0-3 και υπολείπονται δύο αγώνες. Πρώτη δεκάτου Ελλάδα-Λετωνία και επίσης 6 δεκάτου Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα. Πάμε να βγάλουμε το 2-2. Περιμένοντας μήπως οι Γερμανοί κάνουν την κέλα. Μάνος Χατζάκης στον αέρα της πόλης, καλησπέρα αδερφέ μου.
3: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Πώς πάμε?
3: Καλά, μια χαρά.
0: Χαίρομαι. Τι έχουμε, για δώσε λίγο μια εικόνα, γιατί μια εβδομάδα πέρασε, δεν έχω ιδέα εγώ επίσης και πολλοί κόσμος υποθέτω.
3: Καλά, πολλοί κόσμος δικαιολογημένα δεν έχει ιδέα, γιατί η ίδια η ομάδα δεν βγάζει κάτι, δίνει κάτι από την καθημερινότητά της, και όταν λέω κάτι, ενώ από τη στιγμή που ζούμε στην εποχή των social media θα μπορούσε να βγάλει υλικό και να έχουμε να λέμε χαζομάρες.
0: Ναι.
3: Θα μπορούσαμε να πετάμε την μπάλα στην κερκίδα. Ούτε αυτό κάνει η ΠΑΕΑΡΙΣ.
0: Ναι.
3: Επικοινωνιακά. Άρα τι να πούμε δηλαδή, ότι έχουν ρεπό τρεις μέρες και από Δευτέρα προπόνηση? Υπάρχουν πράγματα. Υπάρχουν πράγματα. Δηλαδή θεωρώ αδιανόητο το 2026 να λέμε δεν υπάρχει επικαιρότητα και τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε, επειδή υπάρχει κενό εθνικής. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να πούμε.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Ακόμα και αυτό τον Άρη, δηλαδή, όχι, το πάω γενικότερα, διότι ο Άρης δεν είναι σε μια καλή αγωνιστική κατάσταση, την οποία πρέπει να κάνουμε μούχτη, ας πούμε, για να όλα πάνε καλά και όλα πάνε ρολόι. Δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Άρης, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναδειχθεί. Το έχουν καταλάβει πολλοί, αλλά η δουλειά που έχει ξεκινήσει να γίνεται, νομίζω ότι είναι στην κατεύθυνση που. Μάλλον είναι καλή κατεύθυνση. Θα φανεί βέβαια αυτό, πολύ γρήγορα θα φανεί. Αλλά από τον Άρη θα υπάρχουν και από τον Γρηγορίου θα υπάρχουν απαιτήσεις με το που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και πάλι. Έτσι.
0: Ναι.
3: Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που πρέπει να διορθωθούν. Είναι παίκτες οι οποίοι είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας αγωνιστικής και μάλλον πρέπει να κάποιος να τους επαναφέρει στο χορτάρι κανονικά. Και υπάρχει μια διαδικασία από την πλευρά του προπονητή δουλειάς και στη φυσική κατάσταση και στα τελειώματα και στην δημιουργία στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και στην τελική απόφαση για να φτάσουμε στην τελική προσπάθεια. Γιατί σε τρία παιχνίδια, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλή, ο Άρης εκεί παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα.
0: Ναι.
3: Και το δεύτερο πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο τουλάχιστον το είχαμε πει πολύ πριν βγουν οι επόμενοι προφήτες και που ο Άρης έχει πρόβλημα στον άξονα, υπάρχει θέμα σοβαρό με τον Ράσιτς και τη διαχείριση του Ράσιτς. Πολύ σοβαρό θέμα. Δείτε, αυτό ο παίκτης μπορεί να σου παίξει στο 9, στο 9,5 και δίνει αυτή τη στιγμή το 6, το 6,5.
0: Έγραψες γι' αυτόν χθες ένα άρθρο.
3: Ναι, ναι.
0: Ότι τα καλά 30 λεπτά τελειώνουν, εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι, τελειώνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και, ναι.
3: Είναι η πραγματικότητα του 4-2-3-1. Έτσι, δηλαδή, εκεί που τον βλέπουμε. Με Μανού και Ράσιτς, ο Άρης έχει θέμα. Ή πρέπει να κάνει μεγάλη εμφάνιση ο Χ Χόγκλα ή ο Χ Μπασίρου. Υπάρχει και ένας Χίψη Γαλανόπουλος, τον οποίο δεν τον έχουμε δει ακόμα, αλλά ο Ράσιτς μεταξύ οργανωτικών καθηκόντων και αμυντικών κάπου εξαντλείται. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δεν το έχει λύσει μέχρι τώρα ο Μιχάλης Γρηγορίου. Εάν αλλάξει σχηματισμό, εάν δούμε κάτι άλλο, τότε το συζητάμε. Μπορεί κάτι άλλο να φανεί. Σε αυτόν τον σχηματισμό, με Μανού μέσα για παράδειγμα και Ράσιτς, ο Άρης χάνει πάρα πολύ από τις ανασταλτικές του δυνάμεις, δυνατότητες, γι' αυτό και πολλοί τον περνάνε από τον μετάβαση η επιθετική του επιτιθέμενου της αντίπαλης ομάδας, είναι πολύ πιο εύκολη και σπάει η ομάδα στα δύο. Αυτή είναι η ουσία. Τα δύο θέματα προς επίλυση είναι αυτά. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι έπονται. Αλλά το κομμάτι να έχω 5 φορ και να μην μπορώ να βάλω γκολ πλέον είναι ζήτημα.
0: Ναι.
3: Είναι ζήτημα. και άλλες φορές.
1: Θα το βρει το δρόμο του σε αυτό το κομμάτι.
3: Αυτό θέλει,
1: απλά να μην αργήσει είναι το θέμα.
3: Προαπαιτεί δουλειά, συγκέντρωση, ξανά δουλειά, ξανά δουλειά. Γιατί μάλλον αυτή τη δουλειά δεν ξέρω αν έγινε. Δεν φαίνεται τουλάχιστον. Ναι. Βέβαια, κάποιες από τις φάσεις που βγάζει ο Άρης υπάρχει σαφές θεματιχίας, okay, ή κακής εκτέλεσης. Είναι, δηλαδή παράγει φάσεις.
1: Ναι.
3: Σε μεγάλο βαθμό παράγει φάσεις. Παρ' όλα αυτά, θα κριθείς από το πόσες φορές θα μπει η μπάλα στα δίχτυα και λιγότερο από το πώς θα μπει.
1: Ναι.
3: Αν όμως δεν μπει, θα σε κρίνουν για το πώς δεν πήγε η μπάλα στον φορ για να βάλει γκολ. Άρα είναι, το θέμα είναι πολυσύνθετο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
3: Με τα γραφικά δεν νομίζω ότι θα κινηθεί κάτι μέχρι τις 29. Μάλλον έχουν σταματήσει όποιες αναζητήσεις. Εξαντλήθηκαν στις 15 του Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
3: Και πιθανότατα ο Άρης θα συνεχίσει με τον Ματάρ Τιάμ ως εναλλακτική στόπερ. 18χρονος είναι Γαλλέζος, δύο μάτς αρκετά καλά στο κύπελο. Εκεί τον είδαμε και πιθανώς θα το ξαναδούμε και στο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
3: Πάντως δεν φαίνεται θα γίνει κάποια άλλη κίνηση από την πλευρά του Άρη.
1: Ναι. Έχουμε κάτι άλλο?
3: Κάτι άλλο όχι. Ιδιαίτερο να πω ότι κάπως κινείται η καθημερινότητα σε ένα μοτίβο που μας δείχνει κάτι. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω, επικοινωνιακά τουλάχιστον, είναι ότι ο Γρηγορίου δουλεύει την επίθεση. Και αυτό είναι σημαντικό διότι μέχρι τώρα δεν το βλέπαμε ιδιαίτερα. Δηλαδή
1: ναι.
3: Η ΠΑΕ έχει καταλάβει ότι μεγάλη μερίδα του κόσμου και όχι μόνο έχει στοχεύσει στο πώς θα προχωρήσει η ομάδα μεσοεπιθετικά. Γι' αυτό και φροντίζει στις τρεις προπονήσεις που έγιναν Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη να στοχεύει σε αυτό που στοχεύει και ο προπονητής. Δηλαδή να φανεί ότι δουλεύουμε, κάτι κάνουμε.
1: Ναι.
3: Τώρα υπάρχει το κενό Δευτέρα επιστροφή και βλέπουμε. Κάποια πράγματα θα γίνουν πιο ξεκάθαρα, αλλά θα περάσει ένα διάστημα για να γίνει πιο κατανοητό το τι θέλει να κάνει ο Γρηγόριου. Πάντως, λίγο πολύ αυτή είναι η κατάσταση. Κάτι άλλο δεν έχει προκύψει σοβαρό από την πλευρά του Άρη.
1: Ευχαριστώ, Γίγαντα. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Δημήτρης Καλαϊτζής μαζί μας. Τι έγινε, ρε φίλε?
4: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα στους φίλους Σοκρατές στο Μετρόπολης 95 και 5.
1: Η Γερμανία ήταν καλή χτες.
4: Εν Ολλανδία.
1: Ναι.
4: Να σου πω την αρχή, το μάτς δεν το είδα.
1: Ναι. Και εγώ δεν πρόλαβα να το δω.
4: Αλλά είμαι αισιόδοξος γιατί έχει τον Κλοπ στο προπονητή. Θα δώσει νέα πνοή στην ομάδα για να επιστρέψει σε μεγάλες επιτυχίες. Τελευταία επιτυχία, θυμίζω, το 2014 στη Βραζιλία.
1: Ναι.
4: Από τότε έχει σερία
1: αποτυχίες. Μπορεί να με άκουσε όλη η θέρμη στον κόλ της Ολλανδίας το 1-1, γιατί
4: το έχει χει. Καλά έκανε, εντάξει.
1: Αλλά δεν είχα ιδέα από το μάτς. Οπότε περίμενα. Λέω, μάλλον ο Δημήτρης θα το έχει. Αλλά οκ. Okay. Θα δω μετά λίγο στατιστικά, θα τα περάσω στον κόσμο. Για πες τι έχουμε.
4: Να πάμε στα δικά μας, Super Bet League 2.
1: Ναι.
4: Εκεί πέρα έχουμε τρεις αγωνιστικές ήδη και πόσες αλλαγές προπονητών.
1: Αγγλία, Ισπανία, τι θα γίνει σήμερα?
4: Ελά.
1: Αγγλία, Ισπανία.
4: Γκολ και over αυτό.
1: Γκολ και over.
4: Άμα γίνει σούπα. Είδα, με μένα εδώ πέρα στη βάρδια μπορεί να γίνει και σούπα, να ξέρεις.
1: Δύσκολο. Για δώσε μου σημείο. Α, στο γκολ και over.
4: Σημείο, Ισπανία, Αγγλία είναι.
1: Αγγλία, Ισπανία.
4: Αγγλία, Ισπανία. Ωραία, θα ρισκάρω δύο.
1: Μάλιστα. Okay.
4: Δεν το πιστεύω, αλλά θα ρισκάρω γιατί με λες σημείο.
1: Ναι. Ναι, ναι, οκ. Ωραίο μάτσα είναι αυτό. Για πες.
4: Να πούμε για τις αλλαγές προπονητών που ήδη έχουν αλλάξει στην τρίτη αγωνιστική. Είδαμε τώρα ο Αλέκος Βοσνιάδης, ξεκίνησε τον Πασαραϊκό. Δεν ξεκίνησε καλά η ομάδα. Έφαγε τον Οχτάρα στο κύπελο από την ΑΕΚ.
1: Εντάξει, μπορεί.
4: Έχασε από τη Μαρκό στην πρώτη αγωνιστική.
1: Εντάξει, και αυτό είναι δύσκολο παιχνίδι.
4: Ωραία.
1: Μαρκό είναι.
4: Κερδίζει μετά τον Αστέρα με δυσκολία 1-0.
1: Εκεί με το
4: χάνει την Καλυθέα.
1: Με Μαρκό με LKB πέναλτι. Αυτό ήταν το πέναλτι τον
4: κόλπο. Όχι, δεν ήταν με πέναλτι.
1: Άλλο ήταν το LKB στο πρωτάθλημα. Okay.
4: Χάνει μετά από την Καλυθέα 2-1. Ήταν το κύκνιο άσμα για να αποχωρήσει ο προπονητής.
1: Μάλιστα.
4: Και το θέμα είναι ότι επέστρεψε στην νίκη
1: τάκα,
4: Βόλου.
1: Τάκα, δηλαδή, δύο μάτς φεύγει.
4: Επέστρεψε στην νίκη Βόλου.
1: Και εκεί έχει ένα τρίτη ήττα.
4: Όχι. Εκεί έχει τρεις ερείτες που έφυγε ο Σέρες Μαλεζάς.
1: Ναι.
4: Το θέμα είναι ότι ο Αλέκος Βοσνιάδης γύρισε στην νίκη Βόλου.
1: Α, πήγε μετά τις τρεις ήττες ο.
4: Ναι.
1: Α, okay.
4: Και είναι ο άνθρωπος που είχε οδηγήσει στην νίκη Βόλου μετά από πάρα πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία.
1: Ναι, okay.
4: Αν θυμάσαι με πρόεδρο τότε την νίκη Βόλου, τον Μπάτσι.
1: Βεβαίως. Ωραίο, ενδιαφέρον.
4: Πανθρακικό. Ξεκίνησε την Πασαϊκά η ομάδα στην επιστροφή τη στη Super Bet League 2.
1: Έτσι.
4: Τρία μάτς χωρίς ήττα, δύο νίκες, μία ισοπαλία.
1: Μια χαρά πήγε.
4: Τελειώνει το μάτς τη Δευτέρα.
1: Και το ένα από αυτά ήταν σπουδαίο αποτέλεσμα.
4: Ναι, το θέμα είναι ποιο είναι. Ότι ο Κώστας Γεωργιάδης τη Δευτέρα διαψεύδει τα σενάρια που τον ήθελα να αποχωρεί από τον πάγκο τη ομάδα για να πάει στον Πασαραϊκό. Γιατί οι σιρήνες ήταν πριν το μάτς τη Δευτέρα του Πανθρακικού. με την νίκη Βόλου που έλεξε 1-0. Και την Τρίτη ανακοινώνεται τον Μπασαρέκο. Εντάξει, η ανακοίνωση τη ΠΑΕ παθρακικό τα λέει όλα. Αφήνει ξεκάθαρη πόνη στον προπονητή. Εγώ δεν περίμενα τέτοιο πράγμα τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι τρομερό προπονητή, αλλά όταν είσαι σε μια ομάδα 3 μάτς χωρίς να χάσει, πα τώρα σε άλλη ομάδα, Πασαραϊκό.
1: Ποιο ξέρει.
4: Εντάξει, αυτό μπορεί να ξέρει κάτι καλύτερα, αλλά εγώ δεν το θεωρώ σωστό.
1: Μπορεί να είναι και το οικονομικό.
4: Το άλλο μετά το οξύμορο. Νέο Χρυσούπολη. Η ομάδα πέρσι έμεινε στα play out. Ξεκίνησε φέτο σε 3 αγώνε. Μία νίκη, μία ισοπαλία και χάνει απλά τον Μπάουκ Β την τρίτη αγωνιστική.
1: Γιατί ρε φίλε.
4: Και φεύγει ο Καβακά.
1: Γιατί από τον Μπάουκ Β το λες έτσι, ας πούμε.
4: Όχι, ήταν η τρίτη αγωνιστική, γι' αυτό το λέω. Μετά από το μάτσε, okay, ο κύριος Καβακά αποχώρησε.
1: Ναι.
4: Οι λόγοι δεν γίνανε γνωστοί ακόμα. Ναι. Αντικαταστάτης δεν βρέθηκε.
1: Ναι. Ελά στο μεγαλείο.
4: Η Ζάκηθο.
1: Δύο-τρία μάτσε φεύγουν προπονητή.
4: Η Ζάκηθο άλλαξε προπονητή. Εντάξει, βέβαια δεν ξεκίνησε καλά.
1: Και η Ζάκηθο.
4: Τελευταίο μάτσε ήταν η 4 που έφαγε από τη Σύρο. 1-4. Και έφυγε ο Περικλή Αμανατίδη.
1: Α, εκεί ήταν ο Περικλή Αμανατίδη.
4: Ναι.
1: Άμα δεν αφήσει τον προπονητή να δείξει ένα έργο, ρε φίλε, τι περιμένει.
4: Να σου πω λίγο. Είμαστε τρίτη αγωνιστική.
1: Έλατε.
4: Και έχουμε αλλάξει ήδη πώς προπονητές στην τρίτη αγωνιστική, στη δεύτερη κατηγορία. Αυτά μόνο στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι,
4: πίστοση
1: ναι.
4: Χρόνου ποτέ.
1: Ναι, ναι. Μα δεν είναι καν θέμα πίστοση χρόνου. Δεν είχε καν χρόνο για να.
4: Ναι, δεν του δίνουνε. Δηλαδή...
1: Είναι φοβερό
4: αυτό.
1: Δύο αγωνιστικές, τρεις.
4: Τώρα διώχνει, φεύγει ας πούμε, ο κύριο Βοσνιάς με Πασαραϊκό. Εντάξει, ο Πασαρικός από την αρχή είχε θέσει υψηλούς στόχους να επιστρέψει άμεσα στην πρώτη κατηγορία.
1: Ωραία, και...
4: Επειδή σε τρία μάτς δεν είχε τον απολογισμό που θέλανε οι άνθρωποι, δεν ξέρω αν ήταν κοινό. Βέβαια, ο Αλέκος Φωσνιάδης παραιτήθηκε.
1: Πανικοβλήθηκαν.
4: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Πανικοβλήθηκαν.
4: Απίστευτα πράγματα. Να πούμε λίγο τώρα το πρόγραμμα αύριο. Έχουμε έξι παιχνίδια.
1: Με επιτυχίες.
4: Είναι ο άνθρωπος που ανεβάζει ομάδες με το τσουβάλι από τη δεύτερη κατηγορία στην πρώτη.
1: Έλατε.
4: Δηλαδή η δεύτερη κατηγορία για μένα πρέπει να έχει το όνομα ή του κ. Βοσνιάδη ή του Σούλη Παπαδόπουλου. Για μένα είναι. Η μέτρα της κατηγορίας.
1: Ναι, σωστό.
4: Να πούμε λίγο αύριο για το αυριανό πρόγραμμα. Έχουμε 6 ενδιαφέροντα παιχνίδια. Να ξεκινήσουμε στις 4 η ώρα. Έχουμε...
1: Τι θα κάνει Γερμανία-Ελλάδα, πες μου. Εδώ θα έχουμε ιστορία.
4: Ωραία,
1: πριν το ξεχάσω για
4: εγώ θα πάω αντικειμενικά και ποδοσφαιρικά. Άσο,
1: ναι.
4: Γκολ και over.
1: Μπράβο.
4: Δεν μπορώ να πω τώρα θα πάρει η Ελλάδα αποτέλεσμα μέσα στη Γερμανία.
1: Θα πάρει.
4: Εντάξει. Εδώ θα είμαστε. Μακάρι να το πάρει.
1: Σου βγάλω διπλό εκεί μέσα.
4: Το ίδιο είχαμε. Δεν ήμουν βέβαια εδώ πέρα. Δεν είχα ξεκινήσει καν τη δημοσιογραφία. Ή τότε το Γερμανία-Ελλάδα το 4-2 στο Euro.
1: Ναι. Εντάξει, ωραίο παιχνίδι. Αλλά τότε ήταν η Γερμανία.
4: Καλά, εντάξει.
1: Έμα και δεν ήμουν Ελλάδα.
4: Αλλά αύριο πιστεύω.
1: Αυτή η Ελλάδα.
4: Άσο, γκολ και over.
1: Οκ.
4: Έχει και ένα πίσω. Είδε ότι οι Σέρβοι με τρεις τελικές πήγαν να πάρουν το παιχνίδι.
1: Εντάξει.
4: Δεν συγχωρούνται αυτά τα λάθη του Γερμανού. Ξεκινάει 1-0 ενώ η Σερβία. Στο 89 θυμάσαι έχει δοκάρει.
1: Ναι,
4: και εμείς στο 95 βάλαμε τον γκολ.
1: Ναι, αλλά τους είχαμε πατήσει.
4: Πατήσει, αλλά με δύο τελικές θα χάναμε το μάτς.
1: Εντάξει,
4: εμένα αυτό με ανησύχησε. Έχουμε και πολλά
1: άμα μου βγουν εμένα αυτές οι τελικές που δεν μπήκαν γκολ με τους Σέρβους και βγουν στη Γερμανία.
4: Ωραία. Πιστεύεις θα βρει η Ελλάδα του κύριου Γιωβάνοβιτς τόσα κενά με τη Γερμανία του κύριου Κλοπ? Δεν το πιστεύω.
1: Ούτε εγώ. Αλλά πιστεύω
4: και
1: ότι
4: θέλω να
1: δω καλύ.
4: Αν θα παίξει και ο Κοστούλας.
1: Εντάξει, έχω μπροστά επιλογές.
4: Ναι, δεν λέω. Απλώς επειδή πήγαμε με δύο φορ, τώρα αν θα βάλει μόνο τον Παυλίδη, θα δούμε πώς θα κάνει αλλαγές.
1: Ιωαννίδη,
4: δεν πιστεύω με τίποτα να ξεκινήσει ο κύριος.
1: Όχι, γιατί δεν ήταν και καλός να μπήκε. Όχι, αλλά έχω επιλογές. Λίγο πίσω να είμαι καλός, γιατί και εσύ μπροστά έχεις και δύο απουσίες δυνατές. Μουσιάλα και ο Φόρς.
4: Εντάξει, δεν έχει Γερμανία. Σε αυτό μα δεν υποστηρίζει Γερμανία, είπαμε. Εντάξει,
1: ναι, ναι, λέω ρε παιδί μου, σαν Γερμανό τώρα το λέω. Ο Μουσιάλα είναι σημαντική απουσία και ο Χάρβετς. Είναι δύο απουσίες αυτά.
4: Καλά, σίγουρα. Γιατί βάζουν και γκολ και μοιράζουν.
1: Ναι, ναι, δύο σπουδαίες βασικοί είναι, εντάξει. Οπότε. Κάνει κανένα Τζόλι. Κανένα...
4: Το θέμα είναι ξαναβάζει Τζολάκι ή βάζει Μάνδα. Ο Μανδά βγάζει μάτια στην Ιταλία.
1: Τζολάκι, φίλε, δεν αλλάζω.
4: Ξανά,
1: Τζολάκι, δεν αλλάζω. Τζολάκι είναι μια χαρά.
4: Όχι, δεν αφιβάλλω. Απλώς το λέω και ο Μανδά.
1: Τελευταίο.
4: Τι έβγαλε.
1: Πάλι τι έβγαλε.
4: Βγάζει μάτια στην Ιταλία.
1: Τζολάκι, φίλε, δεν αλλάζω.
4: Ξανά,
1: Τζολάκι, δεν αλλάζω. Τζολάκι είναι μια χαρά.
4: Όχι, δεν αφιβάλλω. Απλώς το λέω και ο Μανδά.
1: Τελευταίο.
4: Τι έβγαλε.
1: Πάλι τι έβγαλε.

0: Για παίξαμε με δύο δεξιά στόπερ. Τώρα θα ρισκάρει να παίξει με ένα αριστερό που είναι ο Μιχαηλίδης και με ένα δεξί.
1: Δεν ξέρω. Τώρα, επειδή είναι και συνεχόμενα παιχνίδια και δυνατά παιχνίδια, μπορεί να κάνει και τις αλλαγές του.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Αλλά έκλεισε στόματα ο προπονητής μας, ο Γιωβάνοβιτς.
0: Συνέχεια έχει πίεση και αφισβήτηση από όλους. Είτε από φιλάθλους, είτε από δημοσιογράφους, είτε από οτιδήποτε.
1: Γιατί είχα εδώ και κάποια άτομα που μου τη λέγανε ακροατές, όχι εδώ στον όμιλο, ακροατές, και τους έλεγα ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Έχετε δει τέτοιο ποδόσφαιρο ξανά από την Ελλάδα? Τέτοιο ποδόσφαιρο δεν έχω ξαναδεί εγώ από την Ελλάδα. Αν τότε, εποχή Κούδα και τα λοιπά, εκείνο όλες οι μεγάλες φυσιογνωμίες, παίζανε ένα ωραίο ποδόσφαιρο, εγώ δεν το θυμάμαι. Και πολλοί ήμασταν νεαροί, εμείς εντάξει.
0: Είναι...
1: Αλλά αυτό το ποδόσφαιρο, τη Σερβία την πάτησαν.
0: Το ταλέντο που έχει αυτή η εθνική δεν το έχει το 4, ναι. Αλλά το 4 έχει ιστορία.
1: Εντάξει,
0: αυτή
1: το 4 η εθνική, ήταν οικογένεια και προσωπικότητες. Αυτοί δεν έχουν προλάβει να γίνουν προσωπικότητες.
0: Εντάξει, εννοείται αυτό.
1: Σκέψουν επόμενη δεκαετία. Και έρχεται η Εθνική Ελπίδα από πίσω που είναι πάρα πολύ καλή παιδιά.
0: Αλλά εννοείται. Σήμερα πέρασε αέρασε
1: την Εθνική. Από τη Γεωργία θα μπορούσε να έχει λήξει 7-0 αυτό με στη Γεωργία. Χάσαμε δύο δοκάρια, τέσσερα.
0: Το θέμα είναι για να θεωρηθεί αυτή η εθνική που είναι η μεγαλύτερη σε ταλέντο που έχει να υπάρξει ποτέ, πρέπει να πάρει κάτι. Για μένα δεν είναι πιο καλή αυτή του 4. Το 4 έχει ιστορία μία φορά, δεν θα ξαναγίνει.
1: Εντάξει, είπαμε, είναι προσωπικότητες εκεί. Μαζεύτηκαν όλες οι προσωπικότητες και πολύ σπουδαίοι παίκτες. Ακόμα και πάγκο είχαμε δυνατούς παίκτες.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Αυτή η γενιά τώρα. Πιστεύω ότι μετά από 3-4 χρόνια θα αρχίσει να έχει τέτοιες προσωπικότητες.
0: Για μένα, για να θεωρηθεί πετυχημένη, πρέπει να πάρει τίτλο. Αν δεν πάρει, δεν θα
1: είναι. Ναι, αλλά όχι τώρα. Εγώ δεν πιστεύω.
0: Δεν λέω το για τώρα. Γενικότερα λέω. Τώρα.
1: Μετά από 5-6 χρόνια θα διεκδικήσει, πιστεύω. Τώρα.
0: Σαν το έμπος
1: του 4. Όσο φτάσουμε μπροστά. Ναι, δεν είναι και εύκολο. Οι συγκυρίες εκεί βοήθησαν επίσης.
0: Καλά, εννοείται.
1: Για πες.
0: Να πούμε λίγο το αυριανό πρόγραμμα, να ξαναπανέλθουμε για Super Bet League 2. Αύριο στις 4 έχουμε ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης. Πανιόνιος Ζάγκηθος την ίδια ώρα τα παιχνίδια. Στις 4 έχουμε Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας. Οι κοκκινόμαυροι θα ψάξουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, Μιχάλη. Καθώς έχουν μόλις ένα βαθμό σε 3 αγώνες. Πήραν χ στην πρεμιέρα μέσα στη Σύρο. Ενώ χάσαν μετά από τον Πανιόνιο εκτός, που ο Πανιόνιος ήταν τα φαβορί για να ανέβει.
1: Το τρίτο.
0: Και εκεί ήταν μια παρένεση, δεν μ' άρεσε, μέσα στον Αστεράκτορ.
1: Καλή ομάδα έχει. Καλή ομάδα
0: έχει. Πολύ καλή ομάδα, δεν λέω.
1: Εντός έχασε.
0: Εκτός, έπαιξε τρία σερί εκτός.
1: Εντάξει.
0: Είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Απόλλωνα.
1: Πολύ δύσκολο. Εντάξει.
0: Και να πούμε ότι το γήπεδο δεν είναι εκπληκτικό. Έγιναν τρομερές αλλαγές στο γήπεδο.
1: Μπράβο. Ωραίο.
0: Στις 5 ώρα έχουμε Ελλάς Ήρου Πύργος. Και μετά έχουμε Πασαραϊκός Ολυμπιακός Β. Να δω λίγο την ώρα. Δώσουμε ένα λεπτό. Γιατί 6 και 4 είναι το μάτς.
1: Ωραίο μάτς είναι.
0: Και τη Δευτέρα έχουμε Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β. Και Μαρκό Πανθρακικός.
1: Ωραίο.
0: Να πούμε λίγο τη βαθμολογία στα γρήγορα. Για την πρώτη θέση είναι Μαρκό με 9 βαθμούς. Και στη δεύτερη θέση είναι Ελλάς Ήρου με 7. Όσο έχει η ΑΕΛ, ο Πανιόνιος αλλά και ο Πανθαρακικός.
1: Ωραία μάχη θα γίνει. Ωραία μάχη. Θα ανέβουν και άλλες ομάδες.
0: Να δούμε πόσοι ακόμα προπονητές θα φύγουν.
1: Ωραίο θα ήταν θέμα αυτό. Πόσοι προπονητές έχουν φύγει κάθε χρονιά τα τελευταία
0: χρόνια. Πόσοι μένουν. Πόσοι μένουν.
1: Για να δούμε το ρεκόρ πότε θα σπάσει. Γιατί είναι ωραίο αυτό το θέμα.
0: Πόσοι και μένουν... πόσοι μένουν κάθε χρόνο στη δεύτερη κατηγορία.
1: Πόσοι προπονητές έχουν μείνει όλη τη χρονιά. Και αυτό είναι ωραίο θέμα.
0: Εννοείται.
1: Να μην πω για δύο χρονιές.
0: Μας διώχνουν.
1: Μας διώχνει ο Γιάννης, γιατί σε λίγο
0: και
1: έχουμε
0: λογικό.
1: Έναξο αγώνα. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και μέτροσπορ.gr. Θες διάλειμμα τώρα, Γιάννη, πότε θες? Να πω την ώρα τώρα. Πολύ ωραία. Η ώρα είναι 20 και 57 πρώτα λεπτά. Διάλειμμα.
2: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη

0: Μετρόπολης 95,5. Λίγο μετά τις 9.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχουμε ενός λεπτού σιγή στο Περιστέρι για τον Σούλη Μαρκόπουλο, μια τεράστια προσωπικότητα στην ελληνική καλαθόσφαιρα. Να πω λίγο, όχι, πάμε κι εμείς ενός λεπτού σιγή, άμα θες κι εσύ, Λευτέρη μου. Ας κάνουμε κι εμείς παρέα στο ενός λεπτού σιγή.

Έχουμε τον ύμνο μας πρωτίστως, okay, από ό,τι μας ενημέρωσε και ο Γιώργος. Ωραία, πάμε τώρα στον Γιώργο τον Πετρίδη. Α, όχι ακόμα, okay. Τώρα είναι, γιατί τους βλέπω που χαιρετιούνται με τους διαιτητές και αυτά για Λευτέρη μου. Λευτέρης Μωρών, Τολιόπουλος, Νουά, Φαμπιάνο, Χατζηπαντελίδη στην τεχνική ηγεσία πλέον. Ο Γιάννης Ολελίδης πέρασε δίπλα να γράψει το νέο συνωμοσιολογικό σενάριό του εν ώψη Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε έχουμε ιστορίες εδώ. Τελικά στο Nations League, Άγιος Μαρίνος Φιλανδία 0-7, Βουλγαρία Λουξεμβούργο 1-2 έσχος, Ισλανδία Εστονία 1-1 και Νήσι Φερόε Καζακστάν 1-1. Αυτά για τον τρίτο όμιλο. Στον δεύτερο όμιλο, Σλοβενία Σκωτία 0-0 τελικό. Αυτά. Μετά έχουμε παιχνίδια στις 10 παρατέταρτο. Πολύ ωραία. Με πολύ ωραία παιχνίδια. Κυρίως βέβαια το μενού έχει Αγγλία-Ισπανία. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ενός λεπτού σιγή. Ακούμε λίγο μουσική. Στρέφω σε λίγο.

0: Είμαστε πανέτοιμοι. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι Μιχάλη, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95.5. Δυστυχώς συνδέεται αυτή η εκκίνηση, ναι, της νέας εποχής του μπασκετικού ΠΑΟΚ με την απώλεια του προπονητή που είχε τα περισσότερα παιχνίδια στον πάγκο στην ιστορία του ΠΑΟΚ, τόσο στο ποτάθλημα όσο και συνολικά.
0: Α, ναι!
1: Πολύ μεγάλη, βεβαίως, ναι. Και είναι, δεν θα χρησιμοποιήσω αόριστο. Είναι ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία του ελληνικού ποταθλήματος.
0: Μάλιστα.
1: Από καταβολής Α Εθνικής από το 63-64 δηλαδή.
0: Εντυπωσιακό, φίλε, μπράβο.
1: Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει τη Δευτέρα, Μιχάλη. Και για άλλη μια φορά τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια προς την οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός υπέροχου ανθρώπου και ενός, ναι, υπέροχου μπασκετ ανθρώπου μάλλον.
0: Φοβερή προσωπικότητα, τρομερός άνθρωπος επίσης, με τα όλα του.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, το παιχνίδι άρχισε και ο ΠΑΟΚ έχασε μια κατοχή, ανέκτησε την μπάλα και στη συνέχεια της φάσης κέρδισε ένα φάουλ ο Τσέντι Όσμαν για βολές. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αρχίζει το παιχνίδι με καλάθι Όσμαν, Χουγκάζ, Αλεξάνδερ και αφήνω για το τέλος τον Μπριν Ταϊρή. Αν ήταν έκπληξη το μεσημέρι όταν ανακοινώθηκε, ενώ ο Όσμαν χάνει την πρώτη βολή, η παρουσία του στη δωδεκάδα, νομίζω ότι είναι ακόμη περισσότερο έκπληξη πια. Έκπληξη το γεγονός ότι έχει επιλεγεί από τον Αντρέα Τρινκέρι για το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά, ενώ ο Όσμαν ανοίγει το σκορ που λέμε κύριος στο ποδόσφαιρο, 1-0. Ο Παναθηναϊκός με τον Φρανσίσκο, ο οποίος λίγο πριν το τζάμπολ αγκάλιασε τον Τρινκέρι, γιατί συνυπήρξαν στη Ζάλγκυρης οι δυο τους. Ο Καλαϊτζάκης στο 2, ο Ματζούκας στο 3, ο Ματζούκας που έκανε πολύ καλό παιχνίδι την Πέμπτη στην πρεμιά της EuroLeague. Ο Μίτογλου στο 4 και στο 5 είναι...
0: Για να δούμε λίγο. 1-0 ο ΠΑΟΚ μπροστά, λίξτο. 1-0 είμαστε μπροστά, Λευτέρη. Σου λέω λίξτο, να φάγαμε καλάθι ρε Λευτέρη. 2-1 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δεν προλάβα να δω, Ελληνόπουλο ήταν αυτός που έβαλε το καλάθι, αλλά εν πάση περιπτώσει Καλαϊτζάκης, ναι. ΠΑΟΚ με καλάθι, έλα Γιώργο μου.
1: Έλα, ναι, δεν ξέρω αν ακούστηκε καθόλου.
0: Όχι, εντάξει, το καλάθι του Καλαϊτζάκη ανέφερα εγώ.
1: Οκ. Απλά να πω τις πεντάδες, Μιχάλη, γιατί
0: δώστες, δώστες.
1: Ο ΠΑΟΚ με Ταϊρή, καλάθι Όσμαν, Χουγκάζ και Αλεξάνδερ. Έλεγα ότι είναι μια έκπληξη, ήταν μια έκπληξη το μεσημέρι η επιλογή του Τρινκέρι να τον βάλει στην δωδεκάδα. Είναι ακόμη περισσότερο τώρα που τον επιλέγει και στο αρχικό σχήμα του, ναι, ΠΑΟΚ. Τώρα σε μια άμυνα που πήγε να βγάλει ο ΠΑΟΚ υπήρξε μια σύγκρουση τώρα του Φρανσίσκο με τον Χουγκάζ. Βλέπω ότι δυσκολεύεται να το πατήσει το πόδι του Χουγκάζ σε ένα γήπεδο που του ξυπνάει πολύ αρνητικές αναμνήσεις. Εδώ πέσει πολύ σοβαρό τραυματισμό τον περασμένο Μάρτιο στο δεύτερο προμηθελικό του FIBA Europe Cup και χάσει το υπόλοιπο τη σεζόν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι βεβαίως κάτι τόσο σοβαρό, αλλά εν πάση περιπτώσει ο συνειρμός είναι αναπόφευκτος. Βολές για τον Φρανσίσκο, ο οποίος δευτερόλεπτα πριν το τζάμπολ αγκάλιασε τον Τρινκέρι, οι δύο τους υπήρξαν στην Ζάλγκυρης. Ο Παναθηναϊκός άρχισε με Φρανσίσκο, Καλαϊτζάκη στο 2, Ματζούκα στο 3, το Μίτογλου στο 4 και το Γιαμπουσέλε στο 5. Εν πάση περιπτώσει, κάτι μπορεί να συμβεί και να αλλάξει, γιατί και οι δύο μπορούν να παίξουν και τις δύο θέσεις. 4-1 για τον Παναθηναϊκό με τις δύο βολές από το Γάλλο. Νωρίτερα ο Κάιλ Αλεξάνδερ αστόχησε προκαινή ζεστία, έχασε ένα κάρφωμα. Έχασε την ευκαιρία να σκοράρει και τον ΠΑΟΚ. Τώρα ένα αλλεϊούπ, τρομερή φάση, παρεβάλλε σχεδόν. Δεν κάρφωσε μεν ο Αλεξάνδρα, αλλά εκεί που την έστειλε ο Καλάθης δεν θα μπορούσε πια να αστοχίσει. Το πρώτο καλάθι του ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί μια βολή του Όσμαν.
0: Υπέροχο, υπέροχη φάση.
1: 4-3 για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο πάει αντίθετα από το screen. Από την πίεση του Ταϊρή δεν έχει εύκολο έργο τώρα ο Ταϊρή βεβαίως. Το pick and roll, εντυπωσιακό το μπλοκ του Όσμαν στον Μίτογλου, αλλά το φάουλ είναι από το Χουγκάζ. Και είναι και φάουλ βολών, υποθέτω, βεβαίως.
0: Έχει replay εκεί.
1: Όχι, δεν έχω την πρέπει.
0: Διαμαρτυρήθηκε έντονα ο Χουγκάς, θέλω να τη δω τη φάση.
1: Ναι, το βλέπω. Εντάξει, νομίζω υπήρξε επαφή έτσι που...
0: Από πίσω υπήρξε επαφή σώματος. Δεν ξέρω αν αυτό υποδεικνύει φάουλ. Δεν το ξέρω. Αυτά στο μπάσκετ εσύ τα ξέρεις.
1: Λοιπόν, βολή, βολές μάλλον από τον Μίτογλου. Άστοχη στην πρώτη. Θυμίζω ότι πριν από ακριβώς μια εβδομάδα οι δύο τους αναμετρήθηκαν στο τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ένα παιχνίδι που ήταν κλειστό μέχρι το τέλος, το πήρε ο Παναθηναϊκός, κρίθηκε στις λεπτομέρειες, αλλά βέβαια τώρα πια μιλάμε για ένα επίσημο παιχνίδι, όσο κι αν δεν είναι ο πιο σημαντικός τίτλος προφανώς της σεζόν αυτός. Είναι ένας τίτλος και είναι ο ιδανικός τρόπος για να αρχίσει μια ομάδα την σεζόν. 5-3, μία στις δύο από τον Μίτογλου, ο Καλάθης, βγαίνει τα σκρίνω ο Όσμαν και πρώτη φορά απέναντι στην παλιά του ομάδα, τρομερή assist του Όσμαν και πάλι πάρε βάλε, αυτή τη φορά δημιουργός ο Τούρκος και πάλι όμως εκτελεστής ο Αλεξάνδρας για την ισοφάριση. 5-5, ο Παναθηναϊκός θέλει να βρει αν οργάνω δυνάμει να του πάω, κλέβει ο Ταϊρή, δεν μπορεί να ολοκληρώσει, τελικά πέφτουν στο παρκέ όπως ακριβώς έγινε στο φινάλε του φιλικού αγώνα στο T-Center. Έπεσαν σχεδόν και οι 10 παίκτες στο παρκέ στη διεκδίκηση της μπάλας. ΠΑΟΚ δείχνουν οι διαιτητές. Και έτσι ο ΠΑΟΚ έχει την κατοχή και την δυνατότητα
0: ο να. Μπράντοβιτς, γιατί φωνάει, Γιώργο? Και σε ποιον, σε δικό του ή διαιτητή?
1: Μιχάλη, από τη γωνία που είμαι, δεν έχω καν εικόνα του ο Μπράντοβιτς.
0: Κατάλαβα.
1: Θα σε γελάσω. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να έχει δει και να τον δυσαρέστησε. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, παραλίγο λάθος εδώ. Τα αερίο όμως συγκρατεί την μπάλα και υπάρχει φάουλ. Το δεύτερο ομαδικό και τον Παναθηναϊκό πάνω στον Ταϊρή, που τηρουμένων των αναλογιών είναι θετικό, υπό την έννοια ότι δυσκολεύτηκε να υποδεχθεί την μπάλα και να τη συγκρατήσει ο Αμερικανός.
0: Και μπήκε με ενέργεια, κάτσε καλά.
1: Μπράβο, ο οποίος Ταϊρή στον πρώτο ημιτελικό των περσινών play-off λίγο έλειψε να υποχρεώσει τον Παναθηναϊκό σε ήττα μέσα στο T-Center. Κρίθηκε το μάτι σε παράταση. Τώρα ο Όσμαν, υπάρχει καλάθι, υπάρχει και φάουλ από το Τσέντι Όσμαν. Πήγε βοήθεια πάνω του. Ο Τούρκος όμως κόλαρε για το 7-5.
0: Φοβερή προσπάθεια. Άρχισε απ' έξω μόνος του και μπήκε μέσα, πέρασε
1: τρεις. Ναι, ήταν πολύ ωραίο το close-out. Ο Γιαμπουσέλε τώρα διαμαρτύρεται ότι δεν του έκανε κάτι.
0: Πώς δεν έκανε και διαμαρτύρεται. Με τα χέρια εκεί. Πώς δεν έκανε κάτι. Εντάξει.
1: Τώρα θα τον αποσύρει ο Μπράντοβιτς, γιατί είναι το δεύτερο φάουλ του.
0: Νωρίς.
1: Ναι, και τι θέση θα πάρει ο συμπατριώτης του, μάλλον όχι. Ο Μίτογλου είναι αυτός που αποσύρεται, ο Λεσόρ στο παρκέ για τον Παναθηναϊκό.
0: Και ρισκάρει για τρίτο φάουλ από νωρίς.
1: Έλατε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 7-5 για τον ΠΑΟΚ. Όσμαν έχει την βολή από το φάουλ που κέρδισε. Είναι εύστοχη. Να πω ότι εδώ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου υπάρχουν κατά κύριο λόγο πιτσιρικάδες, μικρά παιδιά από τις ακαδημίες του Περιστερίου.
0: Δεν κρύβουν, είναι γεμάτο, Γιώργο.
1: Όχι, δεν έχουν εκδοθεί εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κόσμος με διαπιστεύσεις μόνο από τις ομάδες.
0: Α, μόνο διαπιστεύσεις.
1: Με προσκλήσεις. Λοιπόν, φάουλ τώρα και είναι και το δεύτερο του Ταϊρή. Οπότε φαντάζομαι δεν θα αργήσει ο Τρικιέρη να τον αποσύρει. Και μάλιστα πάει τώρα πια στον Φρανσίσκο ο Καλάθης για να μην γίνει πιο δύσκολη η ζωή του Ταϊρή, που ήδη φορτώθηκε με δύο. Φρανσίσκο με τον Αλεξάνδρ μετά από αλλαγή. Το μισμάτς του Λεσόρ με τον Καλάθη. Ωραία απόκρουση ποδοσφαιρική από τον Οσμάν. Δεν ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ, αλλά το σουτ του Γιαμπουσέλη ήταν άστοχο. ΠΑΟΚ σε προϋποθέσεις transition με τον Ταϊρή. Σταματάει. Σουτάρει για τρεις. Άστοχος. Ο Καλάθης διεκδικεί το επιθετικό rebound από χέρια παιχνιδιού του Παναθηναϊκού εκτός παρκέ. Το είδα από εδώ που είμαι ότι την έβγαλε ο.
0: Ναι, καθαρά, Γιώργο.
1: Ο Ματζούκας, ο οποίος διαμαρτύρεται και χλιαρά. Οπότε ο ΠΑΟΚ έχει επίθεση 14 δευτερολέπτων. Συμπληρώθηκε το πρώτο τρίλεπτο στο παιχνίδι. Έχει περάσει το παιχνίδι ο Φώστερ αντί του Ταϊρή βεβαίως. Τρομερή φάση από την baseline, επαναφορά από τον Καλάθη και το κάρφωμα του Αλεξάνδερ. Σαν σταματημένη άμυνα του Παναθηναϊκού. Και κλέβει ο ΠΑΟΚ με τον Καλάθη που πάει προς τα μέσα. Φώστερ για τρεις. Όχι. Παίρνει τον rebound ο Αμερικανός και πάλι για τρεις. Βεβαίως. 13-5 για τον ΠΑΟΚ που εντυπωσιάζει στα πρώτα λεπτά και αναγκάζει τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να πάρει το time out πριν το τηλεοπτικό. Μετά από 3,5 σχεδόν λεπτά, ο ΠΑΟΚ μπροστά με 8 έχει μπει πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι, Μιχάλη.
0: Ο Καλάθης έχει κάνει δύο assist εξωφρενικές, Γιώργο.
1: Πραγματικά. Και βέβαια αυτή η τελευταία, η πρώτη πάσα από την baseline, προφανώς και είναι ένα play σε μια τέτοια συνθήκη από τη βασική γραμμή. Πάρα πολύ ωραία. Σας σε προπόνηση στην τελευταία φάση ο ψηλός του ΠΑΟΚ, Αλεξάνδερ.
0: Ναι. Και ο Αλεξάνδερ, άμα είχε, δεν είχε χαμένο εκείνο το, στο πρώτο λεπτό το κάρφωμα που πήγε να κάνει, τώρα θα ήταν και πρώτος, έτσι, σκόρερ δηλαδή.
1: Έχει ήδη πάντως 6 πόντους.
0: Ναι. Θα ήταν ήδη στους 8, αυτό λέω.
1: Το πρώτο δεν ήταν κάρφωμα τυπικά, αλλά μπας περιπτώσει εκεί που έφτασε ήταν σαν κάρφωμα.
0: Όχι, εκείνο που έχασε.
1: Δεν κατάλαβα τι λες. Εγώ το πρώτο που έβαλε, λέω.
0: Αχα, οκ.
1: Ναι, λέω ότι έχει 3 καρφώματα, το ένα τυπικά δεν ήταν καρφώμα αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ λοιπόν μπροστά με 13-5. Το μόνο ψεγάδι, αν μπορεί κανείς να πει μέχρι τώρα στο παιχνίδι, για τον ΠΑΟΚ είναι το δεύτερο φάουλ του Ταϊρή.
0: Σωστά.
1: Αλλά μας πει τόσο έχει επιλογή στο ΠΑΟΚ. Να πω ότι εκτός των δεκάδας, αυτό νομίζω δεν το σημείωσα και είναι παράληψή μου, είναι εκτός των δεκάδας ο Νάζου Μπαζίνας, ο οποίος έχει ενοχλήσει τη μέση εδώ και ένα διάστημα, γι' αυτό και είναι εκτός, και στη θέση του ο Τριγκέρι έχει το Γιώργο Φίλιο. Είναι διοργάνωση εγχώρια, οπότε το 6-6 ισχύει κανονικά για τις ομάδες, δηλαδή 6 Έλληνες, 6 ξένοι.
0: Ναι. Ο Χάτζινς πού είναι?
1: Ο Χάτζη ζει στον πάγκο προς τον παρόν.
0: Δηλαδή, ναι, αυτό λέω. Είναι εντυπωσιακό το ότι δεν ξεκίνησε και βγήκε με καλάθι Ταϊρή στο ασώδιο.
1: Είναι απολύτως φυσιολογικό, Μιχάλη, όπως δεν ξεκίνησε και ο Φώστερ, γιατί έχει πλέον ο ΠΑΟΚ παίκτες για να μένουν στον πάγκο στην αρχή.
0: Εκεί το αποδίδεις. Είτε αρχή, δηλαδή δεν μας πειράζει και πολύ, είτε αρχή είτε μέση.
1: Εντάξει, φυσικά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ άπλωσε την άμυνα του περισσότερο για να καθυστερήσει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Φρανσίσκο παίρνει ένα πίκ από τον Καλαϊτζάκη, παίρνει και την αλλαγή για να βγει πάνω του Χουγκάς. Δύσκολη πάσα ο Καλαϊτζάκης παραλίγο να κλέψει. Καλαϊτζάκης. Ο Φρανσίσκο πέρασε πάσα πολύ ωραία στο Γιαμπουσέλε. Εδώ ο ΠΑΟΚ στην προσπάθειά του να κλέψει βρέθηκε σε αμυντική ανισορροπία και δέχτηκε το κάρφωμα από τον Γάλλο.
0: Λίγο ήθελε ο Καλάθης να κλέψει εκεί.
1: Για το 13-7. Ναι. Όσμαν με το Ματζούκα που δεν έχει εύκολο έργο. Θέλει να ποστάρει. Δύσκολη πάσα. Υπάρχουν βήματα από τον Όσμαν. Σωστή η υπόδειξη. Ο Όσμαν θέλησε να πάει προς τα μέσα όταν βρήκε απέναντί του αντίπαλο και δεν είχε τις προϋποθέσεις να τελειώσει τη φάση. Έφτασε πάσα προς τα πίσω, εκεί έκανε την παράβαση. Αποσύρεται ο Ματζούκας στη θέση του ο Μπόγκα. Για πρώτη φορά παίρνει χρόνο συμμετοχής και ο Μπάντιο. Οπότε ο Παναθηναϊκός, και αν λέγαμε τώρα Μιχάλη για τον Χάτζινς ή για τον Φώσε, τι να πει ο Παναθηναϊκός που από τον πάγκο του φέρνει τον Λεσόρ, φέρνει τον Μπόγκα και τον Μπάντιο.
0: Οκ.
1: Έτσι.
0: Και έχοντας τις απουσίες κιόλας.
1: Ακριβώς. Ένα τόσο παραπάνω. Τώρα ο Χάτζινς είναι στο πάρκι και έχει πάει πάνω στο Φρανσίσκο. Παίρνει σκριν από τον Λεσόρ. Το μαρκάρι στο δεξί χέρι ο Χάτζινς. Η πάσα στο Γιαμπουσέλε. Δύσκολο το έργο εκεί του Αλεξάνδερ, ο οποίος πολύ εύκολα φάνηκε να χάνει τον έλεγχο της άμυνας και αναγκάστηκε να κάνει ένα φάουλ.
0: Ζήταγε βήματα ο Τρινκιέρι εντωμεταξύ για τον Γιαμπουσέλε.
1: Ναι, εντάξει, οκ, δεν είμαι σίγουρος. Λεσόρ. Τώρα τα δύο βαριά κορμιά του Παναθηναϊκού σίγουρα είναι πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Φρανσίσκο, επιφετικό φάουλ στο σκριν του Λεσόρ. Οπότε χάνει ο Παναθηναϊκός αυτή την κατοχή.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα το φάουλ αυτό, οκ. Τώρα στο replay ίσως φανεί, αλλά εγώ δεν είδα επιθετικό ο Λεσόρ. Όχι τώρα, αυτό δεν δίνεται. Τέλος πάντων, οκ.
1: Εντάξει, τώρα αυτά με τα screen είναι λίγο.
0: Ναι, δεν ήταν,
1: θέμα
0: δεν ήταν για φάουλ.
1: Οπτική του γκέι, δεν μπορεί να το πει. Λοιπόν, λίγο πριν συμπληρώσουμε το πεντάλεπτο. Φώστερ. Τριμπλάρι με τον Μπάντιο να
0: επιτηρεί.
1: Ναι, χαμηλό. Εντάξει, όχι από τον ΠΑΟΚ, 13 πόντους σε 5 λεπτά έβαλε.
0: Ναι. Το 7 του Παναθηναϊκού.
1: Φώστερ, ο οποίος πρέπει να επιτεθεί τώρα, πάει προς τα μέσα, δυσκολεύεται, δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση και κλέβει ο Παναθηναϊκός. Η πάσα για τον Μπόγκα, την πέταξε στα χέρια του Χάτζινς, ο ΠΑΟΚ τρέχει το γήπεδο. Πού να το πιάσει εκεί? Ο Λεσόρ το ξέρει πολύ καλά ότι ο Όσμαν εκεί δεν παίζεται στο ανοιχτό γήπεδο για το 15-7.
0: Μάλιστα.
1: Μπάντιο. Τώρα ο Όσμαν πάνω στον Λεσόρ.
0: Έξαλλο δεν έχει να δώσει φάουλ.
1: Δεν έχει να δώσει φάουλ και το φάουλ του Όσμαν είναι το 5ο για τον ΠΑΟΚ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν έβγαινε βεβαίως αυτή η άμυνα, αλλά δεν ήταν και η καλύτερη επιλογή. Ο Λεσόρ θα πάει στις βολές.
0: Ο Μπράντοβιτς ζει το μάτς εξ αρχής πολύ δυνατά το ζει. Με ένταση.
1: Ήρθε η ώρα του Χουάνσο Ερνάν Γκόμεθ που πέρασε το παρκέ. Αντί του Γιαμπουσέλε. ο Λεσόρ που ήταν ο κορυφαίος, ίσως ο κορυφαίος, αλλά σίγουρα ένας από τους κορυφαίους του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Παρή, αστοχή στην πρώτη βολή. 15-7 για τον ΠΑΟΚ.
0: Ετοιμάζεται και ο Ρογκαβόπουλος εκεί.
1: Ναι. Εύστοχο στην δεύτερη. Να και ο Ρογκαβόπουλος όντως. Οπότε ο Παναθηναϊκός τώρα είναι με ένα ψηλό σχήμα. Ουσιαστικά ένα γκάρντ έχει μέσα ο Μπράντοβιτς. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται να περάσει την μπάλα στο παρκέ. Το κάνει όμως και μάλιστα βρίσκει το Παναθηναϊκό σε μια αμυντική ανισορροπία. Δεν πάει προς τα μέσα ο Όσμαν. Υπάρχει φάουλ τον Ρογκαβόπουλου τώρα στον Όσμαν. Απορεί και εγώ απορώ που απορεί. Γιατί το έκανε και με τα πόδια και με το σώμα. Ναι. 8-15, πέμπτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Οπότε τώρα είναι η σειρά του ΠΑΟΚ να πάει στο.
0: Και ο Μπράντοβιτς πάλι διαμαρτύρεται.
1: Εντάξει, τα κάνουμε. Και ο Περσίδης για πρώτη φορά στο παρκέ, ο αρχηγός πια του ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως.
1: Ο Παναθηναϊκός λοιπόν με ένα ψηλό σχήμα, μοναδικό γκάρ τον Μπάντιο. Στην πραγματικότητα τρία forward, δηλαδή Μπόγκα, Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο, ενώ ο Μασκοράρη βάζει τίποτα βολή και ο Λεσόρ στο 5. Ο ΠΑΟΚ προς το παρόν δεν το ακολουθεί αυτό, είναι με το Μουρ στο 5, Όσμαν Περσίδη, μάλιστα πάει σε πιο κοντό σχήμα ο ΠΑΟΚ, γιατί κανένας από τους δύο δεν είναι 4. Θα το κάνει αναγκαστικά βέβαια, γιατί δεν έχει και πολλές επιλογές πια εκεί, απόντος του Γκρέι.
0: Βέβαια.
1: Ο ΠΑΟΚ στο μέγιστο προβάδισμά του 8-17, 4-34 για την πρώτη περίοδο. Μπάντιο. Πάει με το αριστερό διάδρομο, η μπάλα στο Ρογκαβόπουλο, του κλείνει το διάδρομο ωραία. Ο Όσμαν εκτελεί από μέση απόσταση χωρίς αποτέλεσμα, πάει στο επιθετικό rebound και κερδίζει την κατοχή. Ο Μπόγκα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ δείχνουν στον Τρικέρι ότι μπορεί να κάνει χρήση του challenge. Για να δούμε τον κάνει ο Ιταλός. Θεωρώντας ότι ο Γερμανός έβγαλε την μπάλα εκτός πάρκε και το κάνει όντως.
0: Είναι οπότε, από τα χέρια του βγήκε.
1: Από τα χέρια του Μπόγκα.
0: Εδώ από την κάτω κάμερα φάνηκε καθαρά. Το ζήτησε το challenge.
1: Ναι, ναι, το έκανε.
0: Τότε το έκανε, θα φανεί το καθαρά αυτό.
1: Ο Πάοκος είναι 9. Θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση των διαιτητών για αυτή τη φάση. 4-17 από το τέλος της πρώτης περίοδου. 8-17 με την ευκαιρία, Μιχάλη, να πούμε ότι ο Όσμαν έχει φτάσει ήδη τους 8 σε σκάρτα 6 λεπτά. 6 έχει ο Κάιλ Αλεξάνδερ, είναι πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ, που έχει ήδη 5 assist για 2 λάθη. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει, δεν έχει παίκτη που να έχει σημειώσει περισσότερο από 2 και έχει 3 assist για 5 λάθη. Είναι ένα αξιοσημείωτο στοιχείο αυτό για το μικρό δείγμα γράφης του παιχνιδιού, ότι έχει αρνητικό συντελεστή assist λαθών ο Παναθηναϊκός. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ έχει θετικό.
0: Από την πίσω κάμερα δεν δείχνει κάτι. Η από κάτω κάμερα δείχνει καθαρά ότι βγήκε από τα χέρια του παίκτη του Παναθηναϊκού. Ξεκάθαρα.
1: Okay, θα το δούμε. Ωραία.
0: Έχει πιάσει την μπάλα μάλιστα, φαίνεται. Δεν υπάρχει άγγιγμα, δηλαδή έχει πιάσει την μπάλα και του φεύγει από τα χέρια.
1: Ναι. Πάντως το καθυστερούν διαιτητές, δεν ξέρω τώρα αν σημαίνει κάτι αυτό, ότι είναι δύσκολη με τα replay, δηλαδή η απόφασή τους. Είναι από αυτές τις στιγμές που παγώνει και ο ρυθμός του αγώνα, προφανώς, και αυτό είναι το νόημα των challenge, αλλά αξιότα καθυστερεί
0: πολύ. Μεταξύ υπάρχει και κράτημα του Λεσόρ κάτω από το καλάθι στο Μουρ. Κράτημα, ναι, τον κρατάει κάτω, τον καθυλώνει.
1: ΠΑΟΚ δείχνουν πάντως οι διαιτητές, οπότε είναι ένα κερδισμένο challenge αυτό για τον ΠΑΟΚ και θυμίζω ότι υπάρχει και αλλαγή του κανονισμού που σημαίνει ότι συνεχίζει να έχει τον αριθμό των challenge που είχε εξ αρχής.
0: Α, άμα δηλαδή.
1: Κέρδισε και το. Ναι, ακριβώς το κατάγει.
0: Αν δικαιώνεσαι, έχει τον ίδιο αριθμό.
1: Έτσι.
0: Στη συνέχεια, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι 9 και έχει μπάλα. Ο Παναθηναϊκός έχει απλώσει την άμυνά του, αλλά ο ΠΑΟΚ περνάει το κέντρο με μια πάσα προς το Μουρ. Χάτζινς, Φώστερ, Περσίδης, Όσμαν και Μουρ. Όσμαν βγαίνει από τα screen. Ο Λεσόρ πάνω του για να δούμε την επιλογή του Τούρκου. Πάει και ο Χουάντζο για μια βοήθεια εκεί. Δύσκολο αυτό που έπαιξε ο Όσμαν. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει πάσα. Εντάξει, δεν μπορεί να γυρίσει συγγνώμη, η μπάλα τόσο πολύ. Θα έπρεπε να κοιτάξει κάποιος και το χρονόμετρο. Τους έμεινε η μπάλα στα χέρια.
0: Καλή προσπάθεια. Καλά τη γύρισαν, απλά έχασαν δύο δευτερόλεπτα κάπου.
1: Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πας προς το καλάθι.
0: Ναι, ναι, ναι. Χάσαν δύο δευτερόλεπτα εδώ.
1: Ήρθε η ώρα για μερικές ανάσεις στον Όσμαν. Ο Νας Μίτρου Λόγκ πέρασε τον παρκέ και αυτό για πρώτη φορά. Μπάντιο. Κόλλησε στο σκριν ο Χάτζινς. Υπάρχει φάουλ από τον Ελληνοκαναδό πάνω στον Μπάντιο. Είναι φάουλ βολών, όπως είναι και κάθε άλλο φάουλ πια μέχρι το τέλος της περίοδου.
0: Τελικό Θέλτα Βίγο Β Σαμπαντέλ 1-1, 93ο λεπτό πλέον, Τενερίφη Κάντιθ 1-1, Γιώργο.
1: Μάλιστα. Ο Μπάντιο, ο οποίος πρόκειται από μια εξαιρετική σεζόν στη Βαλένθια, άνοιξε την πόρτα του Παναθηναϊκού και σκόραρε τώρα με τις βολές για το 10-17 και πάλι απλώνει την άμυνα του Παναθηναϊκούς. Ο Χάτζινς ζητάει χώρο, πάω, κάνει ένα λάθος τώρα εδώ. Πολύ χαλαρά πήγε ο Χάτζης, βλέπει απλωμένη την άμυνα πάνω του και πήγαινε πολύ αργά και πολύ νοχελικά, θα έλεγα. Κλαίει ο Παναθηναϊκός και σκοράρει 12-17. Ένα σερί 4-0 τώρα για τους πράσινους. Εδώ πάλι μια πάσα που ήταν, είχε ένα ρίσκο, πέρασε όμως. Φώστερ με τον Μπάντιο, στουτάρει για 3. 12-20 από τον Μάρκους Φώστερ, ο οποίος έχει ένα μικρό παρελθόν στο Παναθηναϊκό. Έκανε ένα πέρασμα και από τον Προμηθέα.
0: Δεύτερο τρίποντο.
1: Ναι. Τώρα υπάρχει mismatch The Sor Hudgens. Ο Πάουκ δεν έχει φάουλ. Έκανε step through ο Λεσόρ. Ανεπιτυχές στο τελείωμα της φάσης.
0: Τι έκανε Γιώργο, step through.
1: Άστο τώρα, θα ξεκινήσω άλλη φορά αυτό.
0: Τι είναι αυτά.
1: Λοιπόν.
0: Σαν να ακούω τώρα κάποιον να μιλάει. Ωραίο. Αλλά, ωραία προσπάθεια, αλλά άστοχη όπως είπες.
1: Άστοχη, ναι. Οπότε ο Πάουκ έβγαλε την άμυνα. Είναι και πάλι στο συν 8. Ο Πάουκ και πάλι δυσκολεύεται με αυτό το zone press του Παναθηναϊκού, αλλά το απερνάει το κέντρο.
0: Ο Καλάθης δεν είναι πολύ ώρα στον πάγκο ή όχι?
1: Εντάξει, θα πρέπει να είναι φρέσκος ο Καλάθης. 37 χρονών, δεν πάει παίξει 30 λεπτά. Χάτζης για 3, okay, όχι. Okay. Εύκολο αμυντικό από τον Ρογκαβόπουλο. Μπάντιο. Ο Περσίδης τώρα κακό τον κυνηγάει εκεί, χάνει τον παίκτη του. Οπότε πάει ο Χάτζης στο Χουάντζο. Μπόγκα με το Φώστερ, το Eurostep, ωραίο καλάθι από τον Ιζακ Μπόγκα και το 14-20 λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου.
0: Ωραίος ο Μπόγκα.
1: Βεβαίως. Μίτρου Λόγκ παίρνει ένα πικ από τον Μουρ, παίρνει και την αλλαγή πάνω του τώρα ο Ρογκαβόπουλος, θέλει να αποστάρει ο Μουρ. Off balance shoot, άστοχο. Θα μπορούσε να παίξει με το σώμα του λίγο περισσότερο. Είχε το πλεονέκτημα εδώ, ένα θεωρητικό μισμάτς, αλλά δεν το έκανε και αστόχησε. Τώρα εκεί έχει μέγεθος ο Μπόγκα. Τελειώνει τη φάση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο Πάουκ θέλει να βρει ανοργάνωτη την άμυνα του Παναθηναϊκού με τον Μίτρου Λόγκ. Δέχεται τον μπλοκ από τον Μπάντιο. Ο Πάουκ έχει επίθεση 18 δευτερολέπτων. Τώρα τα ακούει ο Περσίδης από τον Τριγκέρι. Υποθέτω για αυτό που έλεγα νωρίτερα, γιατί πήγε κακό σε μια αλλαγή και δημιουργήθηκε ανισορροπία εκεί, δημιουργήθηκε mismatch στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Έτσι κι αλλιώς τώρα αυτά τα σχήματα βγάζουν τον Παναθηναϊκό πάνω στο μέγεθος, έτσι κι αλλιώς η πλεονέκτημα στα μεγέθη ο Παναθηναϊκός. Τρομερή ενέργεια εδώ, αφού πέρασε τον παίκτη του Νας Μίτρου Λόγκ, δεν βγήκε βοήθεια πάνω του. 22-14 για τον ΠΑΟΚ.
0: Υπέροχη ενέργεια.
1: Μπάντιο. Πάντα ο Μπάντιο δεν έχει αλλάξει πάσα ακόμη. Παίρνει το διάδρομο και τρώει μια ωραιότατη τάπα από τον Μουρ. Ο Πάουκ θέλει να βρει ανοργάνωτη την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Μουρ για τον Περσίδη από τη γωνία για 3. Όχι, έρμπολ. Δεν ήταν η καλύτερη επιλογή αυτή. Σε ευνηδιασμό να κάνει το τρίποντο και σαν να μην έφτανε αυτό, κάνει και φάουλ βολών. Γιατί ο Παναθηναϊκός έδειχνε εκεί να έχει τις προϋποθέσεις για ευνηδιασμό.
0: Ήταν μόνο το Περσίδη, ανενόχλητος για το τρίποντο.
1: Εντάξει. Δεν ήταν καλή επιλογή. Να το λέω κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, ναι. Αλλά
0: δεν είχε Παναθηναϊκό παιχνίδι στα 5 μέτρα μπροστά.
1: Για να στα πω έτσι, παρότι ο Πουγκάς φυσικά. Ο Περσίδης είναι ένας καλός τετραπόδων, ναι, αλλά ναι. Αυτά τα σουτ εν κινήσει σε ευνηδιασμό θα έλεγα μπορεί να τα πάρουν ο Χάτζενς, μπορεί να τα πάρει ο Φώστερ, μπορεί να τα πάρει ο Ταϊρή, αλλά όχι ο Περσίδης. Έρμπολ του Ρογκαβόπουλου στην βολή. Μπαίνει το 14-22, δεν είναι η μέγιστη διαφορά στο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Προηγήθηκε νωρίτερα με 17-8.
0: Α, ήταν το 9, είναι 9.
1: Βεβαίως, στο 6ο λεπτό. Ραγκαβόπουλος ευστοχή στη δεύτερη. Ο Ραγκαβόπουλος έλειψε καιρό και είναι λογικό να χρειάζεται χρόνο. Στη θέση του περνάει τώρα ο Ματζούκας. Λίγο πριν μπούμε στο λεπτό, το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Να δούμε πώς θα κλείσει αυτή. Μίτρου Λόγκ. Και πάλι ο Παναθηναϊκός στο ίδιο στυλ. Του έδωσε πράγματα στην άμυνα. Αλλά τώρα ο ΠΑΟΚ είναι πιο προετοιμασμένος. Φώστερ. Με το Ματζούκα. Στα 10. Δριμπλάρει αρκετή ώρα ο Φώστερ. Και να δούμε τι θα κάνει. Το δυσκολεύει ο Ματζούκας. Διαδοχές σταυρωτές, ο Μουρ. Δεν είναι επίθεση τώρα αυτή. Οπότε ξεφορτώνει την μπάλα ο Μουρ στην εκπνοή. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει επιθετικό rebound. Ο Μίτρου Λόγκ ανανεώνει την επίθεση του ΠΑΟΚ που δεν θα πρέπει να βιαστεί. Χάτζινς, Φώστερ, προσποιείται. Και πάλι Χάτζινς, ελεύθερο τρίποντο. Όχι. Επιθετικό και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά υπάρχει καλάθι από τον Μπεν Μουρ. Και ο ΠΑΟΚ και πάλι στο συν 9. Ισοβαρίζει τη μέγιστη διαφορά του. 15-24 είχε. Τρεις επιθέσεις ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ, τρεις ευκαιρίες μάλλον στην ίδια κατοχή.
0: Καλά σουτ ήταν, εντάξει, οκ.
1: Ναι. Ναι, ειδικά του Χάτζη ήταν εντελώς ελεύθερο, έπρεπε να το πάρει.
0: Ναι, ναι. Μπάτιο, 15 δευτερόλεπτα, Παναθηναϊκός πολύ χώρο, χαμηλό σκορ, έτσι, για αυτόν 15
1: πόντους. Δημιουργεί πόδι. Χώρο ο Μπάτιο, αλλά δεν εκτελεί. Ο Μπόγκα, το rebound από τον Μίτρου Λόγκ. Τελειώνει ο χρόνος, πετάει για τη Δημήτρη των Όπλων την μπάλα ο Μίτρου Λόγκ. Δεν είχε καμιά τύχη, αποτέλεσμα πρώτης περίοδου. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 15-24. Μιχάλη, θα μου δώσει μερικές ανάσες,
0: βεβαίως,
1: έτσι, και θα
0: τις έρθουμε σε λίγο. Τώρα που είπε για ανάση, Λευτέρη, θες να κάνεις το διάλειμμα σου για να επιστρέψουμε ή όχι? Όλο μαζί στο ημίχρονο, πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι έχουμε στην Ισπανία τελικά, όλα τελικά και τα τέσσερα. Θέουτα Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 3-1. Γρανάδα Ανδόρα 2-3. Θέλτα Βίγκο Β Σαμπαντέλ 1-1. Και Τενερίφη Κάντιθ επίσης 1-1. Φύγαμε από την Ισπανία. Να πω του Nations League τα τελικά. Σλοβενία Σκωτία 0-0. Και μετά Άγιος Μαρίνος Φιλανδία 0-7, Βουλγαρία Λουξεμβούργο 1-2, Ισλανδία Εστονία 1-1, Νήσι Φερόες Καζακστάν επίσης 1-1. Να δω τι άλλο είχε το πρόγραμμα. Δεν έχει και πολλά παιχνίδια βέβαια το πρόγραμμα. Οκ. 7.30 ώρα έχω τελικό. Πρέπει να έχω τελικό από την Αγγλία. Απλά πρέπει να δω σε ποια φάση είναι αυτό τώρα. Ένα λεπτάκι. Είναι το παιχνίδι της Oldham με την Salford. Τρομερές ομάδες και οι δύο. Γεμάτο γήπεδο και τα λοιπά. 19:30 άρχισε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να έχει τελειώσει. Λοιπόν, 19:30 Oldham Salford City 1-4. Μπράβο. Τι λέει, φίλε. Αυτό. Α, έχει και Γαλλία, παιδιά μου. Έχει και Γαλλία, αλλά η Γαλλία είναι. Αρχίζει η τρίτη Γαλλίας, 10 παρατέταρτο μαζί με τα παιχνίδια του Nations League. 10 ώρα θα έχουμε Β' Αργεντινής, 10:30 Β' Βραζιλίας και μετά από τις 2:30 έως τις 7:30 το πρωί θα έχουμε το πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το MLS. Οπότε είμαστε μια χαρά και από ενημέρωση σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα. 15-24 η πρώτη περίοδος. Μάλιστα, και ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι το έχει. Τώρα, όσο θα αντέξει, αυτό θα το δείξει η ιστορία βέβαια, λίγο μετά το φινάλε του αγώνα. Να δω αν έχουμε κάτι εντυπωσιακό από πλευράς κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικών ειδήσεων. Αυτά θα τα πούμε και λίγο αργότερα βέβαια, αν θα μπορέσουμε. Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Πολύ πολύ δυνατή βροχή στη Σκιάθο, μας ενημερώνουν τα παιδιά από εκεί. Οκ, πάμε στο Γιώργο. Έλα Γιώργο μου.
1: Εκείνη στη δεύτερη περίοδο ο ΠΑΟΚ με τους φέτους που τελείωσαν την πρώτη, με Χάτζινς, Μίτρου Λόγκ, Φώστερ, Χουγκάζ και Μουρ, ξεφορτώνεται το μαρκάρισμα του Χάτζινς ο Φρανσίσκο και πολύ εύκολο καλάθι για το 17-24, αυτό είναι ψωμοτήρι για τον Γάλλο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκλεισε την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 9 πόντων, δύο φορές το πήρε αυτό. Τώρα κλέβει ο Παναθηναϊκός, αλλά από τον Φώστερ δείχνει ο Πιτσίλκας. Δεν συμφωνεί ο Αμερικανός. Ο Χάτζης δεν έχει μπει καλά στο παιχνίδι και δεύστοχος δεν είναι και δημιουργικά έχει θέματα. Βέβαια,
0: αυτή την έδιωξε όντως ο Χάτζινς πάντως.
1: Ναι. Και με αναφορά τώρα για τον Μπόγκα, έχει πλεονέκτημα εκεί ο Μπόγκα με τον Μίτρου. Λόγκα πάει προς τα μέσα, τώρα υπήρξε μια αλλαγή, οπότε ο Χουγκάζ είναι πάνω στον Φρανσίσκο. Η τρίπλα δισταγμού, πολύ ωραίο το drive και το lay-up χωρίς καλάθι αλλά με φάουλ. Για τον Γάλλο που προφανώς θα πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες, θυμίζω τις απουσίες του Ναν και του Χέις Ντέβις. Θεωρητικά ο Φρανσίσκο είναι το επόμενο μεγαλύτερο επιθετικό όπλο του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε 6 λάθη στην πρώτη περίοδο και είχε μόλις 3 assist, δεν είχε επιθετικό rebound, δεν είχε και τρίποντο. Βέβαια πήρε μόνο ένα σουτ.
0: Δεν είχε τρίποντο.
1: 0 στο 1, ναι.
0: Τι λες.
1: Ο Πάουκ από την άλλη πλευρά πήρε αρκετά τρίποντα, δεν ήταν εύστοχος, είχε 2 στα 9. Αλλά ήταν αποτελεσματικός από μέση και κοντινή απόσταση. 7 στα 12 τρίποντα. 18-24. Και ο Παναθηναϊκός μπαίνει με ένα 3-0 τελικά, γιατί αστόχησε τη δεύτερη βολή ο Φρανσίσκο και ο Πάουκ είχε αμυντικό rebound. Καλάθης. Πάνω του ο Μπόγκα που είναι πολύ καλός αμυντικός. Γενικά έχει παίκτες που έχουν αυτό το φίλτρο, το αμυντικό που λέμε. Ο Παναθηναϊκός πια. Και ο Μπάντιο και ο Μπόγκα και ο Καλαϊτζάκης βεβαίως. Ο Πάουκ καθυστερεί τώρα να πάει στην επίθεση. Ο Μίτρου Λόγκ δυσκολεύεται. Παίρνει το σουτ χωρίς αποτέλεσμα. Ο Μουρ είναι μανούλα στα επιθετικά rebound. Η μπάλα βγήκε εκτός παρκέ και είναι για τον Πάουκ. Ο Μουρ δείχνει να χτύπησε στο κεφάλι. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό.
0: Μια αγωνιά του Λεσόρ, υποθέτω. Θα δείξει ναι. Το replay. Ήταν δική του φάση.
1: Ο Κέι καλού κακού ο Αλεξάνδερ για να πάρει θέση του. Δεν ξέρω αν θα τον αντικαταστήσει. Δείχνει καλά πάντως ο Μουρ.
0: Ω, φίλε, έφαγε μια αγωνιά πολύ καλή από το Λεσόρ.
1: Α, την έφαγε καλά,
0: Το πρόσωπο, ναι, δεξιά στο πρόσωπο. Απορώ πώς σηκώθηκε, ρε φίλε, γιατί αγωνιά από το Λεσόρ, άμα φας.
1: Τίποτα, αν την τρώγαμε εμείς, θα θέλαμε κανένα μήνα να
0: ρωτήσουμε. Ναι, ναι, πλάκα κάνεις.
1: 12 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί ο Πάοκ με τον Μίτρου Λόγκ. Πολύ δύσκολη αυτή η ενέργεια και καθαρή άμυνα με τάπα του Φρανσίσκο. Ο Μαντζούκας θέλει να βρει να κάνουν την άμυνα του Πάοκ, αλλά αυτό που έκανε δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν. Γι' αυτό είναι ευτύχημα το ότι η μπάλα παραμένει στην κατοχή του Παναθηναϊκού. Εκεί στο ένα εναντίον ενός, ο Μίτρου Λόγκ ιτήθηκε κατά κράτος από τον Φρανσίσκο. Που εντάξει, δεν σου γεμίζει το μάτι, η αλήθεια είναι αμυντικά, αλλά εδώ. Του έκρυψε το φως.
0: Εντάξει, του βγήκε και η φάση εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί και εδώ ο Αλεξάνδερ είναι αυτός που ρίξε την τάπα στο Μαντζούκα. Δηλαδή.
1: Ναι. Δεν ήταν τάπα, έκανε προσπάθεια για πάσα ήταν του Μαντζούκα. Αλλά πα περιπτώσει αυτό το ρεφλέξο.
0: Ναι. Γιατί έκοψε την παλιά ο Αλεξάνδερ, γι' αυτό το λέω τάπα. Είναι ο ορισμός, ο δικός σας είναι άλλος. Okay.
1: Μαντζούκα βγαίνει τα screen, προσποιείται. Πάει προς τα μέσα, σουλάρει από το high post χωρίς αποτέλεσμα, αλλά τα blockout εκεί δεν λειτουργήσαν. Εύκολο follow του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και ο Παναθηναϊκός από το μείον 9 της πρώτης περίοδου σε ούτε 2 λεπτά αγωνιστικά μαζεύει τη διαφορά στους 4, 20-24. Ο Ταϊρή πέρασε στο παρκέ μαζί με τον Όσμαν. Δεν φάνηκε η φάουλ τώρα του Λεσόρ που κατέβασε το χέρι εκεί στο heads out και πριν κάνει την κίνηση προς τα μέσα κατέβασε το χέρι του, το δέχτηκε αδιαμαρτύρητα. Είναι το δεύτερο φάουλ του Γάλλου. Ταϊρή, παίρνει το screen από τον Αλεξάνδερ, πάει τώρα από την άλλη πλευρά, τον πιέζει, ωραίο το pick and roll, ο Αλεξάνδερ δίστασε να πασάρει, εκτέλεσε χωρίς αποτέλεσμα, ο Χουγκάζ όμως είναι εκεί για να τα αποδώσει αυτό που έκανε νωρίτερα ο Χουάντζο, ένα follow και 20-26. Φρανσίσκο, εδώ τώρα υπάρχει επιθετικό φάουλ του Λεσόρ στο screen, αρκετά δυναμικό εκεί, πάνω στον Ταϊρή. Προλαβαίνω να δω καλά.
0: Ναι, ναι, Ταϊρή.
1: Τρίτο φάουλ του Λεσόρ. Αυτό είναι ένα πρώτο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό ασφαλώς. Και επιστρατεύεται ο Γιαμπουσέλε. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλες επιλογές στο 5 απόψε. Ο Μίτογλου μπορεί να πάει κατά συνθήκη εκεί. Το έχει κάνει κατά κόρον, αλλά μέχρι εκεί.
0: Και ο Μίτογλου δεν παίρνει πολύ χρόνο, Γιώργο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σήμερα τουλάχιστον.
1: Σήμερα, ναι, σήμερα όχι, δεν έχει πάρει χρόνο. Ταϊρή, υπάρχει φάουλ τώρα του Φρανσίσκο που από τη στιγμή που υπήρξε αλλαγή και επιχείρησε ο Χουγκάζ το κόψιμο δεν είχε πολλές επιλογές. Τώρα διαμαρτύρεται ενώ τον κράτησε. Κράτησε τον Χουγκάζ, ο οποίος προφανώς κόβοντας προς τη ρακέτα θα αποκτούσε ένα πλεονέκτημα. Πρώτο φάουλ για τον Φρανσίσκο.
0: Μα ξεκάθαρα τον Γκράτσι το δίνει και το.
1: Ναι, βέβαια, ήταν φανερό. Καλάθης με το Ματζούκα. Όσμα θέλει να βγει από τα σκρίν. Επιθετικό φάουλ του Ταερή στο σκρίν. Και αυτό νομίζω είναι σωστό το σφύριγμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Από τον Ταερή πάνω στο κίνητο. Γιατί το φάουλ του Ταερή δεν είναι στο ρυθμό και στο πνεύμα του αγώνα. Ο
0: έξαλλος ο Τριγκέρι. Τώρα δεν ξέρω με τον Ταερή, μάλλον είναι.
1: Υποθέτω ότι δεν θα τον αφήσει για πολύ μέσα ακόμα.
0: Θέλω να σου πω την αλήθεια, άμα είχες replay θα ξαφνιαζόσουν με αυτή την απόφαση, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, εμένα μου έδωσε την εντύπωση ότι το έκανε, αλλά εντάξει.
0: Στάθηκε στη θέση του και ήρθε ο παίκτης του Παναθηναϊκού πάνω του. Δεν έκανε καμία κίνηση του Ταερή. Γι' αυτό και απόρρισε και αυτός και ο Τριγκιέρι στο τέλος.
1: Ωραία όμως τώρα η άμυνα του Ταερή που έκλεψε την μπάλα, έκοψε την πορεία της προς το ψηλό του Παναθηναϊκού, προς τον Γιαμπουσέλε. Καλάθι στο pick and roll, όχι τελικά προς τον Όσμαν, σουτ για τρεις. Κακό σουτ, πολύ περισσότερο για τον Τζέντι Όσμαν. Έρμπολ. Ο Πάουκ δεν έχει μπει καλά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έχει δύο πόντους στο τρίλεπτο. Ματζούκας. Και πάλι δυναμικό το σκρίν εκεί του Ματζούκα στον Όσμαν. Δεν δίνεται κάτι. Φάουλ τώρα του Αλεξάνδρ που εκεί δεν είχε και πολλές επιλογές. Ψηλά με τα πόδια.
0: Αυτό το φάουλ που είπες τώρα πάνω στον Όσμαν του Ταϊρή ήταν ανύπαρκτο μπροστά σε αυτό.
1: Μάλιστα. Δεύτερο φάουλ τώρα του Μπουκάιλ Αλεξάνδρ. Αποσύρεται το Ταϊρή που προφανώς θα πρέπει να προφυλαχθεί.
0: Με τρία,
1: Ναι, βεβαίως. Στη θέση του Χάτζινς. Προφανώς και περιμένει περισσότερο ο Πάουκ και από τον Ταϊρή και από τον Χάτζινς. Δεν τα έχουν δώσει μέχρι τώρα. Ματζούκας υπό την πίεση του Καλάθη. Πολύ καλή άμυνα του Πολύπυρου Γκάρτ. Φρανσίσκο με το Χάτζινς. Τελειώνει ο χρόνος. Εκτελεί ταμπλό. Και με τα βίας βρήκε και Στεφάνη μπάλα. Βγήκε η άμυνα. Καλάθης. Χουγκάς. Φλέταρτε με τα βήματα. Δεν τα έκανε. Καλάθης παίρνει το πίκ από τον Αλεξάνδερ για να δούμε την επιλογή του. Υπάρχει ένα μισμάτς Αλεξάνδερ Μπόγκα, αλλά ο Μπόγκα είναι και σκληρό παιδί και υψηλό. Πάσαρε ο Αλεξάνδερ, Καλάθης για τον Χουγκάς, από την γωνία για τρεις. Βεβαίως, πολύ καλή κυκλοφορία με υπομονή. Βρήκε ο Πάοκ τον ελεύθερο και αυτός ήταν ο πλέον κατάλληλος, ο Νίκος Χουγκάς. Και ο Πάοκ και πάλι στο ΣΥΡ 9, 20-29. Φρανσίσκο βρίσκει αφύλακτη διάβαση. Split out στον Χουάντσο που απαντά. Ωραία η επίθεση τώρα από τον Παναθηναϊκό για το 23-29. Ξεκόλλησαν κάπως οι επιθέσεις εδώ. Αυτό το μαζεμένα τρίποντα. Καλάθης παίρνει το κεντρικό διάδρομο. Πάει προς τα μέσα. Καλάθη ωραία με το lay-up. Τον κέρδισε στα πόδια. Τον νίκησε στα πόδια τον Ματζούκα. Το πάω στους 8. Ο Φρανσίσκο πάει μέχρι μέσα. Τον Χάτζινς έχει πρόβλημα εκεί. Ο Χάτζινς παρότι είναι γρήγορος προφανώς, έτσι είναι μάλιστα κοντύτερος του Φρανσίσκο, αλλά στην άμυνα προφανώς δεν είναι
0: αυτό
1: το καλύτερο.
0: Αυτό μπήκε τώρα ή είναι απλά φάουλ?
1: Όχι φάουλ είναι, φάουλ.
0: Δεν μπορώ. Μπήκε, ναι, γιατί...
1: Όχι.
0: Okay.
1: Διορθώνω, δεν ήταν φάουλ βολών. Δόθηκε χαμηλά.
0: Από κάτω, ναι, χαμηλά.
1: Ναι. 5-32 για το τέλος του ημιχρόνου.
0: Μπαίνει ο Ρογκαβόπουλος πάλι.
1: Γίνεται ένας χαμός εκεί στα σκριν. Βγαίνει ο Χουάντσο και εκτελεί γιατί κόλλησε ο Χουγκάς. Άστοχος αυτή τη φορά ο Ερνάν Γκόμε. Εδώ πάω, μαζεύει με τον Μουρ που είναι συνεπέστατος μέχρι τώρα σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι,
1: Καλάθης.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Μισ μάτς τώρα του Μουρ με τον Μπάντιο. Τον τραβολογάει για ώρα ο Μπάντιο. Τελικά του δόθηκε το φάουλ. Ο Πάουκ διάβασε καλά και αυτή την κατάσταση με το μισμάτς του Μουρ με τον γκάρ του Παναθηναϊκού. Το πρώτο φάουλ.
0: Με την είσοδο του Καλάθη βελτιώθηκε και ο Πάουκ ή όχι, Γιώργο? Πώς
1: ναι, ναι. Ο Καλάθης, αν βάλουμε στη ζυγαριά τους τρεις χειριστές της μπάλας, αυτόν τον Καλάθη, δηλαδή τον Χάτζινς και τον Ταϊρή, προφανώς είναι ο καλύτερος μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τώρα την επίθεση του Πάουκ. Χουγκάς. Χάτζινς παίρνει ένα σκριν, παίρνει και την αλλαγή πάνω του Γιαμπουσέλε. Για να δούμε σταυρωτή. Τον παίζει τα πόδια, το lay-up. Δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τους διαιτητές. Βγάζει άμυνα ο Παναθηναϊκός και ο Πάουκ αμήνεται με τέσσερις. Ο Μπόγκα του κλείνει το διάδρομο ο Όσμαν. Το follow από τον Χουάντζο είναι άστοχο. Ο Πάουκ κατάφερε παρότι είχε μειονέκτημα να βγάλει άμυνα και τώρα μπορεί να χτυπήσει ο ίδιος την επίθεση. Ο Μπόγκα όμως επιστρέφει. Καλάθης και πάλι μισ μάτς Μουρ με Μπάντιο. Πέρα το δύο Χουγκάς του δίνει για να δούμε την επιλογή του Μπεν Μουρ. Πάει βοήθεια, κακή πάσα. Κλέβει ο Παναθηναϊκός, αδιαθλητικό τώρα του Καλάθη στον Μπόγκα. Δεν ήταν καλή, καλή επιλογή του Καλάθη, γιατί και ο Μπόγκα με τα βίας και συγκράτησε την μπάλα και νομίζω ότι είχε επιστρέψει κι άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ πίσω.
0: Το αδιαθλητικό γιατί?
1: Υποθέτω γιατί κράτησε τον Μπόγκα ο
0: Καλάθης. Τώρα δείχνει το replay.
1: Ναι.
0: Τώρα...
1: Δεν ήταν καλή επιλογή. Υποθέτω ότι δεν ήταν η επιλογή του να το κάνει. Δηλαδή πήγε να διεκδικήσει την μπάλα, ναι. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτό δόθηκε.
0: Μου φάνηκε τραβηγμένο για αντιαθλητικό.
1: Θα το δουν οι διαιτητές. Θα το δουν πάντως οι διαιτητές, Μιχάλη.
0: Okay.
1: Είμαστε στα μισά της δεύτερης περίοδου, 4:43 το τέλος. Ο ΠΑΟΚ σταθερά μπροστά από την αρχή του αγώνα. Βρέθηκε και στο συν 9 δύο φορές. Και τώρα είναι στο συν 8, 31-23 με την ευκαιρία. Να ρίξω μια ματιά στα στατιστική. Ο ΠΑΟΚ έχει 6 ασίστ για 7 λάθη. Αριθμός που ανέβηκε βεβαίως στη δεύτερη περίοδο. Θυμίζω είχε 4 στο πρώτο δεκάλεπτο. Έχει κάνει ήδη 3 τώρα στο πεντάλεπτο. Έχει 8 επιθετικά rebound και αυτό είναι σημαντικό στην οικονομία του παιχνιδιού. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός έχει 2 rebound στην επίθεση. Και μάλιστα το επιμέρου σκόρ από δεύτερη ευκαιρία είναι 11-2 για τον ΠΑΟΚ. Έχει και αυτό την σημασία του. 8 από τον Όσμαν, 6 από τον Αλεξάντερ, 6 από τον Φώστερ για τον ΠΑΟΚ. Για τον Παναθηναϊκό, 5 έχει ο Φρανσίσκο, 5 έχει και ο Ερναν Γκόμεθ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει φτάσει ήδη τα 8 λάθη, διπλάσια από τον αριθμό των ασίστ του, έχει 4.
0: Ο Χουγκάζ είναι ο παίκτης από τον ΠΑΟΚ με την μεγαλύτερη διάρκεια στο πάρκε. Εντυπωσιακό.
1: Ναι, είναι και το μοναδικό τεσάρι που έχει καθαρό τεσάρι που έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι, έχει 11-41 από ό,τι βλέπω. Ο Όσμαν έχει παίξει
0: 10 λεπτά. Γκρέι,
1: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, δεν άλλαξε η απόφαση των διαιτητών, οπότε τώρα ο Μπούγκα εκτελεί και ευστοχεί. 24-31. Αστοχή στη δεύτερη. Και επαναφορά της μπάλας από την πλάγια γραμμή. Για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έχει συμπληρώσει τα ομαδικά. Ο Παναθηναϊκός στα 4. Για Μπουσέλε. Μπάντιο. Με το Φώστερ σταυρωτές. Πάει προς τα μέσα. Βοήθεια βγήκε από τον... Δεν βγήκε ουσιαστικά από τον Όσμαν. Οπότε ο γκάρ του Παναθηναϊκού δεν είχε πρόβλημα. Ένα σκοράρι για το 26-31. Καλάθης με τον Ρογκαβόπουλο. Όσμαν πάνω του σαν βδέλα που λέμε ο Μπόγκα. Κόβει ο Φώστερ, κλείνεται, Χουγκάζ δυσκολεύεται, πρέπει να πάει προς το καλάθι τώρα. Δύσκολο αυτό που έκανε, κόπηκε από τον Χουάντσο. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε άμυνα και μπορεί να μαζέψει κι άλλο τη διαφορά. Εδώ τώρα το early post-up του Παναθηναϊκού έφερε γρήγορο αποτέλεσμα, εύκολο αποτέλεσμα με τον Ισπανό να... ανοίγει ακόμη περισσότερο το σερί του Παναθηναϊκού που μειώνει στους 3, 28-31 και αυτός είναι αρκετός λόγος για να σημάνει συναγερμό στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Time out που ζήτησε ο Ανδρέα Τρικέρη. Μιχάλη.
0: 28-31 στα 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ έχει τον Όσμαν με 8 πόντους, 2 rebound, 1 assist σε 10 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα. Μετά έχει τον Φώστερ και τον Αλεξάνδερ δεύτερη σκόρερ από 6 πόντους. Απλά ο Φώστερ έχει και ένα rebound. Ο Χουγκάζ είναι με 5 πόντους, 1 rebound, 1 assist σε 12 και 19. Είναι ο παίκτης που έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια στο παρκέ από τον ΠΑΟΚ. Ο Μουρ έχει 2 πόντους, 6 rebound ο Μουρ, μπράβο, σε 7 και 16 δεύτερα. Ο Καλάθης έχει 2 πόντους, 1 rebound, 2 assist σε 9 και 25. Ο Μίτρου Λόγκ έχει 2 πόντους, 2 rebound σε 5 και 10. Και ο Χάτζινς δεν έχει πόντο, δεν έχει rebound, έχει 1 assist απλά σε 8 και 37. 3 και 32 έχει παίξει ο Περσίδης, 4 και 52 ο Ταϊρή Άποντος, παρακαλώ. Στον Παναθηναϊκό ο Ρογκαβόπουλος έχει ένα πόντο, 4 rebound. Οι δύο πρώτοι πρώτος σκόρ είναι ο Μπάντιο με 6 και μετά έχει 2 με 5 πόντους Ερνάν Γκόμες και Φρανσίσκο ο Παναθηναϊκός. Χαμηλό σκορ για Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, για τέτοια ποιότητα παικτών έχω την αίσθηση. Γιώργο, τι λες?
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ, είναι αρκετά χαμηλά το σκορ. 16 λεπτά έχουν
0: βγει. Βολεύει τον ΠΑΟΚ αυτό?
1: Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το πει με σιγουριά. Να το δούμε.
0: Okay.
1: Ο ΠΑΟΚ πέρασε το κέντρο, οριακά το πέρασε. Έχει κάποια θέματα εδώ στο ζομπρέ του Παναθηναϊκού που το εφήρμοσε και πάλι. Καλά, δυσμής μάτς του Μουρ με τον Ρογκαβόπουλο. Θέλει να το παίξει εκεί ο Χουγκάς, αλλά δεν το καταφέρνει. Off balance shoot, άστοχος, αλλά ο Πάουκ έχει δεύτερη ευκαιρία. Φώστερ για τρεις και αυτός άστοχος. Εδώ ο Πάουκ δεν είχε τρίτη ευκαιρία. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί τώρα να μειώσει ακόμη περισσότερο και να ισοφαρίσει. Είναι στο μείον 3. Ρογκαβόπουλος. Παίρνει το κεντρικό διάδρομο, υπάρχει φάουλ χαμηλά, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Δεν νομίζω να μετρά το καλάθι. Είναι φάουλ βολών. Ο Μπράντοβιτς έχει μπει μέσα στο γήπεδο και διαμαρτύρεται πάντως. Αλλά νομίζω ότι είναι σωστή απόφαση των Γιαϊτών. Δεν μετράει το καλάθι. Δεν είχε μαζέψει την μπάλα ο
0: Πέτρος. Όχι, με τίποτα.
1: Βολές. Ο Πάοκ, αν με τα δεδομένα του αγώνα μέχρι τώρα θα πρέπει να ψάξουμε ένα κακό, να πω διάστημα, ένα κάτω του μετρίου διάστημα του, σίγουρα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Στο οποίο ο Παναθηναϊκός έχει τρέξει και ένα σερί. Εκτελεί ο Ρογκαβόπουλος για το 29-31. Θυμίζω ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί με 29-20 πριν από 3,5 αγωνιστικά λεπτά. Οπότε το επιμέρους σκορ για τον Παναθηναϊκό τώρα, ενώ αστοχεί ο Ρογκαβόπουλος και πάλι μία στις δύο, είναι 9-2. Καλάθης. Παίρνει το σκρίν του Μουρ. Πάνω τώρα ο Γιαμπουσέλε. Καλάθης, mismatch στο Μουρ. Υπάρχει φάουλ με το σώμα. Και είναι φάουλ βολών σε κάθε περίπτωση, γιατί είναι το πέμπτο ομαδικό και το Παναθηναϊκό. Αλλά νομίζω έτσι κι αλλιώς θα ήταν φάουλ βολών αυτό.
0: Ο πάντα συνεπής Μουρ,
1: Ο πάντα συνεπής Μουρ. Πραγματικά ο πιο σταθερός παίκτης του περσινού ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια.
1: Χωρίς αμφιβολία. Βέβαια στην πορεία προσθέθηκε ο Ταερή, προσθέθηκε και ο Μπέβερλι που βέβαια ανέβασε την απόδοση του στην τελική ευθεία τη σεζόν. Αλλά ο Μουρ από αυτούς που άρχισαν την περασμένη σεζόν ξεκάθαρα ήταν ο
0: Μπέβερλι. Έχει ιδέα που έχει πάει τώρα?
1: Έχει πάει στην Μπουλαζάκ στη Γαλλία.
0: Άντε ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Καλά θα περάσει εκεί.
1: Ο ΠΑΟΚ σταματάει αυτό το σερί του Παναθηναϊκού με τη βολή του Μουρ. Αστοχή στη δεύτερη. Μαζεύει όμως ο Περσίδης. Ο Όσμαν προσποιείται. Περσίδης για τρεις. Όχι. Και πάλι η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Όσμαν που πάει προς τα μέσα. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ του Ναργκόμεθ πάνω στον Όσμαν. Σκοράρει. 29-34. Ο ΠΑΟΚ πήρε τρεις πόντους από αυτή τη φάση, αλλά θα μπορούσε να πάρει ένα ακόμα.
0: Βέβαια. Και εκπληκτικό καλάθι. Πεσμένο στο
1: βέβαια. Λοιπόν, Μπάντιο. Παίρνει την αλλαγή, υπάρχει mismatch, καλάθι για Μπουσέλε. Ο Παναθηναϊκός με το Ρογκαβόπουλο πάει για τρίποδο τελικά, αστοχή. Ο Μπόγκα προσπαθεί, τελικά ο Περσίδης μαζεύει, ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία τώρα να επιτεθεί με τον καλάθι. 2,5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Περσίδης. Καλάθης. Σουτάρει για τρεις, όχι. Πολύ ωραία και εντυπωσιακά ο Μήτρου Λόγκ δίνει σκαμπύλη στην μπάλα. Ο Πάουκ και πάλι σε δεύτερη ευκαιρία. Και τώρα πάει σε τρίποντο ο Μήτρου Λόγκ. Όχι. Ο Πάουκ είναι άστοχος στο τρίποντο.
0: Τρομερά
1: ο Μουρ είναι και εκεί. Είναι και εκεί ο Μπεν Μουρ για επιθετικό rebound. Καλάθης. Είναι διαδοχικά τα επιθετικά rebound. Υποθέτω ότι ο Μπράντοβιτς θα πρέπει να είναι έξαλλος από αυτήν την κατάσταση. Καλάθης για τρεις. Ούτε και αυτό.
0: Έλεος.
1: Μια, δύο, τρεις θα πρέπει να μπει εδώ.
0: Έλεος.
1: Ο Γιαμπουσέλε κάνει κάτι εντυπωσιακό και τα κυβικά του. Ο Παναθηναϊκός βρίσκει ανοργάνωτη την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ερναρκόμεθ για τρεις. Αστοχή. Υπάρχει φάουλ εκεί στη διεκδίκηση του rebound από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Εδώ ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να βρει.
0: Σπρόξιμο του Μπίτρου Λόγκ, μάλλον. Στο rebound.
1: Η στατιστική, αν είναι πλήρως ενημερωμένη, δείχνει 11 πια επιθετικά rebound για τον ΠΑΟΚ.
0: Δεύτερο λεπτό στην Αγγλία. Αγγλία-Ισπανία με Γιαμάλ 0-1. Ακόμα δεν άρχισε το μάτς. 0-1 Ισπανία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ έχει 11 επιθετικά rebound με αυτά. Όχι, διορθώνω τώρα, έγινε το update στατιστική. Έχει 13 επιθετικά rebound. Έχει 24 συνολικά και έχει διπλάσιο αριθμό rebound από τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, αυτό το νούμερο θα έλεγα μπορεί να θεωρηθεί πολύ καλό ακόμη και για έναν ολοκληρωμένο αγώνα και ένα 40 λεπτό. 13 επιθετικά rebound. Το ΠΑΟΚ τα έχει κάνει αυτά 13 επιθετικά rebound σε κάρτα 19 λεπτά παιχνιδιού.
0: Απέναντι στους ψηλούς του Παναθηναϊκού δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό.
1: Σωστό. Ο Ρογκαβόπουλος και πάλι χάνει μια βολή. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχει χάσει ήδη τρεις.
0: Τρεις είναι σίγουρες.
1: Έχει δύο στις πέντε. 29-34 ναι. Και 30-34 όπως και στις προηγούμενες φορές στο πακέτο το βολό του Ρογκαβόπουλου είχε μία στις δύο. Ένα και 48 για το ημίχρονο, 30-34 ο Παναθηναϊκός και πάλι σε αυτό το zone press το οποίο σπάει με μια πάσα του καλάθι και δρίμπλα του Μήτρου Λόγκ που περνάει το κέντρο. Ζητάει το screen του Μουρ. Μήτρου Λόγκ, pick and roll, καλάθις, το σου του καλάθι και πάλι είναι άστοχο και πάλι ο ΠΑΟΚ κυνήγησε τη δεύτερη ευκαιρία του Σκαμπίλη όμως του Περσίδη έστε την μπάλα σε πράσινα χέρια. Μπάντιο. Υπάρχει τώρα το μισμάτς του Γιαμπουσέλε με τον Όσμαν. Φάουλ του Μουρ που δεν κατάφερε εκεί να βρει ισορροπία πιέζοντας τον Λεσόρ. Είχε βγει ωραία η overplay άμυνα του Όσμαν χαμηλά στο Γιαμπουσέλε. Ήταν δύσκολο να περάσει πάσα εκεί.
0: Σωστά,
1: αλλά
0: φανερό, φάουλ, ψηλά. Φανερό φάουλ του Μουρ.
1: Δεύτερο φάουλ για τον
0: Μπέν. Τον ΠΑΟΚ να είναι μπροστά 4 πόντους Γιώργο και να είναι απελπιστικά άστοχος από το τρίποντο.
1: Πραγματικά. Πραγματικά είναι πολύ άστοχος ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός βέβαια. Έχει ένα στα 6, αλλά δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη, 17 τρίποντα προφανώς δεν μπορεί να υπερηφανεύεται για το ότι έχει βάλει τα 3.
0: Βέβαια.
1: Ο Παναθηναϊκός, χωρίς να είναι βέβαια πολύ καφανεύεται για το ότι έχει βάλει τα 3.
0: Βέβαια.
1: Ο Παναθηναϊκός

0: κεντρών που στήσανε οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Πήρε και την προσποίηση, με την προσποίηση το φάουλ ο Αμερικανός για το 32-36.
1: Ακόμα μια καλή ενέργεια του Μουρ και το χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ αυτό το καλάθι τώρα εδώ που τα λέμε.
0: Αλλά και ο Καλάθης διαβάζει. Χαίρομαι πολύ. Τρομερή διαπίστωση.
1: Καταντήσει συνήθεια και δεν το συζητάμε.
0: Διαβάζει το παιχνίδι όσο λίγη. Όσο λίγη.
1: Ναι, ναι.
0: Άστοχος ο Μουρ στη βολή. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Φρανσίσκο. Παίρνει την αλλαγή. Πάει προς τα μέσα. Ψάχνει πάσα που είναι δύσκολη. Πέρασε όμως. Καλάθη. Και φάουλ δίνει ο Πιτσίλκας. Ότι κάποιος τύπησε το κεφάλι τον το Λεσόρ.
1: Μόνο ο Σμάν μπορεί να είναι αυτός. Και ειλικρινά τώρα.
0: Ναι, είναι ο Όσμαν. Ας το δείξει ξανά. Είναι το δεύτερο φάουλ του Όσμαν. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πλησιάσει τον πόντο τώρα.
1: Έλα τώρα, έλα τώρα. Αυτό ήταν αστείο τώρα, Γιώργο.
0: Ναι, για μένα μου φάνηκε τώρα. Τουλάχιστον σε πραγματικό.
1: Μου επιτρέψει να πω ότι ήταν αστείο, τίποτα άλλο.
0: Αστοχή πάντως ο Λεσόρ. Ας πούμε μικρό το κακό. Όσμαν τώρα στα 45 δευτερόλεπτα τρέχει το γήπεδο. Αυτό είναι ο Τσέντι Όσμαν. Σαν άλογο έτρεξε το γήπεδο. Δεν βλέπει κανέναν όταν το τρέχει. Και 34-38. Πιέζει ο Καλάθης τον Φρανσίσκο. Έναν Γκόμεθ προσποιείται. Γίνεται μάχη εκεί στη ρακέτα Λεσόρ με Μουρ. Για να δούμε την επιλογή του Λεσόρ. Στα 25 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Χάνει την μπάλα ο Λεσόρ. Από τα χέρια του Μουρ δεν είναι διαιτητές. Ο Καλάθης λέει προς τον Τρικέρι να πάρει το challenge. Όχι, δουλεύει ο Μουρ. Ή δεν είναι σίγουρος ή θεωρεί ότι η υπόθεση στο διαιτητή.
1: Εγώ είδα του Μουρ το χέρι πάντως. Τώρα από την πίσω κάμερα δεν ξέρω, φίλε. Ναι.
0: Εντάξει, υπάρχει time out πάντως, Μιχάλη. Ο Παναθηναϊκός έχει 5 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί και απομένουν 21 και 6 για το τέλος του ημιχρόνου. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 34-38.
1: Πολύ ωραία. Αγγλία-Ισπανία 0-1 με Γιαμάλ έπειτα από τρομερό λάθος της άμυνας της Αγγλίας. Τσεχία-Κροατία 0-0. Σκόπια-Ελβετία 0-0. Αλβανία-Λευκορωσία 0-0. Στο 10ο λεπτό Σλοβακία-Μολδαβία και αυτό στο 0-0. Αιντε. Και από ό,τι βλέπω δεν έχουμε τίποτα άλλο έτσι ενδιαφέρον. Να δω και αυτή την ώρα τι έχουμε στην ροή των άλλων αγώνων. Να σας πω από την Ολλανδία βασικά έμεν το πως ημίχρονο αυτά που θα σας πω όλα από τη Β' Ολλανδίας 1-0 η έμεν. Maastricht Helmond Sport 0-0. Brenda FK Eindhoven 1-0. Ρόντα Βαλβάικ 1-0 επίσης. Φόλενταμ Φένλο 3-1. Μετά δεν βλέπω κάτι ενδιαφέρον. Κάτι μικρές κατηγορίες της Ιταλίας, τρίτη και πάει λέγοντας. Άρχισε και η τρίτη κατηγορία της Γαλλίας. Πάμε στο Γιώργο. Έλα, Γιώργο μου.
0: Ωραία, θα δούμε πώς θα τελειώσει το ημίχρονο. Βλέπουμε ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να το πεις βεβαίως ωραίο έτσι στο μάτι ενός ουδέτερου. Δηλαδή δεν είναι θεαματικό, δεν έχει μεγάλο σκορ. Αλλά στο μάτι ενός μπασκετικού είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχει σκληρές μάχες στις άμυνες, έχει πολύ ωραίες συνεργασίες των παιχτών μεταξύ τους, έχει πολύ τακτική από τους πάγκους. Τώρα ο Τρικέρι διαμαρτύρεται, δεν ξέρω γιατί, προς το τηγάνι, το γιατί. Συνεχίζουν να το κουβεντιάζουν οι δυο τους. Τώρα τελειώνει αυτή η κουβεντούλα των δύο με τον Ιταλό. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει νόημα.
1: Και ο Μπράντοβιτς με τον Άλδη τι τα λέει έντονα κιόλας.
0: Μπάντι ο Πάουκ τον έχασε τον Λεσόρ, τον Γιαμπουσέλε, συγγνώμη, αλλά ο Καλάθης εκεί σαν Ζιζάνιο τρύπωσε, ξετρύπωσε μάλλον και κατάφερε να αναγκάσει τον Παναθηναϊκό σε ένα ακόμη λάθος. Η μπάλα βγήκε από τα χέρια του Γάλλου εκτός παρκέ. Τώρα υπάρχει time out. Πολύ ζωστά έχει time out ο Τρικέρι και φυσικά θέλει να οργανώσει αυτή την επίθεση, την τελευταία επίθεση του ΠΑΟΚ. Απομένουν 19,2 κατά το τέλος του ημιχρόνου. Ασφαλώς και ο ΠΑΟΚ θέλει να κρατήσει την μπάλα, να εξαντλήσει τον χρόνο και να επιτεθεί.
1: Τσατίστηκε πάρα πολύ από αυτή τη φάση και αυτή την απώλεια της μπάλας.
0: Βγήκε το play έτσι όπως το φαντάζομαι το οργάνωσε ο Μπράντοβιτς. Γιατί πήρε την μπάλα και χαμηλά ο ψηλός. Αλλά
1: δεν υπολόγιζε στον Καλάθη, βέβαια.
0: Ναι, ακριβώς. Ο Καλάθης ήταν εκεί την κατάλληλη στιγμή και ένα φαινομενικά εύκολο Καλάθη το απεσόβησε.
1: Ναι.
0: Οπότε πάω και αυτή την τελευταία κατοχή, Μιχάλη, για να δούμε με ποιο προβάδισμα θα πάει στα αποδυτήρια. Σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να πούμε με την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, Μιχάλη, ότι το έχει πάει το παιχνίδι εκεί που θέλει.

0: Σε κάθε περίπτωση δείχνει στον Παναθηναϊκό ότι δεν θα του το κάνει εύκολο.
1: Βεβαίως, πάλι.
0: Και βεβαίως, αν, ακριβώς, και βεβαίως αν πάει μέχρι το τέλος, γιατί να μην το πάρει και γιατί να μην βρεθεί στον, στον τελικό. Αλλά είπαμε τώρα, σε αυτή την περίοδο πάντα υπάρχουν ερωτηματικά για το πώς διαχειρίζονται οι ομάδες τις δυνάμεις τους, κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες, αν μπορούν να βγάλουν μια σταθερότητα σε όσο το δυνατό μεγαλύτερα διαστήματα, δεν είναι εύκολο. Οπότε μπορεί να, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε το δεύτερο ημίχρονο.
1: Έναρξη πρωταθλήματος πότε είναι, Γιώργο?
0: Το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Επόμενο Σαββατοκύριακο, έτσι, ωραία.
0: Τετάρτη ο ΠΑΟΚ παίζει στο Παλατάκι με τη Μανρέσα, 7.30 με την Ισπανική Μανρέσα.
1: Ναι.
0: Και το επόμενο Σάββατο στις 3 το μεσημέρι θα πάει στην Μύκονο, θα παίξει στην Μύκονο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τελευταία επίθεση. Φώστερ. Περνάει το κέντρο ΠΑΟΚ με τον Καλάθι. Τώρα στα 10, 9. Φώστερ με τον Καλαϊτζάκη, βέβαια έχει αμυντικογενείς, θα το πω έτσι, παίκτες ο Παναθηναϊκός μέσα. Ο Φώστερ που πουθενά, κακή επίθεση τον ΠΑΟΚ, δεν εκτέλεσε καν επί της ουσίας. Βγήκε η άμυνα του Παναθηναϊκού, γιατί παίζουν και οι δύο προφανώς, δεν ήταν μόνο η, το ότι δεν βγήκε η επιλογή του ΠΑΟΚ, ήταν και η άμυνα του Παναθηναϊκού. Οπότε αποτέλεσμα ημιχρόνου Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 34-38.
1: Σταθερά μπροστά, ένα τεταρτάκι. Σε όλο το ημίχρονο.
0: Σταθερά μπροστά, δεν έχασε το προβάδισμα αν δεν.
1: Και τώρα ο Μπράντοβιτς είναι στο κέντρο του παρκέ και μιλάει με τους τρεις διαιτητές.
0: Ναι, το βλέπω. Είχε πάρει ένα προβάδισμα 23 πόντων στην αρχή του παιχνιδιού, αλλά ναι. Πολύ νωρίς.
1: Ναι, ναι.
0: Από τότε ο ΠΑΟΚ έχει διαρκώς το προβάδισμα, το οποίο θα σε ακόμη και τους 9 πόντους.
1: Βεβαίως. Πάρε μια ανάσα, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ για το πρώτο ημίχρονο. Ανάσα θέλει και ο Λευτέρης Μωρόν Τολιόπουλος Φαμπιάνο. Νουά. Πάει ο Νουά. Πρέπει να βρούμε άλλον. Χατζηπαντελίδης και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, παιδιά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
0: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε X-Files, ακούτε Μετρόπολης 95,5, 18 λεπτό Αγγλία-Ισπανία 0-1 με γκολ του Γιαμάλ από το δεύτερο λεπτό ήταν, αν θυμάμαι καλά. Πάντως μου είπε έξω ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής πως αυτό ήταν το τρίτο πιο γρήγορο γκολ που έχει δεχθεί η Αγγλία στο Wembley. Το πρώτο ήταν από την Ουγγαρία το 1953, πρόσφατα δηλαδή. Και πρόσφατα επίσης και το δεύτερο πιο γρήγορο γκολ που δέχτηκε το 1957 από τη Σκωτία. Από το 57 έως το 2027 παραλίγο. Μιλάμε τώρα, δέχτηκε από τον γκολ του Γιαμάλ και βέβαια από το τεράστιο λάθος, το απίστευτο λάθος του αμυντικού της Αγγλίας που έβαλε τον Γιαμάλ να του κλέψει την μπάλα, να προχωρήσει, να κάνει το πλασέ δοκάρι και μέσα. Τελειώνει εκεί κάπου η ιστορία για τους Άγγλους σε αυτό το παιχνίδι, σε ό,τι αφορά έως τώρα βέβαια. Λίγο να δώσω το τι γίνεται εκεί στο στοίχημα στην Γαλλία που τα ζητά και ο Αλέξανδρος εδώ όπως πάντα. Αυτός με τη Γαλλία, εσύ Αλέξανδρε κάτι έχεις με τη Γαλλία, από τη Γαλλία είσαι φίλε. 20 λεπτό περίπου, Φλερί Ομπάν 0-1 και Βιγί Αμιάν 1-0, Βαλενσιάν Λεπουί. Τι ωραία ομάδα, τι ομάδα είσαι, Λεπουί, άντε ρε φύγε από εδώ. 0-0 τέλος πάντων. Βιλεφράνς Βερσιέιρ 1-1. Μπουρκ Περονάς Κονκαρνό 0-0. Ορλεάν Καν 0-0. Παρί 13 Μπαστιά 0-0. Λίξτε αυτό. Και Θείον Βιλουσιτάνος Λαροσέ 0-0. Ωραία γλώσσα η Γαλλία, να την ομιλεί Γαλλίδα. Αν την ομιλεί Γάλλος είναι λίγο φλόρικη η γλώσσα. Ελεύθερη. Πολύ ωραία γλώσσα βέβαια. Ίσως και η πιο ωραία σε επίπεδο, εύηχο επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, την ακούς και πολύ. Άμα μιλάει όμως η Γαλλίδα, και έχει και ωραία φωνή η Γαλλίδα, άστα να πάνε φίλε Δευτέρη, είναι. Εν πάση περιπτώσει. Αλβανία-Λευκορωσία 0-0, 19ο λεπτό. Σκόπια-Ελβετία 0-0, 21ο λεπτό. Σλοβακία-Μολδαβία 0-0, 23ο λεπτό. Αυτοί δεν τα έχουν καλά με τα δίχτυα σήμερα. Τσεχία-Κροατία 0-0, 23ο λεπτό. Τι κάνουν αυτοί. Δώστε τους κάνα πρίμερ, παιδιά, να βάλουν κανένα γκολ. Όχι, το χρειαζόμαστε εμείς, σε μπάση περιπτώσει, αλλά για το καλό των θεατών που είναι εκεί, παραλίγο εδώ να δημιουργηθεί καλή φάση για τους Άγγλους έπειτα από φάουλ. Όπου τον πέρασε σαν σταματημένο εδώ. 21ο λεπτό, η Ισπανία βγαίνει στην αντεπίθεση. Αλλά έχουν επιστρέψει οι Άγγλοι ήδη, έχουν καλύψει τους χώρους. Οπότε πάμε από την αρχή επίθεση κανονική για τους Ισπανούς. Να δω τα στατιστικά. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ, ο Οσμάν πρώτος σε σκόρερ, 12 πόντι, 5 rebound, 1 assist σε 14 λεπτά και 50 δεύτερα. Έχουμε Φώστερ με 6 και 1 rebound σε κοντά 10 λεπτά η συμμετοχή. Αλεξάνδερ 6 πόντι και 1 assist σε 8,5 περίπου λεπτά. Μουρ 5 πόντι, 8 rebound. Αυτός πρέπει να έχει τα περισσότερα rebound. Ναι, 8 rebound. Είναι ο παίκτης με τα περισσότερα rebound του Παναθηναϊκού και ο Οσμάν μετά έχουν από 5. Μουρ λοιπόν 5 πόντι, 8 rebound σε 11,5 λεπτά. Χουγκάς 5 πόντι, 1 rebound, 1 assist σε 13 περίπου λεπτά. Καλάθης 2 πόντι, 1 rebound, 4 assist σε 13,5 περίπου λεπτά. Μήτρου Λόγκ 2 πόντι, 4 rebound, καμία assist σε 8,5 περίπου λεπτά. 8,5 λεπτά έχει και ο Χάτζινς με 1 assist. Ο Περσίδης έχει ένα rebound σε 6,47 περίπου και ο Ταϊρή 4,52 έχει παίξει και δεν έχει κάνει τίποτα. Το καημένο το παιδί χρειάζεται έτσι μια ένεση ηθικού. Στον Παναθηναϊκό πρώτο σκόρερ ο Ερνάν Γκόμες με 7 πόντους αλλά και 5 rebound σε 15 λεπτά περίπου. Ρογκαβόπουλος 3 πόντι, 4 rebound σε 7,20. Φρανσίσκο 5 πόντι, 2 rebound, 5 assist, ωραίος. 12,21 τα λεπτά συμμετοχής του. Ο Ξανθούλης, ο Γαλανομάτης, ο Κοντούλης, ο Γιαμπουσέλε 2 πόντι, 2 rebound σε 13 λεπτά και κάτι. Ο Μπόγκα, όνομα ρε φίλε, Μπόγκα τέλος πάντων, και είναι και Γερμανός ο Μπόγκα, καταγάλανος, κατάξανθος ο τύπος. Έχει 6 πόντους ο Μπόγκα και μία assist σε 10 λεπτά. Καλαϊτζάκης 2 πόντι και 4 λεπτά συμμετοχής και κάτι. Λεσόρ μόνο 5 πόντι, κανένα rebound, καμία assist σε 11 λεπτά. Λεσόρ έχει μείνει πίσω. Ματζούκας τίποτα σε 10 λεπτά. Και Μίτογλου ένα καλάθι, Έναν πόντο μάλλον σε 2,5 λεπτά συμμετοχή. Και απορώ πως έχει τόσο λίγα λεπτά συμμετοχής ο Μήτογλου, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Παναθηναϊκός, είπαμε, έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες. Ίσως γι' αυτό και ο Μήτογλου έχει μείνει λίγο πίσω. Σε κατάσταση καταστροφής κηρύχθηκε η Μπανγκόγκ. Βούλιαξε. Οι πλημμύρες εκεί είναι απίστευτες, με ενημερώνουν τα παιδιά εδώ. Ναι. Κάτσε να δω αν έχει κάτι άλλο σημαντικό εδώ από το πρόγραμμα λίγο πίσω. Σκοράρει ο Ελβετός. Σκόπια Ελβετία 0-1 στο 24ο λεπτό. Παραμένουν πολύ χαμηλά τα σκορ στο Nations League. Φλερί ο Μπαν γίνεται 1-1 μόλις τώρα. Να δω νωρίτερα αν έχει αρχίσει. Α, ναι, έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στη Β' Ολλανδίας. Περίπου 53-54 λεπτό. Έμεν το Πος 1-0. Μάστρικτ Χέλμοντ Σπορ 1-0. Μπρέντα FK Παϊτχόφεν 1-0. Ρόντα Βαλ Βάικ 1-0. Βόλενταμ Φένλο 3-1. Οπότε τελειώσαμε και με τους Ολλανδούς. Ο φίλος μου ο Στάθης ο Στακάς, το γειτονάκι μου, λέει: Νικολακούλης, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Μπότης, Συμπάνης και λοιπά και λοιπά. Δεν είδαμε κανέναν πρώτη ομάδα. Τους βλέπουμε σε άλλες όταν φεύγουν. Πάω και σε Στάθη. Γι' αυτό πάνε σε άλλους, γιατί σε ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς να έχεις ένα τερματοφύλακα, όσο και αν είναι τα πιτσιρίκια μας καλά σε όλα τα επίπεδα. Τερματοφύλακας είναι δύσκολη θέση, φίλε. Σε ομάδα με υψηλούς στόχους δεν είναι εύκολο να πάρει πιτσιρικάς. Λέω εγώ, Στάθη μου. Τα Λιχμανίδης τώρα έχουμε K19, δύο πιτσιρικάδες. Κωνσταντίνοφ Νικολαίδης πάνω από 1,90. Να χαρώ εγώ να πάω στο μπάσκετ, ρε φίλε. Μαλίγκιν λέγεται ο Κωνσταντίνος. Οκ. Okay. Να σε καλά, Στάθη. Ευχαριστώ για την ενημέρωση, αδελφέ. Ο Γιώργος ο Σκαρβελάτσης. Γεια σου, ρε Γιώργη. Και μου δίνει και ξέχωρα από την ποιοτική ενημέρωση που μας δίνουν οι εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδα που μου στέλνει. Μιλάμε τώρα. Ή κάτι πρωτοσέλιδα. Δεν μπορώ να τα αναφέρω, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι κρίμα, αλλά. Είναι φοβερά πρωτοσέλιδα. Τα πρωτοσέλιδα τα ελληνικά που κρέμονται στα περίπτερά μας, μιλάμε, είναι προς απαγόρευση. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχουν στα περίπτερα πρωτοσέλιδα εφημερίδων που να απαγορεύονται από την κυβέρνηση, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή. Δηλαδή έλεος τώρα καταντήσει. Και η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι στο Βερολίνο 1,000 σκυλάνθρωποι, άνθρωποι σκύλοι δηλαδή, διαδηλώνουν και ζητούν να απαγορευτεί το AFD, το οποίο βγήκε πρώτο. Βγήκε πρώτο, δεν βγήκε το AFD σε ένα κρατήδιο εκεί στη Γερμανία, Λευτέρη, ναι. Σε δύο κρατήδια, άντε το AFD. Ναι. Γι' αυτό και στο Βερολίνο βγήκαν 1,000 σκυλάνθρωποι, άνθρωποι σκυλιά, και ζητούν να απαγορευτεί το AFD. Εντάξει, μιλάμε, okay. Ναι, φίλε Γιώργο Σκαρβελάκη, έχεις απόλυτο δίκιο. Τι θυμίζουν τα πρωτοσέλιδα. Γιώργο μου, καλησπέρα και πάλι. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς να πάνε και οι παίκτες, γιατί τώρα βλέπω ότι μπαίνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ναι. Μια μικρή καθυστέρηση. Τους περίμεναν αυτοί του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θυμίζω αποτέλεσμα πρώτου.
0: Έδειχνε φάσεις του πρώτου ημιχρόνου και τώρα που έβγαλα τη ματιά μου από το κομπιούτερ, έλεγα τα αποτελέσματα. Νομίζω έχει αρχίσει, γι' αυτό σου είπα.
1: Ναι, όχι, δεν έχει αρχίσει. Τώρα θα αρχίσει. Ο ΠΑΟΚ μπροστά με 4 από το ημίχρονο, 38-34, θυμίζω προηγήθηκε 2 φορές με 9. Έγινε πολύ σκληρό το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, ναι. Χαμηλό ασφαλώς το σκορ, αλλά οφείλω να το πω.
0: Τέταρτη Ισπανία, τέταρτη, απίστευτη ευκαιρία για τους Ισπανούς για το 0-2 στο 27ο λεπτό. Γιώργο μου, πάμε.
1: Ωραία ενέργεια, αυτό είναι ο Μπριντάιρη, αυτό ακριβώς θέλει ο ΠΑΟΚ από αυτόν στο δεύτερο μισό του παρκέ, 34-40. Οφείλω να το πω ότι με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, ας πούμε ότι ήταν ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, παρότι μπορεί να ακούγεται μπακαλέστικο και σε καμία περίπτωση ποτέ δεν σημαίνει απαραίτητος κάτι, η διαφορά των βολών 21-8.
0: 21 βολές, 8 μου το,
1: και 8
0: μου το είπε ο Γιώργος ο Καραγιάννης, επίσης, ξέχασα να το αναφέρω, φίλε.
1: Μπάντιο, εδώ είναι μαχαιριά για τον ΠΑΟΚ αυτή, στην εκπνοή της επίθεσης του Παναθηναϊκού, με τρίποντο σκοράρι για το 37-40. Καλάθης Ταϊρή, Όσμαν Χουγκάζ Αλεξάνδερ στο παρκέ για τον ΠΑΟΚ στην εκκίνηση του δεύτερου ημίχρονου. Φρανσίσκο Μπάντιο, Μπόγκα, Ερναν Γκόμεθ και Γιαμπουσέλε για τον Παναθηναϊκό. Ταϊρή μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. 5 μαζεμένοι πόντοι σε λίγα δευτερόλεπτα και 37-43.
0: Αυτό είναι το που λένε μας, ρε φίλε. Αυτό είναι.
1: Ο Πάουκ είχε 3 στα 18 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Μετά, αν δεν γράφει την ιστορία, αλλά αν ήταν στοιχειωδός πιο εύστοχος, προφανώς θα ήταν διαφορετική, μεγαλύτερη διαφορά.
0: 2-3 τρίποντα βέβαια, μόνο να έμπαιναν από τα 18.
1: Αλλά βέβαια, εντάξει, δεν είναι λογική αυτή, δεν μπορούσε κανείς να πει. Εντάξει, okay. Ο Παναθηναϊκός, αν δεν του επέτρεπε να πάρει 13 επιθετικά rebound, okay. και αν δεν τελειώνει αυτή η κουβέντα.
0: Και κάποια τρίποντα ήταν αλλεπάλληλα, το ένα πίσω από το άλλο σε rebound.
1: Ναι, ισχύει. Και κάποια ήταν και ελεύθερα.
0: Βέβαια.
1: Χαρακτηριστικά τουλάχιστον δύο του Χάτζενς. Πέρσι, στα το που λένε, Μιχάλη, σημείωσε το uncontested τρίποντα. Δηλαδή, χωρίς άμυνα είχε 65% στη Γαλλία. Δηλαδή, ναι. Σήμερα έχασε δύο τέτοια τσουτ.
0: Έξαλλος ο Τρικιέρη, λοιπόν, με τον Αλεξάνδερ τώρα. Και αυτός απορούσε για το φάουλ τώρα ο Αλεξάνδερ.
1: Κλέβει ο Πάοκ με το Μουρ μετά την κακή επιλογή του Φρανσίσκο Πάοκ. Υπάρχει φάουλ του Μπόγκα στον Όσμαν που εφορμούσε προς το καλάθι του Παναθηναϊκού. Την μπαλά από πλάγια. Από την βασική γραμμή, μάλλον. Δεύτερο φάουλ για τον Ίζακ Μπόγκα. Με τον καλάθι η επαναφορά. Παίρνει ένα screen. Εντάξει, τώρα δηλαδή αυτό. Κυνηγάει τον Όσμαν. Τα έχει χάσει ο Χουάντζο τον Όσμαν. Κυνηγάει τον Τούρκο. Πηγαίνει, πέφτει πάνω στον ώμο του Μουρ. Επιθετικό φάουλ από τους
0: διαιτητές. Τραβάει τα μαλλιά του πριν και έρνα.
1: Αυτό που λέγαμε για τα screen, Μιχάλη, οι διαιτητές έχουν άλλη οπτική, άλλη φιλοσοφία. Εγώ είδα ότι δεν κουνήθηκε καθόλου, δεν μετακίνησε καθόλου το κορμό του ο Μουρ. Πήγε, πέσε πάνω του Χουάντζο. Φάουλ του Χουάντζο βλέπω εγώ, όχι φάουλ του Μουρ. Λοιπόν, παίρνει αυτό το σφύριγμα ο Παναθηναϊκός.
0: Πήρε και άλλα τρία τέτοια στο πρώτο, άστο δηλαδή. Τα λέγαμε και με τα παιδιά έξω, Γιώργο.
1: Καλά, ναι. Τα είπα και εγώ στη μετάφραση. Δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι όσοι έχουν εικόνα ή όσοι μας ακούνε το καταλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Φρανσίσκο αστοχή. Το rebound από κανέναν, από τα χέρια όμως του Γιαμπουσέλε εκτός παρκέ. Δεν είναι εύκολο να τον κρατήσεις το Γιαμπουσέλε εκεί, γιατί και ο Μουρ δεν έχει τον όγκο του σε καμία περίπτωση. Και εδώ τα λέμε, δεν ξέρω και πολλούς παίκτες στην Ευρώπη που να έχουν τον όγκο του Γάλλου.
0: Μερικές φορές μου θυμίζει Χορτσιανή το να τον βλέπω στα light.
1: Δεν έχει άδικο. Καλάθης. Το συνέξιο πάω. Χουγκάς για τρεις. Κόλλησε στο σκρίνο ο Ερναρκόμεθο. Το τρίποντο του Χουγκάς δεν ήταν καλό όμως. Ίσα που βρήκε Στεφάνη. Μισμάτς Μπόγκα Ταϊρή. Το φάουλ του Ταϊρή αναπόφευκτο. Αλλά είναι και το τέταρτο. Διαμαρτύρεται. Δεν έχει δίκιο. Το έκανε. Και βέβαια τώρα αυτό είναι πρόβλημα. Και το γεγονός ότι μπήκε τόσο καλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Ταϊρή με 5 πόντους μαζεμένους.
0: Θα ήθελα να ξαναδεί τη φάση πάντως με τον Μπόγκα του Ταϊρή.
1: Γιατί,
0: γιατί ο Μπόγκα του τραβάει το χέρι, δηλαδή.
1: Ναι. Okay. Εντάξει.
0: Και ο Ταϊρή είναι έξαλλος τώρα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι καλό αυτό. Ότι ένας παιδί που πάνω που άρχισε να βρίσκει ρυθμό ουσιαστικά μένει εκτός. Μπόγκα καταφέρνει απέναντι σε δύο να σκοράρει και το 39-43 είναι πλέον γεγονός. Ο Όσμαν πιέζεται. Φάουλ του Φρανσίσκο. Διαμαρτύρεται, απορεί. Είναι το δεύτερο φάουλ του. Συνεχίζει να κρινιάζει, διαιτητές. Φώστερ παίρνει το πικ του Μουρ. Ο Φώστερ δεν έχει μπει ακόμη στο παιχνίδι.
0: Όχι.
1: Καλάθης. Για το Χουγκάς, ωραία η πάσα. Ο Χουγκάς διστάζει, τελικά το παίρνει. Το έπαιξε άσχημο παιχνίδι μπάλα. Είναι αυτό που λέμε, μπήκε και βγήκε. Φρανσίσκο. Με τον Καλάθι. Στα 10. Απέξει ένας εναντίον ενός. Είναι μιας μορφής απομόνωση. Δεν είναι εύκολο αυτό. Υπάρχει φάουλ του Καλάθι. Σωστό. Μετράει λένε διαιτητές. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι είχε μαζέψει την μπάλα ο Γκάρμαν.
0: Και ο Καλάθις του λέει είναι στην αρχή της φάσης. Και ζητά. Πώς το λέμε, VAR. Πώς το λέμε. Challenge,
1: ναι. Δεν μπορεί να το πάρει το challenge αυτό. Δεν αλλάζει αυτή η φάση. Είναι δεύτερο φάουλ του Καλάθι.
0: Είστε. Ναι, εντάξει, ρε Γιώργο.
1: Και βέβαια, όσο προχωράει το παιχνίδι, τώρα τα φάουλ θα παίξουν το ρόλο τους. Ο Πάοκ, με το που παίχτηκαν 3 και 9, έχει ήδη 4 ομαδικά. Μόνο ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται στην πορεία. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του σχεδόν 7 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Φάουλ επιθετικό τώρα του Μπόγκα στη διεκδίκηση του επιθετικού rebound. Έσπρωξε το Μουρ. Τρίτο φάουλ τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ο Πάοκ τώρα ό,τι φάουλ δίνει θα δίνει και βολές και είναι πολύ νωρίς.
0: Νωρίς. Ναι, ναι, νωρίς.
1: Τρίτο φάουλ του Μπόγκα. Καλάθης. Το συνεχίζει αυτό ο Παναθηναϊκός με την απλωμένη άμυνα. Φώστερ. Για τον Καλάθη, το σπάει εύκολα εδώ το zone press ο ΠΑΟΚ. Καλάθης, πάει προς τα μέσα, Φώστερ για τρεις, πάνω σε άμυνα, δεν είναι εύκολο. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο που πραγματικά δεν θέλει τον ΠΑΟΚ η μπάλα. Ό,τι έγινε στο Κουκάς έγινε και στο Φώστερ.
0: Ναι.
1: Δύο αναπηδήσεις, μπήκε και βγήκε.
0: Ναι. Είναι να σε θέλει
1: εδώ τώρα ο Περσίδης δεν μπορεί να βγάλει την άμυνα στο Γιαμπουσέλε και ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει μετά από πάρα πολλή ώρα. Μπορεί να είναι και μοναδική ισοπαλία στο παιχνίδι. 43 όλα. Καλάθης με τον Μπόγκα. Ραχία τρίπλα. Η πάσα προς τα έξω. Κάτι δεν βρήκε χώρο για να εκτελέσει. Στα 8. Όσμαν. Καλάθης. Η έξτρα πάσα στο Φώστερ. Καθυστερεί ο Φώστερ. Θα πρέπει να το πάρει. Όσμαν για 3 στην εκπνοή. Ούτε και τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει και πάλι δεύτερη ευκαιρία. Όσμαν παίρνει χώρο για να εκτελέσει. Αλλά θα στοχεί και πάλι αυτή τη φορά. Στη διείσδυση μάχη για το rebound. Ο Μουρ είναι και εκεί απίστευτο πεσμένος. Πασάρι στον Όσμαν. Φώστερ χάνει την μπάλα. Τη συγκρατεί, δυσκολεύεται. Η πάσα στο Μουρ, εδώ δεν χάνεται. Αυτό πια μετά πολλά. Έχει χάσει διαδοχικά. Φαινομενικά εύκολα καλάθια ο ΠΑΟΚ. Τελικά σκόραρε με το Μουρ, ο οποίος είναι πανταχού παρόν. Φρανσίσκο. Για Πουσέλε για τρεις. Όχι. Ο Όσμαν. Εδώ ο Μπόγκα έπαιξε στα όρια του φάουλ διεκδικώντας το επιθετικό rebound. Το κάνει τώρα το φάουλ. Εντάξει. Πόσα να του χαρίσουν.
0: Ναι.
1: Του χάρισαν στην επίθεση, δεν θα του χαρίσουν και στην άμυνα. Φάουλ του Μπόγκα. Τέταρτο για τον Γερμανό.
0: Ναι, τέταρτο.
1: Και τέταρτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Οπότε τώρα πια και ο ΠΑΟΚ από το επόμενο θα είναι στο bonus. Αποσύρει το καλάδι στη θέση του Χάτζινς. Ο Χάτζινς, ο οποίος θα επαναφέρει την μπάλα. Χάτζινς, Φώστερ, Όσμαν, Περσίδης και Μουρ. Μις μάτς τώρα ο Φώστερ. Ωραία για το Μουρ που τελειώνει τη φάση. Πολύ ωραία δημιουργία του Αμερικανού γκάρντου ΠΑΟΚ. Και ο Μουρ εκεί μετά από μια προσποίηση τελείωσε τη φάση. Συν 4 για τον ΠΑΟΚ. 47-43 με 4 μαζεμένους του τρομερού Μπεν Μουρ.
0: Του τρομερού Μπεν Μουρ, καλά το λες.
1: Μπάντιο δυσκολεύεται. Υπάρχει φάουλ του Περσίδη. Δεν μετράει, δεν μπορεί να μετρήσει και αυτό. Έχασε την ισορροπία του Περσίδης εκεί. Δεν κυνήγησε τον αντίπαλό του. Τα μακριά από την μπάλα και πέσε πάνω του.
0: Ο Μουρ, ο οποίος είναι μακράν ο πρώτος και για τις δύο ομάδες στα rebound. Έχει 9.
1: Ναι. Και 9 πόντους. Φλερτάρει με τον double-double. Ένα πόντο και ένα rebound θέλει.
0: Βέβαια.
1: Ο Όσμαν έχει 12 πόντους και 6 rebound. Υπάρχει time-out, το τηλεοπτικό time-out στα μισά της τρίτης περίοδου.
0: Ισοφαρίζει η Αγγλία στο time-out. Ευκαιρία περίμεναν εσένα να δώσεις time-out, Γιώργο. Αγγλία-Ισπανία 1-1. Το δικαιούταν κατά κάποιο τρόπο. Ήταν πιεστική η Αγγλία. Καλύτερη στα τελευταία λεπτά. Ο Γκόρντον ισοφαρίζει. 37ο λεπτό. Αγγλία-Ισπανία 1-1. Βγήκε από μια αντεπίθεση της Αγγλίας. Έχασαν την μπάλα οι Ισπανοί στην άκρη της περιοχής των Άγγλων και βγήκαν 3-3. Πολύ ωραίο άνοιγμα εδώ στον Γκόρντον. Ο Γκόρντον πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής στον άξονα. 1-1 η Αγγλία. Πολύ ωραίο πλασέ του Γκόρντον στην αριστερή πλευρά του τερματοφύλακα της Ισπανίας. 1-1 η Αγγλία. Το δικαιούται και είναι και δίκαιο το αποτέλεσμα έως τώρα. 43-47 τρίτη περίοδος. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που πάει εκεί κοντά, μια ομάδα με την άλλη, αλλά με τον ΠΑΟΚ να έχει τρομερή αστοχία από τα τρίποντα, δηλαδή τα μισά τρίποντα να επιχειρούσε σε δίποντα. Μια απλή λογική έτσι του αδαούς του δικού μου μυαλού, εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να ήταν λίγο διαφορετική η κατάσταση. Γιώργο,
1: λοιπόν, πάμε και πάλι στο παιχνίδι. Ο Δημήτρης Μωραΐτης είναι στο παρκέ για πρώτη φορά για τον Παναθηναϊκό. Να δούμε σε τι αποσκοπεί αυτή η κίνηση του ο Μπράντοβιτς, ο Μωραήτης, ο οποίος προφανώς και θα έχει ένα ρόλο στην ομάδα του πρωταθλήματος. Ποιος θα είναι αυτός, βέβαια, θα το δούμε. Ο Ρακλής τον περίμενε πάντως σχεδόν όλο το καλοκαίρι, μήπως και μπορούσε να ανανεώσει το δανεισμό του. Αλλά η παραχώρηση του Λιόπουλου στον Άρη,
0: ναι,
1: δεν επέτρεπε στον Παναθηναϊκό να δώσει ένα ακόμη ελληνικό διαβατήριο και μάλιστα περιφερειακού. Άστοχος ο Μπάντιο στην πρώτη βολή. Έτοιμος για την δεύτερη ο Σενεγαλέζος. Κάνει το 44-47. Ο Χάτζινς παίρνει την πρώτη πάσα. Ο Παναθηναϊκός σε ζον πρες. Ο Μουρ θέλει να βοηθήσει με ένα σκριν. Ο Χάτζινς περνάει το κέντρο με ντρίμπλες και οργανώνει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Δεν έχει εμφανιστεί το παιχνίδι ο Χάτζινς, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Για να το δούμε τώρα. Παίρνει τρίποντο, όχι, για κάνει την προσποίηση. Εδώ στον Περσίδη ο ΠΑΟΚ θα πρέπει τώρα να βιαστεί, γιατί πάει στα 5 δευτερόλεπτα. Step back, πλάγιο βήμα προς τα έξω. Επιτέλους. Τρίποντο από το Χάτζινς, το έχει αυτό το παιχνίδι. Και ο ΠΑΟΚ με πιστικό τρόπο μετά την ισοπαλία των 43 πόντων κάνει ένα, ένα επιμέρου σκορ 7-1. Και προηγείται με 6. 50-44. Θέλει να απαντήσει ο Μπάντιο και το κάνει. 47-50. Μπήκαμε στο τελευταίο τετράλεπτο της τρίτης περίοδου.
0: Χάρη Κέιν, Αγγλία-Ισπανία, 2-1 στο 40 λεπτό, Γιώργο.
1: Πιέζει ο Μωράιτης στο Χάτζινς. Θυμίζω κάθε φάουλ πια είναι βολές και για τις δύο ομάδες. Ο Χάτζινς παίρνει τον διάδρομο από τα δικά του χέρια σωστά. Ενώ άφησε πίσω το Μωραήτη, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα για να τελειώσει και τη φάση. Δεν το βλέπω να διαμαρτύρεται και νομίζω ότι όντως αυτός έβγαλε την μπάλα. Με το που έβαλε το τρίποντο, σπατάλησε μια επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Μπάντιο, το Eurostep, πολύ ωραία φάση, χωρίς αποτέλεσμα όμως. Για τον Παναθηναϊκό από το Γιαμπουσέλη, μπάλα εκτός παρκέ. Ήταν ωραία ενέργεια του Μπάντιο, στη συνέχεια όμως ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βρει καλάθι. 47-50, 3-25 για το τρίτο δεκάλεπτο. Χάτζινς, τώρα αυτό είναι φλόπικ που κάνει ο Μωράιτης και θα πρέπει να πάρει μια προειδοποίηση τουλάχιστον. Έπεσε πάνω στο Μουρ και ξάπλωσε. Φαρδής πλατής. Χάτζινς. Ο Φώστερ. Τον τραβολογάει ο Μπάντιο. Πάει για βοήθεια πάνω του. Χάτζινς προσποιείται. Όσμαν για τρεις στην εκπνοή. Όχι, Όσμαν έχει αρκετή ώρα να συνδεθεί με το καλάθι του Παναθηναϊκού. Εδώ είναι ένα σουτ που συνήθως το βάζει. Βέβαια το έκανε υποπίεση χρόνου. Αυτό οφείλουμε να το τονίσουμε. Παίρνει το σκρίνο ο Μωραήτης. Πάνω το Μουρ. Μισ μάτσο τώρα του Χάτζης με το Γιαμπουσέλε. Θέλει λόμπα ο Γιαμπουσέλε. Δεν του παίρνει την μπάλα. Ο Ροκαβόπουλος προσποιείται για τον Ερναν Γκόμεθ για τρεις. Αν έχει στίχη, διάβαινε στην εκπνοή. Την πέταξε και βρήκε ταμπλό για να μπει στο καλάθι του ΠΑΟΚ. 50 όλα. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ είχε δύο τρίποντα που μπήκαν και βγήκαν. Εντάξει, αυτό είναι το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μουρ. Όσμαν. Πάει προς τα μέσα. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Όχι που δεν έχει το τρίπο του Όσμαν, αλλά όταν βρει το διάδρομο.
0: Ναι, ναι, δεν σταματιέται ο τύπος.
1: Ναι. Λοιπόν, είχαμε νωρίτερα μια ακόμη ισοπαλία στους 50. Ο ΠΑΟΚ τώρα μπροστά με 2. Τελευταίο δίλεπτο στο δεκάλεπτο, στο τρίτο δεκάλεπτο. Φάουλ του Χάτζινς. Δεν προλάβει να κλείσει το διάδρομο να πάρει το επιθετικό, οπότε είναι αμυντικό. Και βολές βέβαια. Και τον Μπάντι, ο οποίος θεωρώ ότι είναι ο πιο σταθερός τουλάχιστον από τους γκάρ του Παναθηναϊκού απόψε. Για να δω πώς αποτυπώνει τη στατιστική. Είναι 13 πόντους έχει με απόλυτη ευστοχία. Έχει χάσει μόνο μια βολή, απόλυτη ευστοχία εντός παιδιάς. Έχει 4-4, 2-2 δίποντα, 2-2 τρίποντα σε 18 λεπτά. Είναι και ο πρώτος σκόρ του Παναθηναϊκού. 10 έχει ο Ερναν Γκόμεθ. Για τον ΠΑΟΚ Κόσμαν είναι στους 14 με 6 rebound. 9 έχει ο Μουρ με 9 rebound. 3 έχει ο Χάτζινς. 5 ο Ταϊρή. 6 ο Αλεξάνδερ. Εκείνα τα πρώτα καρφώματα στην αρχή του αγώνα. Δεν έχουν δώσει σταθερά λύση στον ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Μπάντιο επιχειρεί να φέρει το παιχνίδι και πάλι σε απόλυτη ισορροπία. Το κάνει. Ισοφαρίζοντα στου 52. 1 και 56 για το τέλος του αγώνου, του δεκαλέπτου. Και πάλι ζων πρέσα τον Παναθηναϊκό. Ο Χάτζινς για τον Φώστερ. Περνάει το κέντρο. Δεν έκανε βήματα. Φώστερ με τον Ματζούκα. Θέλει να τον παίξει στα πόδια, σταυρωτές. Είναι το λεγόμενο overdribbling και το παράκανε τώρα εδώ ο Χάτζινς. Βρήκε πάσα όμως τον Αλεξάνδερ που καρφώνει στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Εδώ είναι το καλύτερο δυνατό για τον ΠΑΟΚ σε μια επίθεση που έμοιαζε να χάνεται. Και πάλι μπροστά ο ΠΑΟΚ. Ο Μωραΐτης παίρνει το φάουλ του Χάτζινς που συνεχίζει να είναι εκτός πνεύματος του αγώνα. Κάνει το τρίτο φάουλ και είναι και φάουλ βολών. Όπως προείπα. Οπότε ο Μωραΐτης από τη γραμμή δεν μπορεί σε πρώτη φάση να μειώσει. Είναι άστοχος. Να ρίξω μια ματιά και στις βολές. Ο Παναθηναϊκός έχει 16 στις 27. Είναι άστοχος. 16, 17 στις 28 τώρα. Και ο ΠΑΟΚ έχει 5 στις 8. Δεν έχει βολή ακόμη στο δεκάλεπτο. Η διαφορά εσείως, και το εσείως θα το βάλω σε εισαγωγικά, έχει φτάσει τις 20 βολές. 28 ο Παναθηναϊκός, 8 ο ΠΑΟΚ. Ο Φώστερ υποπίεση, περνάει το κέντρο, περνάει και την πάει προς τη ρακέτα, φάουλ. Τα έβαλε με όλους και τους κέρδισε. Εδώ ο Φώστερ κέρδισε το φάουλ και βέβαια βολές.
0: Ο Λεσόρ το έκανε.
1: Ναι.
0: Α, είναι στο όριο.
1: Τέταρτο φάουλ πάντως του ψηλού του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι, είναι στο όριο πλέον. Χέρια καθαρά βρήκε, οκ. Okay.
1: Ναι, βέβαια. Και επιτέλους θα δούμε παίκτη του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο να εκτελεί βολές.
0: Αποτελεί είδηση.
1: Ναι, ναι. Μιχάλη, το είπα στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου ότι για την εικόνα του αγώνα, ενός τόσο ισορροπημένου αγώνα,
0: σωστά,
1: παρότι μπορεί να ακούγεται μπακαλίστικο γιατί ποτέ δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι, αυτή η διαφορά δεν εξηγείται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 53-55. Άστοχος ο Φώστερ στη δεύτερη. Στο rebound από το Ματζούκα. Ήταν και κακά εκτελεσμένη η βολή του Φώστερ, που γενικά είναι ένας εύστοχος παίκτης. Μωραΐτης. Ο Λεσόρ πολύ ωραία κινήθηκε. Άδειασε τον Αλεξάνδερ και σκόραρε για μια ακόμη ισοπαλία στους 55. Είναι η τέταρτη ισοπαλία στο τρίτο δεκάλεπτο. 43, 50, 52, 55. Φώστερ. Δεν πέρασε η πάσα προς τον Αλεξάνδρο. Ο Παναθηναϊκός μετά από ώρα έχει τη δυνατότητα να προηγηθεί. Ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο το κάνει. 58-55. Θα πρέπει να πάμε στα πρώτα λεπτά του αγώνα για να βρούμε το τελευταίο προβάδισμα, το μοναδικό προβάδισμα του Παναθηναϊκού. Ήταν και πάλι τριών πόντων. Με το Χάτζινς στο παρκέ, ο ΠΑΟΚ είναι κακός. Δεν λειτουργεί.
0: Συνεχίζει να
1: δριπλάρει, συνεχίζει να δριπλάρει, το παρακάνει. Καθυστερεί την επίθεση του ΠΑΟΚ και φτάνει στο τελευταίο δευτερόλεπτο να πετάξει την μπάλα ο Μίτρου Λόγκ. Δεν είναι επίθεση αυτή. Και ευθύνεται 100% ο Χάτζινς. Τελείωσε ο χρόνος, αλλά εδώ σταματάει το παιχνίδι. Κακός ο Πιτσιλίκας, γιατί είχε πάρει κατοχή ο Παναθηναϊκός.
0: Και ο Καλάθης έχει ώρα να μπει στο παιχνίδι με τον Χάτζινς.
1: Εντάξει, ο Καλάθης χρειάζεται ανάσες. Ναι. Ο Ταϊρή έχει 4 φάουλ, οπότε αναγκαστικά μένει ο Χάτζινς στο παρκέ.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: okay.
1: Τις τελευταίες 4-5 κατοχές μπορεί να το έχει κάνει και 3 φορές αυτό.
0: Ναι.
1: Να τρυπήσει το παρκέ δηλαδή με τρίπλα. Με αυτά η επίθεση στα τελευταία 2 δευτερόλεπτα. Απλά ξεφορτώνει την μπάλα. Τώρα οι διαιτητές δεν ξέρω τι ακριβώς θα δουν. Υπάρχει time out μάλλον, αν δεν μου διέφυγε κάτι. 6,3 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Παναθηναϊκός μπροστά με 58-55. Ο ΠΑΟΚ έχει 2 στα 8 τρίποντα στην τρίτη περίοδο και έχει φτάσει τα 5 στα 26. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει σαφώς καλύτερη δουλειά στο αμυντικό rebound. Θυμίζω ο ΠΑΟΚ είχε 13 στο πρώτο ημίχρονο, έχει 1 στην τρίτη περίοδο. Έχει γίνει αυτό που λέμε μια σκυλομαχία, έτσι, είναι σκληρό το παιχνίδι. Και βέβαια το ότι πήγαν και οι δύο στον πόνους αρκετά νωρίς.
0: Κάτι εξηγεί ο διαιτητής τον Τρινκιέρη, ο οποίος προσπαθεί, απορεί με το βλέμμα του, έτσι αυτή την αίσθηση βγάζει. Δεν μπορώ να καταλάβουν τι έγινε τώρα. Δεν ξέρω ούτε να σου πω.
1: Λοιπόν, 8 δευτερόλεπτα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει φάουλ να δώσει, πρέπει να παίξει μια καθαρή άμυνα.
0: Μάλλον γι' αυτό πήγαν οι διαιτητές, για να δώσουν από 6,3.
1: Να διασχίσει το κέντρο, δυσκολεύεται, θα πετάξει την μπάλα στην εκπνοή. Με step back, πάλι καλά. Άστοχο το τρίποντο του Φρανσίσκο. Αποτέλεσμα τρίτης περιόδου. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 58-55.
0: Μάλιστα. 58-55, προβάδισμα μετά από πολλή ώρα για τον Παναθηναϊκό με το τρίποδο του Ρογκαβόπουλου πριν λίγο. Ωραίο παιχνίδι. Γεμάτο ένταση το μάτς. Κοντά οι δύο ομάδες, όπως λέγαμε και από την αρχή, άσχετα αν ο ΠΑΟΚ ήταν κοντά στο 9 συν 7 συν 8 συν 9, ο Παναθηναϊκός δροκάνησε τη διαφορά με τον ένα τρόπο με τον άλλο, εν πάση περιπτώσει. Πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε τώρα ημίχρονο στο Nations League. Αγγλία-Ισπανία 2-1, Τσεχία-Κροατία 0-0, Σκόπια-Ελβετία 0-2, επαναλαμβάνω ημίχρονο όλα. Σλοβακία-Μολδαβία 2-0, λίγο πριν το ημίχρονο, Αλβανία-Λευκορωσία 2-0. Ισπανία, είπαμε τελικά, άρχισαν τα παιχνίδια στην δεύτερη κατηγορία της Βραζιλίας, τα δύο παιχνίδια. Είμαστε εκεί στο 6, στο 7ο λεπτό περίπου. Ναουτικό Σπορτ Ρεσίφε 0-0, το ντέρμπι στο Ρεσίφε. Ο Περάριο Σεαρά 0-0. Λίγο να σας δώσω από Ολλανδία να δω το τι γίνεται. Είμαστε περίπου στο 80, περίπου στο 80 όλα τα παιχνίδια. Έμεν το πως παραμένει το 1-0. Maastricht Helmond Sport 2-0 πλέον. Brenda FK Eindhoven 2-1. Ronda Val Vaik 2-0. Volendam Venlo 3-1. Φεύγουμε από την Β' Ολλανδίας. Θα σας πάω λίγο τώρα στη Γαλλία. Ημίχρονο στην τρίτη κατηγορία. Φλερίο Μπαν 1-1. Και Βιγία Μιάν 1-0. Βαλενσιέν Λεπουί 1-1. Βιλεφράνς Βερσαλίες 1-1. Σκοράρι Κονκαρνό και ημίχρονο. Μπουρκ Περονά Κονκαρνό 0-1. Και Ορλεάν Καν 0-0. Ενώ το Παρί 13, και αυτό ημίχρονο πλέον, Παρί 13 Μπαστιά 1-0. Αλβανία Ρεκορωσία είπαμε το 2-0. Στο Estudiantes Rosario πρέπει να είναι 1-0 για το Super Cup, εν πάση περιπτώσει να το πω έτσι. Πάμε λίγο και πάλι στην Αθήνα, Γιώργο.
1: Ο Παναθηναϊκός στην πρώτη επίθεση της τέταρτης περίοδου, 58-55 το σκορ για τους πράσινους. Στο πρώτο τους προβάδισμα μετά τα πρώτα λεπτά, ο Μωραΐτης, δύσκολο σουτ. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν έχει αμυντικό rebound. Έχασε ο Φώστερ τον Ρογκαβόπουλο, που μετά το επιθετικό rebound σκόραρε για το μέγιστο πράσινο προβάδισμα, 60-55. Ο Παναθηναϊκός είχε 6 λάθη στην πρώτη περίοδο και έκανε 5 στις επόμενες 2. Ωραία η πάσα τώρα εδώ του Φώστερ, τρομερή ενέργεια από τον Φώστερ που δημιούργησε για τον Κάιλ Αλεξάνδερ, που είχε εύκολο έργο πια, χωρίς αντίπαλο, με το ψηλό του Παναθηναϊκού ψηλά. Τώρα εδώ ο Νας Μίτρου Λόγκ δεν το πούλησε όπως νωρίτερα παίκτης του Παναθηναϊκού το screen. Φάουλ τώρα από τον Αλεξάνδερ, έχω την εντύπωση, από τον Μίτρου Λόγκ στο Μωραΐτη. 60-57 μετά το κάρφωμα του Αλεξάνδερ. Ο Μωραΐτης, ο οποίος το χρόνο που χρησιμοποιήθηκε στην τρίτη περίοδο προφανώς έδωσε πράγματα στον Παναθηναϊκό, γι' αυτό και τον διατηρεί ο Μπράντοβιτς. Εκτελεί βολές. Βάζει με μια αναπήδηση την πρώτη. 61-57. Τώρα τι γίνεται, οι διαιτητές θέλουν να κουβεντιάσουν κάτι.
0: Ναι, κάτι λέμε τον Τρινκιέριο.
1: Όχι, τώρα έχει προχωρήσει λίγο και έχουν μαζευτεί και οι τρεις.
0: Α, ναι, ναι.
1: Και
0: έχουν μια καθυστέρηση, λίγο 3-4 δευτερόλεπτα κάπου εκεί.
1: Ναι, challenge έχει κάνει ο Τρικιέρη, γιατί ο Μπίτρου Λόγκ. Τώρα για ποιο λόγο κάνει challenge. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Γιατί.
0: Πρέπει να του είπε ο Μπίτρου Λόγκ ότι δεν έχει κάνει foul, Γιώργο.
1: Δεν υπάρχει challenge σε αυτή την περίπτωση όμως. Και επειδή έχει εκτελέσει βολή ο Μωραΐτης, δηλαδή. Τι μπορεί να αλλάξει. Κάτι άλλο θα είναι, Μιχάλη. Δεν μπορεί να είναι αυτό.
0: Οκ.
1: Τέλος πάντων. Θα το δούμε. Αν έχει εικόνα από το. Από την τηλεόραση, ίσως μπορεί να.
0: Τώρα έχω το replay.
1: Ναι.
0: Είναι foul του Μήτρου Λόγκ στο επάνω. Μπορεί να το δίνω. Μήπως το λένε για εσκεμμένο αυτό. Για αντιαθλητικό.
1: Μα ο Πάουκ έχει κάνει το challenge.
0: Περίμενε λίγο. Ναι, ο Πάουκ έχει κάνει το challenge, αλλά εδώ από την πίσω κάμερα φαίνεται ότι χτυπάει μπάλα. Τώρα τι να σου πω, εσύ, Γιώργο.
1: Δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει αυτό.
0: Δεν αλλάζει. Άρα γιατί να κάνει challenge τώρα ο Πάουκ.
1: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Θα το δούμε. Δεν έχει κυλήσει λεπτό ακόμη. Τώρα εξηγεί ο Πιτσίλικα στον Τρινκέρι. Δεν θα αλλάξει κάτι από ό,τι φαίνεται. Θα εκτελέσει δεύτερη βολή τώρα ο Μωραΐτης. Συνεχίζει να διαμαρτύρει το Τρινκέρι.
0: Ναι.
1: Θέλει να τον ηρεμήσει ο άμεσος συνεργάτης του, ο Μενέτη.
0: Κάποιο λόγο θα έχει ο Τρινκέρι για να επιμένει, αλλά τέλος πάντων.
1: Σίγουρα. Εκτελεί ο Δημήτρης Μωράιτης. 61-57. Αστοχή στη δεύτερη. Μένει αυτό το σκορ. Ο Ματζούκας τώρα πιέζει τον καλάθι. Έχει ενδιαφέρον αυτή η επιλογή του Μπράντοβιτς. Ένα πολύ πιο ψηλό παίχτη πάνω στον καλάθι. Φώστερ έχει το σούτ εδώ πέρα και το παίρνει και το βάζει.
0: Μπράβο.
1: Εδώ η αντίδραση στην άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν κακή, γιατί έφυγαν και οι δύο από την μπάλα. Ο Φώστερ εκεί δεν θα μπορούσε να του χαριστεί.
0: Κινήθηκε καλά, ο Αλεξάνδερ τράβηξε παίχτη.
1: Ο Πάουκ παραλίγο να κλέψει την μπάλα εκεί. Μωραΐτης. Λεσόρμεν. Τον έχασε και πάλι. Χάνει το κάρφωμα ο Ερνάν Γκόμεθ. Έχασε ο Αλεξάνδερ τον Λεσόρ, χάθηκε όμως η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Φώστερ για τρεις, όχι. Εδώ θα μπορούσε να βάλει back-to-back τρίποντα. Αλλά το ευτύχημα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι το σκαμπίλι που έδωσε την μπάλα ο Ρογκαβόπουλος την έστειλε εκτός παρκέ.
0: Ναι.
1: Και τον ΠΑΟΚ έχει και πάλι επίθεση 14 δευτερολέπτων. Φώστερ εδώ, ο Φώστερ θα μπορούσε να βάλει τον ΠΑΟΚ και πάλι μπροστά. Τον Ρογκαβόπουλο, ραχιαία η πάσα στον Αλεξάνδερ. Δύσκολο αυτό που επιχείρησε απέναντι σε δύο και τρεις αντιπάλους και άστοχος. Μένει το 61-60. Κλέβει εντυπωσιακά ο Αλεξάνδρ. Αυτό χρειάζεται να βγει μπροστά του. Καλάθι για τον Μήτρο Λόγκ. Ο Πόκ θέλει να βρει να οργάνωσε την άμυνα του Παναθηναϊκού. Φώστερ προς τα μέσα. Καλάθι. Προβάδισμα του Πόκ. Time out ο Μπράντοβιτς. Ο Πόκ βγάζει αντίδραση από το μείον 5. Καταφέρει να προσπεράσει πολύ γρήγορα σε έναν λεπτό με 62-61 με το Φώστερ πρωταγωνιστή.
0: Ναι.
1: Και καλές άμυνες βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και τις χρειάζεται και πάλι διαμαρτύρεται το ΠΑΟΚ εδώ προς τους διαιτητές. Η αλήθεια είναι ότι.
0: Όχι.
1: Θα μπορούσε να δοθεί και κάτι ακόμα.
0: Όχι. Ο Φώστερ κινήθηκε πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα κάτω, χαμηλά. Πέτυχε το καλάθι. Δεν πιστεύω ότι υπήρχε φάουλ. Απλά ο καλάθι έκανε τρομερή πάσα με την backhead. Πώς το λες.
1: Τρομερή ήταν, Μιχάλη, η άμυνα του Αλεξάνδερ για να κλέψει την μπάλα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: του καλάθι ήταν απλά πάσα καλάθι.
0: Απλά είναι καλάθι πάσα. Ναι, σωστό. Ναι, σωστό. Ναι.
1: Λοιπόν, από το 60-55, το παιχνίδι έχει πάει στο 61-62. 7-1 σερί για τον ΠΑΟΚ που. Βγάζει αντίδραση, βγάζει
0: ένα εδώ
1: χαρακτήρα ως ομάδα αυτή τη στιγμή και ακριβώς λέει ότι είναι εδώ, είναι εδώ.
0: Και δεν είναι ο Οσμάν, δεν τον είδα τώρα τελευταία μέσα.
1: Όχι, ο Οσμάν η αλήθεια είναι ότι μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι, αλλά από κάποιο σημείο και μετά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να τον περιορίσει.
0: Οκ. Okay.
1: Αλλά είναι ο Οσμάν και ποτέ δεν ξέρει.
0: Αλλά στο τέλος του αγώνα θα είναι ο Οσμάν μέσα.
1: Ας το δούμε.
0: Ναι.
1: Ας το δούμε και ας το ελπίσουμε. Για τον ΠΑΟΚ. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες στο παρκέ. Τώρα ο Δέδας κάτι λέει εκεί στους διαιτητές. Δεν αλλάζει κάτι στην πεντάδα του Τρινκιέρι. Με τον καλάθι τον Μήτρου Λόγκ, τον Φώστερ στο 3, τον Όσμαν στο 4 και τον Αλεξάνδερ στο 5. Ο Αλεξάνδερ έχει μειονέκτημα όταν θα πάρει την μπάλα ο Λεσόρ με πλάτη. Αν φτάσει στο σημείο να ποστάρει ο Λεσόρ, δεν υπάρχουν πολλοί σέντερ στην Ευρώπη που να μπορούν να το σταματήσουν. Το ζητούμενο είναι να αποκοπεί από εκεί, να κατηθεί μακριά από την μπάλα και ο Αλεξάνδερ εδώ στην προηγούμενη άμυνα λειτουργήσε υποδειγματικά. Ο Φρανσίσκο επέστρεψε αρκετά με τον Μωραήτη για τον Παναθηναϊκό. Έδωσε βεβαίως κάποια πράγματα. Τώρα ο Φρανσίσκο με τον Φώστερ πάνω σε άμυνα. Πολύ δύσκολο καλάθι. Γι' αυτό είναι ο Φρανσίσκο ένας από τους καλύτερους γκάτς στην Ευρώπη για το νέο προβάδισμα του Παναθηναϊκού. Ο Μαντζούκα συνεχίζει να πιέζει παντού τον καλάθι. Φώστερ, καλάθις. Φώστερ στα 10 δευτερόλεπτα παίρνει το πίκ από τον Αλεξάνδερ. Παίρνει και την αλλαγή πάνω του ο Λεσόρι. Πάσα τον Αλεξάνδερ. Υπάρχει καλάθι. Υπάρχει και φάουλα τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Τρομερό διάβασμα εδώ από την πάσα του Φώστερ στον Αλεξάνδερ. Φάουλ του Γιαμπουσέλε τρίτο.
0: Και πολύ ωραίο ο Αλεξάνδερ στη φάση.
1: Βέβαια, έχει ανεβάσει τα τελευταία λεπτά την απόδοση του Αλεξάνδερ.
0: Ναι. Πολύ ωραία φάση εδώ.
1: Και ο ΠΑΟΚ ξανά μπροστά. 64-63. Και 65-63.
0: Μπράβο.
1: Με το έμεσο τρίποντο του Αλεξάνδερ. Και τώρα ήρθε η ώρα για τον Μπριν Ταϊρή. Που έχει 4, θυμίζω. Φορτώθηκε πολύ νωρίς με 3 φάουλ στο παιχνίδι. Πήγε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο με 5 μαζεμένους πόντους, αλλά έκανε το τέταρτο και αναγκαστικά αποσύρθηκε.
0: Βγήκε ο Μίτρουλο.
1: Είναι πάνω στο Φρανσίσκο, δεν είναι εύκολο. Με 4 φάουλ. Χρειάζεται όμως τον Ταϊρή ο ΠΑΟΚ στο παρκέ. Μπάντιο. Πήρε την αλλαγή πάνω του ράου. Αλεξάνδερ, Μις Μάτς, Λεσόρ, Όσμαν. Μπάντιο. Πλάγιο βήμα. Πολύ ωραία η άμυνα του ΠΑΟΚ με τον μπλοκ του Αλεξάνδερ. Βγάζει άμυνα ο ΠΑΟΚ, έχει το προβάδισμα και έχει και μπάλα. Καλάθης. Τον πιέζει ο Ματζούκας, δεν έχει αλλάξει ακόμα πάσα ο Καλάθης. Τώρα ψάχνει την επιλογή του για τον Αλεξάνδερ. Συγκρατεί την μπάλα, τρομερή ενέργεια του Κάιλ Αλεξάνδερ. Και το 63-67 για τον ΠΑΟΚ. Τον ταΐζει διαρκώς ο Καλάθης και ο Φώστερ. Και ο Αλεξάνδερ είναι αποτελεσματικός στις τελευταίες φάσεις. Μπάντιο, παίρνει τον αριστερό διάδρομο, δεν υπάρχει βοήθεια εκεί πίσω, κακός. Τον έχασε ο Καλάθης, δεν βγήκε βοήθεια. 65-67. Καλάθης. Φώστερ. Πάντα Φώστερ. Καλάθης προσποιείται. Ραχιαία δυσκολεύεται. Για τον Ταϊρή που εκτελεί από μέση απόσταση. Δεν το χάνει αυτό. Δεν το χάνει αυτό ο Μπριν Ταϊρή. 65-69. 5-58. Πιέζει πολύ ο Ταϊρή. Θα πρέπει να προφυλάξει τον εαυτό του από το πέμπτο φάουλ. Λεσόρ με τον Αλεξάνδερ δεν πάει βοήθεια. Εγκαίρος. Αυτό περίμενε ο Αλεξάνδερ. Θα πρέπει να πάει κάποιος να κλείσει εκεί το Λεσόρ. Το διάδρομο. 67-69. Δεν έχουν και φάουλ οι ομάδες. Έχουν από ένα. Για σχεδόν 5 λεπτά. Εδώ το κάνει ένα ο Μαντζούκας. Το δίνεται. Καλάθης. Για τον Όσμαν που θα πάει τώρα σε ένα 42 με τον Γιαμπουσέλε. Πάει προς τα μέσα. Φάουλ. Φάουλ. Εντάξει. Φάουλ πάνω στον Όσμαν. Το κατεδάφισε ο Μαντζούκας ή ο Γιαμπουσέλε.
0: Γιαμπουσέλε διαμαρτύρεται. Μάλλον σε αυτόν πάει.
1: Ναι. Και είναι το τρίτο.
0: Ναι.
1: Αποσύρεται ο Φώστερ για ανάσες. Θεωρώ ότι θα επιστρέψει σε κανένα δίλεπτο. Τον χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Στη θέση του Μήτρου Λόγκ. Πέντε και 24 για το τέλος του ημιτελικού του 7ου Super Cup της GBL. Ο ΠΑΟΚ μπροστά με 2 και ο Όσμαν εκτελεί. Και αστοχή. Μοιάζει λίγο εκτός ρυθμού εδώ και ώρα ο Όσμαν. Αλλά είναι ο Όσμαν και πρέπει να είναι μέσα τώρα στο παρκέ.
0: Βέβαια. Με δικό του καλάθι θα πάρει ο ΠΑΟΚ τη νίκη.
1: Λες.
0: Λέω.
1: Μία στις 2 και 67-70. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του ημιτελικού. Φρανσίσκο πάνω τώρα ο Μίτρου Λόγκ. Άργησε ο Αλεξάνδερ, άργησε χαρακτηριστικά εδώ. Μετά το heads out στην άμυνα pick and roll. Και το κάρφωμα ήταν εύκολη υπόθεση για το 69-70. Ακριβώς 5 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού.
0: Ο Γιαννακόπουλος δεν είναι στο μάτς, Γιώργο, ε.
1: Δεν τον είδα.
0: Okay.
1: Μιχάλη, δεν τον είδα.
0: Δεν τον έδειξε και η εικόνα, σίγουρα δεν θα είναι.
1: Ταϊρή. Μίτρου Λόγκ. Και πάλι Ταϊρή. Θα πάρει τη φάση βεβαίως για τρεις. Όχι. Ω! Βιάστηκα να το πω. Το χρωστούσε αυτό η τύχη στον ΠΑΟΚ, όπως το βρήκε νωρίτερα ο Ερνάν Γκόμεθ, με ταμπλό το τρίποντο συν 4. 69-73.
0: Φοβερός πανηγυρισμός του Τριγκέρ, να
1: ξέρεις. Κλέβει ο Ταϊρή, αλλά δεν συγκρατεί την μπάλα. Ματζούκας, Λεσόρ, δεν θα πρέπει να κάνει φάουλ εκεί ο Ταϊρή. Μπάντιο, το φάουλ καλά ξοδεμένο από τον Μίτρου Λόγκ, δεύτερο για τον ΠΑΟΚ. Τον έχασε εκεί ο Μπάντιο. Δείχνει ότι είχε μαζέψει την μπάλα και ήταν πάνω στην προσπάθεια, ότι θα πρέπει να πάρει βολές. Δεν νομίζω να το πολύ πιστεύει αυτό ο Μπάντιο. Γιαμπουσέλε, επίθεση 13 δευτερολέπτων. Ο Ταϊρή θέλει να κρατήσει τον Φρανσίσκο μακριά από την μπάλα. Αντίθετα το σκριν. Εύκολο σφύριγμα για τη σκληρά που βγάζει το παιχνίδι. Πέμπτο φάουλ του Ταϊρή. Αλλά επιμένω ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικό. Έπρεπε να είναι πιο προσεκτικό εκεί στην άμυνα που παίζει στο όριο. Αλλά είναι και θέμα φιλοσοφία στο σφύριγμα.
0: Δεν έχει κάνει τίποτα, Γιώργο.
1: Το είπα. Απλά θα έπρεπε και ο ίδιο, γνωρίζοντα ότι είναι εκεί στο όριο, θα πρέπει να προφυλάξει τον εαυτό του. Χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ μέσα, Μιχάλη.
0: Εντάξει τώρα. 4 λεπτά πριν το τέλο με τέτοια σφυρίγματα, έλεο τώρα.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει κάνει τίποτα, Γιώργο.
1: Ματζούκα. Το κλείνει πολύ καλά ο Καλάθης. Το deflection από τον Όσμαν. Επίθεση 2,3 δευτερολέπτων για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να τη βγάλει χωρίς άμυνα. Χωρίς φάουλ αυτή την άμυνα. Για να δούμε την επιλογή του Παναθηναϊκού βεβαίως. Αυτή την ειδική κατάσταση. Η επαναφορά από τον Μπάντιο. Δεν πέρασε η πάσα. Έκλεψε ο ΠΑΟΚ με τον Φώστερ. Καλάθης. Ο Μούρης ζητάει την μπάλα, δεν την παίρνει. Και βρήκε ισορροπία ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια. Γιατί υπήρχε μισμάτς. Φώστερ. Μίτρου Λόγκ. Με το μάτς. Ο Μούρης ζητάει την μπάλα, δεν την παίρνει. Και βρήκε ισορροπία ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια. Γιατί υπήρχε μισμάτς. Φώστερ. Μίτρου

0: ενέργεια απαντάει και αυτός. Τώρα το παιχνίδι έχει αποκτήσει μια άγρια ομορφιά. 71-75. Time out. Που έχω την εντύπωση ότι ζήτησε ο Τρινκέρι, δεν έχει μεγάλη σημασία. 3-22 για το τέλος αυτού του δραματικού αγώνα. Ο Ταϊρή γκρινιάζει στους διαιτητές. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Θεωρώ ότι αν θα πρέπει να έχει παράπονα, αποσύρω το αν, δικαιολογώντας πραγματικά τις τάσεις του, τις διαμαρτυρίες του, η εξήγηση της αποβολής με 5 φάουλ έρχεται στο πρώτο ημίχρονο όταν φορτώθηκε, θεωρώ, με υπερβολικά φάουλ. Δηλαδή του δόθηκαν 3 φάουλ σε μαζεμένες άμυνες. Δεν είναι αυτή η φιλοσοφία των σφυριγμάτων του σημερινού τουλάχιστον αγώνα, γιατί αν ήταν αυτή θα πρέπει να έχουν αποβληθεί και άλλοι παίκτες μέχρι τώρα.
1: Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να ζητήσει ο Τρινκιέρι ο Ταϊρή challenge για το φάουλ ή όχι?
0: Όχι, όχι, σούπα, δεν υπάρχει στο
1: το φάουλ, όχι,
0: Όχι, μόνο μάλιστα σε θέμα αναβάθμισης του φάουλ υπάρχει challenge. Δηλαδή να γίνει αντιαθλητικό ή αν δοθεί αντιαθλητικό να υποβαθμιστεί σε κανονικό.
1: Το δεν έχει αναφέρει.
0: Να αλλάξει το φάουλ, ναι.
1: Οι διαιτητές κάνουν ό,τι θέλουν τώρα.
0: Ο ΠΑΟΚ λίγο πριν βρέθηκε στο συν 6, είναι στο συν 4 τώρα. Και βέβαια τώρα πια μιλάμε για. Ο Όσμαν συνεχίζει να γκρινιάζει. Καλό θα είναι να μην χάσει το μυαλό του ο Όσμαν, να μην χάσει και ο ΠΑΟΚ το μυαλό του. Δεν έχει κανένα νόημα τώρα.
1: Για μαρτυρές. Ναι, βέβαια, μπροστά είναι. Okay. Ίσως διαμαρτύρεται λοιπόν για να το ευστεί στην προσοχή του διαιτητή, γιατί εντάξει, όσο να είναι.
0: Αλλά αν ήταν τόσο εύκολο.
1: Εύκολο, ναι, okay.
0: 3-22, 71-75 για τον ΠΑΟΚ. Και πάλι ο Παναθηναίκος σε ένα ζον πρες. Ο Φώστερ θα περάσει το κέντρο. Καλάθης με τον Μπάντιο. Βγαίνει τα σκρίνου ο Όσμαν. Τώρα του δίνει ένα πικ του Καλάθη. Η πάσα στον Φώστερ που προσποιείται στα 6 δευτερόλεπτα. Φάουλ είναι αυτό. Βέβαια είναι φάουλ του Φρανσίσκο. Και βέβαια αυτό είναι τεχνική ποινή. Βέβαια στον Ομπράντοβιτς. Ο Φρανσίσκο ούτε κατά διάνοια πρόλαβε να στηθεί εκεί. Στον Αμερικανό του ΠΑΟΚ. Υπάρχει φάουλ λοιπόν στον Φώστερ. Φάουλ, έχω την εντύπωση, βολών. Να το δούμε όμως. Δεν πρόλαβα να δω την υπόδειξη των διαιτητών. Ναι, είναι βολέ. Όχι, είναι βέβαια η βολή
1: έπρεπε,
0: της τεχνικής ποινής.
1: Έπρεπε να μπορείς να δεις τη φάτσα του Ομπράντοβιτς. Το έχει παρακάνει, φίλε.
0: Εντάξει. 71-76 με τη βολή του Νάζ Μίτου Λόγκ. 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ στο συν 5 έχει και μπάλα. Καλάθης. Ο Όσμαν θέλει να βγει τα σκριν. Τελικά ο Μίτου Λόγκ βγαίνει και στο αργά 3. Όχι, ένα ελεύθερο τρίποντο. Κακό όμως, κακά εκτελεσμένο. Ίσα που βρήκε Στεφάνη. Εδώ πάω θα μπορούσε να πάει στο σύν 8. Ελεύθερο τρίποντο. Βγήκε πολύ ωραία το play, αλλά δεν ήρθε το καλάθι. Τέταρτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Τρίτο κατά τον καλάθι. Ο ΠΑΟΚ πλέον δεν έχει άλλο φάουλ να δώσει.
1: Είναι σημαντικό και τι άμυνα θα παίξει ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα απομείναντα 3 λεπτά, Γιώργο.
0: Φυσικά.
1: Ο καλύτερος αμυντικός σου ποιος είναι?
0: Ο καλύτερος αμυντικός του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δούμε τη φάση.
1: Okay.
0: Ο Φρανσίσκο έκανε βήματα. Τελικά είναι πάλι φάουλ του Μίτρου Λόγκ. Τεχνική ποινή στον μπάγκο του ΠΑΟΚ, νομίζω, όχι στον Τρινκέρι. Κάποιος διαμαρτυρήθηκε. Διαμαρτυρήθηκε για βήματα. Εντάξει, ο Πιτσίλκας το πάτησε. Και είναι.
1: Εγώ βλέπω βήματα πάντως. Γι' αυτό μάλλον και ο πάγκος του ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε.
0: Το φάουλ είναι στον Καλάθη.
1: Μίτρου Λόγκ είδα εγώ κάτι.
0: Α, ο Μίτρου Λόγκ να διορθώνω, ναι. Το Μίτρου Λόγκ είναι πέμπτο.
1: Γι' αυτό βγήκε.
0: Οπότε τώρα θα δούμε το Χάτζινς.
1: Ναι.
0: Ο οποίος κάθε άλλο παρά τυχαία έμεινε στον πάγκο τόση ώρα.
1: Τεχνική ποινή στον Ανδρέα πήγε, στον Τρινκέρι.
0: Μάλιστα. 72-76. Και τώρα οι βολές του φάουλ.
1: Πέναλτι για την Αγγλία με Χάρι Κέιν στο 54ο λεπτό. Μέσω VAR το πέναλτι. Σωστό.
0: Ο Σιδέ Φρανσίσκο εκτελεί. Ευστοχή και σε αυτήν. 73-76. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει 20 στις 32.

0: Ο ΠΑΟΚ έχει 9 στις 14. Ούτε 20 βολές διαφορά.
1: Δοκάρι το πέναλτι του Χάρι Κέιν, παραμένει το Αγγλία Ισπανία 2-1.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μείωσε από εκεί που ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάει στους 8 λίγο νωρίτερα με τον τρίποντο του Μήτρου Λόγκ, τώρα είναι στους 2. 74-76, καλάθης και πάλι η ίδια φάση στο Φώστερ που στάρει αυτή τη φορά για 3 από τη γωνία. Όχι. Οι πάσεις του καλάθι είναι με μυρογνωμόνιο, ναι, αλλά θα μπουν και όλα.
1: Δίκιο έχεις.
0: Φρανσίσκο, Γιαμπουσέλε, μις μάτς Λεσό, καλάθι, κλειδώνουν τα χέρια τους οι δύο. Την πήρε την πάνω Λεσόρ, έχει πρόβλημα εκεί ο ΠΑΟΚ. Βγαίνει η πάσα στον Γιαμπουσέλε, φλετάρει με τα βήματα, τελικά μπάντιο για τρεις, αστοχή, πέσαν δύο κάτω, Όσμαν τρέχει το γήπεδο στον βινδιασμό και υπάρχει άμυνα καθαρή, σύμφωνα με τον Τηγάνη.
1: Πρέπει να είναι για τον ΠΑΟΚ η μπάλα πάντως.
0: Είναι για τον ΠΑΟΚ η μπάλα, ναι.
1: Okay.
0: Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο δίλεπτο.
1: Από πίσω στην μπάλα η τάπα και η μπάλα έξω για τον ΠΑΟΚ η μπάλα, οκ. Okay.
0: Καθαρή η άμυνα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Καλάθης για τον Όσμαν με τον Ρογκαβόπουλο. Για να δούμε την επιλογή του Τούρκου στα 16 δευτερόλεπτα. Ζητάει screen από τον Μουρ. Για να πάρει την αλλαγή και να πάει πάνω του πιο βαρύς Λεσόρ. Ο Καλάθης για τον Φώστερ. Ωραία! Τρομερή επίθεση του ΠΑΟΚ με απόλυτη ηρεμία. Βρήκε τον ελεύθερο Μουρ. Oh. 74-78, 1-45.
1: Γύρισμα με επιμονή.
0: Κάθε άμυνα, κάθε κατοχή είναι σημαντική τώρα.
1: Ναι. 1-45.
0: Φρανσίσκο και το τέλος, Μιχάλη. Ο Φρανσίσκο με τον η πάσα. Α, ο Πιτσίλκας είδε φάουλ εκεί στο μισμάτσι, μπάλα βγήκε εκτός παρκέ, δεν την υποδέχτηκε ο Λεσόρ, είδε φάουλ ο Πιτσίλκας, ο οποίος δυσκολεύομαι να θυμηθώ πότε έδωσε σφύριγμα στον ΠΑΟΚ. Φάουλ. Και από εκεί που είναι μια χαμένη κατοχή, είναι δύο βολές για τον Φρανσίσκο. Τι είναι, τεχνική ποινή δόθηκε πάλι. Εντάξει, δηλαδή.
1: Ας φύγουνε ρε εσύ από το γήπεδο.
0: Έτσι. Όχι, δεν θα φύγουνε ρε εσύ, Μιχάλη.
1: Ας φύγουνε ρε φίλε, έλεος τώρα. Τέταρτη σερή φάση.
0: Όχι, Μιχάλη, δεν είναι για να φύγουνε.
1: Έλεος τώρα. Τέταρτη σερή φάση είναι σε 2-3 λεπτά μέσα. Και ο Τρικέρι με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζει και το διαιτή εκεί. Δεν ξέρω ποιος από τους τρεις είναι.
0: Πάντως έχασε ο Φρανσίσκο τη βολή, έχασε και ο της τεχνικής, έχασε και ο Λεσόρ την πρώτη του βολή. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός λερδάρει με τις 40 βολές. Λες και έχουμε παίξει δύο παρατάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Άστοχο στη δεύτερη, ο Καλάθης σπρώχνει την μπάλα στο Φώστερ. Ο ΠΑΟΚ στο συν 4, 1,5 λεπτό και το τέλος. Όσμαν. Πάντα Όσμαν. Φάουλ του Ρογκαβόπουλου. Δεν δίνεται το lay-up. Αστοχή. Εξεπαφής ο Όσμαν. Το έκανε ωραία αλλά δεν ήταν εύστοχος. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. 74-78. Γιαμπουσέλε με τον Καλάθι. Γιαμπουσέλε. Φρανσίσκο. Μπάντιο. Για τρεις. Όχι, rebound από το Λεσόρ. Υπάρχει καλάθι του Γάλλου. 76-78. Εδώ ο ΠΑΟΚ κάνει ένα πολύ σημαντικό αμυντικό rebound.
1: Παλικαρίσιο καλάθι εδώ, του Λεσόρ.
0: Θα μπορούσε εδώ ο ΠΑΟΚ με το αμυντικό rebound να βάλει ένα χέρι πάνω στη νίκη.
1: Ναι.
0: Με το συν 4 και με την μπάλα στα χέρια θα μπορούσε να γίνει το φαβορί.
1: Αλλά ήταν παλικαρίσιο το rebound και το καλάθι του Λεσόρ.
0: Εντάξει, είπαμε εκεί ο Λεσόρ έχει πλεονέκτημα απέναντι σε όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: 76-78, 50 δευτερόλεπτα κατά το τέλος του δραματικού ημιτελικού. Και υπάρχει time out, Μιχάλη. Δώσε μου δύο ανάσεις, τα πιο δύο.
1: Πολύ ωραία, βεβαίως, βεβαίως. Πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε. Σκόπια, Ελβετία 0-2, 58 λεπτό. Στα ίδια λεπτά περίπου, στο ίδιο χρονικό σημείο μάλλον. Αλβανία, Λευκορωσία 2-0. Σλοβακία, Μολδαβία 2-0. Αγγλία, Ισπανία 2-1 με χαμένο πέναλτι του Χάρι Κέιν στο δοκάρι. Τσεχία, Κροατία 1-1. Στην Βραζιλία μου, Μισάωρο, Ναούτικο Σπορτ Ρεσίφε 0-0. Άνοιξε το σκόρι ο Περάριο και πολύ καλά έκανε ο Περάριο σε αρά 1-0. Να δω αν έχω τελικά τώρα στην Ολλανδία. Όχι, δεν είναι τελικά. Ένα λεπτάκι μόνο. Ναι, έχω τελικά. Λοιπόν, Έμεν το πως 1-0. Μάστριχτ Χέλμοντ Σπορ 2-0. Μπρέντα Εφκάπα Ιτχόφεν από 1-0 ημίχρονο 4-2 τελικό. Ρόντα Βαλβάικ 2-0 τελικό. Και Φόλενταμ Φένλο 3-2 τελικό. Έχουμε 5 στα 5 και, 5 και τα 5 παιχνίδια στον Άσο. Βλέπω τον Οσμάν εδώ λίγο απογοητευμένο με την εξέλιξη του αγώνα, φίλε μου Γιώργο.
0: Απογοητευμένο δεν μπορεί να είναι, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω.
1: Ναι, δούμε. Με τις αποφάσεις ίσως, εντάξει, τον είδα εντάξει, έτσι, okay. Το πρόσωπό okay, okay. Του.
0: Λοιπόν, παγίδα μεταβίας. Φάουλ, φάουλ του Ροκαβόπουλου. Εκεί στην παγίδα πάνω στο Φώστερ. Είναι το τέταρτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει βολές δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Θεωρητικά παιχνίδι δύο κατοχών δεν πιστεύω να πάει εκεί. Θα πάει σε περισσότερες. Ας το δούμε όμως. Καλάθης. Παίρνει το πικ του Μουρ. Ο Αμερικανός για το Φώστερ. Αλλάζει εκεί το μαρκάρισμα. Υπάρχει μισμάτς του Μουρ με τον Ρογκαβόπουλο. Ο Φώστερ όμως συνεχίζει. Καλάθης πάει προς τα μέσα. Το φλότερ. Ναι! 76-80 από τον Νίκα Λάθη στα 25 δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ βάζει τώρα το χέρι πάνω στη νίκη.
1: Ναι.
0: Time out.
1: Ναι, ναι. Και ισοφαρίζει η Ισπανία. 61ο λεπτό. Αγγλία-Ισπανία 2-2. Η Ισπανία λίγο νωρίτερα, ένα λεπτό πριν, είχε χάσει τρομερή ευκαιρία σε τέτα τέτ. Βλέπουμε και τον Τρινκιέρι να ζει έντονα το παιχνίδι και αυτός όπως και ο Μπράντοβιτς. Απλά ο Μπράντοβιτς ξεφεύγει πολύ στις κινήσεις του, εν πάση περιπτώσει και με τους διαιτητές. Πολύ ωραία η κίνηση του Καλάθη. Και ο ΠΑΟΚ στο συν 6 με 25 δευτερόλεπτα. Στοιχειοδός το παιχνίδι, να παίξει λίγο καλή άμυνα ο ΠΑΟΚ. Φτάνει ρε εσύ Γιώργο, δεν φτάνει?
0: Μιχάλη μια άμυνα θέλει, δεν χρειάζεται να παίξει τίποτα άλλο. Μια άμυνα να βγάλει και θα ακολουθήσουν φάουλ του Παναθηναϊκού. Δεν έχει άλλη επιλογή μετά ο Παναθηναϊκός. Ναι. Θα πρέπει να σταματήσει τον χρόνο, θα πρέπει να στείλει τους παίκτες του ΠΑΟΚ στις βολές. Αλλά αυτό προϋποθέτει να βγει μια άμυνα. Γιατί αν βρει σκορ ο Παναθηναϊκός, και πάλι ο ΠΑΟΚ βεβαίως θα έχει το πρώτο λόγο. Γιατί είναι 25 δευτερόλεπτα, ο ΠΑΟΚ είναι στο συν 4.
1: Σωστά.
0: Αλλά ας μην προτρέχουμε, ας το δούμε.
1: 76-80.
0: 76-80 στα 25 δευτερόλεπτα. Να δούμε τώρα την επιλογή του Παναθηναϊκού, που προφανώς βέβαια θα περάσει την μπάλα στο δεύτερο μισό του παρκή μετά το time out.
1: Μπορεί να μην είναι και καλάθι από τον Οσμάν που έλεγα θα πάρει νίκη, μπορεί να είναι και βολές, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Έτσι. Δεν μας πειράζει καθόλου δηλαδή.
0: Όχι, δεν νομίζω να ενοχλείται κανένας από αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, Παναθηναϊκός είναι, χαμηλά την μπάλα λίγο γιατί.
0: Εντάξει, ας τελειώσει το παιχνίδι πρώτα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, η επαναφορά από την πλάγια γραμμή από τον Μπάντιο.
1: Καλή άμυνα χωρίς φάουλ, υποθέτω. Έτσι, Γιώργο, θέλει.
0: Φυσικά δεν έχει λόγο που να κάνει φάουλ. Μα δεν έχει να δώσει και φάουλ.
1: Ναι.
0: Ο Φρανσίσκο τον έχασε ο ΠΑΟΚ. Ο Φώστερ τον έχασε εδώ. Ασυγχώρητο λάθος τρίποντο από τον Φρανσίσκο. Όσμαν για τον Καλάθη. Τώρα γίνεται φάουλ. Εδώ ήταν ό,τι χειρότερο. Ο Φώστερ έχει σκύψει εκεί. Φανερά απογοητευμένος. Έχασε το Φρανσίσκο. Βλέπει το χειρότερο παίκτη που θα μπορούσε να χάσει ο ΠΑΟΚ εδώ. Μαζί με τον Ρογκαβόπουλο. Του έδωσε ένα ελεύθερο τρίποντο. Μείωσε στον πόντο. Και τώρα περιμένουμε τον Καλάθη που δεν είναι το φόρτε του. Να βάλει δύο βολές.
1: Θα τις βάλει ρε φίλε. Καλάθης είσαι.
0: Αστοχή στην πρώτη.
1: Γιατί
0: 79-80. Και βέβαια τώρα πια ο Παναθηναϊκός δεν θα ψάξει για τρίποντο. Μάλλον όχι, μπορεί και να ψάξει για τρίποντο εφόσον ευστοχίσει τώρα ο Καλάθης. Τουλάχιστον να πάει διαφορά στους δύο.
1: Ναι.
0: Αλλά έως πάνω, θα το σχολιάσουμε μετά αυτό που έγινε νωρίτερα. Μία στις δύο από τον Καλάθη. Time out. Time out στα 17 δευτερόλεπτα. Και αυτό που δεν έκανε ο ΠΑΟΚ στην προηγούμενη άμυνά του, στην προηγούμενη κατοχή του Παναθηναϊκού, θα πρέπει να, το κάνει τώρα για να πάρει αυτό που δικαιούται με βάση την εικόνα του αγώνα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος που μπορεί να πει το αντίθετο.
1: Έχεις
0: αν
1: δίκιο.
0: Κάποια ομάδα δικαιούται τη νίκη απόψε, αυτή είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αλλά βέβαια μπάσκετ είναι, και από τη στιγμή που έχει πάει στις λεπτομέρειες, οι λεπτομέρειες μπορεί να κρίνουν διαφορετικά την κατάσταση. Στα 17 δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ στο συν 2, ο Παναθηναϊκός έχει κατοχή, ο ΠΑΟΚ δεν έχει φάουλ να δώσει. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας, που έχουμε μπροστά μας.
1: Θα χάσει την επίθεση ο Παναθηναϊκός, στην κόντρα θα βγει ο Σμάν και θα τελειώσει το μάτς. Απλό είναι.
0: Εντάξει. Ελπίζω τουλάχιστον να μην χρειαστεί να επέμβουν οι διαιτητές και να κρίνουν αυτό το παιχνίδι.
1: Καλά το λες.
0: Ναι, γιατί ένα φάουλ θα δώσει βολές στο Παναθηναϊκό.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Σωστό. Αλλά εκεί τώρα στην άμυνα του ΠΑΟΚ δεν μπήκε με συγκέντρωση ο Φώστερ, κάπου κόλλησε κάποιο σκριν. Δεν μπορώ να πω ότι πρόλαβα να το δω. Αλλά βγήκε ένα ελεύθερο τρίποντο επί της ουσίας.
1: Αλεξάνδερ Καλάθης, Οσμάν Μουρ.
0: Ναι, βάζει μεγάλα κορμιά μέσα ο Τρινκέρι.
1: Ο πέμπτος ποιος είναι?
0: Φώστερ, ο Φώστερ, Καλάθης, Φώστερ, okay. Οσμάν Μουρ και Αλεξάνδερ.
1: Ναι, ναι.
0: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλος, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε.
1: Έχει και εκεί τρία κορμιά μεγάλα.
0: Ο Μπάντιο, όχι, τελικά ο Λεσόρ για τον Φρανσίσκο. Σουτάρια τρεις. Απίστευτο. Απίστευτο τρίποντο του Φρανσίσκο. 82-81. Αυτό είναι το μπάσκετ. Γι' αυτό είναι ένα υπέροχο άθλημα. Αλλά και σκληρό.
1: Και τώρα το λόγο τον έχει ο Σμάν.
0: Πεσμένο στο καναβάτσο.
1: 13 δευτερόλεπτα.
0: Δεν έχει τελειώσει τίποτα. 82-81.
1: Βέβαια.
0: Αλλά θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ βρέθηκε μπροστά με 80-76 στα 25 δευτερόλεπτα με το καλάθι του Νίκ Καλάθη. Και ο Παναθηναϊκός πρόλαβε σε 12 δευτερόλεπτα να βάλει 6 πόντους και να δεχτεί έναν.
1: Οκ. Okay. Η ώρα του Οσμάν τώρα. Με τη λήξη κιόλας. Ετοιμάσου για το traditional, για την traditional η αρχή σου εσύ στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
0: Α, δούμε. Και ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν έχει φάουλ να δώσει. Θα πρέπει να παίξει καθαρή άμυνα.
1: Μπράβο. 82-81.
0: Αλλά okay. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνηθίζονται τα non-call. Δηλαδή οι διαιτητές να μην παρεμβαίνουν αν δεν είναι κάτι εξόφθαλμο.
1: Λες να κάνει φάουλ ο Παναθηναϊκός?
0: Όχι βέβαια. Όχι. Τι φάουλ να κάνει, αφού είναι μπροστά με ένα πόντο και έχει 13 δευτερόλεπτα. Πάει να παίξει καθαρή άμυνα.
1: Okay.
0: Εντάξει, τώρα βέβαια θα μου φανεί extreme να πάει να κάνει φάουλ γρήγορο, να στείλει τον Πάουξ βολές, να βρεθεί πίσω για να έχει την μπάλα στα χέρια.
1: Ναι.
0: Γιατί βέβαια ο αντίλογος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι ο Πάουξ έχει την κατάσταση στα χέρια του με την έννοια ότι με ένα καλάθι παίρνει την νίκη.
1: Okay.
0: Αλλά δεν ξέρω. Είναι αυτό που λέμε ένα προαιώνιο ερώτημα. Ναι, δεν έχει απάντηση σίγουρη.
1: Ναι, ναι,
0: κάνεις ή δεν κάνεις φάουλ. Για μένα δεν κάνεις φάουλ.
1: Σωστά. Το μεγάλο ερώτημα όλων σε τέτοια στιγμιότυπα, σε τέτοιες φάσεις. Για να δούμε. Οσμάν, ένα δίποντο και τελειώνει η υπόθεση.
0: Ο Καλάθης θα κάνει την πρώτη πάσα στα 13,7. Επαναλαμβάνω. Ο Οσμάν βγαίνει τα σκρίν με τον Γιαμπουσέλε. Πάει προς τα μέσα, το κλείνει ο Γιαμπουσέλε, δυσκολεύεται ο Οσμάν. Εκτελεί, όχι, ο Καλάθης για τρεις. Όχι. Έλα. Δύο να πηδείς, εκτός καλαθιού, Χάτζινς, Οσμάν πρέπει να σουτάρει για τρεις. Ναι!
1: Ναι!
0: Ναι!
1: Ναι!
0: Θα το δουν οι διαιτητές, γιατί έγινε στην εκπνοή, αλλά νομίζω είναι εμπρόθεσμο. Πληγώνει ο Τζέντι Οσμάν τον Παναθηναϊκό. Μιχάλη, το πες και το έκανε.
1: Έχω ανατριχιάσει, φίλε, γιατί είναι και φοβερό καλάθι, ε.
0: Θα το δουν οι διαιτητές. Θα το δουν οι διαιτητές, βέβαια οφείλουν να το κάνουν. Εγώ σε πραγματικό χρόνο έχω δει ότι είναι εμπρόθεσμο.
1: Μέσα είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Η μπάλα είναι να φύγει από τα χέρια,
0: Μιχάλη,
1: του εμπρόθεσμα, έτσι
0: βίντεο,
1: δεν είναι,
0: Μιχάλη,
1: ή το καλάθι να μπει?
0: Δες το βίντεο και πες μας.
1: Αν έχει σουτάρει εμπρόθεσμα ή αν η μπάλα μπει στο καλάθι εμπρόθεσμα.
0: Μιχάλη, αν η μπάλα έχει φύγει από τα χέρια του, ενώ υπάρχει ακόμα χρόνο.
1: Μέσα είναι, άστο, τελείωσε.
0: Είσαι σίγουρος?
1: 100% 06.
0: Τελειώσαμε.
1: Και φοβερό καλάθι. Τι καλάθι έβαλε, ρε φίλε.
0: Μέτρησε και τελείωσε.
1: Αυτό ήτανε.
0: Το έκανε ο ΠΑΟΚ, το πήρε το παιχνίδι, το άξιζε, το δικαιούται, το πήρε με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο. Με το τρίποντο από τον Τζέντι Οσμάν, ο οποίος έγραψε την ιστορία του αγώνα στο φινάλε. 84-82 στην εκπνοή, τον buzzer beater από τον Τούρκο που πληγώνει την ομάδα του, την πρώην ομάδα του για την τελευταία διετία και στέλνει τον ΠΑΟΚ στο τελικό. Ο ΠΑΟΚ αύριο στις 8 το βράδυ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό διεκδικώντας έναν τίτλο, ένα ρημαδιασμένο τίτλο μετά από 27 ολόκληρα χρόνια. Και ας είναι και αυτός, ας είναι το Super Cup.
1: Φυσικά, και τι τίτλος, μην τρελαθούμε κιόλας. Πολύ ωραίο αυτό που έκανε ο Όσμαν, ρε φίλε, στο πλάγιο, στο πέσιμο. Είναι απίστευτο.
0: Πραγματικά, Μιχάλη, πραγματικά.
1: Είναι απίστευτο.
0: Είναι καμιά φορά να πιστεύεις, πώς να το πω, στη μοίρα. Είναι αυτό που το χρωστούσε η μοίρα αυτού του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Είπαμε νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος προφανώς στην πρώτη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε την εικόνα του, έγινε πιο σκληρός, έγινε ένα σκληρό παιχνίδι μέχρι το τέλος. Αλλά στο τέλος της κουβέντας, η καλύτερη ομάδα ήταν ο ΠΑΟΚ. Αυτή, ναι, που άξιζε το παιχνίδι ήταν ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να πω, για να μειώσουμε όλη αυτή την αξία αυτής της νίκης, ότι ο νικητής είχε 16 και ο ηττημένος είχε 36 βολές. Τώρα
1: ναι,
0: να το συζητήσουμε. Ναι, ναι,
1: δε,
0: δεν θα το συζητήσουμε παραπάνω.
1: Θα πρέπει αυτό να δεις και το βράδυ λίγο. Αυτό το χαρούμενο, το παιδιάστικο, πώς πανηγύρισε ο Ταϊρή με τον Οσμάν. Πρέπει να το δεις αυτό, μην το χάσεις.
0: Αποθέωση για τους παίκτες του ΠΑΟΚ από λιγοστούς φίλους του Δικεφάλου. Υποθέτω που τους αποθεώνουν αγκαλιές εδώ για τους παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Φώστερ, με τον Ταϊρή. Όλη μια αγκαλιά που λένε. Ένα υπέροχο βράδυ για να αρχίσει μια χρονιά που μπορεί να είναι υπέροχη μέχρι το τέλος της. Δεν είναι μια μεταβατική χρονιά αυτή. Είναι μια χρονιά που μπορεί να δώσει πράγματα στον ΠΑΟΚ και να του επιτρέψει να κάνει βήματα προς τα πάνω. Αυτή η νίκη σε κάθε περίπτωση είναι μια δήλωση. Σε κάποια περίπτωση δείχνει προς τους μεγαλύτερους του ελληνικού μπάσκετ ότι είναι εδώ και θέλει να είναι εδώ και θέλει να τους το κάνει πιο δύσκολο, σαφώς πιο δύσκολο από ό,τι ήταν τα τελευταία χρόνια. Ναι. Μιχάλη, δεν έχω κάτι άλλο να πω.
1: Δώσε μου τον MVP σου. Οσμάν φυσικά πρέπει να είναι.
0: Με μπάζερ μπίτερ είναι ο MVP.
1: Ναι.
0: Είναι ο Οσμάν προφανώς.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να σταθώ στην παρουσία του Καλάθη, ο οποίος μπορεί η στατιστική του να μην θαμπώνει. Είχε 7 πόντους, 6 assists, 4 rebound, αλλά 2 κλεψίματα και κανένα λάθος. Όταν είναι μέσα στο παιχνίδι, όταν είναι μέσα στο παρκέ, όλα γίνονται πιο απλά και πιο όμορφα για την ομάδα του. Αλλά για μένα ήταν πολύ σημαντική η παρουσία του Μουρ σταθερά σε όλο το παιχνίδι.
1: Βέβαια.
0: Και του Φώστερ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Βέβαια.
0: Και επίσης, ο Αλεξάνδρ βοήθησε και ο Ταϊρή βοήθησε.
1: Έφτασε
0: σε μια μεγάλη νίκη. Όλοι έχουν συμμετοχή.
1: Σωστά.
0: Αυτά.
1: Σωστά. Πολύ ωραίο. Ευχαριστώ
0: έλεγα,
1: πάρα
0: αν,
1: πολύ,
0: αν
1: Γιώργο.
0: Σου είναι εύκολο μέχρι τι ώρα έχει εκπομπή.
1: Τώρα έως τις 12, όποτε θες τη διάθεσή σου.
0: Θα έλεγα, ναι, να έχουμε το νου μας, να έχουμε μια επικοινωνία, μήπως κάνουμε και κάτι για να ακούσουν οι φίλοι ακροατές κάποιες δηλώσεις ενδεχομένως, αλλά και να μην ακούσουν, μπορώ να με το φέρω εγώ πιο μετά, να έχουμε μια ακόμη επικοινωνία σε κανένα μισάωρο, κανένα 40 λεπτό. Θα
1: σε μισάωρο, 40 λεπτά, σε καλούμε επίσης.
0: Θα σου στείλω μήνυμα, Μιχάλη, να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πω μετά από όλο αυτό. Δηλαδή, το άξιζε, δεν ήταν ότι το κλέψε. Το άξιζε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ήταν στα σημεία καλύτερος ο ΠΑΟ. Και αν βάλουμε και μέσα και τη σφυρίχτρα, καλά τους έκανε όλους ο Οσμάν που τους έδωσε αυτό το τελειωτικό χτύπημα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Συναρπαστικό παιχνίδι. Όταν πηγαίνει το παιχνίδι ενός αγώνα στην καλαθόσφαιρα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Αλίμονο. Τώρα ο Τρινκέρι με τον Οσμάν εδώ αγκαλιά. Αλλά επαναλαμβάνω, όλα τα λεφτά για μένα ήταν το χαρούμενο πίδημα του Ταϊρή στην αγκαλιά του Οσμάν μετά τη λήξη του αγώνα. Μιλάμε τώρα σαν παιδάκι ο Ταϊρή. Πανηγύρισε αυτή τη νίκη. Λες και ήταν παοκτσάκι από κούνια, εν πάση περιπτώσει. Φοβερό. 82-84. Θα σας δώσω τώρα και τα στατιστικά του αγώνα από ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Σε ό,τι αφορά στα ατομικά, Παναθηναϊκός, ο Φρανσίσκο με 20 πόντους, 3 rebound και 7 assist. Τι λέρε το θηρίο. Σε 25-26 λεπτά περίπου, φοβερός ο Φρανσίσκο. Ο Μπάντιο, 17 πόντους, 1 rebound, 2 assist, 26 λεπτά και κάτι. Ο Λεσόρ, 13 πόντους, 2 rebound, 1 assist, 23 λεπτά περίπου. Ο Ερνάν Γκόμες, 10 πόντους, 6 rebound, 2 assist σε 25 λεπτά περίπου. Ο Ρογκαβόπουλος, 8 πόντι, 9 rebound, 1 assist, περίπου 18 λεπτά αγώνα. Ο Μπάντιο ήταν πριν με 17 πόντους, 1 rebound και 2 assist. Ο Μπόγκα μετά 5 πόντι, 3 rebound σε 20 λεπτά περίπου. Γιαμπουσέλε, 4 πόντοι, 2 rebound σε 32 λεπτά. Μάλιστα. Καλαϊτζάκης 2 πόντοι σε 4 λεπτά και κάτι. Μωραΐτης 2 πόντοι και 2 assist σε 7 λεπτά περίπου. Μίτογλου 1 πόντο σε 2,5 λεπτά. Ματζούκας μόλις 1 rebound σε 19 λεπτά αγώνα. 2-3 η Ισπανία στο 74ο λεπτό. Αγγλία-Ισπανία, 2 ανατροπές είχαμε. 0-1 η Ισπανία, 2-1 η Αγγλία. Χαμένο πέναλτι για το 3-1 η Αγγλία, 2-3 η Ισπανία στο 74ο λεπτό. Πολύ ωραίο παιχνίδι γίνεται στο Wembley. Η μπάλα άρχισε από το κέντρο στον άξονα. Κάθε την παλιά. Κοιμήθηκε η άμυνα της Αγγλίας σε δύο περιπτώσεις. Πλασεδάκι πολύ απαλό πάνω από τον τερματοφύλακα. 2-3 η Ισπανία. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ είχαν τον Οσμάν με πρώτο σκόρερ με 18 πόντους και 6 rebound και 1 assist σε 31 λεπτά αγώνα. Ο Αλεξάνδερ δεύτερο σκόρερ με 15 πόντους, 1 assist σε 18 περίπου λεπτά. Φώστερ 12 πόντοι, 3 rebound, 6 assist. Πολύ ωραίος ο Φώστερ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είπε και ο Γιώργος Πετρίδης, σε 26 λεπτά και κάτι. Μουρ 11 πόντοι, 9 rebound, 1 assist, λίγο ήθελα να κάνει τον double εδώ, σε 22,5 λεπτά αγώνα. Ταϊρή 10 πόντι σε 10 λεπτά, πόντος και λεπτό. Καλάθης ο Νίκος 7 πόντι, 4 rebound, 6 assist σε 28,5 λεπτά αγώνα. Χουγκάς 5 πόντι, 1 rebound, 1 assist σε 18 λεπτά και κάτι. Χάτζινς 3 πόντι, 1 rebound, 3 assist σε 16 λεπτά. Μίτρου Λόγκ 3 πόντι, 4 rebound, 1 assist σε 15 λεπτά. Και ο Περσίδης με 1 rebound σε 13 λεπτά και κάτι. Αυτά είναι τα ατομικά στατιστικά των δύο ομάδων. 82-84 ο ΠΑΟΚ, μεγάλη νίκη με τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του Super Cup Ελλάδος. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα 4ALL, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες 4ALL, προσφορές 4ALL, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση 4ALL. 4ALL Convenience Stores. Η δική σου convenience. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Λίγο μετά τις 11.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Σίφκοβι σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πήγαμε, κάναμε μια βουτιά με το Λευτέρη, το Χατζηπαντελίδη, πάνω στην οροφή. Μας έχει κάνει στο ρετυρέ, μας έχει βάλει ο Παύλος ο Ανδρώνης μια πολύ καλή πισίνα, θερμενόμενη κιόλας, εδώ και 4 χρόνια. Παίζουμε καμιά φορά πόλο και με τα παιδιά εκεί. Εντάξει, μια χαρά είναι. Μεγάλη πισίνα κιόλας. Πήραμε και την ζεστασιά μας έτσι από την πισίνα. Αγγλία-Ισπανία 2-3 στο 82ο λεπτό. Κάτσε να δω λίγο τι γίνεται και στα άλλα. Σκόραρε και η Νάουτικο και πήγε ημίχρονο το παιχνίδι στο Ρεσίφε. Νάουτικο Σπορτ Ρεσίφε 1-0. Ημίχρονο Περάριο Σεαρά 1-0. Αγγλία-Ισπανία 2-3. Τσεχία-Κροατία 1-2. Στο 84ο λεπτό εκεί. Νοκάουτ τα Σκόπια. Σκόπια-Ελβετία 0-3, 82ο λεπτό. Σταθερά το προβάδισμα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. 71ο λεπτό στην Αλβανία. Αλβανία-Λευκορωσία 2-0. Το ίδιο σκορ στο Σλοβακία-Μολδαβία 2-0. Στο 82ο λεπτό εκεί. Το κλειδώσαμε από εκεί. Ανατροπή για τη Ρωσάριο στο Διεθνές Super Cup στην Αργεντινή. Είχε προηγηθεί Εστουντιάντες. Τώρα είμαστε στο 50ο λεπτό, Εστουδιάντες Ρωσάριο 1-2. Θέλουμε το χι εκεί, betso.com.gr. Δύο αλλαγές για την Αγγλία, ok, 83ο λεπτό πλέον στο Wembley. Να δω τι άλλο έχουμε σε ό,τι αφορά στην Γαλλία για τους φίλους μου εδώ. Θα τη βρούμε που θα πάει. Ναι, 80ο λεπτό είμαστε. Λοιπόν, Φλερί Ομπάν 1-2 και Βιγή Αμιάν 1-1. Θέλουμε μπόλικες ισοπαλίες εδώ. Βαλενσιέν Λεπουί 1-1. Βιλεφράνς Βερσαλίες 1-2. Μπουρκ Περονάκ Κονκαρνό 1-1 και Ορλεάν Καν 0-0. Παρί Μπαστιά 1-0, αυτό δεν μ' άρεσε, θέλαμε και εδώ το Χ. Αλλά Μπαστιά είμαστε, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Σουτ Μπέλιγχαμ από τον άξονα έξω από το ημικύκλιο. Η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα, του Ισπανού τερματοφύλακα, παραμένει το 2-3. Ωραία προσπάθεια από τον Μπέλιγχαμ. Δεν έχει αλλάξει κάτι εδώ, οπότε θα πάω στο διάλειμμα. Θέλεις διάλειμμα τώρα? Ένα μικρό διάλειμμα για να υποδεχθούμε Γιάννη Τσερβίνη. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 11.30. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοδοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Μετρόπολης!
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε αύριο με τον καθηγητή μας. Δεν θέλω να αρπάξω κάποιο θέμα τώρα για να το αναπτύξουμε. Ο Γιάννης Τσερβίνης δύσκολα θα είναι μαζί μας. Είναι και η ώρα λίγο προχωρημένη. Οπότε εγώ θα κάνω το εξής, θα ανοίξω γραμμές να μιλήσουμε για την εθνική μας ομάδα, για αυτή την απίστευτη εμφάνιση που έκανε στο Βελιγράδι απέναντι στους Σέρβους. Τρομερή εμφάνιση της εθνικής. Εγώ δεν μπορώ να μην πω ότι έκλεισε και στόμα το Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί τα κλείσε για τα καλά, όπως και οι παίκτες της εθνικής. Και κάποιοι θα περιμένουν τη στραβή της εθνικής μας ομάδας για να επιστρέψουν λέγοντας τα δικά τους. Okay. Εγώ επιμένω ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάνει πολύ καλή δουλειά. Η εθνική μας ήταν υπέροχη με τους Σέρβους, οπότε λέω να ανοίξω γραμμές 90-90-90 από εδώ και στο εξής, και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, τους δύο ημιτελικούς σήμερα στο Super Cup της χώρας μας στην Καλαθόσφαιρα, αλλά και για την εθνική μας ομάδα, η οποία έχει μπροστά της τώρα τη Γερμανία και περιμένω να κάνει κάτι που λίγοι περιμένουν, να την παίξει στα ίσια και να της πάρει αποτέλεσμα, όποιο και να είναι αυτό, είτε ισοπαλία είτε νίκη. Πιστεύω θα έχει γκολ το παιχνίδι εκατέρωθεν. Τώρα αν πάει στο 2-2, στο 1-2, στο 2-3, όσως με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να πάρει η εθνική μας αποτέλεσμα ώστε να έχει προβάδισμα, εν πάση περιπτώσει, το να παραμείνει στην μεγάλη, στην πρώτη κατηγορία του Nations League. 90-90-90 για εσάς, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ακούω πολύ χαμηλά.
1: Τώρα με ακούς?
0: Τώρα σε ακούω.
1: Ωραία, καλησπέρα από το Ελσίνκι.
0: Καλώς το να.
1: Εδώ,
0: κρίμα που δεν μπορώ να σχολιάσω τα πρωτοσέλιδα που μου στέλνεις κάθε εβδομάδα. Κρίμα.
1: Είναι πολύ κρίμα. Τώρα με αυτό που έγινε με τον με το Μαζονάκη, Θεός χωρέστον τον άνθρωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές οι εφημερίδες είναι το φαΐ τους.
0: Ναι, πες το ψέματα.
1: Τώρα αυτό που έγινε. Κάθε μέρα έχουν και καλύτερο πρωτοσέλιδο ή και χειρότερο, όπως το πάρεις.
0: Σωστά. Και πρωτοσέλιδα απίστευτα. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, έχουμε παιδιά που βλέπουν πρωτοσέλιδα, αυτές τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδά τους στα περίπτερα κρεμασμένες. Δεν μπορώ να το χωνέψω εγώ, ειλικρινά.
1: Μπράβο στην εθνική μας. Συγχαρητήρια στην εθνική.
0: Βεβαίως.
1: Είναι μεγάλη νίκη.
0: Βεβαίως.
1: Είναι μεγάλη νίκη το διπλό στη Σερβία.
0: Και πιστικότατη νίκη, ε.
1: Ναι, ναι. Ήταν πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Και μπράβο και στο ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ.
0: Ναι, οπότε αύριο παίζουμε μαζί. Εντάξει, είσαι καλύτερος, οκ, okay, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αν και ξέρεις.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό έλεγαν και οι Παναθηναϊκοί σήμερα, γιατί είχαν και λίγο τη διαιτησία μαζί τους, αλλά τους πλήγωσε το δικό τους το παιδί.
1: ναι, όντως. Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
2: Μιχάλη.
0: Ορίστε.
2: Λοιπόν, είναι Δήμο. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας, τον Παοκάρα.
0: Βεβαίως.
2: Θέλω μία συνάντηση οι τρεις μας.
0: Ποιοι
2: τον
0: τρεις
2: καθηγητή,
0: μας?
2: Εσένα και εγώ. Κράτησε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το τηλέφωνο μου.
0: Πρόσεξε.
2: Και όποτε θέλεις θα με πάρεις τηλέφωνο να συναντηθούμε εδώ κάτω στη Θεσσαλονίκη.
0: Πρόσεξε, εντάξει, τι θα σε πω. Έπειτα από 2 χρόνια επίμονης προσπάθειας με τον Στέλιο τον Γρηγοριάδη, τον καθηγητή και μου, να κάνουμε μία συνάντηση. Μετά από 2 χρόνια συναντήθηκαν οι δυο τους τελευταία στιγμή, εγώ δεν μπόρεσα. Είναι τρομερά δύσκολο το ωράριό μας, φίλε.
2: Γιατί τις άλλες μέρες τι κάνεις? Γιατί Σαββατοκύριακο σε ακούμε.
0: Τις άλλες μέρες δουλεύω επίσης. Δεν είναι επειδή μ' ακούς μόνο το ραδιόφωνο.
2: Εντάξει, δεν έχεις καινές ώρες.
0: Καινές?
2: Καλά, κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Ρώτα τα παιδιά μου, το ίδιο ρωτάνε.
2: Κράτησε το τηλέφωνο μου. Είναι πάρα πολύ σοβαρή περίπτωση αυτά που θέλω να συζητήσω με οι τρεις μας, για να μου πείτε τη γνώμη σας και λοιπά, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Να στείλεις ένα μήνυμα στον καθηγητή στο Facebook. Στείλε ένα μήνυμα στον καθηγητή στο Facebook να συναντηθείς μαζί του σίγουρα. Εγώ το βλέπω δύσκολο, να σου πω την αλήθεια. Μακάρι να μπορούσα να έχω ελεύθερο χρόνο, αδερφέ μου.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι, Μιχάλη. Τότε πάρ τον εσύ τη Δευτέρα το πρωί ή αύριο όποτε μπορείς και να με πάρει τηλέφωνο εκείνος.
0: Το τηλέφωνο, ποιο τηλέφωνο?
2: Αυτό που σε παίρνω εδώ.
0: Μα δεν, εγώ δεν βλέπω το τηλέφωνο σου.
2: Ναι, ναι, γράψε 69.
0: Όχι, μην λες τηλέφωνο στον αέρα. Μην λες τηλέφωνο στον αέρα. Πάρε με το που λήξει η εκπομπή, με το που πω καληνύχτα, πάρε στο σταθμό, δώσε στο Δημήτρη στη γραμματεία το τηλέφωνο σου και το ονοματεπώνυμο. Το περάσω στον καθηγητή.
2: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς την.
3: Ετοιμάσου, Βραζιλιάνη μου, ετοιμάσου.
0: Αυτά μου έλεγες που ότι θα είχες πάρει μεταγραφή το Γιαννούλη. Ξέρεις που πήγε ο Γιαννούλης? Ξέρεις που πήγε ο Γιαννούλης? Έμαθες?
3: Πού πήγε?
0: Εκεί που έλεγες ότι δεν θα πάει.
3: Πού πήγε καλέ?
0: Πού πήγε καλέ? Πού έλεγες ότι δεν θα πάει?
3: Στον ΠΑΟΚ δεν είναι?
0: Μπράβο. Εκεί που έλεγες ότι δεν θα πάει. Εκεί
3: και εγώ θέλω καλά που το πήρα εγώ το Γιαννούλη.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
3: Α, πα. Τι να το κάνω, τραυματία δεν θέλω.
0: Δεν είναι τραυματίας.
3: Τραυματίας είναι.
0: Όχι, επιστρέφει τώρα.
3: Α, καλά.
0: Τι κάνεις?
3: Κάνει επιστροφή. Καλά.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Έβλεπα το μπάσκετ.
0: Το έβλεπες?
3: Ναι, ναι.
0: Ποιον υποστήριζες, ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκό?
3: Πανάθα!
0: Πάλι την πάτησε!
3: Και ο Καλάθης κάτω στον Ολυμπιακό!
0: Ναι.
3: Γλέντια που θα γίνουνε, Μιχάλη μου!
0: Εντάξει, θα γίνουνε. Άμα έχει και τη διαιτησία όπως την είχε και ο Παναθηναϊκός, θα γίνουν πάλι γλέντια.
3: Όχι, δεν είναι για διαιτησία, όμως η διαιτησία ήταν καλή.
0: Ναι, καλή ήτανε.
3: Η διαιτησία ήταν καλή, ναι, ναι.
0: Για τον Παναθηναϊκό?
3: Όχι, και για τους δύο.
0: Ποιους δε... Βολές δεν παρέσαμε, βρε, όλο το μάτς. Τι καλή ήταν για τον ΠΑΟΚ.
3: Πού αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ?
0: Πού αδικήθηκε, άστο. Μου φαίνεται δεν ξέρεις και πολλά από μπάσκετ. Δεν πειράζει, εντάξει,
3: οκ. Όχι, πού αδικήθηκε?
0: Πουθενά, πουθενά, οκ. Όλα καλά με σένα. Ελπίζω να είναι καλύτερα και αύριο.
3: Αύριο?
0: Ναι.
3: Καλά να δεις έχει να γίνει.
0: Εντάξει, οκ.
3: Κάποιος μάγκε κάτι καλά πει.
0: Ναι.
3: Ο κουρνιάς τους έγινε πρωινό.
0: Okay.
3: Ωραίο πρωινό θα έχουμε.
0: Όπως είπες ότι θα είναι και πρώτος στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι. Όπως είπες θα είναι και πρώτος στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι πρώτος.
3: Ποιος, Ολυμπιακός?
0: Ναι, ποιος, εγώ.
3: Κάτι, έχουμε χρόνο ακόμα.
0: Α, έχουμε χρόνο ακόμα, καλά.
3: Ωραία, μπράβο, μην ξεχνάς ότι ο Ολυμπιακός είναι μια καινούργια ομάδα.
0: Ναι.
3: Με καινούργια προπονητή και καινούργιους παίκτες.
0: Να σου πω κάτι να το σημειώσεις.
3: Να μου πεις ότι θέλεις.
0: Ούτε φέτος θα πάρεις πρωτάθλημα.
3: Γιατί θα πάρεις εσύ.
0: Εγώ σου λέω τι θα πάρεις εσύ. Δεν μπορώ να σου πω τι θα πάρεις, αλλά τέλος πάντων. Τι δεν θα πάρεις, σου λέω.
3: Θα το πάρεις εσύ.
0: Εγώ σου λέω δεν ξέρω για μένα. Για σένα πάντως δεν θα το πάρεις.
3: Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
0: Ένα σχηματάκι, δυο μας, ένα καφέ.
3: Ότι μπορεί να κερδίσει από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Ένα καφέ, στοιχηματάκι, δυο μας.
3: Ό,τι θέλεις.
0: Εντάξει, ένα καφέ καπουτσίνο.
3: Okay. Ένα καφέ. Μπρέπει και παραπάνω, βάλε.
0: Όχι, όχι, φτάνει. Ένα καφεδάκι είναι για το ονόρε.
3: Εντάξει.
0: Τα φιλιά μου, να είσαι καλά.
3: Σ' αγαπώ πολύ,
0: πάει. Κι εγώ, να προσέχεις. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Έλα, 90-90-90. Έχουμε ένα δεκάλεπτο. Πάμε, 90-90-90. Αγγλία-Ισπανία 2-3, κόρνερ για την Αγγλία στο 96ο λεπτό. Τελευταία φάση μάλλον αυτή, γιατί είναι 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Κόρνερ η Αγγλία, η διώχνει άμυνα της Ισπανίας. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι. Για να δω και τι έχουμε τώρα και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Επαναλαμβάνω, 90-90-90 για την εθνική μας ομάδα και για τα παιχνίδια του μπάσκετ. Τελικό το πήρε η Ισπανία. Ο Τούχελ είναι εκεί και λέει συγχαρητήρια, okay. Ο Χάρι Κέιν τσατισμένος φυσιολογικά, στενοχωρημένος. Έχασε και το πέναλτι. Με το πέναλτι αυτό μπορούσε να πέναν διαφορετικά τα πράγματα. Με 3-1 η Αγγλία μπροστά. Το γύρισε η Ισπανία σε 2-3. Πάμε να δούμε λίγο τα τελικά. Βασικά όχι τα τελικά, το τι έχουμε σε εξέλιξη. Στην Βραζιλία ημίχρονο παραμένει, βέβαια είναι το 1-0 ακόμα ημίχρονο. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, Περάρε Σεαρά 1-0. Τελικό Αγγλία-Ισπανία 2-3. Τελικό Τσεχία-Κροατία 1-2. Τελικά επίσης Σλοβενία-Σκωτία 0-0 για τον δεύτερο όμιλο. Και Σκόπια Ελβετία 0-3 και αυτό τελικό. Τελικά επίσης για την τρίτη κατηγορία του Nations League, Άγιος Μαρίνος Φιλανδία 0-7, Βουλγαρία Λουξεμβούργο 1-2, Ισλανδία Εστονία 1-1, Νήσι Φερόες Καζακστάν 1-1, τα βραδινά και τα δύο τελικά επίσης, Αλβανία Λευκορωσία 2-0 και Σλοβακία Μολδαβία 2-0. Τελικά στην Ισπανία Β, 4 μάτς, Θέωτα Σοσιεδάδ Β 3-1, Γρανάδα Ανδόρα 2-3, Θέλτα Β Σαβαντέλ 1-1, Τενερίφη Κάντιθ 1-1. Παραμένει στην Αργεντινή στο Διεθνές Σούπερ Κύπελο Εστουδιάντες Ρωσάριο 1-2, 64 λεπτό. Πάω λίγο να σας δώσω και τα τελικά στην Ολλανδία για να σας δώσω και μετά στην Γαλλία. Επαναλαμβάνω, έχουμε κάνα δεκάλεπτο το πολύ. 90-90-90 για όποιον θέλει να πει κάτι. Στην Γαλλία, στην Ολλανδία τα τελικά 5 άση, Έμεν Τόπος 1-0, Μάστριχτ Χέλμοντ Σπορ 2-0, Μπρέντα Εφκά Παϊτχόφεν 4-2, Ρόντα Βαλβάικ 2-0 και Φόλενταμ Φένλο 3-2. Πάμε και στην Γαλλία, τα έχω τελικά όλα. Λοιπόν, Φλερί Ομπάν 1-2, μάλιστα, και Βιγία Μιάν 1-1, Βαλενσιέλε Πουί 2-1 με γκολ στο 88 για τους γηπεδούχους, Βιλεφράνς Βερσαλίες 1-2, και τα δύο υπόλοιπα παιχνίδια είναι στο 1-1 και 0-0 στις καθυστερήσεις. Καλησπέρα.
4: Καλό βράδυ, Πασχάλη.
0: Γεια σου Γιώργο.
4: Καλά είσαι?
0: Μια χαρά, εσύ πώς πας?
4: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
0: Λίγο πιο δυνατά πες μου μόνο, γιατί είσαι πολύ κάτω.
4: Το 8-24.
0: 8-24 και Βιγία Μιάν 1-1.
4: Μπράβο ρε Πασχάλη.
0: Γεια σου ρε Γιώργο, έτσι σε θέλω.
4: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Ωραία πράγματα. Ζούμε σε αυτή την κοινωνία. Ο Μπράντοβιτς δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα, χαρούμενος από το πώς πάλεψαν οι παίκτες μου. Πώς έλεγα τώρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει, όλα καλά. Μάλιστα. Αφού είναι όλα καλά, ρε εσύ, τι χτυπιώσουν αμέσως στο παρκέ. Τέλος πάντων. Μάχαμε να λέγαμε δηλώσεις αυτές μετά από μια ήττα, οκ. Κατανοητό.

0: Ξέχασα να το αναφέρω στο Γιώργο, τον Πετρίδη. Το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ πριν το μάτς, πόσο έδιναν φαβορίλες στον Παναθηναϊκό, φίλε μου Δευτέρη? 1-22. Σόπαρε. Εγώ έπαιξα το 1-88 με αβάτζο να χάσει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή 7,5 πόντους. Το 1-88. Αλλά είμαι μπουμπόνας που δεν έπαιξα το διπλό, ρε φίλε. Αλλά τέλος πάντων. 4-15 έδινε ο ΠΑΟΚ, Δευτέρη μου. Άκου να δεις. Αλλά οκ, ας προσέχαμε την άλλη φορά. Παίξαμε το διπλό στον Παύλο Γιανακόπουλο και η διετσία ήταν χειρότερη, βέβαια. Αλλά τέλος πάντων. Και δεν το παίξαμε σήμερα. Κακός, ρε. Οκ, να δω τι έχω στα υπόλοιπα παιχνίδια. Γιατί. Δημήτρη μου, κάνε ένα τηλεφώνημα στο Γιώργο τον Πετρίδη. Μήπως και έχει κάτι, γιατί πάμε παρά 10 και θα κλείσουμε παρά 5 με το τραγούδι μας που θα επιληφθεί, βέβαια. Του άσματος ο αδελφός μου εδώ, ο Λευτέρης ο Χατζηπαντελίδης, για τα δικοχαμένα μας παιδιά. Δεν το χάνουμε αυτό ποτέ, για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, okay. Να δω αν έχω κάτι τελευταίο από εκεί, από το στοίχημα. Μην σας έχω ανενημέρωτους. Είπαμε για Γαλλία, για Ολλανδία, για Nations League. Το Estudiantes La Plata Rosario είναι αυτό που είναι σε εξέλιξη. Είναι ακόμα στο 1-2. 2-0 είναι Ναότικο, την Sport Recife, μάλιστα. Πάει να πάρει το ντέρμπι. Ο Περάριο παραμένει στο 1-0. Και από εκεί και πέρα, η Γκοϊάς στο ντέρμπι αυτό αρχίζει, Κώστα, 12.30 ώρα. Έχει ακόμα μια ώρα για να αρχίσει το παιχνίδι. Μην τρελαίνεσαι. Και μετά, βέβαια, έχει πολύ MLS, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Για δες μήπως είναι ο Γιώργος, είναι ακροατής, Λευτέρη. Γιώργος, έλα Γιώργο μου.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Ξέχασα να σου πω ότι πριν το μάτς έδιναν φαβορί τον Παναθηναϊκό 1-22.
1: Για το Super Cup λες?
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, οκ, εντάξει.
0: Και 4-15 τον ΠΑΟΚ.
1: Κάποια στοιχεία. Υπάρχει και ο αθλητισμός, έτσι, που είναι πάνω απ' όλα. Και υπάρχει και το στοιχείο, πώς το πω, της ανατροπής, δεν από πια της έκπληξης. Προφανώς όσοι φορές για να παίξουν φέτος ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ φαβορί ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Σωστά.
1: Ειδικά μιλάμε σε... Θα μάθει την Αθήνα.
0: Σωστά.
1: Ακόμη και στη ουδέτερη έδρα όπως ήταν θεωρητικά σήμερα. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να αποτυπώσει και απόλυτα την εικόνα ενός παιχνιδιού ή την ισορροπία μεταξύ δύο ομάδων. Τέλος πάντων, ας μην την ανοίξουμε τώρα την φιλοσοφία,
0: okay.
1: Μιχάλη, να δώσω δύο δηλώσεις.
0: Συγγνώμη, αύριο τελικώς τι ώρα είναι?
1: 8 η ώρα το βράδυ, κύριε.
0: 8 η ώρα. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Εδώ θα είμαστε πάλι.
1: Κανόνες. Ναι. Και χαίρομαι. Λοιπόν. Ο Τρικέρ γιατί ακόμα μιλάει, αλλά δεν ήταν εύκολο να το βγάλουμε στον αέρα εδώ, η αίθουσα τύπου στο Περιστέρι δεν μας βοηθάει ιδιαίτερα για κάτι τέτοιο. Αλλά μπορώ να μεταφέρω ότι, γιατί ρωτήθηκε ο Τρικέρ, είπε για κάποια πράγματα μικρά που έκανε η ομάδα του σε σχέση με το μάτς του περασμένου Σαββάτου, το παιχνίδι του Παύλου Γιανακόπουλου, δηλαδή, θα βελτίσει το ΠΑΟΚ. Είπε για την αντίδραση της ομάδας όταν βρέθηκε στο -5 σε ένα κρίσιμο σημείο. Και με τον Παναθηναϊκό να μην έχει ξαναπάρει τέτοιο προβάδισμα. Είπε για το ότι είναι μια νίκη που ξέρει ότι τυχαίνεται ο κόσμος, ότι τυχαίνονται και οι παίκτες του προφανώς. Αλλά από την άλλη πλευρά είπε ότι δεν ξέρω τώρα αν είναι δήλωση προσγείωσης, αλλά νομίζω ότι είναι μια ρεαλιστική πάνω απ' όλα δήλωση. Ότι απέναντί του ο ΠΑΟΚ θα έχει αύριο μια ομάδα που σπατάλησε το 1/10 της ενέργειας που χρειάστηκε να σπαταλήσει ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο μάτι δηλαδή του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Και επιπρόσθετα έπαιξε και νωρίτερα. Από αυτή την άποψη περιμένει και ο ίδιος να δει πώς θα το διαχειριστεί η ομάδα του στο επίπεδο της ενέργειας. Αλλά δεν κρύβεται η ικανοποίησή του, δεν κρύβεται η χαρά του. Είπε και κάτι, είπε και ένα δυο λεξούλες οι ελληνικές, ωραίες, όλοι καταλαβαίνουμε ποιες. Βεβαίως. Και κάπως έτσι εξελίσσεται η συνέντευξη τύπου.
0: Αυτό που είχα δύο ερωτήματα φίλων εδώ είναι και δικό μου τώρα ερώτημα πλέον. Συνηθίζεται έτσι ένα
1: λίγο,
0: τουρνουά.
1: Πιο δυνατά, γιατί έχω αρκετό φασταρία εδώ πέρα, δυσκολεύομαι να σας ακούσω.
0: Συνηθίζεται ένα τουρνουά τέτοιο Σάββατο, Κυριακή, ημιτελικός, Κυριακή τελικός?
1: Ναι, φυσικά.
0: Okay.
1: Φυσικά.
0: Okay, okay.
1: Πάντα έτσι γίνεται.
0: Okay.
1: Μα δεν γίνεται και διαφορετικά, Μιχάλη, γιατί οι ομάδες του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού
0: ναι, ναι.
1: Στην Ευρωλίγκα. Και θα παίξουν τώρα την Τρίτη ξανά Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: δεν θυμάμαι το πρόγραμμα, αλλά παίζουν, υπάρχει διάφορη εβδομάδα από τότε.
0: Σωστά.
1: Οπότε δεν υπάρχει περιθώριο να το ανοίξει περισσότερο.
0: Okay.
1: Να γίνεται Σάββατο Κυριακή.
0: Okay. Κάτι άλλο, οτιδήποτε.
1: Προς τον παρόν όχι. Έκανε δηλώσει και ο Φώστερ και είπε ότι η ομάδα του έδειξε χαρακτήρα, διαχειρίστηκε πολύ καλά την κατάσταση όταν ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με 5. Είπε και αυτός για κάποια μικρά πράγματα του παιχνιδιού τα οποία έδειξε να βελτιώνει. Αλλά όπως είπε και ο Τριγέρη Μιχάλη, είναι Σεπτέμβρης, είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Όσο γλυκιά και αν είναι αυτή η νίκη, είναι μια νίκη στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τουλάχιστον άλλα 50, 49, 45. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι από μόνο του αρκετό για να κάνει επιτυχημένη τη σεζόν. Και πώς θα μπορούσε να είναι επιτυχημένη, δηλαδή, με ένα παιχνίδι, με μια νίκη στα τέλη του Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Και από ό,τι βλέπω εδώ και από τα παιδιά, ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε σε τελικό σε ελληνική διοργάνωση μετά από 7 χρόνια.
1: Ναι, ήταν το κύπελο στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, με Παπαθεοδόρο προπονητή.
0: Και όπως είπες εσύ, στοχεύει να επιστρέψει σε κατακτήσεις έπειτα από 27 χρόνια.
1: Ναι, ήταν το Φεβρουάριο του 99. Το κύπελο στο Σεφαμπό. Τότε δεν τα κατάφερε.
0: Ούτε γεννημένοι δεν ήμασταν τότε, ρε Γιώργο.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, ο Γοριακά το πρόλαβα.
0: Ναι, έλεος.
1: Ενός.
0: Να ξεκουραστείς, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα έκανες σήμερα.
1: Αύριο, καλό βράδυ σε
0: όλους. Να είσαι καλά, αγόρι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταίος ακροατής για σήμερα, μετά πάω στο κομμάτι του φίλου μου του Λευτέρη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Μιχάλη.
0: Καλώς τον να.
2: Σήμερα δεν είμαι το μπάσκετ.
0: Δεν σε ακούω καθόλου.
2: Εγώ σε ακούω όμως.
0: Τώρα ναι.
2: Είδαμε με ένα μεγάλο μπάσκετ. Είμαι τα παλιά χρόνια.
0: Κλείσε όμως τηλεόραση από μέσα, γιατί ακούγεσαι λιγότερο από την τηλεόραση.
2: Το ακούγεται?
0: Τώρα μάλιστα.
2: Τα παλιά χρόνια, φίλε μου καλέ, όταν ήρθε και το μπάσκετ, να ξέρετε πολύ καλά, είχαμε πολλά προβλήματα με το ποδόσφαιρο. Αν θυμάσαι πολύ καλά εσύ.
0: Βεβαίως.
2: Μπράβο.
0: Τι μιλάς για Πρέλεβιτς, Κόρφα κτλ.
2: Να τελειώσω, να σε πω και μετά για αυτά τα άτομα που είπες.
0: Okay.
2: Όταν είχαμε πρόβλημα με την δίκη του ΠΑΟΚ τότε επί Παντελάκη, κάναμε μια μεγάλη αποχή και βάλαμε μια απόφαση και βάλαμε στο μπάσκετ. Το μπάσκετ, αν γνωρίζεις πολύ καλά και το γνωρίζεις, είχαμε τον Καλπάκη, τον Κουντγούρη, τον Ανέστη, τον Μερτιάδη, τον Ανέστη, τον Παρασκευά. Είχαμε τα παιδιά με τον Νοέζη να γίνει συγχωρεμένο. Έτσι ξεκίνησαμε το 0. Εμείς φωνάζαμε και εγώ το μπάσκετ, να θυμάσαι πολύ καλά.
0: Ήμουν νεαρός τότε, δεν έχω ιδέα, φίλε.
2: Α, μπράβο. Mm. Πόσο γνώρισε τότε, πόσο γνώρισε, αν επιτρέπετε.
0: Δεν είχα γεννηθεί, ρε εσύ.
2: Α, μπράβο, εντάξει. Και τα χρόνια, φίλε μου, καλέ.
0: Ο Βρανάς είχε γεννηθεί, μετά το Ρότατον.
2: Εντάξει. Και τα χρόνια. Και έτσι που με ξεκίνησε το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή είχαμε με τον Φιντανίδη, πούμε τον Φιντανίδη, μετά ανέλεγε η οικογένεια, να πούμε, του Πανελούδη, τάχη του Πανελούδη, και συνέχεια και συνέχεια. Όταν έγινε ο τελικός κυπέλλου, πούμε, με τα ξυρισμένα κεφάλια, φίλε μου καλέ,
0: ναι.
2: Είχαμε τον Μαθαίο τον Πατεράκη που μπάσκετισαν.
0: Ναι, αυτό το γνωρίζω.
2: Όταν τον έγινε η μεταγραφή του μπάσκετ του Μαθαίου, είμαστε στα γραφεία. Εμείς όλοι μαζί καθόμασταν εκεί πέρα στα γραφεία. Μαζί τον ο πρόεδρος, ο Νίκος Ρεζίτσο, που ήταν πρόεδρος, λέει: παιδιά, φέραμε ένα μεγάλο προπονητή. Ποιο είναι το Μαθαίου? Επαστέλει ο Μαθαίου, είπαμε τι είπαμε. Ήταν στους χρόνους ο Μάκης, εγώ, ο Πανέλος, όταν τα παιδιά του 2004 πάμε μας χάρη. Ξεκινήσαμε τον μπάσκετ έτσι. Τότε ο Άρης είχε μεγάλη ομάδα, εγώ θυμάμαι πολύ καλά, γιατί γιώσατε με λιγά και εσύ.
0: Ναι.
2: Με Παραμανίδη, με Παπαγεωργίου και.
0: Ναι.
2: Εμείς είχαμε τον Κουρκό με λιγά και εσύ.
0: Ναι.
2: Με Παραμανίδη, με Παπαγεωργίου και.
0: Ναι.

0: πήραμε το κύριο τη Γενέβη, πήραμε το πορτάρι με Ελλάδα, πήραμε το κύπελο Ελλάδα με τα ξυρνά κεφάλια.
1: Πες μου πού θες να καταλήξεις σε ένα λεπτό, γιατί πρέπει να φύγω.
0: Ναι, εγώ ήθελα να πω να καταλήξω. Σήμερα έδειξε τη μεγάλη ομάδα.
1: Έτσι,
0: σήμερα,
1: μπράβο.
0: Σήμερα έδειξε τη μεγάλη ομάδα με ένα μεγάλο αρχηγό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Το Μιστακίδη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και έτσι, μπράβο. Μα και δεν πω κάτι. Ο παπάς θα γνωρίζει πολύ καλά εσύ. Έκανε, ο παπάς, ποιος είναι ο παπάς, ξέρεις, φίλε μου, καλέ εσύ.
1: Ποιος.
0: Το πατέρα του Μιστακίδη το γνωρίζετε.
1: Όχι βέβαια.
0: Θα σε πω εγώ.
1: Πες είναι... μου το, γρήγορα το ζουμί που θες ένα λεπτό.
0: Ο Άλμπερτ αυτός που ήταν πρόεδρος των Άλμπερτ στην ΠΑΗ, τότε έγινε τάκ. Πάει πάω.
1: Ναι, αυτό το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω τον άνθρωπο. Αυτό δεν γνώριζα τον άνθρωπο. Αυτό εννοώ.
0: Ο Ανδρέας ο Γουλιάς. Πατέρας σου είναι. Και χαιρετώ, γεια.
1: Να σε καλά. Αυτά από εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ τον Γιώργο τον Πετρίδη για τη μετάδοση. Ακόμα μια μετάδοση έτσι που σηκώνει την τρίχα σου, εν πάση περιπτώσει. Α, και δεν έχω το κεφάλι, αλλά okay, έχουμε κι άλλο. Από τον Λευτέρη του Κατσιπαντελίδη, τον Γίγαντα, τον οποίο ευχαριστώ. Θα ακούσετε τώρα το κομμάτι για όλα τα δικοχαμένα μας παιδιά. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος ο Βρανάς για τις επόμενες 2 ώρες. Τα λέμε και πάλι αύριο εμείς 7 με 10 το βράδυ για τον τελικό του Super Cup και όχι μόνο.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μάλιστα, Τζα. Καλησπέρα, καλημερούδια. Βλέπω εδώ τα μηνύματα μπόλικα με το ξεκίνημα. Βέβαια, άμα δεν έρθουν εδώ, πού θα έρθουν? Είμαστε η εκπομπή Ταμπλό και Μέσα. Έτσι, η εκπομπή που έβαλε την πορτοκαλί θεά στα σπίτια των Ελλήνων. Ναι, είπαμε έτσι, όταν βολεύει, πορτοκαλί θεά. Όταν δεν, σπυριά. Μάλιστα. Ωραία. Άντε, να μαζευτούμε και οι υπόλοιποι από τους πρώτους εδώ και να έρθω λίγο να δω τι μας λέτε εδώ πέρα. Έχει, βλέπω, καλό κλίμα, έως και ενθουσιώδες. Βρε, μπας και δεν ερχόμαστε. Μπας και ήρθαμε, τελικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι, όπως ερχόμανε, με κόπηκε λίγο η χαρά. Γιατί εκεί πάνω που ήμουνα, ξέρετε, έτσι, εγώ είμαι παιδί, ρε παιδί μου, του μπάσκετ, ξέρω εγώ, και παίζαμε και βλέπαμε και με τον μπάσκετ μεγαλώσαμε, πέρα από το ποδόσφαιρο δηλαδή, χρυσές εποχές και τα λοιπά. Εντάξει, υπάρχει μια, μην πω τώρα τίποτα που δεν πρέπει, πέρασε βέβαια 12, αλλά θα έλεγα κάτι που δεν πέφτει, αλλά τέλος πάντων, ναι, αλλά λίγο πήγε να μου κοπεί η χαρά, γιατί είδα εδώ το Βεζινάδικο όπως έρχομαι, ρίχνω μια ματιά που και που έτσι κάνουμε ένα άτυπο, ξέρω εγώ, κρατάμε κάποια στατιστικά, πάνω από 2 και, πάνω από 2-10 πλέον. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Άτε, πάμε και να δούμε πώς θέτε και εσείς να το πάμε. 2 ώρακι θα είναι σήμερα, πάντα πτωχό πλην τίμιο. Με ό,τι ήθελε προκύψει από τις ιστορίες της καθημερινής μας τρέλας, τις αθλητικές, τις άλλες, τις παράλλες και γενικώς. Μέσα από τα γραπτά μηνύματα επικοινωνούμε για αρχή. 9.55 κενό το σχόλιο, 54.301 αποστολή. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Εκεί με τον Όσμαν. Ναι, κάρμα, ε! Α, να με δίνεις και πάσα να μιλήσουμε και για τέτοια. Κάρμα, ε! Κάτσε, κάπου τα έχω κρατημένα αυτά. Έχουμε και για τέτοια. Και για κάρματα έχουμε. Άμα θέτε. Κάρμα, ε! Θεωρείτε κάρμα αυτό? Ναι, εντάξει, μπορεί. Βέβαια, μπορεί κατά μία έννοια, γιατί λέει ότι το κάρμα τι είναι, επί της ουσίας είναι οι επιλογές που κάνεις, ρε παιδί μου, στη ζωή, οι χειρισμοί, οι επιλογές, όλα αυτά, ουσιαστικά έρχονται και σε βρίσκουν, λέει, και καλά. Άρα θα μου πεις όμως, ο Παναθηναϊκός δεν τον άφησε τον Όσμαν για να πεις ότι του ήρθε, ας πούμε, ότι ήταν καρμικό. Ο Όσμαν ήταν που ήθελε να φύγει για να έχει τον καλύτερο ρόλο εδώ στον ΠΑΟΚ και προφανώς και τα περισσότερα λεφτά. Τέλος πάντων.

Λοιπόν, ναι, θα τα δούμε και αυτά. Τα του κάρματος. Αν ήταν και αν δεν ήταν. Λοιπόν, για να δούμε λίγο πριν από αυτά. Τώρα βλέπω στείλατε διάφορα. Τι να κάνω, να αφήσουμε τη μέρα να έρθουν να δω λίγο τι λέτε. Άντε κάτσε να δω κάποια πρώτα μηνύματα λίγο. Τσακ πάτ.

Να βρήκα και το κάρμα, βρε. Παραγιώτης λέει, ναι. Καρμικό, έτσι. Κάρμα είναι, τι είναι? Καρ ίσον δράση, λέει. Γιατί? Καρ, δράση. Μάλιστα. Και το μα είναι το αποτέλεσμα, άρα το αποτέλεσμα της δράσης, έτσι. Μάλιστα. Και έχει και κάποια είδη εδώ πέρα. Είναι πολλά διαφορετικά. Δεν είναι μόνο. Είναι κάποια, λέει, που είναι αυτά που δημιουργούνται όταν είμαστε στη ζωή και μας βρίσκουν κάποια στιγμή μέσα στη ζωή την ίδια. Κάποια, λέει, είναι που δημιουργούνται, ρε παιδί μου, από προηγούμενες ζωές και μας βρίσκουν σε αυτή. Τι άλλο έχει? Ναι, και είναι και κάποιο, ας πούμε, που για το κάρμα τώρα που λέτε, ότι δημιουργείται σε αυτή τη ζωή και έρχεται, μας βρίσκει στην επόμενη. Οτιδήποτε, ξέρω εγώ, καλό ή κακό. Μάλιστα. Αυτά, είπαμε, όμως δεν είναι έτσι, δεν τα, η θρησκεία μας δεν τα υιοθετεί αυτά τα πράγματα, να ξέρετε, εσείς που τα λέτε. Για να πιστεύει κάποιος στο κάρμα πρέπει να πιστεύει και στην μετεσάρκωση. Αυτό είναι σε κόντρα με την εκκλησία, δεν είναι? Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα μηνύματα που λέγαμε. Παναγιώτης εδώ που μας λέει για το κάρμα την καλησπέρα του. Τι λες? Περιμένεις από τον Ελσίνκη? Ο Ελσίνκης έστειλε ήδη. Α, όχι για γραμμή, έστειλε μήνυμα. Έστειλε μήνυμα. Γραμμή πριν βγήκε πριν στο Βραζιλιάνο, τον ακούγα. Εμάς έστειλε εδώ πέρα κάτι καλυστή αρχαιοελληνικά. Το σχολιάσουμε και αυτό. Λοιπόν, καλησπέρες και στον 350. Ο 154, ο κύριος Ζούκεμπεργκ λέει, πώς? Καλά. Λοιπόν, νάτος και ο Ελσίνκης. Νάτος. Από το απεγνωσμένα στέλνει εδώ τα αρχαιοελληνικά καλυστία, μπας και το φέρει κουβέντα και μιλήσουμε. Ναι, ναι, μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτά. Αλλά τώρα δεν ξέρω, τέτοια μέρα πάλι, που πιάσαμε εδώ τα μπασκετικά και όλα τα άλλα. Τρίτη προσπάθεια, λέει, σήμερα για τα καλυστία, Mr. Αρχαίος Έλληνας, Miss Αρχαία Ελληνίδα. Ναι, ναι. Είπαμε και άλλη φορά, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ για τα αρχαιοελληνικά πρότυπα ομορφιάς και γενικά για τα πρότυπα ομορφιάς των αρχαίων, ακόμα και έξω από την Ελλάδα, δηλαδή κάποια ήταν πολύ περίεργα. Έτσι, είπαμε την άλλη φορά, τι είπαμε, Γιώργη, που το στείλες, το φρύδι, το σμιχτό. Άμα η γυναίκα είχε ένα φρύδι, θεωρούνταν προσόν. Κάποια στιγμή εκεί πέρα η τέτοια, με αφορμή το άγαλμα που είπα, αν προσέξετε, άμα δείτε κανένα άγαλμα της Αφροδίτης που είναι η θεά της ομορφιάς, έτσι, έχει πιασήματα, δεν είναι κανένα φωτομοντέλο, ψωμάκια. Κατάλαβες, είχαν τέτοιο είδους και το δέρμα το λευκό. Και αυτό θεωρούταν πολύ, αυτό μεταγενέστερα. Μάλιστα. Okay. Α, τώρα που λέει για καλυστία, να το βάλουμε το κουιζάκι. Πριν πάω να δω τα άλλα μηνύματα και να πιάσουμε λίγο και τα μπασκετικά, αν θέτε. Άμα ζητήσω όνομα νικήτριας καλυστίων, για Ελλάδα μιλάμε τώρα, όνομα νικήτριας καλυστίων, θα μου πείτε ότι κλέβω εκκλησία? Θα θεωρηθεί ότι είναι, ξέρω εγώ, απλό, εύκολο? Ή μπορεί να είναι και ερώτηση παγίδα? Ξέρουμε, βρε, ποια έχει κερδίσει η ελληνικά καλυστία. Τώρα με αφορμή το Γιώργο που στέλνει εδώ τα αρχαιοελληνικά. Εμείς μιλάμε για τα σύγχρονα τώρα. Το έχουμε? Μπορεί να είναι και λίγο παγίδα η ερώτηση. Λοιπόν, για δούμε. Καλησπέρες και στο Νεκτάριο. Εντάξει, λέει, κέρδισε τον Παναθηναϊκό, αλλά για να δω τι θα κάνει και με τους Golden State Warriors. Ναι, ο Ντέμις θα μπορούσε να το πει αυτό, έτσι. Που κέρδισε ο ΠΑΟΚ τη χρονιά του πρωταθλήματος, αλλά κέρδισε, λέει, και αυτόν, κέρδισε και εκείνον. Για να δούμε τι θα κάνει και με τον άλλον. Ο Άγγελος ΠΑΟΚΑΡΑ, ρε, τελεία και παύλα. Ο Γιάννης ανεβάζει ένα πιεσόμετρο. Καταπληκτική διαχείριση, λέει, του παιχνιδιού και της αφθοράς των παικτών από τον Τρινκέρι. Σταθερή αξία, λέει, τα ξεφτυλισμένα κοράκια. 36-16 βολές, ούτε τα προσχήματα δεν κράτησαν. Ακόμα τρέμω από την υπερένταση. Καλησπέρα και στον Στέλιο. Ήρθαμε, λέει, μετά από 25 χρόνια. Έλα, βρε, σταμάτα. Ναι, Όσμαν. Αύριο, λέει, το Γαύρο, ξεκίνησαν τα γλέντια του Κρίσου Μιστακίδη. Τι ομάδα έφτιαξες να βλέπει
όλη η Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω αν πεθαίνω να το πω αυτό, αλλά όταν μπήκε το σούτα του Όσμαν και τέλος πάντων μετά λίγο έτσι που εντάξει, υπήρχε αυτό το κλίμα το πανηγυρικό, από τη μία δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον ένιωθα μεγάλη χαρά, και από την άλλη μου βγήκε τσατίλα που λέει και ο Βαραβάς. Έχω τσατίλα που λέει. Γιατί μου βγήκε τσατίλα? Γιατί δεν θα ξεχάσω ποτέ. Τώρα βέβαια κάποιοι μπορεί να μην καταλάβετε απόλυτα, γιατί δεν τα ξέρουν και όλοι αυτά από μέσα που λέει ο λόγος. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ κάποιες προσπάθειες που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι. Μιλάμε για προσπάθειες, έτσι, να αποτραπεί η είσοδος Μιστακίδη στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Θα ήθελα πολύ να ξέρω τι σκέφτονται σήμερα, και πολύ περισσότερο τι θα σκέφτονται και αύριο μεθαύριο, όταν ανακοινωθεί και το γήπεδο, τώρα στα εγγένεια του προπονητικού. Ναι, τι θα σκέφτονται αυτοί που με τον τρόπο τους τέλος πάντων δεν ήταν και πολύ ζεστοί, έως και προσπάθησαν να βάλουν τρικλοποδιές για να μην γίνει ποτέ αυτό το deal. Λοιπόν, Βαγγέλης, εγώ τα έλεγα, λέει, φέτος θα γυρίσουμε 35 χρόνια πίσω. 1991, χαρές, λύπες, εγκεφαλικά, ανακοπές, έκσταση, σοκ, τρέλα και πάει λέγοντας. Έτσι μάθαμε τον μπάσκετ. Έτσι μάθαμε τον μπάσκετ εμείς και επιτέλους επέστρεψε. Καλησπέρα και στον Τζέο, τέλη γίγαντα λέει. Καλησπέρες και στο Θωμά, από ερωτική, εξωτική, ασπρόμαυρη νάουσα η Μαθίας. Και καλή εκπομπή εύχεται. Σήμερα είμαστε όλοι περήφανοι, λέει. Μπράβο ΠΑΟΚΑΡΑ, μπράβο παλικάρια. Ιστερόγραφο. Εγώ πιστεύω ακόμα βολές πρέπει να βαράει ο Παναθηναϊκός, μπας και κερδίσει. Λοιπόν, ο Οδυσσέας λέει, τι έγινε, ήρθαν οι Τούρκοι? Ο Γιάννης, πολύ δύσκολο το αυριανό παιχνίδι, όχι μόνο λόγω αντιπάλου αλλά και λόγω καταπώνησης των παικτών. Ο Ολυμπιακός έκανε νωρίτερα προπόνηση απέναντι στην ΑΕΚ, παίζοντας το Ρελαντί 5 ώρες νωρίτερα, ναι. Ενώ οι παίκτες του ΠΑΟΚ μάτωσαν επί 40 λεπτά σε ένα παιχνίδι που τελείωσε 11 το βράδυ. Ναι, και ο Ολυμπιακός είναι και πιο έτοιμη ομάδα, κακά τα ψέματα, έτσι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει super roster, βέβαια έχει και απουσίες αρκετές, έτσι, αλλά super το roster του Παναθηναϊκού, ειδικά όταν είναι πλήρης, αλλά ακόμα καινούργια ομάδα κι αυτός. Ο Ολυμπιακός είναι περίπου η ίδια ομάδα, δεν έχει κάνει τόσες αλλαγές, έτσι, είναι πολύ πιο έτοιμος. Καλησπέρα από τον Γρηγόρη. Διαβάζω τώρα μηνύματα, τώρα που είναι ζεστό, έτσι, μετά το μάτς που είστε και εσείς ζεστοί. Ο μεγάλος αυτός παίκτης, λέει, ονόματι Όσμαν, τέζαρη τον Παναθηναϊκό, έρχονται μεγάλα γούστα, λέει, φίλες στο μπάσκετ, άρε Μιστακίδη. Οχ, πάρει και την μπάει, λέει, και να βγάζουμε γούστα εις διπλούν. Αρχίσαμε. Ο Ηλίας, να τη λέμε ναι. Α, ναι, σωστά, μπράβο. Να μην τη λέμε σπυριάρα, έτσι, τώρα που ανεβαίνει και το μπάσκετ, να τη λέμε, λέει, πορτοκαλί θεά με ακμή. Και αυτό γίνεται. Ωραίο. Αχ, τώρα δεν το θυμάμαι. Κάποτε είχα μπει, δεν ξέρω αν το θυμάστε που το είχαμε πει, μιλάμε για μεγάλη διαστροφή. Είχα μπει σε διαδικασία να ρωτήσω το chat GPT τι πράγμα. Πόσα σπυράκια έχει σπυριάρα. Και μου είχε βγάλει μια απάντηση για κάποιες μπάλες. Περίπου έτσι δεν ήταν. Δηλαδή έλεγε από τόσο μέχρι τόσο. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο μπορεί να έλεγε. 25.000. Δεν είναι ξεμπάλιο και βλακεία τώρα. Μιλούσε για τις μπάλες του NBA. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Γιώργο, ο οποίος ανεβάζει. Τι είναι αυτό? Σκυλά άνθρωποι. Αμάν. Βερολίνο, άνθρωποι σκύλοι διαδηλώνουν. Έλα. Και γιατί σκύλοι όμως? Φοράνε κάτι μάσκες εκεί πέρα σκύλου. Διαδηλώνουν, λέει, και ζητούν να απαγορευτεί το AFD, το ακροδεξιό κόμμα εκεί. Λοιπόν, Γιώργος, το χειρότερο είναι. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν είπα τίποτα. Κάνετε εκπομπή εσείς σήμερα, δεν πειράζει. Το χειρότερο είναι ότι ξαφνικά το 2006 ασχολούνται και σχολιάζουν για μπάσκετ αυτοί που φώναζαν offside στον ευνηδιασμό. Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά, ρε παιδάκι μου. Δεν ξέραμε όλοι από την αρχή. Λοιπόν, ας αγόραζες, λέει, τον Πανελλήνιο Ρεσιτέλη, τρία πρωταθλήματα περισσότερα έχει. Όπα. Όπα, αριανός είναι αυτός. Από τον αιώνιο κομπάρσο, λέει, του ελληνικού πρωταθλήματος. Του ελληνικού μπάσκετ, μα. Καλησπέρα και στο Γιώργο και τα κοράκια μέσα. Ναι. Και ο Άγγελος από τη Δράμα, έλα, λέει, πάμε όπως τότε, και ανεβάζει εδώ μια φωτογραφία συλλεκτική. Έτσι, με το σουτ τριών πόντων του στο Γιάκοβιτς κόντρα στον Ολυμπιακό εκεί στα τελειώματα.
Μας μην διαβάσω άλλο τώρα γιατί το σκίσαμε έτσι. Ωραία, να δω λίγο τι άλλο μπορεί να έχει. Και εδώ είμαστε, 9.55 κενό. Το σχόλιο και αποστολή 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση.

Λοιπόν, κάτσε λίγο να δούμε τι έχει η μέρα, μέχρι να δω λίγο και τα υπόλοιπα. Και αναλόγως διαθέσεων το πηγαίνουμε, έτσι, σήμερα Σάββατο, Κυριακή πλέον. Εντάξει, συνήθως το πηγαίνουμε λίγο πιο χαλαρά. Βλέπουμε τώρα, όπως αγαπάτε. Λοιπόν, έχουν έρθει, βλέπω και άλλα εδώ. Ο Ρεζούκεμπερκ, μας έχεις αλλάξει τα πετρέλαια, Ρεζούκεμπερκ. Επανεμφάνιση. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έχει η μέρα. Και τα βλέπω και τα άλλα σε λίγο. 27 Σεπτεμβρίου με αυτά και με τα άλλα και από ονομαστικές γιορτές βλέπω τον Αρίσταρχο, τον Ζήνωνα, τον Καλίστρατο και την Καλιστράτη. Από επαιτίους Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, Οκτώβριο μήνα σχεδόν, μπράβο. Εντάξει, θα μου πεις, τουρισμός δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε και στα γεγονότα, έτσι 2-3-4, να δούμε λίγο ενδεικτικά. Ξεκινάμε από το 1918. Τότε λέει ήταν που ο ελληνικός στρατός απελευθέρωνε την Ανατολική Μακεδονία από τους Βούλγαρους, σαν σήμερα έγινε. Λοιπόν, παρακάτω, έτσι εκεί στα κοντά, δεν βλέπω κάτι φοβερό τρομερό, πάμε κατευθείαν 1980. Όχι ότι είναι φοβερό και τρομερό αυτό που θα πω, αλλά θα μπορούσε να είναι τρομερό. Εάν έπαιρνε σάρκα και οστά, θα καταλάβετε τι εννοώ. Τέτοια μέρα, λέει, το 1980, το αρμόδιο Συμβούλιο της Ευρώπης αποδέχονταν με συντριπτική κιόλας πλειοψηφία την πρόταση του Κωνσταντίνου Καραμαλή για μόνιμη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα, σε ένα χωριό εκεί πέρα που ήταν, εκεί στην αρχαία Ολυμπία κοντά. Ο Θεός μας φύλαξε. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, και Μαντόνα βλέπω, έχουμε συναυλία σαν σήμερα είχε, το 2008. Το λέω, μπας και κάνουμε έτσι, πάρουμε καμία πάσα για τα τελειώματα, αν θέλετε να βάλουμε κανένα τέτοιο. Είχε, λέει, οι θεατές είχαν ξεπεράσει τις 75.000. Μπορούμε, καμιά Μαντόνα, κάνα Μιχαλάκη Τζάκσον, εκτός να βάλουμε καμιά Δύση, θέλετε να βάλουμε Δύση που είχε και αυτή η συναυλία. Το βλέπουμε. Λοιπόν, τι άλλο έχει ημέρα, και Τραμπ έχει ημέρα. Αδερφός. Το 2020, σαν σήμερα, οι New York Times είχαν βγάλει στη φόρα τις φορολογικές του δηλώσεις. Ξέρετε τι φόρο εισοδήματος πλήρωνε ο φίλος μας ο Τραμπ? Τα δεν πιστεύω να είναι μούφα, γιατί λέει είχε βγάλει τα στοιχεία, ξέρω εγώ. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τους New York Times τότε, στα 11 από τα τελευταία 15 χρόνια, μιλάμε τώρα για 2020, έτσι, στα 11 από τα τελευταία 15 είχε πληρώσει 0, και μετά από τα υπόλοιπα 4 που πλήρωσε κάτι της, $750 έδωκε, λέει, το 2016 και άλλα τόσα έδωκε το 2017. Έτσι, τράμπαρος πλανητάρχης μιλάμε, δικαιολογημένα πλανητάρχης, πολύ καλή επιλογή, μπράβο. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα με τα γεγονότα εδώ της ημέρας, γιορτές, πανηγύρια, επετείους. Έχει και, βλέπω, και στους θανάτους Καποδίστρια. Σαν σήμερα, το 1831 τον δολοφονούσαν. Εδώ τώρα μάθαμε τελικά, καταλήξαμε, γιατί λένε πολλοί ότι δεν ήταν αυτοί που φαίνονταν ότι ήταν, ότι ήταν κάτι άλλο από πίσω. Κάποιοι μπλέκουν και τους μασόνους. Στην μεταξύ, λένε ότι ήταν μασόνος, να το λέει και ένας φίλος χθες. Και μάλιστα, πώς μας το είπε. Ήτανε και για τον ρώτησα εγώ, πιστεύεις ότι ισχύει πραγματικά, ρε παιδί μου, ότι ήτανε σε κάποια στοά, ξέρω εγώ, ή απλά τώρα τα λέμε για να τα λέμε. Και λέει ήτανε, και όχι απλά ήτανε και χαμηλόβαθμο στέλεχος, τον είχαν εκεί πέρα για τους καφέδες, ξέρω εγώ. Εντάξει, εγώ το είχα ψάξει κάποια στιγμή, επειδή τα ακούω χρόνια και χρόνια αυτά. Στις λίστες τώρα, εντάξει, πήγαμε από το ένα στο άλλο, δεν πειράζει. Στις λίστες των επωνύμων, έτσι, που θεωρούνται τέκτονες, που έχουν περάσει από στοές και τέτοια, υπάρχει μέσα, αν ψάξετε, δηλαδή θα το δείτε. Το θέμα είναι ότι οι λίστες αυτές δεν θεωρούνται επίσημες, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πρωτογενές επίσημο που να πεις ότι είναι αποδεδειγμένα, ρε παιδί μου, ότι υπήρξε οργανωμένο μέλος τεκτονικής στοάς. Έτσι, όχι βέβαια ότι αυτό σημαίνει πως δεν ήταν κιόλας, το ότι δεν έχουμε αποδείξεις. Okay, πάντως είναι εντάξει, είναι λίγο θολό το τοπίο, ας πούμε, ως προς αυτό. Το σίγουρο είναι ότι ήταν βαθιά θρησκευόμενος, αυτό είναι δεδομένο.
Και ούτε και αυτό λέει κάτι φυσικά, γιατί δεν σημαίνει ότι όποιος πιστεύει σε Θεό δεν μπορεί να είναι σε στοές. Εντάξει, τώρα κάποιοι πιστεύουν ότι μόνο του διαβόλου είναι σε στοές, αλλά οκ. Okay. Αυτά είναι, ξέρεις, τα πιστεύουμε γιατί, γιατί, επειδή έτσι. Δεν έχει γιατί. Επειδή έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Ή επειδή μπορεί έτσι να βολεύει, ξέρω εγώ. Αυτό είναι, αυτό από μόνο του τώρα, άμα δεν είχε το μπάσκετ, μπορούμε να πιάσουμε τέτοια κουβέντα σήμερα. Σε σχέση, όχι να πάμε πάλι στους μασόνους, έλεος. Στο κομμάτι, το πώς, ρε παιδί μου, πιστεύουμε κάποια πράγματα. Γιατί αυτό πάει και στο θέμα το άλλο, λόγω μαζονάκι που είχαμε τα τελευταία εδώ πέρα. Το πόσο εύκολα μπορούμε να πιστεύουμε κάτι, είτε επειδή υπάρχει ανάγκη, έτσι, για να πάρουμε μία ελπίδα, για να, οτιδήποτε, για να μπορέσουμε να πάρουμε δύναμη, είτε επειδή μπορεί να θέλουμε να μην χαλάσει κάποιο αφήγημα που έχουμε στο μυαλό, ξέρω εγώ. Και το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με το αντίθετο, δεν είναι μόνο το τι πιστεύουμε και γιατί το πιστεύουμε, είναι και το τι δεν πιστεύουμε. Δηλαδή είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα από την αντίθετη. Όπως κάποια πράγματα τα πιστεύουμε επειδή έτσι, έτσι και από την άλλη μεριά κάποια άλλα πράγματα δεν τα πιστεύουμε πάλι επειδή έτσι. Χωρίς να έχουμε όχι αποδείξεις ούτε ενδείξεις. Βέβαια αυτά που είναι με σκοτεινά κέντρα και τέτοια, μασόνους και αυτά που λέγαμε, αυτά συνήθως, ναι, ότι είναι εκεί πέρα, ότι προκαλούν αυτή τα δεινά του κόσμου και είναι η έτσι και είναι η αλλιώς και αυτά συνήθως τα πιστεύουμε μάλλον, το πώς και το γιατί, μεγάλη κουβέντα, άστο τέτοια μέρα. Αυτό τώρα για να το πιάσουμε το θέμα, ας πούμε, για να έχει μια ουσία, ας πούμε, και για να έχει μια κατάληξη, πρέπει να βουτήξουμε πολύ βαθιά μέσα μας, πράγμα που γενικά δεν μας πολύ αρέσει να κάνουμε. Δεν είναι και πολύ βολικό μάλλον γι' αυτό, γιατί έτσι και κατανοήσουμε το πώς λειτουργούν οι εσωτερικοί μας μηχανισμοί για να φτάνουμε να βγάζουμε τα διάφορα συμπεράσματα, εκεί τότε μπορεί να φτάσουμε να αμφισβητήσουμε ή και να αποδομήσουμε εντελώς πολλά από τα συμπεράσματα αυτά. Οπότε άστο, σου λέει. Κατάλαβες. Και είναι και πολλά από αυτά τα συμπεράσματα δεν μπορούμε να τα αποδομήσουμε γιατί εξητάρουν. Γιατί μας ιντριγκάρουν, γιατί μας γεμίζουν, ξέρεις, κενά της ζωής μας. Αυτά ειδικά με τα σκοτεινά κέντρα είναι, και ανεβάζουν και την αυτοεκτίμηση, αυτό που το βάζεις. Έτσι μας κάνουν να νιώθουμε, ρε παιδί μου, ότι βλέπουμε πράγματα που οι άλλοι δεν βλέπουν. Έτσι πίσω από κουρτίνες, είμαστε προχώ. Τέλος πάντων. Εντάξει, έχει και κάτι άλλο πίσω από αυτά. Πέρα από όλα αυτά, υπάρχει και κάτι άλλο, ότι πολλές φορές, ξέρετε, όταν πηγαίνουμε σε λογικές τέτοιες, υποσυνείδητα, όταν δηλαδή αποδίδουμε τα πάντα σε σκοτεινά κέντρα εύκολα, που πολύ το έχουμε καραμέλα αυτό το πράγμα, πάντα, ας πούμε, όταν γίνει κάτι θα ψάξουμε να βρούμε, θα αφήσουμε το προφανές, δεν θα το δούμε καν το προφανές, θα προσπαθήσουμε να πάμε μακριά στο άλλο, αυτό που είναι πίσω από την κουρτίνα και δεν φαίνεται, αλλά εμείς το βλέπουμε. Αυτό το πράγμα υποσυνείδητα, ξέρετε πώς λειτουργεί καμιά φορά, έρχεται και μας βγάζει και από την υποχρέωση της προσωπικής δράσης. Γενικά δηλαδή, όταν αφήνουμε το προφανές και εστιάζουμε να ψάχνουμε αόριστα, ξέρω εγώ, πίσω από κλειστές κουρτίνες ή μέσα σε σκοτεινά δωμάτια κτλ, κρυμμένους εχθρούς, εκεί αυτομάτως πάβουμε να νιώθουμε ότι κάποιες καταστάσεις περνούν από το δικό μας χέρι, οπότε μοιραία, όχι το χέρι δεν κουνάμε, ούτε το δάχτυλο δεν κουνάμε μετά. Έτσι γίνεται συνήθως όταν αποδίδουμε τα πάντα σε σκοτεινούς τύπους και διαόλια και τριβόλια. Λοιπόν, τέλος πάντων, άστα αυτά τώρα. Ωχ, πέρασε η ώρα, χαμπάρι δεν πήρε. Καλά, θα τα δούμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Εσείς 9.55 κενό για ό,τι θέλετε, 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Για να δούμε λίγο και το κουπόνι που το ξέχασα. Το ξέχασα. Τέτοια ώρα τι να έχει το κουπόνι, τέλος πάντων. Για να δούμε λίγο μπάσκε. Μπα. Αμάν, έχει Άγιο Βικέντιο και Γρεναδί. Πώς λέγεται, Γρεναδίνες, ένα είναι αυτό. Αυτοί οι δύο γίνανε ένα. Άγιος Βικένδιος και Γρεναδίνες. Κερδάμε 1-0 στο 28 τη γαλλική Γουάνα. Είδες, ο Άγιος Βικένδιος με τις Γρεναδίνες. Θαύματα κάνουν.
Ωραία, εντάξει, κάτι Αργεντινές, κάτι Βραζιλίες, κάτι Ουρουγουάες τέτοια ώρα. Δεν βλέπω κάτι άλλο φοβερό, τρομερό. Οπότε, να πούμε λίγο τα πολύ βραδινά στα γρήγορα αυτά που έγιναν για το Nations League. Αγγλία-Ισπανία 2-3. Αλβανία-Λευκορωσία 2-0. Τα Σκόπια με την Ελβετία 0-3. Τελικά αυτά, έτσι. Σλοβακία-Μολδαβία 2-0. Τσεχία-Κροατία 1-2. Μιας που είπαμε για Nations League, η Ελλάδα σήμερα παίζει έτσι με τη Γερμανία 9-10 μάλλον παρατέταρτο. Και σήμερα θα είναι και ο τελικός του Super Cup με τον Ολυμπιακό κατά τις 8 για τον ΠΑΟΚ, μπασκετικό Super Cup. Άτε, ωραία, ωραία. Αρχίσανε τα γούστα. Πάμε και από καιρούλι που ξεχάσαμε να πούμε. Και μετά διάλειμμα και γυρίζουμε. Και αν θέλετε να ανοίξουμε και καμία γραμμούλα σε λίγο, αν έχετε τίποτα έτσι για τα μπασκετικά ή για ό,τι άλλο, εδώ θα είμαι θα. Λοιπόν, καιρούλι σήμερα. Μπόλικο ήλιο βλέπω, κάποια πολύ λίγα σύννεφα. Θερμοκρασίες από 16 μέχρι 25. Έτσι περίπου δίνει και τη Δευτέρα, έτσι περίπου δίνει και την Τρίτη, έτσι περίπου δίνει και την Τετάρτη, έτσι περίπου δίνει και όχι όλη τη βδομάδα, μέχρι και την Πέμπτη, Παρασκευή, μια πτωσούλα θα την έχουμε. Όχι κάτι συγκλονιστικό, ανώτερη βλέπω 20 για παράδειγμα. Από 15 μέχρι 20, τώρα ακόμα πολύ νωρίς βέβαια. Έτσι είπαμε, πάνω από τις 2-3 μέρες δεν είναι να το παίρνουμε τις μετρητής. Ένα παραπάνω τώρα που έχει αλλάξει και το κλίμα. Εδώ βλέπεις και από μέρα σε μέρα αλλάζουν πολλές φορές τα προγνωστικά. Λοιπόν, okay, πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα. Γυρίζουμε σε ένα λεπτάκι.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, πάμε στα 34 μετά τις 12. Πάμε και για βού ημίωρο. Διαβάζω λίγα μηνύματα ακόμα. Λοιπόν, καλησπέρα στα παλικάρια εδώ. Γιώργηδες οι δύο. Άγγελος, ο Κώστας παραπάνω λέει πάω το πρώτο αίμα. Αμάν. Ήρθαμε, λέει η Κώστα. Α, δεν ερχόμαστε, ήρθαμε. Μέχρι και η Αμερικανίδα, νέα μπασκετμπολίστρια ΠΑΟΚ, λέει Μπρουκ Τζόνσον, έκανε story στο Instagram για τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ πανηγυρίζοντας. Αυτή είναι η Μπρουκ Τζόνσον. Μάλιστα. Ένας επιπλέον λόγος, λέει, να βλέπουμε μπασκετάκι φέτος. Ποιος, η Μπρουκ? Ωραία. Και ο Γιώργος εδώ. Ναι. Ανεβάζει μια ανάρτηση εδώ πέρα με τάκτ και με savoir vivre και με... Ναι. Μάλιστα. Κάτσε, γιατί τώρα έχουμε και τα θέματα εδώ με τις, ξέρεις τώρα, με τις επανεμφανίσεις. Μη με φύγει κάτι και με κυνηγάτε. Ναι. Και από την άλλη μεριά, Πέτρος καλησπέρες και ο 350 λέει... Τι, για την... Α, επειδή λέγαμε πριν για... με αφορμή τον Καποδίστρια για το... που τον χρεώνουν μασόνο. Και είπα μετά ότι. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω αν είναι ή δεν είναι έτσι. Άμα ήταν ή δεν ήταν. Και είπα μετά για, το... για κάποια πράγματα ότι όταν, ρε παιδί μου, επικεντρώνουμε συνέχεια να ψάχνουμε τις αλήθειες πίσω από κουρτίνες, ξέρω εγώ, κλειστές ή μέσα σκοτεινά δωμάτια και αγνοούμε το προφανές. Αυτό μπορεί να βγαίνει και λίγο έτσι μπούμεραγκ, γιατί. Φτάνουμε να νιώθουμε ότι είναι, ξέρεις, το πρόβλημα είναι πολύ ψηλά, πολύ βαθύ, πολύ, ξέρω εγώ, μεγάλο, πολύ οτιδήποτε, και δεν βλέπουμε ότι είναι και πράγματα που μπορούν να λυθούν αρκεί εμείς να κουνήσουμε το χέρι μας. Έτσι, αυτό, μάλλον γι' αυτό το έστειλε. Ναι, φίλε, εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Κάτσε να διαβάσω λίγο τι λέει και να σας πω. Δεν λέει και τίποτα, λέει, ενώ η καραμέλα της εύκολης λύσης της θεωρίας συνωμοσίας, Ναι, εγώ, σε αυτό δίκιο έχεις, εγώ δεν αναφιβάλλω. Μην τα στέλνεις σε μένα αυτά. Αυτά θα τα λέτε, ξέρω εγώ, εσείς που είστε των άκρων. Εγώ ποτέ δεν είμαι. Όπως δεν γουστάρω τις θεωρίες συνωμοσίας, έτσι, γιατί θεωρώ ότι κάνουν τεράστια ζημιά στην κοινωνία και μας γυρίζουν πάρα πολύ πίσω, έτσι δεν μου αρέσει και η άλλη η καραμέλα, όπως το λες. Έτσι, εννοείται ότι υπάρχει και αυτό. Εννοείται ότι υπάρχει και καραμέλα τέτοια. Βέβαια, θα είμαι πολύ περίεργος, φίλε μου, για να δω εσύ τι, σε ποια, ας πούμε, έτσι, θέση βρίσκεσαι, μέσα από ποιο πρίσμα βλέπεις τα πράγματα. Να μου πεις κανένα δύο θεωρίες συνωμοσίας που θεωρείς ότι τελικά ήταν καραμέλες. Για να δούμε άμα ήταν καραμέλες και αν πρέπει να... και αν το πρόβλημά σου είναι οι καραμέλες ή είναι ότι αποδομούνται κάποια πράγματα που μόνο καραμέλες δεν είναι. Πες μου λίγο αν θες μια-δυο έτσι καραμέλες για σένα. Θεωρίες συνωμοσίας που αποδείχτηκαν καραμέλες. Για πες μου. Άμαθες. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Χάρη. Ναι, πριν να είναι αργά, λέει ο Μιστακίδης, πρέπει να ζητήσει ξένους διαιτητές για τα ντέρμπι. Ναι, εντάξει, δεν θέλω τώρα να γίνουμε, ξέρεις, γιατί πάντα η διαιτησία μας φταίει. Και όχι εμάς, δηλαδή όλους, ας πούμε, πάντα αυτό γίνεται. Είναι και αυτό στη λογική, ξέρετε, είναι αυτό τώρα που λέγαμε για τις θεωρίες συνωμοσίες, και αυτό είναι στην ίδια λογική πάνω κάτω. Ότι πάντα πρέπει να βρούμε κάτι για να αποδώσουμε, ρε παιδί μου, αλλού. Έτσι. Βέβαια, πολλές φορές όντως η διαιτησία φταίει, και πράγματι σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια ο μπασκετικός ΠΑΟΚ δεν έχει και την καλύτερη δυνατή συμπεριφορά από τους διαιτητές. Εντάξει, εγώ δεν μιλήσω για σφαγές τώρα και τέτοια γραφικά, αλλά τα σποράκια μέχρι τώρα δεν τα έχει πάρει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τώρα πήγαμε και στα μπασκετικά, πήγαμε και στα άλλα. Εγώ αυτό που προσπαθώ να πω σε σχέση με τα άλλα, που έστειλε και το μήνυμα ο φίλος που λέει για τις θεωρίες συνωμοσίας που κάποιοι τις έχουν κάνει καραμέλα. Εγώ αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι ο κόσμος που έχουμε φτιάξει δεν χρειάζεται καμία σκοτεινή οντότητα ή, ξέρω εγώ, καμία στοά ή δεν ξέρω εγώ τίποτα, κανένα διαβόλη, κανένα τριβόλη, για να πάρει την πορεία που έχει πάρει, για να διαγράψει την πορεία που διαγράφει. Έτσι, όπως το φτιάξαμε εμείς από μόνοι μας οι κανονικοί άνθρωποι, υποτίθεται, είναι αρκετό για να συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν και να έχουν και εξήγηση και όπως θέλεις να το πεις. Εντάξει, μερικά πράγματα, ξέρετε, καμιά φορά Μερικά πράγματα είναι σχετικά απλά, αλλά σύνθετα έρχεται και τα κάνει ο εγκέφαλός μας. Έτσι είναι. Βέβαια, εντάξει, αυτό είναι και θέμα, και αυτό μάλλον, θέμα βιολογίας, θέμα αρχαίγων αισθήκτων. Έτσι, ότι ακόμα δηλαδή και κάποια πράγματα που μπορεί το πρόβλημα να περνάει από μπροστά μας ή και από το χέρι μας σε μεγάλο βαθμό, αλλά εμείς δεν θέλουμε να το βλέπουμε, θα δούμε πάντα να το αποδώσουμε κάπου αλλού. Είτε μιλάμε για θεωρίες συνωμοσίας, είτε μιλάμε για την ομάδα μας που τα φορτώνουμε στη διαιτησία για να μην δούμε, ξέρω εγώ, κάποια άλλα πράγματα. Έχουν να κάνουν με το ότι έτσι είμαστε φτιαγμένοι, ρε παιδί μου, κατασκευαστικά. Δηλαδή πάντα θέλαμε να είμαστε full υποψιασμένοι και full καχύποπτοι και full ξέρω εγώ οτιδήποτε, να βλέπουμε όλα τα άλλα πέρα από τα δικά μας, γιατί αυτό ουσιαστικά βοηθούσε τότε στα πολύ παλιά χρόνια τις πιθανότητες επιβίωσης. Γι' αυτό είμαστε έτσι φτιαγμένοι. Έτσι, τώρα βέβαια οι εποχές άλλαξαν, δεν είναι τότε που ήμασταν με τα αερόπαλα, αλλά εμείς δεν αλλάξαμε και πάρα πολύ, δηλαδή σε σχέση τουλάχιστον με τις εποχές και την εξέλιξη την πραγματική, δεν νομίζω ότι αλλάξαμε στο βαθμό που θα έπρεπε. Και δεν ξέρω και θα το κάνουμε ποτέ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά, μεγάλη κουβέντα και αυτή. Λοιπόν, τι να κάνουμε, θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα, τώρα πήγαμε από εδώ, πήγαμε από εκεί. Για μπάσκετ έχουμε τίποτα για μπάσκετ? Έχουμε κανένα σχόλιο για μπάσκετ? Έβλεπα. Και ανοίξουμε γραμμές σε 2 λεπτά, ποιος θέλει να τηλεφωνήσει αν θέλει. Έβλεπα κάποτε υπήρχαν 2 έτσι δημοσκοπήσεις, τις έχω κρατημένες, για μπάσκετ. Η μία την είχε κάνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, την άλλη την είχε κάνει το Μέτροσπορ. Πρέπει να έχει καμιά 6-7 χρόνια του Μέτροσπορ, η άλλη είναι πιο πρόσφατη νομίζω. Τέλος πάντων, και ήταν για την καλύτερη ομάδα, όχι την καλύτερη ομάδα, ψέματα, την καλύτερη πεντάδα όλων των εποχών. Και η μία, ας πούμε, αυτή τη ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε βγάλει να πάρουμε δηλαδή παίκτες από όλες τις εποχές, ας πούμε, και να κάνουμε την καλύτερη πεντάδα, έτσι. Λοιπόν, και να σας το πω λίγο αυτό, και το λέω γιατί δεν ξέρω για φέτος αν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να συμβαίνει, ξέρω εγώ, νομίζω είναι ακόμα νωρίς, αλλά για του χρόνου πιστεύω ότι η πεντάδα που θα έχει ο ΠΑΟΚ του χρόνου μπορεί να είναι καλύτερη από την καλύτερη πεντάδα όλων των εποχών. Λοιπόν, στη ΚΑΕ ΠΑΟΚ την δημοσκόπηση είχαν ψηφίσει πάνω από 5.000 άτομα και είχε βγει Playmaker ο Κόρφας 61% με το Skiles αναπληρωματικό, Shooting Guard είχε βγει ο Πρέλεβης με 90% στα Βασιλιάδης αναπληρωματικός, Τριάρη είχε βγει ο Στογιάκοβιτς βέβαια με 87%, ο Μπαλογιάννης ο δεύτερος, Power Forward, Walter Berry 41%, Barlow λίγο πιο πίσω. Στα Center είχε βγει ο Savitz πρώτος, 57% είχε πάρει και ο Φασούλας ήταν αναπληρωματικός. Και αν πάμε και στο metrosport.gr που είχε κάνει κάτι αντίστοιχο, εδώ Κόρφας ήταν επίσης Playmaker με 68%, Πρέλεβιτς το Διάρη με 96%, ο Στογιάκοβιτς 93% Small Forward, ο Μπέρι Power Forward 38% και στα Center είχατε βγάλει Φασούλα με 32%. Κρατήστε τα αυτά λίγο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε βέβαια με τις πεντάδες, και πάμε να ανοίξουμε γραμμές για όποιον θέλει. Μπορεί του χρόνου η πεντάδα του ΠΑΟΚ να είναι καλύτερη, έτσι, σε επίπεδο αξίας, ακόμα και από την πεντάδα, όποια και αν θεωρεί ο καθένας ότι μπορεί να είναι, ακόμα και από την πεντάδα που θεωρείται καλύτερη όλων των εποχών. Θα το ξαναπώ, κάποιοι που κάναν τα πάντα για να μην αλλάξει σελίδα ο μπασκετικός ΠΑΟΚ το προηγούμενο καλοκαίρι, ελπίζω να έχουν μετανιώσει. Έτσι, ελπίζω. Δεν ξέρω πόσο καλά κοιμούνται. Ελπίζω να έχουν μετανιώσει για να κοιμούνται και καλά. Λοιπόν, 23 10 90 90 90. 9.55 κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54301. Μετρόπολη σε 95 και 5, αν θέλετε κάτι να σχολιάσουμε εδώ, κάτω από την ανάρτηση. Λοιπόν, για να κοτσάρουμε εδώ κάποιους πρώτους φίλους, βλέπω, μισό λεπτάκι. Έλα, πάμε. 90-90-90, όποιος θέλει, εδώ είμαι, θα καλημέρα.
1: Κώστα μου, καλημέρα.
0: Καλώς ήταν τον μπασκετικό.
1: Αγόρι μου.
0: Που έβγαλε και τη γιαγιά έξω από το δωμάτιο, επειδή ήταν. Αυτό θα στο χτυπάω πάντα. Αυτό σε πήγε και έβγαλε. Θα το πω τώρα πάλι, θα σε δώσω στον αέρα. Τελικός με τη Ρεάλ τότε στο μπάσκετ. θεωρούσαν τη γιαγιά γκαντέμο της οικογένειας και τη βγάλανε έξω από το σπίτι για να μην χάσει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Αλλά τελικά δεν έφταιγε η γιαγιά.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλύτερη πεντάδα όλων των εποχών. Για μένα. Πρέλεβιτς, Κόρφας, Μπάρλου, Κλιφ Λέβιξτον και Φασούλας.
0: Λέβιξτον. Σιγά μωρέ. Καλό ήταν, αλλά για καλύτερη πεντάδα.
1: Σιγά μωρέ, ποιο Κλιφ Λέβιξτον. Κάρφωσε μπροστά στο Μουρεσάν και τι έγινε.
0: Εντάξει τώρα. Σου.
1: Κωστά, κουνήσου λίγο το κεφάλι.
0: Δηλαδή, λες, αν ήθελες ένα παίκτη στην ομάδα σου, θα ήθελες τον Λέβιξτον αντί για τον Μπέρι, για παράδειγμα.
1: Να τον βαλσαμώσω, να τον ξανακάνω πάλι νέο και να παίζει με τον Οσμάν.
0: Ναι. Καλά, όχι, δεν λέω. Πολύ καλό ήταν, αλλά.
1: Τι
0: και για καλύτερο σε όλων των εποχών στην καλύτερη πεντάδα. Okay, εντάξει.
1: Όταν κάρφωνε, η μπασκέτα πήγαινε κάτω στο έδαφος και ξαναγυρνούσε πάνω.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει. Τέλος πάντων. Νούμερο ένα πεντάδα για μένα, έτσι.
0: Δεν ναι, ναι. Καλά, φυσικά, υποκειμενικό είναι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Είπες Κόρφα, Πρέλεβιτς, το Γιάκοβιτς, Λέβιξτον και. Μπάρλου.
1: Κόρφα, Πρέλεβιτς, Μπάρλου, Λέβιξτον και Φασούλας.
0: Α, Φασούλα. Μάλιστα.
1: Δυστυχώς, τι να κάνουμε, αφού αυτόν είχαμε.
0: Καλά, άμα σου φαίνεται καλύτερος, ναι.
1: Τι να κάνουμε, αυτόν είχαμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε πολλά καλά σέντερ. Δηλαδή δεν είχε παράδοση πολύ καλή στα σέντερ.
1: Ο συγκεκριμένος ήταν πολύ καλός κάτω το καλάθι και στα rebound. Αλλά έκανε πολλά λάθη, ήταν επιρρυπής. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Οκ, okay. Ποιον άλλο καλό σέντερ είχε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Σάβιτς ήταν καλό σίγουρα. Ο Λάζαρος ο Παπαδόπουλος ήταν καλό.
1: Ο Σάβιτς είχε όγκο. Δεν ήταν ψηλός.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε όγκο και με το σώμα του έπαιζε. Και ο Μπέρι, το ίδιο. Τέλος πάντων, για σήμερα. Πολύ καλός ο Καλάφης. Δεν λέω. Πάρα πολύ καλός. Στις πάσες, στα σούτ εντός παιδιάς. Αλλά αφού δεν το έχει το τρίποντο. Τι επιμένει και βαράει τρίποντο.
0: Ναι.
1: Κάτι αψυχολόγητα. Ρε φίλε, χαλάρωσε λίγο. Δεν σου βγαίνει. Δώσ' την μπάλα σε άλλον. Δεν λέω για τον Οσμάν όταν βαρούσε τρίποντο ότι και αυτός ήταν εύστοχος. Ένα έβαλε, αυτό που χρειαζόταν. Μου θύμισε λίγο εκεί πέρα στο Γιάκοβιτς που τους έκλεισε το σπίτι. Μπορεί αύριο να γίνει κάτι αντίστοιχο. Θα πάθουμε τρέλα όλοι. Κρατάμε λίγο την ψυχραιμία μας, γιατί σήμερα θα μπορούσαμε να είχαμε πάθει σοκ. Εντάξει, παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ, τους είχαμε πάρα πολύ ενέργεια που θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και περισσότερους πόντους και να είχαμε πάρει περισσότερη διαφορά, παρόλο που από αυτούς λείπανε βασικοί παίχτες, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς κρατάμε το γεγονός ότι πάμε μετά από πολλά χρόνια ξανά τελικό με αυτούς. Και βλέπουμε σιγά σιγά. Τώρα, αν θα αυτή η πεντάδα που έχουμε θα είναι καλύτερη από την πεντάδα που είπα, αυτό θα εξαρτηθεί σε βάθος χρόνου.
0: Εντάξει, αυτή η φετινή δεν πιστεύω, για του χρόνου εγώ έλεγα.
1: Και για του χρόνου.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να φάει πάρα πολλά ψωμιά για να μπορέσει να φτάσει εκείνη την πεντάδα. Αλλά έχει βλέψεις. Έχουμε βλέψει.
0: Ωραία.
1: Αυτά. Και άμα
0: η καλύτερη μπασκετική, αλλά με μια κουβέντα για να πάρουμε και τους υπόλοιπους, η καλύτερη μπασκετική ομάδα, όχι του ΠΑΟΚ, γενικά όλων των εποχών, ποια πιστεύεις ότι μπορεί να ήταν. Όλων των εποχών.
1: Όλων των εποχών.
0: Ναι, ναι.
1: Τι, να βάλουμε δηλαδή και άλλους παίκτες από άλλες ομάδες.
0: Όχι, τώρα είπα για ομάδα, ρε παιδί. Μία ομάδα, όχι παίκτες, μία ομάδα. Δηλαδή ο μπασκετικός ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 90, ο Άρης δεκαετία 80. Ο Παναθηναϊκός του Μπράντοβιτς για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα, ποιος πιστεύεις μπορεί να είναι η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Δύσκολο, ε.
1: Είναι δύσκολο, ρε φίλε.
0: Εντάξει, καλά.
1: Μετά από πολλά χρόνια φέραμε τον ευρωπαϊκό τίτλο στην πόλη, το 91.
0: Καλά, εκείνη σίγουρα δεν ήταν η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Εντάξει.
1: Σε χρόνια ο Άρης να το πετύχει αυτό και δεν μπόρεσε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τα λέμε, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Και αν βάλεις Madonna Frozen.
0: Α, άμα βάλουμε, ναι, βέβαια, πολύ καλό. Έγινε.
1: Έλα,
0: χαιρετώ. Παρακαλώ, ορίστε. Εγώ πιστεύω, μάλλον ο Παναθηναϊκός τον Μπράντοβιτς θα έλεγα. Δεν θυμάμαι τώρα ποιες χρονιές ήταν ακριβώς. Δεκαετία 90 ήταν αυτό. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Έλα, ήταν καλά, χαιρετώ.
0: Κοπ, καλώ την. Σε ζητούσανε προχθές κάποια κυρία, λέει, πού είναι η κυρία, λέει, που σε λέει ήταν καλάκι, γιατί δεν παίρνει.
2: Χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή.
0: Αμάν, γιορτάζω.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Εγώ γιόρταζα εχθές.
0: Ναι. Με πήρε κανένα δώρο?
2: Σε πήρα.
0: Ναι.
2: Μια κοινή διαθήκη.
0: Έπρεπε να το προβλέψω αυτό. Ναι. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, πες μου χρόνια πολλά για.
0: Χρόνια πολλά για χθες, βέβαια.
2: Εσύ είπες ευχαριστώ που σου είπα χρόνια πολλά.
0: Είπα. Ευχαριστώ, λέω.
2: Είπες.
0: Ναι, ναι.
2: Κωνσταντίνος και Ελένη είναι. Ναι,
0: με το παλιό, έτσι.
2: Εχθές γιόρταζα εγώ. Ναι. Πάνε πίσω να βρεις το όνομά μου.
0: Ναι.
2: Δεν το λέω γιατί υπάρχει λόγος.
0: Το είπε μια κυρία προχθές και λέω μην το λες στον αέρα και δεν θέλει. Δεν ξέρω αν είναι αυτό όμως.
2: Το είπε, με πρόδωσε.
0: Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Ένα όνομα λίγο περίεργο ήταν κάπως, όχι συνηθισμένο πολύ.
2: Ψάξε 13 μέρες πίσω να
0: μάλιστα
2: το βρεις.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Γεια σας, καλό βράδυ.
2: Εντάξει, υπάρχει λόγος. Άμα με πάρεις τηλέφωνο θα σου πω το λόγο.
0: Να σε πάρω τηλέφωνο, πού να το βρω το τηλέφωνο?
2: Το έχει η Μαρία στο. Αυτό το έχουνε. Στο...
0: Τη Μαρία, πάντα βρω. Ποια είναι η Μαρία?
2: Βρε το γραφείο σας εκεί πέρα.
0: Α, πολλές... Η Μαρία του γραφείου. Καλά, γιατί έχει πολλές Μαρίες. Έχει τη Μαρία με τα κίτρινα, έχει τη Μαρία την Πενταγιώτησα. Ποια Μαρία?
2: Βρε, αυτοί που μιλάνε, ρε στο.
0: Μάλιστα, ρε, κατάλαβα. Ρε. Έγινε, γεια σας, να είστε καλά.
2: Ακούω.
0: Να είσαι γερή, πες το.
2: Κοίταξε.
0: Ναι.
2: Μην ξεχάσεις.
0: Τι? Τα μακαρόνια να είναι μίσκο.
2: Ψάξε, πιάσε και θα βρεις το όνομά μου που είναι το πιο όμορφο στον κόσμο.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει, άντε σε χαιρετώ.
0: Γεια σας, να είστε καλά. Θυμάμαι ένα όνομα. Είπε μια κυρία ένα όνομα για τη συγκεκριμένη κυρία, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό. Παρακαλώ, ναι.
3: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου.
3: Προσπαθούσα χθες να σε στείλω ένα τραγούδι, αλλά δεν θυμόμουν το πενταψήφιο αριθμό για τα μηνύματα.
0: Α.
3: Ποιο είναι τελικά το νούμερο?
0: 54301, 955 μπροστά. Άμα αν θες και με Facebook αν έχεις.
3: Σκέτο 54.
0: 955, αφήνεις ένα κενό, γράφεις αυτό που θες, 54301.
3: Ναι, γράψε ένα τραγούδι των Ουραϊαχή που είναι ένας ύμνος της ροκ.
0: Βάλουμε λες τέτοια, στο ποιο?
3: Στο τέλος της εκπομπής, το Σύμπαθη.
0: Σύμπαθη, ωραία.
3: Τον Ουραϊαχή, το οποίο είναι ένα φανταστικό κομμάτι.
0: Ναι, και εμένα μου αρέσει αυτό.
3: Ναι, δεν ήταν σατανιστές, να ξέρει ο Γιώργος, μη βγήκε.
0: Δεν είναι. Δεν μας κάνουν, εμείς θέλουμε μόνο τέτοιους. Δεν ήταν σε καμιά στοά αυτή.
3: Λοιπόν, διαφωνώ κάθετα με αυτά που είπες.
0: Ποια απ' όλα?
3: Παρότι σε συμπαθώ. Δεν είναι εύκολη η λύη αυτή που έχουν ανακαλύψει τον παγκόσμιο εχθρό και τις στοές που κυβερνάνε. Εύκολη η λύη είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα ποιος κυβερνάει τον πλανήτη. Στοές υπήρχαν και θα υπάρχουν. Εάν μπει σε ένα site το οποίο ονομάζεται Data Journalist, μετά όταν θα πας σπίτι, θα διαβάσεις και τα ονόματα. Μετά από μεγάλη δημοσιογραφία.
0: Καλά, λες να μην ξέρω ότι υπάρχουν στοές, δεν συζητάμε αυτό τώρα. Συζητάμε. Υπάρχουν. Βασικά δεν συζητάμε καν, αλλά οκ. Okay. Συζητάμε αν οι μασόνοι, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λένε κάποιοι.
3: Ναι, είναι.
0: Και πώς αποδεικνύεται αυτό, από πού?
3: Εδώ ήταν οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος.
0: Βρε, το ξέρω και ο Καποδίστριας λένε ότι ήταν, αλλά πώς αποδεικνύεται ότι είναι η κακή του έργου, αυτό λέω. Εγώ αυτό εκεί το έχω, μου λείπει κάτι για να πω ότι.
3: Σου διαχώρησε εγώ χθες και σου λέω υπάρχουν στοές που έχουν εθνική αποστολή και υπάρχουν στοές οι οποίες είναι αντιεθνικές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το κέντρο αντιεθνισμού στην Ευρώπη που είναι το Ίδρυμα Σόρος, το ξέρουν οι πάντες όσοι ασχολούνται.
0: Ναι, και από πού προκύπτει ότι είναι μασονική στοά? Δηλαδή για να είναι κάτι τέτοιο, έχει μία έγκριση από πάνω, λογικά, έτσι δεν είναι? Δεν πάει. Έχει μία έγκριση κεντρική αυτό το πράγμα.
3: Έχει και αυτός.
0: Πώς ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι που το κάνουν από μόνοι τους, ας πούμε, και να αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι, και εγώ δεν ξέρω τι.
3: Έχει κάποιον καθοδηγητή, δεν μπορούμε να τα μαθαίνουμε όλα. Δεν είναι δυνατόν να τα ξέρουμε όλα, διότι αυτά γίνονται εγκρυπτό. Λοιπόν, αυτό το ίδρυμα τροφοδοτεί οποιαδήποτε αντιεθνική κίνηση υπάρχει σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι, βρε πουλάκι μου, εντάξει, από πού προκύπτει ότι είναι μασόνοι, αυτό λέω εγώ.
3: Ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι μασόνοι.
0: Ναι, αυτό λέω.
3: Πάντως ταυτίζονται.
0: Όλους τους βαφτίζουμε μασόνους, κατάλαβες αυτό?
3: Όχι, εννοώ. Όχι όλους. Το ταυτίζουμε αυτό το κέντρο με κάποιες στοές. Εντάξει, δεν ξέρουμε συγκεκριμένα ότι ανήκει εκεί. Εμείς βλέπουμε πώς ενεργεί.
0: Μα και στοές που υπάρχουν, επειδή κάποτε τα έψαχνα αυτά, δεν σημαίνει ότι είναι αναγνωρισμένες μασονικές. Υπάρχει, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, υπάρχει ένας τώρα φορέας, είναι τι διάλογο είναι, που δίνει το κεντρικό, ρε παιδί μου, ότι όντως είναι μέλη μας αυτοί.
3: Υπάρχουν
0: και πολλοί που το κάνουν αυτόνομα και είτε αφήνουν να εννοηθούν ότι είναι, ξέρω εγώ, είτε απλά τους κολλάμε την ταμπέλα χωρίς να έχουν καμία σχέση. Όπως λες και Αθηνών τώρα με το Μαζονάκι που γίνεται η φασαρία.
3: Εγώ μιλάω για τις οργανωμένες μεγάλες λέσχες, όπως ήταν οι ελευθεροτέκτονες της Ελλάδος, που υπάγονταν στη μεγάλη τεκτονική στοά της Βερόνας, η οποία έτρεφε στην Πάδοβα. Αυτοί είχαν κάποιους σκοπούς, έτσι. Κάθε στοά έχει το δικό της σκοπό, δεν είναι συνονοημένες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις τι, απορία τώρα. Πώς γίνεται, αν ας πούμε υπάρχει κάτι που. Τι διάλογο αυτό το πράγμα, θρησκεία δεν το λες, η μασονία. Πώς γίνεται να υπάρχουν στοές με καλό σκοπό και με κακό? Δεν πρέπει να έχουν ένα αφήγημα που να είναι ή καλό ή κακό? Μπορεί να είναι και τα δύο μαζί.
3: Κοίταξε, αυτό αποδεικνύεται από τα γεγονότα. Δηλαδή, όταν ο Ξάνθος, ο Τσακάλωπ και ο Σκουφάς, που ανήκαν στην τεκτονική στοά της Κέρκυρας, ενήργησαν για την απελευθέρωση της Ελλάδος, δεν μπορεί να τους κατηγορήσει κανένας. Κατάλαβες?
0: Βρε, και πατριάρχες υπήρξαν και ό,τι θες υπήρξε, αλλά άλλο λέω εγώ. Κανονικά, όταν υπάρχει μία φιλοσοφία, ας πούμε, που είτε είναι αίρεση είτε οτιδήποτε, λογικά ή θα είναι προς το καλό ή θα είναι προς το κακό. Πώς γίνεται εδώ να υπάρχουν και τα δύο και να είναι όλοι μασόνοι? Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ.
3: Θέλουμε πάρα πολύ ωραία.
0: Το καλό ή θα είναι προς το κακό? Πώς γίνεται εδώ να υπάρχουν και τα δύο και να είναι όλοι μασόνοι? Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ.
3: Θέλουμε πάρα πολύ ωραία.

0: που είχε αυτός ο ακροατής συγκεκριμένος. Εάν σκεφτούμε ότι θα πάμε πίσω με έναν πόλεμο οικονομικά και θα ξαναδημιουργηθούν θέματα οικονομίας κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα θυσιάσουμε δηλαδή εδάφη για να μην πάμε πίσω?
1: Όχι.
0: Φυσικά και θα κάνουμε πόλεμο.
1: Ναι. Αρκεί να μην είναι για ψήλου πίδημα, να υπάρχει πραγματικός λόγος.
0: Μα δεν μιλάμε
1: αυτό
0: για...
1: προφανώς εννοούσε ο ακροατής.
0: Μιλάμε για επικινδυνότητα από μια δύναμη αναθεωρητική, η
1: ναι.
0: οποία πώς απαιτεί να επεκταθεί. Γι' αυτούς μιλάμε.
1: Ωραία. Θα τα δούμε. Σταύρο, σε ευχαριστώ για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Έτσι, να είσαι καλά.
0: Ένα τελευταίο
1: ναι,
0: να σου πω.
1: Ναι, ναι, πες.
0: Αυτοί που πιστεύουν ότι όσοι φέρνουν τους λαθρομετανάστες παίρνουν 2 και 3 και 4 χιλιάρικα δολάρια, μάλλον ζουν σε άλλο κόσμο. Όλες αυτές τις μετακινήσεις τις χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Σόρος για να εξυπηρετήσει τη διάλυση των εθνών. Κανένας Ομαλός ή κανένας Αφγανός που έχει πρόβλημα στην πατρίδα του δεν έχει ρίσκει και 4.000 δολάρια, έτσι. Κάποιες αφέλειες που διαδίδουν οι διεθνιστές, ειδικά οι οπαδοί του Ήλι Τζουμπαριόνοβιτς του Γκασβίλη, να σταματήσουν. Άμα θέλουν να είναι αυτοί στην κοσμάρα τους, ας είναι. Εμάς δεν μας πείθουν αυτά τα επιχειρήματα.
1: Και εμένα δεν με πείθει πάντως αυτό που λες, ότι δεν υπάρχουν κανονικοί άνθρωποι που δεν έχουν 4 και 5 χιλιάρικα οικονομία ζωής για να μπορέσουν να ξεφύγουν.
0: Μα φυσικά είναι δυνατόν. Μα τους κουβαλάνε και εμένα.
1: Okay. Κλείσαμε, θα μας δίνουνε, τα λέμε. Τα λέμε, έλα, εδώ είμαστε και από εβδομάδα. Καλημέρα. Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς την.
2: Η καλύτερη πεντάδα όλων των εποχών στο μπάσκετ ήταν μία.
1: Oh.
2: Του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Το θυμάστε τον Ιωαννίδη. Με Ρόγκερς, με Τάρλατς, με Βολκόφ.
1: Σιγά τον Τάρλατς, Μαρή.
2: Και κάτω.
1: Ναι, σιγά τον Τάρλατς.
2: Τι λες, ο Τάρλατς ήταν θεριό ολόκληρο.
1: Βρε, καλός ήταν, αλλά σιγά τώρα να μην το βάλουμε και στην καλύτερη πεντάδα.
2: Ποιος θα περνούσε από εκεί κάτω από τον Ολυμπιακό?
1: Άρα η καλύτερη ομάδα, λες, ήταν του Ολυμπιακού του Ιωαννίδη.
2: Βέβαια!
1: Ναι.
2: Βέβαια! Ποια άλλη ήταν!
1: Με ποιους άλλους μέσα, πέρα από Τάρλατς, Πάσπαλια και τέτοια?
2: Πάσπαλια, μπράβο!
1: Ποιος ναι, ήταν πολύ καλή ομάδα κι αυτή, ναι, καλά λες.
2: Περνούσε από εκεί κάτω ο Κόρφας με την Καμία, με την Πρέλοβιτς, άσο καλύτερα. Να πάω να κάνω παγωτό καλύτερα. Κατάλαβες, Κώστα, αλλά δεν τα λένε αυτά, δεν τα λένε. Λοιπόν, τώρα τους περιμένουμε.
1: Ποιος περιμένουμε?
2: Να τους κερδίσουμε στο οξύδι, στο μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
2: Να τους πάρουμε την κούπα.
1: Την κούπα.
2: Και να πούμε και στην τούμπα ψηλά να τους σηκώσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Κατάλαβες?
1: Ωραία, λοιπόν. Ναι, για μασόνους δεν πούμε τίποτα. Όχι.
2: Δεν είναι κατανοητομένο, κατασυνορματικό με χριστιανή ορθόδοξη.
1: Μάλιστα, εντάξει. Καλά, και αυτή τι είναι, ο Καποδίστρια τι ήταν?
2: Ο Καποδίστρια ήτανε.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι άλλες θρησκείες ή του διαβόλου. Έχει από όλα, από όλους έχει.
2: Δεν είμαι ένα κατασυνορματικό.
1: Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν.
2: Άντε, bye.
1: Bye, bye. Χαιρετούμε. Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Πραντά.
1: Γεια σου, φίλε.
3: Πρώτα απ' όλα, αποφασίσει η Κουκουρούκου τι ομάδα είναι και μετά να μιλήσει για τον μπάσκετ. Γιατί μια Παναθηναϊκός είναι, μια Ολυμπιακός είναι, τέλος πάντων. Η καλύτερη πεντάδα για μένα, άκου μια πεντάδα του ΠΑΟΚ που θα σήμερα θα ήταν άπαιχτη. Να την πω?
1: Ναι, ρίξε, τι το συζητάς.
3: Νούμερο 1, Playmaker Κόρφας. 2, Πρέλεβιτς. 3, Βάρνερ. Και διάλεξε τώρα 4 με 5 Μπέρι με Μπάρλου.
1: Ναι.
3: Αυτή θα ήταν η άπαιχτη πεντάδα.
1: Ξέρεις ποιον ξεχνάμε όλοι? Τον ξεχνάμε όλοι επειδή είναι πολύ πρόσφατος και τον Πόρτερ.
3: Δεν έπαιξε πολύ, ρε φίλε, ο Πόρτερ τώρα. Ο Πόρτερ...
1: Ναι, θα μου πεις ήταν μετά από αποχή, ας πούμε, και οκ, okay, αλλά σαν παίχτης...
3: Ναι. Σαν παίχτης ήταν μεγάλος παίχτης, ήταν παίχτης NBA. Ωραία. Αλλά σαν, ας πούμε, αυτό να δώσει στην ομάδα τι έδωσε, 4 παιχνίδια? Τίποτα. Και με ποιους έπαιζε τώρα ο Πόρτερ, τώρα να μην λέμε.
1: Καλά, τώρα το ποιους έπαιζε είναι άλλο. Άμα μιλάμε για τον καλύτερο παίχτη, είναι αυτός και μόνος, εντάξει.
3: Αυτή η
1: πεντάδα. Αλλά okay, ναι.
3: Λέω τώρα θα ήταν άπαιχτη.
1: Ναι.
3: Και εκεί θα σου βγάλω στο Γιάκοβιτς έξω, Στο Γιάκοβιτς σου βάζει τον πάγκο.
1: Α, δεν έβαλες ούτε στο Γιάκοβιτς, μπράβο, ναι. Ποιον έβαλες στο 3?
3: Βάρνερ.
1: Βάρνερ, έλα μωρέ, όχι. Καλό ήταν, αλλά τώρα δεν νομίζω. Ναι.

0: Καλά.
1: Η Λιβάρνο ήταν 30 από το φίλε, μην ψάχνει.
0: Βρεν το θυμάμαι, ήταν και ο πρώτος ξένος πρέπει να είναι του ΠΑΟΚ μαζί με τον Μόμα. Τον Αμερικανό εκείνο, τον Γαλατένιο. Ένας ξανθός που ήταν με άσπρο δέρμα. Πρόλαβα. Από Βάρνερ, φίλε, το πρώτο ανάποδο κάρφωμα στη ζωή μου το έχω δει από το Βάρνερ. Δεν είχα ξαναδεί μέχρι τότε.
1: Ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα που κάρφωσε ανάποδα.
0: Να. Μάλιστα.
1: Αλλά ήταν και θεαματικός.
0: Πεχτάρα.
1: Μεγάλη πεχτάρα.
0: Για φέτο, πού βλέπεις να το πηγαίνει ο ΠΑΟΚ? Πώς τον βλέπεις έτσι, με λες να την κλείσει την ψαλίδα από φέτος?
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Δεν έχω, ας πούμε, μεγάλες προσδοκίες. Κρατάω μικρό καλά. Τώρα άμα έρθει, καλώς να έρθει.
0: Ναι, κανονικά έτσι πρέπει, ναι. Η λογική λέει ότι θέλει χρόνο.
1: Εντάξει, είναι πρώτη χρονιά, τώρα είναι μεταγραφική χρονιά. Εντάξει, η ομάδα είναι καλή, έχει καλό προπονητή. Έχεις παίκτες που έχει σκόρερ μέσα. Και σήμερα έγιναν πολλά λάθη, φίλε, διαιτητικά μιλάμε. Τρομερά λάθη από τους διαιτητές εναντίον του ΠΑΟΚ. Δηλαδή κάτι βήματα τα δίναν φάουλ. Κάτι φάουλ που εσένα καλά μπήκε πάνω και δεν τα δίναν στον Οσμάν. Τέλος πάντων. Έχει με πολλή δουλειά ο κύριος Μητσακίδης να κάνει. Γιατί δεν είναι μόνο να κάνει μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί από ό,τι βλέπεις τα σφυρίγματα τα παίρνει πάλι ο Παναθηναϊκός, τα πήρε.
0: Ναι. Και στην Ευρώπη ισχύει αυτό, έτσι. Πρέπει να έρθουν κάποια στελέχη που θα έχουν και το ειδικό βάρος και τις γνωριμίες, εννοείται. Ναι.
1: Κύριε, τώρα, και πρόεδρε, εντάξει, έκανε την ομάδα. Τώρα ο σκοπός του είναι αλλού.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πολεμήσεις κάτι άλλο τώρα.
0: Ωραία.
1: Να βάλεις τα δυνατά σου και να κάνεις κάτι άλλο.
0: Ευχαριστώ, φίλε. Πώς το κλείνουμε, ναι, για να πάμε διάλειμμα πρέπει. Α, καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Ομάδα, όχι πεντάδα, όχι για ΠΑΟΚ, γενικά.
1: Ένα Παναθηναϊκός με Γουλίκη και Ντομινίκ και εκεί ήταν η ομάδα. Αυτή ήταν η ομάδα, ήταν.
0: Ποιον προπονητή είχαν τότε αυτοί?
1: Αυτό που έχουν και.
0: Τον Μάλκοβιτς, τον. Ποιον είχαν, δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων. Οκ. Ωραία. Δεν μου λες μια δύσκολη ερώτηση, τριγκαδόρη, και τώρα δεν μπορώ. Και να πάμε διάλειμμα για να πάρουμε και τους επόμενους. Καλύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο μπασκετικός Άρης στα καλά του ή ο μπασκετικός ΠΑΟΚ στα καλά του?
1: Εντάξει, ο Άρης έπαιρνε και πολλά προξήματα, ρε φίλε.
0: Εντάξει, πέρα από αυτό. Καλά, ο Άρης έπαιζε και μόνος του ουσιαστικά τότε, αλλά. Ναι, με βάση αυτό που έβλεπες. Ναι.
1: Το παίξιμο του Γκάλι, για παράδειγμα, κάθε παιχνίδι έπρεπε να βγαίνει στο 25 με 5 φάουλ Γκάλι.
0: Γιατί, επειδή έβαζε αγκώνες και τέτοια.
1: Όχι, είχαμε φάουλ. Σε κάθε μπάσιμο που έκαμε, έκαμε επιθετικό φάουλ.
0: Μάλιστα.
1: Έβαζε το αριστερό χέρι, εμπόδιζε το χέρι του.
0: Καλά, σε πέρα από αυτά τώρα, ρε παιδί μου, σαν αξία ομάδα, σαν ρόστερ κτλ. Ποια πιστεύεις ότι ήταν η καλύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης όλων των εποχών, η καλή του Άρη ή η καλή του ΠΑΟΚ?
1: Πληρέστερη του ΠΑΟΚ.
0: Η δεύτερη, με Μαρκόπουλο. Με Ιβκοβιτς ή με Μαρκόπουλο?
1: Με Ιβκοβιτς.
0: Η πρώτη δηλαδή, έτσι, που πήγε στο Final Four, ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
0: Ωραία, να είσαι καλά, φίλε.
1: Καλό βράδυ.
0: Τα λέμε, καλό βράδυ. Αυτό, ξέρετε, παλιά κάποια στιγμή το είχαμε κάνει και γκάλο πάτυπο και υπήρχαν μεγάλες διχονομίες για του ΠΑΟΚ την ομάδα. Άμα ήταν καλύτερη του Μαρκόπουλου ή του Ιβκοβιτς. Λοιπόν, ένα σποτάκι είναι μπαμ μπαμ, πάμε γυρίζουμε και αν θέλετε ανοίξουμε και πάλι γραμμές και μετά βάλουμε και κάνα τραγουδάκι, αλλά πάμε.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.

0: Λοιπόν, 2-3 μηνύματα και αν θέλετε ανοίγουμε και πάλι γραμμές. Έτσι χαλαρά σήμερα το πάμε. 9.55 κενό, 54.301 Μετρόπολης 95 και 5. Λοιπόν, έχουμε μείνει. Καλημέρα στον Χρήστο. Ο Γιώργος εδώ, η Δήμητρα χαλαρά λέει. Χαλαρά θα το σηκώσει αύριο, ΠΑΟΚ. Λες να κερδίσεις και τον Ολυμπιακό. Το βλέπω εύκολο, αλλά μακάρι. Α, ο Πασχάλης δίνει τη δική του πεντάδα, την καλύτερη πεντάδα όλων των εποχών. Για ΠΑΟΚ. Κόρφας λέει μπάνε στο Γιάκοβιτς, Μπάρλο και Σάβιτς. Ναι. Εδώ χωράει κουβέντα τώρα, Μπάρλο ή Μπέρι, σίγουρα χωράει κουβέντα. Και εγώ έχω και μία έτσι, δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ για το Σάβιτς, αλλά και το Λάζαρο Παπαδόπουλο τον είχα σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Για πεντάρι. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Κώστα. Η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών, αμάν, Chicago Bulls λέει, τώρα μας πάρεις και στο NBA, Chicago Bulls, Michael Jordan και Phil Jackson. Α, εδώ όμως τώρα, ξέρεις, έχουν βγει κάτι έρευνες που επίσης έχω κρατημένες σε σχέση με την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Ναι, πρέπει να είχε βγει, τώρα δεν τα έχω ανοιχτά, πρέπει να είχαν βγει οι Chicago Bulls όπως λες επί Jordan και μετά οι Lakers με Magic και μετά οι Lakers πάλι του Kobe Bryant. Να το τσεκάρουμε λίγο. Λοιπόν, 23-10-90-90-90 θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε. Πιάσαμε λίγο και τα μπασκετικά σήμερα, έτσι. Πέρα από τους μασόνους που είναι καθημερινό θέμα συζήτηση. Δεν βγήκε ο Καθήλυνα αρμόδιος σήμερα. Πού τόσο αυτό σήμερα. Σάββατο θα μου πεις έτσι. Σήμερα που είναι η μέρα του δεν βγήκε. Λοιπόν, έρχομαι γραμμές. Ο Κώστας λέει: μόνο που έβαλε το Φασούλα στην καλύτερη πεντάδα όλων των εποχών, κόβεται λέει ο φίλος. Να ξανάρθει το Σεπτέμβρη με τον κηδεμόνα του. Έλιος λέει: καλύτερα βάλε Τσέκο παρά τον Φασούλα. Ο Κώστας λέει: δεν υπάρχει φημολογία μόνο για τον Καποδίστρια, αλλά και για ολόκληρη τη φιλική εταιρεία ότι ήταν μασόνη. Πιστεύω να το γνωρίζει αυτό. Ναι, το ξέρω φυσικά. Έχουν βγει και λίστες που επίσης τις έχουμε κρατημένες, άμα θέλετε να πούμε, αλλά υπάρχει το εξής, παιδιά, να ξέρετε. Κάποτε υπήρχαν επίσημες λίστες, έτσι. Κάτι είχε γίνει σε μια βιβλιοθήκη, νομίζω, που τις κρατούσαν, πήρε φωτιά και κάηκαν αυτά και σώθηκαν κάποια λίγα. Οπότε αυτά τα ονόματα που βγήκε τον Καποδίστρια, ας πούμε, που βγαίνει ότι ήταν σε στοά και τα λοιπά, είπα και πριν, έτσι, εγώ επειδή το είχα ψάξει, γιατί διάβαζα παντού ότι ήταν, δεν επιβεβαίωνται, όχι ότι διαψεύδεται, δεν όμως μπορούμε να το δέσουμε κόμπο, γιατί τα στοιχεία που υπάρχουν δεν είναι πρωτογενή. Δηλαδή εννοείται ότι βάζουν και φιλική εταιρεία μέσα, έρχομαι γραμμές, βάζουν ότι ήταν και ο, πώς το λένε, και ο Ξάνθος και ο... και ο Τσακάλ, όλοι τέλος πάντων, και έχει και άλλα ονόματα μέσα. Τον Κολοκοτρώνη έχουν, τον Υψηλάντη έχουν, ξέρω εγώ, αν πάμε τότε. Ποιον άλλον έχουν, πολλούς έχουν αυτούς από αυτούς. Και βέβαια και στα πιο σύγχρονα χρόνια βάζουν και ανθρώπους, ας πούμε, των τεχνών, των γραμμάτων, Καζαντζάκη, ξέρω εγώ, τον ένα, τον άλλο. Βασιλιάδες έχει, πρωθυπουργούς έχει. Άμα ψάξω, θα βρω τη λίστα. Πατριάρχες έχει. Λοιπόν, τέλος πάντων. 90-90-90 για ό,τι θέλετε και πάλι. Βλέπω τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο. Τι τραγουδάκια να βάλουμε? Να βάλουμε Μαντόνα που σαν σήμερα είχαμε τη συναυλία στην Ελλάδα τη μεγάλη και τέτοια, Μάικλ Τζάκσον και δεκαετία 80, ξέρω εγώ, προς 90, ή να βάλουμε ροκάκια που είπε ο φίλος πριν για Σύμπαθη και Γιουράι Χιπ? Για πείτε με να ξέρω τι να κάνω, κάνουμε και μια λίστα. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
1: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Πολύ βαθιά.
1: Φωνάξω δυνατά, ακούγομαι, Κώστα?
0: Ναι, το παλεύουμε.
1: Καταρχήν συγχαρητήρια για την ομάδα σας, τον ΠΑΟΚ. Τι καλαφάρα ήταν αυτό και πόσο πόνισε, φίλε μου. Μπράβο, σαν Αριανός ο Γουστάρης σας. Έτσι σε μιλάω, Κώστα.
0: Ξάχνουμε πολύ ωραία γούστα φέτος και ο Άρης είναι πάρα πολύ δυνατός. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλη διαφήμιση. Έτσι, ο Άρης περνάει λίγο πιο κάτω από τα ραντάρ, αλλά έχει πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Αν έχουμε στη Θεσσαλονίκη, θα ξαναγυρίσει το μπάσκετ. Έχουμε δυνατούς προέδρους, Κώστα, να ξέρεις. Δυνατούς προέδρους. Και θα ανέβει πάλι το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, πάνω στο βορρά στη Μακεδονία μας, για βρή μου.
0: Εσύ που είσαι και αντικειμενικός που σε ακούω, γιατί για άλλα κι άλλα εντάξει, αλλά την αντικειμενικότητα την έχεις, το πιστεύω αυτό. Ποια ήταν η καλύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης όλων των εποχών, η καλή του Άρη ή η καλή του ΠΑΟΚ?
1: Όχι, για ξαναπέζουμε τις άκουσες.
0: Λέω, εσύ που είσαι αντικειμενικός, το πιστεύω αυτό. Ποια θεωρείς ότι ήταν η καλύτερη ομάδα μπασκετική όλων των εποχών της Θεσσαλονίκης, η καλή του Άρη ή η καλή του ΠΑΟΚ?
1: Η καλή του ΠΑΟΚ.
0: Του ΠΑΟΚ, ε?
1: Ναι, του ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο.
1: Εγώ είμαι ο Ρονάλδος Αργιανός, ρε. Και καμιά φορά που βγαίνω και μιλάω στο ράδιο που βρίσκομαι έξω, καλά μου λέει, ρε, εσύ τι Αργιανός. Το δίκιο, ρε φίλε, γιατί δηλαδή, γιατί να είμαστε κολλημένοι, γιατί, δηλαδή, οι περισσότεροι είναι προσποιητοί και δίθεν. Εγώ την αλήθεια μου αρέσει.
0: Του ΠΑΟΚ όταν λες του Ιβκοβιτς ή του Μαρκόπουλου, θυμάσαι για ποια ΠΑΟΚ μιλάμε?
1: Ιβκοβιτς.
0: Του Ιβκοβιτς, που ήταν στο πρωταθλητρίο, λες ήταν καλύτερη από ομάδα Μεγάλη Γιαννάκη και τέτοια. Ωραία.
1: Έτσι, εγώ πιστεύω.
0: Ναι.
1: Σαν Γιώργο, σαν.
0: Ναι, ναι, οκ, okay, εντάξει. Εντάξει. Δύσκολο είναι έτσι κι αλλιώς τώρα τι να πεις. Δηλαδή, άμα δεν τους βάζαμε να παίξουν μαζί κάποιες φορές για να δούμε, πολύ δύσκολο είναι να πεις. Ναι, οκ.
1: Okay. Πόσα παλέτε πόρτε για να και πιτσιρικά σε την κάλε, πιέτσι, κάναμε κοπάνε από το σχολείο, πηγαίναμε.
0: Α, τότε που μας χώριζε ένα σκηνή που λέμε.
1: Μια φορά.
0: Ναι. Αλλά δεν λέμε ότι το σκηνή από τη μια μεριά είχε μια δημιουργία του ΜΑΤ, ναι, και από την άλλη άλλη μία, ναι. Για πες.
1: Τελευταίο και να κλείσω να μην κρατάω γραμμές. Βλέπεις τώρα κρατάω και το μέτρο και καινούργια κουρατές και γουστάρουμε και να μην κουράζω, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω. Μπορείς να αγαπάω κάποιον, να σέβω. Αλλά μια φορά και ο Άρης πάω στο μπάσκετ και τη γλίτες έβαλα μέσα κασκόλια και με κυνηγούσαν καμιά 15 άτομα μόνο με το που τελείωσε το μάτι πόσα και γλίτωσα, ας θέλω να πάω, δεν το ξεχάσω. 15 χρονών ήμουνα.
0: Ναι.
1: Κώστα.
0: Πες το.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έγινε.
1: Αυτή τη στιγμή είμαι έξω στο μπαράκι. Σε ακούω, έχω ανοιχτή ακρόαση.
0: Στο μπαράκι βρεκούς ραδιόφωνο.
1: Σε έχω ανοιχτή ακρόαση από...
0: Μας ακούει το μπαράκι που λέμε για μασόνους. Αμάν, ρεζίλη γίνα. Ναι, ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε γουστάρω και σε αγαπάω.
0: Γεια σου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, πάει το μπαράκι. Ενημερώθηκε για τους μασόνους. Παρακαλώ, ναι.
2: Κουστάκης Βρανάς.
0: Τι κάνουμε?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Ναι, ό,τι αγαπάς.
2: Μπερδεύτηκα. Είσαι το καλύτερο παιδί του σταθμού.
0: Τυχερή γυναίκα που θα μας πάρει.
2: Είσαι ο πιο ήσυχος παραγωγός εκπομπής του Αθλητικού Μετρόπολης. Και ο πιο άγριος, το φοβάμαι, είναι ο Γιάννης Κιλιτίδης.
0: Ναι.
2: Φοβάμαι.
0: Γιάννης είναι ψυχούλα, να ξέρεις.
2: Το φοβάμαι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η καλύτερη ομάδα στο μπάσκετ ήταν του Ολυμπιακού. Ζάρκο Πάσπαλη, Ρίβερ, Σιγάλα, Μίλαν Τόμιτ, Φακτούλα.
0: Ναι, του Ιωαννίδη λες και εσύ, ε. Καλή. Ιωαννίδης ήταν τότε.
2: Και Ιωαννίδης, ναι. Γιάννης Ιωαννίδης. Παρόλο που εγώ είμαι κομμουνιστής, ο Ιωαννίδης ήταν Νέα Δημοκρατία, αλλά τον παραδέχομαι, ήταν ο καλύτερος προπονητής που πέρασε από την Ελλάδα. Και καλός άνθρωπος, δόμπρος άνθρωπος. Ήταν από τους δόμπρους δεξιούς, από τους καλούς δεξιούς. Κατάλαβες? Εγώ έτσι και να μιλήσω μια φορά μαζί του. Το ραντάμ θα εκεί στη Βαλαωρίτου. Τέλος πάντων. Καλύτερη ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού. Κελεσίδης, Γκαϊτανής, Αγγελής, Τόκος, Γκλέζος, Περσίδης, Βιέρα, Δελικάνης, Κρητικόπουλος, Τριαντάφυλλος, Λοσάντα. Καλύτερος πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, Σωκράτης Κόκαλης. Καλύτερος τέντερφορ όλων των εποχών, Γιώργος Σιδένης. Καλύτερο δεκάρι όλων των εποχών, Γιώργος Κούδας. Καλύτερος σέντερ μπακ όλων των εποχών, Άγγελος Σπυρίδων. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, ακούω. Αυτοί είναι παλιοί τώρα, δεν τους προλαβά όλους.
2: Καλύτερος τερματοφύλακας όλων των εποχών, ο Νίκος ο Χριστίδης. Λοιπόν, όσο
0: καλύτερος παράγοντας όλων των εποχών, πρόεδρος ξέρω εγώ οτιδήποτε.
2: Κάτι Κόκαλης.
0: Κόκαλης, ε. Ολυμπιακάκιας είσαι.
2: Βέβαια. 13 χρόνια πρωτά.
0: Ολυμπιακάκιας είσαι, καπετάνια.
2: Και όλο παιχταράζει.
0: Δεν με ακούει. Ολυμπιακός σε βρε.
2: Αφού το κατάλαβες.
0: Τι να μην το καταλάβω. Όλα τα καλά για Ολυμπιακό τα έβγαλες. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, πρόεδρο. Εντάξει. Το έπρεπε να ρωτήσω και για καλύτερο διαιτή, αλλά άστο τώρα, ναι. Οκ.
2: Θυμάμαι, θυμάμαι το μπάσκετ του Ιωαννίδη, όταν έπαιρνε την μπάλα ο Ρίβερς, με γυρισμένη την πλάτη στην αιστεία,
0: ναι.
2: Γυρνούσε και έστρεμε και σκουτάριζε και έβγαζε τρίποντα και φώναζε ο σπίκερ Rivers! Ακόμα το θυμάμαι αυτό το σύνθημα. Εκείνη η ομάδα του Ιωαννίδη ήταν όλη.
0: Ναι, ναι, αυτό σου τη θυμάμαι την ομάδα αυτή καλά, την πρόλαβα. Ναι.
2: Του Ολυμπιακού και Λεσίδης μέχρι η 30.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν όλοι παιχταράδες. Λοιπόν, να πω στο φίλο μας το Σταύρο που λέει ότι ο Σόρος παίρνει τους λαθρομετανάστες. Βρε Σταύρο, τους λαθρομετανάστες σε όλα τα κράτη τους θέλει το μεγάλο κεφάλαιο κάθε κράτος. Εδώ στην Ελλάδα τους θέλει ο Μητυλιναίος, ο Λάκης, ο Βαρδινογιάννης.
0: Μη λες τέτοια ονόματα, καπετάνη, μη λέμε τώρα στον Άρη τέτοια πράγματα. Αφάμε καμιά μήνυση τώρα, εντάξει, ναι. Το μεγάλο κεφάλαιο γενικά.
2: Λίγο πιο μεγάλο. Αυτή. Σε κάθε κράτος ο σύνδεσμος βιομηχάνων θέλει τους λαθρομετανάστες για αυτήν τα εργατικά χέρια. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το καπιταλιστικό σύστημα. Γιατί ο Σταύρος είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, δεξιός. Ρε Σταύρο, γιατί είσαι δεξιός? Το σύστημα το δικό σου που υποστηρίζει τους παίρνει αυτούς για να σε... Για να έχει...
0: Σταύρος είναι με τη Χρυσή Αυγή ήτανε. Τώρα δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο κόμμα.
2: Δεξιός είναι. Η Χρυσή Αυγή, η Νέα Δημοκρατία, όλοι δεξιοί. Ένα κόμμα είναι αυτή. Το καπιταλιστικό σύστημα υποστηρίζουν. Άρα τι φωνάζει ο φίλος μας ο Σταύρος που τον έχω σε εκτίμηση. Το λέω καλοπροαίρετα με αγάπη.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
2: Εγώ όλους αγαπάω. Είτε είναι δεξιοί, είτε είναι χουντικοί. Όλους αγαπάω. Αρκεί να είναι καλοί άνθρωποι, να μην κάνουν κακό. Εγώ είμαι στο κουκουέ. Τέλος πάντων.
0: Καπετάνιε, έγινε. Σε ευχαριστώ.
2: Να
0: είσαι καλά.
2: Τάκη Βραδά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Χαιρετούμε.
2: Και να ξέρεις, είσαι ο πιο καλός παραγωγός εκπομπής, ο πιο ήσυχος.
0: Η καλό είναι αυτό δηλαδή, ή κακό είναι? Γιατί μπορεί να είναι και κακό αυτό, άμα είναι έτσι.
2: Κρυός, το λέω με αγάπη.
0: Δεν το ξέρω πώς το λες, αλλά εδώ ο κόσμος δεν θέλει ήσυχος, θέλει να δαγκάνουνε. Κατάλαβες. Ωραία, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
2: Μόνο κουράζει.
0: Ο πιο ήσυχος, έτσι, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Και ο πιο όμορφος, θα λέγαμε. Να τα λέμε και αυτά. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Καλημέρα,
0: χαίρετε. Αυτό είναι ο πιο ήσυχος ακροατής. Πήγαμε από τον παραγωγό στον ακροατή τώρα. Για πες.
3: Ναι. Πάντως είδα και το μπάσκετ σήμερα. Ο ΠΑΟΚ έγινε πολύ ανταγωνιστικός. Για να μην σκοτώ δικά μεταξύ, έγινε πολύ ανταγωνιστικός. Πάντως για αύριο το βλέπω. Μάλλον ο Ολυμπιακός για να το πάρει. Μένα μου αρέσει. Και το άλλο που ήθελα για να πω, κάτι που είπες για ποια είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Εντάξει, είπαμε διάφορα. Ναι, η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών γενικά, η καλύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, η καλύτερη ομάδα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη μπασκετικού.
3: Μπορώ να πω, γιατί όλοι έχουν μια γνώμη.
0: Ναι, πες.
3: Ένας κύριος που βγήκε μια στον κομμάτι, τα έλεγε πολύ ωραία. Για μένα, επειδή ήταν οικογενειακός γνωστός ενός φίλου μας οικογενειακού φίλου Δήμητρου, για να μην κορδευόμαστε, ήταν, λέει, η ομάδα του Άρη με τον Νίκο Γκάλη που το γνώρισαν και ο Παρία. Η καλύτερη ομάδα.
0: Ναι, η καλύτερη όλων των εποχών, έτσι.
3: Ναι, ήταν πολύ δίκαιος Δήμετρος και πήγαινε μάλιστα και στην Αθήνα, μάλιστα, και πήγαινε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, πάντως τον γνώρισε ένας σπουδαίος, λέει, παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά δεν μιλούσε πολλά, αυτό δεν μας πειράζει. Και το άλλο που ήθελα για να πω, την πρώτη εβδομάδα που με είχε πάρει μια οικογενειακή φίλη μας σε πολλά χρόνια, που είναι στην αστυνομία ο άντρας της.
0: Πάλι κάτι έγινε και μαλώνανε και θα πούμε να είμαστε ενωμένοι.
3: Όχι.
0: Γιατί εκεί καταλήγουμε πάντα.
3: Να είμαστε ενωμένοι και να μην κάνουμε κακό ένας στον άλλο.
0: Να, μάλιστα. Ωραία, έγινε. Πρώτη φορά το ξαναλέμε αυτό, Γιώργο. Έγινε, τα λέμε, να είσαι καλά. Καλημέρα, χαίρετε. Ναι. Έλα.
4: Ποιος, ακούω κι άλλη φωνή.
0: Όχι, εσύ είσαι, φίλε. Έλα. Εσύ που ακούς την άλλη τη φωνή.
4: Ναι. Λοιπόν, η καλύτερη ομάδα βγάλατε τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, εμείς δεν βγάλαμε καμιά ομάδα. Να, έτσι κουβέντα κάνουμε.
4: Για να βλέπει μπάσκετ, λοιπόν, όλη η Ελλάδα έβγαινε κάθε Πέμπτη, έκλεινε τα μαγαζιά για να τρέξει να δει τον Άρη. Και εσείς βγάλατε τον ΠΑΟΚ, το οποίο ήταν η καλύτερη ομάδα.
0: Δεν βγάλαμε κανένα ΠΑΟΚ πρώτον. Και δεύτερον, αν έβγαινε όλη η Ελλάδα στον δρόμο, δεν σημαίνει ότι ήταν η καλύτερη ομάδα των εποχών. Σημαίνει ότι έφερε τον μπάσκετ στην Ελλάδα. Είναι άλλο πράγμα αυτό.
4: Πήρατε. Για μετρήστε, κύριε, τα πρωταθλήματα που πήρατε εσείς και τα πρωταθλήματα που πήρε ο Άρη.
0: Εσείς ποιον είχατε να ανταγωνιστείτε τότε?
4: Δεν, γιατί εγώ έβλεπα όλα τα ντέρμπι, να πούμε, δεν κανένα δεν πήρατε.
0: Ναι.
4: Το τελικό φτάσατε 100 φορές, να πούμε, κανένα τελικό.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
4: Πώς πήρατε? Γιατί κοροϊδευόμαστε? Όλη η Ελλάδα, να πούμε, βγαίνω Ανάσταση το βράδυ στην εκκλησία και βλέπω κίτρινες λαμπάδες στην μισή κρατού.
0: Μάλιστα.
4: Με λαμπάδα Άρη. Και βγάλατε τον ΠΑΟΚ ότι ήταν η καλύτερη ομάδα. Δεν παίζεσαι ρε υπαοξίδι.
0: Εντάξει. Έγινε. Να είσαι καλά. Εγώ 55 πήγα, βαρέθηκα να μαλώνω, παιδιά. Τώρα εσύ, άμα πήγες 80, πόσο είσαι και δεν βαρέθηκες, εντάξει. Μπράβο σου, εγώ δεν μπορώ, κουράστηκα με αυτά. Λοιπόν, ούτε τον ΠΑΟΚ καλύτερη ομάδα βγάλαμε. Εμένα, αν με ρωτάς, του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό θα ψήφιζα. Και μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη θα έχω πολύ μεγάλη δυσκολία. Άμα ήταν ο καλύτερος ΠΑΟΚ ή ο καλύτερος Άρης, καλύτερος μεταξύ των δύο. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλώς το να. Ναι, εσύ θα μας πεις που είσαι ουδέτερος τώρα. Ποια ήταν η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Μπασκετικά.
5: Αντικειμενικά και αν πάρουμε ως κριτήριο τη διάρκεια, ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς. Αν και ο Ολυμπιακός...
0: καλά, άμα πάμε και τη διάρκεια και ο Άρης είχε διάρκεια. Το θέμα είναι και με ποιον ανταγωνίζονταν ο καθένας.
5: Εντάξει, πιστεύω είχε μεγαλύτερη διάρκεια ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δεν θυμάμαι, κράτησε παραπάνω χρόνια. Ναι, μπορεί.
5: Του Ομπράντοβιτς και διάρκεια και...
0: Πόσο ήταν, ο Ομπράντοβιτς πόσο είχε μείνει στον Παναθηναϊκό. Θυμάσαι, περίπου. Πάνω από 5 χρόνια ήτανε.
5: Νομίζω ναι.
0: Ναι.
5: 6 Ευρωλίγκες είχε.
0: 6 πήρε τι με τον Παναθηναϊκό.
5: 6 είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αλλά τι και οι 6 με τον Ομπράντοβιτς ήτανε.
5: Ίσως οι περισσότερες είναι με τον...
0: Ναι, οι περισσότερες ναι.
5: Οι περισσότερες είναι με τον... Σαν διάρκεια, τέλος πάντων, για τα... Πάμε στα σοβαρά θέματα. Λέγανε και για τον Καζαντζάκη ότι είναι μασόνος.
0: Ναι, είναι στη λίστα των υποτιθέμενων μασόνων, ναι.
5: Για το συγκεκριμένο δεν νομίζω να ισχύει. Θα σου πω πως το σκέφτομαι. Αν όντως ίσχυε, θα είχε πάρει και το Νόμπελ. Γιατί τότε που ήταν υποψήφιος για το Νόμπελ, πολεμήθηκε πάρα πολύ για να μην το πάρει.
0: Γιατί στα Νόμπελ, δηλαδή πίσω από τα Νόμπελ είναι οι μασόνοι και πίσω από τα Νόμπελ είναι.
5: Λένε, πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι πίσω και από αυτά.
0: Μάλιστα. Πουθενά που να μην είναι από πίσω υπάρχει.
5: Και δεν λένε ότι βοηθούνται, αλληλοβοηθούνται μεταξύ τους.
0: Φίλε, άμα πιάσουμε τι λέει ο καθένας.
5: Ναι,
0: ναι, άσε τώρα, εντάξει.
5: Κουβέντα. Ναι. Με αυτή τη λογική θα έπρεπε να είχε πάρει και το Νόμπελ. Είχε πολεμηθεί.
0: Α, τώρα το πες καλά, με αυτή τη λογική, ναι.
5: Ναι, είχε πολεμηθεί πάρα πολύ για να μην το πάρει.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι αυτό που λες, δεν το ξέρω.
5: Ακόμη και ο Καμί που κέρδισε τότε τον Νόμπελ είχε πει ότι το άξιζε περισσότερο ο Καζαντζάκης.
0: Ναι.
5: Ένα.
0: Ποιο σερ.
5: Ένα αυτό. 100%.
0: Ναι, το βλέπω τώρα και άνοιξα και τη λίστα για να μην πω τίποτα λάθος. Τον έχουν και τον Καζαντζάκη μέσα, ναι.
5: 100% δεν μπορείς να ξέρεις. Γι' αυτά. Α, τι είχε πει ένας φίλος, είχε πει χθες ότι για τα φαντάσματα φταίει η Χούντα.
0: Α, ο καπετάνιος που πήρε πριν είπε την εκδοχή ότι τότε λέει η Χούντα διέδιδε για να μην βγαίνει ο κόσμος το βράδυ έξω, που δεν έπρεπε να βγαίνουμε έξω, ότι κυκλοφορούν φαντάσματα, λέει μην βγαίνετε έξω. Δεν ξέρω άμα είναι αλήθεια, έτσι είπε.
5: Κοίταξε, μπορεί να φταίει και για τους εξωγήινους. Γιατί επί Χούντας στη σπηλιά του Νταβέλη,
0: ναι,
5: κάνανε πειράματα ο ελληνικός στρατός σε συνεργασία με τον αμερικάνικο στρατό.
0: Αλήθεια.
5: Την περίοδο της Χούντας. Και λέγονται διάφορα, μπλέκονται και εξωγήντους.
0: Πού είσαι ρε παιδάκι μου να μας τα πεις αυτά τα πράγματα. Τα κρατάς τόσο καιρό για σένα και δεν τα λες αυτά νωρίτερα.
5: Το φέρει κουβέντα.
0: Για κάνε συμπληρωματικό ρεπορτάζ να μας τα πεις μια μέρα καλύτερα, γιατί αυτά είναι σοβαρά τώρα που λέμε. Ωραία, ωραία. Έγινε, τα λέμε.
5: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Bye. Να, τέτοια θέλουμε εμείς. Παρακαλώ. Χαίρετε.
6: Βραλά.
0: Ναι, ναι.
6: Μισό λεπτό να ανάψω το πουρο.
0: Βέβαια, για ανάφτε το.
6: Δεν μου λέτε.
0: Ναι, να σας πούμε.
6: Πιάσατε το ποδόσφαιρο. Πιάσατε...
0: Τι να πιάσουμε, αφού δεν βγαίνετε τόσο καιρό να μας βάλετε στις σωστές ράγες.
6: Σας πω εγώ...
0: Έχετε γραμμή από το κόμμα να μας μποϊκοτάρετε, μου φαίνεται.
6: Ναι. Σαν τον Άλμα χθες που είπε ότι στους χορούς του Κουκουέ της Κλέρα που δεν έχει κόσμο. Άμα άμα βλέπει πολλά τέτοια TikTok και τα τραβάρε κατά τις 4 η ώρα το πρωί και 4.30, εντάξει, δεν θα έχει κόσμο. Λογικό είναι. Άμα θέλει να διαβάσει κόσμο, να πηγαίνει ο ίδιος στους χορούς μας. Αν πηγαίνει νωρίς, κάτι 11 η ώρα, να είναι εκεί λίγο, 12, να εκεί μέσα. Έχουμε και καλό κρασί, κόκκινο.
0: Μάλιστα.
6: Δεν μου λες,
0: κύριε. Θα είχατε πράσινο, ναι.
6: Ναι. Αφού πιάσατε ποια είναι η καλύτερη πεντάδα και η καλύτερη ομάδα και το ένα και το άλλο, γιατί δεν πιάνετε την καλύτερη κυβέρνηση της Ελλάδας από τότε που ιδρύθηκε η Ελλάδα?
0: Α, ποια είναι?
6: Δεν ξέρω, υπάρχει καμία μέχρι τώρα? Ας μας πούνε οι ακροατές. Ποια καλύτερη κυβέρνηση? Οι ΜΕΡ που στέλνανε τους κομμουνιστές στα νησιά, οι άλλοι που αφήσανε με τους Γερμανούς στις φυλακές, τους εκτελέσανε στην Κεσαριανή ο Χίτλερ, οι άλλοι υπόλοιποι μετά ξανά τα ίδια? Ποια κυβέρνηση?
0: Νομίζω είναι γνωστό ποια κυβέρνηση θα βγει. Βασικά, αν πάμε όλων των εποχών, θα έχουμε ντέρμπι, πιστεύω. Αν πάμε μεταπολίτευση, 1-0-5 δίνει πια θα βγει.
6: Ποια, καμιά δεν υπάρχει. Και από τη μεταπολίτευση.
0: Καποδίστριας με Παπανδρέου θα παλέψουν για το χρυσό μετάλλιο.
6: Καλά.
0: Τον έναν επειδή δεν τον έχουμε δει ποτέ, μόνο έχουμε ακούσει. Αν το ζούσαμε πάλι και αυτό θα μας έφταιγε. Και Παπανδρέου επειδή είχαμε το χρήμα στην τσέπη, τώρα μα ήταν ιδανικό το χρήμα και αγύριστο. Και διαλύθηκε μετά το σύμπαν, ναι, δεν βαριέσαι. Άμα περνάμε καλά, καλά είναι η κυβέρνηση. Κατάλαβες, είναι καλή.
6: Και εγώ, άμα πάω στην τράπεζα και βάλω υποθήκη στο σπίτι και πάρω καμιά 20 εκατομμύρια.
0: Δεν έχει σημασία. Άμα έχουμε λεφτά στην τσέπη, είμαστε καλά. Ας βάλουμε υποθήκη και τα πάντα. Δεν πειράζει.
6: Μπράβο. Κάνα νέο άλλο, τίποτα για τον Ιρακλή?
0: Τίποτα. Τα χελιδόνια ήρθαν, λέει. Και οι μέλισσες.
6: Η Ιρακλάρα πήρε 2-3 παίκτες, δεν λέτε τίποτα να πούμε.
0: Καλούτσικη ομάδα θα έχει στο μπάσκετ. Αξιοπρεπέστατη από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Στο μπάσκετ τώρα.
0: Α, για ποδόσφαιρο μιλάμε.
6: Τι μιλάμε.
0: Α, εντάξει.
6: Την άλλη Κυριακή. Πότε πεσμέ, την παράλληλη Κυριακή.
0: Ναι, τώρα τριβδόμαδο ήταν το ρεπό. Αυτή τη φορά.
6: Θα φτιάξετε λίγο τα δίχτυα, θα μην είναι τρύπια.
0: Όπα, εντάξει.
6: Να τα πούμε.
0: Να τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Άρα και σας πάρουμε κανένα διάρρη κατά λάθος μέσα εκεί.
0: Λες.
6: Ωρα και θα σε κάνω βραδά μου.
0: Εγώ πάλι θα την πληρώσω.
6: Έπιασε την πληρώσω όλο το βράδυ. Μπανα.
0: Όχι, μετά τι έχει να γίνει, Μιστακίδη, θα πάρει την πάει και τέτοια. Ναι, εντάξει, ευχαριστούμε.
6: Άντε,
0: γεια σας, να είστε καλά. Χαίρετε, ναι. Ναι. Δεν ακούω τίποτα, φίλε. Ακούω δηλαδή ότι έχεις ανοιχτό το γραμμόφωνο, αλλά δεν ακούω τίποτα άλλο. Ναι. Ορίστε. Ορίστε ένα. Ορίστε δύο. Τρία και το λουρί της μάνας. Τι να σε κάνω, για δεν μιλάς. Παρακαλώ. Ναι.
7: Πάω κοράδιο εκεί.
0: Ναι, αυτό.
7: Μα τι θα ακούσουμε απόψε, κύριε Βρανά?
0: Τι εννοείτε?
7: Θα μας πέσουν και τα μάλια όλα.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
7: Είσαι Άρη και ΠΑΟΚ.
0: Ξέρω εγώ.
7: 85 μάτσα είτε τους Άρης και κάντε σύγκριση.
0: Εγώ δεν έκανα καμία σύγκριση. Ρώτησα ποια είναι η καλύτερη ομάδα των εποχών. Κάποιοι λένε ΠΑΟΚ, κάποιοι λένε Άρης. Τι να κάνω τώρα?
7: Θα μας τρελάνετε.
0: Ναι. Ποιους είχατε τότε, οι βασικοί αντίπαλοι ποιοι ήταν τότε με τα 80 μάτσα ήττη? Ποια ομάδα άλλη ήταν πολύ καλή, έτσι δυνατή?
7: ΠΑΟΚ Άρης.
0: Ο ΠΑΟΚ πότε ήταν? Κάνε 2-3 χρόνια.
7: Άρης. Ναι. Στα 85 μάτσα. ΠΑΟΚ Άρης ήταν η πιο δυνατή τότε.
0: Ναι, όχι, επειδή λέμε για βάθος χρόνου τώρα. Γι' αυτό. Επειδή είπατε 80 μάτσα ήττη και τα λοιπά.
7: Κάνετε σύγκριση με 21 έπαθλα. Θα πέσουν τα ταβάνια να κρυπάσουν.
0: Όχι, αν θες να μιλήσουμε σοβαρά, η σύγκριση δεν πάει μόνο με τα έπαθλα, πάει και με τι αντιπάλους είχε η κάθε ομάδα. Πόσο ανταγωνιστικό ήταν το πρωτάθλημα. Είναι άλλο πράγμα να έχουμε φέρει το μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και άλλο να λέμε ότι έτσι δεν είναι.
7: Ναι, έγινε, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ορίστε. Μας ακούτε? Εγώ είπα, γιατί πάλι θα ακούμε αυτά που θέλουμε. Εμένα, αν με ρωτούσατε, θα ψήφιζα τον Παναθηναϊκό, τον Μπράντοβιτς καλύτερη ομάδα. Αν και αυτά τώρα είναι και λίγο να είχαμε να λέγαμε. Γιατί δεν μπορούμε τώρα, είναι πολύ δύσκολα ανώμιες εποχές. Αλλά αν μου πείτε για ΠΑΟΚ και Άρη, θα έχω μεγάλο θέμα να αποφασίσω. Νομίζω ότι ήταν πολύ κοντά, δηλαδή ο πολύ καλός ΠΑΟΚ του Ιβκοβιτς για μένα με τον πολύ καλό Άρη. Έτσι, με δεδομένο ήταν και άλλες εποχές, επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ, το μπάσκετ επί ΠΑΟΚ, ας πούμε, Ιβκοβιτς ήταν πιο προχωρημένο πλέον. Έτσι, αυτό είχε εξελιχθεί. Παρακαλώ, ναι.
8: Ναι.
0: Γεια σας, ναι.
8: Έλα, Κωνσταντίνε.
0: Γεια, έλα.
8: Έλα, τι κάνεις, Κωνσταντίνε.
0: Πού είσαι, πες τα.
8: Πού να είμαι, νύσταξα.
0: Ναι.
8: Με αυτά που λέτε.
0: Μάλιστα, για πείτε τίποτα να ξυπνήσουμε.
8: Λοιπόν, άμα βάλεις το κομμάτι που θα σε πω ποια ομάδα ήταν καλύτερη.
0: Α, ωραία.
8: Με χρωστάς κιόλας.
0: Χρωστάω, ε. Ποιο είναι το κομμάτι?
8: Θα βάλεις Summer the Time.
0: Summer the Time.
8: Το είχα παραγγείλει την άλλη φορά και δεν το έβαλα, δεν μπορούσα να το βρείτε.
0: Ε, άμα δεν υπάρχει, πώς θα το βρω. Summer the Time.
8: Κολεύεστε. Summer the Time.
0: Summer, καλοκαίρι.
8: Some of the time.
0: Sam.
8: Ξέρω πώς τα λένε.
0: Ποιος το λέει αυτό?
8: Το λέει ο Άλα Πάρσον.
0: Άμα είναι Πάρσον, θα το βρούμε.
8: Βέβαια, να πείτε και μια μουσική της Προκοπής. Γιατί ομάδες δεν λέτε της Προκοπής.
0: Some other time, βρε, γι' αυτό δεν το βρίσκα. Some other time. Τώρα το βρήκα. Πες λίγο να το βάλουμε τώρα με το που κλείσεις, γρήγορα. Έλα, πες τι άλλο ήταν για να το βάλουμε τώρα κατευθείαν.
8: Ομάδα, για όλους τους αδικημένους. Λοιπόν, καλύτερη ομάδα είναι η μεγαλύτερη ιδέα της πόλης. Μ' ακούς ή με κλείσεις?
0: Ναι, περιμένω την αποκάλυψη. Ποια ήταν, ότι...
8: Ποια είναι η ιδέα της πόλης,
0: Γουσταφή? Ποια είναι?
8: Η πρωταρχική ιδέα της πόλης, ο Ηρακλής.
0: Α.
8: Τι άλλα πούμε, δύσκολο είναι.
0: Δεν το σκέφτηκα, τι να κάνω.
8: Μα είστε λίγο μπερδεμένοι να πούμε.
0: Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, βάζω τώρα αυτό που λες για να πάμε να κάνουμε καμία λίστα με ροκάκια εδώ, γιατί ροκάκια ψηφίσανε. Κάνε ροκάκι, θέλουμε έτσι δυνατό.
8: Αυτό, βάλε το Σωράια Χιπ.
0: Ναι.
8: Το
0: Σύμπαθι.
8: Όλο το Σύμπαθι βάζει.
0: Το πάνε άλλοι τρεις το Σύμπαθι, θα ξεκινήσουμε με αυτό, έγινε. Σύμπαθι και ξέρω ψωμί. Έγινε, τα λέμε.
8: Βάλε το Easy Living, να το...
0: Το ποιο να πούμε?
8: Easy Living.
0: Α, το Easy Living από Σύμπα, από Ουράια Χιπ και αυτό. Εντάξει.
8: Πώς για να πούμε.
0: Εντάξει, συμφωνούμε. Έγινε.
8: Βάλε το July Morning, να
0: πούμε. Άσε, βάλουμε αυτό που είπες, ωραίο είναι. Έγινε. Λοιπόν, βάζουμε και άλλα Parsons που θέλεις, έτσι. Να έχω λίγο χρόνο να κάνω τη λίστα και τα λέμε. Έγινε. Καλημέρα.
8: Έγινε.
0: Bye. Έλα, πάμε λίγο άλλα Parsons για να βάλω μερικά στη σειρά και επανερχόμεθα με τα μουσικοχορευτικά, έτσι. Τα υπόλοιπα. Τα γραμμικά τα λέμε και από Δευτέρα ξανά και μανά. Λοιπόν, θα βάλουμε, ξαναλέω, με αφορμή είχαμε κάποιες πάσες, ζητήσατε κάτι άλλο. Ξεκινήσαμε από ένα φίλο που ζήτησε το Sympathy από Uriah Heep, που είναι πολύ ωραίο. Οπότε θα βάλουμε κάνα έτσι τέτοιο στυλ, κάνα hard rockάκι παλιό, κλασικό, παραδοσιακό. Εντάξει, άμα έχετε καμία ιδέα, τη ρίχνετε. Πάμε προς το παρόν, Alan Parsons, λίγες στροφές εδώ για να έχουμε και το χρόνο να βάλουμε μερικά στη σειρά και γυρίζουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Λοιπόν, έλα, πάμε τελευταίο 20 λεπτάκι. Με καμιά ροκιά αφού αυτό διαλέξατε. Λοιπόν, αυτό ήταν το σύμπαθι που θέλαν κάποιοι, αν δεν το ξέρετε. Έβαλα κι εγώ έτσι 2-3 στη σειρά. Οπότε, αν έχετε καμία καλή ιδέα για τα κλεισίματα, άλλο ένα ολόκληρο να ακούσουμε για να φεύγουμε. Έτσι τίποτα σε κάνα τέτοιο στυλ, κάνα hard rock παλιό, διαχρονικό ωραίο. Εντάξει, αν είναι ένα τραγουδάκι μου το λέτε, να το παρκάρω και αυτό. Θα ανοίξω μία γραμμή αν είναι για τραγούδι και μετά τα υπόλοιπα έτσι και από Δευτέρα τα λέμε με την ησυχία μας. Λοιπόν, κανονίστε τώρα να πάει το μπάσκετ ψηλά, έτσι κάποιοι που δεν μπορείτε να συγκρατήσετε την τοξικότητά σας, έτσι και να το κάνουμε πάλι μη ποτή. Αντί να χαιρόμαστε να βρούμε πάλι αφορμή να τρώμε μουστάκια. Αντ, έλεος πια. Λοιπόν, 90-90-90, αν κάποιος θέλει για τραγούδι. Έρχομαι και στα μηνύματα τα τελευταία. Είχαμε και δήλωση Γιαννακόπουλου, του Παναθηναϊκού, συγχαρητήρια στον ΠΑΟ και τα λοιπά. Και πέταξε και για τον Ολυμπιακό ότι ποιος δεν θυμάται, λέει, το τρίποντο του στο Γιάκοβιτς. Ναι. Ωραία. Για να μας πει εδώ ο κύριος, αν είναι κύριος και θέλει τραγούδι, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, γεια.
1: Εγώ για τον μπάσκετ πήρα να πω.
0: Άντε, πείτε και εσείς. Άντε. Ναι.
1: Δεν πρόλαβα, δεν ήξερα ότι...
0: Καλά, δεν πειράζει. Έλα, πάμε, πάμε.
1: Εγώ με ΠΑΟΚ είχα ζήσει τα ντέρμπι τότε με τον Άρη, αλλά νομίζω η καλύτερη ομάδα, τώρα την ξαναθυμήθηκα και είδα στο Facebook να δω αν είναι όντως αλήθεια, ήταν εκείνη που είχε ο Άρης με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, το Σούποτιτς, το μωρό του Ελαφιού νομίζω, το στο 4 ή στο 3, τώρα δεν θυμάμαι.
0: Μάικ Τζόνς που ήταν στον ΠΑΟΚ, αλλά αυτόν τον είχε μόνο στην Ευρώπη νομίζω.
1: Ναι, εντάξει, ωραία, ας ναι, ναι. Βάλουμε, θα βάλουμε τον Μισούνο. Και στον πεντάρι είχε τον Βράγκοβιτς, εντάξει, ήταν είχα δει και τα μάτς με τον ΠΑΟΚ και ήταν απίστευτο.
0: Ναι.
1: Ήταν δύο θηρία μέσα, σαν δεινόσαυροι ήταν, έτσι ήταν. Εκείνη ήταν η καλύτερη ομάδα νομίζω, στη Θεσσαλονίκη που έχει πάνε.
0: Με όλων των εποχών γενικά. Με Παναθηναϊκό, Μπράντοβιτς, με Ολυμπιακό, ξέρω εγώ στα καλά του, Μπαρτζόκα τώρα κτλ.
1: Όχι, νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός μετά.
0: Ναι.
1: Αυτό που είχαμε με τον Σούλη που ήταν και ένας θαυμάσιος άνθρωπος, δεν τους χωρέστον από την ευκαιρία να το πούμε, ήταν ένας πολύ σεμνός άνθρωπος. Θα μπορούσε, αν είχε δυστυχώς στην Ελλάδα άλλη νοοτροπία, θα πάει ακόμη πιο ψηλά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ ήσυχος, πολύ ήσυχος για, αυτό το άθλημα και για αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι ήταν και ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλός τότε εκείνη τη χρονιά με τον τέτοιο και μας είχαν κλέψει και το πρωτάθλημα, τα λέμε αυτά. Και ο Παναθηναϊκός μετά. Ο Παναθηναϊκός το 2000 με 2005 εκεί που είχε πάρει κανένα 2-3 Ευρωλίγκες.
0: Ναι, ναι, το Μπράντοβιτς πάλι. Ναι.
1: Ναι, ναι, αυτά.
0: Ωραία, να είσαι καλά Φλερακό.
1: Να είσαι καλά.
0: Μακάρι να ζήσουμε, όχι μακάρι, θα τα ζήσουμε δηλαδή. Έτσι, τα ίδια και καλύτερα. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
2: Γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου.
2: Έλα καλά, είσαι λέω.
0: Έλα φίλε, καλά.
2: Δεν μ' άκουσες λοιπόν. Θα σου δώσω δύο κομμάτια να διαλέξεις το ένα.
0: Α, πες.
2: Ή το Aerosmith, Jenny Got a Gun, το ξέρεις?
0: Δεν θυμάμαι ποιο είναι. Τον τίτλο κάτι μου λέει, αλλά δεν θυμάμαι ποιο είναι τώρα.
2: Jenny Got a Gun, η Jenny έχει όπλο, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ή το Judas Priest, Breaking the Law, διαλέγεις και βάζεις.
0: Εσύ, δεν θες ένα από τα δύο πιο πολύ?
2: Εσύ θα διαλέξεις.
0: Εγώ αν πεις θα βάλω το δεύτερο γιατί το ξέρω.
2: Βάλ το δεύτερο.
0: Εντάξει, έγινε.
2: Έλα, τα λέμε.
0: Τα λέμε, γεια. Τώρα πήρατε κι άλλοι βέβαια. Άντε, έλα, πες και εσύ, φίλε.
3: Είμαι, ήταν καλά, καθέρω ένα τραγούδι για τη γιορτή μου, δημοτικό.
0: Δεν προλαβαίνουμε τώρα σε 10 λεπτάκια, φεύγουμε τώρα.
3: Θέλω και δύο βάλε. Όποιο θέλεις βάλε, δημοτικό θέλω και για τη δική μου τη γιορτή και για τη δική σου τη γιορτή.
0: Χρόνια πολλά τραγούδι, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Είναι, δεν γίνεται, έτσι.
3: Είναι.
0: Να είσαι καλά, χρόνια πολλά. Έλα και εσύ, πες, αν είναι για τραγουδάκι, καλημέρα.
4: 5-1, baby.
0: Ποιος ήρθε?
4: Doors. 5-1.
0: Α, ναι, εντάξει. Έγινε.
4: Έλα, bye.
0: Έλα, bye. Άντε, κλείνω να ακούσουμε και 4-5 πόσα θα προλάβουμε για να φεύγουμε.

Ωραία, λοιπόν. Τα κοτσάραμε και αυτά που ζητήσατε. Με Judas Priest θα κλείσουμε, έτσι. Πάμε. Λοιπόν, 27 Σεπτεμβρίου είπαμε. Αρίσταρχος Ζήνων Καλίστρατος Καλιστράτη και Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Αν και πλησιάζουμε Οκτώβρη μήνα. Σαν σήμερα δολοφονούνταν και ο Καποδίστριας από τους Βερθούς Μαυρομιχάλη. Καλά έχουν ακουστεί και για το φόνο του Καποδίστρη. Εκεί είναι τις συνωμοσίες. 1831, έτσι, γι' αυτό και πήγε η κουβέντα και πιάσαμε πάλι για μασόνους και τέτοια, επειδή και ο Καποδίστριας λέγατε χθες ότι είναι. Δεν αποδεικνύεται, έτσι, όχι ότι καταρρύπτεται κιόλας, δεν αποδεικνύεται όμως. Λοιπόν, 1918, σαν σήμερα απελευθερώνονταν η Ανατολική Μακεδονία από τους Βούλγαρους, από τον ελληνικό στρατό. Η Μαντόνα να είναι καλά εκεί που είναι, αλλά την αφήσαμε σήμερα στην άκρη, έτσι, είχε τη μεγάλη συναυλία. Ήτανε μία πάσα, αλλά πήγαμε σε άλλα. Και τέλος πάντων, άστα. Εντάξει, έχει κάποια άλλα, άστα να πάνε, γιατί θα δούμε και τα μηνύματα εδώ που πρέπει. Καιρός να επαναλάβω μέχρι 25 με μπόλικο ήλιο. Περίπου έτσι θα πάνε και οι επόμενες ημέρες και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που δεν δένουμε ακόμα κόμπο, κατά την Παρασκευή μπορεί να πέσει λίγο, να είναι η ανώτερη, ξέρω εγώ, στους 20 για παράδειγμα.

Αφήνω λίγο, είναι και παραγγελιά γι' αυτό. Ποια ήταν η καλύτερη πεντάδα, τι εννοείς, της δημοσκόπησης ή τι βγάλαμε? Δεν κάναμε τον Γκάλοπ κανονικό, δεν κατάλαβα Πέτρο. Ποια ήταν η καλύτερη πεντάδα του ΠΑΟΚ? Ναι, πιανού ΠΑΟΚ, τι? Αν λες για το... Εδώ είπανε διάφορες. Τώρα αν λες για τη δημοσκόπηση που είχε γίνει, δύο είχα πετύχει, μία είπαμε ήταν της ΚΑΕ. Πριν ξέρω εγώ πόσο να έχει, ξέρω εγώ 4-5 χρόνια θα έχει. Ναι, όχι, μπορεί να είναι και πιο παλιά, δεν θυμάμαι. Και είχε βγάλει, κάτσε και τώρα δεν τα έχω και μπροστά μου, τα κλείσα. Κόρφα είχε βγάλει σίγουρα, Πρέλεβιτς στο Γιάκοβιτς, Μπέρι και Σάβιτς Σέντερ. Και έχει και άλλη μία από Μέτροσπορ, που ψηφίσε ο κόσμος Κόρφα, Πρέλεβιτς στο Γιάκοβιτς πάλι, Μπέρι πάλι και στα Σέντερ Φασούλας αντί για Σάβιτς. Λοιπόν, άντε, αφορμές να έχουμε να μιλάμε και για μπάσκετ. Έτσι, απλά λίγο κάποιοι που τρελαίνεστε λίγο πιο εύκολα, μην το κάνετε, αυτό κρίμα είναι, δηλαδή να το χαρούμε όλοι. Έτσι, ή τουλάχιστον αν δεν μπορείτε να αντισταθείτε με την τοξικότητα, α, καλύτερα κάπου αλλού. Νίκο, και για σένα το λέω στα μηνύματα. Έτσι, που μιλάς με χαρακτηριστικά τέτοια, με χαρακτηρισμούς τέτοιους.

Λοιπόν, πάμε και στα τελευταία μηνύματα. Για να βάλουμε εδώ και... Ωχ, πέρασε η ώρα, δεν τα προλάβω όλα πάλι. Κάτσε να το τρέξουμε λίγο. Πάρε και... Τι να πάρεις και τι να αφήσεις. Πάρε και το Κασμίρ δύο στροφές. Μ' αρέσει και εμένα αυτό. Το και στο κινητό μου ήχο αυτό. Λοιπόν, όσο βλέπουμε τα μηνύματα όμως, ναι. Ολόκληρο το τελευταίο με Τζούντας Πρίστη.

Λοιπόν, Μένιος, συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Εύχομαι να έχει συνέχεια, να μην είναι ένα μόνο μάτς. Εννοείται δεν θα είναι ένα μόνο μάτς. Συνέχεια θα έχει και θα είναι και σπουδαία, και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Έτσι, και είπαμε τουλάχιστον να δούμε λίγο πώς θα το χαρούμε, όχι πώς θα βγάλουμε πάλι από μέσα μας το χειρότερο εαυτό. Καλησπέρες στον Αλέξανδρο. Έχασε ο κατανόμαστος, λέει, στο μπάσκετ. Ω, τι ειδονή, θα κοιμηθώ σαν πουλάκι σήμερα, χαχά. Δημήτρης λέει ότι χαλαρά για ΠΑΟΚ μάλλον, ότι θα το σηκώσει αύριο. Δεν ξέρω αν εννοεί για ΠΑΟΚ τώρα, εγώ το... Τώρα για να λέει χαλαρά θα το σηκώσει αύριο. Λοιπόν, Πασχάλης εδώ. Πού είμαστε? Ο Γιάννης, εμένα μου άρεσε, λέει, ιδιαίτερα ο Κακλαμανάκης στο σημερινό αγώνα με τον Παναθηναϊκό, γιατί ήταν αλάθαστος. Βέβαια. Κοίταξε, αυτό μην το γελάς. Αυτό το έχουμε γενικά, έτσι. Ο καλύτερος παίκτης ξέρεις ποιος είναι. Πάντα αυτός που δεν παίζει.

Καλημέρα και στο Γιώργο που ήθελε το σύμπαθι, το ζητήσατε άλλοι τρεις, το βάλαμε ολόκληρο στην αρχή. Καλημέρα και στον Σταύρο. Καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, λέει διαχρονικά η Γιουκοπλάστικα, η Πόπο 84. Να τη λέγανε και έτσι. Με Παβίσεβιτς, Περάσοβιτς, Ιβάνοβιτς, Κούκοτς, Ράτζα, Σάβιτς, Σόμπιν, Ρεμπράτσα, 3-pit λέει, μην ξεχνάτε. Ναι. Αυτό τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω πρόχειρο, Γιουκοπλάστικα λες, ε. Ναι, μάλλον. Μάλλον. Ναι. Αμάν, ο Κώστας, η ομάδα Ε είναι και αυτή μασόνη. Μόνο η Ε και η Δέλτα και η Ζήτα και η Θήτα, όλοι μασόνοι είναι, βρε. Όποια πέτρα να σηκώσεις, μασόνους έχουμε, δε. Είναι και αυτή μασόνη. Μόνο η Ε και η Δέλτα και η Ζήτα και η Θήτα, όλοι μασόνοι είναι, βρε. Όποια πέτρα να σηκώσεις, μασόνους έχουμε.

και λέει, μου γράφει ο Κώστας εδώ ότι είχε μείνει 13 και τελικά για Ευρωλίγκα πόσο, 5 κούπες από Ευρωλίγκα. 5 λέει κατέκτησε και 11 πρωταθλήματα και 7 κύπελα. Όπα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αντώνη. Χαιρετισμούς και στο σοφάκι δίνει την Κουκουρούκου. Λοιπόν, και αν μπορείς να λες και για κιανόλευκους. Για κιανόλευκους δεν ξέρω αν θα λέω. Για κιανόκρανους μπορεί να λέω σε λίγο, γιατί έτσι πως πάει το μπάσκετ εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε λίγο βλέπω πάλι να σκοτώνομαστε μεταξύ μας ξανά. Και ανώλευκους, έτσι. Καλά, εδώ δεν λέμε μην τρελαίνεσαι, δεν λέμε για μπάλα, δεν μιλάμε και πάρα πολύ συχνά. Μακάρι να έχουμε αφορμές, αλλά βοηθήστε και εσείς λίγο. Γεια και εσύ, ρε παιδί μου, πες μια κουβέντα. Δηλαδή, τι, εγώ μόνο άμα πω, τι νομίζεις θα γίνει. Αντώνη, ας πω κάτι, το πω στα ίσια το πω τώρα. Εγώ κάποτε όταν είχα ξεκινήσει το ραδιόφωνο, τα πρώτα χρόνια, τα, ξέρω εγώ, τα 5, τα 6, τα 7, έκανα αθλητική εκπομπή κατά βάση. Έτσι, 80% ήταν αθλητικά, ένα 20% ήταν τα άλλα. Λοιπόν, και φρόντιζα να μιλάω για όλους, έτσι, και να μιλάμε για όλους. Δηλαδή ήταν, εντάξει, ξέρω, δεν μπορώ από 33-33 που λέμε και τα λοιπά, αλλά μιλούσαμε για όλους. Το ότι φτάσαμε, ας πούμε, να μιλάμε πολύ περισσότερο για ΠΑΟΚ, δεν είναι μόνο, έτσι, δεν είναι μόνο δική μου επιλογή. Όταν ξέρω εγώ ότι αν πω για Ηρακλή που μου λες τώρα, ξέρω εγώ, δεν θα πάρει κανένας, θα πάρει ο Καστελόριζος μόνο. Ή για Άρη μπορεί να πάω δύο άτομα, ξέρω εγώ. Εντάξει, εκεί κάπου μοιραία καταλαβαίνεις πως πάει. Δεν είναι μόνο θέμα δηλαδή ότι τυχαίνει να υποστηρίζω πάω κάπου μικρός. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει μαζί το φτιάχνουμε, αυτό να το θυμάστε πάντα. Ό,τι και να λέω εγώ, έτσι, ο χρόνος που έχω εγώ είναι μικρότερος από αυτός που έχετε εσείς συνολικά. Οπότε... το τιμόνι, το έχω και εγώ κάποια στιγμή, αλλά το έχετε και εσείς.

Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στα γρήγορα τα δύο που χρωστάμε. Το ένα είναι. Ποιο ήτανε? Το. Α, Doors είναι το ένα. Μερικές στροφές και μετά το τελευταίο ολόκληρο και φύγαμε.

Εν τω μεταξύ και ένα κουτσομπολιό τώρα, επειδή μίλησαμε για μπάσκετ, δεν ξέρω αν ακούστηκε, αν το ακούσατε κάπου κάπου, για ΠΑΟΚ πάλι, ότι τώρα θα μου πεις, δεν ξέρω πώς πρέπει να τον πάρεις μετρητής, θα το πω εγώ τώρα, κουτσομπολιό όμως επαναλαμβάνω, φήμη έτσι, ότι έχει κεραίες ανοιχτές για μία ακόμα κίνηση. Δεν ξέρω τώρα, κάποιοι λένε χρειάζεται τριάρι, κάποιοι τεσάρι, και εγώ εκεί είμαι. Ειδικά στη θέση 3 πιστεύω χρειάζεται πίσω από τον Όσμαν άλλον έναν που να είναι σημείο αναφοράς. Έτσι, ο Περσίδης πλέον εντάξει είναι άλλη κατάσταση, είναι για συγκεκριμένο ρόλο. Αλλά ακούγεται για σέντερ έντονα. Και δεν ξέρω αν αυτό με τον Ομορούζη που ήταν σήμερα εκτός μπορεί να σημαίνει κάτι. Μην πάει τίποτα δανεικός ή οτιδήποτε κάπου, δεν ξέρω. Πάντως ακούγεται για έναν παίχτη του Παναθηναϊκού πρώην και πάλι, πέρα από τον Όσμαν δηλαδή, Τούρκος και αυτός. Πώς προφέρονταν το όνομα, δεν θυμάμαι καλά, Γιουβέρτσεν, κάπως έτσι λέγονταν, Γιουβέρτσεν. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Αλλά επαναλαμβάνω, απλά φήμη τώρα, δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί. Εγώ δεν τα άκουσα από κάπου, δηλαδή από εδώ μέσα, ας πούμε. Μπορεί και να υπόθηκε έτσι, δεν ξέρω. Απλά το θυμήθηκα τώρα φλασιά. Ακούγεται εδώ και κάποιες μέρες ότι υπάρχουν κεραίες ανοιχτές.

Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε και το τελευταίο που χρωστάμε εδώ. Και από Δευτέρα τα περισσότερα. Ευχαριστώ για την παρέα. Ωραία ήταν σήμερα, το πήγαμε και λίγο έτσι με αφορμή τη νίκη του ΠΑΟΚ. Το πήγαμε και λίγο έτσι διαφορετικά. Ναι μωρέ, να μιλάμε λίγο και για μπάσκετ που και που. Άντε, τόσα χρόνια κάναμε να δούμε έτσι χαρά, να υπάρχει μια αίσθηση ότι κάτι πάει να γίνει. Ας το ευχαριστηθούμε τουλάχιστον, έτσι. Λοιπόν, πούντο. Τζούντας Πρίστ είπαμε. Breaking the law. Πούντο, breaking. Έλα, πάμε, breaking. Άιντε, καληνύχτα. Καλό υπόλοιπο βραδιάς.